Σ' άκουσα πολλά για τα θαύματα του Οσίου Γέροντος Πορφυρίου και παράλληλα μελέτησα με βαθιά συγκίνηση τα βιβλία που έχουν γραφεί για την προσωπικότητα και το έργο του. Το 1999 είχα φύγει από την Αρχιεπισκοπή. Το 2001 άρχισε το πρόγραμμα του ΕΛΑΣΑΤ. Ήταν ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε με μια ελπίδα ότι είχαμε κάποια χρήματα στην αρχή από τους τότε μετόχους. Το εγχείρημα όμως αυτό παρουσίαζε πάρα πολλές δυσκολίες στην αρχή. Να πάρουμε αποφάσεις, να μπορέσει να μπει σε κάποιο δρόμο το όλο πρόγραμμα, να βρεθούν τα αναγκαία κεφάλαια. Ο σχεδιασμός αυτός ήταν κοινή προσπάθεια Ελλάδας-Κύπρου. Βασικός σκοπός του προγράμματος η εκτόξευση ενός κοινού δορυφόρου ΕΛΑΣ-ΣΑΤ. Εγώ προσωπικά, παρόλες τις ευήωνες προοπτικές, αντιμετωπίζοντας ρεαλιστικά το όλο θέμα, ήμουν σχεδόν απελπισμένος. Συνεχώς με απασχολούσε το πότε και πώς θα κατορθώσουμε να βρούμε χρήματα και στήριξη για την υλοποίηση του προγράμματος, σε σημείο που στην αρχή να έχω επομιστεί όλο το βάρος προσωπικά του εγχειρήματος αυτού. Έτσι βρισκόμουν σε πάρα πολύ προσωπική πίεση, ήμουν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, κυριολεκτικά σε ένα αδιέξοδο. Εν τω μεταξύ συνέχισα να έχω τακτική επαφή με τον Μητροπολίτη Μόρφου, με τον οποίο, όπως είπαμε προηγουμένως, συνδέομαι με πάρα πολύ στενούς πνευματικούς δεσμούς από τα φοιτητικά μας χρόνια. Έτσι, του εμπιστεύτηκα το πρόβλημα που είχε προκύψει. Ο Πανιερότατος κύριος Νεόφυτος ήταν ο μόνος από την Εκκλησία της Κύπρου που υποστήριξε πολύ στεναρά το πρόγραμμα ΕΛΑΣΑΤ. Επιθυμούσε δηλαδή την ύπαρξη ενός δορυφόρου, ο οποίος προωθούσε τη συνύπαρξη και την προβολή των πολιτισμικών αξιών των λαών της περιοχής μας. Γι' αυτό και με προέτρεψε να θέσω το όλο ζήτημα υπό την προστασία του Οσίου Γέροντος Πορφυρίου, τον οποίο με βεβαιότητα εχαρακτήριζε ως τον Άγιο της σύγχρονης τεχνολογίας. Μου ανέφερε μάλιστα 2-3 χαρακτηριστικές προσωπικές του εμπειρίες, από τις οποίες προέκυπτε ότι από τις 3-4 επιφανείς οσιακές μορφές της Εκκλησίας μας, τις δεκαετίες του 80, μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει απερίφραστα ως τον πλέον ηδήμονα σε θέματα τεχνολογίας, τον Γέροντα Πορφύριο. Το Νοέμβριο του 2001 περάσαμε και προσκυνήσαμε στο κελάκι του Οσίου Γέροντος, στο ησυχαστήριό του στο Μίλεση μαζί με τον Μητροπολίτη Μόρφου. Θυμάμαι, ήταν 20 Νοεμβρίου, παραμονή της Παναγίας. Μου είπε χαρακτηριστικά ο Πανιερότατος: «Ο Σάκης έχεις πρόβλημα να έρχεσαι εδώ στο Γέροντα, να του το εναποθέτεις και να τον παρακαλείς». Έτσι με πίστη θερμή έθεσα το όλο σχέδιο, την πορεία ολοκλήρωσης και πραγμάτωσης του προγράμματος υπό την προστασία του Οσίου Γέροντος Πορφυρίου. Κάθε φορά λοιπόν που προέκυπτε κάποιο αδιέξοδο ή εμπόδιο γενικά, πήγαινα στον Άγιο και του μιλούσα για το πρόβλημά μας. Και το πρόβλημα αμέσως λυνόταν. Έβλεπα δηλαδή πως κάποια πρόσωπα που ήσαν αρνητικά προς το πρόγραμμα μετά την επίσκεψη άλλαζαν. Οι σκέψεις, οι διαθέσεις των ανθρώπων αυτών μεταβάλλονταν προς το καλό, προς το θετικό. Παρατηρούσαμε δηλαδή μια δρομολόγηση των διαφέρων καταστάσεων και διαδικασιών προς θετικές κατευθύνσεις. Σε σημείο που υπογράψαμε τις συμβάσεις, βρέθηκαν και τα χρήματα, τα είχε δώσει ευτυχώς για το πρόγραμμα ΟΤΕ, ενώ όλοι στην Κύπρο μας εγκατέλειψαν. Τη θαυμαστή αυτή πορεία του προγράμματος επεσήμαναν και οι ξένοι ειδικοί που μετήχαν σε αυτό. Μίλησαν για κάποιο θαύμα που είχε συντελεστεί, θαύμαζαν για τον τρόπο και τους γρήγορους ρυθμούς με τους οποίους προχωρούσε το έργο. Έτσι κάποια στιγμή όλα ήταν έτοιμα. Παρά τα διάφορα εμπόδια που ανέκυπταν, η όλη έκβαση του σχεδίου υπήρξε επιτυχής. Και ο δορυφόρος εκτοξεύθηκε. Στις 12 Μαΐου του 2003 έγινε πανηγυρική τελετή, παρουσία των επισήμων με αγιασμό. Ήταν ο πρώτος δορυφόρος στην Αμερική, ο Ελληνοκυπριακός, του οποίου η εκτόξευση καθαγιάστηκε με ορθόδοξο αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο. Η εκτόξευση έγινε από το ακροτήριο Κανάβεραλ την άλλη μέρα, 13 Μαΐου του 2003. Έτσι ο δορυφόρος τέθηκε σε τροχιά. Όλοι οι ειδικοί εθαύμασαν, διότι ευθύς εξ αρχής ο δορυφόρος τοποθετήθηκε με μεγάλη ακρίβεια στην προκαθορισμένη τροχιακή θέση χωρίς καμία παρέκκληση. Όλη αυτή η εναπόθεση των προβλημάτων μας που περιέγραψα πριν, καταρχήν στο Θεό και ακολούθως στον Όσιο Γέροντα Πορφύριο, πρώτα-πρώτα με ανέπαυε και με αναπαύει πνευματικά. Ύστερα έβλεπα πως υπήρχε αποτέλεσμα. Έγινε η εκτόξευση με ακρίβεια και μεγάλη επιτυχία,
Το πρόγραμμα προχωρεί και μάλιστα προχωρεί με πάρα πολύ καλή προοπτική, είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Όποτε πάλι θα έχουμε πρόβλημα, πάλι στο γέροντα θα καταφύγουμε. Σε αυτή την αφήγηση ο Όσιος Γέρον Πορφύριος χαρακτηρίστηκε ως ο Άγιος της τεχνολογίας. Θα ήθελα να συμπληρώσω πως μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ο Άγιος του διαστήματος. Ο πατήρ Πορφύριος εγνώριζε τον αχανή κόσμο του διαστήματος, διότι με τη χάρη του Θεού ταξίδευε σε αυτόν, ενώ σε στιγμές θείας τρέλας έψαλε τα μεγαλεία του κόσμου αυτού. Γι' αυτό και πολλοί ειδικοί τον επισκέπτοντο για να γνωρίσουν τη διδασκαλία του για τα μυστικά του θαυμαστού αυτού κόσμου.

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2005. Ώρα 11 το πρωί. Τελείωσα τις εξετάσεις μου και φεύγω από το πανεπιστήμιο. Βρέχει από το βράδυ. Είναι η πρώτη φθινοπορεινή βροχή φέτος. Περιμένω να έλθει ταξί. Έρχεται ένα. Κατεβαίνουν οι επιβάτες. Ετοιμάζομαι να μπω στο ταξί. Με παρακαλεί όμως ο οδηγός, εάν είναι δυνατόν, να τον αφήσω να φύγει, επειδή του τηλεφώνησαν και έπρεπε να πάει κάπου που ήταν μεγάλη ανάγκη. Εγώ δυσανασχέτησα. Το ταξί έφυγε, προχώρησα πιο κάτω και περίμενα. Σε λίγο έρχεται άλλο ταξί. Σταματάει μπροστά μου και κατεβαίνει ένας νέος άνθρωπος. Με κοιτάζει και γυρίζοντας λέει στον οδηγό του ταξί: «Να, ο κύριος καθηγητής που σου έλεγα. Αυτός έχει γράψει το βιβλίο για τον Γέροντα Πορφύριο. Είναι η ευκαιρία να συνεχίσετε τη συζήτηση που αρχίσαμε». Τον χαιρέτησα και μπήκα στο ταξί. Μου φάνηκε σαν γνωστή φυσιογνωμία. Η βροχή δυνάμωνε. Ο οδηγός στο ταξί ήταν η κυρία Ευγενία Τάδε. Συγκινημένη μου λέει: «Είναι μεγάλη χαρά και η συγκίνησή μου σήμερα για αυτό που μου συμβαίνει. Προλίγου μιλούσαμε με τον κύριο που κατέβηκε για το Γέροντα Πορφύριο και για το βιβλίο σας. Και τώρα να, βρίσκεστε εδώ». Και συνέχισε. Τον ρωτούσα να μου πει για τα σκάνδαλα που πρόσφατα αποκαλύφθηκαν στην Εκκλησία. Και εκείνος που είναι θεολόγος καθηγητής, τον είχατε μάλιστα και φοιτητή, μου είπε πως τα σκάνδαλα υπήρχαν πάντοτε στην Εκκλησία. Αυτό δεν πρέπει να μας φοβίζει. Εμείς αντιθέτως οφείλουμε να ψάχνουμε να βρούμε τους Αγίους στην Εκκλησία. Ένας τέτοιος μεγάλος σύγχρονος Άγιος είναι και ο Γέροντας Πορφύριος. Έτσι μιλήσαμε και για το βιβλίο σας. Τώρα λοιπόν είναι μια ευλογημένη στιγμή για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ο Άγιος μου επιφύλαξε αυτή τη συνάντηση. Μιλούσαμε όσο διήρκεσε η διαδρομή. Η βροχή έξω συνεχιζόταν. Η κυρία Ευγενία φαινόταν ευαίσθητη, ευγενική και μορφωμένη. Έχει μια θαυμάσια οικογένεια. Η μεγαλύτερη κόρη της είναι φοιτήτρια. Ζήτησε να διαβάσει το βιβλίο μου και με παρακάλεσε ακόμη, όποτε κάνω κάποια ομιλία, να την προσκαλέσω. Ενδιαφέρεται πρώτα απ' όλα να μάθει για τη ζωή και το έργο του πατρός Πορφυρίου. Την απασχολούν ακόμη θέματα όπως η ανατροφή των παιδιών και τα προβλήματα της εφηβείας. Της υποσχέθηκα να την προσκαλέσω στην επόμενη ομιλία μου. Η διαδρομή τελείωσε. Τη χαιρέτησα και κατέβηκα. Η βροχή συνεχιζόταν.

ο γέρον Πορφύριος εγνώριζε μια άλλη ιατρική. Ο Όσιος Πορφύριος, όπως είπαμε και πριν, είχε γνώσεις ιατρικής. Μιας άλλης ιατρικής, όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά έλεγε πολλές φορές. Όχι εκείνης των γιατρών. Μιας ιατρικής που επεκτηνόταν πέρα από τα συνήθη επιστημονικά όρια. Όχι εκείνης των γιατρών. Μιας ιατρικής που επεκτηνόταν πέρα από τα συνήθη επιστημονικά όρια. Ήταν επίσης πρικισμένος με το χάρισμα της Ιάσεως. Είχε την ικανότητα να προσδιορίζει το υπόστρωμα των οργανικών παθήσεων, ενώ ταυτόχρονα κατανοούσε και την απαρχή των ψυχικών νοσημάτων. Ο ιερέας της Πολυκλινικής Αθηνών βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με τον ιατρικό κόσμο και μάλιστα τον πανεπιστημιακό, και είχε έτσι τη δυνατότητα να παρακολουθεί από κοντά τις σχετικές επιστημονικές εξελίξεις. Με τη Θεία Χάρη απέτρεπε ιατρικά σφάλματα, άλλοτε πάλι υπεδείκνυε ορθή θεραπευτική πορεία και παρέπεμπε τους ασθενείς σε ειδικούς για κάθε περίπτωση γιατρούς. Το ιαματικό αυτό έργο του Οσίου Γέροντος Πορφύριου συνεχίζεται και μετά την κοίμησή του. Έχουμε μαρτυρίες πιστών, σύμφωνα με τις οποίες ο Άγιος Γέρον παρενέβη θαυματουργικά σε δύσκολες από ιατρικής απόψεως περιπτώσεις και έδωσε λύση στο πρόβλημά τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του κυρίου Τάδε, ενός νέου ανθρώπου από την πόλη της Καβάλας. Αυτός παρουσίαζε ένα έντονο πρόβλημα της λειτουργίας των αιμοφόρων αγγείων. Όπως το είπαν οι αρμόδιοι γιατροί, η ζωή του βρισκόταν σε μεγάλο κίνδυνο. Έπρεπε άμεσα να γίνει ειδική χειρουργική επέμβαση στην καρδιά, bypass. Πρόκειται για μια χειρουργική διαδικασία με την οποία επιχειρείται η θεραπεία της στένωσης ή της απόφραξης ορισμένων αιμοφόρων αγγείων στην περιοχή της καρδιάς. Την περίοδο εκείνη, τόσο αυτός όσο και η σύζυγός του, η Δέσποινα, εγνώρισαν την προσωπικότητα και το πνευματικό έργο του Οσίου Γέροντος Πορφυρίου μέσω των βιβλίων που έχουν γραφεί γι' αυτόν. Η ιερότητα του προσώπου του επροξένησε σε αυτούς συναισθήματα αγάπης και απέραντης ευλάβειας. Έτσι, στη δύσκολη αυτή καμπή της ζωής τους, το όλο πρόβλημα ανέθεσαν στον Άγιο Γέροντα. Η χειρουργική επέμβαση ορίστηκε να πραγματοποιηθεί στις 10 Απριλίου του 2001 στο Ωνάσιο Ίδρυμα από ομάδα χειρουργών υπό την εποπτεία του κυρίου Αλιβιζάτου. Ήταν η περίοδος της Μεγάλης Εβδομάδας. Η εγχείρηση έγινε τη Μεγάλη Τρίτη το πρωί με μεγάλη επιτυχία, τέτοια που οι γιατροί θαύμαζαν. Στις 12 Απριλίου, Μεγάλη Πέμπτη, τρεις ημέρες μετά την εγχείρηση, το βράδυ στις 8 η ώρα, συνέβη ένα θαυμαστό περιστατικό. Την ώρα εκείνη, ενώ κοντά στον ασθενή κάθονταν και συνομιλούσαν η σύζυγός του Δέσποινα και κάποιος φίλος τους, ο Τάδε τους διέκοψε λέγοντάς τους. Ο ασθενής δηλαδή, δεν βλέπετε, ο γέροντας Πορφύριος. Και όπως λέγει ο ίδιος, εκείνη τη στιγμή είχε μπει μέσα από την πόρτα του θαλάμου ο γέρον Πορφύριος και πλησίαζε κοντά στο κρεβάτι του. Φορούσε λευκή ιατρική μπλούζα. Ήταν ασκεπής και το πρόσωπό του ήταν γαλήνιο και χαμογελαστό. Έμεινε εκεί για ένα περίπου λεπτό της ώρας. Ο ασθενής μόνο είδε το γέροντα, κανείς άλλος. Ο Όσιος Γέροντας του είπε: «Όλα καλά έτσι, πήγαν όλα καλά». Και μετά χάθηκε. Μερικούς μήνες μετά, στις 21 Νοεμβρίου του 2001, εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου, έκανα μια ομιλία για τον Όσιο Γέροντα Πορφύριο που είχε οργανώσει στην πόλη των Σερών ο Οικείος Μητροπολίτης και το Μαξίμιον Ίδρυμα. Η ομιλία αυτή έγινε απογευματινή ώρα στο κινηματοθέατρο Ροφεύς. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη από κόσμο και η ατμόσφαιρα κατανοητική. Εκείνο το βράδυ η ιδιαίτερη εντύπωση μου προξένησε η παρουσία δύο προσώπων, ενός άντρα και μιας γυναίκας, που κάθονταν μαζί στη δεύτερη σειρά των καθισμάτων. Σε όλη τη διάρκεια της ομιλίας εφαίνονται ιδιαίτερα συγκινημένοι. Στο τέλος με πλησίασαν. Ήταν ο Τάδε, ο ασθενής, και η Δέσποινα, η σύζυγός του, που είχαν έλθει από την Καβάλα για να παρακολουθήσουν την ομιλία. Εκείνο το βράδυ συνδεθήκαμε με έναν βαθύτερο φιλικό και πνευματικό δεσμό. Ο Τάδε, αποχαιρετώντας, μου είπε: «Από εκείνη την ημέρα του θαύματος και μετά, έχω πάντοτε την αίσθηση της παρουσίας του Οσίου Γέροντος Πορφυρίου στη ζωή μου.

πήγαινε και να γίνεις πιο πιστός. Ήταν Δεκέμβριος του 2001, μεσημέρι, 12:30 η ώρα. Αναζητούσα με αγωνία στην πλατεία Συντάγματος ένα ταξί. Την ώρα αυτή, ώρα αιχμής, είναι σπάνιο να βρει κανείς ελεύθερο ταξί σε αυτό το σημείο της Αθήνας. Και όμως διέκρινα στην πιάτσα ένα ταξί να περιμένει. Πλησίασα, μπήκα μέσα και ξεκινήσαμε. Ήταν κάτι θαυμαστό. Μέσα στην πολυκοσμία το ταξί λες και περίμενε εμένα. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Μόλις μπήκα μέσα, εκείνο που μου προκάλεσε βαθύτατη συγκίνηση ήταν μια φωτογραφία του γέροντος Πορφυρίου ανιρτημένη στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου. Ο οδηγός του ταξί ήταν ένας νέος σωματώδης με τα μαλλιά του μαζεμένα σε αλογούρα. Ήταν καλοσυνάτος και ευπροσίγορος άνθρωπος. Η γνωριμία μαζί μας ήταν άμεση. Μετά ήλθε η συζήτηση. Δεν ήξερε πολλά για τον παππούλη. Μια κυρία του είχε δώσει τη φωτογραφία του που έβαλε στον παρμπρίζ. Σε όλη τη διαδρομή ο λόγος για το πρόσωπο του Οσίου Γέροντος, για τα χαρίσματά του και τις θαυμαστές επεμβάσεις στη ζωή μας. Ο Σπύρος, έτσι έλεγαν τον οδηγό του ταξί, έγινε έκτοτε αδελφικός μας φίλος ή καλύτερα πνευματικός μας αδελφός. Για μια ακόμη φορά διαπίστωσα πως στη ζωή μας τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο Άγιος Γέροντας φαίνεται πως είχε αρχίσει τη συνάντησή μας αυτή. Τις επόμενες εβδομάδες ο Σπύρος με τον πατέρα του παρακολούθησαν τις ομιλίες μου για τον Άγιο των ημερών μας στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως των Άνω Βρυλισσίων και στον Ναό του Ευαγγελισμού Χαλανδρίου. Ο Σπύρος έγινε ένας σύγχρονος, ιδιότυπος και ενθουσιώδης ιεροπόστολος. Ανεφοδιάζεται συχνά με πλαστικοποιημένες φωτογραφίες του γέροντος Πορφυρίου. Έτσι, στις καθημερινές του διαδρομές, κυρίως στο λεκανοπέδιο της Αττικής, προσφέρει εικόνες του Οσίου Γέροντος σε πελάτες του, πολλές φορές ταξιδιώτες από τα πέρατα του κόσμου και διακηρύσει έτσι σιωπηλώς τα μεγαλεία του Θεού. Το θαυμαστό συμβάν που περιγράφεται στη συνέχεια έγινε γνωστό χάρη στην ιεραποστολική αυτή δραστηριότητα. Μας μιλάει γι' αυτό ο κύριος Γιώργος, φιλόλογος λυκειάρχης από την Καλαμάτα, στις 13 Δεκεμβρίου 2004. Εδώ και ένα μήνα, τον Νοέμβριο, η πεθερά μου έπεσε και έσπασε με συντριπτικό κάταγμα το ισχύον της. Ήμουν λοιπόν υποχρεωμένος να πηγαίνω κάθε μέρα στο νοσοκομείο για να αντικαθιστώ πρωί-πρωί την αποκλειστική. Έτσι, μια μέρα, γύρω στις 5 η ώρα, βγήκα στο δρόμο και σταμάτησα ένα ταξί. Μπήκα μέσα. Με εντυπωσίασε ο ταξιτζής. Ήταν ένας ψηλός νέος άνθρωπος, σωματώδης, με μαλλιά σε στήλα λογοουράς. Την πρώτη μου εντύπωση διαδέχτηκε μια έκπληξη. Διαπίστωσα πως στο μπαρμπρίζ του αυτοκινήτου υπήρχε η φωτογραφία του γέροντος Πορφυρίου. Και ομολογώ ότι εκ πρώτης όψεως έκρινα πως η ύπαρξη της εικόνας αυτής ερχόταν σε δυσαρμονία προς την όλη παρουσία του νέου εκείνου. Σύντομα όμως η αρχική μου αυτή εκτίμηση απεδείχθη εσφαλμένη. Τον ερώτησα λοιπόν: «Ο γέροντας αυτός της φωτογραφίας είναι γνωστός σου?» Μου λέει: «Αγαπητέ κύριε, δεν τον γνώρισα εγώ προσωπικά. Πλην όμως πηγαίνω στο μοναστήρι του, στο μίλησε συντακτικά». «Εσείς πώς τον γνωρίζετε?» με ρώτησε. Του λέω: «Παιδί μου, εγώ έχω ζήσει ένα συγκλονιστικό θαύμα που άλλαξε τη ζωή μου. Το θαύμα αυτό πραγματοποιήθηκε με τις ευχές του Οσίου Γέροντος Πορφυρίου. Και νιώθω συγκίνηση που τον τιμάς και τον σέβεσαι και εσύ με αυτή τη φωτογραφία. Να τον έχεις βοήθειά σου». Μου λέει: «Έχετε την καλοσύνη να μου πείτε τι σας συνέβη στη ζωή σας?» Του λέω: «Να σου πω. Αλλά θα προλάβουμε μέχρι να φτάσουμε στο Γενικό Κρατικό. Η απόσταση δεν είναι μεγάλη». Και όμως προλάβαμε. Η τελευταία κουβέντα μου ήταν μπροστά στην πύλη του νοσοκομείου. Και έτσι του αφηγήθηκα την ιστορία μου, την οποία θα επαναλάβω και σε εσάς. Να τελειώσω όμως πρώτα με τον Σπύρο. Όταν ολοκλήρωσα την αφήγησή μου, γύρισε ο Σπύρος και μου λέει: «Θέλω να σας πω δύο πράγματα». «Να ακούσω, παλικάρι μου», του απαντάω. «Το πρώτο, μπορώ να σας προσφέρω μια φωτογραφία του πατρός Πορφυρίου?» «Με μεγάλη μου χαρά και θα το θεωρήσω ιδιαίτερη ευλογία». Και όπως είπα προηγουμένως, οι λόγοι του Οσίου Γέροντος που γράφονται στο πίσω μέρος της φωτογραφίας περί υπομονής είναι σαν να απευθύνονται τώρα σε μένα. Και το δεύτερο, συνεχίζει ο Σπύρος: «Σας παρακαλώ πολύ, δώστε μου το όνομά σας, το τηλέφωνό σας, να συνεννοηθώ με τον καθηγητή κύριο Κρουσταλάκη, ο οποίος ενδιαφέρεται και καταγράφει αυτά τα θαυμαστά γεγονότα του Οσίου Γέροντος». «Με μεγάλη μου χαρά», του απάντησα.

0: Όσιος Γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Ο πνευματικός πατέρας και παιδαγωγός του Γεωργίου Κρουσταλάκη. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εμπλό.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο

0: Λασίθη, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκε εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι.

0: Είσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
1: Μακάρι η άμα μηνοδόη πορευόμενη εν όμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαρ οι εργαζόμενοι την ανομήνεντες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ ενετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ομοί με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησάσε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επί κατάρατη οι εκλείνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μονόταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθίασε ως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα εντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην το κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, ε Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολές σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο όνου στο δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαντο μη παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα στου διδάσκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμως και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσησα τον δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσα πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθουν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρος αν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησι εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινοσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικίαν εμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ον εμφύο σου. Βλέπε ον ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιον ή και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και η ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνά την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς εταζών και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυ το σών οι τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρεί το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν από όλες ασημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. διότι σοπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους τις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησει άλλον τον πόδα σου μη δεν ειστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξη την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξη την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστηρη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις εναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμεν σοι χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, Ιησέ, ανατίθιμη. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάση τη εν Χριστώ ημών αδελφότητα.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, τη Αγία Μονή Ταύτη μετά τον οικείων αυτό.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονή Ταύτη και πάσαν μονή πόλην και χώραν, από οργή, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρό μαχαίρα επιδρομή αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπής ημών δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάνων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
5: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
5: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
5: αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς,
5: αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
5: αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
5: αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
5: αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν εις μνήμαση ζωήν χαρισάμενος.
6: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
7: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
8: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
9: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
10: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
9: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
10: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
9: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
10: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
9: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
10: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
9: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
10: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
9: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
10: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
9: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
10: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
11: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στην Πυραγή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ηχοφροντίζει ο Τάσος Ζιάκας. Με το τεύχος Απριλίου του 2026 θα ασχοληθούμε σήμερα, τεύχος της Πυραγικής Εκκλησίας ενώ, το οποίο έχει θέμα αφιέρωμα Ανάστασης νεκρών, καύση ή ταφή. Κάθε τεύχος της Πυραγικής Εκκλησίας μπορείτε να το βρείτε στους ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, σε κάποια κεντρικά βιβλιοπωλεία στην Αθήνα. Κυρίως να γίνετε συνδρομητές στηρίζοντας αποτελεσματικά το περιοδικό ή εν πάση περιπτώσει να θέλετε κάποιο τεύχος από τα περασμένα, πληροφορίες για συνδρομές κλπ. Το τηλέφωνο του περιοδικού είναι 210-46-21-440. Εκεί μπορείτε να ζητήσετε και το τεύχος Απριλίου 2026, τεύχος 387, στο οποίο θα ρίξουμε μια ματιά στη σημερινή μας εκπομπή.

Να διαβάσουμε καταρχάς το εισαγωγικό στο αφιέρωμα. Του πατρός Μιλτιάδη Ζέρβα, διευθυντή του περιοδικού. Ανάστασης νεκρών, καύση ή ταφή. Τους ανθρώπους παρατηρώ πόσο μόνοι φαίνονται όταν συναντιούνται με το θάνατο. Στο θάνατο αναφέρομαι ενός προσώπου που αγαπούν. Στο θάνατο ενός δικού τους ανθρώπου. Από τη μία στέκει η θλίψη, ο πόνος, η απώλεια, και από την άλλη η αμηχανία και ένα ερώτημα. Τι πρέπει να κάνω τώρα? Ένα σώμα άπνοο κοίταται μπροστά του χωρίς λόγο, χωρίς βουλή, χωρίς ζωή. Ακίνητος και αυτός, λες και ο θάνατος έχει πάρει και τη δική του ψυχή. Ένα τηλεφώνημα μοιάζει ικανό να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση. Θα καλέσει τους ειδικούς. Θα αναθέσει τα πρέποντα σε ένα γραφείο τελετών. Σε λίγα λεπτά θα βρίσκονται στο χώρο του και θα πράξουν τα απαραίτητα. Εκείνοι ξέρουν. Και ύστερα, όταν το σώμα του νεκρού απομακρυνθεί από το σπίτι, από υπαλλήλους κουρασμένους, χωρίς λεπτότητες και ευαισθησίες, χωρίς καμία τιμή και ιερότητα, τσουβαλιασμένο συνήθως σε κάποιο σεντόνι που θα τοποθετηθεί σε ένα βανάκι ή σε μια μερσεντές νεκροφόρα, ο θάνατος φαίνεται πως χρειάζεται και λίγη πολυτέλεια, για να μεταφερθεί σε κάποιο ψυγείο, ο άνθρωπος ο ζωντανός θα απομείνει μόνος με ένα μεγάλο κενό και ένα πόνο που δεν θα γίνει ούτε θρήνος, ούτε μυρολόι, ούτε φροντίδα, ούτε προσμονή, παρά μόνο ένα αίσθημα μιας αβάσταχτης ανιμποριάς. Κι όμως κάποτε η θανή ενός προσώπου δεν ήταν υπόθεση ατομική, αλλά χρέος της κοινότητας. Το σπίτι που πενθούσε είχε την πόρτα ανοιχτή για συγγενείς, οικείους και γείτονες. Κάποιος είχε την ευλογία να κλείσει τα μάτια του νεκρού. Άλλοι θα έπλαιναν τελετουργικά το σώμα με κρασί και νερό. Ρούχο θα του φορούσαν κυριακάτικο. Σεντόνι καθαρό θα έστρωναν στο νεκροκρέβατό του και εκεί θα τον ξάπλωναν να αναπαυθεί από τους κόπους του σκληρού του βίου. Τα χέρια θα του σταύρωναν και στα πόδια θα έβαζαν υποδήματα. Κερί θα άναβαν και θυμίαμα θα προσέφεραν. Δίπλα στο νεκρό θα έμεναν πολλοί μαζί με τους συγγενείς ολόκληρο το βράδυ, λέγοντας λόγια παρηγοριάς και ενίσχυσης, μυρολόγια και προσευχές. Και όταν ο Θεός ξημέρωνε τη μέρα, θα μετέφεραν τον κεκοιμημένο με πομπή στο ναό, προπορευωμένου του ιερέα. Και η καμπάνα θα καλούσε στην εξόδιο ακολουθία τους πάντες, φίλους και εχθρούς για να συλληπιθούν, για να συγχωρέσουν, για να ευχηθούν καλή ανάπαυση, για να δώσουν τον τελευταίο ασπασμό, για να προπέμψουν τον εκλειπώντα στη χώρα των ζώντων με ύμνους κατανυκτικούς, με ποίηματα υψηλά που καλούν τους πιστούς να συνειδητοποιήσουν τη ματαιότητα του κόσμου μα και την άμετρη αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, παρηγορώντας τους πόνους και τους φόβους που σκοτίζουν την ψυχή κάτι τέτοιες στιγμές. Και ύστερα όλοι μαζί πάλι θα οδηγούσαν το σκήνομα στο κημητήριο για να παραδώσουν στη γη το σώμα, ρίχνοντας ο καθένας μια χούφτα χώμα στον ανοιγμένο τάφο. Έπειτα, αφού θα είχαν κάνει το χρέος τους προς τον Μακαρίτη, θα έτρωγαν σε τράπεζα κοινή, μοιραζόμενοι το ψωμί, τον πόνο και τις μνήμες. Κάποτε σε τούτο τον τόπο, οι άνθρωποι πορευόμασταν ο ένας δίπλα στον άλλον, στη ζωή και στο θάνατο, αγαπητικά, κοινοτικά, εκκλησιαστικά, έχοντας κοινή την πίστη πως ο Χριστός με την Ανάστασή Του νίκησε οριστικά το θάνατο, πως ο άνθρωπος που έφυγε από κοντά μας υπάρχει και δεν χάθηκε στο μηδέν και στο τίποτα, πως θα αναστηθούμε όλοι και πως κάποια μέρα θα συναντηθούμε ξανά σε μια άλλη ζωή που τέλος δεν θα έχει. Σήμερα όμως όλα αυτά ονομάστηκαν παλιά και αχρίαστα και έτσι μόνοι πορευόμαστε χωρίς να προσμένουμε κάτι ούτε από τον ουρανό μα ούτε και από τη γη. Ούτε από το Θεό, μα ούτε και από τους ανθρώπους. Δεν φιλοσοφούμε για τη ζωή και δεν αναζητούμε το νόημα.
Δεν μας ενδιαφέρουν οι άλλοι και δεν είμαστε διατεθειμένοι να πενθήσουμε για κανέναν. Αποθούμε κάθε σκέψη και κάθε συναίσθημα γύρω από το θάνατο και γι' αυτό αποφεύγουμε τους νεκρούς, τους πενθούντες, τις κηδείες, τους τάφους, τα μνημόσυνα, τις παραδόσεις, τα έθιμα. Αρκούμαστε στις γνώμες μας και τις επιλογές μας, στα ιδεολογήματά μας και τον προοδευτισμό μας, στην πρωτοτυπία μας και τα δικαιώματά μας, χωρίς να υποψιαζόμαστε οι ταλέποροι πως όλα τούτα σύντομα θα γίνουν προσάναμα στη φωτιά που θα ανάψει ο θάνατος για να κάψει τα απομεινάρια μιας έρημης ζωής, στερημένης από αλήθεια και νόημα. Πρωτοπρεσβύτερος Μιλτιάδης Ζέρβας.

κείμενο που θα διαβάσω στη συνέχεια είναι του Παναγιώτη Νέλλα, ενός σπουδαίου θεολόγου που έφυγε πριν αρκετά χρόνια σε όχι μεγάλη ηλικία, ενός σπουδαίου θεολόγου, πολύ ενδεχομένως να τον γνωρίζετε. Εδώ υπάρχει στο περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία ένα κείμενό του «Ο θάνατος του Θεού και η Ανάσταση του Ανθρώπου». Είναι από το περιοδικό Κοινωνία, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος του 1974. Θα έλεγα και μόνο για αυτό το κείμενο, πέρα από το ότι υπάρχουν άλλα επίσης σπουδαία κείμενα, θα ήταν καλό να προμηθευτείτε το τεύχος Απριλίου του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία. «Ο θάνατος του Θεού και η Ανάσταση του Ανθρώπου», του Παναγιώτη Νέλλα. Ο θάνατος του Θεού είναι ένα από τα κεντρικά θέματα όχι μόνο της σύγχρονης δυτικής φιλοσοφίας και λογοτεχνίας, αλλά και της ίδιας της θεολογίας. Στον χώρο της φιλοσοφίας, το θέμα αρχίζει με τον Νίτσε, για τον οποίο, όπως είναι γνωστό, ο θάνατος του Θεού αποκαλύπτεται και ταυτόχρονα είναι ταυτόσιμος. Με την ανατροπή όλων των αξιών, ολόκληρης της υπεραισθητής περιοχής, σύμπαντος του κόσμου των ιδεών και των ιδανικών. Μοναδική και υψίστη αξία μένει για τον Νίτσε ο άνθρωπος, ο υπεράνθρωπος. «Πού είναι ο Θεός», γράφει ήδη στα 1882. «Θα σας το πω εγώ. Τον σκοτώσαμε. Εμείς όλοι είμαστε οι φωνιάδες του. Ο Θεός είναι νεκρός. Ο Θεός θα μείνει νεκρός. Τι άλλο είναι οι εκκλησίες παρά οι τάφοι και τα μνήματα του Θεού». Ο Νίτσε στην εποχή του αναγκάζεται να βάλει τα λόγια αυτά στο στόμα ενός τρελού ανθρώπου. Αλλά ο Σάρτρ επαναλαμβάνει με πλήρη άνεση το ίδιο κήρυγμα κατά την έναρξη του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, μιλώντας σε μια δημόσια συγκέντρωση στη Γενέβη. «Κύριοι, ο Θεός πέθανε. Σας αναγγέλω, Κύριοι, το θάνατο του Θεού». Ο υπαρξιστής άνθρωπος νιώθει το θάνατο όχι σαν κάτι μακρινό, κάτι που τον περιμένει στο τέλος της ζωής του, αλλά σαν κάτι που βρίσκεται μέσα του. Η δαμόκλια σπάθη του θανάτου κρέμεται αδιάκοπα πάνω του και μέσα του. Ακροτηριάζει τα όνειρά του, κόβει στη μέση τις πιο ευγενικές προσπάθειές του, περιορίζει ασφυκτικά τα όρια της ύπαρξής του. Είναι, όπως λέει ο Καμί, ένας Σύσυφος που αγωνίζεται να ανεβάσει ως την κορυφή του βουνού την πολύτιμη πέτρα της ζωής του και μόλις κοντεύει να φτάσει στο τέρμα, η πέτρα του φεύγει και κατρακυλάει πάλι στο βυθό. Αισθάνεται εγκαταλειμμένος και έρημος, καταδικασμένος να βλέπει, καταλαβαίνει και συνειδητοποιεί ότι ζει το παράλογο. Με τη γεύση αυτή του κενού στην ψυχή, ο σύγχρονος άνθρωπος βρίσκεται μπροστά στο καθιερωμένο από αιώνες κήρυγμα του μεταγενέστερου δυτικού χριστιανισμού, που προσφέρει σαν λύση στην ταλαιπωρία της επίγειας ζωής την υπόσχεση για τη μακαριότητα της μεταθάνατος ζωής, που θεωρεί αυτή εδώ τη ζωή σχεδόν αποκλειστικά σαν τον χώρο στον οποίο με τα έργα, ρωμαιοκαθολική ή την πίστη, προτεστάντες, γίνεται ή δεν γίνεται κανείς άξιος να κληρονομήσει την αιωνιότητα. Μπροστά όμως στην άποψη αυτή, που διακρίνει υπερβολικά τον χρόνο από την αιωνιότητα, τη γήινη από την ουράνια ζωή, και σχετικοποιεί απελπιστικά τη σημασία της πρώτης, ο σύγχρονος άνθρωπος στέκεται με αποτροπιασμό. «Αν υπάρχει μια αμαρτία κατά της ζωής», γράφει ο Καμί, «δεν είναι τόσο το να απελπιστούμε από αυτή, όσο το να ελπίσουμε σε μια άλλη ζωή. Το να αφήσουμε να ξεκλέψει την αγάπη μας για τη συγκεκριμένη ζωή
το ανελαίητο μεγαλείο μιας δίθεν αιώνιας ζωής. Και στο όνομα της καθημερινής χειροπιαστής ζωής, ο Καμί αρνείται να πιστέψει σε μιαν άλλη, ωραία έστω και αιώνια, αλλά πάντως άλλη ζωή. Ο Σάρτρ είναι στο σημείο αυτό περισσότερο απόλυτος. Η πίστη σε μια άλλη ζωή, λέει, είναι ακριβώς εκείνη που φέρνει το θάνατο σε αυτή εδώ και ισοδυναμεί με αυτοκτονία. Και προωθώντας την αμφισβήτησή του ως τον ίδιο το Θεό, υποστηρίζει ότι ο ένας Θεός που δεν παίρνει στα σοβαρά αυτή εδώ τη ζωή του ανθρώπου, που δεν ενδιαφέρεται για τα συγκεκριμένα ιστορικά προβλήματά του, αλλά που υποβιβάζει τον ανθρώπινο βίο σε μία περίοδο εξυλασμού και ικανοποιήσεως της Θείας Δικαιοσύνης, μπορεί βέβαια να είναι δίκαιος, αλλά δεν είναι ασφαλώς φιλάνθρωπος Θεός. Είναι ένας πατέρας εγωιστής και σαδιστής που αρέσκεται να βλέπει το τέκνο του να βασανίζεται και να εκλιπαρεί για να έχει ο ίδιος τη χαρά να του προσφέρει, όποτε αυτός θελήσει, τη σωτηρία. Αλλά μια τέτοια σωτηρία είναι για το σύγχρονο ενήλικο, όπως αυτό χαρακτηρίζεται άνθρωπο, απαράδεκτη. Και ένας τέτοιος πατέρας είναι άχρηστος. Είναι προτιμότερο, κατά την άποψη αυτή για το παιδί, να κόψει κάθε σχέση με τον πατέρα και να προσπαθήσει να σωθεί μόνο του. Γι' αυτό και ο Σάρτρ, που δεν έχει γνωρίσει τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας για τη θεανθρώπινη συνεργία, σύμφωνα με την οποία η πίστη δεν καταπιέζει, αλλά αναπτύσσει και ολοκληρώνει τον άνθρωπο, τονίζει κατηγορηματικά ότι η πίστη στο δίκαιο αλλά σαδιστή Θεό υποβιβάζει, εξευτελίζει και ψευτίζει τον άνθρωπο. Συνέπεια λογική της τοποθέτησης αυτής είναι ότι για να υπάρξει ελεύθερος και γνήσιος ο άνθρωπος, πρέπει να μην υπάρχει ο Θεός. Στο φοβερό έργο του που έχει τον ηρωνικό τίτλο «Ο Διάβολος και ο Θεούλης», ο κεντρικός ήρωας, μετά από μια εναγώνια αναζήτηση της ευτυχίας κοντά στον διάβολο και κοντά στο Θεό, παρουσιάζεται να συμπεραίνει «Εγώ υπάρχω, μόνος εγώ. Οικέτευα όλον αυτό τον καιρό για ένα σημείο, αλλά δεν πήρα καμιά απάντηση. Ο ουρανός αγνοεί ακόμα και το όνομά μου. Διερωτώμουνα κάθε στιγμή τι μπορούσα να είμαι εγώ στα μάτια του Θεού. Τώρα το ξέρω. Τίποτε. Ο Θεός δεν με βλέπει. Ο Θεός δεν με ακούει. Ο Θεός δεν με ξέρει. Βλέπεις αυτό το κενό πάνω από τα κεφάλια μας? Είναι ο Θεός. Αυτό το φάγωμα στην πόρτα? Είναι ο Θεός. Αυτή την τρύπα στη γη? Είναι ο Θεός. Η σιωπή είναι ο Θεός. Η απουσία είναι ο Θεός. Η μοναξιά των ανθρώπων, αυτό είναι ο Θεός. Όλον αυτό τον καιρό δεν υπήρχα παρά εγώ. Εγώ αποφάσισα το κακό. Εγώ μόνος μου βρήκα το καλό. Εγώ αμάρτησα. Εγώ έκανα τις καλοσύνες που έκανα. Εγώ σήμερα κατηγορώ τον εαυτό μου. Και εγώ μόνος μου μπορώ να τον συγχωρήσω. Εγώ ο άνθρωπος. Αν ο Θεός υπάρχει, ο άνθρωπος είναι μηδέν. Αλλά δεν υπάρχει Θεός. Χαρά, δάκρυα χαράς, αλληλούια, δεν υπάρχει Θεός. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Και βλέποντας τη Χίλντα, μια γυναίκα που πιο πριν δεν τολμούσε ούτε να ατενίσει για το φόβο της αμαρτίας, να μπαίνει στη σκηνή, την πιάνει από τα χέρια φωνάζοντάς της. Ο Θεός πέθανε. Δεν έχουμε πλέον μάρτυρα. Μόνος μπορώ να βλέπω τα μαλλιά και το μέτωπό σου. Ω, πως είσαι μπροστά μου αληθινή από τη στιγμή που δεν υπάρχει ο Θεός. Επιτέλους, είμαστε μόνοι.

Μπρος στο πολύπλευρο και πολυσήμαντο αυτό φαινόμενο του θανάτου του Θεού, ποια μπορεί άραγε να είναι η στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ανατολής? Όπως σε κάθε θέμα, δεν μπορεί παρά να είναι και εδώ ταυτόχρονα κριτική και οικοδομητική. Προσπαθώντας να ερμηνεύσει ο Ορθόδοξος μελετητής το φαινόμενο του άθεου ουμανισμού, διαπιστώνει ότι πρόκειται στην ουσία το αμάρτημα του Αδάμ και ότι το προσέσους του σύγχρονου αθεϊσμού επαναλαμβάνει, όπως αποκαλύπτουν τα ίδια τα κείμενά του, στις κεντρικές γραμμές τη διαδικασία της πτώσεως. Η Αγία Γραφή διδάσκει πράγματι ότι ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και του έδωσε τον προορισμό να ενωθεί μαζί του. Ο σκοπός του ανθρώπου ήταν να υψωθεί σε θεάνθρωπο. Για να γίνει αυτό έπρεπε ο Αδάμ να προσανατολιστεί σωστά, να τοποθετηθεί θετικά μπροστά στο Θεό και να βαδίσει το δρόμο που οδηγούσε σε Αυτόν. Αλλά ο διάβολος κατόρθωσε να πείσει ότι ο Θεός τον ζηλεύει και θέλει να τον κρατά δούλο του, και έτσι τον κίνησε σε ανταρσία, τον παρέσυρε σε ένα άλλο δρόμο που θα τον οδηγούσε δήθεν αμέσως και θα τον έκανε το ίδιο και κατά τρόπο αυτόνομο Θεό. Ο δρόμος όμως αυτός ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτος και έτσι η αλλαγή πορείας του Αδάμ δεν ήταν στην πραγματικότητα παρά ένας εκτροχιασμός, μια συντριβή στο κενό. Μακριά από το χώρο στον οποίο ακούγεται ο ζωηφόρος λόγος του Θεού, στη χώρα της ανυπακοής, ο άνθρωπος βρέθηκε πλέον και μακριά από την αληθινή ζωή. Έχασε την πνοή της ζωής που το έδωσε κατά τη δημιουργία ο Θεός. Ξανά γίνε πάλι χους από της γης. Ξέπεσε στην απλή βιολογική την ενφθορά ζωή που είναι ο θάνατος. Ο ζόφος και το σκοτάδι, η κυριαρχία των ενστίκτων, το άγχος της αυτοσυντηρήσεως κάνει στο εξής, μακριά από το Θεό, τον άνθρωπο αποκρουστικό και εχθρό τον ένα για τον άλλο. Ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ και ο ανθρωπιστής Σάρτρ ανακαλύπτει με φρίκη ότι η άλλη είναι η κόλασή του. Η απαγγελία του αυτόνομου ανθρωπισμού αποδεικνύεται με τον τρόπο αυτό πως είναι η διαβολική πρόκληση που κάνει τον άνθρωπο να εξορίσει από τον κόσμο του το Θεό. «Θέλω ανθρώπους παντού γύρω μου, πάνω μου, ανθρώπους που να μου κρύβουν τον ουρανό», λέει ο Σάρτρ. Το διώξιμο όμως του Θεού αφήνει αναπόφευκτα στον κόσμο ένα φρικαλαίο κενό. Λέει ο ίδιος, «Σκότωσα το Θεό, γιατί με χώριζε από τους ανθρώπους. Αλλά να που ο θάνατός του κάνει τελεσίδικο το χωρισμό». Έτσι γίνεται φανερό, συνεχίζει ο Παναγιώτης Νέλλας, ότι στην προσπάθειά τους να σκοτώσουν το Θεό, ο Αδάμ και οι σύγχρονοι αθεϊστές δεν κατορθώνουν παρά να σκοτώσουν τον άνθρωπο. Απομακρύνοντας από την κοινωνία τους το Θεό, χάνουν το κέντρο της ζωής τους.

Η νέα αυτή προοπτική που προτείνει η Ορθοδοξία μπορεί από την αρχή να χαρακτηριστεί όχι σαν κλασματική και αποσπασματική, αλλά σαν συνθετική και καθολική. Στην προοπτική αυτή τα πράγματα, αντί να χωρίζονται ή να αντιδιαστέλλονται, αλληλοσυμπληρώνονται και ενώνονται. Αυτό φαίνεται καθαρά και στα τρία αντιθετικά ζεύγη. Αιωνιώτης ή χρόνος, μέλουσα ή παρούσα ζωή, Θεός ή άνθρωπος, που όπως είδαμε βρίσκονται στη ρίζα του προβλήματος του θανάτου του Θεού και ταλαιπωρούν τις τελευταίες δεκαετίες στη Δύση. Για τη Δύση, η ταλαιπωρία αυτή είναι φυσική και αναπόφευκτη, γιατί από τη στιγμή που οι πραγματικότητες που αποτελούν τα παραπάνω ζεύγη χωριστούν και τοποθετηθούν μπροστά στον άνθρωπο αντιθετικά, χάνουν την αυθεντικότητά τους, μετατρέπονται σε δύο φοβερές χωάνες, έτσι ώστε σε οποιαδήποτε και αν προτιμήσει να πέσει ο άνθρωπος, καταποντίζεται. Ενώ στην ορθόδοξη προοπτική, οι πραγματικότητες αυτές συνυπάρχουν, η μια προσδιορίζει την άλλη και ταυτόχρονα ολοκληρώνεται από την άλλη. Ο χρόνος προσδιορίζει μέσα στην ορθόδοξη παράδοση, κάνει συγκεκριμένη και αποκαλύπτει την αιωνιότητα, ενώ η αιωνιότης ολοκληρώνει το χρόνο, αποτελεί το τέλος του, δηλαδή το σκοπό και το περιεχόμενό του. Η σχέση αυτή αποκαλύπτεται πολύ πιο στενή στο δεύτερο ζεύγος, σε ό,τι δηλαδή αφορά τη μέλουσα και την παρούσα ζωή του ανθρώπου. Για την Ορθοδοξία, η ζωή του ανθρώπου είναι μία και ενιαία. Είναι η ζωή ενός και του αυτού προσώπου, το οποίο αρχίζει να υπάρχει εδώ και συνεχίζει να υπάρχει χωρίς καμιά διακοπή στον ουρανό. Έτσι η μέλουσα ζωή δεν συνθλίβει, ούτε σχετικοποιεί την παρούσα, αλλά αντίθετα, της δίνει νόημα και συνέχεια, αφού ό,τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή δεν είναι τυχαίο και αποσπασματικό, αλλά είναι κάτι που προορίζεται να μείνει και στην άλλη. Αυτή είναι και η άποψη της Αγίας Γραφής, κατά την οποία ο άνθρωπος δεν είναι μια ψυχή φυλακισμένη σε ένα σώμα, δηλαδή μια ψυχή που θα αρχίσει να ζει όταν ελευθερωθεί από το σώμα, αλλά ένα πρόσωπο που αρχίζει να ζει μια χρονική στιγμή και καλείται να μην πεθάνει, αλλά να ζήσει αιώνια. Ψυχή, όπως είναι γνωστό, σημαίνει στη γλώσσα της Αγίας Γραφής ζωή, και το «Τι ωφεληθήσετε άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδίσει, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί» σημαίνει ακριβώς «Τι θα ωφεληθεί ένας άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο και χάσει τη ζωή του» ή «Τι αντάλλαγμα μπορεί να δώσει κανείς έναν άνθρωπο για να πάρει τη ζωή του». Έτσι, η αντίδραση του Καμί στο να δεχθεί τη μέλουσα ζωή, που είδαμε ότι οφείλεται στο γεγονός πως δεν βλέπει να υπάρχει καμιά σχέση ανάμεσα σε αυτή και σε τούτη εδώ τη ζωή, γίνεται φανερό ότι στην προοπτική αυτή έρεται. Η αποτελεσματικότητα της καθολικής αυτής ορθόδοξης προοπτικής γίνεται φανερότερη στην άρση του τρίτου αντιθετικού ζεύγους, στην κατάσταση της αντιδικίας ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο. Η σχετική διδασκαλία των Ορθοδόξων Πατέρων της Ανατολής θεωρεί τον άνθρωπο ως τη δόξα, δηλαδή τη φανέρωση και την εικόνα του Θεού, πράγμα που σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι για την Ορθοδοξία αληθινά και πραγματικά η εν χρόνω αποκάλυψη του Θεού. Αλλά ταυτόχρονα και ότι ο άνθρωπος δεν βρίσκει την ολοκλήρωση και πληρότητά του παρά μόνο στο Θεό. Το ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του σημαίνει για τους Ορθοδόξους Πατέρες ότι τον έπλασε με τον προορισμό να ενωθεί μαζί του.

Ο άνθρωπος, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι Θεός και κελευσμένος. Τι είναι προς το Θεό? Καλείται να υψωθεί ως το Θεό, να γίνει θεάνθρωπος. Και γάρδια των κενών άνθρωπων, τον θεάνθρωπο, γράφει ο Νικόλαος Καβάσιλας, συζητώντας τον 14ο αιώνα με τους ανθρωπιστές, ανθρώπου φύσης συνέστητο εξ αρχής, και νους και επιθυμία προς εκείνον κατασκευάστη, και λογισμόν ελάβομεν ή να τον Χριστόν γινώσκομεν, επιθυμίαν ή να προς εκείνον τρέχομεν, μνήμην έσκομεν ή να εκείνον φέρομεν, επί και δημιουργημένους αυτός αρχέτυπος είναι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, κατά τον ίδιο πατέρα, ο θεάνθρωπος είναι το ύψιστο κατάλημα των ανθρωπίνων ερώτων, το έσχατο και το ακρότατο των εφετών. Έτσι ο θεάνθρωπος που, αντί να χωρίζει, ενώνει πλέον υποστατικά, ασύγχυτα και αδιαίρετα, το Θεό και τον άνθρωπο, είναι η καλύτερη αποκάλυψη και του ανθρώπου και του Θεού. Το κλειδί για την κατανόηση ολόκληρου του Ορθοδόξου Χριστιανισμού. Ο θεάνθρωπος Χριστός ολοκληρώνει τον άνθρωπο. Αποκαλύπτει το Θεό. Είναι η τελείωση της ιστορίας. Γι' αυτό και αποτελεί το ύψιστο και έσχατο κριτήριο της Ορθοδοξίας. Ο Θεός και άνθρωπος Χριστός είναι πρώτα η αποκάλυψη της αληθινής φύσεως του ανθρώπου, γιατί είναι ο τελειότατος Υιός του ανθρώπου, το ύψιστο γέννημα της ανθρώπινης φύσεως, ο άνθρωπος εκείνος που αναδύεται, εμφανίζεται στην ιστορία, τη στιγμή που η ανθρώπινη φύση φτάνει στον έσχατο προορισμό της, που ενώνεται υποστατικά με τη Θεία. Υπήρξαν πολλοί άθεοι μέσα στους αιώνες που υπεστήριζαν ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει Θεός ανεξάρτητα από το Θεό. Αλλά η αίρεση ποτέ δεν είναι τόσο τολμηρή όσο η αλήθεια, και κανένας ποτέ αιρετικός δεν έφτασε στην τόλμη των Ορθόδοξων Πατέρων, οι οποίοι, όπως τους ερμηνεύει με σαφήνεια απαράμιλη στις θεομητορικές ομιλίες του ο Καβάσιλας, τονίζουν ότι με τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος όχι απλώς μπορεί να γίνει Θεός, αλλά και να γεννήσει μέσα στην ιστορία το Θεό. Για την Ορθοδοξία το μεγαλείο της ανθρώπινης φύσεως είναι ακριβώς το όχι. Αξιώνεται να γίνει Θεοτόκος. Και αυτό το μεγαλείο αποκαλύπτει, διασφαλίζει και πιστοποιεί ο μονογενής Υιός της Θεοτόκου. Ακόμα περισσότερο, ο Θεός συγκαταβαίνει, πεθαίνει αληθινά και πραγματικά σαν άνθρωπος πραγματικός που ήταν, και αφού ήταν Θεός ανασταίνεται. Και έτσι μέσα στο Χριστό ανασταίνεται ο άνθρωπος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Ο σκοπός είναι πως για τον οποίο πεθαίνει ο Θεός, γίνεται έτσι φανερό ότι είναι η Ανάσταση του ανθρώπου. Αλλά ήδη γίνεται φανερό πως η ορθόδοξη προοπτική, στην οποία προσπαθήσαμε να τοποθετήσουμε το θέμα μας, μας οδηγεί στον πυρήνα του προβλήματος, τον ιστορικό δηλαδή και πραγματικό θάνατο του Ιησού Χριστού. Και φτάνοντας στον πυρήνα, βλέπουμε να ξεπηδάει μπροστά μας και η λύση, γιατί η ίδια η φύση των πραγμάτων μας παρουσιάζει με σαφήνεια, σαν ορθόδοξη απέτηση στο κήρυγμα του θανάτου του Θεού, το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως του ανθρώπου. Το σημείο αυτό είναι ένα από τα κεντρικά θέματα της χαρμόσυνης αγγελίας της σωτηρίας. Ακριβέστερα είναι η ίδια η σωτηρία. «Οι γαρ νεκροί ουκ εγείρονται», διακηρύττει ο Απόστολος Παύλος, «Ματέα η πίστη ημών». «Νιν είδε Χριστός εγείγερται εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων». Και ο Ιερός Χρυσόστομος καλεί τους ανθρώπους σε πανηγυρισμό. «Κανείς πλέον ας μη θρηνεί για αμαρτίες και πτέσματα. Συγγνώμη γάρ εκ του τάφου ανέτειλε. Μη δεις φοβείς το θάνατον. Ηλευθέρωσε γάρ ημάς ο του σωτήρος θάνατος. Πλέον ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες.
Ανέστη Χριστός και χαίρους συνάγγελοι. Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής εν το μνήματι. Έτσι γίνεται φανερό πως η Ορθόδοξη Θεολογία μπορεί να κηρύξει πολύ πιο πραγματικά από τους άθεους το θάνατο του Θεού. Τη Μεγάλη Παρασκευή στον Επιτάφιο οι Ορθόδοξοι πιστοί γιορτάζουν αληθινά και πραγματικά αυτό το θάνατο. Αλλά το θαύμα της Μεγάλης Παρασκευής είναι ότι οι πιστοί κυδεύοντας το Θεό πανηγυρίζουν την έκρωση του θανάτου και την Ανάσταση των νεκρών. Ο Χριστός λοιπόν πέθανε πραγματικά, αλλά πέθανε για να συναντήσει τον άνθρωπο εκεί που βρίσκεται, μέσα στη φθορά και το θάνατο, μέσα στην οδύνη και την απογοήτευση, μέσα στο ανόητο και το παράλογο, και να τον αναστήσει. Αν δεν πέθαινε, η σάρκωσή του δεν θα ήταν πλήρης, θα ήταν φαινομενική. Αλλά πέθανε πραγματικά γιατί πήρε στα σοβαρά τη θνητή κατάστασή μας. Γιατί έγινε σε όλα τα σημεία, εκτός από την αμαρτία, ό,τι είμαστε και εμείς. Ο άνθρωπος εγκατέλειψε το Θεό, εκτροχιάστηκε στο κενό και εξαφανίστηκε μέσα στην αμαρτία. Και ο Θεός κενώνεται μέσα στο χώρο της αμαρτίας, φοράει αναμάρτητα σαν σάρκα του τη σάρκα της αμαρτίας και την αγιάζει. Χύνεται σαν μύρο στον βόρβορο της δυσοδείας και μετατρέπει τη δυσοδεία σε ευωδία. Ζει την απλή καθημερινή ζωή του ανθρώπου και της δίνει νόημα. Τη γεμίζει από την αιωνιότητα. Εργάζεται χειρονακτικά για να φανερώσει ότι και η πιο μονότονη καθημερινή δουλειά έχει αιώνιο σκοπό και περιεχόμενο. Υποφέρει, θλίβεται, αγωνιά για να μην μείνει κανένα τμήμα και καμιά μορφή της ανθρώπινης ζωής που να μην την έχει ο ίδιος ζήσει. Και ολοκληρώνοντας αυτή τη συμμετοχή στα ανθρώπινα, φτάνει ως το θάνατο. Γιατί θέλει να είναι κοντά μας, οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε. Έτσι, αν βρεθούμε στη χειρότερη απελπισία, πρέπει να ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι δίπλα μας, γιατί έζησε την απελπισία. Αν βρεθούμε στην αγωνία, ο Χριστός είναι πάλι δίπλα μας, γιατί έζησε την αγωνία. Αν βρεθούμε σε εγκατάλειψη και μοναξιά, μπορούμε να ξέρουμε πως κανείς δεν υπήρξε περισσότερο μόνος από Αυτόν που ένιωσε πάνω στο Σταυρό να τον εγκαταλείπει ο ίδιος ο Πατέρας Του. Όσο χαμηλά και να κατέβουμε, όσο και να ξεπέσουμε, ο Χριστός είναι κάτω από μας αφού βρίσκεται στον Άδη. Ακόμα και αν πεθάνουμε, μέσα στο χάος του θανάτου, μας περιμένει ο Χριστός. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ο θάνατος του Θεού δεν είναι η απογοήτευση, αλλά η παρηγοριά και η ελπίδα των πιστών. Ο Σταυρός σου, Κύριε, ζωή και Ανάστασης υπάρχει το λαό σου. Αφού όμως η Ανάσταση αυτή του ανθρώπου είναι η Ανάσταση όχι μονάχα της ψυχής, μα και του σώματός του, είναι φυσικό να ακολουθείται και από την Ανάσταση των έργων του ανθρώπου, του πολιτισμού και μαζί και της κτήσης, που είναι η προέκταση του σώματος του ανθρώπου. Μετά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, το Άγιο Πνεύμα ξεχύνεται σε ολόκληρη την κτήση, το ψωμί και το κρασί μετατρέπονται σε σώμα και σε αίμα Χριστού. Σπάζουν οι περιορισμοί του τόπου και του χρόνου. Αρχίζει ο καινούριος λειτουργικός χρόνος και ο καινούριος λειτουργικός χώρος. Εγκαινιάζονται οι καιροί των εσχάτων. Το ότι πέθανε λοιπόν ο Θεός έγινε φανερό πως σημαίνει για την Ορθοδοξία ότι ανέστη ο άνθρωπος και κάθε τι που δημιουργεί ο άνθρωπος, ότι σε τελευταία ανάλυση έχει νόημα και ενδιαφέρον ότι γίνεται ωραία και αθάνατη η ζωή.

0: σπουδαίο κείμενο του Παναγιώτη Νέλα για τον θάνατο του Θεού και την Ανάσταση του ανθρώπου από το περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Απριλίου του 2026. Μπορείτε να βρείτε το περιοδικό στους ναούς της Μητροπόλεως μας. Και επίσης, αν δεν το βρείτε εκεί, γιατί μπορεί να έχει έρθει το επόμενο εν τω μεταξύ, μπορείτε να το παραγγείλετε στο τηλέφωνο 210-46-21-440. Έχουμε λίγο χρόνο να διαβάσουμε κάποια σχόλια από το δισέλιδο Ανεμοδείκτης. Αποδοχή και άσκηση. Η ζωή είναι συχνά τόσο απρόβλεπτη και τραγική που η προσπάθεια να κατανοήσεις την τραγικότητά της αποτελεί απλώς βάσανο και ματαιοπονία. Ο χριστιανός θαρό δεν πρέπει να προσπαθεί να βρει λογική εξήγηση στα οδυνηρά και αδικαιολόγητα βάσανα της ζωής, αλλά να τα αποδεχτεί ως πραγματικότητα και να τα δει όχι παθητικά, αλλά ως άσκηση, να γνωρίσει περισσότερο τον εαυτό του και να πλησιάσει το Θεό. Δεν ισχυρίζομαι ότι οπωσδήποτε θα βρει κάτι που θα τον ικανοποιήσει απόλυτα ή θα τον λυτρώσει. Το δίχως άλλο όμως, αυτό θα τον απαλλάξει από την τυραννία να κατανοήσει με το μυαλό όλα όσα δύσκολα ή οδυνηρά συμβαίνουν στη ζωή. Αν το προσπαθήσει έως τέλους, το κεφάλι του θα έκραγει. Η επιλογή της κόλασης. Η τραγικότητα της ζωής έγκυται και στο ότι ο άνθρωπος επιλέγει τις πιο πολλές φορές τη δυστυχία και την κόλαση από ότι τη χαρά και τον παράδεισο. Το βλέπουμε και στους πολέμους των ημερών μας. Πόλεμοι που γίνονται κυρίως για τη διεύρυνση των εδαφών κάποιας χώρας ή την επέκταση της ισχύως της και τη διασφάλιση των οικονομικών της συμφερόντων. Ο άνθρωπος, βλέποντας τον κόσμο, δεν τον αναγνωρίζει ως δώρο του Θεού. Δεν τον νοιάζει να δει τι είναι το κάθε τι που υπάρχει γύρω του, αλλά σε τι αυτό θα του φανεί χρήσιμο. Ο κόσμος δεν έχει τη δική του αξία, αλλά μόνο αυτή που μας εξυπηρετεί. Και κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιλέγει τον πόλεμο, έτσι ώστε αυτά τα συμφέροντά του να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Σταύρωση. Όταν ο κόσμος σας θα καίγεται, όταν τα γεφύρια πίσω σας θα κόβονται, εγώ θα είμαι εκεί να σας θυμίζω τις μέρες τις παλιές. Ζούμε σίγουρα σε έναν άλλο κόσμο, μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν. Ένα κόσμο ομότερο, αγριότερο, κοινικότερο, όχι μόνο από κάθε τι που γνωρίζαμε πριν, αλλά και από οτιδήποτε θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Μα παραμένει φυσικά στα χέρια μας ένας απλός τρόπος να το διαψεύσουμε αυτό, να αλλάξουμε τις σημασίες των λέξεων. Το σκοτάδι στην πλάση. Δύο αιώνες τώρα οι ευρωπαϊκές κοινωνίες παιδαγωγούνται με την πεποίθηση ότι οι σκοτεινότερες ώρες της γης ανήκουν στο παρελθόν, ακριβέστερα μάλιστα στο χριστιανικό παρελθόν της. Στην πραγματικότητα και μόνη αυτή η αφήγηση προειδέαζε ότι οι σκοτεινότερες ώρες απλούστατα επέκυντο και ότι θα στρέφονταν ειδικότατα εναντίον της ένθεης αυτοσυνειδησίας της πλάσης μας. Όσους τολμούσαν να το εξηγήσουν αυτό, ο επικυρίαρχος λόγος κατέτασε αυτοδικαίως στους συνωμοσιολόγους. Τώρα, ωστόσο που όλες μαζί οι θεωρίες συνωμοσίας έχουν επαληθευτεί, υπάρχει πιθανότητα τάχα έστω και τώρα ο μέσος υπήκοος να αρχίσει να σκέφτεται. Και ένα τελευταίο, το μετά της αφέλειας. Στη δεκαετία του 90, αμέσως μετά την πτώση της Σοβιετικής Συμμαχίας, οι μουσουλμάνοι της γης στρατεύτηκαν επαϊόντως εναντίον των Ορθοδόξων Χριστιανών με επίκεντρο την πρώην Ιουγκοσλαβία, χωρίς καμιά υποψία ότι οι τελευταίοι προκρίθηκαν να προγραφούν για τον απλό λόγο ότι συγκροτούσαν τον ανθεκτικότερο πυρήνα θρησκευτικότητας που θα μπορούσε να υπάρξει στην πλάση. Ο πυρήνας εκείνος πράγματι θρηματίστηκε. Και ειδού τώρα ήρθε ο καιρός να αξιολογηθεί ως ανθεκτικότερη απομείνασα πίστη αυτή των μουσουλμάνων της πλάσης, όντως. Πυραϊκή Εκκλησία, λοιπόν, τεύχος 387, Απρίλιος του 2026. Να θυμίσω για μια ακόμη φορά το τηλέφωνο της γραμματείας του περιοδικού, όπου μπορείτε να γραφτείτε συνδρομητές ή να προμηθευτείτε οποιοδήποτε τεύχος, και αυτό που χρησιμοποιήσαμε σήμερα και θα το κάνουμε και στην επόμενη εκπομπή σίγουρα. Ή να γραφτείτε συνδρομητές ή να ζητήσετε οποιαδήποτε πληροφορία, εν πάση περιπτώσει, 210-46-21-440. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Μπάρλας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Ακριβώς πίσω από τον τάφο της Παναγίας, στη Γεθσημανή, υπάρχει σε προσκυνητάρι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Το ιστορικό της Αγίας εικόνας έχει ως εξής. Σύμφωνα με την παράδοση, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας έχει αχειογραφηθεί τον προαπελθόντα αιώνα θαυματουργικά και φέρει χρονολογία 1870. Υπήρχε τότε μία αγιογράφος μοναχή ονόματι Τατιανή της ρωσικής ιεράς μονής της Μυροφόρου Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής που βρίσκεται απέναντι στους πρόποδες του όρους των Ελαιών. Είδε η Τατιανή στον ύπνο της το εξής όραμα. Την επισκέφθηκε στο κελί της μία άγνωστη μοναχή η οποία της είπε «Αδελφή Τατιανή, ήλθα να με ζωγραφίσεις». Η Τατιανή απάντησε «Ευλόγησον αδελφή, αλλά εγώ είμαι αγιογράφος και όχι ζωγράφος». Και η επισκέπτρια της λέει «Τότε να με αγιογραφήσεις». Η Τατιανή εξεπλάγει με το θάρρος της ξένης και αποκρίθηκε «Δεν έχω ξύλο, δηλαδή σανίδι, πού να σε ζωγραφίσω». Τότε η επισκέπτρια μοναχή της έδωσε ένα σανίδι αγιογραφήσεως και της είπε «Ζωγράφισε». Αλλά ζωγραφίζουσα η Τατιανή την μοναχή, είδε τα άνθια της να γίνονται χρυσά, το πρόσωπό της να λάμπει πολύ και την άκουσε να λέει «Ω μακαρία Τατιανή, μετά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά θα με αγιογραφήσεις πάλι εσύ». Η Τατιανή αντελήφθη τότε ότι αγιογραφούσε την Παναγία. Ταράχθηκε και ξύπνησε. Αμέσως πήγε στην Ηγουμένη και της διηγήθηκε το όραμα. Η Ηγουμένη δυσπίστησε και της είπε να πάει να κοιμηθεί και αύριο να αγιογραφήσει μία εικόνα της Παναγίας. Καθώς όμως επέστρεφε, είδε να βγαίνει από το κελί της φως και αισθανόταν ευωδία. Τότε ειδοποίησε την Ηγουμένη και μαζί εισήλθαν στο φωτεινό και ευωδιάζον κελί, όπου είδαν εκπληκτικότατο θαύμα. Η εικόνα του οράματος ήταν μέσα σε αυτό το κελί πραγματική, αχυροποίητος, η εικόνα της Παναγίας. Μετά από αυτά, παρουσιάζεται πάλι η Παναγία στη μοναχή και της λέγει «Να με κατεβάσετε κάτω στο σπίτι μου στη Γεθσημανή». Και έτσι και ακριβώς

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησίν μεν τη αληθεία σου, εις άκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τον οποιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μεν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος, σύ. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιήσον μη το πρωί το ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Σώνουμε ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίεις μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι η ήθελης αστησίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους

Ειρήνες, Αναστάσα Μαρία, επορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξαση ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Πανακράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενημύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αιγίνης, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου των Θαυματουργών, των Αγίης Πατέρων ημών, Κυρίλου, Μοδέστου και Σοφρονίου, Επισκόπων Ιεροσολύμων, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Μινά Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Αντίπα και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Μεγάλου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Σάβα του Υγειασμένου, Γερασίμου του Ιορδανίτου, και πάντων των Οσίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οι πράξεις των Αποστόλων. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Στίχοι 16 έως 34. Ο λόγος του Παύλου επί του Αρίου Πάγου. Ενώ δε ο Παύλος επερίμενε τους δύο αυτούς συνεργάτες του εις τας Αθήνας, ηρεθίζεται το πνεύμα του και εξοργίζεται μέσα του, επειδή έβλεπεν ότι η πόλης ήταν γεμάτη από είδωλα. Εν σχέση λοιπόν προς την ειδωλολατρίαν αυτήν των Αθηναίων, η οποία εκείνη την αγανάκτησή του, συνδιελέγεται ο Παύλος, εν μεν την συναγωγή προς τους Ιουδαίους και προς τους σεβωμένους των αληθινών θεών προσιλήτους, εν δε τη αγορά κάθε ημέραν προς εκείνους, τους οποίους συνήντα εκεί τυχαίως. Μεταξύ δε των άλλων, συνεζήτουν μαζί του και μερικοί από τους επικουρίους και τους στοικούς φιλοσόφους. Και άλλοι μεν έλεγον, σαν τι να θέλει ο φλίαρος αυτός να μας είπει. Άλλοι δε έλεγον, φαίνεται να είναι κήρυξ ξένων θεοτήτων που μας είναι άγνωστοι. Έλεγον δε τούτο, διότι ο Παύλος εκήρυτε τον Ιησούν και την Ανάσταση. Και αφού τον έπιασαν από το χέρι, τον οδήγησαν εις τον Άριον Πάγον και του είπαν, «Μπορούμε να μάθομεν ποια είναι η νέα αυτή διδασκαλία που διδάσκεται από σε?» Διότι κάποια παράδοξα και πρωτάκουστα διδάγματα φέρεις με την διδασκαλία σου μέσα εις τας ακοάς μας. Θέλουμε λοιπόν να μάθομεν σαν τι μπορεί να είναι αυτά που διδάσκεις. Το έκαμαν δε αυτό όχι από πραγματικών θρησκευτικών ενδιαφέρον, αλλά από την συνηθισμένη τους περιέργειαν, διότι όλοι οι Αθηναίοι και οι μονίμως διαμένοντες εν Αθήνες ξένοι δεν είχαν καιρόν δια τίποτε άλλο, παρά δια να λέγουν και να ακούουν κάτι νεότερον. Αφού δε εστάθη ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου, είπεν, «Ο άνδρες Αθηναίοι, σαν πιο ευλαβεστέρους καθόλα και πιο θρίσκους από πολλούς άλλους σας βλέπω». Και λέγω τούτο, διότι διαβαίνουν τους δρόμους της πόλεώς σας και εξετάζουν προσεκτικά εκείνα που λατρεύετε, εύρων και έναν βωμόν, εις τον οποίον έχει τεθεί επιγραφή, αφιερούται ο βωμός αυτός εις τον άγνωστον θεόν. Εκείνον λοιπόν τον θεόν που λατρεύετε, χωρίς να τον γνωρίζετε, αυτόν εγώ σας κηρύττω. Ο Θεός, ο οποίος επίησε τον κόσμον και όλα όσα υπάρχουν μέσα εις τον κόσμον, αυτός, μη εξαρτώμενος από κανέναν άλλον, αλλά υπάρχον από τον εαυτόν του απόλυτος Κύριος του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί εις ναούς που κατασκευάζονται από χείρες ανθρώπων, όπως είναι και οι μαρμάρινοι αυτοί ναοί, τους οποίους κατεσκεύασαν οι καλλιτέχνες σας. Ούτε υπηρετείτε από χείρας ανθρώπων σαν να εστερείτο και σαν να είχε ανάγκη από κάτι. Όχι, δεν έχει ανάγκη από τίποτε, αφού αυτός δίδει εις όλα τα ζώντα δημιουργήματά του ζωήν και αναπνοήν και όλα όσα προς συντήρησιν της ζωής των τους χρειάζονται. Και επίησεν από ένα αίμα και από το αυτό πρωτόπλαστον ζεύγος όλα τα έθνη των ανθρώπων για να κατοικούν εις όλην την επιφάνειαν της γης. Και αυτός όρισε δια καθένα από τα έθνη αυτά χρόνους εκ προτέρου προσδιορισμένους υπό της προνοίας του δια την εμφάνιση και εξαφάνιση αυτών καθώς και τα σύνορα της κατοικίας των. Ο σπουδαιότερος δε σκοπός δια τον οποίον επίησεν ο Θεός τα έθνη είναι να ζητούν ταύτα των Κύριων. Εάν θα κατόρθωναν ψηλαφιτά δια της σκέψεως να τον εύρουν, και τι αυτός υπάρχει όχι μακράν, αλλά πολύ πλησίον προς ένα έκαστον από ημάς. Και είναι πολύ πλησίον σας, διότι μέσα εις αυτόν, ως
εις πνευματική την ατμόσφαιρα ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν. Καθώς και μερικοί από τους ειδικούς σας ποιητάς έχουν ήπει. Διότι αυτού είμεθα και γενιά. Και είμεθα γενιά του, όχι διότι ευγήκαμε από την ουσία του και είμεθα όλοι ένα με τον Θεόν, όπως το εννοεί ο ποιητής σας Άρατος, αλλά διότι μας έπλασε κατ' εικόνα του και μας ηγάπησε ως οικείους του. Αφού λοιπόν είμεθα γένος του Θεού και ελάβομεν παρά αυτού ζώσαν και πνευματικήν φύσιν, δεν πρέπει να νομίζομεν ότι η Θεότης είναι ομοία προς τα άψυχα και τα νεκρά, προς χρυσόν δηλαδή ή άργυρον ή μάρμαρον, που έχει χαραχθεί και πελεκηθεί υπό της γλυπτικής τέχνης και της καλλιτεχνικής φαντασίας και επινοήσεως ανθρώπου, εις μαρμάρινα ή αργυρά ή χρυσά αγάλματα και είδωλα. Όχι. Επί τόσους δε χρόνους που οι άνθρωποι λατρεύουν τα άψυχα αυτά είδωλα, αγνοούν και εξευτελίζουν των δημιουργών τους και ασεβούν προς αυτόν. Τώρα λοιπόν, τους μακρούς αυτούς χρόνους, κατά τους οποίους εσείς και τα άλλα έθνη είχατε άγνοιαν του αληθούς δημιουργού σας, παρέβλεψεν εν τη μακροθυμία του ο Θεός και παραγγέλει εις όλους τους ανθρώπους που κατοικούν εις κάθε τόπον να μετανοούν και να εγκαταλείψουν τα είδωλα και την ειδωλολατρικήν ζωήν και να επιστρέψουν εις τον αληθινόν Θεόν. Πρέπει δε όλοι να μετανοήσουν, διότι όρισεν ο Θεός ημέραν, κατά την οποίαν μέλει να κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνην, διανδρός τον οποίον όρισε κριτήν. Ότι δε αυτός θα είναι κριτής όλων μας, έδωκε βεβαίαν περί τούτου απόδειξην ο Θεός, αναστήσας τον άνδραν τούτον εκ νεκρών. Αλλόταν ήκουσαν ανάστασιν νεκρών, άλλοι μεν τον περιγελούσαν, άλλοι δε είπων, θα σε ακούσομεν και πάλιν περί του θέματος αυτού. Κι έτσι ο Παύλος ευγήκεν από το μέσον του Αρίου Πάγου, που τον είχαν εκείνοι περικυκλώσει για να τον ακούσουν. Μερικοί όμως άνθρωποι συνεδέθησαν και προσεκολήθησαν με εμπιστοσύνης και ευλαβίας εις αυτόν και επίστευσαν εις το κήρυγμά του. Ήσαν δε μεταξύ τούτων και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και κάποια γυναίκα που ελέγεται Δάμαρης και μερικοί άλλοι μαζί με αυτούς.

Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 18, στίχοι 1-17. Ο Παύλος εις Κόρινθον, ενώπιον του Γαλλίωνος. Μετά δε τα συμβάντα ταύτα του Αρίου Πάγου, απεχωρίστηκε έφυγεν ο Παύλος από την πόλη των Αθηνών και ήλθεν εις την Κόρινθον. Και έβρεν εκεί κάποιον Ιουδαίον που ελέγε το Ακύλας και κατήγετο από τον Πόντον. Είχε έλθει δε κατά τας ημέρας εκείνας από την Ιταλίαν, αυτός και η σύζυγός του Πρίσκυλα. Πρωτήτερα δηλαδή έμεναν ούτι εις την Ρώμην, και ήλθον εις την Κόρινθον, το πλησιέστερον προς την Ρώμην κέντρον, επειδή είχε διατάξει ο Κλάβδιος να απομακρυθούν εκ της Ρώμης όλοι οι Ιουδαίοι. Σαν έβρε λοιπόν εις την Κόρινθον ο Παύλος το ζεύγος αυτό, ήλθε προς αυτούς. Και επειδή ο Ακύλας εργάζεται την αυτήν τέχνην, την οποίαν εγνώριζε και ο Παύλος, γι' αυτό ο Παύλος έμενε εις το σπίτι των και εργάζεται, διότι ήσαν και οι δύο κατασκευαστές κοινών. Συνδιελέγετο δε συγχρόνως μέσα εις την συναγωγήν κάθε Σάββατον, και έπιθεν Ιουδαίους και Έλληνας προσιλήτους ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Όταν δε κατέβησαν από την Μακεδονίαν και ο Σίλας και ο Τιμόθεος, έβρον τον Παύλον στεναχωρημένον εσωτερικός, λόγω της απροθυμίας των Ιουδαίων και της αδιαφορίας των Κορινθίων, και μαρτύρει εξ ονόματος του Θεού εις τους Ιουδαίους και εβεβαίωνεν ότι ο Ιησούς ήτο ο Μεσσίας. Επειδή δε αυτοί αντετάσσοντο και εξεστόμιζον βλασφημίας κατά του Χριστού, ετείναξε τα ενδύματά του εις ένδειξην διαμαρτυρίας και τους είπεν: «Η ευθύνη δια των πνευματικών θάνατων και όλεθρών σας ας πέσει εις τα σκεφαλά σας». Εγώ είμαι καθαρός και ανεύθυνος από πάσαν ενοχήν. Από την στιγμήν αυτήν θα υπάγω να κηρύξω εις τους εθνικούς. Και αφού έφυγεν από την συναγωγήν, ήλθε εις το σπίτι κάποιου που ελέγεται ο Ιούστος. Αυτός είχε προσιλητιστεί από τους Ιουδαίους και εσέβετο των αληθινών θεών. Η οικία του δε εγειτόνευε προς την συναγωγήν. Ο Κρίσπος δε ο αρχισυνάγωγος επίστευσεν εις τον Κύριον με όλην την οικογένειάν του και πολλοί από τους Κορινθίους που οίκουαν το κήρυγμα επίστευον και ευαπτίζοντο. Είπε δε ο Κύριος προς τον Παύλον με όραμα το οποίον του παρουσιάστη εν καιρό νυκτός: «Μη φοβήσαι τας απειλάς των Ιουδαίων, οι οποίοι εξεμάνησαν από την αποσκύρτησήν του Κρίσπου, αλλά δίδασκε το Ευαγγέλιον και μη σιωπήσεις. Μη φοβήσαι, διότι εγώ είμαι μαζί σου και κανείς δεν θα σου επιτεθεί για να σε κακοποιήσει. Οι αντιδράσεις που θα αντιμετωπίσεις δεν θα βλάψουν ούτε σε ούτε το έργον σου. Δίδασκε, διότι έχω εις την πόλη αυτήν λαόν πολυάριθμων, ο οποίος εντός ολίγου θα πιστεύσει και θα προσθεθεί εις την εκκλησίαν μου». Κατόπιν δε του οράματος αυτού, παρέμεινε ο Παύλος εις την Κόρινθον εν έτος και μήνας έξ, διδάσκων μεταξύ των κατοίκων της πόλεως των λόγων του Θεού. Ότε δε η κυβέρνα την Αχαΐαν ως ανθύπατος ο Γαλλίων, εξηγέρθησαν από συμφώνου και με μίαν γνώμην οι Ιουδαίοι κατά του Παύλου
και τον έφεραν ενώπιον του δικαστικού βήματος. Έλεγον δε ότι ούτως διαπαραπιστικών λόγων παρασύρει τους ανθρώπους να λατρεύουν τον Θεόν κατά τρόπον αντίθετον προς τον Μωσαϊκό νόμον. Όταν δε πρόκειτο ο Παύλος να ανοίξει το στόμα του και να απολογηθεί, είπεν ο Γαλλίων προς τους Ιουδαίους, «Εάν μεν αυτό που καταγγέλλεται ή το παράβασις νόμου προξενούσα αδικίαν κατά του κράτους ή κατά των δικαιωμάτων των πολιτών ή εάν ή το κακούργημα προκαλούν βλάβην, θα σας ήκουα ο Ιουδαίοι με υπομονήν κατά δίκαιων λόγων. Αλλά αν πρόκειται περί υποθέσεως, η οποία έχει σχέση με διδασκαλίαν και με ονόματα Μωυσέως και Ιησού και Μεσσίου, και με τον ειδικό σας νόμον πρέπει μόνοι σας να φροντίσετε δια την διευθέτησή της. Διότι εγώ δεν θέλω να αναμειχθώ και να είμαι δικαστής επί των ζητημάτων τούτων». Και τους εξεδίωξεν από την περιοχή του δικαστικού βήματος. Τότε όλοι οι Έλληνες έπιασαν τον αρχισυνάγωγον Σωσθένην και τον εκτύπων εμπρός στο δικαστικό βήμα, και ο Γαλλίων δεν ενδιαφέρεται δι' αυτό.

Στίχοι 18 έως 23. Ο Παύλος επιστρέφει εις Αντιόχιαν. Επίσκεψη της Γαλατίας και της Φρυγίας. Ο Παύλος δε, αφού παρέμεινε αρκετάς ακόμη ημέρας μετά το γεγονός αυτό, απεχαιρέτησε τους αδελφούς και ανεχώρησε με πλοίον δια την Συρίαν. Και μαζί με αυτόν ανεχώρησαν η Πρίσκυλα και ο Ακύλας. Προηγουμένως δε ο Παύλος εκούρευσε την κεφαλήν του εις Κεχρεάς, διότι κατά συνήθειαν Ιουδαϊκήν είχε κάμει τάξιμο να διατηρήσει τα στρίχα της κεφαλής του επί ορισμένων χρόνων και να προσφέρει αυτάσεις των Κύριων. Ήλθαν δε εις Έφεσον και εκείνους μεν, την Πρίσκυλαν και τον Ακύλαν δηλαδή, αφήκεν εκεί. Αυτός δε, αφού εισήλθε εις την συναγωγήν, συνδιελέχθη με τους Ιουδαίους. Όταν δε ούτι παρεκάλουν τον Παύλο να παραμείνει πλησίον των περισσότερων χρόνων, δεν συγκατετέθη ούτως, αλλά τους απεχαιρέτησε και είπε: «Πρέπει με κάθε τρόπον την εορτήν που έρχεται να την κάμω εις τα Ιεροσόλυμα. Θα επιστρέψω δε πάλιν προς εσάς, εάν θέλει ο Θεός». Και ανεχώρησε με πλοίον από την Έφεσον. Και αποβιβαστής εις τον λιμένα της Κεσαρίας, ανέβη στα Ιεροσόλυμα και αφού χαιρέτησε τη σύναξη των πιστών, κατέβη στην Αντιόχιαν και έλαβεν ούτω τέλος η δευτέρα αποστολική πορεία του. Και αφού έμεινε κάμποσον χρόνων εκεί, ανεχώρησε και ήρχισε την τρίτην αποστολική πορεία του, περιοδεύων με την Σειράν, την Γαλατικήν χώραν και την Φρυγίαν, στηρίζον εις την πίστην όλους τους μαθητάς.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Οι πράξεις των Αποστόλων». Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.
1: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πυραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Γέροντος Ιωσήφ. Έκφραση μοναχικής εμπειρίας. Έκδοση Ιεράς Μονής Φιλοθέου, Αγίου Όρους.

αλλάξω της ασθενείας των λογισμών και της αρρωστίας της πλάνης. Αρκεί να μου υπακούσει, διότι εκείνος που θα πιαστεί στην πλάνην, επειδή εάν υπακούσει εις άλλον είναι κίνδυνος να απαλλαγεί από αυτήν, να τον χάσει ο πονηρός. Δι' αυτό τον συμβουλεύει, τον καταπίθει να μην πιστεύει πλέον άλλον κανένα, να μην υπακούει εις άλλον ποτέ, αλλά στο εξής να δέχεται μόνον τους ιδίους του λογισμούς, να πιστεύει εις μόνην την ειδική του διάκριση. Εις αυτό το αταπείνωτον φρόνημα εμφολεύει ο πολύς εκείνος εγωισμός, η αιωσφορική υπερηφάνεια των αιρετικών, όλων των πλανεμένων που δεν θέλουν να επιστρέψουν. Λοιπόν, ο Χριστός μας, όπου είναι το φως το αληθινόν, αυτός να φωτίσει και κατευθύνει του καθενός τα διαβήματα όπου θέλουν εις αυτό να προσέλθουν. Σεις δε, εάν αγαπάτε την οεράν προσευχήν, πενθείτε και κλαίετε ζητώντας τον Ιησούν. Και αυτός θα αποκαλυφθεί ως εν εμπείρο αγάπη όπου καταφλέγει όλα τα πάθη. Και θα γίνεται όπως ένας πολύ ερωτευμένος όπου μόλις ενθυμηθεί το πρόσωπο που αγαπά, ευθύς κυρτάει η καρδία του και τρέχουν δάκρυα οι οφθαλμοί. Τι ούτως έρωτας θείος και πυρ της αγάπης πρέπει να καίει εις την καρδίαν. Όπου μόλις θα ακούσει θα υπεί «Κύριε Ιησού Χριστέ μου, γλυκία αγάπη» ή «Γλυκιά μου μανούλα Παναγία Παρθένε», ευθύς να τρέχουν τα δάκρυα. Όλοι οι Άγιοι έκαμαν πολλά εγκόμια εις την Παναγίαν μας. Μα εγώ ο πτωχός δεν ήβρα πιο ωραίον εγκόμιο να την ονομάσω και πλέον γλυκύτερον ως το να τη φωνάζω εις κάθε στιγμήν «Μάνα μου, γλυκιά μου μανούλα, η σκύρα σου η ψυχή μου εξερχομένη να έλθει και δι' αυτό να δοθεί εις τον πλάστην της τον μονογενή σου Υιόν». Άλλο δεν αγαπούμε γλυκιά μας μανούλα, η μίαν καιρό πυρπολήσεως έρωτος θείου, εν την περιφλεγή εκείνη η αγάπη να ξεψυχήσομεν. Οπόταν φλέγεται η ψυχή μας και σταματά ο νους και πνέει η ευώδης πνοή, εν άβρα λεπτή και υπό του γνώφου καλύπτεται, όπου αισθήσεις πάβουν και βασιλεύει ο ποθητός, ο αίρος, η αγάπη και η ζωή, ο γλυκής διαπαντός Ιησούς. Όθεν τεκνία του επουρανίου πατρός και της αυτού βασιλείας κληρονόμη, δράμετε, σπεύσατε, κλάψατε, χαρείτε, σταλάξατε δάκρυα αγάπης. Βυθίσατε το νου σας, εις τον βυθίσατε το σώμα αυτού εις την γη δια να σώσει ημάς. Ο γλυκής Ιησούς εκατέβει δια να ανεβόμην ημείς. Απέθανε και ανέστη δια να αναστήσει ημάς. Χαρείτε, σκυρτήσατε, ότι ηξιώθημε να γίνομεν τέκνα του, να απολαμβάνομεν τα αιώνια αγαθά του και εκ των όδε να συγχαίρομεν εις την άπειρον του αγάπην.

Μέλωδι αγάπην σας και ωφέλιαν της ψυχής σας, σκιαγραφήσε των βίων μου. Πάλιν και πάλιν τη αγαπητή μου κόρη μεταπάσης της εν Χριστώ αδελφότητος. Εύχομαι ημάς εν πλήθη δακρύων, εν αγάπη Χριστού αγνή και πεπληρωμένη. Λοιπόν μου γράφεις ότι έχεις πολλούς πειρασμούς, αλλά με αυτούς παιδί μου μας γίνεται η κάθαρση της ψυχής. Μέσα στας θλίψεις, μέσα στους πειρασμούς, εκεί βρίσκεται και η χάρις. Εκεί θα βρεις τον γλυκύτατον Ιησούν. Τώρα πρέπει να δείξεις ότι αγαπάς τον Χριστό όταν υπομένεις στα θλίψεις. Και πάλιν θα έλθει η χάρις και πάλιν θα φύγει. Μόνον εσύ μη παύσεις με δάκρυα αυτή να ζητείς. Έχεις προοφθαλμόν τη γερόντισσα, όλη την ιερά συνοδείαν. Έχεις τον γέροντα όπου εισέρχεται εις το ενδότερον του καταπετάσματος και της θείας νεφέλης επιφυτούσης εκλυπαρή των θεών. Έχεις έσχατον και εμένα, όπου όταν γίνεται επίσκεψη του νυμφίου όλα τον λέγω και θερμός υπέρ σου και διόλαστας αδελφάς τον παρακαλώ. Και συχνά με φωνάζει «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Όχι εν ανυπομονησία. Όλα θα γίνουν, όλα ακούω, αλλά σιγά σιγά. Λοιπόν μητέρες και αδελφές μου, εν Κυρίω οι αγαπημένες, ακούσατε μου και πάλιν, ενωτήσας Θεέ μου τους λόγους, κλείνατε το ους ημών εις παραβολάς.

Μέλο γάρδι αγάπη σας και ωφέλιαν της ψυχής σας και αγραφήσε των βίων μου, ή να ειδείτε και λάβετε δύναμην και υπομονήν, ότι χωρίς τις υπομονής είναι αδύνατο να κερδίσει ο άνθρωπος. Μοναχός χωρίς την υπομονήν είναι λίχνος με χωρίς έλεον. Τα γράφω πυκνά φιδόμενος του χάρτου, διότι δεν έχω. Μυρίζει και η κόλλα από φάρμακο δια τους κορεούς και ψήλους, διότι μετά έστειλαν ένας ιατρός όπου αλληλογραφεί μαζί μου. Δι' αυτό ας έχω συγγνώμην. Λοιπόν, εν άκρης λόγοι συντόμω σας λέγω. Εν κόσμο ήμιν και εν κρυπτό δρυμής και αιμάτων πλήρης αγώνας επίουν. Εν άτην και κατά δύο ημέρας άπαξ εστίων. Τα βουνά της Πεντέλης και σπήλαια έγνωσαν με ως νυκτικόρα καπινώντα και κλαίοντα, ζητούντα σωθήνε. Δοκιμάζον, εάν δύναμη να υποφέρω τους πόνους, να φύγω διαμοναχώς εις το Άγιον Όρος. Και αφού καλώς εγυμνάς την ολίγα έτη, παρεκάλουν τον Κύριο να με συγχωρεί ότι ίσθιον κατά δύο ημέρας, και έλεγον ότι όταν έλθω εις Άγιον Όρος θα ισθείω ανά οκτώ, καθώς γράφουν οι βίοι των Αγίων. Αφού λοιπόν ήλθα εις το Άγιον Όρος και ζητήσα σε επιμελώς, δεν ήβρα πλέον παρά το άπαξ της ημέρας, όσον δια την τροφήν, ηλιγκιώνα σας υπό τα δάκρυα και της ψυχής μου των πόνων, τα σφωνάσω που ραγίζουν τα όρη. Ημέραν και νύκτα κλαίων, διότι δεν ευρήκα καθώς διαλαμβάνουν οι Άγιοι το Άγιον Όρος. Τα σπήλαια ολοκλήρου του Άθωνος με υπεδέχονται επισκέπτην. Βήμα προς βήμα, ως αν τα σελάφους όπου ζητούν νοτίδα υδάτο να δροσίσουν την δίψαν τους, εζήτουν να εύρω πνευματικό να με διδάξει ουράνιον θεωρίαν και πράξεν. Επιτέλους, κατόπιν δύο ετών πολυμόχθου ερεύνης και κολυμβήθρας δακρύων, απεφάσισα να καθίσω εις ένα απλούν αγαθόν και άκακον γεροντάκι μαζί με ένα έτερον αδελφόν. Μη έδωκε λοιπόν την ευλογήν ο γέροντας, όσον δύναμε να αγωνιστώ και εις όποιον πνευματικόν αναπαύομαι να κάμω εξομολόγησιν. Έκαμα λοιπόν τελείαν υπακοήν. Προτού δεν ακαθίσω εις τον γέροντα, ήχουν συνήθειαν κάθε απόγευμα 2-3 ώρες μέσα εις την έρημον, όπου είναι μόνον θηρία, εκαθήμην και απαρηγόρητα έκλεγα, ώσπου εγένε το λάσπι το χώμα από τα δάκρυα, και με το στόμα έλεγα την ευχήν. Δεν εγνώριζα με το νου να τη λέγω, αλλά παρεκάλουν την Παναγία μας και τον Κύριο να με δώσουν την χάριν, να λέγω νοερός την ευχήν, καθώς γράφουν εις την Φιλοκαλίαν οι Άγιοι. Καθότι διαβάζοντας εννοούσα ότι κάτι υπάρχει, αλλά εγώ δεν το είχον. Και μίαν ημέραν με έτυχαν πολλοί πειρασμοί, και όλην αυτήν την ημέραν εφώναζα με μεγαλύτερον πόνον. Και πλέον το βράδυ, δίοντος του ηλίου, κατέπαυσα, νηστικός, παϊλτισμένος από τα δάκρυα. Εκείδαζα την εκκλησίαν, την μεταμόρφωσιν εις την κορυφήν και παρεκάλουν τον Κύριον μαραμένος και πληγωμένος. Και απεκείθην μου εφάνει ότι ήλθε μία βιαία πνοή. Και εγέμισεν η ψυχή μου άρρητον ευωδίαν, και ευθύς ήρχισεν η καρδία μου, ως αν ορολόγη να λέγει νοερός την ευχήν. Ηγέρθην λοιπόν πλήρης χάριτος και απείρου χαράς, και εμβήκα στο σπήλαιον, και κύψα στην σιαγόνα μου εις το στήθος, ήρχισα να λέγω νοερός την ευχήν. Και μόλις είπον ολίγας φοράς την ευχήν, ευθύς ηρπάγιν εις θεωρίαν. Και ενώ ήμην μέσα στο σπήλαιον και φραγμένη η θύρα του, ευρέθην έξω στον ουρανόν εις ένα θαυμάσιον μέρος εν άκρα ειρήνη και γαλήνη ψυχής, τελειωμένη ανάπαυσης. Τούτο μόνον διενοούμην, Θεέ μου, ας μη γυρίσω πλέον εις τον κόσμον, εις την πληγωμένη ζωή, αλλά ας μείνω εδώ. Κατόπιν, αφού με ανέπαυσε όσον ο Κύριος ήθελε, τότε ήλθα πάλι στον εαυτόν μου και ευρέθην μέσα στο σπήλαιον. Έκτοτε δεν έπαυσε μέσα μου να λέγεται νοερός η ευχή. Όταν κατόπιν ήλθα στο γέροντα, τότε ήρχισα τους μεγάλους αγώνας, πάντοτε με την ευλογίαν του. Μία νύχτα λοιπόν, όπως ευχόμην, ήλθον πάλιν εις θεωρίαν και ηρπάγει ο νους μου εις ένα κάμπον. Και ήσαν κατά τάξην κατά σειράν μοναχοί συνταγμένοι εις μάχην. Και ένας υψηλός στρατηγός ήλθε πλησίον μου και μου λέγει: «Θέλεις», μου λέγει, «να εισέλθεις να πολεμήσεις εις την πρώτην γραμμήν?» Και εγώ τον απήντησα ότι σφόδρα επιθυμώ να μονομαχήσω με τους αντίκριοι Αιθίωπας, όπου ήσαν κατέναντι οριόμενοι και πνέοντες πύρος άγριοι σκύλοι, όπου μόνον η θεωρία τους σου επροξένει των φόβων. Αλλά εις εμένα δεν είναι το φόβος, διότι είχον το σάφτην μανίαν, όπου με τα δόντια μου να του σκίσω. Είναι δε αληθές ότι και ως κοσμικός ήμην τη αύτης ανδρείας ψυχής.
Τότε λοιπόν με χωρίζει ο στρατηγός από τας γραμμάς όπου ήταν η πληθύς των πατέρων. Και αφού διήλθομεν τρεις ή τέσσερας γραμμάς, συνταγματικός, με έφερεν εις την πρώτην γραμμήν, όπου ήσαν ένας ή δύο ακόμη κατά πρόσωπον των αγρίων δαιμόνων, όπου αυτοί ήσαν έτοιμοι να ορμήσουν και εγώ έπνεον εναντίον τους πυρ και μανίαν. Κακήθεν με άφησεν επιπόντος ότι ή της επιθυμεί να πολεμήσει ανδρείος με αυτούς, εγώ δεν τον εμποδίζω, αλλά βοηθώ. Και ήλθον πάλιν εις τον εαυτόν μου και διελογιζόμην, άρα γιατί πόλεμος θα είναι αυτός. Έκτοτε λοιπόν ήρχισαν οι άγριοι πόλεμοι, όπου δεν με άφηναν ησυχίαν ημέρα και νύχτα. Άγριοι πόλεμοι, μήτε ώρα να ησυχάσω. Επίσης και εγώ με μανίαν εις αυτούς. Εξώρας καθήμενος εις προσευχήν το νουν δεν εσυγχώρουν να βγει από την καρδίαν. Από το σώμα μου ο υδρότας έτρεχε βρύσεις. Ξύλωνα λίπητα, πόνος και δάκρυα, νηστή άκρα και ολονύκτιος αγρυπνία και επιτέλους κατέπεσα. Όλα έτη οκτώ, κάθε νύχτα μαρτύριον. Έφευγαν οι δαίμονες και εφώναζαν «Μας έκαψε, μας έκαψε». Όπου έτυχε μία νύχτα και τους σήκουσε και ο πλησίον μου αδελφός ξενιζόμενος, ποιοι ήσαν αυτοί που εφώναζαν. Και όμως, την τελευταία ημέρα που θα τους εδίωκεν ο Χριστός, εγώ πλέον διελογιζόμην απεγνωσμένος ότι αφού το σώμα μου έπεσε τελείως νεκρόν και τα πάθη μου ενεργούν ως εν τελεία υγεία, οι δαίμονες είναι οι νίκητε. Αυτοί με έκαψαν ασφαλώς και ενίκησαν και όχι εγώ. Επιτέλους καθώς εκαθίμει νεκρός, πληγωμένος, απεγνωσμένος, αισθάνομαι ότι νύχθη η θύρα και ήλθε κάποιος, πλην δεν εστράφει να ειδώ, αλλά έλεγα την ευχήν. Και εύνης αισθάνομαι ότι κάτω μου κάποιος με ερεθίζει προς ειδονήν. Και στρέφομαι και βλέπω τον δαίμονα όπως είναι κασίδης. Πληγωμένη η κεφαλή του βρωμάει. Και όρμησα θηριωδώς να τον πιάσω. Και όπως τον έπιασα είχε τρίχες του χείρου και έγινε άφαντος. Εις δε την αφήν μου με άφησε την αίσθηση των τριχών του και τη βρώμα στην όσφρησιν. Και επιτέλους από αυτή τη στιγμή εράγει ο πόλεμος και έπαυσαν όλα. Και ήλθε ειρήνη εις την ψυχήν. Και απαλλαγή τελεία των ακαθάρτων παθών της σαρκός. Εν τέλει τη νύχτα εκείνην ήλθα πάλι εις έκστασιν και βλέπω ένα μέρος ευρύχωρον και θάλασσα το εχώριζε και εις αυτήν την ευρυχωρίαν ήταν παγίδες εστρωμένες παντού και κρυμμένες να μην φαίνονται. Εγώ δε ήμουν σε ένα μέρος πολύ υψηλών και όλα ως εν θεάτρο τα έβλεπα. Από δε το μέρος αυτό έπρεπε να διέλθουν όλοι οι μοναχοί. Από δε της θαλάσσης ήταν ένας δράκον, δαίμονας φοβερός, όπου έβγαζαν φλόγες στα μάτια του, εξαγριωμένος, και έβγαζε το κεφάλι του και εκοίταζε, πιάνοντες τις παγίδες. Οι δε μοναχοί περνώντας χωρίς φόβον και προσοχήν, άλλος επιάνετο από τον λαιμόν, άλλος από την μέση, άλλος από το πόδι, άλλος από το χέρι. Και βλέπον ο δαίμονα γελούσε χαίρον και αγαλούμενος. Εγώ δε ελυπούμνη σφόδρα και έκλαιον. Αχ, έλεγα, πονηρέ δράκον. Τι μας κάμεις και πώς μας πλανάς. Και ήρθα πάλιν εις τον εαυτόν μου και ήμουν μέσα στο καλυβάκι μου. Η τάξη μου ήταν να εισθείω άπαξ της ημέρας ολίγων, με μέτρον ψωμί και φαΐ. Και καν Πάσχα οι απόκριες ένα ήτον εις ημάς των φαγητών, άπαξ. Και εις όλον το έτος ολονύκτιος αγρυπνία. Την τάξη αυτήν παρελάβαμε με τον γέρον Αρσένιον από έναν υπτικόν και άγιον γέροντα, τον Παπαδανιήλ. Είχε και άλλους, ετότε αγίους πολλούς. Αυτός ήταν ο ένας και ιερεύς και ησυχαστής άκρων. Δεν εδέχεται εις την λειτουργία του κανένα. Βαστούσε η λειτουργία του 3,5 και 4 ώρες. Από τα δάκρυα δεν μπορούσε να δώσει τας εκφωνήσεις. Εγένε το λάσπη το έδαφος, δι' αυτό και αργούσε πολύ. Αυτός ήταν 50 και πλέον έτη ιερουργός. Μίαν ημέραν δεν εννοούσε να αφήσει την θείαν λειτουργίαν. Και τη Σαρακοστή όλες τις ημέρες έκαμε προηγιασμένες και μέχρι τέλους χωρίς ασθένειεν εκοιμήθη. Ένας δε άλλος ήταν Ρώσος. Αυτός νύχτα και ημέραν είχε τα δάκρυα αδιάλειπτα. Όλος μετέωρος και θεωρίας ανάπλεος. Επέρασε και πολλούς πρώην Αγίους. Έλεγεν, όταν βλέπει κανείς τον Θεόν δεν έχει να τον υπεί, μόνον από χαρά κλαίει. Αυτός είχε και προορατικόν διότι εγνώριζε τους ερχομένους. Την τάξη λοιπόν επήραμε από τον πρώτον. Αυτός δεν εδέχεται κανένα ως είπομεν, αλλά εγώ επειδή ήμουν πολύ επιτίδιος να ερευνώ δια να μάθω, δι' αυτό ή και η οικονομία Θεού όπου θερμός τον εζητούσα, εσυγκατεύει και με εδέχεται. Και εις κάθε φορά
με έλεγεν ολίγα πλήρη χάριτος λόγια και ευάδιζα όλη τη νύχτα δια να πάω εκεί μόνος να ειδώ την όντως θείαν εκείνην παράσταση και να ακούσω ένα-δύο λογάκια. Αυτοί και οι δύο ήσαν τελείως έγκλειστοι, ήσαν και άλλοι πολλοί. Έχοντες έκαστος ίδιον χάρισμα και πάντες υγειασμένοι ευωδιάζοντες ως κρίνα την έρημον. Μίαν φοράν βαδίζον τη νύχτα ους απανσέλινος, επήγαινα εις τον γέροντα να υπώ τους λογισμούς και να κοινωνήσω. Αφού έφτασα, εστάθηνο λίγον μακράν απεπάνω εις ένα βραχάκι, να μην τους ανησυχήσω την νοεράν αγρυπνίαν τους. Και καθήμενος και ευχόμενος νοερός, ήκουσα μία γλυκίαν φωνήν όπου και λαϊδούσε ένα πουλί. Θα ήταν ώρα τέσσερις της νυχτός, και ηρπάχει ο νους μου εις την φωνήν. Και ακολούθουν ο πίσω να ειδώ που είναι αυτό το πουλί, και προσεκτικά παρετήρουν εδώ και εκεί. Όπου ερευνώντας, εισήλθουν εις ένα ωραίον λιβάδι, και προχωρών ήταν χιονόλευκος δρόμος με αδαμάντινα και κρυστάλλινα τείχη. Μέσον δε από τα τείχη ήταν άνθη πολυπίκυλα και χρυσόχρωμα, όπου ο νους μου αλυσμόνησε το πουλί και όλος ηχμαλωτίστη εις την θεωρίαν του παραδείσου εκείνου. Και προχωρών ήταν ένα παλάτι υψηλών και θαυμάσιων, εκπλήτων νουν και διάνοιαν. Και εις την θύραν ίστατο η Παναγία μας βαστάζουσα ως βρέφος τον γλυκύτατον Ιησούν εις την αγκάλιν της. Όλοι ως ηχιών κατάλευκος και απαστράπτωσα. Και προσεγγίσας εγώ εις πασάμινος εν απείρω αγάπη. Και ως βρέφος με ενυγκαλίστη και κάτι με είπε. Δεν αλυσμονώ την αγάπην όπου με έδειξεν ως γνησία μητέρα. Τότε χωρίς φόβουν εις ιστολήν ήλθον πλησίον της καθώς πλησιάζω εις την εικόνα της. Και ό,τι κάμνει ένα μικρό και αθώον παιδάκι, όταν ειδεί την γλυκιά του μανούλα, τα όμοια και εγώ. Πώς δε έφυγα από κοντά της, μήτε τώρα δεν το γνωρίζω, καθότι ο νός μου άνωθεν είχεν όλος καταποθεί. Κακήθενα να χωρίσας από άλλην οδόν, ήλθον πάλιν εις το λιβάδι, όπου ήταν κατοικία ωραία, και μη έδωκαν ευλογία αντινά και με είπαν ότι εδώ είναι ο κόλπος του Αβραάμ, και είναι συνήθεια όποιος διέλθει απ' εδώ να τον δίδομεν ευλογίαν. Και ούτως παρήλθον και από εκεί και ήλθον εις τον εαυτόν μου, και έμεινε πάλιν εις το βραχάκι ακουμπισμένος. Και αφήσας τον σκοπόν όπου πήγαινα, εκατέβη να προσκυνήσω περιχαρή στην εικόνα της Παναγίας ή στην σπηλιά του Αγίου Αθανασίου, διότι είχον πολύ ευλάβιαν εις αυτήν, και είχον καθίσει 6 μήνες εκεί στην αρχήν δια αγάπην της και άναβα το καντήλι. Νύχτα ημέρα αυτή η αδολεσχία μου. Λοιπόν, καθώς ήμουν όλος εχμάλωτος εκείνη τη νύχτα εις την θείαν αγάπην, εκατέβη να την ευχαριστήσω. Και μόλις εμβήκα και την προσκύνησα, εστάθη να δίκρυ και την ομιλούσε ευχαριστώντας. Εξήλθε τόση πολύ ευωδία, ως αν μία αναπνοή δροσοβόλος από το γλυκύτατον στόμα της, όπου εγέμισεν η ψυχή μου και έγινα άφωνος εις δευτέραν έκστασιν ώραν πολλήν. Και όταν ασηκώθηκαν να ειδούν τα καντήλια ο εκκλησάρης, εγώ ως έξαλλος έφυγα, μην εννοήσει αυτός τίποτε ή και αρχίσει να με ερωτά. Άλλην φοράν πάλιν, αγρυπνώντας μόνος εις το πολύ μικρό καλυβάκι μου, διότι μόνοι μας με τον γερο Αρσένιο να γρυπνούσαμε κάθε νύχτα στο κελί ο καθένας με ευχήν και με δάκρυα, ήλθον πάλιν εις θεωρίαν. Εγέμισεν φως το κελί μου όπως όταν είναι ημέρα, και εις το μέσον εφάνισαν 3 παιδάκια έως 10 ετών το καθένα. Ένα ανάστημα, μία μορφή, μία ενδυμασία, ένα πρόσωπον εις την ευμορφίαν. Και εγώ θαυμάζων εις την θεωρίαν τους ήμην όλος εκστατικός. Αυτά δε ακουμφώντας το ένα εις το έτερον με ευλόγουν τα 3 ομού, όπως ευλογεί ο ιερεύς και μελωδικός έψαλον, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Και ευάδιζον επάνω μου, και πάλιν ο πίσω ο πίσω επήγαιναν χωρίς να κάμουν μεταβολήν, και πάλιν ευάδιζον κατ' επάνω μου ψάλλοντας. Εγώ δε έλεγον διαλογιζόμενος, πού έμαθαν τόσον μικρά να ψάλουν τόσον ωραία και να ευλογούν, χωρίς να έλθει στο νου μου ότι εις το Άγιον Όρος δεν υπάρχουν τόσο μικρά και τόσο ωραία παιδάκια, και ούτως πάλιν ως ήλθον, έφυγα να υπάγουν να ευλογήσουν και άλλους. Και εγώ, έκθαμβος, ημέρες παρήρχοντο να διαλυθεί η χαρά, να εξαλειφθούν από τη μνήμη μου, αλλά μήτε εξαλείφονται ποτέ τα τι αυτά. Άλλην φοράν ήμουν πολύ στενοχωρημένος, και τούτο γνωστόν, ότι ο Θεός δεν παρακαλεί την ψυχή μήτε δεικνύει τι αυτά, χωρίς κινδύνους και δεινούς πειρασμούς όπου να είναι ανάγκη. Όχι απλώς και ως έτυχε.
Λοιπόν, εις την άμετρον φιλίψιν μου, όπως άλλοτε πλήρης φωτός επί του Σταυρού, ενεφανίστη ο Ιησούς και κλείνα στην κεφαλήν με ενθύμιζε, ιδέ πόσα εγώ υπέφερα δι' εσένα, και όλε εθλίψεις μου ως καπνός διελήθησαν. Τι είπομεν δια την τόσιν αγάπην όπου δεικνύει ο Κύριος εις ημάς να μας σώσει, και εμείς δια παραμικρών πειρασμών όλα τα αλυσμονούμεν. Ενώ μέσα εις τους πειρασμούς και τα θλίψεις εκεί βρίσκεται ο Χριστός. Αλλά θλίψεις δεν λέγονται εστενοχώριες και μέριμνες το πώς να ζήσεις, αλλά θλίψεις δια Χριστών, διωγμή, το να πάσχεις δια να σώσεις τον άλλον. Αγώνες δια αγάπην Χριστού και εναντιώσεις των πειρασμών. Να δυστυχείσαι ως θανάτου δια Χριστών. Να υπομένεις ύβρις και ονή διαδίκως. Να καταφρονήσει από όλους ως πλανεμένος. Τότε δικαίως ο Κύριος παρακαλεί την ψυχήν και εφραίνει αυτήν. Μίαν φοράν ήμουν τόσο θλιμμένος, καθότι όλη μου η ζωή υπήρξεν ένα μαρτύριον, και το περισσότερον υποφέρω διάλους, όπου θέλεις να τους σώσεις και δεν σε ακούν, και εσύ κλαις και προσεύχεσαι και αυτοί χλεβάζονται και τους κυριεύει ο πειρασμός. Όντως μου λοιπόν εις οδύνην και πόνων πολλήν ήλθον εις θεωρίαν, και όπως ευάδιζα ευρέθην εις ένα κάμπον, ως ήχιον λευκών όλων το έδαφος, και όλος έκθαυος υπόρουν. Πώς ευρέθην εις θειού των ωραίων τοπίων, και εζήτουν μέρος να φύγω, μην τύχει κανείς και με μαλώσει, διότι χωρίς άδεια εισήλθον εκεί. Και κοιτάζουν με περιέργεια δεξιά και αριστερά να ευρωδιέξοδον, είδα μίαν θύραν υπόγειον και εισήλθον εκεί, και ή το ναός της υπεραγίας ημών Θεοτόκου. Και εκάθιντο νέοι ωραίοι εστολισμένοι στολήν θαυμασίαν, και είχον σταυρών ερυθρών εις το στήθος και εις το μέτωπον εμπρός. Και εγέρθη από τον θρόνο Νοής, όπου ήταν ο σαν στρατηγός, και εφόρει λαμπροτέραν στολήν και με λέγει. «Έλα», λέγει, «διότι εσένα αναμένομεν». Και με προέτρεψε να καθίσω. «Συγχώρησον με», λέγω, «δεν είμαι άξιος να καθίσω αυτού, αλλά αρκεί να σταθώ εδώ, εις τους πόδα σας». Και μη διά σας με άφησε και ήλθεν εμπρός εις το τέμπλον εις την εικόνα της Παναγίας και λέγει. «Κυρία και δέσποινα του παντός, βασίλισσα των αγγέλων, άχραντε Θεοτό και Παρθένε. Δείξον την χάριν σου εις τον δούλον σου τούτον, όπου τόσον πάσχει δια την ειδικήν σου αγάπην, ή να μη υπό τη θλίψεως καταποθεί». Και έφνης εξήλθε τόση λαμπρότης από την θείαν εικόνα της και εφάνει τόσον ωραία η Παναγία, ολόσωμος, όπου από την τόσην ωραιότητα μυριάδας του ηλίου φαϊνωτέρα, έπεσα κάτω εις τους πόδας της μη δυνάμενος να την ατενήσω και κλαίον εφώναζα. «Συγχώρησόν με, μανούλα μου, όπου εν αγνία μου σε λυπώ». Και ούτως κλαίων, εν αληθεία συνήλθον βρεγμένος στα δάκρυα και πλήρης χαράς. Αλλά τώρα διηγούμε μόνον τας παρακλήσεις. Πρέπει να διηγηθώ και τι ήσαν αυτές σε τόσον αφόρητες θλίψεις, φαρμακερή έως θανάτου πειρασμοί, όπου εις κάθετη αυτήν παράκλησιν προηγείτου επί θανάτιος θλίψης, πνιγμός ψυχής και καταχθονίου σκοτίας επιφορέ.

0: Γέροντος Ιωσήφ, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Έκδοση Ιεράς Μονής Φιλοθέου, Αγίου Όρους. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.
1: Υπάρχει μια άλλη Αμερική. Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν το βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, Άγιοι της Αμερικής. Ένα ολοκληρωμένο αφιέρωμα στους εργάτες του θείου Αμπελώνος που έζησαν σε μια αχανή ήπειρο. Άγιοι της Αμερικής, με πλούσιο φωτογραφικό παράρτημα και επιχρωματισμένες φωτογραφίες. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305 και www.stamoulis.gr.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας από 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι.
2: Από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου.
3: Το πρόγραμμα αρχίζει στις 8 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παιχνίδι, κολυμβητήριο 2 ημέρες την εβδομάδα, παιχνίδια δεξιότητα, διαγωνιστικά και επιτραπέζια, καθώς και ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, παιχνίδια Λούνα Πάρκ, τραμπολίνο, καλλιτεχνική απασχόληση και παραστάσεις, μουσικοκινητική, θεατρικό παιχνίδι, αγιογραφία, ψηφιδωτό, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
3: Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πυραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
5: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: σας και της εν της μνήμας η ζωή. Χαρισάμενος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάσου ελέησον ημάς σου, Κύριε λάσου μαρτία σου ημών. Δέσποτα συγχώρεσα τα συνομία σου, ημιν Άγια επίσηψα και αείας τα ασθενία σου ημών, έργη του νεματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήρα τον όνομά σου, εδώ βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, σαν και επί της γης, να τον ημών την επιούσιον δόξιμη σήμερα. Και άφηση την ταφνήματα ημώνας και ημείς αφία με τις αφλέτης ημών και εμείς εν έκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πόνιρο.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγης του κληρονομία σου. Νίκασες βασιλεύς και αβάν ρούμες και τους αμφιλάδων δια του σταυρού σου πολίτευμα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψώθησιτος στον προεκουσίως τη επωνύμως και εν η πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον τη δυνάμει σου στους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κάτω από πολεμίων, την συμμαχία ενέχειεν την σύν, όπλων ειρήνης αείτη των τρόπεων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και ακατέσχεται, μη παρήδες αγαθήτης και εσύ ασημών πανίμητη Θεοτόκε. Στήριξον ορθόδοξον πολιτείαν σώζε, ους εκέλεψα βασιλεύειν και χορήγει αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθα σου πάξουν και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν να πέμπουμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτου Τριάδη πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξεν εις Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν εις Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν εις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τι απληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανήσαντε παμέ. Πολλοί λέγω στη ψυχή μου και η σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και η ψών κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσω με μεριάδου λαού τον κύκλο συν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους εχθρόντας ματαιός, οδόντας αμαρτωλών συνέδρεψας. Το Κύριε η σωτηρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξε με, δε το οργή σου παιδεύσει με. Ότι τα βέλη σου είναι παγισάν μου και με στήριξε σε παμέντη χείρα σου. Ου καθυνίασε εν σαρκή μου προσώπου τη οργή σου. Ου καθυνερίνη στο στέσμα μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομία μου υπέρβαιναν κεφαλή μου. Ωσύ φορτίον βαρύ ευαρύδη στην επαμέν. Προσώσαν και σάψαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κάτι κάφτινε ω τέλου όλη την ημέρα και τροπάζουν απορρεπόμενοι. Ότι η εψώε μου επλήστη συνεπεγμάτων και ου καθυνίασε εν σαρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμην από συναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο συναγμός μου σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθην κατέλειπε με ισχύς μου και το φως μου θαλών μου και αυτού καίσθημεται μου. Οι φίλοι μου και πλησίων μου εξαναντίας μου έγκυσαν και αίσθησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθυν αίσθησαν. Και αξιβιάζω το της ψυχή μου και ζητούν τις ακακά μου ελάλησα με τότες και δολαιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως έκοφος ουκ και εικόν και ως άλλος ουκ ανοιγόν το στόμα αυτού και γεννόμενος ή άνθρωπος ουκ ακούν και ουκ έχουν το σωματί αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε έλειψα σύ σε ακούσε Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπα μη πότε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθύν επόδος μου επεμέ εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και αλγιδόν με ενώπιόν με συνδιαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ ανακελώ και με ρημνήσω επέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και εκεί κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν εμισούντα με αδίκω. Ή αν τα αποδιδώντα με κακάντια αγαθών, ενδιαβαλώνουν με δίκατε δύο κοραγαδοσύνην. Μην καταλήψει με κύριο Θεό μου, μία από σε πεμού, πρόσχεση στη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μην καταλήψει με κύριο Θεό μου, μία από σε πεμού, πρόσχεση στη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσεωρφρίζω, εδίψα σε η ψυχή μου, πω απλώ σε εισάρξη με αγία ρήμα και αβάτο και ανίδρο. Ούτω εν το αγιόφθηση του ειδή δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεο υπερσβά, τα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσω εν τη ζωή μου και το όνομα τη ορότα κύρα μου, ω εξτέατο και ποιότητα εμπλιστή ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεω συνέχεια στο στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί τη τρομερή με τη όρθρη τη βαλέτη των Ισέ, ό,τι αγενή τη βοηθό μου και τη σκέπτο από τα ρίγο σου αγαλιάσαμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού, δε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε ει μάτιν, εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται ει τα κατώτατα τη γη, παραδοθίζονται ισχυρά τρομφέα, μερίδε αλλοπαϊκορέσονται. Ο δε βασιλεύ εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίστε πάσο αμνιόν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθου τη ευρέτη των Ισαίων, ότι γεννή τη βοηθό μου και εν τη σκέπτο τον τερικό σου αγαλιάσομε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού, δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύμα και νύν και αή. Και ει ου αιώνα τον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύμα και νύν και αή. Και ει ου αιώνα τον αιώνα να μην. Κύριε ο Θεό, σωτηρία μου ημέρασε και έκραξα και εν νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον ποιόν σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ό,τι και πλήστε ακόμη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβαίνοντων τη λάκων, εγεννήθην ω άνθρωπο αβοήθητο, εν νεκρή ελεύθερο. Ο σύ τραυματία καθέντο εν τάφο, ο νου και μνηστή έτη, και αυτοί εκ τη χειρό απόσθησαν. Έθεντόμε εν λάου κατωτάτο, εν σκοτεινή και σκιά θανάτου. Εμέ επιστρίφθη το θυμό σου και πάντω με το ορισμό σου επήγαγε σε πεμέν. Εμάγνε στο σου μου έθεντο με βδέλιγμα εαυτή, παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμην, η οφθαλμή μου ει θένση αναπτωχία. Εγέκραξα προ εκεί όλη την ημέρα, διαπέτρεσα προ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή πίεση θαυμάσια ή ιατρή αναστήσω και εξομολογήσοντα εσύ. Μη διηγήσετε έτσι να το τάφο το ελαιό και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκόρτα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλυσμένη. Καγό προ εκεί, κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ή να τι, κύριε, αποθέτει την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχό είμαι εγώ και εν κόπη εκνότητό μου, ψωθεί δε, εταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δήλθεν εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου, εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ω είδωρο όλη την ημέρα περιέσαν με άμα. Εμάγραν σε πούν φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό, σωτηρία μου, ημέρα εκέκραξα και εν νυχτή εναντίον σου. Εισελθεί τον όποιο σου προσεκεί μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα θα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μη επιλανθάνου πάσα σα ανταποδώσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα τα συνομία σου, τον ιόμενο πάσα τα γνώση σου. Τον λετρούμενο εφθρά τη ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτερμή. Τον εμπιπλώντα αγαθέ στην επιθυμία σου, ανακαινιστή στο σε του ενεώτη σου. Ποιόντε λιμοσύνε ο κύριο για κρίμα πάσα τη αντικουμένη. Εγνώρισε του οδού αυτού το Μωυσή, τη Ισή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λίμον, ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλαιο. Ου και σέλο οργιστή τε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ου κατά συνομία Σιμών επίση νημίνου δέκατη αμαρτία Σιμών ανταπέδω και νημίν. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε ο κύριο το έλεο αυτού, επί του φοβουμένου αυτών. Καθώσον απέχουσιν ανατολέα από δυσμών, εμάκρινε φημών τα συνομία Σιμών. Καθώ εκτήρη πατήριου σου, οκτήρησε κύριο του φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έγνωνε το πλάσμα ημών εμνίστη, ότι χούσε μεν. Άνθρωπο, όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωπο του αγρού ούτω εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και όχι υπάρξει, και όχι επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεο του κυρίου από το αιώνο και έω του αιώνο επί του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ιής ιών της φυλάσσου τη διαθήκη αυτού και μενημένη στον τόλο αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριος εν το ουρανό ετοίμα στον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται ο κίνημα πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούνται στον λόγο αυτού, του ακούσε τη φωνή στον λόγο αυτού. Ευλογείται τον κύριο πάση δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον κύριο πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριον. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριον. Κύριε, εισάξον τη προσευχή μου, ενώ του συνδέει εσύ με τη αληθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ενώπιον σου παζών. ό,τι για τη δίωξη των ανθρώπων στην ψυχή με ταπείνωση τη ζωή μου, εκάθεσε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνε και κυρίε να πούμε το πνεύμα μου, εν εμία ταράχτη καρδία μου. Εμνή στην ημέρα αρχαίων να μελέσει εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμα των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασα προ τα σκύρια μου ψυχή μου για αν υδρώση. Τα χείρι άξονα μου, κύριε, εξέλιβε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσε με σκαταβαίνου στην Ισλάκων. Ακουστών ποιήσω με το πρωί του ελαιό σου, επίση ήλπισα. Γνώρισόν με, κύριε Οδόν, εν υπορέψουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε και εχθρών μου, κύριε, προσεκατέβηκον, δίδαξο με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εκεί ευθεία, είναι και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου, εξάξει, εκθλίψει ως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου, εξολοθρέψει του εχθρού μου και απολύ πάντα στο θλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο είμαι. Εισάξον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάξον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθών οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και ίσου αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίσιμον, κύριε, δόξα σε.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των ταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόντων ναύστο του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησου.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησου.
2: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστού Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάση μονής πόλεως χώρας και των πίστικων των ναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ελληνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρίστινε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσην την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και

0: και επεφανενήμη, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακαιρίου έγινε το άφθη και έσταμαστη εν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επεφανενήμη, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Συνοίδα της Θείας Εκκλησίας Θεσσαλπίνκας, Γερμανών σοφών ιεράρχην και κλίνων επιφανίων, τιμήσομε προφρόνως η πίστη των μένων εν φρονήμα της θέρω, υπέρ της Χριστού εικόνος, των Θεόμαχων λέοντα ελέξαντα, ως μάστιγα δε αιρέσεων δίνειν των Άγιων επιφάνειων, ούτι γαν εκτενός υπέρ ημών αϊπρεσβεύουσιν.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Ξυνορίδα της Θείας Εκκλησίας τα Σάλπιγγας, Γερμανών των σοφών ιεράρχην και κλινών επιφάνειων, τιμήσομε προχρόνως η πίστη των μένος εν φρονήμα της θερό, υπέρ της Χριστού εικόνος των Θεόμαχων λέοντα έλεξαντα, ως μάστιγα δε αιρέσεων δεινήν των Άγιων επιφάνειων, ούτι γαρ

0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσος ον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσιν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σκύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

0: προαιγέσεις σου. Χριστός Ανέστη, ο ζωοδότης, μένων εις τους αιώνας.
1: Αναλόγησε ψυχή, πως παραστώμεν το κριτή, επί βήματος φρικτού τίθεν

0: ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσι Χριστέ ο Θεός, το λαό σου του συστήμου σου κατάπεψον ειρήνη, την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το Μέγα έλεος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Φοβερών των μυστήριων και το θαύμα παράδοξων, πως η Παρθένωσε τον κτίσιν των απάντων εβάστασε, και μετά το κον πάλι σώα και Παρθένος διέμεινεν, ότε χθείς εξ αυτής την πίστην στήριξον, τα έθνη πράινων, των κόσμων ειρήνευσον, ως φιλάνθρωπος.
0: Εις της σοφίας το είδωρ και της ζωής, αναβλύζον το κόσμο πάντα σωτή, καλής του άρισαστε σωτηρίας τα νάματα, τον γαρθίον νόμων σου δεχόμενος άνθρωπος, εν αυτός βενή της πλάνης τους άνθρακας. Όθεν εις αιώνας σου δείξεις η ολίξη, του κόρου σου δέσποτα, βασιλεύε πουράνιε, δια τούτο δοξάζομαι. Το κράτος σου Χριστέ ο Θεός, των δεσμάτων αφεσυνετούμενη, καταπέμψε πλουζίως της δούλης σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,
0: νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Της σοφίας το είδωρ και της ζωής,

0: Των άφεσιν ετούμενη, καταπέμψε πλουσίω τη δούλη σου.
1: Ο Νάρθα Χριστού Θεασόμενη, προσκυνήσουμε ενάγειον κυρίων Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση λουνούμεν και δοξάζουμε. Σύγχρονο Θεό σου μόνο θα σου ουγγίδαμε, το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντη σε πιστή, προσκυνήσουμε του Χριστού Αγία Ανάσταση, ιδού γαλήθη δια του Σταυρού. Χαρά εν όλο το κόσμο, δι' απαντός ευλογούνται στον Κύριον υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαλή υπομείνας δι' ημάς θάνατο θάνατον όλεσαι. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των θυμών σου. Εξάλειψον τον ελλημά μου, ελλειπλίον πλούνο με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με ό,τι την ομοίαν με ο γενός μου και η αμαρτία μου οποιών μου στην δι' απαντός ήμουν ο ήμαρτων και τα πονηρών οποιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσω τις λόγες σου και νικήσω τα πνευστέ σου, η δούγαρ νομίε σου να λήφθη, και αν αμαρτίε σε με η μήτρη μου, η δούγαρ, αλήθεια είναι η γάπη σα τα άδρα και τα κρύφια τη σοφία σου, δηλωσά με ραντιεί με ισόβο και καθαριστή σου με πνιμίσμε και υπέρχε να ευχανθήσω με. Ακουτιεί με αγαλία σου και εφροσύνη να αγαλιάσονται ω θεία ταπεινωμένα, απόστρεψον του προσωπών σου από των αμαρτιών μου και πάσα ονομίε με εξάλληψον, καρδίαν καθαράν. Χτίσουν με μία Θεός και πνεύμα ευθύ συγγέννησον εν τη συγκάτη μου. Μία απορρίψει με από την προσώπου σου και το μέσα στο άγιο μία την άνοιξε πλεμού. Απόδοση με την αγαλία σου, σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξαν όμω σε σοδούσο και σε βίσαι επισέ, επιστρέψω σου ρίξω με ξεμάτων ο Θεό. Ο Θεό σωτηρία μου γαλιά τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα μου. Αναγγείλουν την ελευσύν σου, ό,τι η θέλησα. Θυσία να δω κάνω λογαυτώματα και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντηρημένων καρδίων συντηρημένων και ταπεινωμένων ο Θεό σου και ξοδεινό σε αγάθρον, κυρία τη ευδοκία του Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη του Ρωσαλήν. Τότε ευδοκεί στη σύνδεση δικαιοσύνη σου να φοράνε και λογαυτώματα, τότε αν ίσω σε στηλιώσει μόσχο. Έθνη κροτήσατε, Εβραίοι θρυνήσατε, ο ζωοδότη Χριστό. Τα δεσμά διέριξε του άδου και νεκρούς ανέστησε και νόσος εθεράπευσε το λόγο, ούτως εστίν ο Θεός ημών, οδούς ζωήν της πιστεύω εσύ εν το ονόματι αυτού. Δόξα σου ο Θεός ημών, δόξα σου. Θαύμα παρέδειξα στο είδωλη σύνων μετερθών, ο εν Αιγύπτο ποταμούς μετατρέψας δέσποτα εις άημα και νεκρούς ανέστησα σε σημείον τούτου δεύτερον τελέσας. Δόξα σωτήρη τη αφάτου σου βουλή, δόξα τη κενώση σου ότι είσαι κένησε εμάς. Δόξα σου ο Θεός ημών, δόξα σου. Άρτους ευλογήσας, ηχθείας επλήθυνας, ο ακατάληπτος Θεός και λαούς εχόρτασας αυθόνος και πηγήνα έναν σοφίας της διψώσιν επιγκύλωση, ίσο τύρο Θεός ημών, ο δούς ζωήν της πιστεύους είναι το ονόματι το σώ. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και ζώσον ημάς, τρία συνάναρχα δοξάζω και σύνθρονα Πατέρα, άναρχα Θεών και Υιών συνάναρχων και πνεύμα συναίδιον, Υιό τριμίαν, τρισυπόστατον ουσίαν, μίαν αρχήν υπεράρχειον υμνών, ανάρχου θεότητας και ουσιότητας τιμώ. Περαγία Θεοδόκια σας.

Διέπρεψε σπανόλβια και φωστήρια δείχτη τη γη φωτίζουν τα πέρατα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών. Πόθο θείου νόμου συσχεθεί και του αδίκου προκρίνα στο δίκαιον, πάτερ επιφάνιε, συμβολικό εδέξω την σωτήριον πίστην τη Τριάδο, εκθεία σα προγνώσεω. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών. Ιατρή σαρκώστε και ψυχήστε, ο ειδήσια γίνεται ο άνθρωπο στο υποζυγείο σου. Το τον παθώ συναποκτήνα όρμημα και συνθεράπευσα ψυχή στο άπιστον φρόνημα. Περαγία Θεοτού και σώσον ημάς. Όλην τη μορφή μου προσλαβώνω εν μορφή Θεού πριν καθολόμενο. Όλην εν εκένυση τη συγκαστή Θεοπρεπό και νόσε αγνή. Όθε Θεοτόκον πιστή σε πάντε δοξάζομαι. Άγιε το Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Τη ιεροσύνη τη στολή κατακοσμούμενο μάκαρ γερμανέ διέπρεψα. Λόγω δε της χάριτος τα των πιστών πανευσεβώ συστήματα όφθες θεοφάντων καταφωτίζαν της δόγμασι. Άγιε το Θεού πρέσβευε υπερ ημών, όχι μα υπήρξας αρετών, ου επιβάς το Θεό προσεχώρησας. Κόσμο την τερπνότητα καταλοιπών και το σαθρών δοξάριων και ουρανοφύτης της ισοφία γενόμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, υπέρ της προνοίας προγνωστής ως ιερεύστη ηγόρος εσώμενος, Πάτερ Γερμανέ υπεξέφυχας, τυραννική μεοφωνία νοσία του Θεού φρουγούντος σε δεξιά παντοκράτορη και νίκη αίγε εις τους αιώνας στον αιώνα μην. Πίεση επάξιον οδύν, η μετέρα προσήσει ασθένεια, η μη την χαρμόσυνον είναι Γαβριήλη μας εμισταγώγησε, χαίρε Θεωτό και παρθένε μήτερ αλήμφευτε. Ο μόνος η δόσης των βρωτών ουσία στην ασθένειαν,

0: Αμήν τη εορτή τη νομική μεσαζούση, όταν απάντω ποιητή και δεσπότη, προ του παρόντα έλεγε Χριστέ ο Θεό, δεύτε και αρήξε στη είδωρα Αθανασία, όταν σε υποσπίτωμεν και πιστό εκβοώμεν, του δημού σου δόρισε η μίση, γαλ υπάρχει πηγή τη ζωή ημών.
1: Θη δόγμαση την Εκκλησία, πατέρε πλήσα Ορθοδοξία, τι διδαχέ σου αιρέσει τρεψάμενο, τη ευσεβία των δρόμων επλήρωσα. Και συν το Παύλο την πίστην ετήρησας, επιφάνειε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ιεράν ομπεχόμενος στη στόλη, ανεδείχθης υπέρμαχος του Χριστού, μη πτύξας παρανομών, βασιλέα Πατήρ ημών. Τον αύχε να μη κλίνας αθέω προς θαύματι, ραπισμός υποφέρονον ήδη και σκώματα. Όθεν ο Αλάστολ το θυμό υπερζέσας, φουράσε κατέκλυσε μέχρι τέλους μακάριε, δια του το βόμεση. Πρέσβευε Χριστό το Θεό των πτεσμάτων, αφέ συνδωρήσαστε.

0: φίλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρίο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και

0: Αμήν. Ιεραρχόντε θαυμαστήν ξινορίδα, ανεφημίσομεν πιστή κατά χρέος, συν γερμανό των θείων επιφάνειων, ούτι γαρ κατέφλεξαν των αθέων τας γλώσσας, δόγματα σοφότατα διαθέμενη πάση, της ορθοδόξος μέλκους ιαΐ, της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.
1: Της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.
0: Ως ιερέων καλονήν και δόξαν ορθοδόξων, διάδα την Αγίαν τιμήσομεν αξίως, ούτι γαρ όφθησαν ημίν πύργοι ασφαλείας, κατ' εχθρών των ορατών και αοράτων πάντοτε, της πίστεως στήλη ακλόνητη και της Εκκλησίας θείος κόσμος, ον φορούσα ορθοτομή ευθύμως βόσα. Εφράνθη εν εμεί το πνεύμα μου όντως, την στολήν μου όσπερε πριν απολαβούσι, ειν αιρετική διέριξαν, μη υμνούντες της ευσεβίας το μέγα μυστήριο.
1: Της ευσεβίας το μέγα μυστήριο.
0: Τη δωδεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη του εν Αγίης Πατρός Σιμών Επιφανίου, Επισκόπου Κωνσταντίας της Κύπρου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του εν Αγίης Πατρός Σιμών Γερμανού, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

τους έδειξεν άφλεκτους και νυν καθημών των πειρασμών αγριένουσαν. Κατασβεσέ του με την καμίνα ή να σε Θεοτόκε αν καταπά.

0: Ισπανίων και Γερμανών τους λύσαντας, αιρέσεως σκοτώμεναν και ευσεβίας ακτήσει, φωτίσαντας πάσαν κτήσει.
1: Ο τον κρατήρα έχων των ακενό των δωρεών, δώσμοι αρίσας θεϊδωρ εις άφεσιν αμαρτιών, ότι συνέχω με δίψη ευσλαχνεμόνε ικτήρμο.
0: Πόσο πρωί ενεσόντων των Κύριων,

Επί της δυναστείας αυτού ενηται αυτούν, κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν το σταυρό σου Χριστέ της αρχαίας κατάρρος, ηλευθέρωσε σήμας, και εν το θανάτο σου των τυφήσιν ημών, τυραννίσαν τα διάβολων κατήργησας, εν δε

Εν είτε αυτόν εν κυμβάλει σε δίκης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλει σε λαλάγμου, πάσα πνοή εν εσάτω των Κυρίων, αγγέλων συμμετοχή και γόνατε, Άγιοι μάρτυρες, εν σταδίο των Χριστών, Ανδρίος κηρύξαντες, πάντα γάρτα εν κόσμο, κατελείπετε τερπνά.

0: Σύ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και Σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν ψης Θεό και οπηγή Σύ δίνειν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν Σε, ευλογούμεν Σε, προσκυνούμεν Σε, δοξολογούμεν Σε, ευχαριστούμεν Σε, διά την μεγάλην Σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνια Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρωτας αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρωτας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξιν δε εισιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσει ο κενές στο όνομά στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε ψυχή μου ότι ήμαρτώνση. Κύριε, προσέ κατεύχον, δίδαξο με το ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύπηκε ζωής, εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος σου, της γινός πως είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αν αμαρτή τους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και εδεδοξασμένων το όνομά σου, εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποινα, συνέστησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος εφ' στον αιώνα, τέρεο των χειρών σου μη παρήδης. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος, Συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσομεν την αιωθυνήν δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον.

0: Τας κεφαλάς ημούν του Κυρίου κλείνομαι.
1: Συ Κύριε.
0: Βλέπω και πάσαν την κτήση. Συ κλείνομαι τον αυχένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων. Έκτινον την χείρα σου την αόρατον. Εξ Αγίου κατοικητηρίου και ευλόγησον πάντα σε εμάς. Και ήτι μάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως. Ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Δρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γαρεστή το ελεήν και σώζεν ημάς ο Θεός ημών.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το ονοματί σου ύψιστε του αναγγέλην το πρωί το έλεος σου και την αλήθειάν σου κατά νύκτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις ως αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, δέσπα συγχώρεσον της αστυνομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματος σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις ως αιώνας των αιώνων αμήν, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, νάρτε το μόδον επί ούσιον, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφελήματα ημών, και μη σαφία με τους οφελέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

σου. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας σου ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων.

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμε
1: Κύριε ελέησον
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράνθα

Αναστήτω ο Θεός και διασκονιστήτως ας η εκθείος και φυγέτως εν αποπλωσόν και μισούντες αυτού.

Είδα της Θείας Εκκλησίας τα σάλπιγγας Γερμανών σοφών ιεράρχην και κλεινών επιφάνειων. Τιμήσω με προφρόνωση πίστη, τον μένος εμφρονήματι στερώ, υπέρ της Χριστού.

0: Θαυμαστός εν τη πίμνη σου, τιμόμενος Αγίας μας επτών και σκήνωμα της δόξης σου πίστος, εξ αυτής γαρά να βλύζεις τας δωρεάς, της πόθο εκδόσηση, δόξα της θαυμασίης σου αγνή, δόξα τη προμηθεία σου, δόξα τη προσήμα σου πλουσία Χριστότητη.
1: Μόνο σου Αγίαν ελευθερώτρια άχνονται, μην πανευλαβούς προσκυνούντες γεραίνομεν παρθένε, επέστηγαν σκέπη προσήμας, πραβεύουσαν θαυμάτων προχώην, εκ παντίων κινδύνων και νόσων ημάς απαλάτουσαν, ευχαρίστως πόμε, δόξα τους εδώ

0: Της φιλογνησίων, νεκτάριον τιμήσω μεν πιστή, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλή ζυγαρία άσης παντοδά πας, της ευλαβός κραυγάζουσι, δόξα το σε δόξα σαντί Χριστό, δόξα το σε θαυμαστό σαντί, δόξα το ενεργούν τη διά σου, πασενιάματα.
1: Συμόδους πρότισαν εδείχθης υπέρμαχος και θαυματούργος Θεοφόρες πυρίδων πατηρήμων, δύο νεκράσι εν τάφα προσφώνης και όφι εις χρυσούν μετέβανες και εν το μέρπιντας Αγίας σου εύχας αγγέλους έσχεση λειτουργώντας ιερότατε. Δόξα το σε δόξα σαν την Χριστό, δόξα το σε στεφανό σαν την, δόξα το ενεργούν τη διά σου πασινιάματα.
0: Της εορτής της νομικής μέσα ζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγγης Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε, είδωρ Αθανασίας, όθεν συ προσπίπτωμεν και πιστός εκβόμεν, τους εκτιρμούς οδόρι.

παγόμενο στο Θεό και υπό τον Θεό του δοξολογούμενο και υπό τον Θεό του δυνάμεσο και ο Αγίος Αθώνος.

αυτούς, τότε νηστεύσαντες και προσευξάμενοι και επιθέντες αυτής τας χείρας απέλυσαν. Ούτι μεν ουν επευθέντες υπό του Πνεύματος του Αγίου κατήλθον εις την Σελεύκιαν. Εκείθεν δε απέπλευσαν εις την Κύπρον και γενόμενοι εν Σαλαμίνη κατήγγελον των λόγων του Θεού εν τε συναγωγές των Ιουδαίων. Ήχον δε και Ιωάννην υπηρέτην.

Ούτως προσκαλεσάμενος Βαρνάβαν και Σάβλων επεζήτησε να ακούσε τον Λόγον του Θεού. Ανθίστατο δε αυτής Ελλήμας ο μάγος,

είπεν ο Κύριος προς τους ελιληθώντας προς αυτόν Ιουδαίους, αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν της των λόγων

πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν. Κύριε Παντοκράτορου Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου. Δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ. Των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητου. Τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως. Συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων τη πολιτά αυτών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτού. Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των πρώην απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων του Αγίου και πανσέπτων ναού τούτου, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου του παρέσου μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και η Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξεστε.

Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές ονομάς του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε ή κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε μύτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί ετικέτη είναι ειρήνη του Κυρίου δεηθόμενου, αντιλαβούσουσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη σοφία. Ευχαριστούμεν σε Κύριο Θεός τον δυνάμεν, το καταξιώσατε μας παραστήν εκείνην του Αγίου σου θυσιαστηρίου και προσπεσήν της κτιρμής σου υπέρ των μετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσουν ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρνεις ιδεήσεις και εκκλησίας και θυσίας ανεμάκτους προπαντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς ως έθος την διακονίαν σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου καταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό του μαρτυρίου της συνειδήσεως ημών επικαλείστες εν παντή καιρό και τόπο ή να εισακούον ημών ή λεωσιμηνείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτη και έτη είναι ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούσουσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη σοφία. Πάλιν και πολλάκι σοι προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επ' την δέηση μόν καθαρίσει μόν τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φιλε...

βάρδια διαφωνή είναι σημαίνει φορώνεται αυτές οι ουρανίες δυνάμεις. Αλλό όμως για την άφωτα και με τόσο φανθοδίνη. Ατρέπτους και αναλιώτους γεγονός άνθρωπος. Και αρχιερεύσουν το θυμά της εσύ. Και έτσι το τουρκική στάφτης και θυμάτησης. Συγχαρμόνως Κύριε ο Θεσμόντες Πόσμα Κουρανίου. Ο επιθρόνου χερουβικού εποχούμενος του Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς της. Μόνος Άγιος και αγαθών και βήμων, επίβλεψουν τον αιματρότητα και εφάρισον τον κοινή διαδίκους και δύσους που γεράζει και εκάνωσον με τη δυνάμη του Αγίου σου Πνεύματος ενδεδημένων την της ιερατείας χάρην παραστηρή και Αγίου στον Κύριο και σε το Άγιο και αγαθών σώμα σίγαρ πως έρχομαι κλείσουμε με αυτό αυχαίνη και δε μέσου μη αποστρέψω πρόσωπο σου μη δε έχω δοκιμάσει με εκπαίδου σου αλλά αξίωσε όπως ανεκτηρήσει πριν το αξίδωρος τα δωρατά σου, σιγαριό προσφέρουν, προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδεδόμενος και συνεχίσουν, εσύ την δόξα να παίρνουν, σύν τον άνθρωπο, τον Παναγίο και αγαθό της οποίος πνεύμα την είναι και αή, και εις τους αιώνας των αιώνων, τα χεροδοί μυστικώς κονίζοντας και τη ζώο ποιότρια, σαν γνήμα προσάντας, πάσαν είναι διότι και να αποθαμούθα μέρημνα, ως τη βασιλεία των όλων υποδεξιών. Αλληλούια, αλληλούια, τα χεροδοί μυστικούς κονίδες, και τη ζωή ο Τριάδος, τα σάγνη μου προσάδοντας πάσα νύμβε ότι ο Τριάδος.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογεννήτων, εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα. Ομοούσιον το πατρίδι μου τα πάντα εγένετο, τον διημάς στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα, εκ των ουρανών και σαρκωθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας, της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθούντα και τα φέντα και αναστάντα, τε τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα δεξιών του Πατρός και πάλιν, ερχόμενο με τα δόξες κρυνεζόντας και νεκρούς σου τη βασιλεία σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν του εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον των λαλήσεων δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άπεσον Βαπτιού.

και παραπεσόντος ανέστης πάλι του καπές πάντων έως ημάς των ουρανών ανοίγεις και την βασιλεία σου χαρίσου την μέλουση υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Αγίου υπέρ πάντων ονείσμεν και νουκείσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατ' εξίουσας και της υπαραστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων τα χεροβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρση επτερωτά.

Μέτα του Κύπρου στο Μακαρίο του Νάμου, Δέσπο Φιλάνθρωπο, Κυριακού, Άγιος και Πανάγιος, Κύριος του Πνεύμα στο Άγιο, Άγιος και Πανάγιος, Μακαρίος του Σύνοξου, ως τον κόσμο στους Σιγάρους, ως τον Ιόν στους Πανεγενήθους, για να πάσουν πιστεύουν εις αυτό μία πόλη τα λέξη του Ιόνου, όσον θέλουν και πάσουν την πνεύμα.

0: γνώσω.
1: Τον Αγίος Παντοσημών Επιφανή Επισκόπου Κωνσταντίας της
0: Κύπρου,
1: ούτερ νύμνα πτερμή πάντως και εσείς πρέσβες. Και εμείς πάντων και κειμένων πείτε να στάσω ίσον και των κεκειμένων τα νόματα μνημονεύσαμε και ανάπαυσαν αυτούς ο Θεός. Έτσι παρακαλούμε
0: και εις πάσης
1: Χριστός Θεός του λόγου της αρθίας παντός
0: πρεσβυτερίτσου
1: υπέρ της Οικουμένης υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας υπέρ των Αγνία Ξεμνή Πολιτεία Διαγόντων υπέρ των πιστωτάτων και φιλοχρήστων ημών βασιλέων παντός του Παλατία Κωνσταντινούπολη δώσ' αυτής και του Πόλου Βασίλειου τον Ιερά και εμείς την καρδιά αυτού ήρεμον και σύγχρον και διάβολο εν πάση ευσεβίωση και τη σωτηρία αυτών εις την Κυρίου των καρποφορού του καλλιεργού των της Αγίας Εκκλησίας και με μνημένου των πανίτων και πεπάδας ημάς τα ηλέησον.

0: Γάλλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μετά πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματος Σου.

0: ερχόμεν, αντιλαβούσους ον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εδυσάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε,
0: παρακατά τη θέμεθα την ζωήν ημών άπασα και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και ηγετεύομαι, καταξίσουν μάλλον μεταλαβήν των απορανίων και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότους εις άφηση αμαρτιών, η συγχώρηση των μελημάτων εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις Βασιλείας Ουρανών Κληρονομίαν, εις Παρησίαν την προσεμή εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρησία σε κατακρήτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει:
2: Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιάστητε το όνομά σου, εν τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, εσύ να και επί της γης, να έρθει η ημών την απειώσιον δώσει μη σήμερα, και άφησε την τα οφειλήματα ημών και η μη σοφία με τις οφειλέτης ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η

0: τας κεφαλάς ημών του Κυρίου κλεινούμε.
1: Συ, Κύριε.
0: Ουγαρέκλεινας αυτή τη αίμα τελαστή το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα, τα προκείμενα πάσιν μήνης αγαθών εξομάλιζουν, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, τις πλέουσες σύμπλευσον, τις οδηπορούς συνόδευσον, τους νοσούντας ίαση, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιος πνεύματι, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες, Κύριε σου Χριστέ, ο Θεός ημών εξαγίου κατοικητηρίου σου και από θρόν δόξης της Βασιλείας και ελθέης του αγιάσι μας, ο άνω του Πατρίς συγκαθήμενος και όντε μηναουρά τους ενών και καταξίωσον την κρατεά σου, Χειρή, μεταδούν ημίν του αχράτου σώματος και του μία μου τους και δημών παντή του λαού. Ο Θεός συλλάσσεται με το μαρτωλό και λέσον. Ο Θεός συλλάσσεται με το μαρτωλό και λέσον. Ο Θεός συλλάσσεται με το μαρτωλό και λέσον.

0: και ζωή την αιώνια ολοκληρωθεί όταν στο μαϊμόν ανέσαι όσο Κύριε, όπως ήμνες με τη δόξα σου ότι εξαιρέσαι ημάς. Πεδάσχει τον αχλάτου σου μυστηρίο, ότι ρίσον ημάς ούτε σου αγίας μου, όλη την έμενετα αντικειοσύνη σου, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων αχράτων, αθανάτων, επουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετις άμενοι αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ευχαριστούμεν σε δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι για την παρούση μέρα κατεξίσου μας των επουρανίνους και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο στους πάντας, φρόρισον ημών την ζωή, ασφάλισον ημών τα διαβήματα, ευχέσχε και εσύ εις εν δόξου, Θεοτόκτια η Παρθέν Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγίασμός ημών και εσύ την δόξεν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό,

0: Ελέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο ευλογών σε ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν σε επισή πεπιθώτα σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει μόνο το στρατό το έθνη και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνθεν εστί καταβαίνουν εξ του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν

Ο Αναστάς εκ νεκρών και θανάτου των θάνατων πατήσας και της ενδυνήμασης ζωήν χαρισάμενος, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, του Τιμίου ενδόξου προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των

των εναγείς πατέρων ημών, επιφανείου επισκόπου Κύπρου και Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως, των οσίων Θεοδόρου του Ενκυθύρης, Φιλίππου Γερμανού του Αγίου Ρήτου, Λέοντος και Διονυσίου, και των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων, Ιωάννου του Εκβλαχίας και Ιωάννου του Εξερών, όν την Ιερά Μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φυλάς.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενο.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Χριστός ανέστη.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
3: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 12 Μαΐου, μνήμη του Εναγίης Πατρός Ιμών Επιφανίου, Επισκόπου Σαλαμίνου της Κύπρου. Ο Άγιος Πατήρ Ιμών Επιφάνιος γεννήθηκε περί το 315 ή το 308, γιος μιας ταπεινής εβραϊκής οικογένειας που ζούσε στο χωριό Βυσανδούκη κοντά στην Ελευθερούπολη της Παλαιστίνης. Όταν πέθανε ο πατέρας του, τον υιοθέτησε ένας νομοδιδάσκαλος, ονόματι Τρίφων, ο οποίος σκεφτόταν να του δώσει τη θυγατέρα του ως σύζυγο. Έχοντας παιδιώθεν μεγάλο ζήλο για τη μάθηση, ο Επιφάνιος μελέτησε κοντά του τις γραφές και τους εβραϊκούς θεσμούς και έμαθε 5 γλώσσες. Όταν ο Τρίφων πέθανε, ο Επιφάνιος κληρονόμησε όλη την περιουσία του. Μία ημέρα, ενώ επισκεπτόταν έφυπος τα κτήματά του, πέρασε δίπλα από έναν χριστιανό μοναχό, ονόματι Λουκιανό, ο οποίος συναντώντας έναν πτωχό και μη έχοντας χρήματα, έβγαλε και του έδωσε το ρούχο του και εξέφνης συνεδύθη ένα λαμπρό ουρανόπεμπτο ημάτιο. Το σημείο τούτο ήλθε να επιβεβαιώσει τον θαυμασμό που έτρεφε για τους χριστιανούς από την εποχή που μικρόν ακόμη ένας από αυτούς τον είχε σώσει θαυματουργικός από το αφηνιασμένο υποζύγιό του. Πέφτοντας τότε στα πόδια του Λουκιανού, τον παρακάλεσε να τον βαπτίσει και να τον δεχθεί στο Ισάγγελο Τάγμα των Μοναχών. Αφού έλαβε μαζί με την αδελφή του το Άγιο Βάπτισμα από τον επίσκοπο της πόλης, μοίρασε όλα τα υπάρχοντά του και έγινε μαθητής του Αγίου Ιλαρίωνος, την αυστηρή ασκητική πολιτεία του οποίου ακολούθησε πιστότατα καθ' όλη την υπόλοιπη ζωή του. Καθώς τα μυστήρια και οι τύποι της Παλαιάς Διαθήκης νοηματοδοτούνταν υπό το φως του Χριστού, επιδόθηκε με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο στη μελέτη των γραφών και διψώντας να γνωρίσει τη βιωτή των μοναχών της Αιγύπτου, ανέλαβε μακρύ ταξίδι σε εκείνη την εκλεκτή χώρα της ασκητικής πολιτείας. Πληροφορήθηκε εξάλλου όλα τα δόγματα που ομολογούσαν οι διάφορες ομάδες και αιρέσεις, οι οποίες έβριθαν εκεί, συγκεντρώνοντας έτσι το υλικό για το μνημειώδες έργο του κατά πασών των αιρέσεων που συνέταξε στα δεσμάς του βίου του. Αφού γλίτωσε τελευταία στιγμή από τις μηχανεύσεις των Μανιχαίων, επέστρεψε στην Παλαιστίνη μετά από 4 χρόνια και ίδρυσε μονή κοντά στη γενετηρά του, την οποία διεύθυνε με σοφία επί 30 χρόνια. Διηγούνται ότι με την προσευχή του έκανε να αναβλήσει νερό από την άνυδρη γη και ότι τα κελιά των μοναχών ήταν κτισμένα από τους Βεδουίνους που ήταν μάρτυρες των θαυμάτων του. Με την επίκληση του ονόματος του Χριστού και χάρη στο διορατικό του χάρισμα, ο Επιφάνιος εξεδίωκε τους δαίμονες που ταλαιπωρούσαν τους κατοίκους του χωριού και ορισμένους από τους μοναχούς του. Απάλαξε εξάλλου την περιοχή και από ένα τρομερό λιοντάρι, ενώ σκόρπιζε παντού γενναιόδωρα τις ελεημοσύνες του. Αυτό όμως, με το οποίο διέλαμψε φαϊνός αστέρας όλης της εκκλησίας, ήταν το χάρισμά του να διδάσκει και να ερμηνεύει τις γραφές.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του ενεγείς πατρός ημών Γερμανού, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Πατήρ ημών Γερμανός ήταν γιος ενός επιφανούς και ισχυρού πατρικίου, ονόματι Ιουστινιανού, τον οποίο ο Κωνσταντίνος IV θανάτωσε από φθόνο. Τον δε νεαρό Γερμανό, ο αυτοκράτορας τον ευνούχησε για να παρεμποδίσει την ανοδό του στα συγκλητικά αξιώματα. Σύντομα, ο μακάριος Γερμανός εισήλθε στον κλήρο της Μεγάλης Εκκλησίας και κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία, διήγε βίο εισαγγελικό. Αποστρεφόμενος κάθε κοσμική ματαιότητα και αφιερώνοντας τον εαυτό του νυχθημερών στη μελέτη των γραφών και στη δοξολογία του Θεού. Απέκτησε με αυτόν τον τρόπο βαθιά θεολογική κατάρτιση, με την οποία επρόκειτο να στηρίξει την αληθινή πίστη. Οι πατέρες της δεύτερης συνόδου της Νικαίας έπλεξαν το εγκόμιό του ως εξής. Αφιερωμένος παιδιώθεν στο Θεό, όπως ο προφήτης Σαμουήλ, και εφάμιλος των Αγίων Πατέρων, τα γραπτά του διαδόθηκαν σε όλο τον κόσμο. Είχε τις υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτού και οι λόγοι του ήσαν ρομφαία δίστομος εν τες χερσίν αυτού, κατά των πολεμίων της εκκλησιαστικής παραδόσεως. Χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Κιζίκου το 705 και ανέλαβε αμέσως αγώνα κατά των παραφιάδων της αιρέσιος του μονοθελητισμού, γεγονός που οδήγησε στην εξορία του από τον αυτοκράτορα Φιλιππικό, ο οποίος επιδίωκε την αναθέρμανση της αίρεσης αυτής. Όταν έφυγε από τη μέση ο τύραννος, ο Γερμανός αποκαταστάθηκε στην έδρα του και εξελέγει Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως στις 11 Αυγούστου 715, προς μεγάλη χαρά όλου του Ορθόδοξου λαού, εστόλισε δε έκτοτε τον Πατριαρχικό θρόνο με τις αρετές του και το προφητικό του χάρισμα. Την ημέρα της βαπτίσεως του γιου του αυτοκράτορος Λέοντος III, Κωνσταντίνου, ο Άγιος Γερμανός ανήγγειλε ότι το παιδί αυτό επρόκειτο να γίνει φοβερός εχθρός της Εκκλησίας και προείπε σε έναν από τους κληρικούς του, ονόματι Αναστάσιο, ότι έμελε να σφετεριστεί το θρόνο του και να γίνει ένας από τους υποκινητές της αιρέσεως. Στις αρχές της βασιλείας του Λέοντος III, η Κωνσταντινούπολη πολιορκήθηκε από αναρρύθμιτες αραβικές στρατιές και μόνο με τη σκέπη της Θεοτόκου και τις αδιάλειπτες προσευχές του λαού υπό την καθοδήγηση του Αγίου Γερμανού, η πόλη διέφυγε τον κίνδυνο. Μετά από 10 χρόνια βασιλείας, ο αυτοκράτορας άρχισε να αποκαλύπτει τα ασεβή του σχέδια με εξαγγελίες κατά της τιμής των ιερών εικόνων, δηλώνοντας ότι θα τις απέσυρε από τη δημόσια λατρεία. Ο Άγιος Πατριάρχης απευθύνθηκε τότε στον αυτοκράτορα, ελέγχοντάς τον για την ανάμιξή του στα της Εκκλησίας και για την παραβίαση των σεπτών παραδόσεων που ήσαν καθιερωμένες από την εποχή των Αποστόλων. «Όταν ο Λόγος του Θεού σάρξε γένετο εν ανθρωπίσας κατοικώνα μας, ανέλαβε τη φύση μας με σκοπό να ανακαινήσει σε μας την εικόνα του Θεού, την αμαυρωμένη από την αμαρτία». Για το λόγο αυτό, επιτιθέμενος κατά της τιμής των ιερών εικόνων, ο αυτοκράτορας ανέτρεπε όλο το μυστήριο της ενσαρκώσεως. Ο Άγιος δήλωσε έτοιμος να πεθάνει για την εικόνα του Κυρίου και παρεκάλεσε τον βασιλέα να πάψει να αναστατώνει την εκκλησία με παρόμοιες ενέργειες. Μη έχοντας τίποτε να απαντήσει, ο Λέοντας εράπησε οργισμένος τον Άγιο και τον έδιωξε. Κάλεσε κατόπιν τον επικεφαλής της Πατριαρχικής Σχολής, ο οποίος του επιβεβαίωσε τον αρχαίο και παραδοσιακό χαρακτήρα της τιμής των εικόνων. Έξαλλος και πεισματωμένος, ο αυτοκράτορας έστειλε στρατεύματα στη σχολή, τα οποία έκαψαν και έριξαν στη θάλασσα χιλιάδες τόμους της βιβλιοθήκης της. Αργότερα, ο αυτοκράτορας είπε να καλέσουν και να σύρουν δια της βίας τον Άγιο στις 17 Ιανουαρίου 730, ενώπιον πολυπληθού συγκέντρωση συγκλητικών και ανώτερων αξιωματούχων, με σκοπό να τον εξαναγκάσει να προσυπογράψει το διαταγμά του για τη γενική καταστροφή των ιερών εικόνων σε όλη την αυτοκρατορία. Μετά από λαμπρή απολογία της αληθινής πίστης, ο Άγιος Γερμανός κατέληξε λέγοντας: «Αν είμαι νέος Ιωνάς, ρίξτε με στη θάλασσα. Να γνωρίζεις όμως, ο βασιλιά, ότι δίχως Οικουμενική Σύνοδο δεν μου επιτρέπεται να νεωτερίζω σε θέματα πίστεως». Κατόπιν μετέβη στην Αγία Σοφία, απέθεσε το ομοφόριό του στην Αγία Τράπεζα και αποσύρθηκε σε ένα οικογενειακό κτήμα, το Πλατάνιο, όπου πέρασε τις υπόλοιπες ημέρες του βίου του, στην ησυχία και την προσευχή, συντάσσοντας πραγματείες κατά των αιρέσεων. 5 ημέρες μετά την παρέτηση του Αγίου Γερμανού, ο αυτοκράτορας φρόντισε να χειροτονηθεί Πατριάρχης ο δόλιος μαθητής του Αναστάσιος. Εκείνος έγινε συνεργάτης του αυτοκράτορα, ενθαρρύνοντας τον διωγμό όλων των κληρικών, μοναχών ή λαϊκών που τιμούσαν τις ιερές εικόνες. Διηγούνται πως μετά την καθαίρεσή του, παίρνοντας στην αγκαλιά του την εικόνα της Θεοτόκου, ο Άγιος Γερμανός πήγε και την έριξε στη θάλασσα, στη συνοικία Αμαντίου, νότια της πόλης, παρακαλώντας τον Χριστό να την οδηγήσει στη Ρώμη,
προκειμένου ο αδελφός του αρχιερέας, ο Πάπας Ρώμης, να καταστεί μακριά από τις επιβουλές του τυράννου θεματοφύλακας των Ιερών Παραδόσεων. Μετά τον τερματισμό της οικονομαχικής αιρέσεως το 843, λέγεται ότι η εικόνα επέστρεψε από μόνη της δια της θαλάσσης στη βασιλεύουσα, όπου παραδόθηκε στην αυτοκράτηρα Θεοδώρα, η οποία την κατέθεσε στο ναό των Χαλκοπρατίων.

Μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Θεοδόρου του εν Κυφύρης. Ο Όσιος Θεόδωρος ήταν γιος ευσεβών και διακεκριμένων χριστιανών της Κορώνης στη Νότια Πελοπόννησο. Μετά το θάνατο των γονέων του, υιοθετήθηκε από τον αρχιερέα του Ναυπλίου και επιδόθηκε με επιμέλεια στη μελέτη των Ιερών Γραφών και των Εκκλησιαστικών Βιβλίων. Νυμφεύθηκε, απέκτησε δύο παιδιά και χειροτονήθηκε διάκονος από τον επίσκοπο Άργους. Μέσα του όμως τον έτρωγε η σκέψη ότι κάθε σάρκα θα παραδοθεί τροφή στους κόλικες όταν κατέβει στον τάφο και τότε κάθε απόλαυση του κόσμου τούτου θα γίνει καπνός. Έτσι με το πρόσωπο κάτισχνο έδειχνε πάντα βυθισμένο στη θλίψη. Τέλος, οθούμενος από τη φλογερή του αγάπη για το Θεό, εγκατέλειψε την οικογένειά του και την πατρίδα του για να μεταβεί προσκυνητή στη Ρώμη. Πέρασε εκεί 4 χρόνια κοντά σε Άγιους Μοναχούς, αλλά αδυνατώντας να βρει έναν τόπο πρόσφορο για αναχώρηση, επέστρεψε στην Ελλάδα στις αρχές της βασιλείας του Ρωμανού Δευτέρου του Λεκαπινού και παρέμεινε κρυμμένο στη Μονεμβασία, σε ναό αφιερωμένο στη Θεοτόκο, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να αποσυρθεί στην ίσο των Κυθύρων, που είχε μείνει ακατοίκητη μετά την κατάκτηση της Κρήτης από τους Άραβες. Πριν όμως βάλει σε ενέργεια το σχέδιό του, έγινε γνωστή η παρουσία του και η γυναίκα του, μαθαίνοντας που βρισκόταν, έγραψε στον επίσκοπο της πόλης για να ασκήσει πίεση στο Θεόδωρο να έλθει σε εκείνη έστω και μόνο για να της δώσει τη συγκατάθεσή του να γίνει μοναχή. Διαβλέποντας ότι επρόκειτο για μια μηχανή του διαβόλου, ο Όσιος παρέμεινε κουφός στις εκκλήσεις αυτές και συνέχισε την άθλησή του, απαγγέλλοντας νυχθημερών το ψαλτήριο και υπομένοντας το ψύχος του χειμώνα ντυμένος με έναν απλό τρίχινο χιτόνα. Ένα χρόνο αργότερα κατάφερε να επιβιβαστεί σε ένα πολεμικό καράβι που ξεκινούσε για εκστρατεία κατά των Αράβων μαζί με έναν ηλικιωμένο μοναχό ονόματι Αντώνιο, ο οποίος επιθυμούσε να μοιραστεί μαζί του τον ησυχαστικό βίο μακριά από κάθε επαφή με ανθρώπους. Τρεις μόλις μήνες μετά, ο Αντώνιος, αδυνατώντας να υποφέρει την άκρα αυστηρότητα του συνασκητή του, αποφάσισε να εγκαταλείψει τα κύθυρα και να επιστρέψει στη Μονεμβασία, αφήνοντας το Θεόδωρο μόνο, ενώπιον Θεού και Αγγέλων, σε εγκαταλειμμένο ναό αφιερωμένο στους Αγίους Έργιο και Βάκχο. Μετά από ένα έτος υπεράνθρωπων αγώνων, ο Όσιος ασθένησε και εκοιμήθη μπροστά στο ναό, αφήνοντας μια χαραγμένη επιγραφή που μαρτυρούσε ότι είχε προβλέψει την ακριβή ημέρα του θανάτου του. Λίγους μήνες αργότερα το σώμα του ανακάλυψαν ναύτες που δεν τόλμησαν να το αγγίξουν και μετά από 3 χρόνια κυνηγοί από τη Μονεμβασία το βρήκαν άφθορο και το ενταφίασαν με ευλάβεια. Σε χρόνος μεταγενέστερους ο ναός έλαβε το όνομα του Οσίου, ο οποίος επιτέλεσε πλήθος θαυμάτων υπέρ των κατοίκων των Κυθύρων. Μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Φιλίππου, το εναργυρίο Αγκύρα της Σικελίας. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Εξαιρών. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιφώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών.

0: Τα μηχανήματα.
1: Γεωφός. Θέση ξηροπηγάδι Μανδρατικής.
0: Τηλέφωνο 210 55 60 398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
0: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Πατήρ και διδάσκαλος. Προσέγγιση στη ζωή και το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Κυρού Ιερεμίου. Το νέο βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Κανάκη για τον ποιμενάρχη που με τον λιτό βίο, την πραότητα και την ευγένεια έγραψε τη δική του ιστορία. Η απώλεια αυτού του προσώπου έχει χαρμολύπη, έχει χαρά, ειδικά όταν έχεις την αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται μεταξύ των δικαίων και προσεύχεται με παρησία για σένα και για όλους όσοι τον συναναστράφηκαν. Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Κανάκη. Πατήρ και διδάσκαλος. Προσέγγιση στη ζωή και το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Κυρού Ιερεμίου. Θα το βρείτε στα εκκλησιαστικά βιβλιοπωλεία. Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
6: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιον 7ο συνέχεια, υπόσχεται ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα. Πολλοί δε απατός κατωτέρας τάξης του λαού επίστευσαν εις αυτόν και έλεγαν ότι όταν έλθει ο Χριστός, μήπως θα κάνει περισσότερα θαύματα από αυτά τα οποία έκαμε αυτός. Ήκουσαν οι Φαρισαίοι τον πολύ λαό να κρυφομιλεί τα ευνοϊκά αυτά σχόλια δι' αυτών και απέστειλαν υπηρέτας οι Φαρισαίοι και αρχιερείς διά να τον συλλάβουν. Ως εκ τούτου λοιπόν ο Ιησούς, ο οποίος διέκρινε τας προθέσεις αυτά των αρχόντων, είπε: «Ακόμη ο λίγων χρόνων είμαι μαζί σας επί της γης, φροντίζον δια της σωτηρίας σας. Σπεύσατε λοιπόν να πιστεύσετε και να σωθείτε, διότι φεύγω και πηγαίνω πάλι προς τον Πατέρα, ο οποίος με απέστειλε στον κόσμο. Και εάν υποτεθεί ότι στην απελπισία σας με ζητήσετε κάποτε, δεν θα με έβρετε. Και εκεί όπου είμαι και τώρα ως Θεός και όπου θα υπάγω με το λίγον και ως άνθρωπος, σεις δεν μπορείτε να έλθετε, διότι μόνον εγώ εις τον οποίον σεις απιστείτε δύναμαι εκεί να σας οδηγήσω. Είπων λοιπόν οι Ιουδαίοι μεταξύ των, εις ποιο μέρος πρόκειται να υπάγει αυτός, ώστε εμείς δεν θα τον έβρωμεν πλέον? Μήπως πρόκειται να αφήσει τη την ευλογημένη χώρα του Ισραήλ.

και να υπάγει στους μεταξύ των Ελλήνων εγκαταστημένους και διεσπαρμένους Ιουδαίους και να διδάσκει τους Έλληνας εξευτελίζον ούτω τον εαυτό του. Τι σημαίνει αυτός ο λόγος τον οποίο είπε «Θα με ζητήσετε και δεν θα με έβρετε και όπου είμαι εγώ σεις δεν μπορείτε να έλθετε»? Κατά την τελευταία δε και επισημωτέρα από όλα στα άλλα ημέρα της εορτής έστεκεν όρθιος ο Ιησούς και με ζωηρά φωνή είπεν: «Εάν κανείς αισθάνεται πόθο και δίψα, όχι δι' αγαθά υλικά και φθαρτά, αλλά δια την εσωτερική γαλήνη και τη μακαριότητα της Θείας Ζωής, ας έρχεται προς εμέ δια της πίστεως και ας πίνει ελεύθερα. Πλησίον μου θα ικανοποιηθούν όλοι οι ευγενείς του πόθη και θα έβρει ανάπαυση η ψυχή του. Από την καρδία και τα βάθη της ψυχής εκείνου που πιστεύει σε μέ, σύμφωνα με τους λόγους της γραφής, θα τρέξουν ποταμί ύδατος που θα είναι πάντα τρεχούμενο για να ποτίζει όχι μόνον ο ίδιος, αλλά και οι άλλοι που έρχονται η σχέση με Αυτόν. Τους λόγους δε αυτούς είπεν ο Κύριος δια το πνεύμα το οποίο έμελουν μετά την ανάληψή του εις τους ουρανούς τα λαμβάνουν εκείνοι που θα επίστευον εις Αυτόν. Διότι ήχον μεν δοθεί πρωτύτερα χαρίσματα προφητικά και θαυματουργικά εις άνδρας δικαίως και προφήτας, αλλά η χάρις του Αγίου Πνεύματος που αναγεννά τους ανθρώπους και μεταδίδει σε αυτούς την θείαν και μακαρία ζωή, δεν είχε δοθεί εις κανένα και δεν είχε δοθεί η χάρις αυτή του Πνεύματος, διότι ο Ιησούς δεν είχε ακόμη δοξαστεί για του παθήματος και της αναλήψεώς του. Διαφορετικά αποτελέσματα από την διδασκαλία του. Πολλοί λοιπόν από τον λαό, οι οποίοι ήκουσαν τους λόγους αυτούς που εκήρυξε ο Κύριος κατά την διάρκεια της εορτής, έλεγαν: «Πράγματι αυτός είναι ο προφήτης που μας προανήγγειλε ο Μωυσής». Άλλοι έλεγαν: «Αυτός είναι ο Χριστός». Άλλοι έλεγαν: «Δεν είναι δυνατό να είναι ο Χριστός, διότι μήπως έρχεται ο Χριστός από την Γαλιλαία? Δεν είπεν η γραφή ότι ο Χριστός έρχεται από το γένος του Δαβίδ και από το χωρίο Βηθλέμ, όπου εγεννήθη και μεγάλωσε ο Δαβίδ? Προεκλήθη λοιπόν διαίρεσης και διαφωνία μεταξύ του λαού δι' αυτών. Μερικοί δε από αυτούς ήθελαν να τον συλλάβουν, αλλά κανείς δεν τόλμησε να βάλει πάνω του τα σχήρας, καθώς αόρατος δύναμη συνεκράτη και παρυμπόδιζεν αυτούς. Επειδή λοιπόν κανείς δεν είδε δυνατό να τον συλλάβει, ήλθαν εις τους αρχιερείς και στους φαρισαίους οι υπηρέτε, χωρίς να κάμουν τίποτε. Και είπον εις αυτούς εκείνοι: «Διατί δεν τον εφέρατε, αφού και δημοσία ενεφανίστη και πολλοί από το πλήθος με δυσμένια τον οίκουαν και ήσαν έτοιμοι να σας βοηθήσουν για να μην σας διαφύγει?» Απεκρίθησαν οι υπηρέτε: «Ποτέ άλλοτε δεν εδίδαξε άλλος άνθρωπος με τόση σοφία και δύναμη και χάρη με όση διδάσκει ο άνθρωπος αυτός». Ύστερα λοιπόν από την ανέλπιστο αυτή απάντηση των υπηρετών, απεκρίθησαν προς αυτούς οι Φαρισαίοι: «Μήπως και εσείς που είστε πάντοτε πλησίων μας και ακούετε την διδασκαλία μας έχετε πλανηθεί από αυτόν, όπως τα μαθή πλήθη του λαού? Μήπως επίστευσε εις αυτόν κανείς από τους άρχοντας, μόνος αρμοδίους να κρίνουν επί θρησκευτικών ζητημάτων, ή από τους Φαρισαίους, οι οποίοι είναι άγρυπνοι φύλακες των παραδόσεων και της ορθής πίστεως? Κανείς από αυτούς δεν επίστευσε, αλλά μόνο ο όχλος αυτός που δεν ξεύρει τον όμνο και δι' αυτό είναι καταραμένοι.
λέγει προς αυτούς ο Νικόδημος. Εκείνος που ήθεν εις τον Ιησού εν καιρό νυκτός και ο οποίος ήτο ένας από αυτούς, διότι ήτο και αυτός μέλος του συνεδρίου. Μήπως ο νόμος μας καταδικάζει τον άνθρωπο εάν δεν τον ακούσει πρωτύτερα ο δικαστής που εκπροσωπεί τον νόμο και μάθει από την απολογία του τι αξιοκατάκριτον και αξιόπινον έκαμε? Απεκρίθησαν εκείνοι και του είπαν, «Μήπως και εσύ είσαι από τη Γαλιλαία? Εξέτασε και εύκολα θα είδεις και θα πιστείς από τα πράγματα ότι προφήτης από τη Γαλιλαία δεν έχει βγει ως τώρα». Και πήγε ο καθένας τον εις το σπίτι του, διαλύσαντες εν ταραχή και συγχύση τη συνεδρία του.

0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
2: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Στην κοινωνία της απομόνωσης και του φόβου, ας φερθούμε ανθρώπινα και ζεστά σε ανθρώπους που πλήρωσαν και θέλουν να ενταχθούν και πάλι στην κοινωνία. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων ο Ονίσιμος. Τηλέφωνο 210-36-22-017. Ο Σύλλογος, κάτω από τη σκέπη και την ευλογία της Εκκλησίας μας, παρέχει κάθε δυνατή ηθική και υλική βοήθεια στους φυλακισμένους και τις οικογένειές τους. Ενδιαφέρεται για αυτούς, ακόμη και μετά την αποφυλάκησή τους. Περιμένουν και τη δική σας βοήθεια. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-36-22-017. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Ονίσιμος. Ασκληπιού 60Α, στην Αθήνα.
5: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
6: Μαΐου. Σαν σήμερα, το 1821, σημειώνεται η μάχη του Βαλτετσίου, κατά την οποία ολιγάριθμοι Έλληνες κατατροπώνουν ισχυρές τουρκικές δυνάμεις και ανοίγουν την οδό για την ελευθερία του έθνους. Στις 12 Μαΐου του 1820 γεννιέται η Florence Nightingale, Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα, που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. Σαν σήμερα, το 1830, αντικαποδιστριακή στάση σημειώνεται στο λιμένι το προπύργιο των Μαυρομιχαλαίων. 12 Μαΐου 1900, η λειψιδρία στον Πειραιά οδηγεί σε συνεχείς καυγάδες για την εξασφάλιση λίγου νερού. Σαν σήμερα, το 1919, ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τη Μαγνησία της Μικράς Ασίας. Σαν σήμερα, το 1930, ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση Βενιζέλου. 12 Μαΐου 1943, το αντιτορπιλικό Κανάρης με κυβερνήτη τον Πλωτάρχηδα Μιλάτη, συμμετέχοντας στις συμμαχικές επιχειρήσεις της Βορείου Αφρικής, αποβιβάζει άγημα στην νησίδα Ζέμπρα κοντά στην Τίνιδα και συλλαμβάνει τη φρουρά της, 120 Ιταλούς και Γερμανούς. Σαν σήμερα το 1945 παραδίδεται η γερμανική φρουρά Κρήτης. Σαν σήμερα το 1992 πεθαίνει ο Νίκος Γκάτσος, ποιητής και στιχουργός. Στις 12 Μαΐου 2001 πεθαίνει ο Αλεξέη Τουπόλεφ, Ρώσος αεροναυπηγός που εξέλιξε το πρώτο υπερηχητικό επιβατικό αεροπλάνο Τουπόλεφ 144.
7: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
8: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τιμωριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
9: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
10: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228.
8: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
11: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 από χώρο στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 17 έως 29 βαθμούς, έως 28 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 31 στη Ραφίνα, το Λάβριο και τη Νέα Μάκρη και έως 30 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις στη σκόνη και τοπικές βροχές στα βόρεια, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 7 από χώρο στο Αιγαίο και μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
8: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
12: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
13: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα. Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις AIR με τον βίο και την ιερεαποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
14: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
13: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
14: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
15: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
16: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
15: Τηλέφωνο 210-8035-800.
17: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων της Έλενας Δαυλαμάνου από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
18: Τα συγγράμματα του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, πολύτιμη παρακαταθήκη για κάθε πιστό. Το γνώθεις αυτόν, σπουδάζοντας με έναν Άγιο, περί ιερών μνημοσύνων, περί αθανασίας ψυχής. Γράμματα από έναν Άγιο. Απόδοση στην ελληνική Ευανθία Χατζή. Επιμέλεια επίμετρο Γιώργος Μπάρλας. Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305.
19: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
20: Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές, καλή και ευλογημένη μέρα. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επίουσιος Άρτος και τι θα λέγατε για μπουκές από αρνάκι γάλακτος με πιπεριές, μουστάρδα και θυμάρι. Χρειαζόμαστε τα κόλφα υλικά για 4 άτομα. 1 κιλό αρνάκι, μπούτι ή σπάλα χωρίς κόκαλο κομμένο σε κύβους. Μία κόκκινη πιπεριά κομμένη σε λεπτές φέτες. Μία πράσινη πιπεριά κομμένη σε λεπτές φέτες, ένα πράσο κομμένο σε φέτες, μόνο το λευκό μέρος, 4 σκελίδες σκόρδο κομμένες σε φέτες, ένα καρότο κομμένο σε κύβους, 100 γραμμάρια λευκό κρασί, 400 γραμμάρια ζωμό λαχανικών, 80 γραμμάρια μουστάρδα, αλάτι φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ελαιόλαδο, 2 κλονάρια φρέσκο θυμάρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα προσθέτουμε ελαιόλαδο και το αφήνουμε να ζεσταθεί καλά σε δυνατή φωτιά. Σοτάρουμε το αρνί για 2 λεπτά μέχρι να πάρει ένα όμορφο χρυσαφένιο χρώμα από όλες τις πλευρές του. Αλλά το πιπερώνουμε και προσθέτουμε το σκόρδο, το καρότο, τις πιπεριές και το πράσο, αφήνοντας να μαλακώσουν για 2 περίπου λεπτά. Σβήνουμε με λευκό κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί. Προσθέτουμε το ζωμό, τη μουστάρδα, το αλάτι, το πιπέρι, ανακατεύουμε καλά και χαμηλώνουμε τη φωτιά. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα μας και σιγοβράζουμε για 45 περίπου λεπτά μέχρι να μαλακώσει το αρνάκι. Στη συνέχεια φέρουμε το καπάκι, δοκιμάζουμε και αν χρειαστεί διορθώνουμε τη γεύση. Συνεχίζουμε το βράσιμο για 10 λεπτά ακόμη για να γλασάρει το αρνί. Αποσύρουμε από τη φωτιά, μαδάμε τα φύλλα από το φρέσκο θυμάρι και πασπαλίζουμε το φαγητό. Αφήνουμε να σταθεί για λίγο και σερβίρουμε. Επίσης, μπορούμε, αν θέλουμε, να προσθέσουμε και λίγο χυμό και ξύσμα λεμονιού στο τέλος για μια πιο δροσερή και αρωματική νότα που ισορροπεί υπέροχα τη λιπαρότητα του αρνιού. Επίσης, φίλες και φίλοι ακροατές, μπορούμε να πούμε σε αυτό το σημείο πως μπορούμε το φαγητό μας αυτό να το φτιάξουμε με οποιοδήποτε κρέας εμείς επιθυμούμε. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας για την συνταγή αυτή, μπουκές από αρνάκι γάλακτος με πιπεριές, μουστάρδα και θυμάρια, 4 άτομα θα χρειαστούμε, 1 κιλό αρνάκι μπούτι ή σπάλα χωρίς κόκαλο κομμένο σε κύβους, μία κόκκινη πιπεριά κομμένη σε λεπτές φέτες, μία πράσινη πιπεριά κομμένη σε λεπτές φέτες, ένα πράσο κομμένο σε φέτες μόνο το λευκό μέρος, 4 σκελίδες σκόρδο κομμένες σε φέτες, ένα καρότο κομμένο σε κύβους, 100 γραμμάρια λευκό κρασί, 400 γραμμάρια ζωμό λαχανικών, 80 γραμμάρια μουστάρδα, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ελαιόλαδο και 2 κλονάρια φρέσκο θυμάρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη. Χριστός Ανέστη.
1: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
21: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
22: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
23: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
24: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
25: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
26: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
27: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learning.gr. Learning ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
28: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης.
21: Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
0: Ώρα Ελλάδος 10.
21: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα. Καλώς ανταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, και τούτο το πρωινό είμαστε εδώ για να κάνουμε το δικό μας ραδιοφωνικό ταξίδι. Ένα ταξίδι που θα μας μεταφέρει σε όλες τις σλαβικές χώρες. Χριστός Ανέστη. Σήμερα θα αναφερθούμε στα δύο αδέρφια από τη Θεσσαλονίκη, στους Αγίους Κύριλο και Μεθόδιο, που τους έστειλε ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Μιχαήλ για να πούνε τα λόγια του Κυρίου μας στους σλαβικούς λαούς. Πρόκειται για τους δύο ιεραποστόλους που έφτιαξαν μια καινούρια αλφάβητο, δημιουργώντας έτσι την σλαβική γραφή, για να μπορέσουν οι άνθρωποι που έμεναν σε αυτές τις χώρες να καταλάβουν τι τους λένε και να διαβάσουν τα βιβλία που μιλούσαν για τον Κύριό μας, για την πίστη μας. Το κυριλικό αλφάβητο οφείλει το όνομά του ακριβώς στον Άγιο Κύριλο. Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, επιτρέψτε μας ένα μικρό αφιέρωμα σε αυτούς τους μεγάλους Αγίους Ιεραποστόλους, Έλληνες Θεσσαλονικής αδελφούς και φωτιστές των Σλάβων. και 210-4118-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε, που πάντοτε είναι ευπρόσδεκτο, και opugis@hotmail.com για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα, που και αυτά είναι ευπρόσδεκτα οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη γνωριμία μας με τους Αγίους Κύριλο και Μεθόδιο, ακούγοντας τα όσα είχε πει για τους Αγίους Θεσσαλονικής αδελφούς ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κύριος Παντελεήμων στις 15 Μαΐου 2021. Τότε είχε μιλήσει διαδικτυακά για τους Αγίους μας. Ας τον ακούσουμε.
1: Αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Αυτή η τελευταία εντολή του Αναστάντος Κυρίου πριν από την ανάληψή του, δεν απευθυνόταν μόνο προς τους μαθητές του, αλλά και προς την Εκκλησία του ανά τους αιώνες. Και ήταν πολλοί εκείνοι οι οποίοι συνέχισαν το έργο των Αποστόλων και κήρυξαν τις εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης το μήνυμα της Αναστάσεως, οδηγώντας τους στο φως του Χριστού. Ανάμεσα σε αυτούς που πορεύθηκαν στα έθνη για να κάνουν γνωστό το Ευαγγέλιο και να τα απαλλάξουν από τις προλήψεις και τις προκαταλήψεις της ειδωλολατρείας, είναι και οι Έλληνες Θεσσαλονικής αδελφοί Άγιοι Κύριλος και Μεθόδιος, οι Απόστολοι και φωτιστές των Σλάβων. Δύο αδέλφια, ο Κωνσταντίνος και ο Μιχαήλ, ήταν οι Άγιοι Κύριλος και Μεθόδιος, που ενώ θα μπορούσαν να απολαύσουν τις τιμές και τις διακρίσεις τις οποίες σε εξασφάλιζε η καταγωγή και η μόρφωσή τους στα ανάκτορα της Κωνσταντινουπόλεως, δέχθηκαν να θέσουν την χείρα επί το άρωτρο του Ευαγγελίου και να πορευτούν σε δρόμους άγνωστους, υπακούοντας την Εκκλησία και κινούμενοι από την αγάπη στον Χριστό και τους ανθρώπους. Γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του 9ου αιώνα και ήταν παιδιά του Δρουγκαρίου Λέοντος, που προήχθηκε αργότερα σε στρατηγό. Η οικογένεια ήταν εύπορη αλλά και ευσεβής και μεγάλωσε τα παιδιά της σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη, δίδοντάς τους όμως και την ευκαιρία να αποκτήσουν ανώτερη μόρφωση, σπουδάζοντας όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη. Καθώς μάλιστα ο Μιχαήλ, ο μετέπειτα Μεθόδιος, προοριζόταν για να σταδιοδρομήσει ως κρατικό λειτουργός, είχε εντρυφήσει στα θέματα της Βυζαντινής Διοικήσεως και είχε μάθει, όπως άλλωστε και ο αδελφός του, τις γλώσσες των γειτονικών λαών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Σύντομα όμως διαπίστωσε πως μια τέτοια σταδιοδρομία δεν τον ήλκυε τόσο πολύ και έτσι αποφάσισε να εκπληρώσει μία βαθύτερη επιθυμία του και να αφιερωθεί στον Θεό ως μοναχός σε κάποια από τις μονές του Ολύμπου της Βυθινίας. Τον δρόμο της μορφώσεως ακολούθησε και ο Κωνσταντίνος, που διακρινόταν για την ευφυΐα και τα πολλά διανοητικά του χαρίσματα. Ήρθε και αυτό στην Κωνσταντινούπολη για να συνεχίσει τις σπουδές του στην περίφημη σχολή της Μαγνάβρας και εκεί γνώρισε τον μετέπειτα μεγάλο πατριάρχη, τον Άγιο Φώτιο τον Μέγα. Όταν ο Φώτιος ανήλθε στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολεως, σε μία εποχή ταραγμένη πολιτικά και εκκλησιαστικά, σε μία εποχή που γειτονικοί λαοί εποφθαλμιούσαν τα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο Φώτιος οραματίστηκε τη διάδοση της χριστιανικής πίστεως στους λαούς αυτούς, που μέχρι τότε πίστευαν σε ειδωλολατρικές θεότητες και βρισκόταν μακριά από τον πολιτισμό. Ο Φώτιος, γνωρίζοντας τις ικανότητες Κωνσταντίνου αλλά και του αδελφού του Μεθοδίου, τους ανέθεσε αρχικά μία αποστολή στους Χαζάρους, έναν λαό που ζούσε στα ανατολικά της Αυτοκρατορίας. Στη συνέχεια όμως, όταν σε συνεργασία με τον Αυτοκράτορα του Βυζαντίου αποφασίστηκε να σταλούν οι Ιεραπόστολοι στη Μεγάλη Μοραβία, την περιοχή δηλαδή της σημερινής Σλοβακίας, για να διαδώσουν τη χριστιανική πίστη, ο Φώτιος επέλεξε τους δύο Θεσσαλονικείς αδελφούς. Στη Σλοβακία είχαν πάει ήδη εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Ρώμης για να κηρύξουν τον χριστιανισμό. Ο ηγεμόνας της όμως, Ραστισλάβος, τους είχε διώξει και είχε στραφεί προς τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα, ζητώντας να του στείλει εκείνος κληρικούς που θα κήρυταν το Ευαγγέλιο στη χώρα του και θα βάπτιζαν στο όνομα της Αγίας Τριάδος τον λαό του. Το δύσκολο αυτό έργο ανέλαβαν με ζήλο, αυταπάρνηση και πολλή αγάπη οι δύο αδελφοί. Και την αγάπη τους την έδειξαν από την πρώτη στιγμή που βρέθηκαν στη Μεγάλη Μοραβία με την προσπάθειά τους να δημιουργήσουν για τη σλαβική γλώσσα, που μέχρι τότε ήταν μόνο ομιλούμενη, αλλά δεν γραφόταν, ένα αλφάβητο, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να μεταφράσουν στη γλώσσα τους το Ευαγγέλιο και τα άλλα εκκλησιαστικά και λειτουργικά κείμενα που ήταν αναγκαία για το έργο τους. Η επινόηση του γλαγολητικού αλφαβήτου, που αργότερα ονομάστηκε προς τιμή του Αγίου Κυρίλου κυριλικό, στηρίχθηκε στο ελληνικό αλφάβητο και αποτελεί μια εξαιρετική προσφορά στους σλαβικούς λαούς που από τότε συγκαταρρυθμίθηκαν στους πολιτισμένους λαούς. Το πιο σημαντικό όμως ήταν ότι με τον τρόπο αυτό οι Μοραβοί και οι άλλοι σλαβικοί λαοί που κατηχήθηκαν στη συνέχεια στη χριστιανική πίστη μπορούσαν να την διδάσκονται στη μητρική τους γλώσσα και να λειτουργούν σε αυτή και όχι στη λατινική, την οποία επέβαλαν αρχικά οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Ρώμης, οι οποίοι είχαν κηρύξει πρώτοι τον χριστιανισμό στη χώρα. Σύντομα, οι δύο Θεσσαλονικείς αδελφοί συγκέντρωσαν γύρω τους έναν κύκλο μαθητών που τους συνέδραμε τόσο στο ιεραποστολικό έργο όσο και στη μετάφραση των εκκλησιαστικών κειμένων στη σλαβική γλώσσα, γεγονός που διευκόλυνε τη διάδοση της χριστιανικής πίστεως και του Ευαγγελικού Λόγου στους σλαβικούς λαούς. Χρησιμοποιώντας τη σλαβική γλώσσα αντί της λατινικής, οι δύο Ιεραπόστολοι βρήκαν μεγαλύτερη ανταπόκριση και οι άνθρωποι γνώρισαν έτσι καλύτερα το αληθινό φως του Χριστού και εγκατέλειψαν την πλάνη των ειδώλων στην οποία πίστευαν μέχρι τότε. Η ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκε το Ευαγγέλιο όχι μόνο μεταξύ των Μοραβών αλλά και των Τσέχων και των Πολωνών ενόχλησε τους εκπροσώπους της Εκκλησίας της Ρώμης, η οποία τότε δεν ήταν ακόμη αποσχισμένη από την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, αλλά δεν έβλεπε θετικά την επέκταση της επιρροής του Βυζαντίου δια του χριστιανισμού σε περιοχές οι οποίες πίστευε ότι ανήκαν στη σφαίρα της δικής της επιρροής. Γι' αυτό και αντέδρασε στη χρήση της σλαβικής γλώσσας κατά τη Θεία Λειτουργία από τους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο, η οποία συνέβαλε στην κατανόησή της από τους Μοραβούς και τους άλλους σλαβικούς λαούς και στην προσέλκυσή τους στη χριστιανική πίστη, ενώ η Εκκλησία της Ρώμης υποστήριζε τη θεωρία ότι μόνο τα ελληνικά, τα λατινικά και τα εβραϊκά μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Θεία Λατρεία ως ιερές γλώσσες, εφόσον ήταν οι γλώσσες τις οποίες είχε γραφεί επάνω στο Σταυρό του Χριστού η επιγραφή «Ο Βασιλεύς των Ιουδαίων». Στο ζήτημα αυτό βρήκαν μεγάλη αντίδραση οι δύο Θεσσαλονικείς Ιεραπόστολοι, οι οποίοι αφού ολοκλήρωσαν το έργο τους στη Μοραβία, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Πάπα Νικολάου του Πρώτου, αποφάσισαν να μεταβούν στη Ρώμη, μεταφέροντας μάλιστα τα λείψανα του Αγίου Κλίμεντος Πάπα Ρώμης, ο οποίος είχε κοιμηθεί εξόριστος στη Χερσόνα και τα οποία είχαν βρει και πάρει μαζί τους οι δύο αδελφοί κατά τη διάρκεια της αποστολής τους στους Χαζάρους. Όταν έφτασαν όμως στη Ρώμη, ο Πάπας Νικόλαος είχε ήδη πεθάνει και τον είχε διαδεχθεί ο Πάπας Αδριανός ο Δεύτερος, ο οποίος του ζήτησε να απολογηθούν για την καινοτομία που δήθεν εισήγαγαν στη λατρεία με τη χρήση της σλαβικής γλώσσας. Οι Άγιοι υπερασπίστηκαν με πιστικά επιχειρήματα τη χρήση της και κατόρθωσαν να πείσουν και τον Αδριανό, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα στους σλαβικούς λαούς να εκφράζονται στη μητρική τους γλώσσα και να δημιουργήσουν ένα δικό τους πολιτισμό που είχε ως αφετηρία τις μεταφράσεις που έκαναν οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος για χάρη τους. Ο Αδριανός μάλιστα τους επένεσε για το έργο τους, τη σοφία και την πολυμάθειά τους και χειροτώνησε τον Άγιο Μεθόδιο ιερέα, ενώ έδωσε εντολή να χειροτονηθούν και κάποιοι από τους συνεργάτες τους κληρικοί. Οι δύο αδελφοί παρέμειναν για κάποιο διάστημα στη Ρώμη. Κατά το διάστημα αυτό, ο Κωνσταντίνος αισθάνθηκε ότι πλησιάζει το τέλος του και γι' αυτό αποφάσισε να καρεί μοναχός παίρνοντας το όνομα Κύριλλος. Πέθανε 50 ημέρες αργότερα, στις 14 Φεβρουαρίου του έτους 869 στη Ρώμη και το ιερό λειψανό του τοποθετήθηκε στην κρύπτη του ναού του Αγίου Κλίμεντος όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα. Ο Άγιος Μεθόδιος έπρεπε να συνεχίσει τώρα μόνος του το ιεραποστολικό έργο, οδηγώντας τον Χριστό και τους άλλους σλαβικούς λαούς. Ως επίσκοπος πλέον, κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Πανωνία και τη Σερβία, έχοντας αυτή τη φορά και την έγκριση του Πάπα Αδριανού, ο οποίος αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της αποστολής που είχε αναλάβει ο Άγιος Μεθόδιος, έγραφε προς τους ηγεμόνες των περιοχών αποφασίσαμε να στείλουμε στις χώρες σας τον χειροτονημένο από εμάς Υιό μας Μεθόδιο, άνδρα τέλειο κατά το Πνεύμα και Ορθόδοξο, για να σας διδάξει όπως μας παρακαλέσατε ήδη και για να μεταφράσει τα βιβλία στη γλώσσα σας κατά την εκκλησιαστική τάξη. Αρχικά, το έργο της Ιεραποστολής προχωρούσε απρόσκοπτα, στη συνέχεια όμως άρχισαν και πάλι να αντιδρούν οι Γερμανοί κληρικοί, προσπαθώντας να παρασύρουν και τον λαό εναντίον του Μεθοδίου. Αντιδράσεις άρχισαν να δημιουργούνται και στη Μοραβία, όπου η πολιτική ανατροπή που συνέβη το 873 και η απομάκρυνση του Ραστισλάβου, ο οποίος είχε ζητήσει από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα να στείλει ιεραποστόλους για να κατηχήσουν το λαό του στη χριστιανική πίστη, είχε ως συνέπεια την προσέγγιση της Μοραβίας με τον ηγεμόνα της Γερμανίας και την επικράτηση των Γερμανών κληρικών στη Μοραβία, με αποτέλεσμα την κατάργηση της σλαβικής γλώσσας από τη λατρεία. Η αντίδραση των Γερμανών κληρικών όμως στράφηκε και κατά του Μεθοδίου, ο οποίος συνελήφθη και φυλακίστηκε σε μία μονή στον Μέλανα Δρυμό επί 3 χρόνια. Οι συνθήκες της κρατήσεώς του ήταν πολύ δύσκολες και τα βασανιστήρια που υπέστη, και μάλιστα με εντολή του Επισκόπου της Βαυαρίας, ήταν φρικτά. Τελικά ο Μεθόδιος απελευθερώθηκε με την επέμβαση του Πάπα Ιωάννη, ο οποίος όμως υπέκυψε στην πίεση των Επισκόπων και απαγόρευσε την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στη σλαβωνική γλώσσα. Ο Μεθόδιος δεν ακολούθησε αυτήν την απόφαση και συνέχισε να λειτουργεί στη γλώσσα των λαών που κήρυτε, με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί για απίθεια. Τις κατηγορίες αυτές τις συνδύασαν μάλιστα οι αντίπαλοι του και με κατηγορίες που σχετιζόταν με το Φιλιόγκβε, δηλαδή με το ζήτημα της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος όχι μόνο από τον Θεό Πατέρα, αλλά και από τον Υιό. Ο Μεθόδιος κλήθηκε άλλη μία φορά σε απολογία με βάση τις ψευδείς αυτές κατηγορίες που είχαν ως κίνητρο τον φθόνο των ανθρώπων, και δικαιώθηκε. Όμως, η κατάσταση ήταν δύσκολη, γιατί συνέχιζε να αντιμετωπίζει στο έργο και στην καθημερινότητά του την εχθρότητα κάποιων ανθρώπων που φθονούσαν το έργο του και κινούνται από ιδιωτελείς σκοπούς, γι' αυτό και τους ενοχλούσε η παρουσία του. Ο Άγιος Μεθόδιος όμως τις υπέμενε με καρτερία, καθώς γνώριζε ότι το έργο που επιτελούσε δεν εξυπηρετούσε προσωπικές του φιλοδοξίες, αλλά ήταν έργο του Χριστού, ο οποίος εξέφρασε στην αρχιερατική του προσευχή την ευχή προς τον Πατέρα του, «Ίνα πάντες εν όσοι». Αλλά και δεν ξεχνούσε την προειδοποίηση του Χριστού προς τους μαθητές του, ότι «Οι εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσι». Ο Άγιος Μεθόδιος επέστρεψε για σύντομο χρονικό διάστημα στην Κωνσταντινούπολη, όμως η καρδιά του βρισκόταν στο έργο που επιτελούσε επί 22 σχεδόν χρόνια. Γι' αυτό, αν και ταλαιπωρημένος από τις δολοπλοκίες και τους διωγμούς, γύρισε και πάλι στη Μοραβία και ασχολήθηκε κυρίως με τη μετάφραση της Αγίας Γραφής, ενώ εμπιστεύθηκε τη συνέχιση του κηρύγματος στους μαθητές του, μεταξύ των οποίων και ο Άγιος Κλήμης Αχρίδος, του οποίου η χαριτόβρητη κάρα θησαυρίζεται στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βερίας της Μητροπόλεως μας. 3 χρόνια αργότερα, στις 6 Απριλίου του 885, ο Άγιος Μεθόδιος, έχοντας τελειώσει τον δρόμο της επιγείου ζωής του, πορεύθηκε προς τον ουρανό για να λάβει εκεί τον μισθό των κόπων του υπέρ του Χριστού, του Ευαγγελίου του και των ελαχίστων αδελφών του, των Σλάβων, που αν και δεν τους γνώριζε, έδωσε μαζί με τον αδελφό του τον Άγιο Κύριλο τη ζωή του για να τους εισαγάγει στην αυλή του Κυρίου και να τους ανοίξει την πύλη του πολιτισμένου κόσμου. Έφυγε για τον ουρανό, για να συναντήσει τον Χριστό που τόσο αγάπησε και να του πει ότι «Τα 5 τάλαντα, Κύριε, που με εμπιστεύθηκες, τα πολλαπλασίασα» και να του φέρει άλλα 5, αλλά και για να ακούσει τη φωνή του Κυρίου να του λέει «Εύδουλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω, εισελθε χαίρον εις την χαράν του Κυρίου σου». Ο λαός, αδελφοί μου, θρύνησε την κοίμηση του πνευματικού του πατέρα και όλοι το συνόδευσαν με δάκρυα στα μάτια και με λαμπάδες κατά την εξώδιο ακολουθία και την ταφή του στον Μητροπολιτικό Ναό της πρωτεύουσας της Μεγάλης Μοραβίας. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε ποια ήταν τότε πρωτεύουσα και δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο ναός. Έτσι, ώστε σήμερα δεν γνωρίζουμε πού ακριβώς ετάφη ο Άγιος Μεθόδιος. Ακόμη όμως, και αν αγνοούμε τον τάφο του, το έργο των 2 Αγίων Αδελφών και εις Αποστόλων, των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, την κοινή μνήμη των οποίων εορτάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη μνήμη των σλαβικών λαών και όχι μόνο, γιατί είναι πραγματικά μεγαλειώδες και ανεκτίμητο το έργο τους. Σε ένα σχετικά μικρό διάστημα, σε 22 χρόνια, κατόρθωσαν οι Έλληνες Θεσσαλονικής Άγιοι όχι μόνο να εχριστιανίσουν μεγάλο τμήμα των σλαβικών λαών και να τους μεταδώσουν τη διδασκαλία του Χριστού, αλλά και να αλλάξουν ριζικά μια μεγάλη περιοχή η οποία κατοικείται από λαούς που δεν ήταν πολιτισμένοι και ζούσαν μυθισμένοι στην πλάνη των ειδώλων, της μαγείας και των προλήψεων. Τους χάρισαν την πίστη στον αληθινό Θεό και μαζί με αυτή τη γραπτή μορφή της γλώσσας τους. Τους δίδαξαν τον τρόπο να ζουν σε μια οργανωμένη και ηθική κοινωνία και ακόμη άνοιξαν με το έργο τους τον δρόμο για τον εκχριστιανισμό και των άλλων σλαβικών λαών. Μετά την κοίμηση του Αγίου Μεθοδίου, η εχθρότητα εναντίον των μαθητών του συνεχίστηκε και ο ηγεμόνας της Μοραβίας τους εξόρισε στη Βουλγαρία. Η εξορία αυτή όμως τους έδωσε την ευκαιρία να εργαστούν για να διαδώσουν τη χριστιανική πίστη και στους σλαβικούς λαούς της Βαλκανικής, προσπάθεια που είχε αρχίσει ήδη από το έτος 865. Ανάμεσά τους ο Κλήμης, ο Ναούμ και ο Αγγελάριος, οι οποίοι διακρίθηκαν αργότερα στην οργάνωση της Βουλγαρικής Εκκλησίας με κέντρο την Αχρίδα. Οι σλαβικοί λαοί δεν ξέχασαν την προσφορά των 2 Θεσσαλονικαίων αδελφών, του Αγίου Κυρίλου και του Αγίου Μεθοδίου, τους οποίους τίμησαν και τιμούν μέχρι σήμερα ως φωτιστές τους, δίδοντας το όνομά τους σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε οδούς και πλατείες και στείνοντας αγάλματά τους σε κεντρικά σημεία πολλών πόλεων. Υπήρξαν βεβαίως κάποιοι οι οποίοι υποκινούμενοι από ιδεολογικά και άλλα πολιτικά συμφέροντα, υποστήριξαν ότι οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος δεν ήταν Έλληνες, αλλά Σλάβοι που γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, η οποία την εποχή εκείνη αντιμετώπιζε συχνά επιδρομές σλαβικών φύλων. Όμως, η πραγματικότητα είναι αδιαμφισβήτητη. Οι δύο Ιεραπόστολοι και οι Σαπόστολοι Έλληνες Θεσσαλονικής ήταν καταγόμενοι από Έλληνες γονείς που είχαν μητρική γλώσσα την ελληνική και χάρη σε αυτή και στη γνώση και την εμπειρία που απέκτησαν κοντά στους φημισμένους δασκάλους της εποχής τους και κοντά στον μεγάλο Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, τον Άγιο Φώτιο, που τους εμπιστεύθηκε αυτή τη μεγάλη αποστολή, κατόρθωσαν με τη χάρη του Θεού να την φέρουν σε πέρας. Παρότι δεν σώζονται σύγχρονοι βίοι τους, οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος τιμήθηκαν ως Άγιοι και ως φωτιστές των Σλάβων στον Ορθόδοξο κόσμο, ενώ και ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος, αναγνωρίζοντας την τεράστια προσφορά τους στους λαούς της Ευρώπης, τους ανεκήρυξε το 1980, εκτός από φωτιστές των Σλάβων και προστάτες της Ευρώπης. Ιδιαιτέρως τους θύμισε και τους τιμά και η γενέτειρά τους η Θεσσαλονίκη, η οποία στις 7 Φεβρουαρίου

το περιουσίο και πιστό λαό του Θεού. Αφορμή για τη μετακομιδή ήταν η ευλαβής επιθυμία της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης και του μακαριστού Μητροπολίτου της, Παντελεήμονος του Δευτέρου του Χρυσοφάκη, να καταθέσει στο ναό, τον οποίον επρόκειτο να ανεγείρει, προς τιμή και μνήμη των Θεσσαλονικαίων αυταδέλφων Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου στη Θεσσαλονίκη, τμήμα του Ιερού Λειψάνου. Η επιθυμία αυτή είχε γίνει γνωστή στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο και ζήτησε τμήμα του Λειψάνου του Αγίου Κυρίλου, το οποίο ευρίσκεται κατατεθειμένο, όπως είπαμε, στο ναό του Αγίου Κλίμεντος στη Ρώμη, από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Έκτο. Η ανταπόκριση ήταν θετική και έτσι το Νοέμβριο του 1974 η αντιπροσωπεία της Ρώμης μετέφερε το Ιερό Λείψανο στην Κωνσταντινούπολη, όπου εφυλάσσεται για ένα περίπου χρόνο στο ιδιαίτερο πατριαρχικό παρεκκλήσιο, μέχρι να δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία για την μετακομιδή του. Έτσι, το Σεπτό Λείψανο μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη ένα περίπου χρόνο αργότερα, εν μέσω χαράς και αγαλιάσεως του κλήρου και του λαού, που το υποδέχθηκε με συγκίνηση στο ναό του Πολιούχου και μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, καθώς ο προς τιμήν τους ναός δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη. Στην ομιλία του, ο μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκιδόνος Μελίτων είχε αναφερθεί τότε στη σχέση των δύο Αγίων με τον προστάτη Άγιο της Πόλεως, αλλά και στην προσφορά των αυταδέλφων Θεσσαλονικαίων, λέγοντας: «Ο αθλοφόρος και μυροβλήτης Δημήτριος, περιστοιχούμενος από την χωρία των Θεσσαλονικαίων Αγίων, υποδέχεται σήμερον τον Άγιον Κύριον επαναπατριζόμενον και το Λείψανον του Ιεραποστόλου και Φωτιστού, εναγκαλίζεται το Λείψανον του αίματος του μάρτυρος. Αλλά τι λέγω, δια τι διακρίνω τα αδιαχώριστα? Ένας είναι ο μάρτης και μία είναι η μαρτυρία. Και εκείνος που μαρτυρεί εν μαρτυρίο και αυτός που μαρτυρεί εν μαρτυρία. Ο Δημήτριος εν ξύφη ετελειώθη και ο Κύριλλος εν ειρήνη. Όμως και οι δύο ετελειώθησαν εν το τελέσματι της μαρτυρίας». Ποια είναι όμως η σημασία της τιμής των δύο αυταδέλφων και εις Αποστόλων των Θεσσαλονικαίων Αγίων Ελλήνων την καταγωγή Κυρίλου και Μεθοδίου για εμάς σήμερα, αδελφοί μου? Ας ακούσουμε τι έλεγε τότε ο σοφός ιεράρχης κατά την υποδοχή του Ιερού Λειψάνου στη Θεσσαλονίκη. Αυτής της πολυμερούς μαρτυρίας, της μαρτυρίας δηλαδή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία εχριστιανίζουσα και εκπολιτίζουσα αναγνωρίζει, εκτιμά και αξιοποιεί τα χαρίσματα και τας αξίας και τας παραδόσεις των λαών, κήρυκες και μάρτυρες υπήρξαν οι δύο περίφημοι Ιεραπόστολοι. Και σήμερον επιστρέφουν για να μας υπομνήσουν ότι ο κόσμος έχει ανάγκη, βεβαίως υπό άλλας μορφάς και σχήματα εκφράσεως, όμως πάντοτε εν το αυτό πνεύματι αυτής της μαρτυρίας της Ορθοδοξίας, της Ιεραποστολικής, της πολιτιστικής. Σήμερον έχουμε ανάγκη επανευαγγελισμού. Ο δε κόσμος αναμένει, όπως ο Βοράς τον ένατον αιώνα, ένα κήρυγμα ως αν εκείνο του αιώνος εκείνου, μίαν Ιεραποστολή που μαζί με το Ευαγγέλιο είναι φορεύς του Οικουμενικού Πνεύματος και οικοδόμος της ενότητος της ανθρωπότητος. Διότι και ο Χριστός είναι παγκόσμιος και το αίμα του έχει εκχυθεί υπέρ πολλών. Έχουμε λοιπόν

0: εις των σύγχρονων κόσμων λόγων και ευθύνην. Άλλη εν μαρτυρίο και άλλη εν μαρτυρία, άλλη εν σιωπή και υπομονή και άλλη εν δυνάμει λόγου και χριστιανική δράση, όλοι όμως ηνωμένοι εν τη ιδία Αγία παραδόση της Ορθοδοξίας, ας δώσουμε την κοινή μαρτυρία της. Αυτό είναι και το δικό μας χρέος, αδελφοί μου. Εάν θέλουμε να τιμούμε πραγματικά τους Αγίους εις Αποστόλους Κύριλο και Μεθόδιο, προς τιμή των οποίων έχουμε μάλιστα ανεγείρει στην Ιερά Μητρόπολη μας και έναν μεγαλοπρεπή ναό στην Αλεξάνδρεια, αλλά και ένα μικρότερο ναό στο Πολυκλαδικό Λύκειο της Βερίας, και να δίδουμε τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού στον κόσμο μας που την έχει ανάγκη, ιδιαιτέρως στην εποχή μας κατά την οποία η πανδημία έχει κλονίσει πολλά από τα στηρίγματα και τις βεβαιότητές μας. Ας δίδουμε τη μαρτυρία του Ευαγγελίου με τον τρόπο που μπορεί ο καθένας μας, αδελφοί μου, επικαλούμενοι τη χάρη και τις πρεσβείες των Αγίων εις Αποστόλων και Φωτιστών των Σλάβων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Ελλήνων Θεσσαλονικαίων, για να μας ενισχύει στο έργο και τη ζωή μας. Αμήν. Χριστός Ανέστη.
1: Στις 15 Μαΐου 2021 είχε πει αυτά που ακούσαμε μόλις και εμείς διαδικτυακά ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας Ναούσης και Καμπανίας κύριος Παντελέημων. Το θέμα του, οι Θεσσαλονικείς Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος. Πολύ χρήσιμα τα στοιχεία που ακούσαμε από τον βίο των Αγίων, και θα ακούσουμε τώρα και τον καθηγητή Σλαβολογίας του Πανεπιστημίου Ακεδονίας, κύριο Κωνσταντίνο Νιχωρίτη, που είχε μιλήσει στο Πνευματικό Συμπόσιο με θέμα «Κύριλλος και Μεθόδιος, οι προστάτες της Ευρώπης, η πνευματική παρακαταθήκη και το μήνυμά τους στη σύγχρονη Ευρώπη», που είχε πραγματοποιηθεί από την Ιερά Μητρόπολη Ηλίου στις 12 Φεβρουαρίου 2017.
2: Στην Ενωμένη Ευρώπη των 28, η Ελλάδα ως χώρα μέλος γεωγραφικά είναι το ανατολικό της σύνορο. Πολιτισμικά όμως αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα Ανατολή και Δύση. Γι' αυτόν τον λόγο ιδιαίτερα σήμερα που είναι σημαντικό να βρεθούν και να εμπεδωθούν οι κοινές συνισταμένες των χωρών σε θέματα πολιτισμού, η πολιτισμική κληρονομιά του έργου των Θεσσαλονικαίων αδελφών και φωτιστών των Σλάβων, Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική βάση για αυτές. Για όλους τους σλαβικούς λαούς και για τον ελληνικό, οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος παραμένουν πάντοτε ορόσημα ανεξάντλητης πνευματικής ακτινοβολίας και προσφοράς, διότι είναι εκείνοι οι οποίοι με το έργο τους ενέταξαν τους Σλάβους στο Βυζαντινό πολιτισμό, διδάσκοντάς τους την ελληνοορθόδοξη παράδοση. Οι Άγιοι γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, σπούδασαν στη Κωνσταντινούπολη και πέρασαν τον βίο τους στη Δυτική Ευρώπη, επιτελώντας το ιεραποστολικό έργο που τους είχε αναθέσει ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας και ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι Άγιοι ενώνουν τους λαούς, δεν τους χωρίζουν. Τέτοιο ήταν και το έργο των Αγίων, ενωτικό. Σε αυτούς οφείλουν την πνευματική και πολιτισμική τους ανέλυξη τα 2/3 των λαών της Ευρώπης, δηλαδή οι Σλάβοι. Πριν αποδώσουμε την πρέπουσα τιμή και προσκύνηση στα πρόσωπα των Θεσσαλονικαίων αδελφών Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, αποτιμώντας το έργο τους, θα σταθώ για λίγο και στον εκλεκτό τους δάσκαλο, καθηγητή και ποδηγέτη τους, τον Μέγα Φώτιο. Πολλές φορές λέμε το εξής στη λαϊκή ρίση: ποιον είχες δάσκαλο? Καλός μαθητής, καλός επιστήμονας, έμαθε καλά γράμματα, είχε καλό δάσκαλο. Θα σας πω και κάτι χαριτολογώντας. Σε ένα πανεπιστήμιο της γείτονας, μια από τις γείτονες χώρες Βαλκανικής, ο καθηγητής, για να ρίξει το φιλότιμο τους φοιτητές, τους λέει: δεν τρέπεστε γαϊδούρια, στην ηλικία σας ξέρετε τι έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος? Και οι φοιτητές με ένα στόμα: μα κύριε καθηγητά, αγνοείτε ποιον είχε δάσκαλο ο Μέγας Αλέξανδρος. Έτσι, ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος δεν πρέπει να αγνοούμε ποιον είχαν καθηγητή και ποιον είχαν ποδηγέτη. Είχαν το Μέγα Φώτιο. Γι' αυτό επιτρέψτε μου δύο τινά. Πριν αποδώσουμε, αυτές είναι οι χώρες που έχουν ευεργετηθεί από το έργο των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Πριν αποδώσουμε την πρέπουσα τιμή και προσκύνηση στα πρόσωπα των Θεσσαλονικαίων αδερφών Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, αποτιμώντας το έργο τους, Θα σταθώ για λίγο και στον εκλεκτό τους δάσκαλο, καθηγητή και ποδηγέτη του έργου του στο Μέγα Φώτιο. Με την άνοδο του Φωτίου, 2 δεκαετίες εργάστηκε, αφού είχε μία παύση, το 858 έως το 867 και το 877 έως το 886. Δηλαδή από το 867 έως το 877 είχε εκτρονιστεί ο Φώτιος. Αυτό σας το λέω για να τηρήσουμε το ιστορικό κομμάτι. Δραστηριοποιείται πάλι ο μηχανισμός της εξωτερικής ιεραποστολής που είχε ως στόχο την ένταξη των σλαβικών φύλων στην πνευματική δικαιοδοσία του Πατριαρχείου. Οι ιεραποστολικές αυτές ενέργειες του Πατριάρχη συμπίπτουν με τη γενικότερη προσπάθεια πολιτική και πολιτισμική για εξάρτηση των εχριστιανιστέντων από το Βυζάντιο. Ο Μέγας Φώτιος, όταν είναι μόνο αυτό, αυτές δύο σειρές που σας διαβάζω, μόνο αυτό λίγο να το σκεφτείτε. Ο Μέγας Φώτιος, όταν ανήλθε στο Πατριαρχικό θρόνο, η δικαιοδοσία του προσβορά ορίετο από τη Μακεδονία, τη Θράκη και την Κρυμαία. Και ενώ όταν απομακρύνθηκε από το θρόνο, η ιεραποστολική του παρουσία εκτινόταν από την κεντρική Ευρώπη, μιλάμε για δυτικούς Σλάβους, μέχρι τη Βαλτική και το Βόλγα. Η συμβολή του Μεγαλόπουλου Πατριάρχη στην ιεραποστολική αυτή έναρξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία σφραγίστηκε κυρίως με το έργο των φωτιστών των Σλάβων Θεσσαλονικίων αδελφών Κωνσταντίνου Κυρίλου και Μεθοδίου, υπήρξε συγκλονιστική όχι μόνο για την επιλογή των εμπνεσμένων προσώπων, αλλά και για τη μοναδική εναρμόνιση του Οικουμενικού Ιεραποστολικού Σχεδιασμού με τη διαχρονική αποστολική συνείδηση της Εκκλησίας. Ο σχεδιασμός αυτός ήταν δικό του έργο. Οι συνεργοί του συνέβαλαν στην εκπλήρωση και τη συνέπεια αυτού του πολύπλοκου ιεραποστολικού σχεδιασμού. Αυτή ήταν η συνείδηση της Εκκλησίας. Εδώ θα ήθελα να σταθώ σε ένα άλλο κομμάτι. Όπως μαρτυρείται στη Βυζαντινή χρονογραφία, σλαβοβουλγαρικοί πληθυσμοί επανειλημμένα μεταφέρθηκαν στη Μικρά Ασία το 665 επί Κώστατους του Δευτέρου, το 688-89 επί Ουστινιανού του Δευτέρου και το 762 ένας μεγάλος αριθμός σλαβοβουλγαρικών πληθυσμών γύρω στις 208.000 από τα Βαλκάνια μετεγκαταστάθηκαν στη Μικρά Ασία. Εδώ θα ήθελα να εστιάσω ένα σημείο. Ο εκλεκτός μας και δόκιμος και μεγάλος ιστορικός Κωνσταντίνος Παρηγόπουλος αρθρώνει ένα λόγο κατά του έργου των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, λέγοντας γιατί δεν τους δίδαξαν τα ελληνικά. Γιατί χρειάστηκε να δώσουν άλλη γραφή, άλλο αλφάβητο και ουδετίως το γλαγολητικό. Η απάντηση είναι μία για αυτούς που δεν ξέρουν. Οι Σλάβοι, φύση και θέση, ήσαν λαός βουκολικός και με τη γεωργία. Και χωρίζονται και σε φύλλα, με το Ρίγα, σαν χωριά. Άλλο φύλλο Δραγωβίτες, άλλο φύλλο οι Άντες, άλλο φύλλο ούτω καθεξής. Δεν είχαν μια ενιαιότητα κρατική. Ακόμα και ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας, όταν συνήψε σύμβαση ή συνθήκη ειρήνης με κάποιο, και βλέπεις, αυτό το φύλλο τηρούσε την ειρήνη, το άλλο φύλλο δεν τη τηρούσε. Γι' αυτό 2 αιώνες και 3 αιώνες είχαν μεταναστεύσει, μετεγκατασταθεί οι Σλάβοι στη Μικρά Ασία και δεν είχαν ενταχθεί στο Βυζαντινό πολιτισμό. Ευρέθηκε γιατί επέμεναν οι άλλοι να μάθουν ελληνικά. Αδύνατον. Είναι δυνατόν να μάθει τόσο καλά ελληνικά να καταλαβαίνει Πλάτωνα, Σοκράτη, Αριστοτέλη? Γι' αυτό ο Φώτιος συνέλαβε ένα άλλο σχέδιο. Προσπάθησε να τον εγκεντρήσει πολιτισμικά. Στη γλώσσα του. Να του δημιουργήσει γραφή. Στη γλώσσα του να μεταφράσει το Πάτερ Ημών, το Βασιλεύου Ουράνιε, τον Κόσπο Τυπομήλου, τον Κύριε Λέσον, όλα αυτά στη γλώσσα του να λατρεύει το Θεό. Αλλά παράλληλα άνοιξε τους κρουνούς της Χάριτος και τις λεωφόρους του Πνεύματος να μεταλαμπευτεί κι όλος ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Και έτσι ο Φώτιος συνέλαβε αυτό το έργο και το εκτέλεσαν οι Άγιοι Κύρλος και ο Μεθόδιος. Ο Άγιος Μεθόδιος, όταν πήγε στη Μονή Πολυχρονίου, εκεί συνέλαβαν αυτό το σχέδιο για τους Σλάβους της Ενδοχώρας. Εδώ είναι στον Όλυμπο της Βυθινίας, όπου ήταν μοναχός ο Άγιος Μεθόδιος και συνέλαβε αυτό το σχέδιο. Εδώ διότι να αποτιμήσουμε τον πολιτισμό των Σλάβων. Η παραμονή του Μεθοδίου στο μοναστήριο του Ολύμπου της Βυθινίας, καθώς επίσης και εδώ παρουσία του Κυρίλλου, μας οδηγούν στην υπόθεση ότι στο χώρο αυτό πολύ πιθανόν με τη βοήθεια στενών του συνεργατών Σλάβων μοναχών, οι δύο Άγιοι κατέστρωσαν το σχέδιο της δημιουργίας του Σλαβικού αλφαβήτου και της μετάφρασης των πρώτων λειτουργικών κειμένων στα σλαβικά για τους Σλάβους της Ενδοχώρας. Κατά τον αείμνηστο καθηγητή Διονύσιο Ζακηθινό, ο Μιχαήλο III εχειραγώγησε το τέως άγνωστο και παρημελημένο ιδίωμα του αίμου εις το θρόνο της τρίτης λειτουργικής γλώσσης της Ευρώπης. Με τη δημιουργία του σλαβικού αλφαβήτου και την καλλιέργεια της σλαβικής γλώσσας, ανυψώνοντάς την από ένα φτωχό προφορικό λεξιλόγιο, με την υπαγωγή της στους συντακτικούς κανόνες της γραπτής ελληνικής γλώσσας, σε γλώσσα ικανή να αποδώσει φιλοσοφικούς, θεολογικούς, νομικούς, στρατιωτικούς και διοικητικούς όρους και σε σημασιολογικές έννοιες των ελληνικών κειμένων που έπρεπε να μεταφραστούν στα σλαβικά. Εδώ, μια που σας δίνω μερικές εικόνες, ο Φώτιος και ο Μιχαλίος III επιστράτευσαν στη διπλωματία τον πολιτισμό. Δεν ξεκινούσαν με πόλεμο. Ενίσχυαν τους θύλακες. Βλέπετε σήμερα τι γίνεται με το θέμα της μετανάστευσης. Γιατί δεν υπάρχουν θύλακες. Εδώ υπήρχαν τότε θύλακες. Στη Βαγδάτη, στο χαλιφάτο της Βαγδάτης, έρχεται ο Φώτιος σαν διπλωμάτης και ο Κωνσταντίνος Κύριλλος ο φιλόσοφος. Συνδιαλέγονται με το Ισλάμ. Συνδιαλέγονται και εδώ έχει δύο σημεία. Και λέει, πού τα ξέρετε όλα αυτά εσείς? Και απαντά ο Κύριλλος, λέει, από εμάς προήλθαν όλα, που σημαίνει τους Έλληνες. Είναι και η ελληνική του καταγωγή. Δείχνει εδώ. Και ένα άλλο δηλωτικό, ζήτησε να ελευθερώσουν τους εχμαλώτους τους Έλληνες. Και έτσι με το φιλοσοφικό. Και συνήψε συνεργασία, αντάλλαξαν δώρα και ούτω καθεξής, το σώστε εκεί οι Άραβες ήσανε, να αποτελέσουν τείχος για τον ερχομό των άλλων. Κάτι ανάλογο, εδώ το παλάτι που έγινε, άλλη έγινε στην Κριμαία, κοιτάτε οι Χάζαροι που είναι, όταν το 960 οι Ρώσοι, νεοεφανιστής λαός, βρέθηκαν μπροστά σε Κωνσταντινούπολη, θέτουν το σχέδιο των θυλάκων. Αποκαθιστούν πάλι τις σχέσεις με τους Χάζαρους. Ανταλλάσσουν δώρα και στέλνουν τον Κύριλλο και Μεθόδιο. Και οι Χάζαροι, κατά παράδοξο τρόπο, είχαν οι άρχουσα τάξη είχαν ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό. Τώρα, πώς και τι, είναι άλλο θέμα αυτό. Και εδώ αποτελούσαν θύλακα, άλλα αποκατέστησαν, αλλά το κατεξοχή τους, εδώ αναφέρει, το κατεξοχή τους έργο των Αγίων είναι. Εδώ βρήκαν τα λείψανα του Αγίου Κλήματος Πάπα Ρώμης στην Κριμαία που τα μετέφεραν πάλι διπλωματικό. Εδώ. Και εδώ πάμε στην Μοραβία που μπορείτε να δείτε. Και ήθελα να πω, με τη δημιουργία της σλαβικής γραφής, η οποία έγινε με τη δομή, το λογισμό, τη σύνταξη βάση της ελληνικής. Όταν εμείς πάμε να μάθουμε αγγλικά, γερμανικά, άλλες γλώσσες, αυτολεξί, μπορώ να μεταφράσουμε κάτι από τα ελληνικά στα γερμανικά? Όχι. Δεν θα τύχει. Αυτολεξί όμως, άμα το μεταφράσουμε στα βουλγάρικα, στα σέρβικα, στα ρώσικα, νομίζω και στα σλοβακικά και ούτω καθεξής, αυτή είναι η δόμηση, ο τρόπος σκέψης, η μοίηση, την οποία εκκλησιαστική αυτή γλώσσα, αυτόν τον τύπο την υιοθέτησε και ο κρατικός μηχανισμός και στην όλη τους πολιτισμική οντότητα. Οι Σλάβοι της Μοραβίας τελούσαν υπό την αυταρχική, αυτός είναι ο χώρος όταν λέμε τότε, εξάρτηση των Φράγκων και του Πάπα, ο οποίος με κάθε τρόπο τους επέβαλε στη λατρεία τη λατινική γλώσσα και παράδοση. Η κατάσταση αυτή ανάγκασε τον Μοραβό ηγεμόνα Ραστισλάβο να στραφεί προς την Κωνσταντινούπολη, ζητώντας από εκεί ιεραποστόλους που δίδασκαν τον χριστιανισμό και οι οποίοι θα τελούσαν τη θεία λειτουργία στη σλαβική γλώσσα. Ο ηγεμόνας των Μοραβών πίστευε ότι ένας σλαβόφωνος κλήρος που θα υπαγόταν στην Κωνσταντινούπολη θα τον βοηθούσε να διατηρήσει την ανεξαρτησία του και θα αποτελούσε εγγύηση για την εξάπλωση του χριστιανισμού στη χώρα του. Την κίνηση αυτή επέβαλε περισσότερο η συγκρότηση συνασπισμού ανάμεσα στον Χάνον των Βουλγάρων Βόρη και τον Βασιλέα των Φράγκων Λουδοβίκο το Γερμανικό. Κατά τον Ρώσο ερευνητή Βίκτορ Γρηγορόβιτς, μόνο μία πνευματική φυσιογνωμία των διαστάσεων του Φωτίου μπορούσε να συλλάβει την αναγκαιότητα της θελέσεως της χριστιανικής λατρείας στη σλαβική γλώσσα. Δεν είναι τυχαίο ακόμη ότι ο δημιουργός του σλαβικού αλφαβήτου, Άγιος Κύριλλος, μαθήτευσε κοντά στο Φώτιο και συνάμε και στη σχολή της Μαγνάβρας. Η χρήση του σλαβικού αλφαβήτου από τους Βυζαντινούς Ιεραποστόλους στη Μολδαβία, στην Μοραβία, θα βοηθούσε στον εκεντρισμό των Σλάβων στην ευρύτερη πνευματική και πολιτιστική παράδοση του Βυζαντίου. Έτσι εξηγείται και η άμεση ανταπόκριση των Βυζαντινών στο κάλεσμα του Μοραβού ηγεμόνα. Την περίοδο αυτή επισκέφθηκε ο Κύριλλος και Μεθόδιος Εργάστηκαν 3 χρόνια, δημιούργησαν πολλούς μαθητές και ετοιμάστηκαν να έρθουν στην Κωνσταντινούπολη. Στη Βενετία όμως πληροφορήθηκαν ότι ο Φώτιος εκθρονίστηκε. Και εδώ, κύριε Γεωργίου, απευθύνομαι σε εσάς, είναι ηλίου φαϊνότερο. Όταν πληροφορήθηκαν ότι στην Κωνσταντινούπολη ο Φώτιος δεν υπάρχει, αγκρεγκάτ, κινητήριος δύναμη, δεν υπάρχει, ο Βόρης είχε αρχίσει με τον Πάπα να συνεργάζεται και με τους Φράγκους, άρα άλλαξαν δρόμο. Εδώ φαίνεται ο Φώτιος αν υπήρχε δεν θα άλλαζαν δρόμο, θα πήγαιναν. Και εδώ φαίνεται και η διπλωματική τους δυνότητα. Ενώ ο Νικόλαος ο Πάπας είχε σύγκρουση το πρώτο σχίσμα τότε με το Φώτιο, τους κάλεσε για να τους επιπλήξει, αλλά καθοδόν πηγαίνοντας οι Άγιοι επέθανε και στο θρόνο του ήρθε Ανδριανός ο δεύτερος. Και εδώ είναι το διπλωματικό τάκτ. Ο Ανδριανός ο δεύτερος τους δέχτηκε και υιοθέτησε το έργο τους, αλλά κάτω από την πνευματική του εξάρτηση, τον Πάπα. Δηλαδή οι Σλάβοι της Κεντικής Ευρώπης να έχουν σημείο αναφοράς στον Πάπα. Από την άλλη μεριά, ο κύριος και ο Μεθόδιος, επειδή είχαν πολλές δυσκολίες από τους Βαβαρούς, θέλανε μία πλάτη, μία υποστήριξη. Στην Κωνσταντινούπολη δεν υπήρχε. Άρα αναγκάστηκαν να κάνουν αυτή την διπλωματική στροφή προς τον Πάπα. Ο νέος Πάπας, αποσκοπώντας στο προσελητισμό των Δυτικών Σλάβων, επιδοκιμάζει ανεπιφύλακτα το ιεραποστολικό έργο των Θεσσαλονικιών αδερφών, ευλογώντας τη χρήση της σλαβικής γλώσσας, τη Θεία Λατρεία και το όλο έργο τους. Στις 14 Φεβρουαρίου, σήμερα είμαστε 12, έτσι, στις 14 Φεβρουαρίου, το έτος 869, ο Κύριλλος, ύστερα από δινηρή νόσο, άφησε τον κόσμο αυτό. Τι ξέρουν τα παιδιά μας σήμερα, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου του Αγίου Βαλεντίνου. Αγνοούμε αυτή τη σημαντική μέρα. Και τι έχουμε κάνει εμείς για να την μάθουμε? Τίποτα. Ο Πάπας στέλνει τον Άγιο Μεθόδιο ως αντιπρόσωπό του να συνεχίσει το έργο του και λίγο αργότερα τον ανακηρύσει Αρχιεπίσκοπο Πανωνίας και Μοραβίας. Εδώ θα σταθώ σε 2 σημεία, είναι σημαντικά. Το πρώτο σημείο είναι ότι ο Κύριλλος από την επιθανατία κλίνη του παρακαλεί τον αδερφό του να μην εγκαταλείψει το έργο τους εξαιτίας της αγάπης που έτρεφε για το μοναστήρι του. Και λέει, ήμασταν 2 υποζύγια. Οργώναμε τη γη των Σλάβων. Το ένα το υποζύγιο έπεσε. Το άλλο πρέπει να συνεχίσει το έργο. Αδελφέ, λέει, για την αγάπη που έχεις προς το μοναστήρι, μην εγκαταλείψεις το έργο. Συνέχισε να οργώνεις τη γη αυτή των Σλάβων. Και ένα δεύτερο σημείο που είναι διπλωματικό, τικ-τακ. Ο Μεθόδιος ήθελε να πάρει τον Άγιο Κύριλλο και να τον ενταφιάσει κοντά στον όλυπο της Βυθινίας, στο μοναστήρι του, επειδή το είχε τάμα στη γυναίκα, στη μητέρα του. Ο Πάπας όμως δεν επιτρέπει. Λέει, θα αθετήσω και το έθος που είναι στον Άγιο Πέτρο να ενταφιάζουν πάπες, στον Άγιο Πέτρο να ενταφιαστεί. Και λέει, αν είναι να γίνει, να μείνει, ας μείνει στην εκκλησία του Αγίου Κλίμεντος, Πάπα Ρώμης, του οποίου τα λείψανε μετέφερα. Γιατί το έκανε αυτό? Σήμερα, που είναι η επίσημη μέρα των τεχνών και των γραμμάτων σε όλους τους Σλάβους, είναι 24 Μαΐου. Τη μέρα αυτή υπάρχουν λαϊκές αντιπροσωπείες από όλες τις σλαβικές χώρες σε Κωνσταντινούπολη. Στη Ρώμη. Αν το λείψανε του Αγίου, αν ο τάφος ήταν σε Κωνσταντινούπολη, θα όντευαν προς Κωνσταντινούπολη. Αν ήταν Θεσσαλονίκη, θα όντευαν προς Θεσσαλονίκη. Άρα σημαίνει αυτή είναι η πολιτιστική διπλωματική εξάρτηση. Πώς λέει ο φύλακτος Βουλγαρίας, πώς χαρακτηρίζει, βλέπεις. Ο Κύριλλος παρέδωσε τελευταία του πνοή και ενταφιάσει στη Ρώμη. Ο Μεθόδιος πρέπει να ακολουθήσει κατά κανόνα του αδελφού του να πάει να διδάξει. Και περνάει από το μνήμα του και λέει, «Επί δε καιρός ειν Μεθοδίο». Τη επί την Πανωνία Ναοδού και έδι λοιπόν επί τη χώρα ταύτη επισκοπή να πηδίν, περιχυθεί το μνήμα του αδελφού και θα μηνά το φίλον όνομα των Κύριλλων ανακαλεσάμενο και τη σωματική μεν ερημίαν ανακλαυσάμενο. Αυτή η άρθρωση. Σωματική ερημίαν ανακλαυσάμενο. Πώς θα αντιδράσετε εσείς αν έχετε χάσει τον αδελφό σας? Αλλά ακολουθεί το αποστολικό έργο. Την δε των πρεσβειών χείρα εις βοήθαν επικαλεσάμενος. Σημείο αναφοράς αγιότητος. Τον καλεί, τον παρακαλά να τον βοηθήσει από εκεί που βρίσκεται στο έργο του οποίου τον επέταξε να κάνει. Και λέει, οδού συν τις μαθητές είχε το. με τον τρόπον αυτών, καθώς επίσης και με την ανάρρηση του Μεθοδίου στο επισκοπικό αξίωμα, απάπους από σκοπούς της σύσφυξης των δεσμών των Σλάβων της Σχετικής Ευρώπης με τη Ρώμη. Ο Μεθόδιος από τη δική του πλευρά υπάκουσε στην προσταγή του αδελφού του, η μόνη άλλωστε επιλογή του, αυτό φαινόταν ως μοναδική λύση για να συνεχίσει το έργο του. Από τις μοίριες δυσκολίες που συναντούσε από τους Φράγκους και τους Βαβαρούς. Πολύ περισσότερο όταν στη Ρώμη ήρθε ο Ιωάννης ο Όγδος, αυτός που αποκατέστησε τη σχέση με το Φώτιο ή το Ανήλ Ορθοδοξότατος. Η επάνωδος του Φωτίου στο θρόνο το 880, στο θρόνο, το 881-882 βλέπουμε το Μεθόδιο πηγαίνει στη Ρώμη, στην Κωνσταντινούπολη. Πώς φαίνεται ότι καθοδήγησε το έργο, έγραψε 4 επιστολές στο βασιλέα των Βουλγάρων που του βάφτισε το Βόρη. Η μία είναι με τον τίτλο «Τι έστεινε έργο άρχοντος» που το καθοδηγεί πώς πρέπει να επιτελέσει τα πνευματικά του καθήκοντα και τα διοικητικά. Αυτό αποτέλεσε μοντέλο, μεταφράστηκε στα σλαβικά, εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1644 στην Κυρίλλοβη Κνίγκε στη Μόσχα. Το έργο αυτό αργότερα εκδόθηκε σε λατινική μετάφραση το 1651 στο Λονδίνο και το 1718 στα γαλλικά και το 1779 στα ρωσικά. Στην πρώτη σλαβική γραμματεία συναντάται και ένα άλλο έργο παρόμοιο με του Φωτίου προς Βόρυδα. Το έργο αυτό διασώζεται στο Clots of Sborny, Codex Clotianus και φέρει το τίτλο «Ανώνυμη ομιλία». Κατά το τσέχο ερευνητή Ντόσταλ είναι έργο του Μεθοδίου και απευθύνεται προς τον ηγεμόνα Σφεντοπούλκ. Στην πρώτη ρωσική γραμματεία επίσης και συγκεκριμένα στο βραχυχρονικό Πόβες Βρέμενι Ιλγλέτ συναντούμε ένα παρόμοιο έργο που φέρει τον τίτλο «Μιλία του Φιλοσόφου» κατά τον Δημήτρη Σεργέβες Λιχατσόφ είναι προς εχριστιανιστέντα ηγεμόνα και το Λβόφ αυτό αναφέρει ότι είναι συνέχεια του έργου των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου. Καμία άλλη προσωπικότητα δεν είναι σε θέση να πλησιάσει τους Σλάβους προς τον Χριστιανισμό και την Ορθοδοξία όσο το πρόσωπο του Αγίου Φωτίου και των Θεσσαλονικίων αδελφών Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου και των Στινότων Συνεργατών. Οι Ορθόδοξοι Σλάβοι χρωστούν τον πνευματικό και οι Χριστιανοί Σλάβοι το πνευματικό τους γίγνεσθε στον εχριστιανισμό τους παράλληλα με τη δημιουργία και διάδοση του σλαβικού αλφαβήτου και δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι ο εχριστιανισμός και ο εκπολιτισμός των Σλάβων έχουν την ίδια γενέθλιον ημέρα. Το όλο έργο του Φωτίου στον κόσμο των Σλάβων δεν μπορεί να εκτιμηθεί αν δεν φωτογραφηθεί σφαιρικά. Ο Ρώσος ακαδημαϊκός Λιχατσόφ και ο Ιταλός Ρικάρντο Πίγκιο, μελετώντας το έργο της Σλαβικής Γραμματείας, την καθορίζουν με δύο όρους, Σλάβια Ορθοδόξα και Σλάβια Ρωμάνα ή Καθόλικα. Είναι ευνόητο, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι η βάση του όλου πνευματικού οικοδομήματος των Ορθοδόξων Σλάβων είναι ο Φώτιος, με το όλο του πρόγραμμα και τον εκπολιτισμό των Σλάβων. Η μελέτη του έργου των Αγίων αποτέλεσε μεταγενέστερα και τη βάση της σλαβικής φιλολογίας. Οι Σλάβοι της Αυστρίας, Ορθόδοξοι και Καθολικοί, που προέρχονταν από διάφορες σλαβικές ομάδες, για να αντιμετωπίσουν το άμεσο κίνδυνο εξουγκρισμού και εγγερμανισμού, ένωσαν τις εθνικιστικές τους προσπάθειες. Εκφραστές αυτής της κινήσεως υπήρξαν πνευματικοί άνδρες και όχι πολιτικοί. Τότε τέθηκαν τα θεμέλια της σλαβικής φιλολογικής επιστήμης από τον φιλόλογο Ιωσήφ Ντομπρόφσκι και από τον Βαρθολομαίο Κόπιταρ, που εκδήλωσε ζωηρό ενδιαφέρον όχι μόνο για τα γραπτά μνημεία, αλλά και για τους προφορικούς θησαυρούς των σλαβικών λαών. Το 1848, την εποχή των επαναστάσεων που συγκλώνησαν την Αυστριακή Αυτοκρατορία, έγινε στην Πράγα το πρώτο διεθνές και παγκόσμιο σλαβολογικό συνέδριο. Σήμερα που οι προσπάθειες προσδιορισμού της πολιτιστικής ταυτότητας του σύγχρονου Ευρωπαίου εντείνονται λόγω της διαμορφωθήσας κατάστασης στον χώρο της Ευρωπαϊκής Υπήρου, είναι αναγκαία η μελέτη και η εμπέδωση των κοινών πολιτισμικών μας καταβολών, ώστε να καταστεί κατανοητή σε όλους η ιστορική και διαχρονική πορεία του έργου. Καθώς και η προσφορά των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου που ανέβασαν τους Σλάβους στο άρμα του Βυζαντινού πολιτισμού και της ελληνικής κουλτούρας. Σήμερα, επειδή οι άνθρωποι δεν ερμηνεύουν ένα εκκλησιαστικό γεγονός με τα εκκλησιαστικά δεδομένα, αλλά με τα πολιτικά που μας ενώνουν ως γεγονότα και πρόσωπο που μας χωρίζουν. Αυτό οδηγεί στην παραχάραξη της ιστορίας, η οποία συντελείται από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν στην προκειμένη περίπτωση την ουσία και το έργο των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου. Αυτοί Έλληνες όντες, Βυζαντινοί, ξεκίνησαν να διαδώσουν το Ευαγγέλιο και να φωτίσουν τους Σλάβους, θυσιάζοντας τη ζωή τους. Επομένως, Όποιος θέλει πραγματικά να μελετήσει το έργο τους, δεν μπορεί να αφισβητήσει ότι είναι ενωτικό, υπερεθνικό και δεν έχει καμία σχέση με διαφορές και συγκρούσεις που δυστυχώς αποτελούν πολύ παλιό φαινόμενο στην περιοχή. Σήμερα, σε όλα τα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλεται να διδάσκονται συνοπτικά στοιχεία ιστορίας πολιτισμού και οι ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους μέλους. Θα πρέπει να βρεθούν οι κοινές συναισθαμένες σε θέματα πολιτισμού και να εμπεδωθούν. Ένα τέτοιο θέμα μπορεί να αποτελέσει πολιτισμική κληρονομιά του έργου των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, που υποχρέωσαν το προηγούμενο Πάπα να τους ανακηρύξει Αγίους της Ευρώπης. Η καθιέρωση λοιπόν ευρωπαϊκών εορτών θα δώσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια πολιτιστική ενιαία οντότητα. Πάνω σε αυτή τη βάση οι ερευνητές θα πρέπει να ερευνήσουν κάθε τι το κοινό πολιτιστικό των κρατών μελών και να το αναδείξουν. Ο πατέρ Πλακίδας Δεσιλέ, είναι Γάλλος διαλογούμενος, αναφέρει «Η Ενωμένη Ευρώπη πρέπει να αναζητήσει τα πνευματικά θεμέλια της όχι στην αυτοκρατορία του Καρλομάγνου αλλά στην προκαρλομάγνια Ρωμανία. Με συγκίνηση, κατά τον Τζούλιο Αντρεώτη, με συγκίνηση πρέπει κανείς να βλέπει κανείς την ΕΟΚ που γεννήθηκε στο Καπιτόλιο της Ρώμης το 1957, ενώνεται σήμερα με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό στο οποίο η παγκόσμια κουλτούρα οφειλέτησε». Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσαμε τον καθηγητή Σλαβολογίας του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας Κωνσταντίνο Νιχωρίτη σε όσα είχε πει στο πνευματικό συμπόσιο στις 12 Φεβρουαρίου 2017 για τους Αγίους Κύριλο και Μεθόδιο, τους προστάτες της Ευρώπης. Και καθώς ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε και ξεπεράστηκε, να ευχηθούμε σε όλους να έχουμε πάντοτε τις πρεσβείες των Αγίων μας και να θυμόμαστε πόσο σπουδαίο έργο έδωσαν οι Άγιοι μας για ολόκληρη την Ευρώπη. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη.
3: Ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
4: Ώρα Ελλάδος 11.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώζεφ Βάντεμπεργκ, από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σοχού Χαλκιδικής και τις εκδόσεις Άθος, παρουσιάζεται η συγκλονιστική πορεία του Γιώζεφ. Τι τάχα οδήγησε τον φημισμένο αυτό Ολλανδό ηθοποιό να εγκαταλείψει για πάντα τη σκηνή του θεάτρου και να γίνει ερημίτης και πώς βρέθηκε στην Ελλάδα. Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώζεφ Βάντεμπεργκ, εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305,
2: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι του Αγίου Όρους και της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Με την σημαντική ομιλία του ιερομονάχου Πατρός Γρηγορίου του Γρηγοριάτη με θέμα το μυστήριο της ζωής, θα επιχειρήσουμε να φέρουμε το Άγιον Όρο στην οδηπορία μας στη σημερινή μας εκπομπή.

Ο γέροντας μας αναπτύσσει με απλό τρόπο αυτό το μέγα μυστήριο της ζωής, η οποία ξεκινά από τη σύλληψη του εμβρίου, καταρρίπτοντας κάθε θεωρία που ενισχύει τις εκτρώσεις.

Πριν απ' όλα όμως να δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή, το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640 είναι τα τηλέφωνα στα οποία η Φίβη Κωνσταντέλου πρόθυμα απαντά και σημειώνει οτιδήποτε θέλετε να πείτε για το Άγιον Όρος. Και βέβαια να στείλουμε τον χαιρετισμό μας σε όλους όσοι μας ακούτε μέσα από τις κατατόπου συχνότητες σε όλη τη χώρα, στην Κύπρο και σε όσους ακούτε την εκπομπή διαδικτυακά στο piradio.com. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την ομιλία του πατρός Γρηγορίου Ιερομονάχου της Μονής Οσίου Γρηγορίου με θέμα «Το μυστήριο της ζωής». Μια ομιλία η οποία διοργανώθηκε από το Σύλλογο Φίλων Αγίου Όρους Ηρακλείου Κρήτης και εκφωνήθηκε την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 στο Πνευματικό Κέντρο Ενορίας του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγίτσας Μασταμπά. Την ομιλία μπορείτε να τη βρείτε και ολόκληρη στο YouTube στο κανάλι «Περί Ουσίας».

Το θέμα μας είναι το μυστήριο της ζωής. Είναι εκτενές το θέμα. Οπότε στα πλαίσια της σημερινής ομιλίας είναι ανέφικτο να το εξαντλήσουμε. Με τη βοήθεια του Θεού σήμερα θα θέσουμε τις βάσεις και πάνω σε αυτές θα οικοδομήσουμε και το δεύτερο μέρος όποτε δώσει ο Θεός. Ευχαριστώ τον αρχοντικό και ασκητικό Αρχιεπίσκοπο Κρήτης που έδωσε την ευχή του να γίνει αυτή η ομιλία. Παρόμοια το σεβαστό μου γέροντα που έδωσε την ευλογία να έρθω στη Λεβεντογένα Κρήτη για τον ίδιο λόγο. Προς το σύλλογο δε οι φίλοι του Αγίου Όρους Ηρακλείου Κρήτης ταπεινά ευχόμεθα να έχουν την ευχή και ευλογία της Παναγίας μας και να διακονούν πάντοτε την Εκκλησία ως τα χέρια του Αρχιεπισκόπου στο ποιμαντικό του έργο, δημιουργώντας πνευματικές ευκαιρίες με τη διοργάνωση τέτοιων ομιλιών. Κεφάλαιο πρώτο, ο λόγος των επιστημών. Ξεκινώντας την ομιλία, το πρώτο ερώτημα που έχουμε να θέσουμε είναι ποιος έδωσε τη ζωή στον άνθρωπο? Μας την έδωσαν οι γονείς μας? Μας ήρθε τυχαία? Προήλθαμε από κάποιο εργαστήριο? Ή είναι άνωθεν δοσμένη? Είναι εύλογο το ερώτημά μας, γιατί αν ρίξουμε μια ματιά γύρω μας θα διαπιστώσουμε ότι όλα μαρτυρούν την αρχή τους, δηλαδή τον δημιουργό τους ή τον κατασκευαστή τους. Παραδείγματος χάρη, βλέπεις ένα αυτοκίνητο, αμέσως γνωρίζεις τον κατασκευαστή του από τη μάρκα του. Το ίδιο και ένα ρολόι ή οτιδήποτε άλλο. Επομένως, ένας λόγος παραπάνω αυτήν την αρχή να την αναζητήσουμε και για τη ζωή μας. Ξεκινάμε λοιπόν την έρευνά μας από τις διάφορες επιστήμες και τις φιλοσοφίες και να δούμε πού θα καταλήξουμε. Πρώτον, η επιστήμη της βιολογίας. Τι λέει, τι πρεσβεύει περί της ζωής. Σύντομα θα είναι, αλλά είναι αναγκαία για να έχουμε μια σφαιρική εικόνα περί του θέματος. Τα εγχειρίδια της βιολογίας ή και άλλων παρεμφερών επιστημών δηλώνουν αδυναμία απαντήσεως στο ερώτημα «Τι είναι ζωή ή ποια είναι η αρχή της ζωής?». Για του λόγου το ασφαλές παραθέτω κάποιες θέσεις. Λέει ένα επίσημο βιβλίο «Δεν υπάρχει ακριβής ορισμός του φαινομένου της ζωής». Το φαινόμενο της ζωής χαρακτηρίζεται μόνο από τις εκδηλώσεις του, χωρίς όμως και αυτές μία προς μία να χαρακτηρίζουν τα έμβια όντα. Και οι εκδηλώσεις αυτές είναι η κίνηση, η διαγερσιμότητα, η αύξηση, η αναπαραγωγή, ο μεταβολισμός, η ομοιόσταση, η εντροπία. Άλλος ορισμός περί της ζωής λέγει «Ο όρος ζωή δηλώνει την κατάσταση ύπαρξης που χαρακτηρίζεται πρωταρχικά από ενεργό μεταβολισμό. Αναφέρεται ιδιαίτερα στο σύνολο των λειτουργιών σε ένα ζωντανό οργανισμό ικανό να εκτελέσει πολύπλοκες μετατροπές οργανικών μορίων, να παρουσιάσει επεξεργασμένα πρότυπα συμπεριφοράς και να δημιουργήσει απεριόριστο αριθμό αντιγράφων του εαυτού του, απορροφώντας και μετατρέποντας ακατέργαστα υλικά από το περιβάλλον του. Δηλώνει δηλαδή το σύνολο των διακριτικών χαρακτήρων που είναι κοινή σε όλα τα ζωντανά όντα και οι οποίοι εξαφανίζονται τη στιγμή του θανάτου. Αυτή είναι η ορισμή που δίνει η βιολογία. Βλέπετε, είναι καθαρά υλιστική. Ας πάμε σε μια άλλη δεύτερη επιστήμη, τη νομική. Η επιστήμη αυτή δεν απαντά στο ερώτημα από ποιον προέρχεται η ζωή, αλλά την ενδιαφέρει από πότε αρχίζει η ζωή. Επειδή όμως και αυτά θα μας χρειαστούν στη συνέχεια, θα παραθέσουμε την άποψή της με συντομία. Ο αστικός κώδικας προσδιορίζει την έναρξη της ζωής με κριτήριο του ποιος μπορεί να είναι φορέας αστικών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35, το φυσικό πρόσωπο αρχίζει να υπάρχει μόλις γεννηθεί ζωντανό και πάβει να υπάρχει μετά το θάνατό του. Η δε πρώιμη μορφή ζωής του εμβρίου δεν αποτελεί
σύμφωνα με, το αστικό δίκαιο, φορέα κανενός δικαιώματος, με μόνη εξαίρεση του κληρονομικού και εκείνου με την αίρεση ότι θα γεννηθεί ζωντανό. Κατά το ποινικό δίκαιο, η έναρξη της ζωής δεν αρχίζει με τη σύλληψη, αλλά από την 13η ή 14η ημέρα της συλλήψεως, όταν το γονιμοποιημένο άριο εγκατασταθεί, εμφυτευτεί στη μήτρα. Διακρίνουν δηλαδή την εγγέννηση ζωή από την έναρξη της ανθρωπίνης ζωής, την οποία τοποθετούν όταν αρχίζει η διαδικασία του τοκετού εκδηλουμένης δια των οδύνων. Από αυτή τη στιγμή θεωρεί την ύπαρξη ανθρωπίνης ζωής και κάθε λάθος, είτε από γιατρό, είτε από γονείς, τιμωρείται αυστηρά. Από τη σύλληψη μέχρι την ύπαρξη ανθρωπίνης ζωής, η προσβολή της ζωής του εμβρίου είναι ποιοτικά υποδεέστερη, γι' αυτό και τιμωρείται υπηκώς. Σχεδόν δεν τιμωρείται μάλλον. Έρχομαι σε ένα άλλο κεφάλαιο, στις φιλοσοφίες. Εδώ υπάρχει πληθώρα θεωριών. Κατά κανόνα όμως εδράζονται στον Αριστοτέλη και στον Πλάτωνα, των οποίων οι ιδέες εμπεριλήψη είναι οι ακόλουθες. Τι λέει ο Αριστοτέλης? Ο Αριστοτέλης, πέρα από την επιστημονική του προσφορά για την κατάταξη των ειδών σε κατηγορίες, προσπάθησε και αυτός να δώσει απάντηση στο ερώτημα της προελεύσεως της ζωής. Έτσι θεωρεί ότι το εμβριόν είναι πρωτότυπη δημιουργία της φύσεως, η οποία είναι πρικισμένη με μία ψυχή που του εξασφαλίζει αυτονομία κινήσεων. Με άλλα λόγια, δέχεται την ιδέα της αυτομάτου γενέσεως της ζωής και απορρίπτει κάθε μορφή προνοίας για τα όντα. Επίσης δέχεται δύο θεούς. Ο ένας είναι στους ουρανούς και το πεδίο δράσεώς του φτάνει μέχρι τη σελήνη, και ο άλλος είναι ο θεός φύση που ρυθμίζει τα πάντα μηχανικά στη γη. Τέλος φρονεί ότι η ψυχή είναι θνητή. Έχει δηλαδή μόνο ζωτική ενέργεια που ζωοποιεί το σώμα και όταν πεθάνει το όν, χάνεται η ψυχή και η ζωή μαζί της. Πάμε στον Πλάτωνα. Πίστευε ότι οι ψυχές και κατά συνέπεια και η ζωή είναι συναίδιες με το Θεό. Όπως δηλαδή προϋπάρχει ο Θεός ανετίος, έτσι και η ζωή της ψυχής είναι χωρίς αρχή, δηλαδή άναρχη και άχρονη. Και ότι οι ψυχές επαναστάτησαν κατά του Θεού γιατί δεν βρήκαν ανάπαυση μέσα σε Αυτόν, με αποτέλεσμα να τις τιμωρήσει ο Θεός με το να τις βάλει σε σώματα. Από εκεί αρχίζει μια αέναη περιπλάνηση στη γη, κάθε φορά που θα πεθαίνουν και ανάλογα με την πρόοδό τους θα παίρνουν και το σχήμα διαφόρων δημιουργημάτων μέχρι να καταλήξουν με ανθρώπινη μορφή στο Θεό. Βέβαια, μετά από λίγο πάλι θα ξαναπέσουν και πάλι η ίδια τελείωτη κύκλη. Συνοπτικά θα λέγαμε ότι ο Θεός του Πλάτωνα αφενός είναι ελλιπής και ανεπαρκής, γιατί δεν μπορεί να κρατήσει αβίαστα κοντά του τις ζωντανές ψυχές των ανθρώπων που επιθυμούν μια πληρότητα. Αφετέρου από ανάγκη, δηλαδή για την αυτοπροστασία του, τιμωρεί τις ψυχές για την αποστασία τους και έτσι αποδεικνύεται ότι ο Θεός του δεν έχει αγάπη. Είναι εκδικητικός, είναι εμπαθής. Ας βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Πρώτον, παρατηρούμε ότι οι επιστήμες δεν ασχολούνται με το θέμα της αρχής, ούτε και η νομική επιστήμη. Μόνο οι φιλοσοφίες τοποθετούνται στο ερώτημά μας και κατά κανόνα είναι θειασότες της αυτόματης γεννήσεως του ανθρώπου. Δεύτερον, πολλοί επιστήμονες επιδιώκουν να δημιουργήσουν ζωή από ανόργανα υλικά για να στηρίξουν το δόγμα της αυτομάτου γενέσεως. Προσπάθησαν να δημιουργήσουν ζωή κάνοντας διάφορα πειράματα και κατασκευάζοντας διάφορους χημικούς τύπους πρωτεϊνών ή αμινοξέων από έτοιμα φυσικά υλικά. Έτσι νόμισαν ότι βρίσκονται στο δρόμο για να αποδείξουν τη θεωρία της αυτομάτου γενέσεως, κατά βάθος όμως θέλουν να εδραιώσουν την αντίληψή τους ότι δεν υπάρχει Θεός. Και αυτό αποδεικνύεται από το ότι δεν μας είπαν ποιος δημιούργησε τα υλικά αυτά που χρησιμοποιούν για τα πειράματά τους
Κι αν μπόρεσαν τελικά να εμφυτεύσουν ζωή στους χημικούς τύπους των πρωτεϊνών ή αμινοξέων που έφτιαξαν. Τρίτον, συνδυάζουν την ύπαρξη της ζωής μόνο ως προς τις σωματικές εκδηλώσεις της. Αγνοούν την μεταθάνατο ύπαρξη, πολύ δε περισσότερο τη δομή, τη λειτουργία και το σκοπό της ζωής. Και τέταρτον, οι ορισμοί τους έχουν καθαρά υλιστικό ή ιδεαλιστικό χαρακτήρα. Θεωρούν δηλαδή ότι η ζωή είναι θνητή, οπότε όταν πεθάνει ο άνθρωπος χάνεται και η ζωή και ο άνθρωπος. Με άλλα λόγια, ταυτίζουν τη ζωή του ανθρώπου με αυτήν των φυτών και των ζώων. Να κάνω όμως και κάποιες διευκρινήσεις, γιατί λέγοντας αυτά τα πράγματα ίσως κάποιος να νομίζει ότι η Εκκλησία είναι κατά των επιστημών. Όχι. Σας το λέω προκαταβολικά και ακούστε με. Εκ προημίου διευκρινίζουμε ότι όταν αναφερόμαστε στον όρο ζωή, αυτόν τον ταυτίζουμε με τον όρο ψυχή, όπως θα αποδείξουμε στη συνέχεια. Δεύτερον, διαχωρίζουμε τις επιστήμες και τη φιλοσοφία από τον παράγοντα άνθρωπος. Θεωρούμε ότι οι επιστήμες και η φιλοσοφία, η θεολογία είναι εκ φύσεως άγιες, όταν ο σκοπός τους είναι πρώτον να φανερώσουν τους λόγους των όντων, δηλαδή να αφηγηθούν τους άνωθεν μηχανισμούς για τη σύσταση όλης της κτήσεως και μέσα από αυτές τις αφηγήσεις να δοξολογείται η σοφία του Θεού σύμφωνα με το ψαλμικό λόγιο «Όσε μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας». Δεύτερον, να προσφέρουμε αγάπη τη βοήθειά τους στους ανθρώπους που πάσχουν. Και τρίτον, οι υποδείξεις της Εκκλησίας στο έργο τους να εκλαμβάνονται ως ο αγαθός προσανατολισμός της πράξης τους. Τρίτον, ούτω πως εχόντων των πραγμάτων τονίζουμε ότι το πρόβλημα είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται όντως μόνο με την επιστήμη τους και παρουσιάζουν θαυμαστά πράγματα της λειτουργίας της φύσεως που όλα αυτά παρτυρούν ότι κάποιο χέρι υπάρχει, ο Θεός από πάνω, που τα λειτουργεί με τόσο θαυμαστό τρόπο. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι επιστήμονες οι οποίοι κινούνται σε άλλο μήκος κύματος και λένε άλλα αντάλλων. Ούτω πως εχόντων των πραγμάτων τονίζουμε ότι το πρόβλημα είναι ο άνθρωπος, ο οποίος αν δεν διακρίνει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το γνωστό του Θεού, δηλαδή τις άκτιστες ενέργειές του, ότι φανερώνεστην εν αυτής, ότι μας τις φανερώνει, ο γάρ Θεός εφανέρωσε εν αυτής της ανθρώπης. Και τι τους εφανέρωσε? Τα όρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου της ποιή μας συνοούμε να καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης. Εάν πραγματικά δεν συλλάβουν οι επιστήμονες αυτό το μεγαλείο που λέει ο Απόστολος Παύλος, τότε κατέχονται από το πνεύμα της ιήσεως. Εν κατακλείδη τονίζουμε ότι πρώτον, η Εκκλησία δεν καταφέρεται κατά των επιστημών, οι οποίες με τις έρευνές τους μας παρουσιάζουν τα μεγαλεία του Θεού, αλλά καταφέρεται κατά του αλαζονικού, υπερήφανου, ψεύτικου, απατηλού, διαστρεβλωτικού, ανθρωποκεντρικού πνεύματος των αποκεκομένων από την αλήθεια ανθρώπων. Το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων είναι ότι προσπαθούν με το νου τους να λύσουν τα προβλήματά τους αγνοώντας τον Θεό. Έτσι όμως παραμένουν αλειτούργητοι με αποτέλεσμα να γίνουν φύλλα φθινοπορεινά. Εδώ όμως αξίζει να θυμίσουμε την εξαπάτης πτώση μας όμοια με του Αδάμ διατυπωμένη από τον ίδιο το Θεό. Και είπε ο Θεός: «Ιδού Αδάμ γέγονεν ως εις εξημών του γινώσκην καλών και πονηρών». Τι κρίμα, κάνω τη μετάφραση, τι κρίμα, λέει ο Θεός. Εξαπατήθηκε ο Αδάμ και νόμισε ότι θα γίνει Θεός σαν ένας από εμάς και ότι θα έχει τη δυνατότητα να ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Και δεύτερον, προτείνομαι στους επιστήμονες για τις απορίες τους να ερωτούν τον Θεό μέσω της προσευχής τους ή την Εκκλησία. Αλλιώς θα παραμένουν εγκλωβισμένοι και περιχαρακωμένοι στους εαυτούς τους
μέσα στη ζάλη των λογισμών τους, δηλαδή στην αγνωσία τους, καθότι αιματεώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και σκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία, φάσκονται σύνε σοφή, αιμοράνθησαν. Αυτά περί των επιστημών, το λόγιο τώρα έχει η Εκκλησία. Τι θέση έχει η Εκκλησία περί της ζωής. Όταν ο Απόστολος Θωμάς ερώτησε τον Κύριό μας λίγο από το πάθος του, «Κύριε, ού κοίδαμε που υπάγεις και πώς δυνάμεθα την οδόν ιδένε?» Ο Κύριος το απάντησε, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Αλλά και ο ίδιος Ευαγγελιστής Ιωάννης στην αρχή του Ευαγγελίου του θα μας πει ότι «πάντα δι' αυτού εγένετο», εννοείται του Χριστού, «και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονε». Ο δε Απόστολος Παύλος θα σφραγίσει τον δομητορικό αυτόν ύμνο λέγοντας ότι εν αυτό, το Χριστό εννοείται, εκτίστη τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί γης, τα ορατά και τα όρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίε, τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Με τα γεωγραφικά χωρία που παραθέσαμε γίνεται φανερό ότι ο κτίστης και δημιουργός μας είναι ο Λόγος του Θεού, ο Θεάνθρωπος Χριστός, ο οποίος είναι απαρχής, τον οποίον ακυκώαμεν, τον οποίον εωράκαμεν, τον οποίον εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής. Γνωρίζουμε πολύ καλά πλέον ποιος είναι ο κτίστης μας. Το πώς μας δημιούργησε και με τι μας κατεστόλησε είναι γνωστά από το βιβλίο της Γενέσεως. Ας το κάνουμε όμως πιο ανάγλυφα. Εδώ θα παρακαλέσω όμως την αγάπη σας να μου χαρίσετε την προσοχή σας, γιατί ο λόγος μας θα έχει μία σύντομη και πυκνή αναφορά στην ορθόδοξη ανθρωπολογία, όπως την λέμε. Ορθόδοξη ανθρωπολογία θα πει να παρουσιάσουμε απ' έξω τώρα στην, όταν θα κάνω τη δεύτερη ομιλία μου που θα είναι συνέχεια αυτήνης, εκεί θα πω λεπτομέρειες. Τούτο δα θα πω απ' έξω πως είναι η δομή κάπως του ανθρώπου. Θα δώσουμε δε περισσότερη έμφαση στην ψυχική δομή του ανθρώπου και όχι τη σωματική, γιατί τη σωματική τη βρίσκουμε άριστα καταγεγραμμένη στα βιβλία της ιατρικής. Πράγματι η ιατρική έχει κάνει πολύ θαυμάσιο έργο και έχει παρουσιάσει μια λεπτομερή ανατομία και φυσιολογία του ανθρωπίνου σώματος. Ας επανέλθουμε στη ρήμη του λόγου μας. Λέει ο Κύριος ότι εγώ είμαι η ζωή. Ασφαλώς αναφέρεται στο ότι είναι η ζωή των ανθρώπων. Και πώς ακριβώς εννοείται αυτή η ζωή του Χριστού προς τους ανθρώπους? Με δύο λέξεις θα μας το πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ζωή δε λέγεται ο Χριστός διότι είναι φως και διότι είναι αρχή της υπάρξεως και του ουσιώσεως, δηλαδή της εκ του μειόντος γενέσεώς μας. Στα λόγια του Αγίου Γρηγορίου διακρίνουμε τρεις πραγματικότητες. Ότι ο Χριστός είναι η ζωή μας, διότι πρώτον είναι το φως μας, δηλαδή η λαμπρότης των ψυχών μας που καθαρίζονται με την αληθινή γνώση και τον ενάρετο βίο, τα οποία διώχνουν τα σκοτάδια της ψυχής. Στέλνουμε τα παιδιά μας στα σχολεία, δόθε κήθε, να αποκτήσουν γνώση, μπας και φύγουν τα σκοτάδια. Φοβούμαι ότι μήπως περισσότερο σκοτίζονται, εάν δεν έχουν την αληθή γνώση. Δεύτερον, είναι αρχή της συστάσεώς μας. Και τρίτον, είναι η ουσίωσή μας, δηλαδή η γένεση και η πρόοδος της ζωής μας. Για να δούμε τώρα. Αφού ο Χριστός είναι η απαρχή μας, ποια είναι η σύσταση του ανθρώπου? Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι, και οι έξω σοφοί το λένε, ότι ο άνθρωπος συνίσταται από σώμα και ψυχή.

φύσεως. Δημιούργησε τον άνθρωπο. Και αφού έλαβε μεν από την ύλη η οποία ήδη υπήρχε, το σώμα, και αφού έβαλε σε αυτό την πνοή του, την οποία ο Λόγος ορίζει ως νοερά ψυχή και εικόνα Θεού, τον έστησε επί της γης. Άρα λοιπόν, η σύσταση του ανθρώπου είναι από προϋπάρχουσα ύλη και σε αυτήν έβαλε κάτι από τον εαυτό του ο Θεός. Τι έβαλε? Ψυχή νοερή, η οποία είναι κατ' εικόνα Θεού. Επομένως, το ιδιαίτερο προνόμιο του ανθρώπου είναι το κατ' εικόνα του, δηλαδή η νοερή ψυχή του. Αυτό είναι που τον έκανε ουσιαστικά άνθρωπο. Για να τα εξηγήσουμε λίγο περισσότερο. Τι σημαίνει το κατ' εικόνα? Ότι δεν είμαστε ακριβώς όπως το πρωτότυπο. Δεν είμαστε της ίδιας ουσίας με τον δημιουργό μας, αλλά κάτι παραπλήσιο. Ή αν θέλετε να το πούμε και διαφορετικά. Η ουσία της θεϊκής φύσεως με αυτήν της ανθρωπίνης απέχει ως ο ουρανός από τη γη, ή μάλλον δεν υπάρχει σύγκριση. Γιατί αν είμαστε της ίδιας ουσίας με τον δημιουργό μας, τότε θα είμαστε θεοί από χέρι, όπως λέει ο απλός λόγος. Κάτι που είναι και βλασφημία να το λέμε. Για να δούμε τώρα τι πράγμα είναι η ψυχή του ανθρώπου. Δηλαδή, ποια είναι τα γνωρίσματα του κατ' εικόνα του. Το λόγο έχει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ο οποίος μας λέει: «Είναι δε το κατ' εικόνα η αφθαρσία, η αθανασία, το αόρατον, τα οποία είναι κατ' εικόνα της Θείας εικόνος». Αυτά τα έδωσε στην ψυχή ο Θεός Λόγος και μαζί με αυτά έδωσε το αυτοδέσποτο, δηλαδή να μην υπάγεται σε άλλη δικαιοδοσία, και το αυτεξούσιο, τα οποία είναι γνωρίσματα της ουσίας του Θεού. Και εφόσον είναι γνωρίσματα της θεϊκής ουσίας, θα είναι και της ανθρωπίνης ουσίας γνωρίσματα. Τόσο ψηλά είμαστε κατασκευασμένοι, αδερφοί μου. Να λοιπόν που μαθαίνουμε ότι τα γνωρίσματα της ψυχής του ανθρώπου είναι η αφθαρσία, η αθανασία, το αόρατο, το αυτεξούσιο και ότι αυτά ανήκουν στην ουσία της ψυχής. Γιατί υπάρχει και ουσία, υπάρχει και ενέργεια. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο, αλλά άμεσα σχετίζονται αυτά μεταξύ τους. Άρα η ψυχή μας, είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, είναι αθάνατη. Επομένως η ψυχή μας, αφού είναι αθάνατη, συνεκδοχικά αυτό σημαίνει ότι έχει επιπλέον και ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα. Ποιο? Την ζωή. Και είναι λογικό, αφού αυτό που φύτεψε μέσα μας ο Χριστός, δηλαδή την ψυχή, είναι μέρος του εαυτού του, και αφού ο ίδιος εδήλωσε ότι είναι η ζωή, σίγουρα και η ψυχή μας ως μέρος του Χριστού έχει ως ουσία τη ζωή. Πόσο βαθιά τα βλέπει η Εκκλησία μας τα πράγματα. Τώρα λοιπόν, αφού δώσαμε αυτές τις διευκρινήσεις, μπορούμε να δώσουμε και τον ορισμό της ψυχής. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, ψυχή είναι κτιστή ουσία, είναι ουσία ζώσα, νοερά, μεταδίδουσα αφεαυτής εις το οργανικό και αισθητικό σώμα δύναμη ζωτική και αντιληπτική των αισθητών, έως ότου ο δεκτικός τούτον σωματικός οργανισμός συγκροτείται. Τι συμπεραίνουμε από αυτόν τον ορισμό? Ότι η νοερή και λογική μας φύση ουσία έχει τη ζωή, με την οποία διαμένει ως ύπαρξη αθάνατη και δεν επιδέχεται φθορά. Γι' αυτό όταν διαλύεται το σώμα, δεν διαλύεται μαζί και αυτή. Επίσης έχει τη ζωή ως ενέργεια, αφού ζωοποιεί το σώμα με το οποίο είναι ενωμένο. Το σώμα μας ζωοποιείται από την ψυχή, από τις δυνάμεις της ψυχής. Γι' αυτό όταν φύγει η ψυχή, κόκαλο ο άνθρωπος. Μολονότι έχει ως ουσία τη ζωή και είναι αθάνατη, εντούτοις είναι και κάπως σύνθετη, μιλάω για την ψυχή, γιατί κινείται
ανάγκη.

άμεσα στην αρετή και την κακία, επειδή έχει το αυτεξούσιο. Χρειάζεται λοιπόν η ζωή μας να έχει ποιότητα. Τα ακούτε συνέχεια. Ποιότητα ζωής, ποιότητα ζωής. Ναι, τι λόγια ποιότητα όμως. Εδώ είναι το ζητούμενο. Χρειάζεται λοιπόν η ζωή μας να έχει ποιότητα ή την αρετή ή την κακία. Γιατί όταν ο Χριστός μας δίνει τη ζωή, δεν μας δίνει και την αρετή, αλλά περιμένει από μόνοι μας να κινηθούμε προς Αυτόν και με τη δική Του βοήθεια σιγά σιγά να οικοδομήσουμε τις αρετές για να φτάσουμε στο καθομοίωση. Μπορεί βέβαια να μην μας έδωσε τις αρετές, αλλά όπως προαναφέραμε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι μέσα στο σχέδιό Του να μας τις δώσει. Αν η πολιτεία μας όμως είναι σύμφωνη με το θέλημά Του. Μετά από αυτά, ας επαναλάβουμε τα όσα είπαμε με συμπυκνωμένο τρόπο. Το πολυτιμότερο, το ιερότερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο είναι η ζωή. Η ζωή μας είναι αποτύπωμα, σφραγίδα, εκτύπωμα, εικόνα της θεϊκής ζωής. Δοτήρας της είναι ο Χριστός. Η ζωή έχει αρχή, αλλά δεν έχει τέλος. Έχει χρονική αρχή τη σύλληψή μας και συγκεκριμένη υποστατική αρχή τον Χριστό, δηλαδή το πρόσωπο που μας δημιούργησε. Η ζωή μας είναι μέρος του Χριστού, αφού από τον εαυτό Του έθεσε μέσα στο σώμα τη ζωή που ο λόγος της Γραφής γνωρίζει ως ψυχή, νοερά και εικόνα Θεού. Η ουσία της ψυχής μας είναι η ζωή. Η ζωή δεν έχει στατικότητα, έχει κίνηση. Κινείται προς δύο κατευθύνσεις, είτε προς το αγαθό, είτε προς το κακό. Όταν τίνει προς το κακό, καταλήγει στο σκότος, στην ανύπαρκτη ύπαρξη, γίνεται όπως το ξερό δέντρο που είναι νεκρό, αλλά με την κορμοστασιά του μαρτυρεί ότι είναι δέντρο. Αν κινηθεί προς το αγαθό, γίνεται φως, λάμπεται από το άκτιστο φως και εξακτηνώνει αυτό το φως τους γύρω του, αγκαλιάζει την αλήθεια Χριστό, μάλλον αγκαλιάζεται από τον Χριστό και πληρούται γνώσεως. Σε αυτή την περίπτωση η ζωή και το φως είναι αλληλένδετα. Η ζωή είναι η ουσία μας και το φως είναι η ποιότητα στη ζωή μας. Εν τέλει, όταν αναχωρήσει από τον παρόντα αιώνα, καταλήγει στο Χριστό, όπου έχει πληρότητα, τελειότητα, γίνεται μέρος ομοίωση της υποστάσεως Του. Μέσα στο Χριστό σταματάει την κίνησή Του ή μάλλον βρίσκεται σε μία ενστάση κίνηση. Εκεί πλέον ο Χριστός μαζί με το ζωοποιό πνεύμα μας προσφέρουν στο Θεό Πατέρα και έτσι ενσωματωνόμαστε στο χώρο της Αγίας Τριάδος όπου ήχος καθαρός αενάος εορταζόντων. Μπορείτε να μου πείτε τι σχέση έχει ο ορισμός της ζωής έτσι όπως απειδρά τον περιγράψαμε με τους ορισμούς της θύραθεν παιδείας? Ασφαλώς καμία. Έρχομαι σε ένα άλλο κεφάλαιο, τρίτο. Προέλευση της ζωής. Οι λόγοι των όντων. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για τη ζωή η οποία σχετίζεται με το πώς και εν μέρη για τη σύσταση του ανθρώπου σύμφωνα με τον ορισμό του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Ας ολοκληρώσουμε όμως το θέμα της συστάσεώς μας θέτοντας το ερώτημα. Πότε πρωτοεμφανίζεται η ζωή στον άνθρωπο? Φυσιολογικά μπορεί να απαντήσουμε ότι άρχεται κατά τη στιγμή της συλλήψεως. Γεννιέται όμως το ερώτημα. Πριν από τη σύλληψη πού βρίσκεται? Σίγουρα δεν θα απαντήσουμε πλατωνικά
ότι υπάρχουν μέσα στο Θεό ή ότι μας έρχονται από κάποιο ζώο ή φυτό. Αλλά από πού μας έρχονται? Ο Άγιος Πορφύριος θα μας το πει απλά. Στη σκέψη και στην αγάπη του Τριαδικού Θεού υπήρχαν απ' αρχής και οι άγγελοι και οι άνθρωποι. Εμείς οι άνθρωποι δεν γεννηθήκαμε τώρα. Μέσα στην παντογνωσία του Θεού υπήρχαμε πρώτων αιώνων. Τι θέλει να πει ο Άγιος? Θα το πούμε με ένα παράδειγμα. Όταν ένας ιδιοκτήτης θέλει να κάνει μια πολιτεία με πλήθος σπιτιών διαφόρων μεγεθών και ό,τι άλλα χρειάζονται για να στηθεί μια πολιτεία, δηλαδή δρόμοι, πάρκα, ζωολογική κήπη κλπ., καλεί κάποιον αρχιτέκτο ένα μηχανικό και του αναθέτει τη μελέτη για την κατασκευή της πολιτείας. Όταν δεν έρθει η κατάλληλη στιγμή για την εφαρμογή της μελέτης, αναθέτει την επίβλεψη στον αρχιτέκτο ένα μηχανικό και την κατασκευή στον εργολάβο, ούτως ώστε οι δυο τους να οικοδομήσουν την πολιτεία συνεργαζόμενη. Ας μεταφέρουμε τώρα αυτήν την παρομοίωση στην πραγματικότητα. Ιδιοκτήτης είναι ο Θεός Πατέρας, ως ποιητής ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Ο αρχιτέκτονας μηχανικός είναι ο Υιός, ο οποίος κάνει τα σχέδια και μετέχει στη δημιουργία της πολιτείας σε συνεργασία με το Πανάγιο Πνεύμα. Η πολιτεία είναι όλα τα όντα της δημιουργίας. Η δε μελέτη και τα σχέδιά της στην γλώσσα της Εκκλησίας ονομάζονται λόγοι των όντων. Να λοιπόν μια καινούργια, όσο και παλιά, ορολογία της θεολογίας μας, η οποία μπορεί στους περισσότερους μας να μας είναι άγνωστη, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν για το πώς ερχόμαστε στη ζωή. Επανέρχομαι. Τι σοφός ο Άγιος Πορφύριος. Εμείς, λέει, οι άνθρωποι δεν γεννηθήκαμε τώρα, αλλά υπήρχαμε πρώτων αιώνων μέσα στην παντογνωσία του Θεού. Υπήρχαμε πώς? Ως άριστος και τέλειος σχεδιασμός. Δηλαδή, η έλευσή μας στη ζωή, ή μάλλον ο τρόπος με τον οποίο θα έρθουμε στη ζωή, είναι καθορισμένος με μαθηματική ακρίβεια. Θέλετε παράδειγμα? Διαβάστε εμβριολογία και εκεί θα δείτε το πώς γίνεται η σύλληψή μας, δηλαδή η γονιμοποίηση, και το πώς από εκεί και πέρα λειτουργεί ένας μηχανισμός αυτόματα, χωρίς καμιά ανθρωπίνη παρέμβαση, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της γεννήσεως ενός εμβρίου. Ποιος σχεδίασε και έβαλε σε λειτουργία αυτόν τον μηχανισμό? Μήπως η θεά φύση? Ας μας λείπει η μορία, δεν τη χρειαζόμαστε. Εδώ λοιπόν υπάρχει λόγος, σκοπός για τον οποίο γεννήθηκε και ο οποίος είναι να καταλήξει μέσα στο Χριστό να φτάσει στη θέωση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μας δημιούργησε ο Θεός. Αν ακολουθήσει πιστά αυτούς τους λόγους του και με απόλυτη ελευθερία ταυτίσει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού, τότε κερδίζει την αιώνια ζωή. Επομένως, οι λόγοι των όντων τι είναι? Είναι τα αγαθά θελήματα του Θεού για τον άνθρωπο ή οι μηχανισμοί κίνησής του προς τον Θεό που προϋπάρχουν προκαταβολής κόσμου. Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, καταλήγουμε στο ότι όλα τα όντα είναι προσχεδιασμένα μέσα στο Λόγο του Θεού. Έτσι δίνουμε απάντηση στο ερώτημα που θέσαμε παραπάνω, πού βρισκόμαστε δηλαδή πριν να έρθουμε στη ζωή αυτή. Έρχομαι σε ένα άλλο κεφάλαιο, τα στάδια ανελήξεως της ζωής. Χρησιμοποιώ τη λέξη ανέλυξης, που μπορεί να εννοηθεί και πρόοδος,
μπορεί να νοηθεί και εξέλιξη. Αποφεύγω όμως τη λέξη εξέλιξη, γιατί αυτή είναι ταυτισμένη με τη θεωρία της εξελίξεως και για να μην τα μπερδέψουμε, χρησιμοποιώ τη λέξη ανέλιξη. Εννοείστε την ως πρόοδο και ως εξέλιξη ταυτόχρονα. Μήπως γνωρίζουμε το σχεδιασμό μας, δηλαδή τους λόγους μας? Ασφαλώς. Ο Απόστολος Παύλος θα μας τις πει σε μία πρόταση. «Εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν». Η ζωή μας δηλαδή διέρχεται από τρία στάδια. Στο πρώτο έχουμε την γέννησή της με τη διπλή δύναμη του εμφυσήματος, αυτό θα το εξηγήσω λίγο παρακάτω. Το δεύτερο στάδιο αρχίζει από τη δεύτερη γέννησή μας που είναι το βάπτισμα, το οποίο ανανεώνεται σε όλο τον επίγειο βίο μας δια της μετανοίας. Το στάδιο αυτό είναι και το κρισιμότερο στη ζωή μας, γιατί μέσα σε αυτό δοκιμαζόμαστε. Αν πορευθούμε κατά Θεόν, προσθέτουμε ποιότητα στη ζωή μας, αποκτούμε το ευζήν του τέστην, το περισσόν της ζωής, τον αραβόνα της μελούς ζωής, το καθομοίωση. Το τρίτο στάδιο αρχίζει με την τρίτη γέννησή μας, την Ανάστασή μας, όπου αποκαθιστάμεθα στη δόξα του Θεού και αποκτούμε το αΐζιν. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο στάδιο της ζωής που αρχίζει με τη σύλληψή μας. Θα σταθούμε ιδιαίτερα στο δεύτερο, γιατί από αυτό θα καθοριστεί η ζωή μας το τρίτο, και για το τρίτο δεν μπορούμε να πούμε πολλά, γιατί σε αυτό εξαρτώμαστε από το έλεος του Χριστού και την προκοπή μας στο δεύτερο στάδιο. Κεφάλαιο πέμπτο. Πρώτο στάδιο της ζωής μας, γένεση στο είναι, στην ύπαρξη. Ο άνθρωπος, όπως είπαμε, είναι σύνθετος από ψυχή και σώμα. Αυτό από τη μια μεριά σημαίνει ότι το καθένα από τα δύο αυτά μέρη έχει τον δικό του λόγο, δηλαδή έχει δικό του τρόπο προελεύσεως. Άρα μιλάμε για διπλή γέννηση. Από την άλλη, επειδή ο άνθρωπος είναι ενιαίος, πρέπει οι λόγοι ψυχής και σώματος να γεννηθούν ταυτόχρονα για να σχηματίσουν το είδος που λέγεται άνθρωπος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ανατρέπει και τις πλατωνικές και όλες τις θεωρίες που υπάρχουν. Γιατί λένε άλλοι ότι η ψυχή έρχεται μετά από 40 ημέρες στο σώμα. Δεν είναι δυνατόν. Θα αποθάνει χωρίς ψυχή το σώμα. Θα αποβληθεί, δεν είναι δυνατόν. Και άλλες τέτοιες θεωρίες. Ταυτόχρονα έρχονται. Αλλά με διαφορετικό τρόπο. Γιατί άλλο πράγμα είναι η ψυχή, άλλο πράγμα είναι το σώμα. Και ποια είναι η στιγμή της συγκλήσεως αυτών των δύο λόγων για να συσταθεί ο άνθρωπος? Πολύ σημαντικό αυτό. Κατά την Αγία Γραφή και τους Πατέρες, είναι η στιγμή της συλλήψεως ή, όπως λέγεται στην ιατρική ορολογία, η γονιμοποίηση του οαρίου. Έτσι λοιπόν, την εξωμάτων γέννηση νοητά τη χωρίζουμε σε δύο γεννήσεις. Τη μία κατά τον λόγο της ψυχής, την άλλη κατά τον λόγο του σώματος. Και η μεν ψυχή συνίσταται με απερίγραπτο τρόπο από το θείο και ζωτικό εμφύσιμα, το δε σώμα συνίσταται από τις υποκειμένες ύλες των γονέων σε ένα νέο σώμα. Πρέπει όμως να προσέξουμε και κάτι ιδιαίτερο που μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και το ερμηνεύει αξιοθαύμαστα ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Ότι σύμφωνα με τη διπλή δύναμη του εμφυσήματος γεμίζομεν και πνοήν ζωής και Άγιον Πνεύμα, που θέλει να πει ότι το εμφύσημα από μέρος του Χριστού είναι μία κίνηση, αλλά δρά τόσο για τη σύσταση της ζωής όσο και για τη σύσταση του σώματος. Και για μένα τη σύσταση της ψυχής το εμφύσημα αυτό έχει δύναμη ζωτική που ουσιώνει, γεννά τη ζωή με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος κατά τη στιγμή της συλλήψεως. Για δε τη σύσταση του σώματος, το εμφύσιμα αυτό κινεί τον μηχανισμό, δηλαδή τη διαδικασία σχηματισμού της σάρκας, η οποία αρχίζει από τη στιγμή της συλλήψεως και περαιώνεται με την έξοδο του εμβρίου από την κοιλιά της μάνας του και την λειτουργία της φυσικής αναπνοής του βρέφους. Το βρέφος μέσα στην κοιλιά της μάνας του δεν αναπνέει. Σε καμιά δε των περιπτώσεων, ούτε η ψυχή προϋπάρχει του σώματος, ούτε το σώμα της ψυχής, γιατί ένα είναι το εμφύσιμα που έχει διπλή δύναμη.
Βέβαια, εδώ θα πω μια παράγραφο, θα την πω σύντομα, είναι πολύ πυκνή, ίσως σας κινήσει την περιέργεια, αν θέλετε όμως μου κάνετε ερωτήσεις. Σας δίνω και λαβή για ερωτήσεις. Η πλήρης φανέρωση των ενεργειών του ανθρώπου, τόσο δηλαδή της ψυχής, όσο και των οργάνων του σώματος, γίνονται σε βάθος χρόνου, μέχρι να τελειοποιηθούν τα όργανα του σώματος που θα εκφέρουν την ενέργεια των ψυχικών δυνάμεων προς τα έξω. Βλέπουμε ένα μωρό, δεν έχει πλήρης τις νοητικές δυνάμεις, ενώ είναι πλήρης άνθρωπος, είναι δυνάμη πλήρη άνθρωπος. Αλλά ο ψυχικός του κόσμος, η ουσία του, η ενέργεια αυτής της ουσίας του εκδηλώνεται μέσα από τα όργανα του εγκεφάλου. Εκείνα όμως είναι ακόμα σε νηπιώδη κατάσταση. Όσο αναπτύσσεται, όσο τελειοποιείται οργανικά, τόσο και περισσότερο εκδηλώνεται ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου. Αλλά προσοχή, μην νοηθεί ότι δεν είναι πλήρης άνθρωπος αυτός, γιατί πάνω σε αυτό πατάνε μερικοί και κάνουν κάποιες απενενοημένες πράξεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο αναπτυσσόμενος άνθρωπος δεν είναι δυνάμει πλήρης άνθρωπος, εφόσον μέσα του εμφυτεύθηκε η νοερή και η λογική ζώσα ψυχή του. Εδώ σημειώνουμε και κάτι το θαυμαστό. Ο μηχανισμός συγκροτήσεως του ανθρωπίνου σώματος επαναλαμβάνεται με πολύ ακρίβεια και επανομοιότυπα σε όλες τις κοιήσεις των ανθρώπων χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Και ρωτούμε, πού είναι οι υποστηρικτές της δαρβίνιας θεωρίας που ακόμη ψάχνονται για να βρουν τη λειτουργία του μηχανισμού της φυσικής επιλογής, όπως λένε, που θα εξηγήσει την εξέλιξη του πυθίκου σε άνθρωπο? Οι ίδιοι οι συνάδελφοι επιστήμονες της φυσιολογίας κράζουν και βοούν ότι από άνθρωπο βγαίνει άνθρωπος και από πίθηκο βγαίνει πίθηκος. Αυτοί όμως προσπαθούν, κάνοντας ανασυνδυασμούς του DNA, να αποδείξουν ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Θα μπορέσουν όμως να το επιτύχουν? Αμφιβάλλουμε. Ή θα μπορέσουν να εμφυτεύσουν ζώσα νοερή και λογική ψυχή στον πίθηκο, κάτι που μόνο ο Χριστός το κάνει? Εδώ είμαστε για να τα δούμε. Δεν θα τα δούμε ποτέ, μη στενοχωρήστε. Κεφάλαιο έκτου. Έμπονος λόγος. Δεν είναι δυνατόν, μιλώντας για το πρώτο στάδιο της ζωής, να παρουσιοποιήσουμε και τα όσα ανήκωστα συμβαίνουν για τη στάση μερικών απέναντι στο δώρο της ζωής και συγκεκριμένα. Η πράξη της συλλήψεως και της κυοφορίας είναι μια ιερή και μοναδική περίοδος για τις γυναίκες, διότι ζωοποιούν τα κυοφορούμενα παιδιά τους. Αυτό είναι ένα αποκλειστικό δώρο του Δημιουργού, ειδικά στο γένος των ανθρώπων και ειδικότερα στις γυναίκες, για το οποίο θα ζητηθεί λόγος από τον Χριστό, σύμφωνα με την παραβολή των 10 ταλάντων. Την ιερότητα αυτή προσπαθεί να αναχαιτήσει ο αντικείμενος του ανθρωπίνου γένους, μόνο και μόνο να ανατρέψει ή καταστρέψει το έργο του Θεού. Πολλοί άνθρωποι που έχουν ασθενική πίστη, όταν τους έρχεται το δώρο της παιδοποιίας, ταλανίζονται από λογισμούς που προέρχονται είτε από άγνοια της αιτίας και του σκοπού, δηλαδή για ποιο λόγο μας δημιούργησε ο Θεός, είτε επηρεάζονται από επιστημονικές παλινοδίες, είτε από πολιτιακή αντίληψη και κάλυψη, είτε από τον σειρμό της ηθικής καταπτώσεως που τίνει να νομιμοποιήσει την αμαρτία και να απαξιώσει τη ζωή. Αδύρυτο λοιπόν είναι το κονταροκτύπημα της συνειδήσεως με τις πολλές σιρήνες που διεκδικούν καταπιεστικά οι αποφάσεις του ζευγαριού να είναι σύμφωνες με τα ανθρώπινα θελήματα. Η μάχη αυτή προσπαθεί να κυριεύσει την ακρόπολη της ψυχής που είναι το λογικό της μέρος. Οι λογισμοί πηγαίνουν, έρχονται και θέλουν να θεμελιώσουν τις αποφάσεις του ζευγαριού με το μέρος τους. Έτσι γεννιούνται ερωτήματα όπως: από πότε αρχίζει η ζωή στον άνθρωπο?
Έχουμε δικαίωμα να ορίζουμε το σώμα μας και να θεωρούμε ξένο σώμα το κυοφορούμενο? Ποιος δίνει τη ζωή? Αν την δίνουν μόνο οι γονείς, έχουν δικαίωμα να την αφαιρέσουν? Και ένα σωρό άλλες δικαιολογίες, όπως οικονομική, κοινωνική, ανασφαλής λόγοι κλπ. Και δεν φτάνουν μόνο αυτά. Επιπλέον οι λογισμοί έχουν συνήγορο και τη στάση της πολιτείας, η οποία με τον εκτρονόμο 1609 του 1986 κινείται σε καθαρές ουμανιστικές αντιλήψεις ως προς τις εγκυμονούσες γυναίκες. Το μόνο που ενδιαφέρει την πολιτεία είναι το έγκλημα να γίνεται με πλήρη ιατρική κάλυψη και χωρίς οικονομική επιβάρηση των παιδοκτόνων γονέων. Όλα αυτά εν τέλει καταλήγουν στο ερώτημα: να κρατήσουμε ή να μην κρατήσουμε το παιδί? Όμως ήδη σε όλα αυτά τα ερωτήματα που θέσαμε πιο πάνω απαντήσαμε. Έγινε αντιληπτό ότι για να έρθει ένας άνθρωπος στη ζωή δεν είναι υπόθεση μόνο των γονέων, αλλά πρωτίστως είναι έργο του Θεού. Και εκείνος που καταστρέφει το έργο του Θεού ήδη έχει καταδικάσει τον εαυτό του στην απώλεια. Είναι ένας αποθαμένος άνθρωπος. Επομένως το πόνο που μας απομένει είναι να ευχηθούμε ο σημερινός λόγος μας να παρέμβει σε αυτή τη διαλκυστίνδα των ανελαίητων λογισμών με σκοπό να στηρίξει τα ζευγάρια ώστε να πάρουν τη σωστή κατά Θεό απόφαση και ποτέ, μα ποτέ να μην διανοηθούν πράξεις που αφαιρούν τη ζωή άλλων ανθρώπων. Ως προς δε την πολιτεία και τους πολιτικούς εκφράζουμε την απορία μας πώς από τη μια μεριά κόπτονται για το δημογραφικό και από την άλλη ψηφίζουν τέτοιους νόμους. Πώς από τη μια μεριά διατηρούν αποτρεπτικούς μηχανισμούς για εκείνους που επιβολεύονται τη ζωή των πολιτών της και από την άλλη οπλίζουν τα χέρια γονέων και ιατρών να αφαιρούν τη ζωή από χιλιάδες ψυχές κάθε χρόνο. Η ώρα πέρασε. Και όπως είπαμε στον πρόλογό μας, δεν θα μπορέσουμε να εξαντλήσουμε το θέμα μας. «Έτι πολλά έχω λέγειν ημίν, αλλού δίναστε άρτη βαστάζειν». Μακάρι να αξιωθούμε με την ευχή του Σεβασμιωτάτου να πούμε και τα επίλυπα της αναγνώσεως, όπως συνηθίζουμε να λέμε στο Άγιον Όρος. Και ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά? Ασφαλώς το δεύτερο και ουσιαστικότερο στάδιο της ζωής μας και λίγα για το τρίτο, τα οποία προϋποθέτουν μία σύντομη και ακριβή αναφορά στη δομή και λειτουργία της ψυχής και του σώματος και πώς θα ενεργοποιήσουμε το κατ' εικόνα για να ανεβούμε την κλίμακα των αρετών και να φτάσουμε στο καθομοίωση.

Με αυτά τα λόγια που μετέφεραν στους δέκτες μας όλη τη σοφία των πατέρων της Εκκλησίας μας πάνω στο μέγα θέμα των εκτρώσεων, στο μυστήριο της ζωής που ξεκινά με τη σύλληψη του εμβρίου και όχι όπως κάποιοι πιστεύουν με τη γέννησή του, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα είχαμε την ευλογία να ακούσουμε την ομιλία του πατρός Γρηγορίου, ιερομονάχου της Μονής Οσίου Γρηγορίου, με θέμα το μυστήριο της ζωής. Μια ομιλία η οποία διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Φίλων Αγίου Όρους Ηρακλείου και εκφωνήθηκε την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας του Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγίτσας Μασταμπά στο Ηράκλειο. Την ομιλία μπορείτε να τη βρείτε ολόκληρη στο YouTube στο κανάλι Περιουσίας. Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ωστότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
2: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις AIR με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
1: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
2: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Ώρα Ελλάδος, 12.
4: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
6: Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα στα πρόπυλα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ, η πανηγυρική υποδοχή της τιμίας χειρός του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη από την Ιερά Μητρόπολη Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης, την οποία εκόμισε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης κύριος Χρυσόστομος. Αυτή την ώρα ψάλλεται δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, όπου μεταφέρθηκε η τιμία χείρα και θα παραμείνει μέχρι τις 23 Μαΐου. Επίσης, σήμερα το απόγευμα στις 6 θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη. Στις 7 θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για τον Άγιο και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Η τιμία χείρα θα παραμείνει μέχρι τις 23 Μαΐου στο Μητροπολιτικό Ναό, όπως προαναφέραμε, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026 που πραγματοποιούνται με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης των Ισαποστόλων και Βασιλέων έως τις 14 Ιουνίου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελεί τη Θεία Λειτουργία, ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ. Στο ναό θα τεθεί σε προσκύνηση επίσης και η τιμία χείρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως τις 29 Μαΐου. Αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη και θα ακολουθήσει ομιλία για τον Άγιο Βυσσαρίωνα τον Αγαθονίτη. Οι ιερές αγρυπνίες τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Αγίου Νείλου Πειραιός και Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας. Το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον ιερό ναό Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών σήμερα στις 6, χωροστατούντος αρχιερέως. Στην αίθουσα του Πειραϊκού Φάρου, Πραξιτέλους 173 στον Πειραιά, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για την πνευματική πορεία του ανθρώπου μέσα από την Ιλιάδα του Ομήρου. Βραδινή θεία λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, επί τη εορτή του Αγίου Παυσικάκου του Αναργύρου Ιατρού. Εορτάζει αύριο Τετάρτη επί τη μνήμη της Αγίας Γλυκερίας ο Φερόνιμος Ιερός Ναός που βρίσκεται στο Γαλάτσι και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες ως εξής. Σήμερα στις 7.30 ο Πανηγυρικός Εσπερινός και στις 10 Ιερά Αγρυπνία. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Πανηγυρίζει στις 13 και 14 Μαΐου ο Ιερός Ναός Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Αρχαιρατικός Εσπερινός και στις 10 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες που θα τελεστούν αύριο Τετάρτη το απόγευμα και την Πέμπτη το πρωί θα μεταδοθούν απευθείας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιώς την Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ενουρέντη αύριο στις 6 θα ψαλεί η παράκληση στην Παναγία Πορταΐτισσα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα την Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Θεράποντα. Τι σημαίνει η Ανάσταση, τελικά την πιστεύουμε, είναι το θέμα της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο πατήρ Θεμιστοκλής Χριστοδούλου στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων και Αγίου Βασιλείου Παραλίας Καλυβίων την Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός μας σταθμός από 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς Αγίου Μινά και Αγίου Αποστόλου Τίτου Ηρακλείου, στις ιερές μονές Παναγίας Καλυβιανής, Κρεμαστών Απόλλως, Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας, Αγκαράθου, Πρέβελης, Αρκαδίου, Ρεθύμνου. Θα επισκεφθούν επίσης το ανάκτορο της Κνωσού. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου όπου φοιτούν. Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους οι συμμετέχοντες το πρόγραμμα αρχίζει στις 8 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση. Παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, ζούμπα kids, δικαστικά, χειροτεχνία, γεωγραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
5: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
4: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
8: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
9: Γεωφως.
10: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
9: Γεωφως.
10: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
9: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
10: Τηλέφωνο 210-5560-398.
9: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
10: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
11: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
12: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
11: Τηλέφωνο 210-8035-800.
13: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
14: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learning.gr. Learning ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
15: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζηδάκη.

0: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, ραδιοπαραμυθία, πειραϊκή εκκλησία και σήμερα δεν ξεκινάμε από μία θεματική αλλά από μία εμπειρία. Από εκείνο το λεπτό σημείο όπου η αγάπη προηγείται της βεβαιότητας. Αφορμή της εκπομπής μας είναι το κήρυγμα που έκανε ο πατήρ Ιωνάς στην Ταϊπέη πρόσφατα και όχι τόσο, δεν θα μιλήσουμε τόσο για τη δράση όσο για το λόγο του που αγγίζει με απλότητα και βάθος. Στο κήρυγμά του οι μυροφόρες δεν παρουσιάστηκαν ως πρότυπα θρησκευτικής συνέπειας αλλά ως άνθρωποι που αγαπούν ακόμα και όταν όλα φαίνονται τελειωμένα. Θα μας πει ο πατήρ Ιωνάς ότι δεν πηγαίνουν στον τάφο γιατί πιστεύουν ήδη στην Ανάσταση, πηγαίνουν γιατί δεν μπορούν να εγκαταλείψουν αυτόν που αγάπησαν. Περισσότερο όμως θα μας πει ο ίδιος ο πατήρ Ιωνάς Μούρτος, ο οποίος είναι γνωστός σε όλους εσάς, και να υπενθυμίσουμε ότι είναι 26 ολόκληρα χρόνια στην Ταϊβάν και παλεύει και μοχθεί. Πριν ξεκινήσουμε όμως τη συζήτησή μας μαζί του, θα ήθελα να μεταφέρω την πρόταση, την αναγνωστική που έχουμε σε κάθε εκπομπή μας. Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες και τις ηρωίδες του Βυζαντίου. Είναι το νέο βιβλίο φίλη μας της Κωνσταντίνας Ζικούλη Τακοπούλου. Από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης μέχρι τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και την άλωση της πόλης, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ο μικρός αλλά και ο μεγαλύτερος αναγνώστης κάνει ένα ταξίδι στη χιλιόχρονη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Το βιβλίο περιέχει βιογραφικά και προσωπογραφίες, χάρτες, χρονογραμμές, πλήθος πληροφοριών για την καθημερινότητα στο Βυζάντιο και πολλές δραστηριότητες με τη μοναδική εικονογράφηση του Σπύρου Ζαχαρόπουλου. «Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες και τις ηρωίδες του Βυζαντίου» βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας τον Τάσο Τοζιάκα που με ευγένεια και φροντίδα υπηρετεί αυτή την συνάντηση των φωνών. Και τώρα να καλωσορίσουμε τον πατέρα Ιωνά στην εκπομπή μας. Πάτερ Ιωνά, καλώς ήρθατε και πάλι.
1: Χριστός Ανέστη, ευχαριστώ πάρα πολύ και να είστε όλοι καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνάντηση και πάλι μέσα στις τόσες έγνοιες που έχετε εκεί δέχεστε να μιλήσετε και στους ακροατές μας. Αυτό το κήρυγμα που κάνατε πρόσφατα και βέβαια που μεταδόθηκε, όπως να πούμε στους ακροατές, μεταδίδεται κάθε Θεία Λειτουργία, μεταδίδεται διαδικτυακά από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ταϊβάν. Ακούσαμε λοιπόν στο κήρυγμά σας στα αγγλικά πως παρουσιάζετε τις μυροφόρες όχι ως πιστές με την συνηθισμένη έννοια αλλά ως ανθρώπους που αγαπούν. Τι σημαίνει αυτό, πατέρα Ιωνά?
1: Κοιτάξτε, ναι, γιατί αλλιώς είχα ξεκινήσει κι εγώ, ας πούμε, όπως κάθε χρόνο λέμε για τις μυροφόρες ότι ήταν τέλος πάντων ηρωικές γυναίκες κτλ. Αλλά ξέρετε, σκέφτηκα, ας πούμε, τον Χριστό επάνω στο Σταυρό, έτσι. Λέει, πάτερ, γιατί με εγκατέλειψες? Αισθανόμενος, όχι ότι ας πούμε τον εγκατέλειψε, αλλά αισθανόμενος εγκαταλειμμένος, διότι έφερε όλη την αμαρτία της ανθρωπίνης φύσεως, δηλαδή και τη δική μου αμαρτία και τη δική σας και των ακροατών σας και όλων των ακροατών μας, έτσι, για να ξέρουμε και να μην λέμε ότι ο Χριστός ήταν κάτι μακρινό. Και έτσι λοιπόν, φέρνοντας την αμαρτία όλη της κτήσεως, ναι, ήταν απομακρυσμένος από τον Θεό. Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές έτσι τον παράτησαν. Ο Πέτρος, ας πούμε, τον αρνήθηκε χωρίς κανείς να το ζητήσει, έτσι, μπροστά σε μια γυναίκα, σε κάτι πειρέτριες εκεί πέρα.
0: Και
1: το συγκλονιστικό για μένα είναι με τον Ιούδα που του λέει «Ετέρε, εφώ πάρει». Είναι τόσο πικρό, γιατί και εγώ ζω μια απίστευτη μοναξιά. «Φίλε», ναι. Και εκείνος, ας πούμε, τον φυλάει και τον παραδίδει. Πού είναι η φιλία? Δεν υπάρχει, δηλαδή ο άνθρωπος δεν ζει μόνο από το φαΐ, ας το πούμε έτσι, και από την φιλία και από την αγάπη, έτσι, και από τις ανθρώπινες σχέσεις. Ο Χριστός λοιπόν τελείωσε καταλυμμένος επάνω στο Σταυρό, χωρίς φίλους, έτσι, χωρίς κανέναν, ναι. Και όμως στον Ιούδα λέει «Ετέρα εφώ πάρει», φίλε. Θα μπορούσε να πει αν εμφανιζόταν στον δρόμο στις μυροφόρες «Καλές μου γυναίκες, πού πάτε?» Και θα του πούνε αυτές «Δεν σ' αφήσαμε εμείς αγαπάμε». Μα, ας το πούμε έτσι, θα τους πει κάποιος, πού πάτε βρε, αυτό σας κορόιδεψε, έτσι δεν είναι? Αυτός έλεγε ότι είναι γιος Θεού, ας το πούμε, εντάξει. Αυτός έλεγε ότι εκείνος που πιστεύει σε μένα δεν θα έχει θάνατο.
0: Και πέθανε ο ίδιος.
1: Ήταν ένα ψέμα. Έτσι. Και αυτές όμως πάνε. Δεν περιμένουν τίποτα, έτσι. Οι μυροφόρες δεν περιμένουν τίποτα. Εξάλλου, και όταν και που τον είδαν, δεν το πιστέψανε, δεν το πολύ πιστέψανε, έτσι. Λέει, ας πούμε, το Ευαγγέλιο, είχε δε αυτάς τρόμους και έκστασης και ουδέν είπων, εφοβούν το γάρ. Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, δεν ξέραν καλά-καλά, έτσι. Η Μαγδαληνή δεν τον αναγνώρισε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν το πίστευε και κανείς, ας πούμε, αλλά ήταν αυτή η αγάπη. Αυτή η αγάπη είναι το παν.
0: Ναι, πάτερ.
1: Ας πούμε, δεν είναι η διανοητική πίστη. Αυτό με συγκίνησε φοβερά και με συγκινεί όποτε το σκέφτομαι. Και για μας, ας το πούμε έτσι.
0: Έτσι.
1: Θυμάμαι, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, έλεγε, ας πούμε, όταν θα έρθει ο Χριστός, έτσι, και θα μας πει, ας πούμε, συγγνώμη παιδιά μου, ας πούμε, έχει γεμίσει ο παράδεισος, δεν έχει άλλη θέση, τι να κάνουμε τώρα. Θα πάτε στην κόλαση. Εκεί έχει θέσεις. Και οι καλοί άνθρωποι θα το πούνε καλά. Δεν μας το έλεγε να, τέλος πάντων, ας πούμε, να κλεδίσουμε τη ζωή μας, ξέρω εγώ, με ό,τι κακό και τα λοιπά. Ενώ οι καλοί άνθρωποι θα το πούνε, δεν πειράζει κύριε, εμείς ό,τι κάναμε για σαν να το κάναμε, τις αγαπούσαμε, δεν θέλουμε τον παράδοση. Και στην κόλαση να είμαστε, θα σας αγαπάμε το ίδιο.
0: Έτσι, έτσι είναι. Η αγάπη. Λέτε λοιπόν στο κηρυμώτη, δεν πηγαίνουν οι μυροφόρες στον τάφο επειδή πιστεύουν στην Ανάσταση, αλλά επειδή αγαπούν. Δηλαδή η αγάπη προηγείται της πίστης, πατέρα Ιωνά.
1: Προφανώς, έτσι. Και αυτό το βλέπουμε γιατί. Γιατί ο Χριστός εμφανίζεται στην αγάπη πρώτα, έτσι. Εμφανίστηκε πρώτα στις μυροφόρες. Έτσι, πρώτα στην Παναγία και στις μυροφόρες εμφανίστηκε. Δηλαδή εκεί που υπάρχει μια αγάπη χωρίς μέλλον. Έτσι, σίγουρα, δηλαδή αυτή η αγάπη, ξέρετε, δεν είναι που έχει και μια ελπίδα. Δεν έχει καμία ελπίδα. Πας γιατί αγάπησες. Μα, έλεγε ψέματα, δεν έχει σημασία. Εγώ αυτόν τον αγαπούσα. Και ας πούμε, και τι θα γίνει τώρα, τίποτα δεν θα γίνει. Θα πάμε εκεί και θα κάνουμε και πράγματα τα οποία, ας το πούμε έτσι, για σκεφτείτε λίγο. Δηλαδή, ποιος πάει στον τάφο τώρα, στο νεκροταφείο, ας πούμε. Έτσι, να ανοίξει το φέρετρο, να πιάσει το νεκρό. Να τον ξαναγεμίσει με πανάκριβα αρώματα, δηλαδή να αγγίξει το σώμα, έτσι. Ο άλλος, ας πούμε, σήμερα δεν πάει, δεν θέλει ούτε να δει και το σώμα, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Πάτερ μου, θα μπορούσαν να ανοίξουν τώρα γυναίκες αυτή την τεράστια πέτρα? Περίμεναν ότι θα είναι ανοιχτή η πέτρα.
1: Το λέει και το Ευαγγέλιο, έτσι, και λέει σκεφτότανε. Πήγανε και δεν σκεφτήκανε, ας πούμε, και παρόλο τη λογική που σου λέει, πού πας βρε. Πράγματα, ας πούμε. Είναι οι Ρωμαίοι στρατιώτες εκεί πέρα και πας πρωί-πρωί, ας πούμε, χαράματα, έτσι. Λοιπόν, θα σε πιάσουν οι στρατιώτες, θα σε βιάσουν, θα σε σκοτώσουν, θα κάνουν οτιδήποτε. Η γυναίκα, ξέρετε, εκείνη την εποχή δεν είχε κανένα δικαίωμα, έτσι. Δεν ήταν, ένα μηδέν ήταν. Δηλαδή, διακινδυνεύουν τη ζωή τους. Για να μην πούμε, αφήστε το λίθο, και εγώ νομίζω ότι αυτό το λέει λίγο ειρωνικά το Ευαγγέλιο. Όχι με κακό σκοπό. Δηλαδή, για αυτές ήταν τόση η λαχτάρα του για τον Χριστό που δεν σκεφτόταν τη ζωή τους. Γιατί η ζωή τους κινδύνευε, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Δεν πάνε, ας πούμε, σε κάποιον τέλος πάντων που πέθανε με τιμή. Πάνε σε ένα καταδικασμένο κατάδικο, έτσι. Σταυρωμένο. Δηλαδή με τον επέσχυντο, το πιο επέσχυντο θάνατο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Λοιπόν, πάνε λοιπόν, ας πούμε, σαν να πάτε εσείς σήμερα, ξέρω εγώ, ας πούμε, σε ένα τρομοκράτη, ας πούμε, εντάξει, ξέρω εγώ, σε ένα Νταβέλη, ας πούμε, τι να σας πω, έτσι. Λοιπόν, και ας το πούμε έτσι. Φοβάστε για τη ζωή σας, γιατί θα σας κάνουν θέλουν αυτοί. Στρατιώτες είναι. Δεν σου πήγε κανένας τίποτα. Λοιπόν, διότι πάτε με στον κακό, άρα είστε κι εσείς μέσα στη σπήρα, έτσι. Και όμως, δηλαδή, είναι λίγο ειρωνικό. Το πρόβλημά τους είναι ποιος θα τους κυλήσει το λίθο. Όχι ότι κινδυνεύει η ζωή τους.
0: Ναι,
1: και ότι, ας το πούμε έτσι, αυτό ήταν και το πρόβλημα, ή ότι τέλος πάντων ο δάσκαλος, αυτός που τους έλεγε τόσα πράγματα, που έκανε τόσα θαύματα, ήταν νεκρός. Δεν περιμέναν τίποτα πια. Τελείωσαν όλα, έτσι. Τελείωσαν όλα. Για αυτούς δεν τέλειωσαν όμως. Εδώ, να σκεφτείτε, ο Νικόδημος λέει, αγόρασε, λέει, 100 λίτρα νάρδου αλόης πιστικής, πώς το λέει. Ξέρετε πόσο θα στήχιζε αυτό σε σημερινά λεφτά? Γύρω στα 100.000 δολάρια περίπου.
0: Πάρα δηλαδή, πολλά λεφτά. Δηλαδή, και για την εποχή. Που ήταν φτωχοί άνθρωποι.
1: Κάπως έτσι τάφηκε και ο Γαμαλιήλ, λίγο περισσότερο από του Νικοδήμου τον Νάρδο, ας πούμε. Έτσι, αλλά ήταν πανάκριβα και σήμερα αυτά τα αρώματα, δεν τα αγόραζε, θα στήχησαν γύρω στα περίπου 100.000 δολάρια περίπου. Δηλαδή ο Χριστός στάθηκε σαν βασιλιάς. Έτσι. Και βλέπουμε και τι, και τον Νικόδημο και τον Ιωσήφ, οι οποίοι ενώ είχαν ο Νικόδημος και πολιτική καριέρα, έτσι, σαφώς, ανώτερα μέλη ας πούμε, του συνεδρίου, εντάξει, και δεν τολμούσαν να πάνε σαν μαθητές του Χριστού, και τώρα αυτοί που ο Χριστός πια απέτυχε, τελείωσαν όλα, βρίσκουν το θάρρος, γιατί η αγάπη προηγείται της πίστης. Όλα είναι αγάπη, έτσι. Ο Θεός είναι αγάπη και έτσι θέλει. Λοιπόν, και έχουν αυτή την τρελή αγάπη, η οποία κοστίζει, έτσι, και στον Νικόδημο και στον Ιωσήφ, διότι ο Ιωσήφ συνελήφθη. Έτσι, άμα δείτε, και ο Νικόδημος. Και την πλήρωσαν πολύ άσχημα. Άλλο πώς τους έσωσε ο Θεός και τα λοιπά που γράφει εκεί στα απόκριφα Ευαγγέλια. Αλλά ας έρθουμε στις μυροφόρες, επειδή γράφει το Ευαγγέλιο, έτσι.
0: Έτσι, ναι.
1: Δηλαδή, βεβαίως η αγάπη προηγείται της πίστης. Γι' αυτό και βλέπουμε τι, ότι ο Απόστολος Παύλος λέει, έτσι, είναι από τις όλες αρετές πίστης, ελπής, αγάπη. Αλλά εκείνο που λέει που θα μείνει, ποιο είναι? Είναι η αγάπη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι η πίστη, ας πούμε, όταν θα δεις τον Χριστό πια, όταν θα έρθει ξανά, ας πούμε, δεν υπάρχει θέμα πίστης, αυτό τον βλέπεις. Γιατί δεν χρειάζεται να πιστεύεις, έτσι το βλέπεις πια. Ελπίδα, η ελπίδα έχει πραγματοποιηθεί, είναι η βασιλεία των ουρανών. Άρα εκείνο που μένει είναι η αγάπη.
0: Έτσι. Αναφέρεται στο κήρυγμα ότι η αγάπη τους, των μυροφόρων, είναι πιστή μέσα στο σκοτάδι.
1: Ναι, πράγματι.
0: Είναι φοβερό αυτό. Πώς μπορεί να το ζήσει αυτό ένας άνθρωπος, ας πούμε, και τότε και σήμερα?
1: Να σας πω πώς μπορεί να το ζήσει ένας άνθρωπος αυτό. Διότι, ας πούμε, πας και κάνεις την προσευχή σου, δεν έχεις λεφτά, σε έχουν απολύσει. Σου λένε ότι ο γιατρός έχει καρκίνο. Το παιδί σου, ξέρω εγώ, αρρωσταίνει, πεθαίνει, έτσι. Παρακαλάς τον Θεό και δεν βλέπεις τίποτα. Και δεν βλέπεις απάντηση. Πολλές φορές. Έτσι. Έτσι θα το ζήσει. Και θα πει, κοίτα να δεις, Χριστέ μου, εγώ απάντηση δεν βλέπω να παίρνω. Σ' αγαπάω όμως. Σ' αγαπάω μέσα στην άρνηση. Μέσα στην φαινομενική σου απουσία. Μέσα στην φαινομενική νέκρωση. Γιατί ο Χριστός είναι νεκρός. Έτσι. Δηλαδή, είναι νεκρός, ας πούμε, εκείνη την ώρα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήταν, τον έθαψαν, πάει, τελείωσε.
0: Βέβαια.
1: Και για μένα, κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή αυτό με συγκλονίζει και εμένα, έτσι, ότι, ας το πούμε έτσι, πάμε στην εκκλησία, δεν πάμε να ανάψουμε ένα κερί, ρε παιδί μου, ας πούμε, και να εκπληρώσουμε κάποια, τέλος πάντων, θρησκευτικά, ας πούμε, υποχρεώσεις που έχουμε, ας πούμε. Μια υποχρέωση, τι να κάνουμε, ρε, με σηκωθώ κουτσά στραβά, ας πούμε, άντε να πάω και την Κυριακή στην εκκλησία, γιατί πρέπει να πάω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι. Έτσι. Το βλέπουμε λοιπόν και λέμε, ναι Χριστέ μου, ξέρω, για μένα φαίνεσαι σαν νεκρός, έτσι, φαίνεσαι σαν νεκρός, δεν εμφανίζεσαι, όπως το Λάζαρο σας είπα, γυροβολούσε ο Χριστός, ας πούμε, μακριά, έτσι, και τον άφηκε να πεθάνει, και όμως έκλαψε για τον Λάζαρο, λοιπόν, και δεν τον βοήθησε, άλλο αν μετά τον ανέστησε, έτσι, αυτό είναι ένα μεγάλο μυστήριο, γιατί το έκανε, γιατί δεν τον θεράπευε, λοιπόν, αυτό είναι για μας το ίδιο. Δηλαδή, όπως οι μυροφόρες λένε, δεν περιμένουμε τίποτα, τι να κάνουμε, αλλά τον αγαπούμε. Και εμείς λέμε, δεν περιμένω τίποτα, Θεέ μου, δεν έχω λεφτά, με έχουν απολύσει.
0: Έτσι.
1: Δεν έχω, ξέρω εγώ, ας πούμε, καμιά ελπίδα, αλλά ξέρεις κάτι, σ' αγαπάω. Είναι το μόνο που μου έχει μείνει, αυτή η αγάπη με κρατάει. Μα είναι αγάπη παράλογη, θα σου πει ο άλλος. Τι τον αγαπάς, ας πούμε, αφού δεν πρόκειται να σε βοηθήσει. Μα τον αγαπάω γιατί δεν θα με βοηθήσει, γιατί δεν περιμένω καμιά βοήθεια. Εγώ του το είπα. Έτσι. Αλλά είναι σαν να είναι νεκρός για μένα αυτή τη στιγμή, δεν λέω έτσι, αυτή τη στιγμή.
0: Βέβαια.
1: Και γι' αυτό θα πάω να πέσω στα πόδια του στην εκκλησία, όχι μόνο να τον παρακαλέσω. Αυτή είναι η μόνη διαφορά που έχουμε εμείς και το μόνο, ας το πούμε, advantage. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι ζωντανός, ξέρουμε ότι στην εκκλησία θα τον συναντήσουμε πιο πολύ από ότι τον συνάντησε η Μαρία η Μαγδαληνή, πιο πολύ από ότι συνάντησαν οι μυροφόρες που δεν τον είδαν την πρώτη στιγμή, ας το πούμε, γιατί εμείς θα γευθούμε την αναστημένη σάρκα, θα συναντήσουμε τον Χριστό, γι' αυτό πάμε στην εκκλησία. Δηλαδή θα πρέπει να το καταλάβουμε, δεν πάμε ρε παιδί μου για τον παπά, τον ψάλτη και ξέρω εγώ, ας πούμε, όλα αυτά. Mm. Πάμε και έτσι πρέπει να πάμε, δηλαδή τι να κάνω τώρα, ο Χριστός μου φαίνεται σαν νεκρός πούντος, ας πούμε, αλλά εγώ τον αγαπάω και θα πάω στην εκκλησία. Θα πάω στη λειτουργία, γιατί εκεί στη λειτουργία δεν θα συναντήσω τον νεκρό του σώμα μόνο, να το αλείψω με τα δάκρυά μου, ας το πούμε έτσι, και με τα μοίρα και ποια μοίρα δηλαδή. Και είναι ωραίο δηλαδή καμιά φορά να πηγαίνουμε στην εκκλησία με κανένα λουλουδάκι, έτσι. Και άμα δεν μπορούμε στην εκκλησία, πάρει ένα λουδάκι ρίχτο στον αέρα, στον Χριστό, ας πούμε. Ξέρετε, εδώ πέρα πουλάνε, πουλάνε για σεμιά στον δρόμο γυναίκες, ας πούμε, φτωχές γυναίκες, έτσι, ξέρω εγώ, μέσα στα αυτοκίνητα. Έτσι και τα παίρνεις και είναι σαν μια θυσία, ας πούμε, που κάνεις στους θεούς στο Βούδα, ξέρω εγώ, το βάζεις στο σπίτι σου, το βάζεις εκεί. Να πάρεις, ας πούμε, ένα γαρίφαλο, ξέρω εγώ, ένα κάτι, τέλος πάντων, το βάλεις εκεί στην εικόνα του Χριστού, ας το πούμε έτσι. Το πας στην εκκλησία, το βάλεις εκεί.
0: Τι όμορφη εικόνα. Έτσι, τι όμορφη εικόνα. Ναι, έτσι.
1: Λοιπόν, και μοσκοβελάει δηλαδή, αγοράζει και καμιά φορά και πελαγιά, ας πούμε, και φέρνει, λέω, που το βρήκες. Είναι στον δρόμο μια γυναίκα, ήταν στη μέση, όπως είναι στο αυτοκίνητο, είχε κάτι στη μέση της λωρίδας και πουλάει, ας πούμε, για σεμιά.
0: Έτσι, για να ζήσει η γυναίκα, ναι.
1: Ναι, και τα παίρνουν αυτοί στο σπίτι και τα πάνε, ας πούμε, για τους νεκρούς, ξέρω εγώ, για το σπίτι.
0: Για τους προγόνους, για το ναι, και μετά, έχει, ναι. Έτσι.
1: Λοιπόν, και λέω, ας το πούμε, κοιτάξτε πόσο είναι όμορφα, αλλά λέω και πάλι, έτσι, εάν για μένα ο Χριστός φαίνεται σαν να είναι νεκρός, γιατί ρε παιδί μου, έτσι, δεν είναι, σου λέει, προσεύχεσαι, ναι, αλλά πού το, έτσι, άρρωστος είμαι, ξέρω εγώ, οικογενειακά προβλήματα, χωρισμοί.
0: Βέβαια.
1: Τα παιδιά, αρρώστιες, έτσι, ανησυχία, έτσι, έξωθεν φόβη, έξωθεν μάχη, που λέει και ο Θεός Παύλος. Έτσι,
0: έτσι λοιπόν, είναι, έτσι.
1: Και είναι σαν να μην είναι ο Χριστός.
0: Είναι, ναι.
1: Κι όμως εκεί είναι.
0: Εκεί είναι. Να,
1: δηλαδή είναι οι μυροφόροι 2000 χρόνια, είναι καλά οι γυναίκες, ας πούμε, μακριά από εμάς. Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Και εμείς έτσι είμαστε.
0: Και λέμε, εμείς.
1: Ναι, Χριστέ μου, μέσα σε αυτή τη δυστυχία που βρίσκομαι, ας το πούμε έτσι, εγώ σ' αγαπάω. Ας την πίστη, εγώ σ' αγαπάω. Είναι τρελό αυτό που κάνω. Δεν είναι λογικό. Αλλά εγώ σ' αγαπάω. Και επειδή σ' αγαπάω, θα έρθω στην εκκλησία και όχι μόνο για να δω το νεκρό σου σώμα, αλλά το ζωντανό, γιατί εκεί είναι ζωντανό. Η Ανάσταση δεν είναι 2000 χρόνια πριν μόνο, συνεχίζεται.

0: τι. Θα θέλατε να μας το εξηγήσετε περισσότερο αυτό?
1: Ναι, κοιτάξτε, γιατί ας το πούμε έτσι, η αγάπη, πήγαν οι μυροφόρες έτσι με αγάπη και χωρίς καμιά πίστη. Τι πίστη, ας πούμε, αφού δεν πιστεύουν στην Ανάσταση, έτσι. Και για τον Χριστό, τέλος πάντων, ο δάσκαλος, έτσι, δεν ξέρανε ότι είναι και τόσο πολύ, ας πούμε, εξάλλου είναι και αποκάλυψη, έτσι, ναι, ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού. Πράγμα. Αλλά πήγαν εκεί και τι έγινε, βρήκαν αυτό που δεν περίμεναν. Πήγαν για θάνατο και βρήκαν ζωή, έτσι. Εκεί λοιπόν εμφανίστηκε, εκεί λοιπόν εμφανίστηκε η πίστη, έτσι. Εκεί εμφανίστηκε η πίστη. Γι' αυτό λοιπόν η αγάπη δεν είναι να πείσω τον άλλον, να το πούμε με λογικά επιχειρήματα, το Χριστό, έτσι. Διότι ο Χριστός επίσης δεν μας υποχρεώνει. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω το εξής, παραδείγματος χάρη, η δική μου παρουσία, ας το πούμε, έτσι, υποχρεώνει εσάς που με βλέπετε, ξέρω εγώ, ή τόσο με ακούτε, να με αποδεχτείτε, δηλαδή ότι υπάρχω. Δεν μπορεί να πείτε ότι δεν υπάρχω. Εάν δεν πείτε ότι δεν υπάρχω, ας πούμε, εσείς στην οικογένειά σας, ας πούμε, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει Σοφία Χατζή, ας πούμε. Είμαι τρελός, έτσι. Εάν όμως εγώ δεν σας χωνεύω, ναι, αυτό, δεν μπορώ να το αρνηθώ ότι υπάρχετε. Δεν θα ήθελα να υπάρχετε, αλλά υπάρχετε. Άρα με καταπιέζετε κατά κάποιο τρόπο. Είναι μια γνώση δηλαδή υποχρεωτική. Με υποχρεώνεται να σας γνωρίσω και να σας αποδεχτώ ότι υπάρχετε. Τελείωσε. Ο Χριστός όμως δεν υποχρεώνει, και αυτό είναι το μεγαλείο, έτσι, δεν υποχρεώνει, όπως η δική μου και η δική σας παρουσία, όπως και κάθε ανθρώπινη παρουσία, έτσι, υποχρεώνει τους άλλους να τον δεχτούν. Ο Χριστός λέει, με αγαπάς, θα με δεις. Έτσι. Και στο Θωμά, ας πούμε, που τον αγαπούσε ο Θωμάς, δηλαδή, ας πούμε, δεν τον μισούσε κιόλας, έτσι, του έδωσε την ευκαιρία. Θα μου πεις και σε εμάς γιατί δεν τη δίνει, πώς δεν τη δίνει? Εάν δεν δεις τον Χριστό μέσα στη Θεία Κοινωνία και δεν δεις ότι κοινωνάς το ζωντανό σώμα του Χριστού, όχι κανένα νεκρό πράγμα, ας πούμε, πώς θα το δεις, ας πούμε, μετά? Δηλαδή, ναι, δεν θέλει ο Θεός να σε υποχρεώσει. Όταν θα εμφανιστεί, που είναι η Δευτέρα Παρουσία, ναι, εκεί είναι υποχρεωτικό πια. Εκεί θα τον δεις, θες δεν θες. Όπως θα τον δεις, όπως βλέπεις τον ήλιο, το φως του ηλίου. Και τότε, ας το πούμε, όλος ο κόσμος θα πληρωθεί από την παρουσία του Θεού. Που αυτό είναι ο παράδεισος και αυτό είναι και η κόλαση. Και εκείνος που τον αγαπάει θα χαίρεται μέσα στην αγάπη του Χριστού και στην αγάπη των πάντων, ας πούμε, έτσι. Και εκείνος που τον μισεί, δεν υπάρχει τόπος ούτε χρόνος, τίποτα, να φύγει από την παρουσία του Θεού και θα υποφέρει. Mm. Άρα λοιπόν η αγάπη βεβαίως είναι που ανοίγει την πίστη και όχι η υποχρέωση της λογικής, η οποία, by the way, έχει flows, ας πούμε, a lot.
0: Είναι και τα αγγλικά μας, δεν μιλάω
1: και ελληνικά. Λοιπόν, που έχει τόσα προβλήματα, έτσι, ότι εγώ θα σε υποχρεώσω και εσύ δεν μπορείς να αρνηθείς τον Χριστό. Τελείωσε. Θα σου πω πέντε παραδείγματα, έτσι, πέντε πράγματα και θα σε ισοπεδώσω, ας πούμε. Δεν μπορεί να πεις όχι. Είναι αυτή η ελευθερία που ο Χριστός δεν ορίζεται. Δηλαδή δεν προσδιορίζεται. Γι' αυτό και ξέρετε, ο Χριστός μετά την Ανάστασή του, το σώμα του, ενώ είναι υλικό σώμα, και αυτό είναι κάτι που επίσης πρέπει να το θυμόμαστε, δηλαδή ότι τα έσχατα έχουν εισέρθει στο παρόντα καιρό, δηλαδή το αναστημένο σώμα, η Ανάσταση, η Γενική Ανάσταση έχει ήδη εισέρθει στην ιστορία, γιατί υπάρχει το αναστημένο σώμα του Χριστού που το κοινωνούμε στη Θεία Κοινωνία, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, έτσι, ο Χριστός, ας πούμε, σε αφήνει ελεύθερο, σου λέει, Κύριε, αν θέλεις να με δεις. Και μάλιστα, ενώ έχει υλικό σώμα, δεν ορίζεται, δηλαδή περνάει μέσα από πόρτες, αλλάζει μορφή, έτσι. Mm. Δηλαδή είναι πέραν της περιγραφής σας. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω τη μούρη μου, ούτε εσείς τη δική σας.
0: Ναι,
1: δεν
0: σωστά,
1: είναι.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή είναι και το ID card, ας πούμε, σας βλέπει face recognition, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ενώ ας πούμε ο Χριστός, έτσι, ενετέρα μορφή στους μαθητές που πηγαίνανε στους Εμαούς, έτσι, οι άλλοι τον είδε σαν κυπουρό, έτσι, οι μαθητές, ας πούμε, δεν ξέρανε και καλά-καλά, έτσι. Ήταν όμως ότι οι καύσεις της καρδίας, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα που οδηγεί και κάνει τον Χριστό παρόντα, διότι το Άγιο Πνεύμα κάνει τον Χριστό παρόντα, δεν το κάνει, ας πούμε, η σωματική αυτή που κάνει εμένα παρόντα και εσάς παρόντα, παρούσα, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Πάτερ, οι μυροφόρες, όπως είπαμε και στην αρχή, αλλά με προβληματίζει, πηγαίνουν χωρίς να έχουν λύσει το πρακτικό πρόβλημα, ας πούμε, ποιος θα κυλήσει την πέτρα. Και αυτό, μας είπατε, δεν έχει σημασία. Αλλά τι σημαίνει αυτό για τη δική μας ζωή, για τις δικές μας πέτρες?
1: Ξέρετε πόσες πέτρες έχει η ζωή μας, έτσι. πάει ο άλλος και δυστυχώς έχω και ανθρώπους

0: ας πούμε, και εδώ πέρα κάποιος ας πούμε, λέει να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ναι, αλλά άμα για να την κάνεις, ας πούμε, τη δουλειά πρέπει να έχεις εκείνο, πρέπει να έχεις εκείνο. Θα σου πει 500 λόγους γιατί να μην την κάνεις. Και αυτό είναι, ας το πούμε έτσι, μια, πώς να το πούμε έτσι, μια, και η ψυχολογία.
1: Υπάρχει όμως, έτσι, υπάρχει στη ζωή των ανθρώπων.
0: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, που είναι εκφύσεως απαισιόδοξοι, έτσι. Και αυτό λέμε, κάνε το σταυρό σου εσύ και πήγαινε. Και ο Θεός θα κάνει το δικό του βήμα. Μπορεί, ας πούμε, η Πέτρα, άμα θέλεις κάτι καλό για τη ζωή σου, δεν να σπουδάσεις, ξέρω εγώ, θες να ανοίξεις μια δουλειά, θες να κάνεις το ένα, θες να κάνεις το άλλο, κάνε το σταυρό σου. Πήγαινε στο Θεό, ας πούμε, όχι για το ωφελημιστικό θέμα, μην του πεις, ας πούμε, ναι, θέλω έτσι και πράγμα το κάνεις. Αλλά κάντο και θα δεις ότι κάποιος άγγελος θα ανοίξει την πόρτα. Κάποιος φίλος που δεν τον περίμενε θα εμφανιστεί, έτσι.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι είμαστε νησιά απομονωμένα, ο καθένας ας πούμε και ξεκομμένα ο ένας από τον άλλον, έτσι. Η κοινωνία είναι ένα complex system και υπάρχουν αλληλεπιδράσεις ας πούμε, που δεν τις φανταζόμαστε. Και το λέω έτσι με μια μαθηματική έτσι, έννοια. Για να μην απαγοητευόμαστε. Δεν καλύπτει, δεν μπορεί να μας καλύπτει, ας το πούμε έτσι, ένα πέπλος αγνωσίας, ας πούμε, και απελπισίας, ότι ρε παιδί μου, τώρα ας πούμε βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση. Πάει, δεν έχω μέλλον. Πάντα υπάρχει κάτι. Έτσι, πάντα υπάρχει
1: δεν
0: κάτι.
1: Υπάρχει δεν υπάρχει αδιέξοδο, έτσι, πάτερ μου.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Προχώρα, κάνε το σταυρό σου. Μα θα φάω το κεφάλι μου. Μπορεί. Έτσι, μπορεί και να το φας πράγματι, ας το πούμε έτσι. Ο Λίνκολν, ξέρω εγώ, πρόεδρος της Αμερικής, έτσι, έχασε 10 φορές, ας πούμε, τις εκλογές για να βγει πρόεδρος και βγήκε τελευταία. Έτσι,
1: πάλι, λοιπόν, μάλιστα.
0: Και πόσοι άλλοι, ας το πούμε, έτσι που... Αλλά σας είπα και πάλι, αυτό που με... δεν ξέρω που μου έκανε, ήταν ότι οι μυροφόρες δεν ήταν, ας πούμε, γυναίκες 2000 χρόνια πριν, που τέλος πάντων, ας πούμε, να είναι καλά οι γυναίκες που πήγαν εκεί πέρα. Εδώ ο Χριστός για μας κάθε μέρα το ίδιο πράγμα είναι. Σαν νεκρός είναι και εγώ, ας πούμε, να πάω. Σ' αγαπάω, βρε. Έτσι. Και τη ζωή μου και αυτή την τρελή αγάπη, η οποία είναι και παράλογη, έτσι. Αυτό είναι αγάπη.
1: Έτσι. Πάτρε, κάνατε μάλλον στο κήρυγμα μια έντονη αντιπαραβολή ανάμεσα στο φιλί του Ιούδα και στην πράξη των μυροφόρων. Τι δείχνει αυτό για τη διαφορά ανάμεσα σε μια μορφή αγάπης και σε μια αληθινή αγάπη?
0: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν ο άνθρωπος, ας πούμε, δεν ζει χωρίς αγάπη, έτσι. Και αυτό ήταν, δηλαδή, ένα από τα μεγαλύτερα πάθη στον Χριστό. Είναι ακριβώς ότι δεν, όχι ότι ο Χριστός είχε πρόβλημα, εγώ έχω πρόβλημα πέραν της χάρη μου, να ξέρετε. Εδώ πέρα, ας πούμε, πας στο ασανσέρ, μέσα ανοίγεις την πόρτα, μπαίνεις μέσα και ο άλλος σου γυρίζει τα οπίστια, ας πούμε, έτσι. Αν του πεις καλημέρα, θα πεις και τον πελάσου κιόλας. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι ζώο κοινωνικό, έτσι. Ζει καταρχήν με την αγάπη και μετά με όλα τα άλλα. Ένα μωρό, ας το πούμε έτσι, έχει αποδειχθεί δηλαδή και πειραματικά και πρακτικά. Εάν, ας πούμε, δεν το χαϊδεύει η μάνα του και ο πατέρας του και δεν το φυλάει και τα λοιπά, το παιδί μπορεί να γίνει, να πεθάνει στη χειρότερη περίπτωση ή να γίνει διανοητικός ανάπηρο. Ας έχει τις καλύτερες νταντάδες, έτσι, και τα καλύτερα φαγητά.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Λοιπόν, βέβαια.
0: Η αγάπη, λοιπόν, είναι έτσι, και αυτή η αγάπη. Που τελικά οι γυναίκες του έδειξαν, όλοι οι άλλοι τον αρνήθηκαν, έτσι. Είναι νομίζω το μεγαλύτερο δώρο που έκανε κάποιος στον Χριστό. Έτσι, αυτή η ανιδιοτελής, η αληθινή αγάπη, τρελή αγάπη, αγάπη που δεν περιμένει τίποτα, που δεν λέει καλά εγώ προσευχήθηκα, γιατί μου πήρε το παιδί μου, ας πούμε, γιατί μου πέθανε, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, έτσι. Που είναι σεβαστά όλα αυτά, έτσι, δεν είναι, ας το πούμε, δεν μπορώ να μιλάω εγώ απ' έξω και να κάνω τον έξυπνο, γιατί αύριο θα μου συμβούν και εμένα αυτά.
1: Λοιπόν,
0: έτσι, δεν κάνω τον έξυπνο, αλλά λέω μέσα από τις δικές μου, ας το πούμε, τραγικές καταστάσεις, το να μείνει στην αγάπη, μείνετε την αγάπη που λέει ο Χριστός, ας πούμε, τι εμείς, έτσι, το να μείνει στην αγάπη, παρόλο που για σένα είναι νεκρός, φαίνεται σαν νεκρός ο Χριστός, και το να πηγαίνεις στη Θεία Λειτουργία όχι σαν, ας πούμε, θρησκευτικό καθήκον και τέλος πάντων, αλλά με την ίδια λαχτάρα που πάνε οι μυροφόροι, αυτό είναι η μυροφόροι, δηλαδή, και αυτό είναι. Ο Χριστός δεν είχε το ανθρώπινο παράπονο, ας το πούμε έτσι, γιατί ήταν και άνθρωπος, έτσι, αλλά με το γιατί δεν λύνουμε καταστάσεις. Απ' την άλλη πλευρά όμως, ξέρετε, αυτή η μικρή αγάπη που είναι ανιδιοτελής μπορεί να σώσει ανθρώπους, μπορεί να σώσει, μπορεί να καλύψει έτσι,
1: έτσι και
0: πλήθος
1: να,
0: πληγών. Δεν λέω αμαρτιών, αλλά λέω πλήθος πληγών και τραυμάτων.
1: Βέβαια.
0: Και αν θέλετε, αυτή η αγάπη είναι που κρατάει τον κόσμο ζωντανό σήμερα.
1: Ναι, πάτερ μου.
0: Αν λείψει και αυτό, πάει.
1: Αλίμονό μας. Αναφέρετε ότι η πίστη χωρίς αγάπη μπορεί να γίνει ιδεολογία. Είναι αυτό ένας κίνδυνος, πάτερ Ιωνά, και για τη σύγχρονη θρησκευτικότητα που
0: μα
1: έχουμε?
0: Τι λέτε, η πίστη χωρίς αγάπη τελικά είναι κρυφή αθεία.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Θα δείτε ανθρώπους. Μα και πώς λένε. Όλο το κήρυγμα των Φαρισαίων αυτό ήταν. Πίστη χωρίς αγάπη στο Θεό. Δηλαδή πίστη η οποία ήταν regulations, η οποία ήταν, συγγνώμη, κανόνες. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Τόσες. Ας πούμε, θα δούμε την Κυριακή του Παραλίτου. Έτσι ήταν 31 ή 32 κανονισμοί που δεν έπρεπε να κάνεις το Σάββατο. Έτσι. Δεν έπρεπε να σηκώσεις κρεβάτι, δεν έπρεπε να κάνεις το ένα, να πάνεις το. Δηλαδή όλα μετρημένα. Έτσι. Θα φορέσεις το τάδε, θα πας στην εκκλησία. Το βλέπω σε μια εφημερίδα. Τι συμβολίζει, λέει, το κάθε άνθος, ας πούμε, στον επιτάφιο? Mm-hmm. Αρλούμπες, έτσι. Λοιπόν, γέροντα, πώς πρέπει να κοινωνώ? Λες και είσαι πρόβατο, ας πούμε, και δεν ξέρεις πώς πρέπει να κοινωνάς, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή κάνουμε την εκκλησία ένα σύνολο, ας το πούμε έτσι, υποχρεώσεων. Ένα κουτί μέσα στο οποίο πρέπει να μπούμε, να φορέσουμε κάποια έτσι εμφάνιση, ας το πούμε, και να είμαστε σε κάποιους κανόνες. Μόλις βάλεις αυτούς τους κανόνες, έφυγε ο Θεός. Γι' αυτό ο Χριστός κατηγορούσε τόσο σφοδρά τους Φαρισαίους. Έτσι. Δεν κατηγορούσε τις πόρνες και τους αμαρτωλούς, βλέπετε. Ακριβώς τους Φαρισαίους, γιατί αυτά που λέγανε οι Φαρισαίοι σωστά ήτανε. Από τη μια πλευρά, έτσι, και αυτό που λέει, αυτά που σας λένε, κάντε τα αυτά που βλέπετε. Δηλαδή, είχε καταντήσει ότι ο Φαρισαίος, ας πούμε, σου λέει, έχω το κομποσκίνι, το έχω, να το, έτσι, το έχω το ρούχο, το έχω, πάω στην εκκλησία χαμηλοβλεπών, ας πούμε, πάω, ανάβω τα κεριά μου, ναι, κάνω τις μετάνοιες, βεβαίως, νηστεύω, δεις του Σαββάτου, γιατί το Ευαγγέλιο, στην Παλαιά Διαθήκη έπρεπε μια φορά να νηστεύεις, αυτό, δύο εγώ, ας πούμε, δέκα, ας πούμε, έτσι, ο διάολος νηστεύει συνέχεια, δεν τρώει και τίποτα.
1: Εδώ που
0: είναι και ο καλύτερος νηστευτής, ας το πούμε. Λοιπόν, αυτό είναι η πίστη χωρίς αγάπη. Είναι δηλαδή πίστη στο Θεό χωρίς Θεό. Έτσι.
1: Φοβερό.
0: Υπήρχαν, ας το πούμε, κάποιοι, τέλος πάντων, ας το πούμε, τι να πούμε τώρα, που εμείς καθαρίζουμε τον κόσμο, δεν κάνουν λειτουργία χωρίς, ας πούμε, να έχουν κρασί και ψωμί, ας πούμε, τίποτα. Ξέρω ότι δεν θα κοινωνήσει κανένας και τίποτα. Εντάξει. Δηλαδή αυτό είναι,
1: ναι.
0: Είναι πίστη χωρίς το Θεό.
1: Μάλιστα, φοβερό αυτό. Υπάρχει ένα
0: και δεν το ξέρει, το πιο τραγικό δεν είναι αυτό. Είναι ότι αυτό σου λέει, εγώ είμαι ο χριστιανός. Πώς μπαίνεις στην εκκλησία εσύ μέσα, ας πούμε, με αυτή την εμφάνιση, ξέρω εγώ, έτσι. Πρέπει να κάνεις 40 μέρες, ας πούμε, για να νηστέψεις και ιστορίες και τα λοιπά, εντάξει. Και υπάρχουν, δηλαδή, και σε, εδώ μας λένε, ας πούμε, δεν θέλω να πω για την Ελλάδα, μου έχουν πει, ας πούμε, για τη Ρωσία, εδώ μπαίνεις στην εκκλησία, λέει, μέσα και έρχεται μια γριά, ας πούμε, και σου λέει, πώς μπαίνεις, έτσι, πού είναι το κάλυμά σου, γιατί δεν έχουν και καρέκλες, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, και ποιες εσύ, βρε, σκοφία, ας πούμε, εντάξει. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι διώχνουν τον κόσμο, γιατί ακριβώς κάναν την εκκλησία ένα σύνολο κανόνων.
1: Ακριβώς. Πάτερ, μιλάτε για τη Θεία Λειτουργία ως σχολείο σχέσης και όχι ως υποχρέωση. Πώς μπορεί να το καταλάβει αυτό κάποιος που έχει συνηθίσει να τη βλέπει τυπικά, ας πούμε, όπως η κυρία που λέτε τώρα?
0: Τι να κάνουμε τώρα, θα φτάσει αυτός ο άνθρωπος, τι να σας πω, θα φτάσει σε μια θεία και μακάρι ο Θεός πια να τον ξαναφέρει στην πίστη και να καταλάβει ότι η λειτουργία είναι ακριβώς ότι πάμε εκεί να τραφούμε, πάμε να γίνουμε ένα. Δηλαδή, είναι πιο σημαντικό, ας το πούμε. Άμα σας πω εγώ, κυρία Σοφία, δεν πρέπει να τρώτε μια εβδομάδα τίποτα. Μα θα πεθάνω, ας πούμε, και φάρμακα, ξέρω εγώ, έτσι. Λοιπόν, μέσα στη λειτουργία γινόμαστε άνθρωποι. Γινόμαστε χριστιανοί, δηλαδή, έτσι.
1: Ναι.
0: Λέει, κατάπιμψε το πνεύμα σου, το Άγιο, εφημάσαι πάνω μας και πάνω στα δώρα αυτά, έτσι. Λοιπόν, άρα πάμε να γίνουμε ένα. Πάμε εκεί να μάθουμε, άμα στη χειρότερη περίπτωση, την ανιδιοτέλεια της αγάπης. Πάμε εκεί για αυτόν που αγαπήσαμε, που αγάπησε η ψυχή μας, που είναι ο Χριστός. Δεν πάμε εκεί πέρα να ξυνόμαστε και να κοιτάμε το ρολόι πότε θα τελειώσει. Ναι. Έτσι, πάμε αυτή τη λαχτάρα, γιατί παίρνοντας τον Χριστό, εγώ παίρνω και εσάς. Έτσι.
1: Έτσι,
0: διότι έχουμε πια το ίδιο αίμα, το αίμα του Χριστού. Δηλαδή η Θεία Λειτουργία είναι η βάση της κοινωνικότητας, είναι η βάση της Εκκλησίας. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν είναι μια φιλοσοφική εταιρεία. Έτσι, η Εκκλησία είναι η Θεία Λειτουργία. Και εκεί μαθαίνουμε, και μετά λέει γιατί ας πούμε τα παιδιά, ξέρω εγώ, μεγαλώνουν και γιατί ο γάμος μου δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά αφού ας πούμε δεν είναι ο Χριστός αυτός που τροφοδοτεί την αγάπη. Έτσι, αυτός που είναι η αγάπη. Έτσι, βέβαια, πώς θα πάει καλά αφού το έχεις μόνο εσύ μέσα στην ανθρώπινη, ας το πούμε, αδυναμία. Έτσι, ένα λουλούδι, ας πούμε, όσο πιο όμορφο και να είναι, άμα δεν το ποτίζεις, άμα δεν το έχεις σε καλό περιβάλλον, θα ξεραθεί τι θα κάνει. Έτσι, άρα λοιπόν πάμε εκεί λοιπόν, όχι ότι κάνουμε και μια χάρη στην Εκκλησία τέλος πάντων, και πολλοί σου είναι που πάω, ας πούμε, αλλά πάω γιατί θα πεθάνω άμα δεν πάω. Γι' αυτό είναι το θέμα. Και μπορεί να είμαι ένα ζωντανό νεκρός άμα δεν πάω στη διαλειτουργία να κοινωνήσω τον Χριστό.
1: Πάτερ, υπάρχει ένα πάρα πολύ δυνατό σημείο που λέτε στο κήρυγμα αυτό. Δεν τον βλέπουμε, ότι τον Χριστό, επειδή απλώς τον κοιτάμε θρησκευτικά, αλλά όταν αρχίζουμε να τον αγαπάμε. Πώς καλλιεργείται αυτή η αγάπη?
0: Κοιτάξτε, καλλιεργείται σιγά σιγά. Έτσι. Καταρχήν αυτή η αγάπη είναι και δώρο του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Αλλά είναι αυτή η συνέργεια που λέγαμε. Πρώτον, ο Θεός φυτεύει αυτή την αγάπη μέσα μας. Έτσι. Μας τραβάει σαν μαγνήτη σιγά σιγά, ας πούμε. Όπως είπαμε, εκεί πηγαίνουν αυτοί στους Εμαούς και λένε γιατί καίγεται η ψυχή μας, ας πούμε. Έτσι. Όταν περπατούσε στον δρόμο και τους μιλούσε και δεν τον καταλαβαίνανε, γιατί ο Χριστός θα πρέπει να ξέρουμε ότι περπατάει μαζί μας. Πηγαίνοντας προς την Εκκλησία. Έτσι, άμα πηγαίνουμε με σωστό attitude, ας πούμε, δεν τον βλέπουμε, έτσι, αλλά περπατάει, δεν πήγε μόνο στους Εμαούς, έτσι, λέει ο Έλιωτ, T.S. Έλιωτ, έτσι, ποια είναι αυτά τα βήματα, λέει, περπατάνε μαζί μου στην παραλία, έτσι, λοιπόν, που έχει μεταφράσει και ο Σεφέρης, αλλά τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι από τη μια πλευρά μας τραβάει ο Χριστός, από την άλλη πλευρά και εμείς, ξέρετε, ένα βήμα... Ο Χριστός, ένα βήμα εμείς, τρία βήματα μας τραβάει ο Χριστός. Ένα βήμα πίσω εμείς, ένα βήμα μας τραβάει ο Χριστός. Ας πούμε, και, δηλαδή, και βλέπουμε και έτσι, ας πούμε, όλα αυτά που συμβαίνουν, μπορεί εκείνη την ώρα να απογοητευτούμε, να βρίσουμε και το Θεό να κάνουμε και να φτιάξουμε, μετά να πούμε, κοίτα να δεις, εγώ σ' αγαπάω πάντως. Μπορεί εσύ να μην μου κάνεις τίποτα, ας πούμε, εντάξει, δεν πειράζει, εγώ μου σ' αγαπάω και θα έρθω να σε φιλήσω, και όχι μόνο να σε φιλήσω, στη Θεία Λειτουργία να σε πάρω μέσα μου, έτσι, γιατί σ' αγαπάω. Και όταν γίνεται αυτό, τότε ενεργεί, ας πούμε, ο Θεός πιο πολύ, και από εκεί πέρα εγώ δεν ξέρω.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό θα λέγαμε σε έναν άνθρωπο που αισθάνεται, Πάτερ Ιωνάμ, ότι δεν πιστεύει αρκετά, αλλά δεν μπορεί και να απομακρυνθεί. Πόσοι από εμάς είναι σε αυτή τη θέση?
0: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι ακριβώς. Και άλλωστε και η κρίση της πίστεως δεν είναι κακό. Έτσι, υπάρχει πάντα το σκοτάδι, ας πούμε, που έρχεται, και από μια πίστη, ας πούμε, πολλές φορές μυθική που έχουμε, έτσι, σιγά σιγά μέσω της κρίσεως, άμα κανείς είναι, ας πούμε, καλόκαρδος άνθρωπος, έτσι, και έχει, ας πούμε, μια καλοσύνη στην ψυχή του και μια καλή διάθεση, ο Χριστός θα του αποκαλύψει τον εαυτό του, έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι, σιγά σιγά, και πάλι θα κρυφτεί. Έτσι, βλέπουμε σε μεγάλους Αγίους, ας το πούμε, ότι έχασαν την παρουσία του Χριστού για χρόνια. Δηλαδή του Θεού τελείως, δεν υπάρχει Θεός, και όμως έμειναν.
1: Φοβερό.
0: Ξέρετε τι είναι, να ξέρεις ότι, δηλαδή, αυτό δεν γίνεται, αλλήμα, άμα γίνει σε μένα, ας πούμε, να πέσω αυτό το ίσο, ξέρω, δεν ξέρω τι θα κάνω. Λοιπόν, αλλά θέλω να σας πω ότι, ξέρεις, τελείως δεν υπάρχει Θεός, και όμως, ας πούμε, μένει, έτσι. Και μετά, ας πούμε, το εμφανίζεται ο Θεός σε πολύ φοβερό βαθμό. Αλλά σας είπα και πάλι, δεν θέλω να μιλάω για Αγίους και τα λοιπά, με την έννοια ότι μιλάμε, λες και είναι όντα από άλλο πλανήτη, ας το πούμε έτσι.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι είχαν τα δικά τους βάσανα.
0: Ναι,
1: και έτσι
0: ακριβώς,
1: είναι.
0: Αλλά εγώ δεν μιλάω για αυτό, μιλάω για την αμεσότητα του Ευαγγελίου.
1: Ναι.
0: Οι μυροφόρες, για τους μυροφόρες ο Χριστός είναι νεκρός, τελεία και παύλα. Χωρίς να περιμένουν την παραμικρή Ανάσταση, έτσι. Και πάνε. Για σκεφτείτε, εγώ σας λέω, να πάτε τώρα, ας πούμε, σε ένα κροταφείο και να ανοίξετε την κάσα, ας πούμε, του ανθρώπου που του δικού σας, τέλος πάντων, εύχομαι να μην συμβεί ποτέ, έτσι.
1: Έτσι, είναι,
0: αλλά
1: έτσι
0: λέμε τώρα, ας πούμε, για κάντε το αυτό το πράγμα, για κάντε το αυτό το πράγμα. Εγώ σας λέω αυτό το απλό πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, και εξοδέψτε, ας πούμε, τα μαλλιά της κεφαλής σας, που ξέρω εγώ, ας πούμε, ούτε ο μισθός σας φτάνει ούτε τίποτα για να αγοράσετε, και να εξοδέψετε αρώματα. Προσέξτε, δεν λέει να πάρω κανένα σάντουιτς. Έτσι, τα οποία θα πεταχτούν. Θα πεταχτούν, τι θα κάνουν.
1: Θα ξεθυμάνουν λοιπόν, κάποια στιγμή. Ναι.
0: Και αυτό. Να το κάνετε αυτό ένας φτωχός άνθρωπος, γιατί και αυτές, ας πούμε, φτωχές γυναίκες ήταν, δεν ήταν πλούσιες, έτσι. Λοιπόν, και λες, εγώ Θεέ μου, σε παρακάλεσα. Σαν νεκρός είσαι για μένα, αφού δεν μου δίνεις αυτά που περίμενα. Σ' αγαπάω όμως. Παρόλο που αυτό. Δεν μου φαίνεται να μου δίνεις τίποτα. Αυτό με συγκλονίζει. Και πολλές φορές, ας πούμε, για μας ο Θεός είναι σαν να είναι ο Χριστός, είναι σαν να είναι νεκρός, σαν να μην ενεργεί. Και λες, ας πούμε, αλλά εγώ θα πάω γιατί σ' αγαπάω.
1: Αυτό,
0: και,
1: ναι.
0: Και ας πούμε, ας μην γίνεται τίποτα. Και ξέρω, βέβαια, αυτή είναι η μόνη διαφορά που δεν μπορούμε να την πούμε, ότι ξέρω όμως ότι εσύ είσαι ζωντανός στην Εκκλησία και εγώ θα έρθω όχι μόνο να σε φιλήσω, να σε πάρω μέσα μου, να ανοίξω τον εαυτό μου, να μπεις μέσα μου όπως και εσύ ανοίγεις τον εαυτό σου, να μπω εγώ μέσα μου. Μέσα σου, έτσι.
1: Έτσι είναι. Να πω ότι από τη σημερινή συζήτηση ίσως μένει κάτι πολύ απλό αλλά και πολύ απαιτητικό συγχρόνως, ότι η πίστη δεν αρχίζει πάντα από την βεβαιότητα αλλά από την άρνηση να εγκαταλείψουμε αυτόν που αγαπάμε. Έτσι, κατάλαβα πόσα είπατε.
0: Έτσι. Ακριβώς.
1: Και οι μυροφόρες, ας πούμε, δεν ήξεραν το τέλος της ιστορίας. Έτσι. Δεν ήξεραν, έμειναν.
0: Δεν το περίμεναν το τέλος, το ήξεραν. Το ήξεραν ότι είναι ο θάνατος. Αυτό ήξεραν.
1: Θέλω να πω, δεν ήξεραν ότι θα αναστηθεί, ας πούμε.
0: Ναι, όχι βέβαια. Όχι μόνο το ήξεραν, το περιμέναν και όλοι. Δεν το πιστεύανε.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε το περιμέναν.
1: Έτσι.
0: Και αυτός είναι και ο τρόπος που να ξέρουμε το εξής. Έτσι μας αγαπάει και ο Θεός, έτσι. Ο Θεός δεν μας αγαπάει γιατί είμαστε καλοί. Και το λέει το Ευαγγέλιο, έτσι.
1: Πολύ καλό αυτό.
0: Ο Θεός λέει, έτσι, όχι ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό, λέει, έτσι, αλλά εκείνος αγάπησε εμάς. Λέει, έτσι, στην επιστολή του Ιωάννου. Δεν αγαπήσαμε εμείς τον Θεό, μην νομίσουμε ότι, ας πούμε, εκείνος αγάπησε εμάς. Και για ποιο λόγο μας αγάπησε. Αν το ρωτήσει ο Παύλος, θα πει τρελός, ο Πλάτωνας. Όσο θα του πει, δεν ξέρω, δεν μπορώ. Ο Πλάτωνας θα του πει τρελός είσαι, δεν μπορεί να αγαπάς ένα κακό. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Εκείνος μας αγάπησε.
1: Έτσι.
0: Και
1: έτσι.
0: Μάλιστα το ίδιο όλους, και το μεγαλύτερο εγκληματία και το μεγαλύτερο Άγιο και το διάολο. Έτσι. Εκείνος μας αγάπησε. Γιατί έτσι, τρελά. Δεν υπάρχει εξήγηση. Ο Θεός δεν αγαπάει το καλό και μισεί το κακό. Αυτό είναι μεγάλο κακό πράγμα. Πολύ κακό πράγμα, να το πιστεύουμε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή,
1: έτσι.
0: Εάν εμείς δείχνουμε μια τρέλα, ας το πούμε έτσι, μια παράλογη συμπεριφορά, όπως έδειξαν οι μυροφόρες, θα πρέπει να ξέρουμε ότι την ίδια και χειρότερη παράλογη συμπεριφορά δείχνει ο Θεός.
1: Ναι, ναι, πράγματι.
0: Δεν μας αγαπάει γιατί είμαστε καλοί.
1: Ευτυχώς.
0: Εκείνος μας αγάπησε πρώτα. Ναι. Εκείνος.
1: Και μετά εμείς. Και όσο μπορούσαμε εμείς.
0: Όταν λέμε αιωνία η μνήμη, δεν εννοούμε να ζήσει ο πεθαμένος να τον θυμόμαστε. Αυτό είναι πολύ κακό. Εννοούμε να ζήσει στην μνήμη του Θεού. Στην ζώπιο, μνήμη του Θεού, δηλαδή έτσι. Ο Θεός όταν θα του πει, δεν του πει ουκίδα ημάς, έτσι. Αυτό εννοούμε, δηλαδή στην ζώπιο, μνήμη του Θεού, γιατί αυτή είναι η ζωή. Το να ζεις στη μνήμη του Θεού, έτσι. Ο Θεός είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ. Δηλαδή, νεκρών, που είναι, δεν είναι νεκροί, είναι ζωντανοί.
1: Και κάπου εδώ ο ηχολήπτης μας ειδοποιεί ότι το τέλος της εκπομπής ήρθε κάθε φορά και πάνω που ζεσθενόμαστε πολύ και είναι τόσο όμορφα, μας απομακρύνει. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όσα μας είπατε, Πάτερ μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αληθώς
1: Ανέστη. Φίλοι μας ήταν ο πατήρ Ιωνας Μούρτος, ένας άνθρωπος που επί 26 χρόνια είναι στην Ιεραποστολή, στην Ταϊβάν, και μιλά στους Ορθοδόξους Ταϊβανούς αλλά και μέσα από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο και βέβαια στην Κίνα που είναι δίπλα και κάνει ό,τι μπορεί περισσότερο. Κλείνοντας, και επειδή ο χρόνος τρέχει, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη, «Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο», το νέο βιβλίο του πολυδιαβασμένου πατρός Ευάγγελου Παπανικολάου, που γράφει για τον Άγιο Ευμένιο Σαριδάκη, τον οποίο είχε την τύχη να γνωρίσει σε μικρή ηλικία και να ζήσει δίπλα του πολλά χρόνια. Ένας Άγιος δοτικός που υπέμεινε και προσέφερε σε όλη του τη ζωή. Ο πατήρ Ευάγγελος μας μεταφέρει με γλαφυρότητα ό,τι είδε και έμαθε δίπλα στον Άγιο. Στο βιβλίο γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη, βρείτε το, στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και www.stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
3: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις AIR με τον βίο και την ιερεαποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
2: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
3: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική, από το συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-22228.
6: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
7: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
6: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
7: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
6: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
7: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
6: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
7: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
6: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
7: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
6: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
7: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
6: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
7: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213-025-7007.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος, 1.
9: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
10: Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, έχουμε πάλι την ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μία ακόμα φορά να είναι μαζί μας ο καθηγητής της δογματικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτριος Τσελεγκίδης. Αυτή τη φορά βέβαια διπλή χαρά, κύριε καθηγητά, γιατί μάλλον εσείς μας υποδεχτήκατε παρά εμείς. Καλώς ανταμώνουμε λοιπόν σε αυτήν την όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης, την πόλη σας, για να έχουμε σήμερα την δυνατότητα να προσεγγίσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Σας ευχαριστούμε πολύ και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
1: Και εμείς σας καλωσορίζουμε βέβαια εντός έδρας αυτήν τη φορά και χαιρόμαστε που μιλούμε μέσα στο πλαίσιο της αναστάσιμης περίοδου με την προοπτική της Αγίας Πεντηκοστής.
0: Μια ιδιαίτερα ευλογημένη περίοδος για όσους μπορέσουν να τη ζήσουν λίγο περισσότερο πνευματικά, και νομίζω ότι αυτό το πνευματικά θα μας δώσει και το στίγμα της σημερινής μας συζήτησης, γιατί πολλά ακούγονται, φίλες και φίλοι, τον τελευταίο καιρό, πολλά ζούμε, πολλοί είναι οι πνευματικοί ή τα πνευματικά, ό,τι θέλετε να τοποθετήσετε δίπλα, που υπάρχουν γύρω μας, μέσα μας, όπως αλλιώς και να το πούμε, ίσως να είμαστε πιο μπερδεμένοι τελικά παρά ξεκάθαροι όταν χρησιμοποιούμε μια τέτοια ορολογία. Όμως η προσέγγιση που έχουμε με τον Θεό πρέπει να στηρίζεται σε κάτι άλλο και η ίδια μας η ζωή σε κάτι διαφορετικό. Στον εκκλησιαστικό χώρο είναι γνωστό, εκτός από τα σχετικά με την πίστη, γίνεται λόγος και για πνευματική ζωή ή για άγιο πνευματική ζωή. Ίσως σήμερα με τη συζήτηση αυτή να καταφέρουμε λίγο να αποκρυσταλώσουμε αυτές τις έννοιες και να μάθουμε και εμείς να τις χρησιμοποιούμε καλύτερα. Μακάρι δε, κύριε καθηγητά, να καταφέρουμε να τις ζούμε και καλύτερα. Τι εννοούμε ως αγιοπνευματική ζωή?
1: Κατά κυριολεξία, η αγιοπνευματική ζωή είναι η ζωή του Αγίου Πνεύματος. Για να αποφύγουμε κάθε ενδεχόμενη σύγχυση, θα πρέπει ευθύς εξ αρχής να πούμε ότι άλλο είναι το Άγιο Πνεύμα ως πρόσωπο της Τριαδικής Θεότητας και άλλη πραγματικότητα είναι το Άγιο Πνεύμα ως άκτιστη φυσική ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Έτσι, όταν κάνουμε λόγο για αγιοπνευματική ζωή, εννοούμε τη ζωή του Αγίου Πνεύματος ως κοινής άκτιστης φυσικής ενέργειας του ενός Τριαδικού Θεού. Αυτή ακριβώς, η άκτιστη δηλαδή ζωή του ίδιου του Τριαδικού Θεού, όταν γίνεται και δική μας ζωή, μπορούμε να μιλάμε τότε κυριολεκτικά για αγιοπνευματική ζωή μέσα μας. Συγκεκριμένα, μιλάμε για τη μέθεξη της ίδιας της θεότητας από τον άνθρωπο, αλλά χαρισματικός. Αυτός ο άνθρωπος είναι και λέγεται πνευματικός άνθρωπος, γιατί έχει εμπλουτιστεί σωματικά και ψυχικά με το ίδιο το Πνεύμα του Θεού, με την άκτιστη δηλαδή φυσική ενέργειά του. Είναι ο άνθρωπος που έχει οικειωθεί το Πνεύμα του Θεού, το οποίο ενώθηκε χαρισματικός με Αυτόν και ενεργεί φυσικώς σε Αυτόν, υποσαφείς όμως και συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σε αυτές θα αναφερθούμε στη συνέχεια, ενώ παράλληλα θα μιλήσουμε αναλυτικότερα και για τον χαρακτήρα και κυρίως για την ταυτότητα αυτής της αγιοπνευματικής ζωής.
0: Αυτό που μας λέτε για την μέθεξη του Θεού από τον άνθρωπο είναι πάρα πολύ ωραίο, ίσως και λίγο δυσνόητο για όλους μας, αλλά νομίζω ότι εκεί είναι και η ουσία. Σε τι διακρίνεται από τους άλλους ανθρώπους ο άνθρωπος που ζει αυτό που μας είπατε, την αγιοπνευματική ζωή, αυτή τη μέθεξη της θεότητας?
1: Κοιτάξτε, το Πνεύμα του Θεού στον άνθρωπο, όταν είναι ενεργό μέσα του, τον κάνει να ξεχωρίζει από τους άλλους ανθρώπους τόσο στις σκέψεις, στους λόγους, όσο και στις ενέργειες και στα έργα του. Ενώ κατά τα άλλα παραμένει και εξωτερικά όμοιος με όλους τους άλλους συνανθρώπους του.
0: Η αγιοπνευματική ζωή μπορεί να εντοπιστεί σε όλες τις θρησκείες?
1: Η αγιοπνευματική ζωή, όπως είπαμε, είναι αγιοτριαδική ζωή. Είναι άκτιστη ζωή και επομένως παρέχεται χαρισματικός μόνο μέσα στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δεν μπορεί κανείς να την εντοπίσει σε καμιά άλλη θρησκεία ή και στους ετερόδοξους ακόμη αιρετικούς χριστιανούς, ρωμαιοκαθολικούς ή προτεστάντες. Αυτοί άλλωστε, οι συγκεκριμένοι, οι ετερόδοξοι δηλαδή, δεν μιλούν καθόλου για μετοχή της άκτιστης ζωής που ρωτήσατε, ενώ χαρακτηρίζουν σαφώς τη Θεία Χάρη που παρέχει αυτή τη ζωή ως κτιστή. Έτσι μας βεβαιώνουν οι ίδιοι αυτοί ότι δεν έχουν προσωπική βιωματική εμπειρία της άκτης της Θεοποιού, ενέργειας του Θεού, και αυτό έγινε σαφέστατα, ξεκάθαρο, επιστημονικά θα λέγαμε, εδώ στην πόλη μας τον 14ο αιώνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, όταν συγκρούστηκε με τον Βαρλάμ ως εκφραστή της δυτικής χριστιανοσύνης. Έχουμε δηλαδή τεκμήρια που το αποδεικνύουν αυτό, όχι μόνο από πλευράς δικής μας επιχειρηματολογίας, αλλά δικών τους καταθέσεων, όταν το πράγμα έφτασε, όπως λέμε, ο κόμβος το χταίνει. Τότε ομολόγησαν ότι και ξεκάθαρα ότι η χάρη είναι κτιστή. Άρα δεν έχουν μέθεξη του ιδίου του Θεού.
0: Αυτή είναι μια ουσιαστική διαφορά, και έτσι όπως μας το λέτε, ότι ξεκίνησε εδώ από την πόλη με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, είναι κάτι που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, κυρίως στα χρόνια αυτά που ζούμε, με όλα όσα βλέπουμε να γίνονται γύρω μας. Κτιστεί λοιπόν η Θεία Χάρη για τους ετεροδόξους και για τους Λατίνους κυρίως. Εμείς βέβαια, μακάρι να μπορούσαμε να το καταλάβουμε και να το έχουμε καλύτερα στο μυαλό μας. Αυτό. Α, λέω εγώ στο μυαλό μας και...
1: Θα έλεγα εδώ, κάνοντας μια παρατήρηση, ότι δεν είναι δυνατόν και δεν είναι και πολύ σπουδαίο να το έχουμε στο μυαλό μας με την έννοια της διανοητικής προσέγγισης. Άλλωστε αυτό είναι άκτιστο και δεν είναι δυνατόν να κατανοηθεί. Η κατανόηση, γιατί υπάρχει κατανόηση εντός εισαγωγικών, είναι ακατανοήτως, απερινοήτως θα μας το πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και είναι θέα αυτής της πραγματικότητας και βίωσή της, εν πάση αισθήσει, αλλά όχι θέα όπως βλέπουμε με τα αισθητά μάτια μας, αλλά είναι με μια πραγματική θέα με τα μεταμορφωμένα αισθητήριά μας που πήραμε με το βάπτισμα. Άρα έχουμε πραγματική γεύση και απόλυτη βεβαιότητα γι' αυτό, επειδή αυτό αλλάζει την ζωή μας και την αλλάζει πραγματικά, αλλά όχι ως διαδικασία νοητικής προσέγγισης ή διανοητικής, ας πούμε, αφαιρετικής διαδικασίας. Καταλάβατε, είναι μια εμπειρία του Θεού, είναι ένας εμπλουτισμός, μια όχι απλή συνάντηση, αλλά μια μετοχή, αυτό που είπα για μέθεξη, δηλαδή είναι ένας εμποτισμός ψυχοσωματικός και μια προσωπική κοινωνία με τον ίδιο τον Θεό, η οποία και όταν εκφράζεται ακόμη, θα τα πούμε σε άλλες ευκαιρίες που θα έχουμε ελπίζω μαζί, και τότε ακόμη δεν μπορεί να εκφραστεί απολύτως, επειδή η πνευματική ζωή δηλαδή έχει αυτές τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις. Δεν μπορεί να είναι προσβάσιμη αυτή για τον κάθε ένα. Mm-hmm. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι, καταρχήν πρέπει να το πούμε τελείως ξεκάθαρα, μυστηριακές. Παρέχονται δηλαδή μέσω των μυστηρίων, των Αγίων Μυστηρίων, των Θεουργών Μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Δεν εξαρτώνται επομένως καθόλου από το δικό μας ποιόν και αποκτώνται αμέσως με την ένταξή μας στην Εκκλησία. Συγκεκριμένα, αμέσως μόλις γινόμαστε μέλη του μυστηριακού σώματος του Χριστού με το Άγιο Βάπτισμα, μόλις ερχόμαστε στην εν Χριστώ ύπαρξη, γιατί αυτό γίνεται, αποκτούμε το εν Χριστώ είναι, δεχόμαστε στο Ορθόδοξο Βάπτισμα αμέσως το Άγιο Μύρο ή Χρίσμα. Το Άγιο Χρίσμα λοιπόν μας παρέχει χαρισματικώς το Πνεύμα του Κυρίου μας, δηλαδή την άκτιστη Θεοποιώ ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, που έρχεται και εγκαθίσταται πλέον μόνιμα στην ύπαρξή μας. Από τότε λοιπόν ο άνθρωπος, ως πιστός πλέον και οργανικό μέλος του μυστηριακού σώματος του Χριστού, δηλαδή της Εκκλησίας πρακτικά, έχει εμπλουτιστεί με την άκτιστη αυτή ενέργεια και έχει καταστεί χαρισματικός και πραγματικός. Το χαρισματικός δεν σημαίνει ότι δεν είναι πραγματικό, είναι κατεξοχήν πραγματικό, αλλά με έναν άλλον τρόπο χαρισματικό, επειδή δεν αλλάζει η φύση μας, αλλά απλώς εμπλουτίζεται, καταλάβατε. Γινόμαστε πνευματικοί άνθρωποι, επειδή έχουμε ένα και το αυτό πνεύμα με τον Χριστό. Μου είπε χτες μάλιστα κάποιος φοιτητής μου, δεν γίνεται ο άνθρωπος πνεύμα, δεν γίνεται δηλαδή το σώμα του πνευματικό μετά την Ανάσταση κτλ. Δεν καταλαβαίνουν οι περισσότεροι, όταν δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό το γεγονός του πνευματικού, ότι και ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τα σώματά μας και για την ψυχή, ότι πρέπει να γίνουν πνευματικά. Τι σημαίνει πνευματικά? Πνευματικά δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν πνεύμα. Ο άνθρωπος ποτέ δεν γίνεται πνεύμα, όπως ποτέ δεν έγινε πνεύμα το σώμα του Χριστού. Ούτε το ιστορικό, ούτε το αναστημένο. Είναι και παραμένει μεταμορφωμένο μεν, αλλά σώμα δε. Άρα εν τόπο περιορισμένο. Τι είναι πνευματικό σώμα? Πνευματικό σώμα είναι το σώμα μας δια του Αγίου Βαπτίσματος και ενεργοποιημένο είναι κατά τη διάρκεια της ζωής μας όταν είναι εμπλουτισμένο με την άκτιστη αυτή χάρη και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Οπότε το σώμα αυτό γίνεται και ευωδία Χριστού, όπως είπαμε σε μια άλλη εκπομπή μας, θυμάστε, αναφερόμενος στον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Στο εξής λοιπόν, ο πιστός έχει μέσα του, εκτός από την κτιστή ανθρώπινη ενέργειά του, την οποία διατηρεί πλήρως, έχει και την θεία και άκτιστη θεοποιώ ενέργεια. Όχι φυσικός, δεν προκύπτει από τη φύση του, δεν μεταβάλλεται η φύση του, αλλά χαρισματικός, δηλαδή εμπλουτισμένος με την άκτιστη θεότητα η οποία δεν καταργεί. Κοιτάξτε να πω έτσι ένα πολύ απλό ιστορικό παράδειγμα, το οποίο είναι σαφέστατο, μιλάει από μόνο του και μάλιστα θα λέγαμε στην κοινή βγάζει μάτι. Ο Χριστός είναι ο ενανθρωπίσας Θεός, ήταν τόσο άνθρωπος που δεν μπόρεσαν οι Ιουδαίοι της εποχής του να πιστέψουν ότι είναι Θεός. Δηλαδή αυτό το σώμα που προσέλαβε εκτός αμαρτίας ήταν εμφορούμενο υπό του Αγίου Πνεύματος, υπό της θεότητας, αυτό που λέμε εκεί με φυσικός, διότι ήταν η ίδια η παρουσία του Θεού Λόγου. Εδώ μας προσλαμβάνει ο Χριστός σε αυτό το σώμα διά του μυστηρίου του βαπτίσματος και ειδικότερα του Αγίου Χρίσματος και μας κάνει μετόχους όπως ήταν ο Χριστός αυτής της ίδιας της θεότητας. Οπότε όπως τον Χριστό δεν τον διέκριναν και τον βλέπανε και λέγανε μάλιστα αυτός δεν είναι ο Υιός του Ιωσήφ και της Μαρίας και τα λοιπά, το συγκεκριμένο αυτό πρόσωπο, πώς δυνάμεις ενεργούς είναι αυτό και τα λοιπά. Έτσι είναι και ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία. Δεν ξεχωρίζει δηλαδή η φύση του, είναι πέρα για πέρα και τρώει και πίνει και κοιμάται και τα λοιπά.
0: Όμως τα χαρακτηριστικά της.
1: Έχει αυτόν τον εμπλουτισμό που κάνει τη διαφορά. Ποια είναι η διαφορά? Ότι δεν κυριαρχείται από τον φόβο του θανάτου, επειδή αυτή η θεότητα είναι η Ανάστασή μας, επομένως όχι μόνο έχει εμπάσει αισθήσει αναστημένη ζωή, αλλά αυτή την αναστημένη ζωή την μεταγγίζει και σε άλλους εφόσον έχουν την δεκτικότητα αυτής της υποδοχής. Είναι

0: αυτή η ζωή και κρυπταίνει μην, ας πούμε. Δεν είναι φανερή, φανερώνεται όμως σε κάθε περίπτωση παραδείγματος χάρη έναντι της αμαρτίας. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να αμαρτάνει, διότι εμφορείται. Αν αμαρτάνει όμως, σίγουρα δεν εμφορείται, ή σίγουρα εκείνο το διάστημα, εκείνη τη στιγμή δεν εμφορείται υπό του Αγίου Πνεύματος. Επομένως μιλούμε για μια πραγματικότητα η οποία εμφαίνεται κάτω από πολύ συγκεκριμένους όρους που έχουν να κάνουν με την μυστηριακή μας ζωή αλλά και με την χρήση της ελευθερίας, γιατί αυτά δεν ενεργούν μαγικά.
1: Έτσι. Τώρα βέβαια ανοίξαμε πολλά θέματα, κύριε καθηγητά.
0: Φυσικά είναι μεγάλο το θέμα, αλλά θα προσπαθήσουμε να το
1: επαναφέρουμε. Έτσι όπως μας τα είπατε μόλις πριν από λίγο, είναι αυτό ακριβώς που ζούμε στην Εκκλησία μας, αυτό που ακούμε, αυτό που λέει ο Απόστολος. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσεστε.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ είμαστε. Αυτή είναι και η ουσία. Τον έχουμε λοιπόν ενδυθεί τον Χριστό με έναν τρόπο έτσι όπως το περιγράψατε, χωρίς το σώμα μας να χάνει την φυσική του ιδιότητα ως ένα φθαρτό ανθρώπινο σώμα.
0: Διατηρώντας όλα τα καταφύσιν εκτός της αμαρτίας και πλέον έχουμε και την ενέργεια της θεότητας.
1: Εκεί. Εκεί λοιπόν είναι και το ζητούμενο. Να μου επιτρέψετε μία ερώτηση, κύριε καθηγητά. Το είπατε προηγουμένως. Έχοντας όλες αυτές τις προϋποθέσεις που τις λαμβάνουμε από το Άγιο Βάπτισμα και τις συντηρούμε και τις διατηρούμε με τη συμμετοχή μας στα μυστήρια. Η αμαρτία βέβαια δεν φεύγει. Είναι όμως οι στιγμές που η αμαρτία μας κατακλείζει και οι στιγμές που την εξαλείφουμε με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Είναι η στιγμή που εμείς οι θελημένα περιορίζουμε αυτές τις δυνατότητες της αγιοπνευματικής ζωής.
0: Ναι, φυσικά, να το πούμε έτσι. Καταρχήν να κάνω μια διόρθωση. Είπατε η αμαρτία δεν φεύγει. Η αμαρτία έχει φύγει και έχει πεθάνει. Δηλαδή όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημε στον θάνατο αυτού, δηλαδή έχουμε πεθάνει, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ως προς την αμαρτία. Από την, η φύση μας δεν έχει μέσα πλέον την αμαρτία. Δεν έχει δηλαδή ούτε την αρρώστια, την κλίση προς την αμαρτία. Η αμαρτία είναι σύμπτωμα της προαιρέσεως. Δηλαδή μπορούμε, ενώ εμφορούμεθα υπό του Αγίου Πνεύματος, αν θέλουμε να αμαρτήσουμε. Δεν είμαστε αναγκασμένοι να μην αμαρτήσουμε. Αλλά αυτό το θέμα έχει σχέση με την ελευθερία μας. Βεβαίως τώρα εγώ μιλώ καθαρά θεολογικά. Αν μιλήσω εμπειρικά, θα πω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι συνέβησαν και ορισμένα πράγματα. Από τη στιγμή δηλαδή της βαπτίσεώς μας και του Αγίου Μύρου, μεσολάβησε ένα διάστημα μέχρι ότου αρχίζουμε να μιλάμε τώρα και να λέμε ο άνθρωπος που είναι της Εκκλησίας. Έχει γίνει αυτό που έλεγε και το έχω επαναλάβει πολλές φορές, μου άρεσε αυτή η χρήση της λέξης του πατρός Παϊσίου, έχει γίνει τον μπάζωμα της αμαρτίας, δηλαδή τα απόβλητα της καινοδοξίας των γονέων μας, του πολιτισμού μας και τα λοιπά, επισκίασαν και απενεργοποίησαν την χάρη αυτή, την ενέργεια αυτή του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Επομένως, αυτός ο άνθρωπος, ο εμπειρικός, ο καθημερινός άνθρωπος, ας πούμε, μπορεί να έχει και την τάση της αμαρτίας και να το ομολογεί. Όπως είναι αυτός ο οποίος καπνίζει, ας πούμε, και σου λέει: δεν μπορώ να μην καπνίσω. Δεν μπορώ να μην σκεφτώ αυτά τα πράγματα, αν έχω αυτούς τους πειρασμούς κτλ. Αλλά αυτό δεν βγαίνει από το είναι του που προέκυψε στην Εκκλησία, αλλά από ένα άλλο είναι, το οποίο είναι ανάλογο, υπαρξιακό είναι, έτσι, ανάλογο με αυτού του Αδάμ μετά την παράβαση της εντολής. Εμείς κάνουμε πολλαπλώς αυτές τις αμαρτίες. Άρα έχουμε όλα αυτά, όχι ως μονοτικά απλώς απόβλητα, τα οποία εμποδίζουν την χάρη που έχουμε πάρει τη θεότητα να ενεργήσει, που αυτό θα ήταν το φυσικό μας, αλλά υπάρχουν ρυπογόνα απόβλητα, καρκινογόνα, ραδιενεργά απόβλητα, δηλαδή που ενεργούν μέσα μας, όχι απλώς, εμποδίζουν την χάρη του Θεού να φανερωθεί, αλλά αυτά έχουν γίνει και δεύτερη φύση μας και προσδιορίζουν πολλές φορές το νου μας πλέον, ο οποίος είναι φευγάτος, έχει ξεφύγει, δηλαδή δεν έχουμε νου Χριστού, αλλά έχουμε νου διεφθαρμένο. Το οποίο όμως είναι συνάρτηση, πέρα των γονέων μας που είπαμε, είναι και ημών αυτών. Δηλαδή υπάρχει και αυτόν μπάζωμα. Άρα αυτός που μιλάει ότι από μέσα μου βγαίνει, είναι ο εμπειρικός ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Εγώ μιλώ για τον άνθρωπο που βαφτίστηκε, μυρώθηκε και έμεινε έτσι. Ή αν θέλετε, επειδή αυτό δεν συμβαίνει εμπειρικός, όλοι εμπειρικώς έχουμε αυτομπαζωθεί κτλ. Όταν αρχίσει η αντίστροφη λειτουργία, δηλαδή το απομπάζωμα, όταν αυτό το πράγμα οδηγήσει στην απελευθέρωση από αυτά τα διαβλητά πάθη, τότε ο άνθρωπος εμφορείται, άγεται υπό το Αγίου Πνεύματος και τότε δεν μπορεί να αμαρτάνει. Δηλαδή δεν του βγαίνει. Καταλάβετε, όπως ο Χριστός είπε, εκ της καρδίας εξέρχονται πορνεία, μοιχεία, φόνοι, ας πούμε, κτλ. Έτσι εκ της καρδίας αυτής της αγαθής πλέον εξέρχονται ό,τι, όσα αγνά, όσα αληθή κτλ. Που λέει ο Αποστός Παύλος.
1: Να επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα μετά από αυτήν την διευκρίνηση και να μας πείτε πώς σχετίζεται η αγιοπνευματική ζωή με τον Χριστό.
0: Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, ο σκοπός της ενανθρωπίσεως του Θεού ήταν να ενώσει στο πρόσωπο του Θεού Λόγου την ανθρώπινη φύση υποστατικά, ώστε στο εξής να παραμένει αιωνίως χαρισματικά ενωμένος με τον Θεό. Κάθε άνθρωπος που θα εντάσσεται στο μυστηριακό σώμα αυτού του Θεανθρώπου Χριστού. Και επειδή κατά την Θεία Αποκάλυψη δεν υπάρχει άλλο όνομα εκτός του Χριστού, η φόδι η μας σωθήνε, το οποίο δηλαδή να μας σώσει, είναι προφανές και αδιάψευστο ότι δεν μπορεί κανείς να γεύεται τον καρπό της σωτηρίας, που νοείται ως αγιοπνευματική ζωή στην προκειμένη περίπτωση, κατά τον λόγο του Χριστού, εάν μη μείνει εν διαμπέλο. Αν δεν μείνει δηλαδή οργανικά εξαρτημένος από τον Χριστό, διά της Εκκλησίας, όχι αυτονομημένα, όχι ιδιωτικά. Επομένως, αυτό είναι εκ των ον ουκ άνευ. Αυτό το «δεν υπάρχει άλλο όνομα, η φόδι μας σωθήνε», σημαίνει ότι σε καμία θρησκεία δεν μπορεί κανείς να σωθεί, ούτε σε μπορεί αφεαυτού του να φτιάξει ένα δρόμο, να ρίξει μια γέφυρα ας πούμε προς τον Θεό. Η γέφυρα αυτή είναι η ίδια η θεότητα. Έτσι, εμείς ως κτιστοί δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο άκτιστο. Αυτό το έκανε ο ίδιος ο Θεός διά του Χριστού. Γι' αυτό και είναι η μόνη δυνατότητα να σωθεί κανείς σε αυτό το σώμα. Γιατί η σωτηρία πραγματώθηκε εξ άκρασης λήψεως με αυτήν την πρόσληψη της ανθρώπινης φύσης από τον ίδιο τον Χριστό. Αυτό που συνέβη δηλαδή ως προς την ενατόμο θεωρουμένη φύση που προσέλαβε ο Θεός Λόγος, αυτό συμβαίνει αντίστροφα και χαρισματικά σε εμάς στη μήτρα πλέον της Εκκλησίας, που είναι η Αγία Κολυμβήθρα. Εκεί εμείς ενωνόμαστε χαρισματικά με την θεότητα και γι' αυτό μπορούμε να μην αμαρτάνουμε οντολογικώς. Δηλαδή από μέσα μας δεν είναι αναγκαιότητα η αμαρτία. Η αμαρτία είναι νόσος πλέον της προαιρέσεως. Και αν θέλουμε μπορούμε να μην αμαρτάνουμε. Ο άνθρωπος της Εκκλησίας μπορεί να μην αμαρτάνει. Όχι όμως ο άλλος ο συμβατικός άνθρωπος. Και αυτό το ομολογούν, εγώ τουλάχιστον που έχω ασχοληθεί και με την δυτική θεολογία κτλ. Το ομολογεί τόσο ο Λούθερος παραδείγματος χάρη, ότι από μέσα μου βλέπω να βγαίνει η αμαρτία, άρα και στο βάπτισμα λέει έμειναν κατάλοιπα. Δηλαδή και αυτά τα κατάλοιπα που αποτελεί βλασφημία κατά του Αγίου Βαπτίσματος τώρα, έτσι, ότι αδυνάτησε το βάπτισμα να με θεραπεύσει και εγώ αφού το βλέπω να βγαίνει η όποια αμαρτία μου, όποιος λογισμός, ο βρώμικος κτλ. Από την καρδιά μου, σημαίνει ότι βγαίνει από αυτό το κατάλοιπο. Δηλαδή το ρίχνουμε τη μορφή στον ίδιο τον Χριστό και στην ίδια την Εκκλησία. Ή όπως τα πει ο Άνσελμος ο Πατριάρχης του σχολαστικισμού, του Ρωμαιοκαθολικισμού νωρίτερα, ότι με όλα αυτά που προσπάθησα είδα ότι δεν σε γνώρισα, δεν ήρθα σε προσωπική σχέση μαζί μου και μαζί σου, λέει στο Χριστό, άρα και η ψυχή μου είναι καινή. Φανταστείτε έναν Άγιο, γιατί για τους Ρωμαιοκαθολικούς είναι κορυφαίος Άγιος ο Άνσελμος Καντερβουρίας, να ομολογεί αυτό σε αντίθεση με την Ορθοδοξία, η οποία το βλέπουμε και από τους χαρισματισμούς, από τους Αγίους και τα λοιπά, ότι ομολογείται αυτή η προσωπική, όχι απλώς συνάντηση, αλλά μεταμόρφωση του όλου ανθρώπου, και αυτό βέβαια το εισπράττουμε μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας.
1: Έτσι όπως το λέτε κύριε καθηγητά για το πώς το εισπράττουμε στην ιστορία της Εκκλησίας μας, είναι ακριβώς μάλλον φαντάζομαι και το θέμα του πώς μπορούμε να σχετίσουμε ειδικότερα την αγιοπνευματική ζωή με τον θεσμό της Εκκλησίας.
0: Ναι, αυτό είναι, είναι κομβικό σημείο και θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, γιατί υπό την επίδραση του προτεσταντισμού πολλοί και μάλιστα θεωρούμενοι, καλλιεργημένοι και διανοούμενοι μιλούν για μία προσωπική, αυτονομημένη δηλαδή σχέση, ανεξάρτητη από τον θεσμό της Εκκλησίας, νομίζουν Δηλαδή με το να κάνουν μια διανοητική διεργασία ή αφαίρεση διανοητική, ανάβαση διανοητική, ότι αυτό το πράγμα είναι σωτήριο, είναι θανάσιμο ολίσθημα. Η ίδρυση καταρχήν της Εκκλησίας από τον Χριστό, η οποία έγινε δια της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος του την Πεντηκοστή, αλλά και η προσωπική Πεντηκοστή του κάθε πιστού από μας με το Θείο Μύρο, βιωμένη εν πάση αισθήσει στον παρόντα κόσμο εντός της Εκκλησίας, πιστοποιούν κατά εμπειρικό και αδιάψευστο τρόπο πλέον την αγιοπνευματική ζωή των πιστών σε όλες τις εποχές. Και ιδιαίτερα θα έλεγα και θα το υπογράμμιζα στην εποχή μας, δια πολλών και εμφανών σημείων. Οι πιστοί με την αγιοπνευματική ζωή τους επιβεβαιώνουν τον λόγο του Χριστού στους μαθητές του, ότι το πνεύμα της αληθείας ο κόσμος ου δύναται λαβήν. Ότι ου θεωρεί αυτό, ου δε γινώσκει αυτό. Ημείς δε γινώσκεται αυτό, ότι παροιμήν μένει και εν ημίν έστε. Κατά συνέπεια, όταν κάποια θρησκευτική κοινότητα δεν έχει μυστήρια, κυριολεκτικά δηλαδή, ουσιαστικά, και δεν έχει μυστήρια όταν δεν είναι εκκλησία, δεν μπορεί να παρέχει αυτήν την αγιοπνευματική ζωή για την οποία εμείς τώρα μιλάμε. Και τούτο επειδή η αγιοπνευματική ζωή δεν αποτελεί επίτευγμα του ανθρώπου, τότε θα ήταν κάτι κτιστό, αλλά αποτέλεσμα δηλαδή των κτιστών δυνατοτήτων του, αλλά αποτελεί άκτιστη δωρεά του Τριαδικού Θεού που παρέχεται μάλιστα κατά τρόπο τριαδικό, εκ πατρός, Διού, εν Αγίου Πνεύματι.
1: Πώς μπορούμε να πούμε ότι πιστοποιείται αυτή η αγιοπνευματική ζωή στον πιστό, κύριε καθηγητά?
0: Κοιτάξτε, ο πιστός που έχει μέσα του την αγιοπνευματική αυτή ζωή κυριαρχείται σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του από την παρουσία του Πνεύματος του Κυρίου του, το οποίο είναι το Άγιο Πνεύμα. Γιατί ο Χριστός υπάρχει και ζει μέσα μας δια του Πνεύματός του. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ζει ο Χριστός μέσα μας. Αυτός είναι ο τρόπος που λέμε ότι ενδυθήκαμε τον Χριστό, ότι έχουμε το κάλος του Χριστού. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το κάλος, αυτό το ένδυμα δεν είναι άλλο παρά το Πνεύμα του Χριστού, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός δια του Πνεύματός του γίνεται σε αυτή την περίπτωση αυτού του πιστού εν πάση πρωτεύων, μόνον όμως στα ενεργά μέλη του μυστηριακού σώματος του. Στα ενεργά δηλαδή μέλη της Εκκλησίας. Δεν γίνεται αυτό με έναν τρόπο μαγικό, αυτοματισμό, ας πούμε, το ότι βαφτίστηκε κάποιος, άρα ενεργεί.
1: Αυτόματα και τελείωσε.
0: Αυτόματα και μάλιστα να είναι πρωτεύων. Πρωτεύων σημαίνει ότι κατέχει την πρώτη θέση, έχει τον κύριο, τον πρώτο και τελευταίο σε τελευταία λόγο, τον κυρίαρχο λόγο, βασιλεύει δηλαδή μέσα μας. Αυτό σημαίνει βασιλεύω, κυριαρχώ, η βασιλεία του Θεού την οποία έλαβε. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται αν δεν υπάρχει εκ μέρους μας το OK. Είναι αυτό που είπε η Παναγία κατά τον Ευαγγελισμό, προκειμένου να γίνει η σύλληψη του Θεού Λόγου, δηλαδή στη μήτρα της. Χρειάζεται αυτή η συγκατάθεση. Όμως δεν αποτελεί ένα εφάπαξ γεγονός, το οποίο κάποτε μπορεί να το πει κανείς, αλλά θα πρέπει να το επιβεβαιώνει στην καθημερινότητά του. Αυτό είναι το νόημα της νοεράς προσευχής για την οποία, στην οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Αυτό λοιπόν πρακτικό σημαίνει ότι ο Χριστός δια του Πνεύματός του κυριαρχεί στην σκέψη, στον λόγο και στα έργα αυτού του πιστού. Η Βασιλεία λοιπόν του Θεού, η οποία ταυτίζεται πρέπει να πω με την αγιοπνευματική ζωή, στην καθαρότερη βέβαια φανέρωσή της, είναι εκείνη που κυριαρχεί στις εκδηλώσεις του πιστού, σε όλες τις εκδηλώσεις του πιστού, συγγνώμη, μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να μιλούμε κυριολεκτικά ότι ο πιστός πλέον βασιλεύεται, κυριαρχείται από το Πνεύμα του Θεού. Αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού δηλαδή δεν είναι ένα μέγεθος κτιστό, είναι ένα μέγεθος άκτιστο, το οποίο δεν είναι κάπου μέσα στον άνθρωπο. Γι' αυτό είπε ο Χριστός
1: εντός
0: ημών εστί, ότι είναι στην καρδιά μας. Η καρδιά είναι το νοητό κέντρο της προσωπικότητας του ανθρώπου και από εκεί πλέον νοηματοδοτεί και την ίδια τη ζωή του ανθρώπου και την ίδια την ψυχή και το ίδιο του το σώμα. Είναι αυτό που λέει ο άλλος αντιστρόφος, ότι από την καρδιά μου βγαίνει αυτή η βρωμιά, η δυσαρέσκεια, η πικρία και δηλητηριάζεται το σώμα. Το επιβεβαίωσε και ο

0: εσωτερικά, να έχει πλακάτ, ας πούμε. Ο πατήρ Παΐσιος μου είχε πει μια φορά και μου άρεσε η έκφραση, δεν έχει κουδούνια να γυρίσουν οι άλλοι και να την
1: κάνουν. Άλλωστε
0: το είπε και ο Χριστός. Θυμάστε ότι είπε, όταν το ρώτησαν κάτι σχετικό, είπε ότι η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τα παρατηρήσεως. Είναι ένα εμπειρικό, προσωπικό, πολύ δυνατό γεγονός, το οποίο μπορεί να μην το αντιλαμβάνει το διπλανό σου. Να είναι στο ίδιο κρεβάτι κανείς με τη σύζυγο, με τον σύζυγο, και να μην το αντιλαμβάνεται, γιατί θέλει άλλες προϋποθέσεις για να γίνεται ευατή και βιωματικά προσεγγίσιμη. Γίνεται όμως αυτή ενεργός και φανερή σε εκείνους που έχουν, όπως είπαμε, αυτήν την δεκτικότητα, και μάλιστα σε ανάλογο βαθμό ως προς την δεκτικότητα αυτή. Έχουν δηλαδή, τι σημαίνει πρακτικά, έχουν τα πνευματικά αυτή αισθητήρια υγιή, αυτά που έλαβαν δηλαδή στο βάπτισμα, τα έχουν στη συνέχεια γεγυμνασμένα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά και καθαρά. Έχουν δηλαδή όλα εκείνα τα οποία υποσχέθηκε και πραγματοποίησε ο Χριστός στους μαθητές του, και τα οποία πρέπει να σημειώσουμε με τεμφάσεως. Συνεχίζονται και πραγματοποιούνται ανά τους αιώνες, και φυσικά και στις μέρες μας εμφαντικά. Συγκεκριμένα ο Χριστός είπε στους μαθητές του πριν τη Σταύρωση, όπως θυμόμαστε, «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου. Καγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτό». Κοιτάξτε, αυτά τα είπε ο Χριστός, και ο Χριστός δεν τα είπε για το καιρό εκείνο. Ο Χριστός είναι η υποστατική αλήθεια. Ότι έχει βγει από το στόμα του δεν μπορεί παρά να είναι μια πραγματικότητα. Αν δηλαδή δεν εμφανίζεται σε μας ο Χριστός, αν δεν είναι φανερός, γιατί είπε ότι θα είμαι έως τη συντελεία των αιώνων, θα είμαι μαζί σας αοράτος, αοράτος για τον κόσμο. Όμως ορατός θα είναι υπό ορισμένες συνθήκες σε μας, εάν έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις, γιατί μιλήσαμε για υποπροϋποθέσεις ότι γίνονται όλα, έτσι. Λέει στη συνέχεια το συγκεκριμένο χωρίο, «Εάν τις αγαπάμε, τον λόγο μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιησόμεθα». Βλέπετε λοιπόν ότι είναι άγιο τριαδική αυτή η ζωή. Δεν είναι μια σχέση με ένα πρόσωπο, αλλά με τον όλο τριαδικό Θεό, ο οποίος έρχεται και εγκαθίσταται στην καρδιά μας, και από εκεί μας γίνεται εμφανής. Αυτές είναι οι υποσχέσεις οι οποίες βεβαιώθηκαν όχι μόνο τον καιρό εκείνο, αλλά διαχρονικά πάντοτε στην Εκκλησία και φυσικά και στις μέρες μας. Και ο Χριστός στην συνάφεια αυτή του χωρίου του Ευαγγελιστή Ιωάννη συνεχίζει έτσι τα άκρο σημαντικά, λέγοντας, «Ο δε παράκλητος», το πνεύμα δηλαδή το Άγιον, «ο πέμψει ο πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει μας πάντα αείπον ημίν». Ο Χριστός στην περίοδο την οποία διανύουμε τώρα, μέχρι την Πεντηκοστή, 40 μέρες, μέχρι την Ανάληψη, ήταν μεταξύ των μαθητών και επιβεβαίωσε εκείνο που τους είπε πριν τη Σταύρωση, ότι θα τον βλέπουν αλλά δεν θα τον βλέπουν οι άλλοι. Και απορούσαν οι μαθητές. Αυτό ήταν ένα γεγονός το οποίο δεν είχε μόνο αυτήν την διάσταση, ας πούμε, της παρουσίας του, της σωματικής, η οποία ήταν μεγάλη χαρά φυσικά για τους μαθητές κτλ. Αλλά τους είπε και πολλά άλλα, τα οποία δεν έχουν γραφεί στα Ευαγγέλια, παρά μόνο με μία πρόταση, η οποία λέει ότι τους έλεγε τα περί της Βασιλείας του Θεού. Τα οποία βέβαια δεν τα άντεχαν οι μαθητές, δεν μπορούσαν να τα συγκρατήσουν, και τους είπε ότι αυτό θα γίνει, δεν μπορώ να σας πω άλλα γιατί δεν μπορείτε να τα κρατήσετε, θα γίνει την Πεντηκοστή. Όταν θα έρθει λοιπόν το πνεύμα της αληθείας, αυτό και υπομνήσει ημίν πάντα, το που είπαμε προηγουμένως, όσα δηλαδή σας είπα εγώ θα τα θυμηθείτε πλέον κατά τρόπο ανεξίτηλο, όχι απλώς με τη μνήμη αυτή που γνωρίζουμε, θα είναι, θα λέγαμε σήμερα, στον σκληρό δίσκο και πάντα ανακαλούμενα και πάντα γνωστά, αλλά και τα μέλλοντα αναγγελίμην. Βλέπουμε δηλαδή ότι η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος που ακολούθησε στην Πεντηκοστή έχει δώσει στην Εκκλησία αυτήν την διάσταση του παρόντος, του συμπυκνωμένου όμως λειτουργικού παρόντος, όπου παρελθόντα και μέλλοντα βιούνται στο συμπυκνωμένο παρόν το λειτουργικό. Αυτή ήταν η Πεντηκοστή και αυτή είναι η Εκκλησία. Και αν αυτό κάποιοι από εμάς δεν το έχουν προσεγγίσει ακόμη, αυτό πρέπει να καταλογιστεί στη συνείδηση του καθενός ως προσωπικό του έλλειμμα και όχι ως αργία ή απεργία του Χριστού ή ας πούμε μια

0: αναλήθειά του. Αυτό επιβεβαιώνεται στις μέρες μας και το βλέπουμε στις προσωπικές μας σχέσεις με τέτοιους χαρισματούχους που ενώ είναι και ολιγογράμματοι πολλές φορές ή δεν έχουν διαβάσει ότι θυμούνται όλα αυτά τα οποία λέει η Αγία Γραφή και όχι απλώς ως μνήμη, να σου το λέει από μνήμης, αλλά στο νοηματοδοτεί με αυτήν ακριβώς την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, γιατί δεν τα θυμάται απλώς, αλλά τα βλέπει και τα ζει.
1: Και τα ζει. Συμβαίνει σε αυτό το σημείο, κύριε καθηγητά, έτσι όπως μας είπατε για τα λόγια του ίδιου του Κυρίου μας, αυτός που πραγματικά ζει ένα Αγίο Πνεύματι, αυτός που ζει την αγιοπνευματική ζωή, όσο και αν θέλει να το κρύψει, ο Θεός να την φανερώνει?
0: Ναι, ο Θεός την φανερώνει. Αυτή είναι η βασιλεία του Θεού, η εντός ημών, η οποία ναι μεν εξωτερικά δεν φαίνεται, αλλά κάτω από ορισμένους συνθήκες, όπως το λέει έτσι πολύ εύστοχα και χαρακτηριστικά ο πατήρ Παΐσιος, τον προδίδει η χάρη. Δηλαδή εμείς έχουμε μία εντολή η οποία πρέπει να γίνει ιδιαίτερα στις μέρες μας σεβαστή. Δηλαδή εντολή διαταγή από τον Χριστό. Όταν κάνουμε κάτι καλό, να μην γνωρίζει η αριστερά μας, με το σχήμα αυτό καθένα, τι κάνει η δεξιά μας. Δική μας η προσοχή και η φροντίδα θα πρέπει να είναι η μη δημοσιμοποίηση. Μα λέει να κάνετε καλά έργα για να δοξάζετε το όνομα του Πατρός ημών του εν ουρανής και τα λοιπά. Πώς θα δοξάζετε? Ο Θεός δοξάζεται δια αυτού του ιδίου, δια των έργων που τελεί ο Θεός διημών. Και αυτή είναι η προδοσία αυτής της χάριτος που υπάρχει σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό όμως είναι έργο του Θεού και τότε διατηρούμε την ακαινοδοξία. Δεν υπάρχει λόγος ούτε να πληρώσουμε, ούτε να ξοδευτούμε, ούτε να μπούμε σε κάποιον κόπο δημοσιοποίησης των ενεργειών των καλών, ούτε του Θεού εντός ημών, διότι αυτό είναι δικό του έργο και τότε πληροφορείται ο άλλος, όταν δηλαδή αυτό γίνεται από τον ίδιο τον Θεό. Λοιπόν, στο χωρίο όμως αυτό ήθελα να παραμείνω λιγάκι, γιατί σε αυτό που ανέφερα, ότι γίνεται εμφανέστατος ο τριαδολογικός χαρακτήρας της αγιοπνευματικής ζωής του πιστού, που συνδέεται άρρηκτα με αυτήν την θεοφάνεια του τριαδικού Θεού, η οποία όπως είπαμε προσεγγίζεται πάντοτε βιωματικά εν πνεύματι Αγίου. Αυτή ακριβώς λοιπόν η αγιοπνευματική ζωή ως κατάσταση πλέον μέσα μας είναι η εν ημίν ενεργός βασιλεία του τριαδικού Θεού, κατά την βίωση της οποίας ο Παράκλητος, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, μας διδάσκει αυτά που είπαμε, μας διδάσκει μάλιστα τα πάντα, μας λέει ο Χριστός. Ποια είναι αυτά? Όσα αφορούν την αλήθεια που είναι ο Χριστός ως πρόσωπο και ως σκοπός όλων των πραγμάτων του ορατού και αόρατου κόσμου. Είναι το ίδιο αυτό πνεύμα της αληθείας που μας υπενθυμίζει όλα όσα μας δίδαξε και μας αποκάλυψε ο Χριστός στους μαθητές του κατά την τριετή αυτή δημόσια δράση και θεία οικονομία. Δηλαδή, μερικές φορές κάποιοι, ίσως και εμείς, μακαρίζουμε τους μαθητές που βρισκόταν σε αυτήν την πλεονεκτική θέση να έχουν τον Χριστό και να πληροφορούνται τα της Βασιλείας του Θεού ή την αλήθεια των πραγμάτων. Βλέπουμε όμως ότι δεν μειονεκτούμε καθόλου εμείς μέσα στην Εκκλησία, διότι μας είπε ότι όλα αυτά έχουν εγγραφεί μέσα στην καρδιά μας και έχουμε την δυνατότητα να τα ανακαλούμε και να τα γνωρίζουμε. Όταν είναι ενεργός όμως η εν ημίν Βασιλεία του Θεού.
1: Αυτό όμως, κύριε καθηγητά, μπορούμε να πούμε γιατί δεν βιώνεται από όλους τους πιστούς, γιατί αυτή η αγιοπνευματική ζωή δεν βιώνεται από όλους τους πιστούς?
0: Ναι, αυτή είναι μια εμπειρική αλήθεια, ξέρετε, η οποία αποτελεί και τον πειρασμό σε πολλούς ορθολογιστές και θα έλεγα και πολύ μπαζωμένους, οι οποίοι επειδή δεν την βλέπουν σε αυτούς, όντας βαφτισμένοι, δεν τη βλέπουν βέβαια και στους άλλους, γιατί για να δεις πρέπει να έχεις μάτια. Και τα μάτια σου να είναι και υγιή και να έχεις και φως. Αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ας πούμε, σε αυτή τη διαδικασία. Όταν κανείς όμως δεν το έχει αυτό, φυσικά δεν μπορεί να δει. Τώρα, αν αυτή η ταυτότητα της αγιοπνευματικής ζωής, ας πούμε, και αυτές οι μυστηριακές προϋποθέσεις τις οποίες αναφερθήκαμε είναι εκείνες που προσδιορίζουν αυτήν την ζωή και δεν είναι, φαίνεται να μην παρέχονται, ας πούμε, στους πιστούς εξίσου, αμέσως μετά την αναγέννησή μας στην Χριστό που γίνεται στο βάπτισμα κτλ., γεννάται εύλογα το ερώτημα αυτό που είπατε τώρα εσείς, γιατί αυτή η ενημήν βασιλεία να μην είναι η άκτιστη, να μην είναι φανερή στους άλλους. Δεν είναι αισθητή. Όχι όμως στους άλλους απλώς, αλλά όπως είπα και σε εμάς ή στους περισσότερους από εμάς Ορθοδόξους πιστούς. Εδώ γεννάται το εύλογο ερώτημα, μήπως υπάρχουν σαφώς και άλλες προϋποθέσεις για αυτήν την αισθητή βίωσή της που μπορούμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε. Σαφώς η παρατήρηση αυτή είναι σωστή, ότι δεν είναι εμπειρικά διαπιστώσιμη τόσο εύκολα. Οπότε μπορούμε να περάσουμε σε ένα άλλο ερώτημα γύρω από αυτό.
1: Αυτό είναι βέβαια σημαντικό, αλλά νομίζω και από όλους μας μέχρι ένα σημείο μπορούμε να το κατανοήσουμε ότι δεν είναι εμπειρικά διαπιστώσιμη. Δεν μπορούμε εύκολα να την ξεχωρίσουμε. Φοβάμαι ότι πολλές φορές την παρερμηνεύουμε και την ξεχωρίζουμε εκεί που δεν υπάρχει.
0: Έτσι.
1: Γιατί έχουμε και αυτή την τάση. Υπάρχει μια κάποια θεμελιώδης προϋπόθεση για την φανέρωση της αγιοπνευματικής ζωής.
0: Και φυσικά υπάρχει και μια άλλη, γιατί αναφερθήκαμε καταρχήν στην μυστηριακή χορήγησή της. Mm-hmm. Υπάρχει και μια άλλη θεμελιώδης προϋπόθεση για την διατήρηση όμως τώρα και για την φανέρωση αυτής της αγιοπνευματικής ζωής. Αυτή είναι η συνειδητή, ελεύθερη αλλά και αγαπητική συγκατάθεση των ανθρώπων στην άκτιστη δωρεά του Θεού. Αναφερθήκαμε έτσι δύο λίγων όταν μιλήσαμε για την Παναγία, για το «ΟΚ okay, αυτό», για το «Ναι, ιδού ιδούλ Κυρίου, γέννητο μου κατά το ρήμα σου». Εδώ λοιπόν μιλάμε τώρα για την ανθρώπινη ελευθερία. Πρόκειται για αυτήν την ανθρώπινη συνεργία που ουσιαστικά συνίσταται μόνον στην ελεύθερη αποδοχή της δωρεάς του Θεού. Να προσεχθεί αυτό το πράγμα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν καλούμεθα δηλαδή να ανακαλύψουμε, να βρούμε, να αποκτήσουμε, αλλά απλώς να καταφάσκουμε σε αυτήν την δωρεά. Συνίσταται, θα μας πει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας παραδείγματος χάρη, στο υπομείνε την χάρη και μη προδούνε τον θησαυρό. Η αγιοπνευματική μας ζωή δηλαδή είναι να μην προδώσουμε αυτόν τον θησαυρό, δηλαδή να μην αφήσουμε να κλαπεί, να μην αφήσουμε να σκεπαστεί, να μην αφήσουμε να γίνει ανενεργός. Ο πιστός πρέπει να ξέρουμε ότι υφίσταται, ότι πάσχει την αγιοπνευματική ζωή, εντός εισαγωγικών το πάσχει. Γιατί την πάσχει, γιατί είναι υπερφύσιν, δεν είναι της φύσεώς του, δεν αποτελεί κάτι το οποίο μπορεί ο ίδιος του να αποκτήσει, αλλά είναι κάτι το οποίο του δίδεται χαρισματικά, του δίδεται κατά χάρη. Δεν την πραγματώνει δηλαδή ο ίδιος την πνευματική ζωή, αυτή για την οποία μιλάμε. Γι' αυτό λέμε αγιοπνευματική ζωή. Τη χαρακτηρίζουμε Άγιο Πνευματική Ζωή. Δηλαδή ο φορέας της είναι άλλος. Εκπορεύεται από αλλού. Ούτε βέβαια πρέπει να σημειώσουμε μπορεί αυτή την Άγιο Πνευματική Ζωή κάποιος να την αυξήσει, γιατί ως θεία που είναι καθεαυτήν όπως είπαμε είναι ανεπίδεκτη αυξήσεως. Ο βαθμός φανερώσεως αυτής όμως απλώς συνδέεται άρρηκτα με τον βαθμό της αγαπητικής σχέσης του πιστού με τον χορηγό αυτής της άκτιστης ζωής. Και τώρα θα έλεγα ότι φτάσαμε στο πνευματικό κλειδί της βιώσεως και φανερώσεως αυτής της αγιοπνευματικής ζωής. Στο χωρίο του Ευαγγελιστή Ιωάννη που είχαμε αναφερθεί προηγουμένως, ο Χριστός μας πληροφορεί, όπως είδαμε, ότι θα εμφανίσει τον εαυτό του και τον Θεό Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι και ότι θα εγκατασταθεί μονίμως σε εκείνον ποιον. Ο οποίος τηρεί τις προδιαγραφές του νέου εν Χριστώ είναι του. Ποιες είναι οι προδιαγραφές αυτές? Είναι αυτές οι εντολές, οι οποίες δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι περιθωριακό, γιατί είναι ο πρακτικός τρόπος που αγαπούμε τον Θεό, τηρώντας δηλαδή το θέλημά του, το θέλημα του Χριστού είναι το θέλημα του Πατέρα του, είναι το θέλημα του όλου Τριαδικού Θεού. Ήδη λοιπόν από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό νομίζω ότι η αγιοπνευματική ζωή δεν λειτουργεί μηχανιστικά, δεν λειτουργεί μαγικά στον πιστόν. Προϋποθέτει, οπωσδήποτε την ελεύθερη και ανά πάσα στιγμή δηλαδή αγαπητική αυτή υπαρξιακή, όχι μόνο νοητική, υπαρξιακή τοποθέτησή του απέναντι στον Τριαδικό Θεό αγαπητικός. Και το σημειώνω πάλι, αυτό το διαρκές ok είναι σε κάθε περίσταση να αναζητά και να κάνει το θέλημα του Θεού.
1: Αυτό λοιπόν που μας κρατάει και δίνει την συνέχεια είναι, όπως το λέτε, η διαρκής συνειδητή, ελεύθερη και αγαπητική συγκατάθεση. Έτσι μας την χαρακτηρίστε προηγουμένως. Όμως στην βρεφική και στην υπιακή ηλικία κάποιος προφανώς δεν μπορεί να έχει ούτε συνειδητή, ούτε ελεύθερη, ούτε αγαπητική συγκατάθεση. Αυτός είναι ο λόγος που η Αγία Πνευματική Ζωή δεν φανερώνεται σε αυτές τις ηλικίες, ή υπάρχει και κάτι άλλο?
0: Δυστυχώς είναι το κάτι άλλο που δεν φανερώνεται και όχι η ανεπάρκεια της βρεφικής ηλικίας ή της παιδικής. Η ζημιά γίνεται πάρα πολύ νωρίς. Από όσα είπαμε μέχρι εδώ, φυσικά δεν έγινε φανερό πώς αυτή η εγκατεστημένη από τον ίδιο τον Θεό, τον Τριαδικό Θεό, νέα ταυτότητά μας, ο εμπλουτισμός του είναι μας δηλαδή από τον Τριαδικό Θεό δια της Βασιλείας Του και η εγκατάστασή Του μέσα μας δεν βιούται αισθητός όταν κάποιος σε αυτήν την ηλικία, λόγου χάρη την βρεφική ή την παιδική, την υπιακή, συγγνώμη, θα έλεγε κανείς ότι δεν έχει κάνει αμαρτίες. Είναι απλοϊκό όμως. Είναι απλοϊκό το ερώτημα και είναι απλοϊκή η διαπίστωση. Είναι αποκαλυπτικά επ' αυτού, για να μην νομίσει κανείς ότι τα λέω εξιδίων. Αυτά που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο συγκεκριμένο έργο του περί καινοδοξίας και όπως αν τους γονέας, όπως δει τους γονέας ανατρέφει τα τέκνα. Εκεί λοιπόν στα περί καινοδοξίας που αναφέρει λέει το εξής πολύ σημαντικό, ότι οι γονείς είναι εκείνοι οι οποίοι πρώτοι μπαζώνουν το παιδί με τα απόβλητα της καινοδοξίας τους. Άρα το παιδί δεν αδυνατεί να εκφράσει αυτά που ρωτήσατε, αυτήν την βασιλεία, αδυνατεί να τα εκφράσει διότι έχουν απενεργοποιηθεί από αυτά τα απόβλητα, τα οποία μάλιστα έχουν και αυτήν την παραποίηση που όλα γίνονται εξ αγάπης, έτσι. Αγάπη η οποία είναι φαλκεδευμένη, η οποία δεν είναι η αγάπη του Χριστού, δεν είναι η αγάπη του Θεού, είναι η αγάπη η σαρκική, η δική μας, η οποία έχει όλα αυτά τα απόβλητα των παθών μας. Έτσι, για να απαντήσουμε με μια περισσότερο τεκμηριωμένη έτσι απάντηση, θα πρέπει να κάνουμε την αναδρομή στο προσωπικό παρελθόν μας, ο καθένας μας που αρχίζει με την πνευματική αυτή γέννησή του, δηλαδή στην Κολυβήθρα. Όπως είπα, στο οδηπορικό αυτό θα βοηθηθεί κανείς πάρα πολύ από τον Ιερό Χρυσόστομο με το συγκεκριμένο έργο στο οποίο αναφέρθηκα. Στη συνέχεια όμως μπορεί να βοηθηθεί πάρα πολύ κανείς από τους συγχρόνους μας χαρισματικούς φορείς. Με την βοήθεια εγώ και των παραπάνω, και των κειμένων δηλαδή των πατέρων και των χαρισματικών, θα μπορούσα να παρατηρήσω τα εξής. Πριν καν προλάβουμε να αξιοποιήσουμε την δωρεά του Αγίου Χρίσματος, την ίδια μάλιστα μέρα κιόλας που δεχόμαστε την Βασιλεία του Θεού, ενώ είμαστε ακόμα δηλαδή στην Εκκλησία, δεν έχουμε βγει έξω, γονείς και άμεσο συγγενικό περιβάλλον συναγωνίζονται, θα λέγαμε, ου κατ' επίγνωση βεβαίως, για την απενεργοποίηση αυτής της αγιοπνευματικής ζωής. Και το ερώτημα είναι πώς γίνεται αυτό πρακτικώς. Γίνεται με την επένδυση που κάνουμε στο παιδί του πλούτου αυτού της προσωπικής καινοδοξίας. Πρώτα των γονέων και μετά των άλλων συγγενών στον νεοφώτιστο παιδί. Με όλα δηλαδή αυτά τα οποία του δίνουν και του δίνουν, τα χρυσά και όλα τα άλλα τα σχετικά λόγια που κάνουν το παιδί να κοιτάζει περίεργο αυτούς οι οποίοι υποτίθεται ότι αγαπητικώς στρέφονται προς αυτό. Οι γονείς είναι οι πρώτοι που το αλωτριώνουν από αυτήν την ενεργό βίωση της Βασιλείας του Θεού, ρίχνοντας σοριδών αυτά τα απόβλητα της καινοδοξίας, τα οποία, όπως είπαμε και προηγουμένως, λειτουργούν ως νοητά μπάζα, ως μονοτικά δηλαδή απόβλητα, που δυσκολεύουν την φανέρωση αυτής της άκτης της ζωής που έλαβε και διερωτώμεθα εμείς τώρα και εκ του ασφαλούς, γιατί δεν είναι φανερά. Το βρέφος βέβαια, αργότερα ως νήπιο αλλά και ως παιδί, γίνεται στη συνέχεια το κέντρο του ενδιαφέροντος των γονέων. Και μάλιστα γνωρίζουμε όλοι ότι πολλές φορές αγγίζει τα όρια της λατρείας προς αυτό. Λατρεία μου, μάτια μου, καρδιά μου και όλα τα συναφή είναι γνωστά από τις μητέρες και όχι μόνο. Όλη η κρυφή δηλαδή ματαιοδοξία των γονέων φανερώνεται και επενδύεται ανεπιγνώστου στο παιδί, αφού με όλα αυτά τα κοσμικά που του προσφέρουν, του μαθαίνουν, προσέξτε, να αρέσκεται σε αυτά. Δηλαδή του καλλιεργούν την αγαπητική διάθεση σε αυτήν την χάλκευση των δεσμεύσεών του. Τα πολυτελή δηλαδή ρούχα, τα στολή, τα χρυσαυτικά, τα λόγια που είπαμε, και έτσι εμφυτεύει και καλλιεργεί την μήτρα όλων των κακών, που είναι πια η φιλαυτία. Το παιδί πλέον αγαπά τον εαυτό του, γιατί εμείς του μάθαμε να αγαπά, και μάλιστα όχι απλώς τον εαυτό του, αλλά τα μπάζα που του ρίχνουμε επάνω. Ικανοποιώντας τη συνέχεια, στο πλαίσιο της οικογένειας, τις επιθυμίες που του μαθαίνουμε εμείς να έχει, του ασκούμε μία αγωγή, σύμφωνα με την οποία σχηματίζει το παιδί την εντύπωση ότι αυτό είναι και πρέπει να είναι το κέντρο του ενδιαφέροντος των άλλων. Οι άλλοι θα πρέπει να βλέπουν κάθε φορά τι θέλει και βέβαια στη συνέχεια να ικανοποιούν αυτά τα θελήματα. Και φτάνουμε κατόπιν στην εφηβεία του παιδιού και κατά τη γνώμη μας ως γονείς εύλογα διαρωτόμαστε. Γιατί επαναστατούν τα παιδιά εναντίον μας, ή έστω γιατί μας αμφισβητούν ή και μας απορρίπτουν? Η απάντηση είναι απλή. Γιατί απλούστατα τα παιδιά καταλαβαίνουν ξαφνικά ότι οι γονείς τους πλέον δεν θέλουν ή δεν μπορούν να ανταποκριθούν θετικά στις απαιτήσεις τους. Με βάση τη λογική που εμείς όμως καλλιεργήσαμε σε αυτά τα παιδιά, δυστυχώς τα παιδιά αυτά έχουν το δίκιο. Εμείς έχουμε το άδικο, επειδή εμείς γίναμε η ηθική αυτούργοι του μπαζώματός τους. Το μπάζωμα αυτό συνεχίζεται και στις επόμενες βαθμίδες του εκπαιδευτικού μας συστήματος με επιστημονικό πλέον τρόπο για τη δομή του. Η εκπαίδευσή μας κάνει συνήθως τον άνθρωπο, όπως γνωρίζουμε, περισσότερο εγωκεντρικό, οικοδομώντας πάνω σε εγωκεντρικά θεμέλια της οικογενειακής αγωγής που ήδη έλαβε. Συνιστά και εμπεδώνει το παιδί πλέον την αυτοπεποίθησή του. Κάποιοι το λένε αυτοεκτίμηση, πιο κομψά. Θεωρώντας ατυχώς πολλές φορές τον εγωισμό ως έντονη προσωπικότητα. Και βλέπει κανείς να το καυχώνται και οι γονείς, ότι το παιδί μου αυτό έχει έντονη προσωπικότητα. Δεν λένε ότι έχει έντονο εγωισμό, γιατί δεν έχουν αντιληφθεί καν ότι αυτό το έχουν οι ίδιοι τους και αυτό το έχουν εκφορτώσει πάνω στο παιδί τους. Έτσι προβάλλει την αυτοπεποίθηση ο γονέας, όπως και το παιδί στη συνέχεια, ως αρετή. Το σύστημά μας ακόμα το βλέπουμε και το ακούμε και από τους πολιτικούς μας, οι οποίοι πιστεύουν στον λαό και καλούν τον λαό να πιστέψει στον εαυτό του. Δηλαδή αυτό είναι χριστιανικά θεωρούμενο, εκκλησιαστικά θεωρούμενο, είναι μια σχιζοφρένεια. Δηλαδή η ίδια η Αγία Γραφή, ο ίδιος ο Θεός μας λέει να πιστεύουμε και να έχουμε εμπιστοσύνη σε Αυτόν, και εμείς λέμε να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και οι ηγέτες μας πιστεύουν σε μας και μας καλούν να τους πιστέψουμε, να τους εμπιστευτούμε. Δηλαδή μια αλλοτρίωση 100% και μετά το περίεργο είναι που διαρωτώμεθα γιατί έχουμε αδιέξοδα προβλήματα. Λοιπόν, ο Θεός στιγματίζει αυτήν την στάση, για αυτήν την αυτοπεποίθηση για την οποία μιλώ, ως κακία, μάλιστα μέσω του προφήτου Ιερεμία. Ξέρουμε ότι οι προφήτες όταν έλεγαν κάτι πριν αρχίσουν ή ακόμη και μετά μερικές φορές, λένε «τα δε λέγει Κύριος». Δηλαδή δεν είναι άποψη αυτή του προφήτη, είναι τα λόγια του ίδιου του Χριστού. Θα το πω έτσι μεταφρασμένα για να γίνει περισσότερο κατανοητό σε όλους. Τι λέει δηλαδή ο προφήτης συγκεκριμένα? Να είναι καταραμένος ο άνθρωπος που ελπίζει στον εαυτό του. Πώς θα το μεταφράζαμε εμείς ακόμη λαϊκότερα σήμερα? Αυτός που έχει αυτοπεποίθηση. Γιατί ποιος είναι αυτός που ελπίζει στον εαυτό του βασικά? Αυτός που έχει αυτοπεποίθηση, θα λέω. Αυτός, λέει ο προφήτης, θα αποξενωθεί από τον Θεό. Με όλα φυσικά τα επακόλουθα. Έτσι λοιπόν αντιλαμβανόμαστε από αυτά που πολύ σύντομα είπα. Εδώ έχει γραφεί επ' αυτού μια ολόκληρη διδακτορική διατριβή που τα τεκμηριώνει και θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να μελετηθεί για να αποκτήσουμε αυτήν την αυτογνωσία και εμείς. Δηλαδή διερωτόμαστε για κάποια προβλήματα τα οποία εμείς οι ίδιοι κάναμε και αυτά είναι αγαπώμενα από μας, τα κάναμε αγαπητικό το τρόπο, πληρώσαμε και όλη η παιδεία μας, ας πούμε, το κάνει και φαίνεται ο καρπός αυτός στην πολιτική μας ζωή, η οποία είναι εκεί όπου εκβάλλουν όλα. Υπάρχει λοιπόν ερμηνεία της καταστάσεως αυτής και γενικότερα, αλλά και ερμηνεία του γιατί δεν είναι φανερή αυτή, αυτό που με ρωτήσατε, η ζωή αυτή, η άκτιστη Βασιλεία του Θεού, γιατί να μείνει σε αυτά τα παιδάκια που δεν κάνουν αμαρτία. Δεν κάνουν αμαρτία, αλλά είναι μπαζωμένα με την αμαρτία. Δηλαδή μόλις μπορέσουν αυτά τα παιδιά να αξιοποιήσουν την ελευθερία τους, την βούλησή τους, η οποία αναπτύσσεται και την λογική, επειδή την έχουμε διαστρέψει εμείς, κινείται το παιδί μετά, αγαπητικά μάλιστα, στο αυτομπάζωμά του. Ανδρώνει, τέλος πάντων, αυξάνει αυτήν την φιλαυτία του, και μετά όταν τα πράγματα έχουν προχωρήσει, δηλαδή στο απροχώρητο που λέμε, όχι βρε παιδί μου και αυτό, το παιδί φτάνει σε μια επαναστατικότητα έναντι των γονιών. Και λέει, οι γονείς μου είναι οι εχθροί μου. Και διερωτώνται οι γονείς, μα εγώ που έχω κάνει τόσα για το παιδί μου, γιατί συμπεριφέρονται τα παιδιά έτσι. Μα γιατί έτσι το ανέθρεψε και είναι φυσική εκδήλωση αυτή του παιδιού.
1: Νομίζω ότι καθώς ο χρόνος μας σιγά σιγά ολοκληρώνεται για την σημερινή μας αυτή η ραδιοφωνική συνάντηση, κύριε καθηγητά, μας είπατε στα τελευταία λεπτά πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να τα προσέξουν ιδιαίτερως οι γονείς. Ξεκινώντας από το πώς οι γονείς είπατε ότι μπαζώνουν το παιδί από την πρώτη στιγμή ακόμα και μόλις έχει συντελεστεί το μυστήριο του βαπτίσματος και του χρίσματος. Και περνώντας και στο εκπαιδευτικό σύστημα, θα μπορούσαμε μέσα σε λίγα λεπτά για να κλείσουμε το θέμα τουλάχιστον για σήμερα να μας πείτε εάν υπάρχει προσωπική ευθύνη του παιδιού για τον μπάζωμά του και πώς μπορεί κάποιος τελικά να πετύχει την θεραπεία αυτής της καταστάσεως.
0: Ναι, ήδη αναφέρθηκα λιγάκι, θα το κάνουμε περισσότερο σαφής, ότι για την αυτοπεποίθηση του παιδιού και τον γενικότερο εγωισμό του δεν έχουν ακέραια την ευθύνη μόνο οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτές του τέλος πάντων, για να έχουμε έναν ρεαλισμό και μια ακρίβεια σε αυτά που λέμε. Ευθύνεται, όπως είπα, και το ίδιο το παιδί, αλλά έχει και πάρα πολλά ελαφρυντικά, mm-hmm. όπως έλεγε ο χαρισματούχος ο πατήρ Παΐσιος. Αφού αυτά τα πάθη του εμφυτεύθηκαν και του καλλιεργήθηκαν με έναν συστηματικό τρόπο μέσα σε αυτήν την ίδια την οικογένεια. Όταν μάλιστα αυτό το παιδάκι δεν μπορούσε να αντιδράσει λόγω της ηλικιακής του ανοριμότητας. Όταν όμως το παιδί άρχισε έτσι σιγά σιγά να συνειδητοποιεί την ταυτότητά του, ανέπτυξε αυτές τις πρωτοβουλίες και κατά κανόνα στην κατεύθυνση, όπως είπα και προηγουμένως, της αγωγής που έλαβε, με αποτέλεσμα στη συνέχεια βέβαια να αναλάβει σχεδόν αποκλειστικά το αυτομπάζωμά του, συμβάλλοντας έτσι και προσωπικά, εδώ είναι η προσωπική ευθύνη, στην απενεργοποίηση της εγκαταστημένης μέσα του αγιοπνευματικής ζωής. Όταν το παιδί άρχισε να συνειδητοποιεί την ταυτότητά του, ανέπτυξε πρωτοβουλίες κατά κανόνα στην κατεύθυνση της αγωγής που έλαβε, με αποτέλεσμα να αναλάβει σχεδόν αποκλειστικά το αυτομπάζωμά του, συμβάλλοντας έτσι και προσωπικά στην απενεργοποίηση της εγκαθιδρυμένης μέσα του αγιοπνευματικής ζωής. Αποδεχόμενος μάλιστα στη συνέχεια τα τηλεγραφήματα του πονηρού, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο γέροντας Παΐσιος, γέμισε μέσα του το παιδί όχι απλώς μονωτικά απόβλητα, αλλά και από την δυσοδεία της ενεργού αμαρτίας. Έτσι, μετά τη δωρεά της αγιοπνευματικής ζωής που λάβαμε με το Θείο Μύρο όλοι μας, άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο, καλύψαμε εξαιτίας του κοσμικού προσανατολισμού μας, με τον εγωκεντρισμό και τις φύλαυτες επιδιώξεις μας, την Βασιλεία του Θεού εντός μας. Και έτσι, κανείς μας δεν έμεινε καθαρός από την αμαρτία.
1: Να πούμε και δύο λόγια για το πώς πετυχαίνεται.
0: Νομίζω ότι έκλεισε ο χρόνος τώρα, γιατί τα δύο λεπτά ήταν αυτά.
1: Όχι. Το προλάβουμε να πούμε για να κλείσει η ενότητα. Πώς πετυχαίνεται η θεραπεία της καταστάσεως.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να το πούμε και αυτό και θα το φέρουμε. Ναι.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Τι γίνεται τώρα αυτά.
1: Συνεχίζουμε, θα το φτιάξουμε μετά.
0: Ναι. Κάντε την ερώτηση.
1: Να πούμε και δύο λόγια έτσι σύντομα, κύριε καθηγητά, για το πώς πετυχαίνει τη θεραπεία αυτής της καταστάσεως.
0: Ναι, πραγματικά αυτό είναι το σημαντικό, γιατί εάν κανείς διαπιστώσει μερικά πράγματα απλώς και μείνει εκεί, δεν έκανε τίποτα. Το ζητούμενο είναι στη συνέχεια πώς θεραπεύεται αυτή η συγκεκριμένη κατάσταση, και αυτό είναι ίδιο της Ορθοδοξίας και ίδιο της Πατερικής Θεολογίας, δηλαδή ότι έχει θεραπευτικό χαρακτήρα η θεολογία μας. Ο αγαπών Θεός δεν μας εγκαταλείπει σε αυτήν την αυτοκαταστροφική πορεία που αναπτύξαμε προηγουμένως. Σπέβδει συμπαθώς ως γιατρός για την θεραπεία μας. Μέσα από κάποιες θηρίδες, από κάποια παράθυρα θα λέγαμε, μας δίνει τα κατάλληλα φάρμακα που μας ζωογονούν, τεινάζοντας μάλιστα μακριά και εξαφανίζοντας κυριολεκτικά τα νοητά και ραδιενεργά αυτά απόβλητα της αμαρτίας. Παρά την όποια αμαρτωλή κατάστασή μας, εφόσον το θελήσουμε εκ καρδίας ειλικρινώς, ο Θεός και πάλι με μυστηριακό τρόπο ενεργοποιεί εντός μας αυτήν την απενεργοποιημένη βασιλεία Του. Και αυτό γίνεται και πάλι ακτίστως με το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Και εδώ τον κύριο λόγο, όπως αντιλαμβανόμαστε, έχει αποκλειστικά ο Θεός. Εμείς τι κάνουμε σε αυτό το έργο του Θεού για μας? Από όσα θα πούμε στη συνέχεια, θα επιχειρήσουμε έτσι να καταδείξουμε αυτόν τον τρόπο που θα κρατά ενεργοποιημένη την, μέσα μας αυτήν την αγιοπνευματική ζωή.
1: Και από όσα θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε από τον κύριο καθηγητή, φίλες και φίλοι, στην ερχόμενη εισαγμή από τις επόμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις, σίγουρα μέχρι τότε θα μείνει και το ενδιαφέρον μας, γιατί το θέμα είναι θέμα φλέγων. Σήμερα είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για την αγιοπνευματική ζωή, να κάνουμε στην ουσία και εμείς ένα πρώτο βήμα, ένα ξεκίνημα να μιλήσουμε για την αγιοπνευματική ζωή, που όμως είχε πολλά σημαντικά στοιχεία για όλους μας. Κυρίως δε για το πώς ξεκινάει κανείς την αγιοπνευματική ζωή από την πρώτη στιγμή, από την ώρα της βαπτίσεως, πώς από την πρώτη στιγμή πάλι μπορεί να χάνει την επαφή του με την αγιοπνευματική ζωή από τους ανθρώπους που είναι κοντά στο βρέφος που βαπτίζεται, αλλά και με ποιους τρόπους μπορεί πάλι με τη βοήθεια του Θεού να ζει την αγιοπνευματική ζωή, να ζει δηλαδή τον ίδιο τον Θεό, τον οποίο βαπτιζόμενοι τον έχουμε ενδυθεί, και κάπως έτσι για σήμερα τουλάχιστον θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Είχαμε την δυνατότητα λοιπόν να συνομιλήσουμε και πάλι με τον καθηγητή της Δογματικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε για αυτήν τη συζήτηση και μένουμε σε μια άνω τελεία για να συνεχίσουμε σε ερχόμενη ραδιοφωνική συνάντηση.
0: Ευχαριστώ.
2: Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: Μαζωμός. Νιάξιωτικό παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
3: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Χριστός Ανέστη. Η γιορτή της Σαμαρίτιδας γυναίκας ορίστηκε να γιορτάζεται την εβδομάδα της Μεσοπεντηκοστής, επειδή ο Χριστός και στην παρούσα εορτή, όπως και κατά τη Μεσοπεντηκοστή, ξεκάθαρα ονομάζει τον εαυτό του Μεσσία. Η λέξη Μεσσία σημαίνει Χριστός, χρησμένος δηλαδή ή αλλημένος με λάδι. Στα εβραϊκά η λέξη μεσά σημαίνει το έλεον. Ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η γιορτή αυτή έχει κάποια σχέση και με τη γιορτή της περασμένης Κυριακής από την Κυριακή της Σαμαρίτιδας, δηλαδή του παραλίτου. Σε εκείνη ο Χριστός μας θαυματούργησε μπροστά στην Κολυβήθρα. Στη Σαμαρίτισσα ο Χριστός ενεργεί δίπλα στο πηγάδι που έφτιαξε ο Ιακώβ και το χάρισε σαν κληρονομιά στο γιο του τον Ιωσήφ. Εκείνη η περιοχή ήταν πραγματικά εξαιρετική. Εκεί κοντά βρισκόταν το όρος Σομόρ, όπου οι Σαμαρίτες είχαν κτίσει πολλές πόλεις. Ο Χριστός λοιπόν έφτασε στην πόλη Σιχάρ, εκεί όπου είχε κατοικήσει παλιά ο Ιακώβ μαζί με τη θυγατέρα του Δίνα και τα άλλα παιδιά του. Εκεί ο Σιχέμ, ο γιος του Εμόρ, ο Χωρέος, γοητεύτηκε από τη Δίνα και την εβίασε. Εξαιτίας της προσβολής αυτής κατά της τιμής της αδελφής τους, τα αδέλφια της αγανάκτησαν, μπήκαν ξαφνικά μέσα στην πόλη και σκότωσαν όλους τους κατοίκους μαζί με τον Σιχέμ και τον πατέρα του τον Εμόρ. Εκεί λοιπόν κατοίκησε ο Ιακώβ και άνοιξε το πηγάδι αυτό. Αυτό το όρος στην αρχή το κατοικούσαν οι Ισραηλίτες και όχι οι Σαμαρίτες. Οι Ισραηλίτες όμως αυτοί απομακρύνθηκαν από τον αληθινό Θεό όταν ήταν βασιλιάς τους ο Φακεέ. Τότε τους επιτέθηκαν δύο φορές οι Ασσύροι, τους νίκησαν και αναγκάστηκαν να πληρώνουν φόρους. Όταν ήταν βασιλιάς τους ο Σιέ, συμμάχησαν με τους Αιγυπτίους και δεν έδωσαν τους φόρους τους Ασσυρίους. Όταν το έμαθε αυτό ο βασιλιάς των Ασσυρίων, Σαλαμανασόρ, πολιόρκησε πάλι τις πόλεις τους, τους νίκησε και τους υποχρέωσε να κατοικήσουν στη Βαβυλώνα. Στην περιοχή που κατοικούσαν αυτοί οι Ισραηλίτες, έβαλε να κατοικήσουν άλλα έθνη που λάτρευαν τα είδωλα. Τότε ο Θεός έστειλε λιοντάρια που θανάτωναν τους νέους αλλοεθνείς κατοίκους. Όταν το έμαθε αυτό ο βασιλιάς των Ασσυρίων, ζήτησε να μάθει την αιτία. Του είπαν λοιπόν ότι συμβαίνει το μεγάλο αυτό κακό, επειδή οι νέοι κάτοικοι δεν σέβονται τον αληθινό Θεό. Έστειλε τότε ο βασιλιάς των Ασσυρίων και έφεραν από την εξορία έναν από τους ιερείς των Εβραίων, για να διδάξει τους νόμους του Θεού στους κατοίκους που είχε εγκαταστήσει στα περίχωρα του όρου Σομόρ. Ο ιερέας αυτός κάθισε στη Βεθήλ και άρχισε να διδάσκει τους κατοίκους. Εκείνοι τότε αμέσως εγκατέλειψαν την ειδωλολατρία, αν και κράτησαν ορισμένα στοιχεία από αυτήν. Συγκεκριμένα δέχτηκαν από τη θρησκεία των Εβραίων μόνο τα βιβλία του Μωυσή, δηλαδή την Πεντάτευχο, τα βιβλία Γένεση, Έξοδο, Λεβιτικό, Αριθμούς και Δευτερονόμιο και απέρριψαν τους προφήτες και τα υπόλοιπα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί λοιπόν, οι πρώην ειδωλολάτρες, ονομάστηκαν Σαμαρίτες από το βουνό Σομόρ. Οι Ιουδαίοι, όταν επέστρεψαν από την αιχμαλωσία, προσπάθησαν να πείσουν τους Σαμαρίτες να δεχτούν όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά οι Σαμαρίτες αρνήθηκαν. Για το λόγο αυτό, επειδή δηλαδή κρατούσαν μερικά ειδωλολατρικά στοιχεία και επειδή δεν παραδέχονταν ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, οι Ιουδαίοι τους θεωρούσαν μολυσμένους. Γι' αυτό δεν έτρωγαν μαζί τους και αν κάποιος είχε σχέσεις με Σαμαρίτες, υποβαλόταν σύμφωνα με τον νόμο σε καθαρμούς.

Έρχεται λοιπόν ο Χριστός μας στην κόμη Σιχάρ και επειδή ήταν κουρασμένος από την πεζοπορία κάθισε να ξεκουραστεί. Η ώρα ήταν περίπου 6, δηλαδή μεσημέρι. Οι μαθητές είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν κάτι για φαγητό. Εκείνη την ώρα λοιπόν έρχεται μια γυναίκα από την Κωμόπολη για να βγάλει νερό από το πηγάδι. Ο Χριστός μας τη ζητάει να πιει λίγο νερό. Αυτή αμέσως τον γνώρισε και από τη φωνή και από τα ρούχα που φορούσε ότι ήταν Ιουδαίος. Του απαντάει λοιπόν ότι δεν έχουν καμία επικοινωνία οι Σαμαρίτες με τους Ιουδαίους. Ο Χριστός με τη συζήτηση οδηγεί τη σκέψη της σε ανώτερο πνευματικό επίπεδο, κάνοντας λόγο για το πνευματικό νερό που έχει στη διάθεσή του. Το νερό είναι δείγμα αυθονίας και καθάρσεως και το Άγιο Πνεύμα παρομοιάζεται μεταφορικά με νερό και φωτιά. Η γυναίκα, έχοντας τη σιγουριά ότι εκείνος δεν είναι δυνατό να έχει τέτοιο νερό, του λέει ότι δεν έχει δοχείο για να αντλήσει νερό και ότι το πηγάδι είναι βαθύ. Έπειτα φέρνει το λόγο και στον προπάτορα Ιακώβ, ίσως για να δώσει στο συνομιλητή της να καταλάβει ότι είναι κατώτερος από εκείνον, και λέει ότι εκείνος άνοιξε το πηγάδι και ήπιε κι αυτός και τα κοπάδια του από αυτό. Αυτά τα είπε θέλοντας να δείξει ότι το πηγάδι ήταν θαυμάσιο και ότι είχε νερό άφθονο και καλό και κρύο. Ο Χριστός μας δεν λέει για τον εαυτό του ότι είναι ανώτερος από τον Ιακώβ για να μην ταράξει τη γυναίκα. Συνεχίζει όμως τη συζήτηση που είχε αρχίσει σχετικά με το πνευματικό νερό και παρουσιάζει πόσο ανώτερο είναι αυτό από το νερό του πηγαδιού που είναι μπροστά τους, αφού εκείνο το νερό είναι τέτοιο που αν το πιει κανείς δεν θα ξαναδιψάσει πλέον. Η Σαμαρίτιδα γυναίκα, χωρίς να έχει εννοήσει τα λόγια του, του ζητάει λίγο από αυτό το παράξενο νερό. Τότε ο Χριστός της λέει να φωνάξει τον άντρα της, θέλοντας να της δείξει ότι τα λόγια του για να γίνουν κατανοητά χρειάζονται περισσότερη φρόνηση, ανδρικό φρόνημα. Αυτή απαντά ότι δεν έχει άνδρα. Και ο Χριστός μας που γνωρίζει τα πάντα της λέει: «Σωστά είπες ότι δεν έχεις άνδρα. Μέχρι τώρα είχες 5 άνδρες, όπως επιτρέπει ο νόμος. Αυτός όμως που έχεις τώρα είναι ο έκτος και παρανόμως ζεις μαζί του. Δεν είναι άνδρα σου». Από τους ερμηνευτές τώρα, μερικοί με το 5 άνδρες θεωρούν ότι δηλώνεται η πεντάτευχος του Μωυσή, δηλαδή Γένεση, Έξοδος, Λεβιτικό, Αριθμή, Δευτερονόμιο, τα οποία είχαν ως νόμο οι Σαμαρίτες. Ως έκτο δε εννοούν τη διδασκαλία του Χριστού, την οποία την άκουγε τώρα, αλλά δεν την είχε ακόμα κάνει πίστη της η Σαμαρίτιδα, γιατί δεν είχε εκχυθεί ακόμα η χάρη του Θεού. Άλλοι ερμηνευτές πάλι εννοούν τους 5 νόμους που δόθηκαν από το Θεό στους ανθρώπους. Στον Παράδεισο, μετά την Εξορία, στον Νόε, στον Αβραάμ και στον Μωυσή. Σαν έκτο νόμο θεωρούν το Ευαγγέλιο, το οποίο δεν είχαν δεχτεί ακόμα οι άνθρωποι. Άλλοι επίσης εξηγούν ότι πρόκειται για τις 5 αισθήσεις. Εν τω μεταξύ η γυναίκα απαντά στον Χριστό και τον ονομάζει προφήτη. Αρχίζει σιγά σιγά να του εμπιστεύεται, να τον εμπιστεύεται και να το ρωτάει για το ιερό όρος τους. Πού πρέπει να λατρεύουν το Θεό, στο όρος Σομόρ όπως οι Σαμαρίτες ή στα Ιεροσόλυμα όπως οι Ιουδαίοι? Οι Σαμαρίτες, επειδή ακόμα ήταν ατελείς στην πίστη, δεν θεωρούσαν ότι ο Θεός είναι πανταχού παρών. Νόμιζαν ότι ο Θεός ζει μόνο εκεί που προσκυνούσαν αυτοί, δηλαδή στο όρος Γαριζίν ή Σομόρ, επειδή εκεί δόθηκαν οι ευλογίες από το Θεό ή επειδή εκεί για πρώτη φορά ο Αβραάμ έκανε θυσιαστήριο για τις θυσίες στο Θεό. Οι Ιουδαίοι πάλι έλεγαν ότι μόνο στα Ιεροσόλυμα πρέπει να λατρεύεται ο Θεός και γι' αυτό συγκεντρώνονταν εκεί στις γιορτές τους από όλα τα μέρη. Ο Χριστός τότε της αποκρίθηκε και είπε ότι η σωτηρία έρχεται μεν από τους Ιουδαίους, αλλά ο Θεός είναι άειλος και ασφαλώς δεν κατοικεί μόνο σε ένα τόπο. Επομένως, αυτοί που σε λίγο θα αξιωθούν να τον προσκυνήσουν, θα το κάνουν όχι πλέον με θυσίες, αλλά ελπνεύματι και αληθεία. Αυτοί θα γνωρίσουν το Θεό όχι μόνο ως Πατέρα,
αλλά και ως Υιό και ως Άγιο Πνεύμα, γιατί αυτός είναι η αλήθεια. Η γυναίκα είπε πάλι, «Γνωρίζουμε από τις γραφές ότι θα έρθει ο Χριστός, ο Μεσσίας». Και ο Χριστός μας, γνωρίζοντας την καλή διάθεσή της, της είπε ξεκάθαρα, «Εγώ είμαι ο Μεσσίας». Οι Σαμαρείτες ήξεραν για τον ερχομό του Μεσσία από τα μοσαϊκά βιβλία, από την Πεντάτευχο και ιδιαίτερα από τη φράση που λέει «Προφήτη από τους αδελφούς, όπως είμαι εγώ, θα σας στείλει ο Θεός». Όταν τελείωσε η συζήτηση, ήρθαν οι μαθητές και απόρρισαν με τη συγκατάβαση του διδασκάλου να μιλάει με μία γυναίκα. Και επειδή ήταν κουρασμένος από την οδηπορία και τον καύσωνα, τον παρακαλούσαν να φάει. Αυτός όμως άρχισε να συνομιλεί μαζί τους για μια αλλιώτικη τροφή, για το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων και για το ότι πρέπει να θερήσουν τους καρπούς από τη σπορά του Λόγου του Θεού που έκαναν οι προφήτες. Στο μεταξύ η γυναίκα έφτασε στην πόλη και είπε σε όλους τα σχετικά με τη συνάντηση που είχε με τον Χριστό. Και αμέσως οι Σαμαρείτες έτρεξαν και ήρθαν στο Χριστό επειδή πίστηκαν ότι η γυναίκα εκείνη δεν θα ομολογούσε τα σφάλματά της αν δεν είχε γνωρίσει πραγματικά κάτι μεγάλο και εξαιρετικό, τον ίδιο δηλαδή το Μεσσία. Τον παρεκάλεσαν μάλιστα να μείνει μαζί τους και πραγματικά έμεινε 2 μέρες μαζί τους κάνοντας πολλά θαύματα τα οποία εξαιτίας του πλήθους τους δεν τα αναφέρουν οι Ευαγγελιστές. Αυτή τώρα η γυναίκα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ύστερα από τη συνάντησή της με τον Κύριο, ονομάστηκε Φωτεινή. Έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου επινέρωνος μαζί με τα 7 παιδιά της. Τα βασανιστήρια που υπέστη ήταν πάμπολα και σκληρά. Την κακοποίησαν, την έξισαν με σιδερένια νύχια, της έκοψαν τους μαστούς, της έσπασαν τα χέρια, της έμπηξαν λεπτά καλάμια στα νύχια, έχισαν λιωμένο μολύβι στο στόμα της και ένα πλήθος άλλα. Το στόμιο εκείνου του πηγαδιού τώρα, ο μεγάλος βασιλιάς και Άγιος, ο Ιουστινιανός, το μετέφερε από τη Σιχάρ στην Κωνσταντινούπολη, στο Ναό του Θεού Λόγου, στην Αγία Σοφία, και το έβαλε στο πηγάδι που υπήρχε στην αυλή της. Επίσης μετέφερε και την πέτρα όπου κάθισε ο Χριστός και συνομιλούσε με τη Σαμαρίτιδα. Ήταν και τα δύο μπροστά από τον Άρθικα στο αριστερό μέρος για όποιον εισερχόταν στο ναό από ανατολικά. Αυτά θεράπευσαν πλήθος ασθένειες και ιδιαίτερα πολλούς που έπασχαν από πυρετό και ρίγο.

Ο Θεός και όλη η αλήθεια περί Θεού δεν είναι μια ανακάλυψη του ανθρώπου, αλλά αποκάλυψη του ίδιου του Θεού σε εκείνους που είναι άξιοι της αποκαλύψεως. Αυτό το βλέπουμε καθαρά στην Αγία Γραφή και στους βίους των Αγίων, οι οποίοι είναι επιστολή Χριστού. Ο Θεός αποκαλυπτόμενος τον άνθρωπο του χαρίζει τη γνώση και αυτή η γνώση του Θεού συνεπάγεται τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Κύριος είπε στους Ιουδαίους «Εάν μη πιστεύσετε ότι εγώ ημί, αποθανίστε εντες αμαρτίες ημών». Δηλαδή η παρουσία του Χριστού ως εγώ ημί είναι η πραγματική ζωή για τον άνθρωπο, ενώ η άγνοια του Θεού συνιστά το θάνατο του ανθρώπου. Στη Σαμαρίτιδα ο Κύριος αποκάλυψε τον εαυτό του και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σωτηρία της. Στη συζήτηση που είχε ο Χριστός μας με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα στην πηγή του Ιακώβ, αποκάλυψε τον τρόπο της αληθινής λατρείας του Θεού. Ο Θεός είναι πνεύμα και εκείνοι που τον προσκυνούν πρέπει να τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία και ο λόγος αυτός έχει μεγάλο βάθος. Πρέπει να σημειώσουμε και να υπογραμμίσουμε ότι η Εκκλησία είναι ο πραγματικός τόπος θεοφανίας και όταν ζούμε αληθινά μέσα στην Εκκλησία που είναι το σώμα του Θεανθρώπου Χριστού εν αληθεία και όταν δεχόμαστε τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος εν πνεύματι, τότε είμαστε αληθινοί προσκυνητές του Θεού, αποκτούμε τη θεογνωσία και γευόμαστε τη σωτηρία. Αυτό φαίνεται και από το ότι η Εκκλησία μας λέγεται Ορθοδοξία και αυτή άλλωστε είναι η πραγματική Εκκλησία. Ορθοδοξία σημαίνει ορθή δόξα, δηλαδή ορθή διδασκαλία και ορθή δοξολογία του Τριαδικού Θεού. Όπου υπάρχει ανώθευτη πίστη, εκεί υπάρχει πραγματική λατρεία και για να είναι αληθινή η λατρεία πρέπει να συνδέεται με την ανώθευτη διδασκαλία. Στους σύγχρονους αυτούς αποκαλυπτικούς καιρούς, εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε αυξημένες ευθύνες. Έχουμε καθήκον να γευόμαστε το ίδωρτο ζών που υπάρχει στην Εκκλησία, να γινόμαστε ενεργήματα του Παναγίου Πνεύματος, ώστε και τον εαυτό μας να ειρηνεύουμε, αλλά και να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν ανάγκη όταν ο Θεός θελήσει. Να γίνουμε αληθινοί προσκυνητές, όντες κατοικητήρια της Παναγίας Τριάδας, διότι πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, αν στη Σιχάρ θύραμα ήταν η Σαμαρίτισσα και στην Ιεριχώ Ζακχαίος ή στον Γολγοθά ο ληστής, στην πατρίδα μας είμαστε όλοι εμείς, δηλαδή κάθε ψυχή. Ο Κύριος μας δεν αποκάμνει με τις ιδιοτροπίες μας, με τις αντιστάσεις μας στις προσκλήσεις της αγάπης Του. Η μακροθυμία Του περιμένει να γίνει σπίθα του καλού που είναι μέσα μας, σκεπασμένη όμως από τη στάχτη της ανομίας μας. Περιμένει να γίνει μια μεγάλη πυρκαγιά που θα κάψει τα αγκάθια της αμαρτίας και θα του ανοίξει δρόμο για να έρθει μέσα μας. Περιμένει ο Χριστός να του μιλήσουμε ειλικρινά όπως η Σαμαρίτιδα. Αναμένει να του πούμε καθαρά «Κύριε, γνωρίζουμε εκ πείρας πως μακριά σου μόνο το χάος υπάρχει. Ξέρουμε τώρα πια πως μόνο κοντά σου υπάρχει η γαλήνη». Κάπου εδώ όμως αγαπητοί ακροατές ολοκληρώθηκε ο χρόνος και της σημερινής μας εκπομπής. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Άγγελο τον Παπά που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και έχει και την επιμέλεια στους ύμνους της εκπομπής και τη Φίβη την Κωνσταντέλου που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση πρώτο ο Θεός για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησήν μεν τη αληθεία σου εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και εμεί έλθει εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν απ' εμέ το πνεύμα μεν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάστης έργιου σου εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος σύ. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου μη, αποστρέψ το πρόσωπον σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριο, δόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη.

0: Με ο Θεός,
1: κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρα εν ανομίε συνελήφθην και εν αμαρτίε εκίσει σε με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσά με. Ραντιεί με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνεί με και υπέρχει αιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιεί με αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ω τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον εν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ήθελσα στησίαν εδώ καν. Ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμέν και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση ημών, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου και Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πρατητέρας των ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες, τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
8: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
9: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφρέμκα του Νακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
10: Οι αναμνήσεις μου από τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου. Το Άγιον Όρος, το πάντερπνο αυτό περιβόλι της Παναγίας μας, πάντοτε ευωδιάζει από ωραία και πανέμορφα άνθη του Παραδείσου, τους καθεκάστην γενεάν και γενεάν πατέρας και αδελφούς μας, που αγωνιζόμενοι τον καλό και ωραίο αγώνα της εισάγγελης μοναχικής πολιτείας, ευαρέστησαν τον Θεόν και νυμφίο των ψυχών τους και ευωδιάζουν την Εκκλησία μας με το Άγιο παράδειγμά τους και τα θεόπνευστα διδάγματα και λόγια τους. Ένα τέτοιο άνθος της Παναγίας μας είναι και ο Όσιος Γέροντας Εφρέμο Κατουνακιώτης, που έζησε στις μέρες μας και είχαμε την ευλογία και το προνόμιο να τον ζήσουμε από κοντά, λόγω της ελεύθερης πρόσβασής μας σε αυτόν, εξαιτίας της πνευματικής σχέσης μας. Ο Γέροντας Εφρέμ υπήρξε παραδελφός του αείμνηστου σεβαστού Γέροντά μας Ιωσήφ Μοναχού του Βατοπεδινού. Ό,τι αναφερθεί πιο κάτω είναι βγαλμένο μέσα από τη συναναστροφή μου μαζί του, από όσα μας δίδασκε και μας έλεγε για την εν Χριστώ ζωή και τον εν Χριστώ καταρτισμό μας και την πνευματική μας ωφέλεια. Συνάντησα τον Γέροντα Εφρέμ τον Κατουνακιώτη για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1976 στα Κατουνάκια, όταν μαζί με 5-6 άλλα παιδιά, φοιτητές όλοι, τον επισκεφθήκαμε στο ιερό ησυχαστήριό του. Ήμουν γεμάτος αγωνία και δέος, καθώς ανεβαίναμε τα αγιοβάδιστα εκείνα κακοτράχαλα μονοπάτια από τον Αρσανά των Καρουλίων στα ησυχαστήρια των Κατουνακίων, αφού καθόλου το ταξίδι μας, οι συνοδήσιμοι φοιτητές μου, καθώς και ένας διάκονος, διηγούνταν φοβερά και τρομερά σημεία και τέρατα, προφητείες και θαυματουργίες που ο Άγιος Γέροντας Εφρέμ επιτελούσε. Όταν φτάσαμε, έπειτα από μια ώρα κουραστικής ανάβασης στο ανηφορικό μονοπάτι, μπήκαμε στην αυλή της ασκητικής καλύβας του Οσίου Εφρέμ του Σύρου. Χτυπήσαμε την πόρτα και αφού ακούσαμε το σύνηθες στην αγιορείτικη παράδοση «Αμήν», μπήκαμε στο μικρό, μαυρισμένο από την κάπνα, φτωχικό μαγειριό του ησυχαστηρίου, το οποίο ήταν ταυτόχρονα και τράπεζα. Εκεί στο παράθυρο καθόταν και εργοχειρούσε σκαλίζοντας σφραγίδες προσφόρων θείας λειτουργίας ο μακάριος Γέροντας Εφρέμ. Η επιβλητική παρουσία του και το παρουσιαστικό του σαν προφήτου της Παλαιάς Διαθήκης μας καθήλωσαν. Η επιβλητικότητα του παραστήματός του, η λαμπρότητα που εξέπεμπε το πρόσωπό του, η μεγάλη πάλευκη γενιάδα του και η διεισδυτικότητα του βλέμματός του ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της εξωτερικής του εμφάνισης που καθρέφτιζαν την υψηλή εσωτερική πνευματική του κατάσταση. Εμένα χτυπούσε γρήγορα και δυνατά η καρδιά μου από αγωνία, καθώς σκεπτόμουν τις αμαρτίες και την αναξιότητά μου. Ένας-ένας, πήγαμε κοντά του, βάλαμε την καθιερωμένη μετάνοια και φιλήσαμε το χέρι του. Όταν ήλθε η δική μου σειρά, πλησίασα με φόβο και τρόμο και ασπάστηκα το σεπτό του χέρι. Ο Άγιος Γέροντας κράτησε σφιχτά το χέρι μου, με κοίταξε στα μάτια με το διεισδυτικό, προφητικό του βλέμμα και είπε δυνατά: «Τον πιάσαμε τον κλέφτη. Εσείς από τη δική μας τη γενιά». Εγώ τα έχασα κυριολεκτικά. Έγινα μούσκεμα στον ιδρώτα. Και μην ξέροντας πώς να αντιδράσω, τον ρώτησα με αφέλεια: «Γέροντα, είστε από την Κύπρο?» Εκείνος χαμογέλασε πατρικά και χαριτολογώντας μου είπε: «Κοιμάσαι». Με αγκάλιασε στοργικά και με έβαλε να καθίσω δίπλα του. Με ρωτούσε διάφορα, πειράζοντας με γλυκά και χαϊδευτικά και γελώντας με την αμηχανία και την τρομάρα μου. Μας έβαλε όλους να κάνουμε σπερινό μία ώρα με κομποσκίνη. Και αργότερα πήγαμε όλοι μαζί στη συνοδεία των Θωμάδων, γιατί γιόρταζαν εκείνη την ημέρα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Στο δρόμο στηριζόταν στον νόμο μου και με κρατούσε από το χέρι στοργικά. Αισθάνθηκα να μου χαρίζει όλο τον παράδεισο με την αγάπη του αυτή.

Έκτοτε συνδέθηκε η ψυχή μου μαζί του. Και αργότερα, που υπετάγειν στον πολυαγαπημένο πνευματικό αδελφό του, τον γέροντά μου Ιωσήφ Βατοπεδινό, κατάλαβα τι εννοούσε λέγοντας ότι είμαι από τη δική του γενιά. Αυτή η πνευματική μας συγγένεια έγινε αιτία να συνδεθούμε ακόμη περισσότερο με τον Όσιο Γέροντα και να έχουμε ελεύθερη την πρόσβαση σε αυτόν όποτε θέλαμε. Αργότερα δε, που εγκαταβιώσαμε στη γειτονική σε αυτόν νέα σκήτη, οι επισκέψεις μας έγιναν πολυάριθμες και συχνότατες. Είμαστε πλέον συνεχώς σε επικοινωνία και επαφή μαζί του για κάθε θέμα που αφορούσε τη συνοδεία μας, αφού αυτό ποθούσε και ήθελε ο σεβαστός γέροντάς μας Ιωσήφ, που θεωρούσε τον Μακάριο Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη διάδοχο του Αγίου Γέροντος του. Φυσικό ήταν όλη η πνευματική μας τροφοδοσία και τα μοναχικά μας πρότυπα να είναι οι διδαχές του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστή και το ζωντανό πρότυπο του γέροντος Παπα Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Εγώ χειροτονήθηκα σε νεαρή ηλικία διάκονο στην Κύπρο, πριν πάω στο Άγιον Όρος, λόγω ιδιαζουσών συνθήκων στον τόπο μας τότε, αλλά και επειδή ποθούσα τη μοναχική ζωή και αφιέρωση. Έτσι, ως νεαρότατος κληρικός και μοναχός, είχα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Αγία Ιεροσύνη και ήθελα να μάθω πώς βίωναν και διαχειρίζονταν αυτό το ιερότατο μυστήριο οι Άγιοι Πατέρες και Γεροντάδες μας. Έτσι, σε κάθε επίσκεψή μου στον Παπα Εφραίμ, ρωτούσα και μάθαινα πώς η Ιεροσύνη ήταν γι' αυτόν μια πηγή χάριτος και πλούτος ανεξάντλητος θείων πνευματικών καταστάσεων. Βέβαια, ο απλανής και έμπειρος γέροντας πάντοτε έβλεπε την εναγείο πνεύμα τη ζωή του μοναχού όχι αποσπασματικά, αλλά συνολικά και ολοκληρωμένα. Δεν τεμάχιζε την εν Χριστώ εμπειρία σε στεγανά τμήματα, αλλά ακολουθώντας πιστά το λόγο του Κυρίου, δίδασκε ότι σκοπός της ευαγγελικής ζωής είναι η έλευση του Χριστού στην καρδιά μας, η τέλεια αγάπη αυτού, η οποία έρχεται με τη συνέργεια της δικής μας προαίρεσης όταν τηρούμε με ακρίβεια όλες τις εντολές του Χριστού μας. Ως εάν ουν λύσει μία των εντολών τούτων, των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Οσίου Γέροντος ήταν η μεταπάσης ακριβία στήριση των Αγίων Εντολών του Χριστού μας, που έχει ως αποτέλεσμα την κάθαρση του ανθρώπου από τα ψυχοφθόρα πάθη του, την ελευθερία από τα θανατηφόρα δεσμά της αμαρτίας, το φωτισμό του νου και εν συνεχεία τη θέωση κατά τον αψευδή λόγο του Κυρίου. «Ο έχων τας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν». Μας δίδασκε λοιπόν έργο και λόγο ότι αν δεν υπάρχει η μεταπάσης ακριβίας τήρηση των εντολών του Κυρίου, η χάρις δεν έρχεται στον άνθρωπο για να τον καθαρίσει, να τον φωτίσει και να τον θεώσει. Για εμάς τους μοναχούς, αυτή η ακριβή στήριση των εντολών του Κυρίου αποτελεί μέγα κεφάλαιο και κατά τον Άγιο Πατέρα μας συνδέεται άμεσα με την εντολή της υπακοής στο Γέροντα και σε όλη την εν Χριστώ αδελφότητα.

Όσιος γέροντας Εφραίμ δεν μπορούσε να νοήσει τη μοναχική ζωή και γενικά την εν Χριστώ πορεία του μοναχού χωρίς υπακοή. Γι' αυτό Α και Ω της πνευματικής ζωής ήταν το μυστήριο της υπακοής. Δεν πας να μεταλαμβάνεις κάθε μέρα, δεν πας να νηστεύεις, να αγρυπνείς, να λιώσεις το σώμα σου στους κόπους και την άσκηση. Χωρίς υπακοή, τίποτα απολύτως δεν πρόκειται να πετύχεις. Μας έλεγε πάντοτε χαρακτηριστικά. Έτσι, προπάντων των παρενέσεών του σε εμάς τους μοναχούς έθετε ως βάση τη μακαρία υπακοής στις εντολές του Κυρίου δια του στόματος του γέροντά μας. Παράδειγμα αυτής της μοναχικής στάσης ζωής, ο ίδιος με τη φωτεινή του ζωή που φύλαξε σκληράς οδούς μαρτυρικής υπομονής, όχι απλά σε μορφή εξωτερικής πειθαρχίας, αλλά σε πλήρη αποδοχή της εντολής και κατά το γράμμα και κατά το πνεύμα του λόγου του γεροντός του Παπανικηφόρου. Πάντοτε θαύμαζα και είχα μια ευλάβεια στους ασκητές και στους ερημίτες λόγω του γέροντος Παϊσίου που έζησα κοντά του. Ρώτησα μια φορά τον γέροντα Εφραίμ. «Γέροντα, έχεις τόσα χρόνια στα Κατουνάκια, φαντάζομαι τι έχεις δει εδώ στην έρημο. Κατουνάκια, Καρούλια, Άγιος Βασίλειος, Κερασιά, Καυσοκαλύβια, Βίγλα, Αγία Άννα, Νέα Σκήτη». «Όχι, πάτερ. Δεν είδα την αρετή στην έρημο. Αρετή είδα στα Κοινόβια. Εκεί είδα την αρετή». Του λέω, «Γέροντα, μα είναι δυνατόν?» «Έχει εδώ αρετή, αλλά εδώ έχει και θέλημα». Θέλοντας να με διδάξει ότι στα Κοινόβια υπάρχει αρετή, γιατί εκεί κόβεις το θέλημά σου και θυσιάζεσαι για την αγάπη του αδελφού σου. Για να το πετύχει αυτό μου διηγήθηκε το παρακάτω περιστατικό που συνέβη στην Ιερά Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους. Μια φορά τον έστειλε ο Παπανικηφόρος να φέρει κρασί από τη Μονή Διονυσίου για την καλύβα τους. Ο Παπανικηφόρος ήταν απόλυτος. Ό,τι έλεγε, αυτό έπρεπε να γίνει. Και ο Παπα Εφραίμ απόλυτος υποτακτικός. Όπως του είπε ο γέροντας, έτσι έπρεπε να κάνει. Πήγε λοιπόν εκεί. Το δοχείο ήταν περίπου 6 όροφοι κάτω και έπρεπε να ανέβεις και να κατέβεις από τις σκάλες, οι οποίες ήταν πολύ απότομες, στενές και χωρίς φωτισμό. Δίνει ο Παπα Εφραίμ 2 μπιτόνια στο δοχειάρι και του λέει, «Πάτερ, βάλε μου κρασί γλυκό για τη Θεία Λειτουργία και ξηρό για την τράπεζα». Να είναι ευλογημένο. Τα παίρνει το γεροντάκι, κατεβαίνει όλα εκείνα τα σκαλιά και λέει στον Παπα Εφραίμ, «Πάτερ, δεν έχουμε γλυκό κρασί για τη λειτουργία, έχει τελειώσει. Να σου βάλω ξηρό κρασί και στο άλλο μπιτόνι?» «Βάλε μου». Έβαλε και στα 2 μπιτόνια ξηρό κρασί και τα φορτώθηκε με όλο το βάρος που είχαν και τα πήρε πάνω. Του λέει ο Παπα Εφραίμ, «Όχι, δεν έκανα καλά. Ο γέροντάς μου είπε να πάρω γλυκό κρασί. Να μου αδειάσεις το ένα μπιτόνι και να μου το φέρεις να το πάρω πίσω άδειο». Να είναι ευλογημένο. Το αδειάζει και του το δίνει άδειο. Μετά λέει ο Όσιος, «Ξέρεις γέροντα, παρά να το πάρω άδειο, να βάλω μαύρο κρασί, να πάρω αυτό, και αν δεν αρέσει του γέροντα σου το στέλνω πίσω». Να είναι ευλογημένο, πάτερ. Παίρνει τον μπιτόνι, το κατεβάζει κάτω και του βάζει μαύρο κρασί, μονοξυλίτικο, και το βγάζει πάνω. Του λέει ο Παπα Εφραίμ, «Δεν έκανα καλά, έκανα παρακοή στο γέροντα, άδειασέ το». Ξανά κάτω το γεροντάκι. Τον έστειλε και τον έφερε 7-8 φορές. Και ο Παπα Εφραίμ δεν μπορούσε να βρει μια άκρη. Στο τέλος του λέει, «Άδειασε και τα 2, να σου τα αφήσω εδώ, να πάω στα Κατουνάκια να σου στείλω γράμμα και να μου στείλεις αυτό που θα θέλει ο γέροντας». Να είναι ευλογημένο. Τα άδειασε και τα 2. Μετά πάλι δεν του άρεσε αυτό. Είχε μια πολύ λεπτή συνείδηση ο Παπα Εφραίμ. Από τη μια μπορούσε να κάνει μια διάκριση, αφού ήταν χρόνια υποτακτικός, και από την άλλη δεν ήθελε να κάνει δικά του θελήματα, και μου λέει το εξής. Όταν ήρθε το γεροντάκι την 8η φορά επάνω, κουβαλώντας μπιτόνια και ανεχόμενο στην ιδιοτροπία μου, πληροφορήθηκα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ότι αυτός είναι ο τέλειος μοναχός. Ούτε στα Καρούλια είδα έτσι, ούτε στα Κατουνάκια, ούτε στα Καυσοκαλύβια, ούτε στον Άγιο Βασίλειο, ούτε πουθενά. Πουθενά αλλού δεν είδα αυτόν τον μοναχό. Και μας έλεγε ένα ρητό, το οποίο έλεγε και ο παππούς ο Ιωσήφ. «Ησυχαστής τυφλός, ον πέπρακεν εαυτόν εις υπακοήν και ανέβλεψεν». Δηλαδή, ένας ησυχαστής ήταν τυφλός πνευματικά, όσο ήταν μόνος του στην ησυχία. Και πήγε και πούλησε τον εαυτό του στην υπακοή
και ενώ ήταν τυφλός, ανέβλεψε. Διότι η υπακοή είναι αυτή η οποία δίδει στον άνθρωπο το φως της χάριτος.

Ο Άγιος Εφραίμ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος φύλατε την ακρίβεια της παραδόσεως του. «Έτσι παραλάβαμε από τους πατέρες, έτσι θα το κάνουμε», έλεγε. Δεν δεχόταν καμία αλλαγή ούτε και στα απλά πράγματα. Έλεγε «Εγώ αυτό δεν το παρέλαβα». Γι' αυτόν ήταν σημαντικό το τι παρέλαβε. Δεν ήθελε τίποτα το καινούριο, ήθελε να τηρεί τη συνείδησή του και να έχει τη συμμαρτυρία της ότι αυτά που λέει και πράττει ήταν εκ παραδόσεως των πατέρων του. Ένας μοναχός από κάποιο μοναστήρι του Αγίου Όρους έμενε σε ένα από τα μετόχια της μονής του. Τον είχε στείλει εκεί ο γέροντάς του, έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερη άνεση για να προσεύχεται. Έκανε 100, 150, 300 κάθε βράδυ. Είχε φήμη βιαστού και αγωνιστού μοναχού. Ασκήτευε εκεί στην ησυχία του μετοχίου. Κάποτε ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης είχε πάει σε αυτό το μετόχι για μια εβδομάδα. Όταν επέστρεφε πίσω στα Κατουνάκια, τον συνάντησα στο καραβάκι. Του λέω «Γέροντα, τι γίνεται, είσαι καλά?» «Ήμουν στο μετόχι», μου λέει. «Α, ωραία. Εντάξει, είναι ωραία εκεί, περάσατε καλά», τον ρώτησα. «Ναι, ωραία. Ησυχία, καλό κλίμα». «Ποιοι πατέρες είναι εκεί?» Και μου ανέφερε τα ονόματα των πατέρων που ήταν εκεί και το όνομα αυτού του φημισμένου ασκητού. Του λέω «Α, αυτός είναι ασκητής, ησυχαστής». «Τι να σου πω, πάτερ μου», μου λέει. «Δεν με ανέπαυσε». «Γιατί, γέροντα, δεν σε ανέπαυσε, αφού είναι τόσο βιαστής μοναχός?» «Δεν με ανέπαυσε». «Για ποιο λόγο?» τον ερώτησα. Ήρθε αυτός ο μοναχός και μου έλεγε τα βιώματά του. «Γέροντα, προσεύχομαι και έρχεται η χάρις και αισθάνομαι έτσι και αισθάνομαι εκείνο και αισθάνομαι τούτο και καίγεται την καρδιά μου και κλαίω». Αλλά δεν μου είπε ούτε μια φορά «διευχών του γέροντός μου». Το μόνο που έλεγε ήταν «εγώ και η χάρις, εγώ και ο Θεός, ο Θεός που μου μιλάει και εγώ που του μιλάω και με πιάνει και με θερμαίνει και έχω δάκρυα κτλ». «Αλλά πάτερ μου, εγώ τέτοια χάρη δεν γνώρισα. Εγώ τη χάρη δια του γέροντος την έλαβα και δεν γνωρίζω αυτό το πράγμα που μου είπε αυτός ο μοναχός». Μου έκαναν εντύπωση όλα αυτά που μου είπε ο γέροντας και είπα μέσα μου ο παπά Εφραίμ είναι το τροπάριό του αυτό σχετικά με την ευχή του γέροντα. Εντάξει, μπορεί και τα πράγματα να μην είναι ακριβώς έτσι». Πέρασαν 2 χρόνια από αυτή τη συνάντηση και ακούμε ότι ο εν λόγω αδελφός δεν πάει καλά και κόντεψε να χάσει τις φρένες του. Έφυγε από το μοναστήρι, πήγε στον κόσμο. Όταν ήταν στο μοναστήρι δεν πήγαινε στις ακολουθίες και το Πάσχα δεν κοινώνησε. Είχε τελείως πλανηθεί. Τότε θυμήθηκα τον παπά Εφραίμ και λέω «Κοίταξε ρε παιδί μου, η πείρα είναι μεγάλη υπόθεση. Η χάρις είναι χάρις, αλλά η πείρα είναι πιο μεγάλη υπόθεση». Πράγματι, αυτά τα οποία είχε αυτός ο μοναχός ήταν χάρις. Η χάρις, επειδή αγωνίστηκε, ερχόταν και τον παρηγορούσε. Αλλά βλέπεις ότι του έλειπε κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το διακρίνουμε. Τον θαυμάζαμε και λέγαμε «Τι αγωνιστής». Θυμάμαι είχαμε πάει σε μια πανήγυρη και όλη τη νύχτα αυτός ήταν όρθιος, προσευχόταν, είχε κατάνοιξη, είχε κλειστά τα μάτια του, ακίνητο σε όλη την αγρυπνία, τον θαυμάζαμε. Αλλά ο έμπειρος παπά Εφραίμ άλλα είδε. Περίμενε να ακούσει για παράδειγμα «Ελπίζω στις ευχές σου, στις ευχές του γέροντά μου». Δεν είχε μέσα του ο μοναχός αυτό το ταπεινό φρόνημα. Γι' αυτό ήρθε το κακό αποτέλεσμα. Ώρες ολόκληρες κάθε φορά μας νουθετούσε και μας έφερνε παραδείγματα αθλητών του Χριστού που γνώρισε ο ίδιος και που πραγματικά κολυμπούσαν στον ωκεανό των θείων χαρισμάτων δια της μακαρίας υπακοής τους στις Άγιες Εντολές του Χριστού μας, στο πρόσωπο πάντοτε του γέροντός τους. Μας έλεγε ότι πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να αγαπούμε τον γέροντα, να φλέγεται η καρδιά μας από αγάπη για αυτόν όχι συναισθηματικά και αρρωστημένα, αλλά πνευματικά και αγιασμένα. Γιατί η υπακοή γεννά την αγάπη. Όπως η υπακοή στο Χριστό γεννά την αγάπη του Χριστού, έτσι και η υπακοή στο γέροντα γεννά την ένωσή μας και την αγάπη μας προς Αυτόν. Γεγονός που δίνει και στο γέροντα την ευχέρεια να λειτουργήσει σαν γιατρός στην ύπαρξή μας και να μην διστάσει να φοβηθεί την αδυναμία μας και ματαιωθεί έτσι η ιατρική χειρουργική επέμβασή του η οποία αποσκοπεί στη θεραπεία εκ των παθών μας. Έτσι έβλεπε ο Όσιος Γέροντας την Αγία και φρικτή ιεροσύνη,
ότι μετέδιδε τη δύναμη της ενεργίας της στις ψυχές των ιερωμένων προσώπων μέσα από αυτή την ακριβή υπακοή των κληρικών στις Άγιες Εντολές του Χριστού μας, στους ιερούς κανόνες της Αγίας Εκκλησίας μας, στο ήθος και στην πράξη της ζωής της μέχρι λεπτομερίας και στη λειτουργική μας προσοχή και ακρίβεια. Τι γίνεται όμως με την ανθρώπινη αδυναμία μας? Τι γίνεται με τις πτώσεις και παραβάσεις και ημών των κληρικών στην καθημερινή ζωή μας? Πώς εφαρμόζουμε την ακρίβεια της συνείδησής μας και τη συνέχεια της ροής της Θείας Χάριτος στην καρδιά μας? Ασφαλώς γνώριζε ο Θεόσοφος Πατήρ ότι είμαστε αδύνατοι άνθρωποι με πτώσεις και παραβάσεις πολλές, είτε εν γνώση, είτε εν αγνία μας ή ακουσίως. Ο ίδιος εξάλλου είχε ένα χαρακτήρα ορμητικό. Εκ φύσεως, δεν ήταν πραής άνθρωπος και δεκτικός της υπακοής. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε άποψη, θέση, δυναμικότητα και ορμητικότητα. Εξαιτίας ακόμη και της φυσικής του καταγωγής, ήταν αρβανίτης, τον χαρακτήριζε μια αποτομία. Θαύμαζε κανείς πως μιας τέτοιας δυναμικότητος άνθρωπος μπόρεσε να κάνει μια τόσο μεγάλη υπακοή. Κι όμως, έκανε αυτή την υπακοή διότι όλη αυτή τη δυναμικότητά του τη διοχέτευσε στην πνευματική ζωή. Ως υποτακτικός στον Παπανικηφόρο, πέρασε όλες αυτές τις δυσκολίες που περιγράφονται. Αλλά και ως γέροντας, μπορώ να πω ότι πέρασε δυσκολότερες μέρες. «Άλλο το ποτήριο του υποτακτικού και άλλο το ποτήριο του γέροντα», έλεγε χαρακτηριστικά. Ο γέροντας ήταν άνθρωπος ευαίσθητος, ίσως και λόγω της ερήμου που ζούσε απομονωμένος. Κάποια πράγματα τον πλήγωναν εύκολα. Κάποτε είχε πάει στον Παπα Εφραίμ ένας αγιορείτης μοναχός και πάνω στην κουβέντα είπε ο Άγιος Εφραίμ: «Έχω βαρύ φορτίο τους 5 υποτακτικούς μου». Εκείνος με μια αφέλεια και απλότητα του απάντησε με έναν τρόπο που πλήγωσε τον γέροντα: «Εσύ 5 έχεις, εμάς ο γέροντάς μας που έχει 80 Δεν του άρεσε αυτή η συμπεριφορά. Του λέει: «Καλά, πάτερ μου, ο γέροντάς σου έχει δύναμη για 80 και του έδωσε ο Θεός 80. Εγώ έχω δύναμη για 5 και μου έδωσε ο Θεός 5. Τόσο βαστάζω, τόσους μπορώ, με τόσους εξαντλείται η δύναμή μου. Δεν με μειώνει αυτό το πράγμα μπροστά στο γέροντά σου ή απέναντι σε κάτι άλλο. Αυτό που είμαστε, αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε». Μια φορά που ήμουνα στα Κατουνάκια, έλεγε ο γέροντας: «Τι να σου πω, θέλω να πάω κάπου να ξεκουραστώ, κουράστηκα όλο εδώ στα Κατουνάκια, βράχια, βράχια, βράχια και τίποτα άλλο». Όταν το άκουσα αυτό, ήμουν τότε νέος μοναχός, μπήκα σε μια αγωνία και απορία και συλλογίστηκα: «Εάν αυτός ο ασκητής Ωμέγας, που τρέφεται καθημερινά με τη χάρη του Θεού, λέει ότι κουράστηκε στα Κατουνάκια, τι να πούμε εμείς?» Του λέω: «Γέροντα, πού θες να πας?» «Στον Μονοξυλίτη. Έχει δάση, είναι πεδιάδα, να βγω να περπατήσω, να δω τα δέντρα, τα δάση, να αλλάξω παραστάσεις». Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου ανέφερε και μου λέει: «Μην παραξενεύεσαι. Άνθρωποι είμαστε, παιδί μου, έχουμε όρια. Και ο άνθρωπος λειτουργεί ως άνθρωπος». Και κατάλαβα αυτό το οποίο πάντοτε πρεσβεύει η Ορθόδοξος Εκκλησία, αυτό το «εν δύο φύσεσιν». Και ο Χριστός μας ήταν Θεός και άνθρωπος. Παρόλο που μπορούσε να μην κοιμηθεί, να μην φάει, θέλωνε πείνασε, θέλωνε κοπίασε, θέλωνε δίψασε. Ανέλαβε τα αδιάβλητα πάθη για να μας δείξει ότι ο άνθρωπος λειτουργεί ως άνθρωπος. Θέλει και κάποια ξεκούραση, ένα λόγο παρηγορητικό, κάτι που θα τον αναπαύσει. Δεν είμαστε μόνο φυσίτες, αλλά εν δύο φύσεσιν.

στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

10, προσπαθήσαμε να δούμε 10 νύχτες. Είδαμε κάποιες από αυτές. Και σήμερα θα δούμε τις υπόλοιπες 10 νύχτες της ψυχής, 10 νύχτες της ζωής του ανθρώπου και το χάραμα, το ξημέρωμα της Αναστάσεως. Γιατί όταν ο άνθρωπος φτάνει στην Ανάσταση, σε αυτήν την Ανάσταση που δόθηκε στον καθένα από εμάς, σε αυτήν την Ανάσταση που ανήκει στον καθένα από εμάς, τότε οποιοδήποτε μέσα σε οποιοδήποτε σκοτάδι και αν έχει πέσει, οποιαδήποτε νύχτα και αν βιώνει, ο άνθρωπος αυτός, φτάνοντας στην Ανάσταση, κάνοντας αποδοχή αυτού του δώρου, του μεγάλου δώρου της αγάπης του Χριστού που είναι η Ανάσταση, τότε ξημερώνει για τον άνθρωπο. Και είδαμε μερικές μορφές σκότους, μερικές μορφές νύχτας. Είδαμε τη νύχτα του παρελθόντος. Είναι αυτό το παρελθόν το οποίο πολλές φορές αθεράπευτο, σκοτεινό. Αυτό το παρελθόν το οποίο κουβαλάμε πολλές φορές. Αυτό το παρελθόν το οποίο μας τυραννά. Αυτό το παρελθόν που είναι μια νύχτα μέσα μας και δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε ούτε τις νύχτες. Η νύχτα της ψυχής δεν σου επιτρέπει να ησυχάσεις και να αναπαυθείς τη νύχτα της ζωής. Και το παρελθόν αυτό, ζητά χάραμα, ζητά ξημέρωμα. Και χαράζει, η Ανάσταση έρχεται, ο άνθρωπος αποδέχεται αυτή την Ανάσταση όταν μετανοεί. Είδαμε ακόμη τη νύχτα του φόβου. Θυμηθήκαμε τους μαθητές μέσα στην τρικυμία και την παρουσία του Κυρίου και αυτός ο φόβος, αυτός ο τρόμος, αυτή η απόγνωση που είναι ένα σκοτάδι για τον άνθρωπο, για τον καθένα από εμάς, είναι ένα σκοτάδι. Όταν ακούγεται το «θαρσίτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε», τότε νεκρώνεται ο φόβος, τότε ξημερώνει στην ψυχή. Όταν έρχεται ο Χριστός, όταν έχει τη αγάπη του Θεού, η οποία έξω βάλει τον φόβο, τότε το σκοτάδι του φόβου, η νύχτα του τρόμου, είναι βέβαιο ότι είναι πλέον παρελθόν. Είδαμε ακόμη, με αφορμή τον Ιωσήφ, τον μνήστορα Ιωσήφ, είδαμε το πώς εκείνος έτρεχε μέσα στις νύχτες της ζωής με το φως της ψυχής στην αγκαλιά του, με τον ίδιο τον Θεό στην αγκαλιά του. Έτρεχε να τον σώσει, έτρεχε να φύγει από τη χώρα του Ηρώδη, να μεταβεί στην Αίγυπτο για να σώσει από τον εγωιστή άνθρωπο τον ταπεινό Θεό. Είναι αυτός ο αγώνας που γίνεται καθημερινά στον καθένα από εμάς. Και πραγματικά αν δεν αποφασίσουμε να αυτοεξοριστούμε, να φύγουμε από την χώρα, ποια χώρα, από τη χώρα της άνεσης, του βολέματος, της δόξας, της σάρκας, του συμφέροντος, της αλαζονίας, αν δεν φύγουμε από τη χώρα αυτή, από τις χώρες αυτές, που είναι ένα σκοτάδι, είναι σκοτάδι, είναι νύχτα. Για να πάμε στην χώρα της πραγματικής ελευθερίας, που είναι η Βασιλεία του Θεού, που είναι ο ίδιος ο Χριστός, δεν πρόκειται να ξημερώσει. Και εδώ συναντήσαμε την τρίτη νύχτα και η τέταρτη νύχτα είναι μια νύχτα που δυστυχώς δεν ξημέρωσε και αυτήν τη νύχτα μας την έδειξε ο ίδιος ο Ιούδας. Ας θυμηθούμε, νύχτα έτρεχε, οι πατέρες της μέσα στο σκοτάδι για να προδώσει. Του δόθηκε ο Χριστός. Η Ανάσταση του δόθηκε. Και του δόθηκαν δύο δυνατές ευκαιρίες. Η μία ήταν στο μυστικό δείπνο. Πολλοί από τους πατέρες, κάποιοι άλλοι, λένε το αντίθετο, αλλά πολλοί από τους πατέρες λένε ότι κοινώνησε ο Ιούδας. Δηλαδή πήρε το Θεό στα χέρια. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτή η ευκαιρία.

Όταν επιλέγει να προδώσει με φιλή, δηλαδή με μια έκφραση αγάπης, του δόθηκε η ευκαιρία να προσκυνήσει τον Θεό, να σκύψει στην πηγή της ζωής, να σβήσει τη φωτιά της προδοσίας, αλλά εκείνος ανέστητος, νεκρός σχεδόν, επιλέγει να μείνει στο σκοτάδι του μέσα σε αυτή τη νύχτα, η οποία είναι πραγματικά μια βαριά μορφή αυτοχειρίας. Το να μένεις μέσα στο σκοτάδι, το να αφήνεις, να αφήνεσαι μέσα στη νύχτα, την εσωτερική νύχτα, είναι μια μορφή αυτοχειρίας. Θα πάμε τώρα σε μια άλλη νύχτα. Άλλη νύχτα. Ας τη δούμε. Ποια είναι αυτή? Είναι η νύχτα της αποτυχίας. Αυτό το σκοτάδι της αποτυχίας. Αυτό το σκοτάδι που έρχεται σαν απελπισία μετά την αποτυχία. Αυτό το σκοτάδι που έρχεται όταν ο άνθρωπος κοπιάζει, υδρώνει, αγωνίζεται, ξαγρυπνά και τελικά συναντά την αποτυχία. Μια αποτυχία η οποία κρατά από τη χέρι την απελπισία, και αυτό είναι ένα σκοτάδι, είναι μια νύχτα. Ας θυμηθούμε τους μαθητές του Κυρίου, ψαράδες, όλη τη νύχτα κοπιάσαντες, όλη τη νύχτα κοπίασαν, ξαγρύπνησαν και δεν έπιασαν τίποτα. Δεν είχε κανένα αποτέλεσμα ο κόπος τους. Δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, δεν είχε αγρυπνία τους, κανένα αποτέλεσμα, τίποτα. Και είναι κουρασμένοι, είναι απογοητευμένοι, το μεροκάματο δεν το βγάλαν, στο σπίτι δεν είχαν κάτι να πάνε, φτωχοί άνθρωποι ήταν. Και έρχεται κάποιος, ο οποίος τα μάτια τους προφανώς φαίνεται σαν στεριανός, να μην έχει την εμπειρία της θάλασσας, και τους λέει στον Απόστολο Πέτρο να πάει σε συγκεκριμένο τόπο, ενώ ήδη ο ήλιος βρίσκεται ψηλά. Ο Πέτρος από μικρό παιδί γνώριζε και τα σημεία εκείνα τα οποία ήταν περάσματα για τα ψάρια, αλλά και την ώρα, και ήξερε ότι ο τόπος που του δείξε και η ώρα που τον προτρέπει να ψαρέψει είναι ακατάλληλα για ψάρεμα, για το ψάρεμα. Θα μπορούσε να τον εμποδίσει και ο λογισμός του, να πει τι θέλει αυτός ο στεριανός τώρα, αυτός δεν έχει βρέξει ποτέ τα πόδια του μέσα στη θάλασσα. Τι θέλει τώρα, τι είναι αυτά που λέει. Θα μπορούσε να τον αποτρέψει και ο λογισμός του, θα μπορούσε να τον αποτρέψει και η κόπωσή του, θα μπορούσε να τον αποτρέψει και η εμπειρία του. Παρόλα αυτά όμως, παρότι είναι μέσα στο σκοτάδι της αποτυχίας, ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές, λέει μία φράση η οποία είναι κατάσταση της ψυχής, και τελικά με τη φράση αυτή ξημερώνει. «Το ρήμα τι σου χαλάσω το δίκτυο». Είναι μέσα στη νύχτα ακόμη ο Πέτρος, και όμως τι λέει? «Αφού το λες εσύ, εγώ θα το κάνω». Δηλαδή ξαφνικά ο Πέτρος από τη νύχτα της αποτυχίας, της δυσκολίας, του κόπου, της απελπισίας, από τη νύχτα αυτή βρίσκεται στο χάραμα που λέγεται θέλημα του Θεού. Λέγεται θέλημα του Θεού, εκεί ξημερώνει. Θα μπορούσε να είχε μείνει στο δικό του θέλημα, στο δικό του λογισμό, στη δική του εμπειρία. Εκεί όμως ξημερώνει. Εκεί ξημερώνει. Είναι αυτός ο τόσο δυνατός στίχος του ωραίου τραγουδίου που λέει «Στα χέρια σου αφήνω το τιμόνι και πιο μεγάλη νύχτα ξημερώνει». Να αφήσεις το τιμόνι της ζωής, της ψυχής, να το αφήσεις στα χέρια του θελήματος του Θεού. Και εκεί ξημερώνει. Εκεί είναι Ανάσταση. Εκεί συναντούν την Ανάσταση. Όμως θα πρέπει να δούμε και κάτι άλλο, και κάποιον άλλον, ο οποίος μέσα στη νύχτα σπούδαζε την τέχνη
την τέχνη της σωτηρίας, σπούδαζε τον λόγο της αληθείας. Μέσα στη νύχτα, ποιος είναι αυτός? Είναι ο Νικόδημος. Ο Νικόδημος, φαρισαίος ήταν, διδάσκαλος ήταν, μεγάλος στην ηλικία ήταν. Ο Νικόδημος είναι όνομα και πράγμα. Όνομα και πράγμα. Νικόδημος νίκησε τον Δήμο, νίκησε το σύστημα, νίκησε το κύκλωμα του φαρισαϊσμού. Τον νίκησε. Και τον βλέπουμε εκείνον μέσα στη νύχτα να ψαρεύει χωρίς δίχτυ. Ούτως ήλθε προς αυτό νυκτός, χωρίς δίχτυ, χωρίς θάλασσα. Ένα μόνο είχε, την θέληση της υπέρβασης. Να υπερβεί όλα όσα ήξερε, όλα όσα νόμιζε, να τα υπερβεί όλα αυτά. Και η υπέρβαση είναι ένα δίχτυ που ο Νικόδημος ψάρεψε τη μέρα. Μες τη νύχτα διδασκόταν και τη μέρα ψάρεψε. Και ψάρεψε τον ήλιο. Ψάρεψε την τέχνη του πνεύματος, την τέχνη της πνευματικής ζωής. Και έτσι, παρότι νύχτα κι εκείνος διδασκόταν, τη μέρα ψάρεψε. Παρότι νύχτα οι μαθητές, στη νύχτα του κόπου, στη νύχτα του κόπου και της απελπισίας και της αποτυχίας ψάρευαν, τελικά μέσα στο δίχτυ της καρδιάς τους, της ζωής τους, συλλαμβάνουν τον ιχθύ. Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ ιχθύς. Οι άνθρωποι αυτοί που κοπίασαν νύχτα, που διδάχτηκαν νύχτα, ψάρεψαν τη μέρα. Ψάρεψαν τον ήλιο. Ψάρεψαν τη βασιλεία, η οποία δεν πρόκειται του Θεού, του Αγίου ενός Τριαδικού Θεού που δεν πρόκειται να γνωρίσει νύχτα. Ας πάμε τώρα σε μια άλλη νύχτα της ζωής μας και της ψυχής μας. Ας θυμηθούμε μια εικόνα από το Ευαγγέλιο. Οι εικόνες του Ευαγγελίου δεν πρέπει να ξεχνιούνται. Πότε τις ξεχνάμε? Όταν θεωρούμε ότι είναι ξένες από μας. Όταν θεωρούμε ότι εμείς μέσα από την εικόνα, μέσα από το γεγονός, απουσιάζουμε, όταν πιστεύουμε ότι δεν έχουμε θέση. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Γιατί δεν υπάρχει κάτι στο Ευαγγέλιο που να έγινε και να μην μας αφορά. Δεν υπάρχει κάτι που να τελείωσε. Δεν υπάρχει λόγος του Χριστού ο οποίος να μην απευθύνεται σε εμάς. Και δεν υπάρχει λόγος των ανθρώπων που να μην είναι λόγος της δικής μας της κατάστασης, της δικής μας της ψυχής, της δικής μας της ζωής. Δεν υπάρχει. Τα πάντα μας αφορούν. Ας πάρουμε ένα λόγο του Χριστού να δούμε πώς ακουμπά τη ζωή και πώς αποκαλύπτει την αλήθεια. Ας θυμηθούμε λοιπόν το δαιμονισμένο. Είναι τραγική εικόνα. Αυτός ο άνθρωπος, έτσι όπως περιγράφεται, πολλές φορές μας δείχνει την κατάσταση που βιώνουμε μέσα στις εσωτερικές μας νύχτες. Ας θυμηθούμε τι έκανε. Έτρεχε εν της μνήμαση και εν της όρεση, ειν κράζον και κατακόπτον εαυτόν λύθης. Δηλαδή έτρεχε μέσα στα μνήματα, έτρεχε στα βουνά, είχε πάρει τα βουνά που λέει και ο λαός μας, έτρεχε μέσα στα βουνά και έπεφτε πάνω και πληγώνει τα πόδια του, υποδήματα δεν φορούσε, γυμνός έτρεχε, πληγώνει τα πόδια του στις πέτρες. Και τώρα βλέπουμε αυτές τις εσωτερικές νύχτες. Μνήματα υπάρχουν? Υπάρχουν. Υπάρχουν μνήματα. Μέσα στα οποία, σε αυτές τις νύχτες της ψυχής που βιώνουμε, τρέχουμε σαν τα γρίμια. Υπάρχουν μνήματα. Ποια μνήματα είναι αυτά? Είναι μνήμα της αλήθειας που θάψαμε, της ψυχής που θάψαμε, των ανθρώπων που θάψαμε. Πάρα πολλά τα μνήματα.
Μερικές φορές σκεφτόμαστε, αφού τα έχουμε όλα, αφού δεν μας λείπει κάτι, αφού είμαστε καλά, γιατί νιώθω τέτοια θλίψη, όταν κουβαλάς ένα νεκροταφείο μέσα σου. Δεν μπορείς να νιώθεις χαρά. Και μάλιστα μερικές φορές, γιατί η Ανάσταση δεν είναι μόνο η Ανάσταση των νεκρών, στη Δευτέρα Παρουσία. Όπως είπε, πίστευε η αδελφή του Λαζάρου και είπε στον Κύριο, ναι ξέρω, λέει, θα αναστηθούμε στη Δευτέρα Παρουσία. Και έρχεται ο Κύριος να πει τι, εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι για κάθε τάφο που έχουμε μέσα μας, για κάθε θάνατο τον οποίο φιλοξενούμε και πολλές φορές κυοφορούμε και τρέφουμε και μεγαλώνουμε μέσα μας, έρχεται ο Χριστός να πει ότι εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση. Για κάθε νύχτα που υπάρχει μέσα μας, έρχεται ο Χριστός να πει ότι εγώ είμαι το φως. Εγώ είμαι το φως. Η Παναγία μας είναι η αυγή της μυστικής ημέρας. Είναι η μέρα εκείνη, η ανέσπερη ημέρα που δεν πρόκειται να δεις ποτέ. Το ψάλαμε και το ψάλουμε την ανεσπέρω ημέρα της Βασιλείας σου. Οπότε έχουμε μνήματα μέσα μας, έχουμε μαζέψει πολύ θάνατο. Ό,τι και αν έχουμε, όσο καλά και αν είμαστε, χαρά δεν μπορούμε να έχουμε με τόσα μνήματα μέσα μας. Και δυστυχώς οι περισσότεροι από τους τάφους που έχουμε μέσα μας δεν θα συναντήσουν ή δεν έχουν συναντήσει την Ανάσταση. Ενώ η Ανάσταση μας έχει δοθεί. Και βέβαια υπάρχουν και πολλοί και πολλά βουνά μέσα μας. Ας θυμηθούμε τι λέει ο Κύριος, αν έχεις πίστη. Πίστη έτσι σαν κόκο συνάπεως. Πίστη έχει τέτοια δύναμη. Η πίστη που μπορεί να μετακινήσει και βουνά. Πίστη δεν έχουμε να μετακινήσουμε τα βουνά, τα οποία εμείς έχουμε δημιουργήσει μεταξύ εμάς και του Θεού, μεταξύ εμάς και της αλήθειας, μεταξύ εμάς και της αρετής, μεταξύ εμάς και των άλλων των ανθρώπων. Και αυτά δεν μπορούμε να τα μετακινήσουμε. Και επειδή είμαστε σαν τα γρίμια μέσα στις νύχτες της ψυχής μας, τι κάνουμε, πέφτουμε πάνω σε αυτούς τους τάφους που έχουμε μέσα μας και πάνω σε αυτά τα βουνά. Και γι' αυτό διαρκώς, μέσα από αυτό το σκοτάδι που βιώνει η ψυχή, βγαίνουμε καταπληγωμένοι. Καταπληγωμένοι βγαίνουμε. Και ας θυμηθούμε λίγο και τη συνέχεια, τι μας λέει εκεί το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο, τι μας λέει. Υπάρχουν, λέει, υπήρχαν οι βοσκοί των χείρων. Θυμόμαστε όλοι, θεραπεύει ο Κύριος τον δαιμονισμένο, βγάζει, τον έβγαλε από τη νύχτα του. Η οποιαδήποτε δαιμονική κατάσταση είναι μια νύχτα. Τον έβγαλε από τη νύχτα του. Πηγαίνει η πόρνη γυναίκα στον Κύριο, η πορνεία αυτή που ζούσε, η κατάσταση που ζούσε, που ξεπουλούσε τα δώρα του Θεού, ας πούμε. Είναι μια νύχτα. Ο Ζακχαίος, ο οποίος είναι τελώνης, και ο Ματθαίος, ο οποίος τελώνης και αυτός, βιώνουν τη νύχτα τους. Τη νύχτα της αρπαγής, της εκμετάλλευσης, της αδικίας, της κλοπής. Βιώνουν τη νύχτα τους. Και όταν πηγαίνει ο Χριστός, ο Ζακχαίος ήθελε να δει το ξημέρωμα, να δει επιτέλους μέρα, να δει, και λέει, εζή την ειδή τον Ιησού, τι να δει. Να δει το ξημέρωμα της ζωής του. Και βλέπουμε και το Ματθαίο, του λέει ο Κύριος ακολούθη με, και τα παρατάει όλα, και το τελώνιο και τα τευτέρια που έγραφε όσους χρωστούσαν και πολλά χρήματα, και σηκώνεται και τον ακολουθεί, γιατί έφυγε τρέχοντας από το σκοτάδι της νύχτας του για να μπει πλέον μέσα σε αυτό το φως της μυστικής ημέρας, της ανέσπερης ημέρας. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός. Και βλέπουμε τώρα και ο δαιμονισμένος βγαίνει από αυτή την ημέρα, από αυτή την νύχτα, από αυτή την πονηρή, τη δαιμονική, την αποπνικτική, την σκοτεινή κατάσταση. Βγαίνει. Εδώ όμως ας προσέξουμε. Θυμόμαστε όλοι τους βοσκούς των χείρων. Αλλά θυμόμαστε και κάποιους άλλους βοσκούς. Θυμόμαστε και κάποιους άλλους. Και άλλοι βοσκοί μέσα στη νύχτα ήταν. Ας θυμηθούμε τι μας λέει το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο. Λέει, ήσαν εν τη χώρα τι αυτοί αγραβλούντες και φυλάσσοντες, φυλακάς της νυχτός επί την πίμνην αυτών. Και βλέπεις τώρα αυτούς που βόσκουν τους χείρους,
η διαδρομή είναι γνωστή. Οι χείροι που είναι εμπαθείς καταστάσεις, τα πάθη μας, πού πηγαίνουν συνήθως, πού μας πηγαίνουν συνήθως. Είδαμε ποτέ πάθος να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μία κορυφή? Συνήθως στον γκρεμό τον πάει το πάθος. Πάντοτε στον γκρεμό τον πάει το πάθος τον άνθρωπο. Λοιπόν, ενώ τα πρόβατα, οι χείροι σε πάνε. Τα πρόβατα τα πας, τα καθοδηγείς. Και τα πρόβατα ποια μπορεί να είναι? Τι μπορεί να είναι το πρόβατο στη ζωή μας? Μπορεί να είναι αυτό το λευκό, το καθαρό, το πράο. Και το πρόβατο είναι έτοιμο να θυσιαστεί, να θρέψει την ψυχή σου, ενώ ο χείρος θα σε πάει στον γκρεμό. Οι χείροι εντωμεταξύ όχι μόνο δεν σε θρέφουν, τρέφονται από τη ζωή σου οι εμπαθείς καταστάσεις. Ένα πάθος κάνει αφέμαξη πνεύματος από την ψυχή. Οπότε, για εκείνους που βόσκουν τους χείρους, δεν ξημερώνει. Πέφτουν στη χαράδρα, από τη μία χαράδρα, από της νύχτας στην άλλη. Της εσωτερικής νύχτας. Ενώ εκείνοι που τρέφουν, αγρυπνούν τα πρόβατα, το πρόβατο είναι το πράο, το αγαθόν, το καθαρό, το έτοιμο αδιαμαρτύρητα να θυσιαστεί για να σε θρέψει. Είναι η αρετή, είναι η πίστη, είναι η υπομονή, είναι η προσευχή, είναι η αγάπη. Ενώ εδώ τα πρόβατα είναι εκείνα τα οποία δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις της εσωτερικής μέρας, του ξημερώματος. Ας πάμε σε μια άλλη νύχτα. Αυτή τη νύχτα τώρα μας την παίρνουμε αυτή τη νύχτα από μια εικόνα της Καινής Διαθήκης. Ας θυμηθούμε τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται μέσα στα τείχη της πόλης και οι μαθητές του τον φυγαδεύουν. Η πόλη μας, στην πόλη μας που έχει αυτά τα τείχη του εγωισμού, στην εγώπολη την οποία χτίσαμε, δημιουργήσαμε και ζούμε. Ο εχθρός δεν είναι έξω από τα τείχη, όπως βλέπουμε σε διάφορες ιστορικές συγκυρίες. Ο εχθρός είναι μέσα στο τείχος και το θέμα είναι ποιο? Ότι σώζεσαι και ελευθερώνεσαι όταν βγεις από το τείχος του εγωισμού. Και ας θυμηθούμε τον Απόστολο Παύλο, βρέθηκαν εκεί κάποιοι μαθητές του, λέει, λαβώντες δε αυτόν οι μαθητές νυκτός, καθήκαν δια του τείχους, χαλάσαντες εν σπυρίδι. Κάποιοι μαθητές φτιάξαν ένα καλάθι με ένα σκηνί και τον κατέβασαν από το τείχος και τον έσωσαν. Τον έσωσαν από τον εχθρό. Ο εχθρός είναι μέσα στα τείχη. Και το θέμα είναι, μέσα στο τείχος του εγωισμού είναι νύχτα. Είναι νύχτα. Όταν κατέβασαν τον Απόστολο Παύλο από το τείχος, ήταν νύχτα. Ποιοι είναι οι μαθητές αυτοί? Ποιοι είναι οι μαθητές? Αυτοί οι μαθητές είναι δύο λεξούλες: λατρεία στο Χριστό, λίγες σταγόνες αγάπη, αγάπη στους άλλους, συγχώρησης. Είναι το μέλι της συγχώρησης στη χολή της κακότητας. Αυτά μπορούν να ελευθερώσουν τον άνθρωπο. Αυτά που φαίνονται μικρά, αυτά μπορούν να βγάλουν τον άνθρωπο από τη νύχτα του και να τον οδηγήσουν στη μέρα του. Και αφού μιλάμε για νύχτα, είναι βέβαιο ότι πρέπει να μιλήσουμε και για κάποια ξυπνητήρια. Ξέρετε, μέσα στη σιωπή της νύχτας δεν ακούς ψιθύρους. Μπορείς μέσα στη σιωπή της νύχτας να ακούσεις καθαρές φωνές. Ψίθυρο ακούς μέσα στη μέρα. Όταν όλα ησυχάζουν εκεί ακούς καθαρότερα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια ξυπνητήρια τα οποία δεν πρέπει να φοβηθούμε. Ένα ξυπνητήρι είναι σαν αυτό το οποίο ακούει ο Απόστολος Πέτρος μέσα στη νύχτα της άρνησής του. Αυτός ο αλέκτορας, αυτό το κοκοράκι.
Και μπορεί να ακούσουμε και το «εν ταύτη τη νυχτή». «Εν ταύτη, άφρον, ταύτη τη νυχτή, την ψυχή σου να απαιτούσε από σου, αδεητή μας αστήνι έστε». Και μπορεί να μας φοβήσει αυτό. Ό,τι μας ξυπνά, ας μην το φοβηθούμε. Ας φοβηθούμε ό,τι μας κοιμίζει. Αυτό ας το φοβηθούμε. Μπορεί μία συκοφαντία να γίνει προφητεία. Όλα μεταμορφώνονται αν τελικά μπουν στην τροχιά του θελήματος του Θεού. Το θέλημα του Θεού παίρνει από το χέρι την μικρότητα των ανθρώπων, την ανεβάζει στο ύψος της θεότητας και την τοποθετεί στη δόξα της μεγαλοσύνης του. Έτσι και η συκοφαντία. Ας θυμηθούμε μια συκοφαντία. «Μήποτε ελθόντες οι μαθητέ αυτού νυκτός, κλέψος είναι αυτό». Η συκοφαντία των Φαρισαίων. «Μην έρθουν, βάλτε κουστοδία, μην έρθουν οι μαθητές νύχτα και τον κλέψουν». Αυτή η συκοφαντία γίνει προφητεία. Γιατί? Γιατί τόσους αιώνες τώρα, εκατομμύρια ψυχές, μέσα σε αυτή τη νύχτα, βιώνουν, συνειδητοποιούν, αποδέχονται τη νύχτα την εσωτερική της ψυχής και αγωνίζονται να κλέψουν, να πάρουν, να κατακτήσουν, να αποκτήσουν αυτόν που είναι η μέρα. Είναι αυτή η ή του φωτός που δεν ανήκουν στη νύχτα ούτε στο σκοτάδι. Τρέχουν να συναντήσουν το φως, να γευτούν τη ζωή, να κλέψουν τον ουρανό. Είναι αυτοί που ετοιμάζονται για την αιώνια μέρα. Είναι αυτοί που μαζί με τον Παύλο τραγουδούν «Η νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ήγκηκεν». Είναι αυτοί που πέταξαν τα σκοτεινά έργα στη νύχτα και έτρεξαν προς τη μέρα φορώντας τα όπλα του φωτός. Είναι αυτοί που πάλεψαν μέσα στη νύχτα για να έρθει η μέρα εκείνη που δεν θα νυχτώσει. Και γι' αυτό αυτοί είναι οι Άγιοι μας. Αυτοί είναι οι Άγιοι μας. Ας τους δούμε, ας τους αγαπήσουμε, ας αφουγκραστούμε την καρδιά τους, τον αγώνα τους, να πετάξουν από πάνω τους τη νύχτα και να μπουν μέσα σε αυτή τη μέρα. Και γι' αυτό είναι φωτεινή, γι' αυτό είναι ολοφώτινη. Και ας μην φοβηθούμε τη νύχτα, ας μην τη φοβηθούμε το σκοτάδι, το εσωτερικό της ψυχής, ας μην το φοβηθούμε. Να ησυχάσουμε, να υπομείνουμε, να αγαπήσουμε, να συγχωρήσουμε, να προσευχηθούμε. Και να είμαστε βέβαιοι ότι θα έρθει αυτός που είναι η ημέρα μας. Και όταν έρθει εκείνος, μέσα στην ψυχή, μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου, τότε νίξ γάρ ουκ έστε εκεί. Εκεί δεν θα υπάρχει πλέον νύχτα. Θα είμαστε μέρα. Θα είμαστε η μέρα της Αναστάσεως. Χριστός Ανέστη.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
6: Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η τιμία χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη από την Ιερά Μητροπολιτρίκης, Γαρδικίου και Πύλης τίθεται σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πύρεως έως στις 29 Μαΐου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Κωνσταντίνια 2026 που πραγματοποιούνται στο ναό με την ευκαιρία της πανηγύρεως και της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Ισαποστόλων και Βασιλέων έως στις 14 Ιουνίου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ. Στο ναό θα τεθεί σε προσκύνηση και η τιμή ακάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως τις 29 Μαΐου. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η Παράκληση. Στις 7 θα μιλήσει ο Πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για τον Άγιο Δημήτριο Γκαγκαστάθη. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Τετάρτη το πρωί στις 11 θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη και θα ακολουθήσει ομιλία για τον Άγιο Βυσσαρίωνα τον Αγαθονίτη. Την Πέμπτη στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη και θα ακολουθήσει ομιλία για τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Οι ιερές Αγρυπνίες τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Αγίου Νείλου Πειραιός και Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας. Το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον ιερό ναό Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών σήμερα στις 6, χώρος Τατούντος Αρχιερέως. Στην αίθουσα του Πειραϊκού Φάρου, Πραξιτέλους 173 στον Πειραιά, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για την πνευματική πορεία του ανθρώπου μέσα από την Ιλιάδα του Ομήρου. Βραδινή θεία λειτουργία θα τελεστεί στον ιερό ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, επί τη εορτή του Αγίου Παυσικάκου του Αναργύρου Ιατρού. Εορτάζει αύριο Τετάρτη επί τη μνήμη της Αγίας Γλυκερίας ο Φερόνιμος ιερός ναός που βρίσκεται στο Γαλάτσι και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες ως εξής. Σήμερα στις 7.30 ο πανηγυρικός Εσπερινός και στις 10 Ιερά Αγρυπνία. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Πανηγυρίζει στις 13 και 14 Μαΐου ο ιερός ναός Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας αρχιερατικός Εσπερινός και στις 10 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες που θα τελεστούν αύριο Τετάρτη το απόγευμα και την Πέμπτη το πρωί θα μεταδοθούν απευθείας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Στον ιερό ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολύχου Πειραιώς την Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα. Στον ιερό ναό Αγίου Ενουρέντη, αύριο στις 6 θα ψαλεί η παράκληση στην Παναγία Πορταΐτισσα. Στον ιερό ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Στον ιερό ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα, στην Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Θεράποντα. Τι σημαίνει η Ανάσταση, τελικά την πιστεύουμε, είναι το θέμα της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο πατήρ Θεμιστοκλής Χριστοδούλου στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων και Αγίου Βασιλείου Παραλίας Καλυβίων την Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός μας σταθμός από 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς Αγίου Μινά και Αγίου Αποστόλου Τίτου Ηρακλείου, στις ιερές μονές Παναγίας Καλυβιανής, Κρεμαστών Απόλεως, Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας, Αγκαράθου, Πρέβελης, Αρκαδίου, Ρεθύμνου. Θα επισκεφθούν επίσης το ανάκτορο της Κνωσού. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου όπου φοιτούν. Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους οι συμμετέχοντες το πρόγραμμα αρχίζει στις 8 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση. Παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, ζούμπα kids, εικαστικά, χειροτεχνία, γεωγραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
5: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες σκήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-016. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα του σταθμού 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον έχω φροντίσει ο Δημήτρης Γερονιμάκης, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου και εμείς θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του πατρός Σπυρίδωνα Βασιλάκου «Αξίζεις από τα πρέπει του κόσμου στο αλλά του Θεού» από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη.

για την ελπίδα της αγάπης και την ελπίδα της απάτης. Είχαμε μείνει στη μέση αυτού του κεφαλαίου από το βιβλίο του Πατρός Σπυρίδωνα Βασιλάκου και θα συνεχίσουμε, γιατί χωρίς ελπίδα δεν μπορούμε να ζήσουμε. Το θέμα είναι που ελπίζει κανείς ασφαλώς. Η ελπίδα λοιπόν είναι πραγματικά μία επανάσταση. Αρνείται να αποδεχθεί πως η ζωή δεν αλλάζει. Γιατί? Γιατί έχει χάρη Θεού. Γιατί μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Να ανατρέψει τα δεδομένα. Να ανατρέψει γεγονότα. Να ανατρέψει καταστάσεις. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η ελπίδα είναι προοπτική. Είναι συνέχεια. Είναι πορεία. Είναι άνοιγμα. Είναι υπέρβαση. Είναι όθηση, είναι δύναμη, είναι ταξίδι. Με άλλα λόγια, η ελπίδα έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας αληθινής ζωής και γι' αυτό κρύβει απρόσμενη δύναμη. Η ελπίδα είναι τόσο δυνατή που μπορεί να ζυμώσει τους λογισμούς. Μπορεί να γίνει όραση, μπορεί να γίνει ακοή, μπορεί να γίνει αίσθηση, μπορεί να γίνει αντιμετώπιση, μπορεί να γίνει τα πάντα. Είναι μακάριος ο άνθρωπος εκείνος. Και θα δούμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που μπορεί να βλέπει με ελπίδα, να ακούει με ελπίδα, να αντιμετωπίζει τη δυσκολία με ελπίδα, να πορεύεται με ελπίδα, να ζει με ελπίδα, να είναι η ελπίδα συνοδοιπόρος του. Υπάρχουν οι στίχοι ενός ωραίου ποίηματος. Έχω μια θλίψη στην καρδιά και έναν καημό στα μάτια και γίνανε χαμόσπιτα στο νου μου τα παλάτια. Τι σημαίνει αυτό? Πως η πραγματικότητα περνά μέσα από τη ματιά μου και χρωματίζει τα πάντα. Όπως μπορώ να βλέπω με ελπίδα, φίλοι ακρότες, να ακούω με ελπίδα, να ζω με ελπίδα, ακριβώς το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τη θλίψη, την κατάθλιψη, την απόγνωση, την απελπισία. Ακριβώς το ίδιο. Όταν βλέπω μέσα από την απελπισία, το παλάτι θα το δω χαμόσπιτο. Τον ζωντανό θα τον δω ήδη νεκρό. Καθώς βυθίζομαι στην απελπισία, τα πάντα είναι κλειστά. Τα πάντα είναι αδιέξοδα. Τα πάντα με απελπίζουν. Και μέσα από αυτό δεν μπορώ να δω κανένα φως στον κόσμο γύρω μου. Όπως είχαμε πει βέβαια και στην προηγούμενη εκπομπή, φίλοι ακρότες, η κατάθλιψη όταν είναι όχι απλή μελαγχολία, την οποία μπορεί να έχουμε όλοι από καιρού εις καιρών, αλλά είναι μία ασθένεια, αυτό αντιμετωπίζεται και με ιατρική περίθαλψη όπως όλες οι ασθένειες και όχι μόνο με την προσευχή που είναι απαραίτητη τόσο σε σωματικές όσο και σε ψυχικές ασθένειες, και το ίδιο απαραίτητη είναι και η παρουσία του γιατρού, της επιστήμης, των φαρμάκων, γιατί και αυτά είναι δώρα του Θεού στον άνθρωπο. Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά οι χριστιανοί νομίζουμε ότι οι ψυχικές παθήσεις έχουν να κάνουν με την αμαρτία. Λες και οι σωματικές παθήσεις δεν είναι αποτέλεσμα και αυτές της αμαρτίας. Νομίζουμε δηλαδή ότι αν προσευχηθούμε, αν φτιάξουμε τη σχέση μας με το Θεό, θα πάψει η κατάθλιψη όταν είναι ασθένεια, επαναλαμβάνω. Ενώ εάν σπάσουμε το πόδι μας, δεν σκεφτόμαστε έτσι. Ο Θεός δεν μπορεί να κάνει καλά το πόδι μας. Αλλά θα πάμε και στον ορθοπαιδικό και ταυτόχρονα θα προσευχηθούμε. Έτσι λοιπόν και με τις ψυχικές ασθένειες. Εδώ βέβαια ο πατήρ Σπυρίδων αναφέρεται σε μια τάση του ανθρώπου, ακόμα και όταν δεν είναι διαγνωσμένα καταθλιπτικός από ψυχίατρο, να βλέπει τα πράγματα περισσότερο μαύρα και επομένως πριν φτάσει στην κατάθλιψη και είναι απλά θλίψη, η μελαγχολική διάθεση, να φροντίσει να αλλάξει όσο είναι δυνατόν, ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, το βλέμμα του και να δει την πραγματικότητα μέσα από τα μάτια της ελπίδας. Και έτσι θα καλυτερεύσει. Και είναι εντελώς απαραίτητο αυτό που λέει ο πατήρ Σπυρίδων. Συμφέρει ο απελπισμένος άνθρωπος. Συμφέρει εντός εισαγωγικών. Έχω λόγους να ελπίζω. Βεβαίως. Αρκεί να αναλογιστεί ο καθένας μας
πόσες πνευματικές, διανοητικές και σωματικές δυνατότητες μας έχει δώσει η αγάπη του Θεού. Είναι κρίμα να συμπορεύομαι και να συζώ με την κατάθλιψή μου, την απογοήτευσή μου, την απελπισία μου, όταν διαθέτω τόσα δώρα και τόσες δυνατότητες. Κι όμως συχνά συμβαίνει με όλους μας. Γιατί? Διότι ό,τι ο Θεός μου έδωσε, εγώ δεν το ενεργοποίησα, δεν το χρησιμοποίησα. Ή και εάν πάλι το χρησιμοποίησα, δεν το χρησιμοποίησα με το σωστό τρόπο που μου υπέδειξε ο Θεός, αλλά με τον τρόπο που μου υπαγόρευσε ο εγωισμός μου. Και αντί τα δώρα να γίνουν δύναμη, έγιναν αδυναμία. Αντί να γίνουν υγεία, έγιναν πάθος, έγιναν αρρώστια. Αντί να γίνουν ζωή, έγιναν θάνατος. Ό,τι μας έχει δώσει ο Θεός είναι τόσο ελπιδοφόρο, είναι τόσο δυνατό, είναι τόσο φωτεινό. Αρκεί να μπορέσει ο άνθρωπος να το ενεργοποιήσει και να το ζήσει, έχοντας διαρκώς το Θεό στην καρδιά του, να του υπαγορεύει πώς να το χρησιμοποιήσει. Πάρτε για παράδειγμα τη λογική, τη μεγάλο δώρο. Κοντά στο Χριστό, η λογική οργανώνει έργα αγάπης, ανακαλύπτει τη γνώση και δοξάζει το Δημιουργό. Φτιάχνει λόγους και κείμενα που οικοδομούν και παρηγορούν τους ανθρώπους. Χωρίς Χριστό, η λογική γίνεται πανουργία, εργαλείο προσβολής, μέσων κατάρτισης σχεδίων απάτης, εκμετάλλευσης κατάχρησης επιβολής. Μιλούν οι πατέρες και ιδιαίτερα ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος για την ένωση με το Θεό μέσω του οποίου ο άνθρωπος αποκτά νου Χριστού, όραση Χριστού, αισθήσεις Χριστού. Όλοι βλέπουμε τα ίδια. Άλλος όμως διαθέτει όραση ελπίδας και άλλος όραση απελπισίας. Βέβαια, φίλοι ακροατές, όταν βλέπουμε αυτά που γίνονται γύρω μας στον κόσμο, περισσότερο απελπισία σε πιάνει και όχι ελπίδα. Δηλαδή, αν ελπίζεις βλέποντας και μόνο τους πολέμους που διεξάγονται αυτή την ώρα που μιλάμε στον κόσμο, ελπίζεις έτσι από μόνος, έχεις μια χαζή αισιοδοξία, τότε αυτό είναι μια ελπίδα εντός εισαγωγικών. Αν όμως ελπίζεις επειδή ξέρεις ότι ο Θεός υπάρχει, ότι Αυτός κατευθύνει την ιστορία και ότι τελικά το καλό, δηλαδή ο Θεός και η χαρά, η Ανάσταση, η ζωή θα επικρατήσουν και όχι ο θάνατος και το κακό, τότε πραγματικά ελπίζεις και η ελπίδα σου είναι αγκυροβολημένη κάπου σταθερά στο Χριστό δηλαδή. Και συνεχίζει ο πατήρ Σπυρίδων, όπου στραφεί η καρδιά μας θα επηρεάσει και την όρασή μας. Ο Χριστός μας καλεί για να μας χαρίσει όραση ελπίδας. Ο κόσμος όμως σκέπτεται αλλιώς. Ας προσέξουμε κάτι. Σήμερα παρατηρούμε ένα βομβαρδισμό απόγνωσης και σε καλή διάθεση να είναι ο άνθρωπος όταν ανοίξει ένα δελτίο ειδήσεων, απογοητεύεται. Οι πάντες προσπαθούν να μας φορέσουν τα γυαλιά της απόγνωσης και της απελπισίας. Γιατί? Γιατί βλέποντας μέσα από την απελπισία αποδυναμώνεται ο άνθρωπος, χάνει τη δύναμή του, χάνει τη διάθεσή του, χάνει την αγωνιστικότητά του, χάνει την ψυχή του, το Θεό του, τον εαυτό του, τα πάντα. Και ένας χαμένος άνθρωπος συμφέρει, γιατί μπορείς να τον κάνεις ό,τι θέλεις, να τον κατευθύνεις όπου θέλεις και να τον χρησιμοποιήσεις όπως θέλεις. Συμφέρουν οι απελπισμένοι άνθρωποι, γιατί η απελπισία αφαιρεί κάθε ίχνο ζωής. Μπορεί να συμφέρουν, ας πούμε, όσον αφορά, φίλοι ακροατές, την κατανάλωση. Η διαφήμιση απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτά που έχουν, σε εμάς δηλαδή όλους, και σου λέει, επιθυμείς κάτι, αυτό το οποίο προβάλλεται, επειδή ακριβώς δεν είσαι ευχαριστημένος με αυτά που έχεις ή είσαι απελπισμένος. Επομένως αγόρασε για να σου περάσει αυτό που νιώθεις τώρα. Και συνήθως γι' αυτό καταναλώνουμε. Θα μου πείτε, καλά που υπάρχει και αυτό για πάρα πολλούς ανθρώπους και δεν αυτοκτονούν πολύ περισσότεροι από ό,τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, αλλά και η κατανάλωση κάποια στιγμή έχει ένα τέλος. Δηλαδή μπουκώνεις πια και αγοράζεις χωρίς να χαίρεσαι. Η ελπίδα όμως, λέει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος, λειτουργεί αντίθετα.
Η απόγνωση, η απελπισία, η θλίψη τι κάνουν, γκρεμίζουν. Η ελπίδα όμως, με τη ζωογόνο της πνοή, ξαναχτίζει. Όποιος την αγκαλιάσει, μπορεί ξανά να αντιληφθεί καθαρά, να επαναστατήσει, να αντισταθεί, να ανανεώσει τον εσωτερικό και τον εξωτερικό κόσμο, να αναστηθεί.

Ας μεταφερθούμε και πάλι στην ιστορία μας. Πόσες φορές οι πρόγονοί μας, όπως οι Μικρασιάτες, με τα μπάζα από την γκρεμισμένη του ζωή, από τα γκρεμισμένα τους όνειρα, από την γκρεμισμένη τους αυτοπεποίθηση, ξαναέκτισαν ωραιότερα σπίτια, ωραιότερη ψυχή, καλύτερη ζωή. Τι είχαν τελικά εκείνοι που για τον κόσμο δεν είχαν τίποτα, μα απέκτησαν ξανά τα πάντα. Και τι τελικά δεν έχουμε εμείς, που για τον κόσμο έχουμε τα πάντα. Εκείνοι πολύ απλά είχαν πίστη, είχαν αγάπη, είχαν ελπίδα και γι' αυτό ήξεραν να οικοδομούν. Εμείς δεν έχουμε αγάπη, δεν έχουμε πίστη, δεν έχουμε ελπίδα και γι' αυτό θρυνούμε διαρκώς πάνω σε ερείπια. Μας λείπουν αυτά τα οποία ανυψώνουν την ψυχή του ανθρώπου. Εκείνοι ήξεραν πολύ καλά που κρύβεται η ελπίδα. Αρκεί να δούμε και να θυμηθούμε πώς περιγράφονται μερικές εικόνες. Έφευγαν διωγμένοι μέσα στην προσφυγιά και έπαιρναν αυτό που θεωρούσαν πολύτιμο. Ποιο? Θεό και άνθρωπο. Από τη μία κρατούσαν το εικόνισμα σαν παιδί και από την άλλη το παιδί σαν εικόνισμα. Κοντολογείς, είχαν αγκαλιάσει όλες εκείνες τις ελπιδοφόρες προϋποθέσεις οι οποίες θα τους έδιναν τη δυνατότητα να θέσουν θεμέλιο λίθο και να οικοδομήσουν από την αρχή τη ζωή τους. Όπως τόσοι και τόσοι που δεν έχασαν το κουράγιο τους, αγκάλιαζαν την ελπίδα και οικοδομούσαν τη ζωή τους, όσες φορές και αν αυτή γκρεμιζόταν. Ενώ εμείς, αυτά που αγκαλιάζουμε είναι απελπισία, είναι απόγνωση, που το μόνο που κάνουν είναι να μας βυθίζουν ακόμη περισσότερο. Όλη μας η ζωή είναι κακομοιριά, μιμσιμηρία, θρήνος, μυρολόι. Γιατί? Γιατί δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε και κυρίως τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να ζήσουμε. Η ελπίδα δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να συμβιβαστεί με μια ιτοπαθή στάση. Δεν υπάρχει ποτέ τέτοια περίπτωση. Μια μάχη μπορεί να κερδιθεί ή να χαθεί. Για τον απελπισμένο όμως άνθρωπο οι μάχες έχουν χαθεί πριν καν ξεκινήσουν. Πόσες μάχες εγκαταλείψαμε από τη στιγμή που δεν είχαμε ως σύμμαχό μας την ελπίδα? Υπάρχει ένα πολύ ωραίο σκίτσο. Είναι ένα δέντρο με δύο πλευρές. Στη μία πλευρά είναι κρεμασμένη μία κούνια, δηλαδή η χαρά, η αθωότητα, η παιδικότητα, η καθαρότητα. Και ένας άνθρωπος από τη μεριά αυτή ποτίζει. Τι ποτίζει? Τη χαρά, την παιδική αισιοδοξία, την ελπίδα. Με τι ποτίζονται όλα αυτά? Με το αδαπάνητο, το ζωντανό νερό, τον ίδιο το Χριστό, που γνωρίζει πώς να ζωοποιεί τα πάντα. Υπάρχει και η άλλη πλευρά, η άλλη όψη του δέντρου, η άλλη όψη της ζωής. Από εκεί είναι κρεμασμένη μια θηλιά. Και εκεί υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος που ποτίζει με τι? Με τον εγωισμό του, με την αυτονόμησή του, με τη μοναξιά του, με την ιδιοτροπία του, με την κακομοιριά του, με την απελπισία του, με την κατάθλιψή του. Ουσιαστικά, εκείνη τη στιγμή τι ποτίζει? Το θάνατό του. Ο ένας ποτίζει τη ζωή, αγωνίζεται για αυτήν τη ζωή, ξέρει με τι να ποτίσει τη ζωή. Και ο άλλος ποτίζει τη θηλιά του, την καταδίκη του, το θάνατό του. Ας δούμε όμως τώρα τι πραγματικά είναι η ελπίδα. Ας θυμηθούμε, φίλοι ακροατές, τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος. Ποια είναι αυτά? Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης,

Έχει κοπεί ο δρόμος, όταν τα πάντα είναι κλειστά, δεν γίνεται να ειρηνεύω, δεν γίνεται να είμαι ειρηνικός. Ζω σε διαρκή ταραχή. Μακροθυμία. Γιατί είμαι μακρόθυμος? Γιατί μακρόθυμος είναι ο Θεός, τον οποίο λατρεύω και τον οποίο πιστεύω. Και επειδή τον πιστεύω και τον λατρεύω, ξέρω ότι η μακροθυμία η δική του είναι η ελπίδα η δική μου. Βλέπουμε τη Χριστότητα, την αγαθότητα, την πίστη. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να πιστεύει άνθρωπος χωρίς να ελπίζει? Και αυτό το βλέπουμε στο ότι έχουμε μια πίστη η οποία γίνεται ελπίδα. Ας θυμηθούμε λίγο το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω. Και μόνο η πρώτη λέξη είναι τόσο δυνατή. Δεν μπορώ να λέω πιστεύω σε ένα Θεό, χωρίς να ελπίζω, χωρίς να αγωνίζομαι, χωρίς να χαίρομαι. Δεν γίνεται να το λέω χωρίς να το ζω. Η λέξη ελπίδα είναι ομηρική λέξη και προέρχεται από το ρήμα έλπο που σημαίνει προσδοκώ. Και γι' αυτό δεν ήταν δυνατόν από το σύμβολο της πίστεως να απουσιάζει το ρήμα προσδοκώ, προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Και ό,τι λέω μέσα στο πιστεύω δεν είναι τίποτε άλλο παρά χαρά, ειρήνη και ελπίδα για αυτόν τον Θεό που εγώ πιστεύω, για αυτό το Θεό που δεν πρόκειται ποτέ να με εγκαταλείψει. Το πιστεύω είναι ελπίδα, φίλοι ακρότες. Και αυτό που μόλις διάβασα και ξέρουμε πολύ καλά, λέμε όχι πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών, αλλά προσδοκώ, σημαίνει ελπίζω, φίλοι ακρότες. Ελπίζω, την περιμένω, την προσμένω, την προσδοκώ, γι' αυτό και δεν απογοητεύομαι. Όταν λέω λοιπόν πιστεύω, σημαίνει αγωνίζομαι, σημαίνει ελευθερώνομαι, σημαίνει αγαπώ, σημαίνει μετανοώ, χαίρομαι, ελπίζω. Όλα είναι μέσα στο πιστεύω. Δεν μπορώ να λέω πιστεύω χωρίς να ελπίζω. Δεν μπορώ να λέω πιστεύω χωρίς να χαίρομαι. Δεν μπορώ να λέω πιστεύω χωρίς να αγωνίζομαι. Αν δεν αγωνίζομαι, δεν ελπίζω και δεν χαίρομαι, τότε δεν πιστεύω. Πολύ συχνά θεωρούμε οι χριστιανοί ότι πιστεύουμε, φίλοι ακρότες, και λέμε πολύ άνετα το σύμβολο της πίστεως, το ξέρουμε απ' έξω και ανακατωτά και καλά κάνουμε, αλλά κατά βάθος δεν τα πιστεύουμε όλα αυτά τα οποία λέμε απ' έξω και ανακατωτά και κυρίως το προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Θα μου πείτε, είναι εύκολο να το πιστέψεις? Ανθρωπίνως δεν είναι καθόλου εύκολο ή είναι αδύνατο. Αλλά με τη χάρη του Θεού γίνεται πιστευτό. Δηλαδή η πληροφορία που έρχεται στους Αγίους ότι ο Χριστός αναστήθηκε δεν είναι απλά κάποια σκέψη καλή που κάνουμε εμείς ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Αν όμως αρρωστήσουμε σοβαρά, τότε αυτή η μικρή πίστη στην Ανάσταση συνήθως εξανεμίζεται και πανικοβαλόμαστε. Ανθρώπινο, θα μου πείτε, έτσι είμαστε όλοι. Οι Άγιοι όμως, επειδή είχαν αυτή την πληροφορία ότι ο Χριστός αναστήθηκε, ότι υπάρχει Θεός δηλαδή, ο Χριστός, όχι οποιοδήποτε, και υπάρχει Ανάσταση του ανθρώπου, τότε όπως ξέρουμε πολύ καλά αντιμετώπιζαν τελείως διαφορετικά τα μαρτύρια, τις αρρώστιες και όλα αυτά τα βάσανα της ζωής, ακριβώς γιατί είχαν την ελπίδα και την πίστη ως δώρο του Θεού. Και αυτό προκύπτει από ό,τι λέει εδώ και ο πατήρ Σπυρίδων, από τον αγώνα. Αν δεν αγωνίζομαι, λέει, δεν μπορώ να έχω αυτά τα οποία λέμε στο πιστεύω, να είναι μέσα στην καρδιά μου δηλαδή. Υπάρχουν μόνο μέσα στο μυαλό μου. Πάλι καλά που υπάρχουν και εκεί, αλλά δεν αρκεί. Και συνεχίζει ο πατήρ Σπυρίδων. Ελπίδα, χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά το ίδιο δεν συμβαίνει με την Κυριακή προσευχή με το Πάτερ ημών. Θα γύριζα ποτέ χωρίς πίστη και χωρίς ελπίδα να σταθώ και να πω Πάτερ ημών. Αν δεν είχα ελπίδα σε αυτό τον Πατέρα, αν δεν είχα την πεποίθησή μου σε αυτό τον Πατέρα, αν δεν είχα εμπιστοσύνη σε αυτό τον Πατέρα, αν δεν ήξερα ότι η παρουσία του είναι η χαρά μου, η ειρήνη μου, η σωτηρία μου και η ελευθερία μου, θα μπορούσα να σταθώ και να τον πω Πατέρα το Θεό? Δεν μπορεί να σταθεί προσευχή αν δεν υπάρχει ελπίδα. Τι άλλο κρύβει το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, πέρα από ελπίδα? Πόση γλύκα έχει η ελπίδα, η αληθινή ελπίδα?
Και κάτι άλλο είναι ενωμένο.

με την ελπίδα, η αγάπη. Έχουν γραφτεί τόσα περί αγάπης, αλλά τίποτε δεν μπορεί να ξεπεράσει τον ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου, γιατί δεν μεταφέρει τη γνώση του, αλλά τη βαθιά του εμπειρία. Το κάθε τι που λέει, το έχει ζήσει και το μοιράζεται με τον καθένα από μας. Και τι ακούμε, η αγάπη πάντα ελπίζει. Η πίστη τι κάνει, γεννά ελπίδα. Αν δεν ελπίζω, δεν πιστεύω αληθινά. Και όταν δεν αγαπώ, δεν ελπίζω. Η πίστη και η αγάπη γεννούν την πραγματική, την αληθινή ελπίδα. Αυτή την αγάπη που δεν είναι κάτι αφηρημένο, παρά είναι ο ίδιος ο Θεός. Αν εγώ βυθιστώ σε αυτή την αγάπη, δεν μπορώ να απελπιστώ. Δεν μπορεί να με απελπίσει καμία σχέση, γιατί αγαπώ μέσα από αυτόν και με αυτόν τον άλλο, ό,τι κι αν είναι ο άλλος. Όση απογοήτευση ή και αχαριστία μου δείξει, δεν θα οδηγηθώ στην απελπισία.

Ας θυμηθούμε τους Αποστόλους. Τι πέρασαν, αλλά και τόσοι άλλοι. Όσοι οι μάρτυρες Άγιοι, αυτοί που πραγματικά αγάπησαν το Θεό. Τους βλέπεις πονεμένους, κουρασμένους, εξαντλημένους, απελπισμένους όμως, δεν θα τους δεις ποτέ. Ας μπούμε μέσα στα συναξάρια τους. Ας μπούμε μέσα στο δρόμο τους, στο λόγο τους, στην πορεία τους. Θα τους δούμε πολλές φορές πικραμένους. Άνθρωποι ήταν, προδομένους, εξόριστους, πονεμένους, αδικημένους. Απελπισμένοι δεν υπήρξαν ποτέ, γιατί εκείνο που κυριαρχούσε μέσα στην καρδιά τους ήταν η πίστη που πότιζε την αγάπη και η αγάπη που διαρκώς ενίσχυε την πίστη. Αυτόν, παιδί, είναι η ελπίδα. Τι έκαναν οι Άγιοι? Δίνονταν στο Θεό. Τι έκανε ο Θεός? Τους δινόταν. Βλέπουμε λοιπόν μια χριστοποιημένη ύπαρξη. Οπότε μέσα από τους Αγίους μιλάει ο Θεός. Κινούνταν ο Θεός. Ενεργούσε ο Θεός. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Η παρουσία του Θεού διατηρεί την ελπίδα, ενισχύει την ελπίδα, και όσο πιστεύει ο άνθρωπος τόσο ελπίζει, και όσο αγαπά τόσο ελπίζει, και όσο ελπίζει τόσο ανυψώνεται, και όσο ανυψώνεται τόσο γεύεται την παρουσία του Θεού. Αυτό είναι η ζωή των Αγίων μας. Αυτό είναι και η Εκκλησία. Στην Εκκλησία ό,τι και αν ακούσεις, ό,τι και αν δεις, ό,τι και αν αγγίξεις είναι ελπίδα. Έρχομαι στην Εκκλησία. Τι φέρνω στην Εκκλησία? Το θάνατό μου. Για να πάρω τι? Την Ανάστασή μου. Φέρνω την ασθένειά μου, τη σωματική και την ψυχική, τη φανερή και την αθέατη για τους άλλους. Για να πάρω τι? Τη θεραπεία. Φέρνω τον πόνο για να πάρω τι? Τη λύτρωση. Φέρνω την αμαρτία για να πάρω τι? Την άφεση. Φέρνω το χρόνο που ώρα με την ώρα, λεπτό με το λεπτό εξαντλείται, για να πάρω τι? Την αιωνιότητα. Φέρνω τον άνθρωπο, τον ταλαιπωρημένο, τον ματωμένο, τον απελπισμένο, τον μελοθάνατο. Φέρνω εμένα, για να πάρω τι? Το Θεό τον ίδιο, και να γίνω κι εγώ Θεός κατά χάριν. Αυτή είναι η αληθινή ελπίδα. Η ελπίδα που γεννιέται από την πίστη. Η ελπίδα που δίνεται από την αγάπη. Η ελπίδα που δεν είναι κάτι άλλο παρά χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και παρουσία Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Αυτή η ελπίδα οδηγεί σε θαύματα.

από την απελπισία στην απόγνωση. Υπάρχουν όμως, λέει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος στο βιβλίο «Αξίζεις», και ελπίδες οι οποίες οδηγούν σε τραύματα. Ξέρετε ποιες είναι αυτές? Οι ψεύτικες ελπίδες που γεννά ο κόσμος. Οι ψεύτικες ελπίδες που κρεμάνε στα μεγαζάκια τους οι ελπιδοπόλες για να μας τις πουλήσουν. Όχι σαν αυτήν, την ελπίδα του Θεού που τρέφει η πίστη, η αγάπη και όλα όσα αναφέραμε, αλλά οι ελπίδες στηριγμένες στην απάτη, την εκμετάλλευση, τη ματαιοδοξία, ελπίδες που μας κολακεύουν και μας υπόσχονται όσο ζητά ο εγωισμός και η μικρότητά μας. Ποτέ δεν ζουν για πολύ αυτές οι ελπίδες. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να βρισκόμαστε στο τέλος πιο απελπισμένοι από πριν.

Γι' αυτό και έρχεται ο Δαβίδ, ο ψαλμωδός και βασιλιάς που γεύτηκε την απελπισία μέσα στην αμαρτία και κοινώνησε με τη λαβίδα της μετάνοιας την ελπίδα της αγάπης του Θεού. Και τι λέει? «Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων Ιησού Καίστη σωτηρία». Δηλαδή τι λέει? «Μη μας πιστεύετε, είτε είμαστε βασιλείς, είτε έχουμε εξουσία, είτε έχουμε δύναμη, είτε πουλάμε ελπίδα. Ελπίδα δεν έχουμε ούτε για μας τους ίδιους. Μην περιμένετε από μας σωτηρία». Ο άνθρωπος σήμερα, όταν στηρίζεται στους άλλους ανθρώπους, όταν στηρίζεται σε λόγια, όταν στηρίζεται σε ιδεολογίες, σε πολιτικές και οικονομικές φαντασιώσεις, περνά από τη θλίψη στην κατάθλιψη, από την πτώση στην κατάπτωση και από την απελπισία στην απόγνωση, και εκεί νεκρώνεται. Η απελπισία χειρότερη από την αμαρτία. «Χαλεπότερον το αμαρτάν ειν το απελπίζειν». Είναι χειρότερη η απελπισία και από την αμαρτία. Η αμαρτία μπορεί να κινητοποιήσει τον άνθρωπο. Ελέγχει μια συνείδηση που μπορεί να ανανύψει. Έχει μια διάνοια που του λέει «έκανες λάθος». Έχει ένα σώμα που μπορεί να τον οδηγήσει να γονατίσει μπροστά στην αγάπη του Θεού και να ζητήσει έλεος. Έχει μια ψυχή η οποία θα σκυρτήσει από τη μετάνοια. Η αμαρτία έχει μια κίνηση αν αντιμετωπιστεί άμεσα από τον άνθρωπο. Η απελπισία είναι η ακινησία και η ακινησία είναι το χαρακτηριστικό του θανάτου. Ο απελπισμένος άνθρωπος δεν μπορεί να σκεφτεί. Δεν μπορεί να συναναστραφεί, να εργαστεί, να αναπνεύσει, δεν μπορεί να ζήσει, να χαρεί. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που σήμερα συναντάμε, αλλά και που εμείς οι ίδιοι είμαστε. Και τελικά, αυτό το οποίο μας λείπει είναι ο Θεός. Είναι η αγάπη που είναι ο ίδιος ο Θεός. Αυτό μας λείπει για να μπορέσουμε να αναγεννηθούμε. Και κάτι άλλο. Όχι μόνο σε ανθρώπους δεν μπορούμε να στηριζόμαστε, αλλά ούτε και στα σύγχρονα είδωλα. Είναι δυνατό να στηρίζω την ελπίδα μου στα χρήματα? Είναι δυνατό να στηρίζω την ελπίδα μου στα κτήματα, στα σπίτια μου, στην περιουσία μου? Είναι δυνατό να στηρίζεται εκεί μια αληθινή ελπίδα που μπορεί όσες φορές και αν πέσει ο άνθρωπος να τον σηκώσει, και όσες φορές και αν πεθάνει με την οποιαδήποτε μορφή θανάτου να τον αναστήσει? Αν η ελπίδα δεν συμπορεύεται με την πίστη και με την αγάπη, αν δεν συναναστρέφεται με την παρουσία του ζωντανού Θεού και με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, είναι δυνατό να στηρίξει τη ζωή μας? Τι θα επικαλεστούμε την ώρα της συμφοράς? Τα άψυχα χρήματα ενός λογαριασμού? Ή μήπως τις επιτυχίες και τους τριάμβους μας που κανείς δεν θυμάται? Πόση χαρά μπορούν αυτά να μας δώσουν? Πόση ελπίδα μπορούν να μας προσφέρουν? Ο λαός μας λέει «η ελπίδα πεθαίνει τελευταία». Εάν είναι ψεύτικη, αν είναι απάτη, η ελπίδα όντως αργά ή γρήγορα πεθαίνει. Αν όμως είναι ελπίδα αληθινή, αχτίδα της πίστης και της αγάπης του Θεού που δεν γνωρίζει φθορά και τέλος, τότε μεταβάλλεται διαρκώς σε βεβαιότητα της παρουσίας του Θεού που ο άνθρωπος βιώνει με όλη του την ύπαρξη.

Ακούτε εδώ μιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 640. Διαβάζουμε από το βιβλίο του πατρός Σπυρίδωνα Βασιλάκου «Αξίζεις» από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Και προχωράμε σε ένα άλλο κείμενο «Αγάπη, αγωνία, έγνοια για κάθε άνθρωπο». Οι Άγιοι μας προσφέρουν εδώ και αιώνες την αλήθεια του Χριστού μέσα από συγγράμματα πολλών ειδών, άλλοτε έγραφαν θεολογικά συγγράμματα, άλλοτε δογματικά και άλλοτε ερμηνευτικά. Υπάρχει όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία, η οποία αφορά επιστολές είτε προς μεμονωμένα πρόσωπα, είτε προς συγκεκριμένες χριστιανικές κοινότητες. Υπάρχουν βέβαια και επιστολές που, αν και απευθύνθηκαν κάπου συγκεκριμένα, αποτέλεσαν υλικό που αγαπήθηκε και χρησιμοποιήθηκε από ολόκληρη την Εκκλησία. Σε κάθε περίπτωση, ένα είναι το βέβαιο. Δεν μπορούσαν ποτέ να φανταστούν οι Άγιοι αυτοί συγγραφείς πως θα διαμορφωθούν τέτοιες συνθήκες στο μακρινό μέλλον, ώστε οι επιστολές τους να πάρουν τέτοια δημοσιότητα, να εκδοθούν σε εκατομμύρια αντίτυπα, να μεταδοθούν με τρόπους αδιανόητους για την εποχή τους και πως θα διαβαστούν από εκατομμύρια αναγνώστες. Θεωρώντας λοιπόν πως οι επιστολές τους θα έχουν ένα περιορισμένο αναγνωστικό κοινό, άφηναν τον εαυτό τους ελεύθερο να εκφραστεί, όχι μόνο με δογματική ακρίβεια αλλά και προσωπικό συνέστημα, ώστε μπορούμε πραγματικά να χαρούμε αυτή την καθαρότητα, αυτή την αρετή, αυτή την κατάσταση διαρκούς προσευχής που στη ζωή τους έκρυβαν επιμελώς εξαιτίας της ταπείνωσής τους. Θα σταθούμε στις επιστολές του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Πρόκειται για μια πολύτιμη πηγή όχι μόνο ορθόδοξης διδασκαλίας αλλά και ορθοδόξου ήθους. Προηγουμένως όμως θα ήθελα να σας ενημερώσω για κάτι το οποίο προσδίδει στις επιστολές αυτές ακόμη μεγαλύτερη αξία. Τις επιστολές αυτές δεν τις έστειλε όσο ήταν στην Αντιόχεια ως πρεσβύτερος, ούτε όσο ήταν στην Κωνσταντινούπολη ως πατριάρχης. Οι επιστολές αυτές στάλθηκαν από την εξορία. Είναι κείμενα τα οποία γράφτηκαν σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Όχι βέβαια πως όσο ήταν πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη οι συνθήκες ήταν γι' αυτόν ειδηλιακές. Κατά τη διάρκεια της Πατριαρχίας του, ο Χρυσόστομος δέχτηκε 2 απόπειρες δολοφονίας, 49 συκοφαντίες που τον οδήγησαν σε επίσημη απολογία και τέλος 2 εξορίες, με τη δεύτερη να έχει ως κατάληξη το θάνατό του. Στη δεύτερη αυτή εξορία βίωσε άθλιες κλιματολογικές συνθήκες, καύσωνα και ψύχος και πολλές φορές την έλλειψη των τροφών και των φαρμάκων, με αποτέλεσμα να φτάσει συχνά στο χείλος του θανάτου. Ο υδρότας του έτρεχε όχι μόνο από τον καύσωνα, αλλά και από τον υψηλό πυρετό, καθώς είχε ασθενική φύση. Πολλές φορές περπατούσε ως και 20 χιλιόμετρα την ημέρα μέσα στο ψύχος, τη βροχή, το χιόνι, τον καύσωνα. Από τους φρουρούς που ήταν μαζί του, ο ένας ήταν πιο συγκαταβατικός και σεβόταν τον Άγιο, ο άλλος όμως ήταν πολύ σκληρός. Και είναι βέβαιο ότι τους είχε δοθεί η υπόσχεση ότι θα έχει προνόμιο εκείνος που θα καταφέρει να εξαντλήσει μέχρι θανάτου τον Άγιο στο δρόμο της εξορίας. Και αυτό διότι οι εχθροί του στη βασιλεύουσα, οι εχθροί αυτοί, φίλοι ακροτές, δεν ήταν άθεοι, οι αιρετικοί ήταν χριστιανοί, έτσι, μέλη της Εκκλησίας δηλαδή. Οι εχθροί του λοιπόν στη βασιλεύουσα γνώριζαν την αγάπη του λαού προς αυτόν και έτσι δεν θα τολμούσαν ποτέ να τον θανατώσουν. Περισσότερο θα ήταν βολικό να γίνει γνωστό πως ο Άγιος δεν άντεξε, πράγμα που τελικά συνέβη.

0: Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι πραγματικά ένας μάρτυρας. Κάθε πτυχή και κάθε στιγμή της ζωής του είναι ένα αληθινό μαρτύριο. Σε ένα χειρόγραφο των λόγων του υπάρχει μια μικρογραφία που παρουσιάζει τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, πώς νομίζετε, να είναι πάνω στο γαϊδουράκι σκεπασμένος με το ράσο του και να γράφει. Δηλαδή ο Άγιος δεν σταμάτησε ποτέ να νουθετεί, να διδάσκει, να επενεί, να ελέγχει, να προσφέρει τους καρπούς της θεολογίας και της πνευματικής ζωής του, χωρίς να τον πτωούν οι αντίξωες συνθήκες. Δεν σταμάτησε ποτέ να κατηχεί, δεν σταμάτησε ποτέ να κηρύττει, να ομολογεί. Διαπιστώνουμε μέσα από τις 240 επιστολές του πόση ανάγκη είχε την επικοινωνία, πόσο επιθυμούσε να διαθέσει κάθε ηκμάδα δύναμης, προκειμένου να κατηχήσει, να νουθετήσει, να παρηγορήσει. Μέσα στις 240 αυτές επιστολές αποκαλύπτεται το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου. Πριν όμως περάσουμε σε μερικές πτυχές των επιστολών του Αγίου, ας σταθούμε για λίγο σε ένα θέμα που κυριαρχεί στις μέρες μας και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλης της ανθρώπινης κοινωνίας. Περί τίνος πρόκειται, περί της επικοινωνίας. Ο Άγιος από την εξορία πάνω στο γαϊδωράκι, μέσα στη βροχή των καύσωνα, με υψηλό πυρετό και πολλούς πόνους, αποτολμά ένα δυναμικό άνοιγμα στον κόσμο. Δεν βρίσκεται στον άμβονα της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Αποτολμά αυτό το άνοιγμα από πού? Από την ερημιά μέσα στην οποία τον εξόρισαν και τον καταδίκασαν. Η αγάπη του για τους ανθρώπους τον κάνει ικανό να διασπάσει το φράγμα της απομόνωσης και της μοναξιάς, με σκοπό να ευχαριστήσει, να πληροφορήσει, να ενισχύσει, να συμβουλεύσει, να παρηγορήσει, να επενέσει, να παρακαλέσει, να επιτιμήσει, χωρίς βέβαια ποτέ να υποτιμήσει. Και γι' αυτό βλέπουμε το μέσον της επικοινωνίας του, δηλαδή τις επιστολές, να είναι διαποτισμένες από πατρική αγάπη και να αποτελούν έναν πνευματικό θησαυρό. Πρόκειται για μία επικοινωνία που εκμηδενίζει τις αποστάσεις, που θερμαίνει και ενώνει τις ψυχές. Αυτή τη θερμότητα της πίστης και της αγάπης την είχε στην ψυχή του ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και γι' αυτό κατάφερε μέσα από την έρημο να δημιουργήσει αυτό το διάβλο επικοινωνίας και να προσφέρει ένα τεράστιο ποιμαντικό έργο. Εκείνος, σε εποχές που σήμερα φαντάζουν πρωτόγονες, κατάφερε να μικρύνει τις αποστάσεις και να βρεθεί κοντά στους ανθρώπους. Εμείς, σε εποχές απίστευτης ταχύτητας και αδιανόητων μέσων επικοινωνίας, είμαστε αναμεταξύ μας πιο μακριά από ποτέ. Ο άλλος βρίσκεται δίπλα μας, ο άλλος βρίσκεται μέσα στο σπίτι μας, στο διπλανό γραφείο και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Αλλά και μέσω μιας οθόνης, ο άλλος, όσο μακριά και αν βρίσκεται, είναι σαν να είναι δίπλα μας. Κι όμως, ποτέ η μοναξιά δεν υπήρξε τόσο έντονη, τόσο πνιγυρή, τόσο αβάσταχτη. Γι' αυτό και οι επιστολές αυτές μας κάνουν να μένουμε εκστατικοί ενώπιον αυτής της πνευματικής επικοινωνίας. Στην Εκκλησία ο άνθρωπος σπουδάζει την επικοινωνία με ποιο τρόπο, με την προσευχή. Τι είναι η προσευχή? Η υπέρτατη επικοινωνία με κάποιον έξω από τον κόσμο μας και συγχρόνως τόσο κοντά μας. Αν μάθω να προσεύχομαι, δηλαδή να επικοινωνώ με κάποιον αόρατο, θα μάθω πολύ ευκολότερα να ανοίγω τον εαυτό μου στον άλλον, να σέβομαι τον άλλον, να εκφράζω συναισθήματα στον άλλον, να υπολογίζω τον άλλον, να τον τιμώ, να του δίνω χώρο, να του επιτρέπω να είναι ενεργό μέρος στη ζωή μου. Και μόνο από την προσευχή μαθαίνω να γίνομαι άνθρωπος επικοινωνίας, σχέσης, περιχώρησης και συγχώρησης. Αυτό μας λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, δεν μαθαίνει μόνο να μιλά στο Θεό, μαθαίνει αληθινά, ουσιαστικά, βαθιά, ψυχικά, καρδιακά, να επικοινωνεί με τον άλλον άνθρωπο. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Χρυσόστομος είναι προσευχόμενη ύπαρξη και συγχρόνως ύπαρξη που επικοινωνεί, υπερβαίνοντας μάλιστα κάθε εμπόδιο και κάθε αντικσοότητα. Έχει αναλωθεί στην προσευχή, δεν έχει αφήσει στιγμή, δεν έχει αφήσει νύχτα, δεν έχει αφήσει μέρα χωρίς προσευχή. Και εκείνος που διαρκώς και αδιαλείπτως επικοινωνούσε και προσευχόταν στο Θεό, δεν θα μπορούσε παρά να επικοινωνεί και με τον άλλον άνθρωπο. Εμείς την έλλειψη της πραγματικής επικοινωνίας τη ρίχνουμε στις συνθήκες και τα δεδομένα της εποχής μας, στην κακή ψυχολογία που δημιουργεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής, στην έλλειψη χρόνου, στην αδιαφορία των ανθρώπων. Δεν αναλαμβάνουμε όμως ποτέ τη δική μας προσωπική ευθύνη. Ναι, έχουμε ευθύνη, διότι δεν προετοιμάζουμε τον εαυτό μας για άνοιγμα ψυχής και ειλικρινής σχέσης. Όσο η προσευχή εξορίζεται από τη ζωή μας, τόσο μειώνεται και η ικανότητά μας να επικοινωνούμε και να σχετιζόμαστε. Αντίθετα, όσο ο άνθρωπος προσεύχεται, τόσο ταπεινώνεται. Όσο ταπεινώνεται, τόσο υπομένει. Όσο υπομένει, τόσο επιμένει. Όσο επιμένει, τόσο οικοδομεί μια σχέση, αληθινή σχέση, πραγματική σχέση. Είναι αλήθεια πως οι σχέσεις του σημερινού ανθρώπου προκαλούν συχνά πληγές. Η επικοινωνία όμως του πνευματικού ανθρώπου, δηλαδή εκείνου που καλλιέργησε την ικανότητα αυτή μέσω της προσευχής και της πνευματικής ζωής, είναι εκείνη που μπορεί να αγγίξει την πιο ευαίσθητη χορδή της ψυχής του άλλου, να τον πείσει να ανταποκριθεί και να αποφασίσει να εμπιστευτεί εκείνον που τον καλεί σε επικοινωνία. Η πρόσκληση του πνευματικού ανθρώπου για επικοινωνία είναι εκείνη που μπορεί να πείσει τον συνομιλητή του να φτάσει σε ένα αντίστοιχο ύψος που ποτέ δεν θα το έκανε με δική του πρωτοβουλία. Η ανώτερη και ποιοτική αυτή επικοινωνία του πνευματικού ανθρώπου είναι εκείνη που μπορεί να ελευθερώσει και να ξεκλειδώσει όλα τα εχμάλωτα, όλα τα σκλαβωμένα από τον εγωισμό και το φόβο κομμάτια του οποιοδήποτε ανθρώπου. Η πνευματική επικοινωνία καλεί ουσιαστικά σε μια πνευματική σχέση βασισμένη στο αληθινό ενδιαφέρον και στη γνήσια αγάπη. Για το λόγο αυτό αποτελεί δρόμο λυτρωτικό και για τους δύο. Τέτοιους δρόμους μας άνοιξαν οι Άγιοι και μας οδήγησαν στον ένα και μοναδικό προορισμό που είναι ο Χριστός. Στον προορισμό εκείνο που ελευθερώνει και λυτρώνει τον άνθρωπο. Αυτά για σήμερα, φίλοι ακροατές. Πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος, τίτλος του βιβλίου «Αξίζεις» από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Ένα βιβλίο πραγματικά πολύ παρηγορητικό, διαβάζεται εύκολα. Όχι μόνο δεν θα σας κουράσει, αλλά θα σας ξεκουράσει με την αληθινή σημασία της λέξεως αυτής. Και όσο το διαβάζουμε, έχουμε κατά νου, όπως τον ακούτε, τη φωνή του πατρός Σπυρίδωνα Βασιλάκου, γεμάτη αγάπη, γεμάτη γλύκα, έτσι όπως τον ακούμε εννοώ και στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας στην εκπομπή του. Να είστε καλά, φίλοι ακροτές. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες σκήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-016.
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

κατάθεση ψυχής. Με τους πρωτοπρεσβυτέρους, πατέρα Φανούριο Κατσαρό και πατέρα Μαυρουδή Γκούμα.

0: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, κατάθεση ψυχής μέσα από το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, αυτό της Πειραϊκής Εκκλησίας και τους 91,2 μεγακύκλους των FM. Ο πατήρ Φανούριος μας την έσκασε και σήμερα και είναι χαμένος κάπου στο λεκανοπέδιο. Η αγάπη σας τον εκρατάει μακριά. Δεν βρίσκουμε λόγους να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη μεγάλη συνεισφορά σας και για αυτή τη μεγάλη προσφορά σας στο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρίως. Ευχόμαστε ολόψυχα ο Πανάγιος Θεός να χαρίζει πλούσια τα ελέη Του και τις δωρεές Του σε όλους εσάς που αγωνίζεστε μαζί με εμάς για να κάνουμε έναν κόσμο καλύτερο, για να απαλύνουμε τον πόνο των αδελφών μας, για να μπορέσουμε μέσα από αυτή τη μικρή μας θυσία, την καθημερινή, την ελάχιστη, να αποταμιεύσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο περιμένει να απαντήσει τα τηλεφωνήματά σας η Φίβη Κωνσταντέλου στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210 4118 602 και 210 4118 640. Στη ρύθμιση του ήχου, για μία φορά ακόμα, ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Λίγο πριν ξεκινήσουμε, σε μία τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον πατέρα Φανούριο, εναγωνίως, βλέποντας την ώρα να πλησιάζει, τον ψάχναμε και η απάντησή του ήταν η εξής: «Πατέρ, πες μια ιστορία και μέχρι να πεις την ιστορία, εγώ θα έχω έρθει». Ξεκινάμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή μέσα στη χαρά της Αναστάσεως με μια ιστορία. Με μια ιστορία η οποία, αν και μικρή, αν και όμορφη, εν τούτης κρύβει πολλά από κάτω και είναι σε θέση να μας βοηθήσει και να μας ωφελήσει τόσο στην πνευματική μας ζωή, όσο και στη ζωή μας μέσα στον κόσμο. Η ιστορία και τα σχόλια από έναν άνθρωπο του λαού, απλό, ο οποίος όμως έκανε την Ορθοδοξία βίωμα και μέσα από τα έργα του, τόσο τα κείμενα όσο και τα ζωγραφικά, μας παραδίδει αυτό το αγιασμένο βίωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δεν είναι άλλος από τον γνώριμο πλέον σε εμάς, Φώτη Κόντογλου. Κάθεται εκταπόδα με το χταποδάκι στον πάτο της θάλασσας, όπου με την απόχη ξαφνικά πιάνουν το χταποδάκι και το ανεβάζουν απάνω. Το μικρό φωνάζει στη μάνα του: «Μάνα, με πιάσανε». Και εκείνη αποκρίνεται: «Μη φοβάσαι, παιδί μου». Το χταποδάκι φωνάζει πάλι: «Με βγάλανε από το νερό, μάνα». «Μη φοβάσαι, παιδί μου». «Μάνα, με σγουρίζουνε». «Μη φοβάσαι, παιδί μου», εξακολουθεί να αποκρίνεται αυτή. «Μάνα, με κόβουνε με το μαχαίρι». «Μη φοβάσαι, παιδί μου». «Μάνα, με βράζουνε στο τσουκάλι». «Μη φοβάσαι, παιδί μου». «Μάνα, με τρώνε, με μασάνε». «Παιδί μου, μη φοβάσαι». «Μάνα, με καταπίνουνε». «Μη φοβάσαι». «Μάνα, πίνουνε κρασί». Και τότε έχει τα πόδα αποκρίθηκε και είπε: «Αχ, παιδί μου, σ' έχασα». Ο μύθος θέλει να μας πει πως όλα τα σκληρά παιδέματα που κάνανε στο χταποδάκι δεν ήτανε για θάνατο. Μήτε το πιάσιμο, μήτε το σγούρισμα, μήτε το μαχαίρι, μήτε το βράσιμο, μήτε το μάσιμο. Μα σαν άκουσε η μάνα του πως πίνανε κρασί εκείνοι που το φάγανε, για να το χωνέψουνε φώναξε: «Σ' έχασα, παιδί μου». Το κρασί, που φαίνεται το πιο ήρεμο πράγμα μπροστά στο μαχαίρι και στο μάσιμα, στο βάθος είναι για το χταπόδι ο πιο μεγάλος οχτρός. Έτσι και για μας τους Έλληνες, τους Ορθοδόξους, περάσανε από την πλάτη μας άγριες ανεμοζάλες κάθε λογής. Αγριάνθρωποι σκληροί, φωνιάδες με σπαθιά, με κοντάρια και μάρματα κάθε λογής. Πέρσες, Αλαμάνοι, Φράγκοι, Τούρκοι και άλλοι. Μας φάζανε, μας κομματιάζανε, μας κρεμάζανε, μας σουβλίζανε, μα δεν πεθάναμε γιατί μας ατσάλωνε ο αγώνας. Δίναμε φωτιά στη φωτιά, είχαμε να κάνουμε με οχτρούς φανερούς και σκληρούς. Τώρα όμως, στον σημερινό καιρό, οι εχθροί αλλάξανε όψη. Γινήκανε κρυφοδαγκανιάριδες, με το χαμόγελο στα χείλη, φίλοι δολεροί, που φαίνονται άβλαβοι, μάλιστα και ευεργέτες, αλλά είναι ταυτόχρονα κακόβουλοι. Τέτοιοι είναι τα αγαθά που έρχονται με τις μηχανές και τις άλλες ευκολίες, με όλες αυτές τις δυσκολίες που απλά μας ξεπαραλύσουν και θα μας αφήσουν χωρίς θρησκεία, χωρίς παράδοση, χωρίς οικογένεια, χωρίς τίποτα δικό μας. Τα πιο πονηρά αγαθά είναι αυτά που είναι αθώα σαν το κρασί που σκοτώνει το χτωπόδι, ενώ δεν το σκότωσαν ούτε το μαχαίρι, ούτε τα δόντια που το μάσησαν. Όπως ο φυλακισμένος έχει γυρισμένα τα μάτια του κατά τη στενή θρύδα της φυλακής του για να πάρει λίγη ελπίδα από μια μικρή αχτίνα του ήλιου, έτσι και εμείς φέτος, ύστερα από τη βαρυχημονιά με τις παγωνιές, με τα χιόνια, με τις βροχές, με τα μαύρα σύννεφα που καταπλακώνουν ακόμα την ατμόσφαιρα και σφίγγουν την ψυχή μας, περιμένουμε ανυπόμονα να δούμε τα μάτια μας λίγο γαλανό ουρανό και να χαρεί η καρδιά μας το χρυσό φως του ήλιου. Μα εκείνα τα σύννεφα στιβάζονται τόνα πάνω στάλο, εκατομμύρια σύννεφα, ίδια με βόρειους βράχους, και εμποδίζουν με πείσμα τον ήλιο να μας δείξει το χαροποιό του πρόσωπο, λες και είναι κακά και ζηλόφθονα δαιμόνια. Για μια στιγμή παραμερίζουν και ανοίγει ένα μικρό παράθυρο σε αυτό το σκυθροπό και μολυβένιο κάστρο που κρύβει τον ουρανό, μα ως να προφτάξει το μάτι να πάρει λίγη γαλήνη και λίγη χαρά και λίγη ελπίδα, σμίγουνε πάλι σαν μεγάλες κοτρώνες που κατρακυλάνε και χάνεται μονομιά σε εκείνη η μικρή γωνιά του παραδείσου που φάνηκε για μια στιγμή και απομένουμε με την ελπίδα πως απλά θα την ξαναδούμε. Μα περνάνε οι μέρες και δεν αλλάζει τίποτα. Τα άσπλαχνα σύννεφα σκεπάζουν αδιάκοπα τον ουρανό μέρα νύχτα, σαν τα παπλώματα που σκεπάζουν τον άρρωστο που δεν έχει ελπίδα να δει την υγειά του και να τα πετάξει από πάνω του. Αυτό το βορεινό θέαμα παρουσιάζει ο ουρανός μας τα τελευταία χρόνια και κάθε χρόνο γίνεται χειρότερο. Χάσαμε την παρηγοριά που μας χαρίζει ο χαρούμενος ουρανός μας. Έγινε και αυτός βαρύς και καραμουτζωμένος για να είναι σύμφωνος με όλη την κατάσταση του κόσμου, με την άχαρη ζωή μας που τη μασάνε και την κομματιάζουνε οι άγριες μασέλες της μηχανής, με τη σαστιμάρα και την ταραχή που έχει το μυαλό μας, με την αγωνία που έχει η καρδιά μας. Φαγώθηκε ο άνθρωπος με την καινούρια θρησκεία του, τη θεοποίησή του, και τώρα απολαμβάνει τα καλά της και από μέσα και από όξω του. Γίνει και κόλαση ο κόσμος. Μόλο που έλεγε η περηφάνεια μας πως αυτό που κάνουμε θα κάνει τη γη έναν παράδεισο. Να λοιπόν που την έκαμε παράδεισο, αλλά έναν παράδεισο δίχως φως, δίχως χαρά, δίχως ειρήνη, δίχως αγάπη, δίχως ελπίδα, δίχως εμορφιά. Στον φυσικό κόσμο εξόντωσε τον ήλιο με τα βρωμομανίταρα που βγαίνουν από τις ατομικές μπόμπες και που ανεβαίνουν στον ουρανό και τον καπλαντίζουν με φαρμακερούς ατμούς και αντάρες. Φαρμάκωσε όλες τις στροφές του ανθρώπου με την επιστήμη. Φαρμάκωσε τα λάχανα, τα χόρτα, τα δέντρα, τα ζώα, τα πουλιά, τα ψάρια, έτσι που το κρέας τους να είναι άρρωστο και να σαπίζει μέσα σε μια μέρα και να είναι άρρωστο και άνοστο σαν κανένα λάστιχο. Και ο άνθρωπος που τρώγει αυτά τα κατασκευάσματα, πώς μπορεί να έχει υγεία? Πώς μπορεί να μην σαπίσει από τις αρρώστιες? Πώς να μην εκφυλιστεί? Τα αποτελέσματα αυτής της φοβερής παραμόρφωσης που έχει πάθει ο φυσικός κόσμος είναι η παραμόρφωση που έρχεται στο πνεύμα και την ψυχή, που αποκορυφώνεται με την τρέλα που φανερώνεται στις αμέτρητες θεωρίες και στα λαμπερά έργα της τέχνης. Κοιτάξτε γύρω μας τι κάνουν οι σημερινοί άνθρωποι στις τέχνες, που άλλη φορά χαροποιούσαν και ξεκουράζανε τον άνθρωπο. Γι' αυτό και οι αρχαίοι μας πρόγονοι, οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε «τέχνη εστί τέρψης» και «ατυχήσασι τέχνη παρηγορία». Σε αυτό το χάος της απελπισίας που κατάφερε να κάνει ο άνθρωπος, δεν απόμεινε τίποτα που να μην έχει απάνω του την φρικτή σφραγίδα της τρέλας και της φρίκης. Η πολιτική κατάσταση είναι μαύρη και σκοτεινή. Η γνώση, η επιστήμη και οι διάφορες θεωρίες τους είναι και αυτές βραχνάδες. Το ίδιο και η τέχνη, που ήταν η τελευταία ελπίδα και παρηγοριά στον άνθρωπο. γιατί ένα χαρακτηριστικό του καιρού μας που υπάρχει μέσα σε όλα είναι η αδιαντροπιά. Μπορεί κανένας πολύ σωστά να πει για την εποχή μας πως είναι η εποχή της τρέλας και της αδιαντροπιάς, γιατί αν δεν είναι κανένας αδιάνθρωπος, πώς θα κάνει τέτοια έργα. Οι άνθρωποι καταντήσανε σαν άδεια κανάτια που προσπαθούν να γεμίσουν τον εαυτό τους ρίχνοντας μέσα ένα σωρό σκουπίδια. Μετρούν την ομορφιά με μεζούρα. Κάμουν σοβαρές συζητήσεις για τον ίσκιο του γαϊδάρου. Αυτή είναι με μια ματιά η εικόνα της ανθρωπότητας σήμερα που να μην αβασκαθεί. Πού να βρει λοιπόν κανένας καταφύγιο. Εκείνους, τους λίγους που δεν είναι ενθουσιασμένοι από τα θαύματα της εποχής μας, οι άλλοι, αυτή η μερμήγκια που έκαμε αυτόν τον παράδεισο και που τον εχαίρεται, τους λέγει τρελούς, όπως θα λέγανε παλαβούς κάποιους ανθρώπους με σωστά μυαλά οι άρρωστοι του φρενοκομείου, βλέποντάς τους ανάμεσά τους. Δόξα στο Θεό που υπάρχει ακόμα κάποιο καταφύγιο για μας που δεν είμαστε σε θέση να νιώσουμε το μεγαλείο της εποχής μας. Δόξα στο Θεό που υπάρχουν ακόμα βουνά, χωράφια και κάποιοι τόποι που δεν τους εξήρανε αυτή η φιλοξέρα που λέγεται πολιτισμός. Ένας πολιτισμός που δεν έχει καμία σχέση με τον πολιτισμό που ξέρουμε, αλλά ένας πολιτισμός που είναι κομμένος και αραμένος στα μέτρα τα δικά μας. Τράβα λοιπόν μακριά από τις φυσγκοφολιές που τις λένε πολιτείες για να γλιτώσεις από το μαράζι, για να νιώσεις απάνω σου τη ζωογόνα πνοή του Θεού. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Πρέπει να έχεις και μάτια αγνά για να βλέπεις, αυτιά αγνά για να ακούς, καρδιά αγνή για να αισθάνεσαι και όχι χαλασμένη. Γιατί από τις πολιτείες τρέχουν για να φύγουν όποτε μπορέσουν και εκείνοι που καφιόνται πως η εποχή μας είναι θαυμάσια, μα φεύγοντας από τις σφιγκοφωλιές τους, κουβαλάνε μαζί και την παραμορφωμένη ψυχή τους. Και αντί να βγούμε έξω και να απολαύσουμε τα μεγαλεία του Θεού, καταλαλωνόμαστε μέσα από μία οθόνη κινητού. Και αντί να δοξάζουμε το Θεό που καταφέραμε και είδαμε λίγο φως, λίγη θάλασσα, πράσινο κάμπο, απολαύσαμε τη δροσιά του βουνού, μας ενδιαφέρει μόνο το αν θα έχουμε like στο κινητό. Γι' αυτό δεν είναι σε θέση να νιώσουμε την εμορφιά ενός βουνού παρά μόνο σαν ορειβάτες. Με άλλα λόγια, δεν νιώθουμε τίποτα. Μήτε ένα δέντρο είναι σε θέση να χαρούμε, μήτε το μυστήριο που έχει το κύμα, μήτε το θρησκευτικό πανηγύρι των λουλουδιών. Και αυτή είναι η αιτία που τρέχουμε σαν τρελοί με τα αυτοκίνητα για να μην δούμε τίποτα, να μην αισθανθούμε τίποτα, να μην αγαπήσουμε τίποτα. Αυτό το λένε φυσιολατρία. Όπως καταντήσανε τα πάντα, τέχνες, θρησκείες, επιστήμη, πολιτική, έτσι κατάντησε και η φυσιολατρία. Εμείς όμως, οι καθυστερημένοι στα μάτια του κόσμου, οι μωροί, περπατάμε και χαιρόμαστε σαν βλέπουμε ένα κομμάτι γαλανό ουρανό ανάμεσα στα σύννεφα και κανένα χελιδόνι που πετά από πάνω μας και που θαρρείς πως θα τρυπώσει μέσα στο γαλάζιο εκείνο περιθύρι. Νιώθουμε τη μυρωδιά που βγάζουν τα αγριολούλουδα και τα αγιασμένα χορτάρια καθώς και το χώμα της βλογισμένης μας γη. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η γη ετούτη που πατούμε είναι ποτισμένη με το αίμα ηρώων και αγίων της πίστεως και της πατρίδας. Αναστηνόμαστε από τα γεράκι που φυσά σαν να είμαστε βαρυπινίτες που καταφέραμε και δραπετέψαμε από τη φυλακή και δοξάζουμε τον Θεό για αυτό που έχουμε. Ο άνθρωπος είναι σε όλα απλά χόρταγος. Θέλει να απολαύσει πολλά χωρίς να μπορεί να τα προφτάσει όλα και βασανίζεται. Όποιος όμως φτιάξει σε μια κατάσταση που να ευχαριστιέται και με τα λίγα και να μην θέλει πολλά, έστω και αν μπορεί να τα αποκτήσει, εκείνος λοιπόν είναι ο πραγματικά ευτυχισμένος. Δεν το κάνει από οικονομία, είτε γιατί έχει την ιδέα πως τα πολλά τον βλάφτουνε στην ψυχή ή στο σώμα, αλλά γιατί στα λίγα και στα απλά βρίσκει πιο αγνή ικανοποίηση. Και περισσότερο απ' όλα, επειδή με τα απλά και με τα λίγα δεν χάνει τον εαυτό του. Τι σε στην πλούσιος, ο εν ολίγο αναπαυόμενος. Καλό είναι να υπάρχεις, αλλά το να ζεις, βρε αδερφέ, είναι άλλο πράγμα. Τούτος ο κόσμος είναι ανάποδος όπως και να το κάνεις, δεν τον ευχαριστάς. Ούτε στον ήλιο τον βρίσκεις, ούτε στον ίσκιο. Ο κάθε ένας λέγει το κοντό του και το μακρύ του. Για ό,τι ενθουσιάζεται ο ένας, για το ίδιο ακριβώς στεναχωριέται ο άλλος. Άλλη φορά, μπορεί οι άνθρωποι να μην ήταν όλοι σύμφωνοι, μα για τους πιο πολλούς το καλό ήτανε καλό και το κακό κακό. Τώρα ο καθένας έχει σηκώσει μια παντιέρα και κάμει τον καπετάν έναν. Μα οι πιο πολλοί μποδίζονται από τυποτένια πράγματα. Ο ένας θέλει να φαίνεται πιο βαθιστόχαστος από ότι είναι ο άλλος. Ο άλλος θέλει να φαίνεται μοντέρνος για να μην τον πούνε για κανένα χωριάτη. Ο άλλος φοβάται για να μην τον πούνε αφελή και όχι για σοβαρό. Ο άλλος δεν θέλει να δυσαρεστήσει κάποιον. Και έτσι κάμει τον υπότι, μιλώντας με ψεύτικη ευγένεια και άλλα πολλά κάθε λογής. Όσοι είναι ίσοι και απλοί, δεν έχουν καμιά σκοτούρα. Ζούνε μακριά από λιβανίσματα, από πονηριές ειδών-ειδών, από δυσπιστίες που φαρμακώνουν τον άνθρωπο, από σκηνοθεσίες και ψευτιές. Χαίρονται για τα καλά, για τα απλά, για τα αγνά, για τα σεμνά, για τα ταπεινά, ενώ οι άλλοι ολοένα ταράζονται και ολοένα εξιχνιάζουν. Πολλοί κατατρίβονται με πράγματα που δεν έχουν καμιά σημασία. Ρωτάνε να πούνε, να μάθουνε για μένα τι σώει άνθρωπος είμαι, πώς είναι το σχέδιό μου, αν είμαι θαλασσινός και τούτο και εκείνο και τόνα και τάλο. Αδελφέ μου, αν σου αρέσει η συντροφιά μου, έλα εκεί που πηγαίνω. Έλα να νιώσεις μαζί μου τα ωραία έργα του Θεού, τον θησαυρό που έχουμε μέσα τους κρυμμένων οι απλοί άνθρωποι. Παράτησε πίσω σου την υποκρισία της ζωής και έλα να δροσιστείς στη βρυσούλα που τρέχει κρυμμένη στη ρίζα του βουνού, κοντά στο παλιό ερημό κλίση. Τι κάθεσαι και εξετάζεις τα ανεξέταστα? Τι σε μέλει αν είμαι στην όψη έτσι ή αλλιώς, αν είμαι κοντός, αν είμαι χοντρός? Τι ρωτάς αν είμαι μαύρος, αν είμαι άσπρος, αν είμαι γέρος, αν είμαι νέος? Σε αυτά που διαβάζεις βρίσκεται ο εαυτός μου και πώς περπατώ και το πώς μιλώ. Όλος σαρκικός άνθρωπος. Ο άνθρωπος όμως είναι και πνεύμα όπως ο Θεός. Αυτό το πνεύμα να σε ενδιαφέρει. Αυτό είναι το πνεύμα του Θεού. Αυτό να σε ενδιαφέρει. Αυτό είναι η αληθινή σύσταση του ανθρώπου. Επάνω απ' όλα να αγαπάμε την καλοσύνη. Να χαιρόμαστε, να είμαστε καλοί, να νιώθουμε κοντά μας τους καλούς ανθρώπους. Κανένα πράγμα δεν είναι σαν την καλοσύνη. Τίποτα. Το πρόσωπό της λαμπακοπά σαν τον ήλιο που χρυσώνει την πλάση το πρωί μιας έμορφης ημέρας του καλοκαιριού. Τι ευλογημένοι που είναι οι καλοί άνθρωποι, οι πρόσχαροι, οι γλυκομήλυτοι, οι απλοί, οι απονήρευτοι, οι πονετικοί, οι ταπεινοί. Τι αληθινός πλούτος μέσα σε μια τέτοια κραδιά. Και τι φτώχεια, τι μιζέρια, τι ασχήμια μέσα στις κακές ψυχές των εγωιστών. Και ας φουσκώνουν απ' έξω και ας παριστάνουν τον πλούσιο. Πόσο ξεκουράζεται η ψυχή μας από τη δροσιά της καλοσύνης και πόσο κουράζεται η ψυχή μας από τον λίβα της κακίας. Μα οι καλοί άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι. Υποφέρουν. Τυραννιούνται. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Ο Σατανάς τους βασανίζει, τους ρίχνει σε συμφορές, προκειμένου να αρνηθούν το Θεό και να προσκυνήσουν αυτόν. Μα έτσι αυτοί γίνονται ακόμα πιο καθαροί, σαν το χρυσάφι που πέφτει στο χωνευτήρι. Ζουν φτωχικά μεν, μακριά από δόξες, κρυμμένοι, μα ζουν αληθινά. Να μην ζεις βουτυγμένος μέσα στην ψευτιά. Αυτό είναι που είπε ο Χριστός. Τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχή του? Αυτός, ο φτωχός, ο παραπεταμένος, κέρδισε την ψυχή του. Αφού κέρδισε την ψυχή του, τι έχασε? Ό,τι έχασε είναι τυποτένιο μπροστά σε αυτό που έχει κερδίσει. Και ο άλλος, ο χοντροπετσιασμένος, με τη σαρκική καλοπέραση, με όλα αυτά τα λούσα και τις διάφορες ματαιότητες, τι κέρδισε άραγε αφού έχασε την ψυχή του? Πόσοι και πόσοι ύστερα από μια ζωή γεμάτη λογής-λογής σαρκικές απολαύσεις, κοσμικές τυμπανοκρουσίες, πλούτη, ρεκλάμες, χαιρετούρες, δοξασίες και άλλα, έρχονται σε ένα λογαριασμό και ξεζαλίζονται με αυτά τα σπιρτόζα πιστά και νιώθουν τη γύμνια τους και ζητάνε τον εαυτό τους που βρίσκεται, μα δεν υπάρχει πια. Ερημιά. Ξέρακα στις απελπισίες ζώνει τους εγωιστές. Τρομάζουν με τη μοναξιά τους μόλις τη νιώσουν. Από πάνω τους ο ουρανός είναι έρημος, αδιανός, η γη έρημη. Οι άνθρωποι, καρδιές έρημες. Γιατί ποτέ τους δε γνιαστήκανε για αυτές και έτσι κόπηκε κάθε τρυφερή ανταπόκριση μαζί τους. Στο τέλος καταλαβαίνουμε οι τέτοιοι πως με τα λεπτά δεν αγοράζονται όλα τα πάντα και πως ίσα ίσα όσα δεν αγοράζονται με τα λεπτά είναι αυτά που έχουν την πιο μεγάλη αξία και πως από αυτά έχουν μεγάλη ανάγκη από αυτά που δεν αγοράζονται. Σε ποιο μέρος πουλάνε την ησυχία της ψυχής, την αγνότητα, την απλότητα, την κρυφή χαρά που νιώθει ο άνθρωπος κοντά στο Θεό τη στιγμή που ζει κρυμμένος από τον κόσμο, την πραότητα, την αγάπη. Δεν τα πουλάνε σε κανένα από τα μαγαζιά και από τα παζάρια για το διάφορο, την απονιά και για τους άλλους, την ψευτιά κάθε λογής και όσα πάνε μαζί με αυτά, δηλαδή τον εγωισμό, την περηφάνεια, την καταλαλιά, με έναν λόγο το χοντροπέτσιασμα της ψυχής. Τι μας είπε ο Χριστός, πούλα την περιουσία σου, μοίρασέ τη στους πτωχούς και απλά ακολούθησέ με. Τι μεγαλομηνία έχει πιάσει, αδελφέ μου, και δεν βρίσκει ησυχία και χτίζει πατώματα πάνω στα πατώματα και έχει 2-3 αυτοκίνητα και κότερα κάθε λογή και ένα σωρό μάτια πράγματα. Γύρισε και κοίταξε τον αδελφό σου. Να δροσιστεί η ψυχή σου με την ευλογημένη καλοσύνη που την ξεράνανε τα τσιμέντα, οι ψεύτικε κουβέντε, οι συμφεροντολόγε παρέε, οι συνοφριωμένε αξιοπρέπειε. Αν δεν μπορεί να κάνει θυσίε, τουλάχιστον απομακρύνσου από την αδικία. Μην αδικείς. Η αδικία είναι μια στρίγκλα, συχαμερή, χωρίστρα των ανθρώπων, ανθρωποκτόνα, σαν τον πατέρα της, τον Σατανά. Τι θα δίνανε πολλοί από αυτούς που κερδίσανε τον κόσμο και χάσανε την ψυχή τους για να νιώσουν ότι νιώθουν οι άνθρωποι αυτοί που δεν χάσανε την ψυχή τους. Αν τύχει να ξεκόψει κανένας τέτοιος από ψεύτικη παρέα και να βρεθεί στην τροφιά των απλών, των αχάλαστων, νιώθει πως ζει αληθινά σαν απογοητευτεί και σαν απογευτεί τα αγνά αισθήματα ύστερα από την ψευτιά, καταλαμβαίνει τέτοια χαρά που κάνει σαν τον άνθρωπο που ξαναγεννήθηκε, σαν τον τυφλό που είδε το φως του, σαν τον παράλυτο που περπάτησε. Γιατί τέτοιοι δεν ξεκολλάνε πια οι κακόμοιροι από τη συντροφιά των απλών και των εγκάρδιων ανθρώπων. Αλλά για να ξεμακρύνει από την ψευτιά πρέπει να έχεις και λίγη ψυχή. Αλλιώς δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς ψευτιά. Ο άμμος της Σαχάρας, όση βροχιά και αν πέσει απάνω του, δεν φυτρώνει τίποτα. Αν πεις πάλι σε έναν από τους πολλούς, τους φτωχούς, να περάσει μισή ώρα με την παρέα των κοσμικών, καλύτερα έχει να το βάλει στον μπουντρούμι παρά να βλέπει και να ακούγει εκείνα τα ψεύτικα κοπλιμέντα, τις ανάλατες συζητήσεις και τα κρύα χωρατά. Στη συναναστροφή που κάνουν αυτοί οι ψευτισμένοι, θα ρεις πως τους χωρίζει ένα στίχος τον έναν από τον άλλον. Ενώ οι άλλοι που ζουν μακριά από τον κόσμο, νιώθουν πως οι καρδιές τους γίνονται ένα, πως ακουμπά ο ένας πάνω στον άλλον και ξεκουράζεται. Αγαπά και αγαπιέται, χαίρεται και δίνει χαρά αυτός ο οποίος ελεεί τον αδερφό του. Από πάνω, από τη συντροφιά των σαρκικών ανθρώπων στέκεται ο διάβολος, που τους κάνει να μιλάνε όλο ένα για λεφτά και για τα όμοια τέτοια πράγματα, για να μην γρικήσουν ούτε το φαγί που τρώνε. Από πάνω από τη συντροφιά των ταπεινών στέκεται ο Θεός και όλα είναι ευλογημένα. Πέταξε λοιπόν από πάνω σου την ψευτιά. Άνοιξε τα πανιά να τα φουσκώσει ο καθαρός αγέρας του πελάγους, να δροσιστεί η ψυχή σου και να νιώσεις πως ζητά αληθινά και όχι ψεύτικα πράγματα. Πράγματα όχι μάταια, πράγματα ευλογημένα, πράγματα συν Θεό.
1: Κατάθεση ψυχής. Με τους πρωτοπρεσβυτέρους, πατέρα Φανούριο Κατσαρό και πατέρα Μαυρουδή Γκούμα.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο. Μέρος ένατο. Ο σημερινός πολιτισμός. Ο πολιτισμός καλό είναι, αλλά για να ωφελήσει πρέπει να πολιτιστεί και η ψυχή. Η σοφία του Θεού και το περιβάλλον. Γέροντα, να χαλάσουμε τις χελιδοφωλιές. Τα χελιδόνια λερώνουν και μαζεύονται κοργοί. Μπορείς εσύ να κάνεις μια χελιδονοφωλιά? Τι έχει κάνει ο Θεός με ένα του λόγο? Τι αρμονία, τι ποικιλία! Όπου και να στραφεί κανείς, βλέπει τη σοφία και το μεγαλείο του Θεού. Δες τα ουράνια φώτα, τα αστέρια, με πόση απλότητα τα σκόρπισε το θεϊκό του χέρι, χωρίς να χρησιμοποιήσει μαστορικό ράμα και αλφάβη. Πόσο ξεκουράζουν τους ανθρώπους, ενώ τα κοσμικά φώτα, βαλμένα με τάξη στη σειρά, είναι πολύ κουραστικά. Με πόση αρμονία τα έχει κάνει όλα ο Θεός. Βλέπεις και τα δέντρα σε ένα δάσος που τα φύτεψαν άνθρωποι, είναι σαν στρατός, σαν λόχος. Ενώ τα φυσικά δάση, πόσο ξεκουράζουν. Άλλα δέντρα μικρά, άλλα μεγάλα, με άλλο χρώμα το καθένα. Ένα μικρό λουλούδι του Θεού έχει μεγαλύτερη χάρη παρά ένα σωρός χάρτινα ψεύτικα λουλούδια. Διαφέρουν όσο διαφέρει και το άιλον από το νάιλον. Όλα αυτά που έχει κάνει ο Θεός είναι θαυμάσια. Ο οργανισμός του ανθρώπου είναι ολόκληρο εργοστάσιο. Την καρδιά, το σηκώτη, τα πνευμόνια, όλα τα έχει κάνει με σοφία κανονισμένα ο Θεός. Αλλά και τα φυτά, πώς τα έχει κάνει? Τότε με την κατοχή βάζαμε 5 στρέμματα πεπόνια ποτιστικά. Μια φορά έκοψα από τις πεπονιές τα μεγάλα φύλλα που είναι κοντά στις ρίζες. Για καλό το έκανα, για να τις καθαρίσω. Εκείνα όμως τα μεγάλα φύλλα, τα κάτω, είναι σαν φίλτρο. Είναι τα ανεφρά τους. Και παίρνουν όλη την πικρίλα. Και έγιναν τα πεπόνια, έτρωγε στο πεπόνι και έτσουζε η γλώσσα. Γέροντα, εσείς όλα τα παρακολουθείτε? Ναι, από όλα βρίσκω το Θεό. Και από τα φυτά και από τα ζώα, από όλα. Πώς να μη θαυμάσεις? Βλέπεις ένα τόσο δα πουλάκι να ταξιδεύει, να πηγαίνει στην Αφρική και να γυρίζει χωρίς πηξίδα και να ξαναβρίσκει τη φωλιά του. Και οι άνθρωποι με χάρτες, με πινακίδες να χάνονται. Και δεν είναι ότι τα πουλιά βαδίζουν στη στεριά και βάζουν σημάδια. Πετούν στον ουρανό, πάνω από τη θάλασσα. Πού να βάλουν σημάδια? Μερικά μικρά πουλάκια ανεβαίνουν στους πελαργούς, στα αεροπλάνα. Εκεί πάνε αεροπορικός. Τα πουλιά όταν πετούν στη θάλασσα, κάθονται σε κανένα νησί να ξεκουραστούν. Μια φορά, όταν ήμουν στην καλύβη του Τιμίου Σταυρού, είδα να έρχονται από τα ανατολικά μέρη κάτι πουλιά σαν τα σπουργίτια, αλλά πιο μεγάλα και πιο όμορφα από τα σπουργίτια. Ήταν ολόκληρο κοπάδι. 4-5 όμως, φαίνεται, κουράστηκαν και δεν μπορούσαν άλλο. Τότε ξεκόπηκαν ακόμη καμιά δεκαπενταριά από το κοπάδι, τα άλλα προχώρησαν και κάθισαν λίγο σε ένα δέντρο. Ξεκουράστηκαν και μετά σηκώθηκαν να φύγουν όλα μαζί. Ανέβηκαν πολύ ψηλά για να προσανατολιστούν και να βρουν πάλι τη συντροφιά τους. Μου έκανε εντύπωση που δεν τα άφησαν μόνα τους τα 4-5 που κουράστηκαν, αλλά ξεκόπηκαν άλλα 15 από το ίδιο κοπάδι για να τα κάνουν συντροφιά. Πόσο όμορφα τα έχει κάνει όλα ο Θεός. Βλέπεις κάτι παρδαλά γατάκια. Τι όμορφα επανοφοράκια έχουν. Να ζηλεύουμε εμείς οι άνθρωποι τα επανοφόρια από τα ζώα. Ούτε βασίλισσα δεν φόρεσε τέτοιο πανοφόρι. Όπου και να γυρίσεις θα δεις τη σοφία του Θεού. Παλιά που ήταν όλα φυσικά, πόσο όμορφα ήταν. Να, ο πετεινός όταν φωνάζει. Δεν είναι ότι φωνάζει για τον καιρό. Στέκεται στο ένα πόδι και μόλις μουδιάσει φωνάζει.

0: Κικυρίκου, σου λέει, τόσες ώρες πέρασαν. Αλλάζει πόδι. Μου βιάζει κι αυτό. Πάλι, Κικυρίκου. Και βλέπεις φωνάζει στις 12, στις 3, στις 6 ώρα. Είναι σταθερό. Κάθε 3 ώρες. Και δεν έχει ρολόι, ούτε μπαταρία, ούτε κούρδισμα χρειάζεται. Ό,τι βλέπετε, ό,τι ακούτε, όλα να τα χρησιμοποιείτε για συγκοινωνία, για επάνω. Όλα να σας ανεβάζουν προς τα επάνω. Έτσι κανείς ανεβαίνει. Ανεβαίνει από τα δημιουργήματα στο δημιουργό. Οι Αμερικάνοι πήγαν στο φεγγάρι. Έβαλαν τουλάχιστον και μια πινακίδα που έγραφε «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού». Πήγαν και οι Ρώσοι στο διάστημα. Αλλά ο Γκαγκάριν είπε πως δεν βρήκε το Θεό. Πώς να τον βρει, αφού πήγε με τα πόδια προς τα πάνω και όχι με τα χέρια. Έτσι φτάνουν μετά να λένε «Η φύση έκανε το σύμπαν». Ολόκληρο σύμπαν τώρα. Εδώ μια παλιά μηχανή χαλάει και μαζεύονται ένα σώρο μάστορες, τεχνίτες κλπ. Για να τη διορθώσουν. Σκέφτονται, προσπαθούν και είναι μια παλιά μηχανή. Ενώ ολόκληρη η υδρόγειο σφαίρα, ο Θεός τη γυρίζει χωρίς ρεύμα και ούτε η μπαταρία τελειώνει, ούτε το μηχανάκι σταματάει. Με τι ταχύτητα γυρίζει και ο άνθρωπος να μην το καταλαβαίνει. Φοβερό. Αν η γη στρεφόταν με λιγότερη ταχύτητα, θα έκανε τούμπες ο άνθρωπος. Η θάλασσα να έχει τόσο νερό και να κινείται με τέτοια ταχύτητα και το νερό να μην χύνεται. Και τα αστέρια που είναι ολόκληροι όγκοι να γυρίζουν ηλικιωδώς και να μην εγγίζει το ένα το άλλο, αλλά να συγκρατεί το ένα το άλλο από μακριά. Και ο άνθρωπος φτιάχνει ένα αεροπλάνο και θαυμάζει και υπερηφανεύεται. Και αν του στρίψει λίγο το μυαλό, μετά λέει ανοησίες. Δεν καταλαβαίνει. Ο πολιτισμός καλός είναι, αλλά για να ωφελήσει πρέπει να πολιτιστεί και η ψυχή. Αλλιώς είναι καταστροφή. Ο Άγιος Κοσμάς είπε «Από τους γραμματισμένους θα έρθει το κακό». Παρόλο που η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ και έκανε πρόοδο μεγάλη. Εν τούτης, με ό,τι κάνουν για να βοηθήσουν τον κόσμο, χωρίς να το καταλαβαίνουν, καταστρέφουν τον κόσμο. Ο Θεός άφησε τον άνθρωπο να κάνει του κεφαλιού του αφού δεν τον ακούει και έτσι τρώει το κεφάλι του. Καταστρέφεται μόνος του ο άνθρωπος με αυτά που φτιάχνει. Τι κατόρθωσαν οι άνθρωποι του 20ου αιώνος με τον πολιτισμό. Παλάβωσαν τον κόσμο, μόλυναν την ατμόσφαιρα, τα πάντα. Η ρόδα αν ξεφύγει από τον άξονα γυρίζει συνέχεια χωρίς σκοπό. Έτσι και οι άνθρωποι, άμα ξεφύγουν από την αρμονία του Θεού, βασανίζονται. Παλιά υπέφεραν οι άνθρωποι από τον πόλεμο. Σήμερα υποφέρουν από τον πολιτισμό. Τότε έφευγαν από τις πόλεις στα χωριά εξαιτίας του πολέμου και με ένα χωραφάκι περνούσαν. Τώρα θα φύγουν από τις πόλεις εξαιτίας του πολιτισμού, γιατί δεν θα μπορούν να ζήσουν μέσα σε αυτές. Τότε ο πόλεμος έφερνε θάνατο. Τώρα ο πολιτισμός φέρνει αρρώστια. Γέροντα, γιατί πλήθυνε τόσο πολύ ο καρκίνος? Το Τσέρνομπιλ και λοιπά, τι έκαναν? Από εκεί είναι. Αυτά κάνουν οι άνθρωποι. Τι σακατεμένος κόσμος υπάρχει? Σε ποια εποχή ήταν τόσοι άρρωστοι? Παλιά οι άνθρωποι δεν ήταν έτσι. Τώρα όποιο γράμμα ανοίξω, καρκίνο ή ψυχοπάθεια ή εγκεφαλικό ή διαλυμένες οικογένειες, αυτά θα συναντήσω. Άλλοτε, σπάνια υπήρχε ο καρκίνος. Βλέπεις, ήταν φυσική η ζωή. Άλλο θέμα τι επέτρεπε ο Θεός. Έτρωγε κανείς φυσικές τροφές και ήταν υγιέστατος. Φρούτα, κρεμμύδια, ντομάτες, ήταν όλα καθαρά. Τώρα, και αυτές οι φυσικές τροφές σακατεύουν τον άνθρωπο. Αυτοί που τρώνε όλο τέτοιες τροφές παθαίνουν μεγαλύτερη ζημιά, γιατί όλα έχουν μολυνθεί. Αν ήταν παλιά έτσι, εγώ θα πέθαινα από νέος. Γιατί σαν καλόγερος έτρωγα ό,τι είχε ο κήπος. Πράσα, μαρούλια, κρεμμύδια, λάχανα, όλο τέτοια. Και ήμουν μια χαρά. Τώρα έχουν λιπάσματα, ραντίσματα. Τι τρώνε σήμερα οι άνθρωποι? Το άγχος, οι νοθευμένες τροφές, αρρώστια φέρνουν. Αχρηστεύεται ο κόσμος όταν χρησιμοποιεί αδιάκριτα την επιστήμη. Γεροντά, παλιά πώς άντεχαν οι άνθρωποι περισσότερο την άσκηση και ήταν πιο υγιείς? Βοηθούσαν και οι τροφές?
1: Ναι, γιατί ήταν οι τροφές καθαρές τότε.
0: Αυτό χρειάζεται συζήτηση. Και όλα τα έτρωγαν όριμα. Τώρα όλα τα κόβουν άγουρα για να μην χαλάσουν και τα αφήνουν στο ψυγείο. Τα μαζεύουν πράσινα-πράσινα και τα αφήνουν να οριμάσουν. Ενώ πρώτα ορίμαζε το φρούτο, έπεφτε κάτω από το δέντρο ή μόλις το έπιανες κοβόταν. Αλλά εκτός που έτρωγαν καλές υγιεινές τροφές, ψωμί και βούτυρο ή γάλα ήταν για το παιδί γερή τροφή, δούλευαν και το μυαλό τους οι άνθρωποι και καταλάβαιναν όταν πάθαιναν κάτι αν ήταν από τις τροφές. Τώρα και οι τροφές είναι αναθευμένες και το μυαλό δεν το δουλεύουν. Και πόσα από αυτά που φτιάχνει ο άνθρωπος είναι άχρηστα. Το μαλλί σιγά σιγά το καταργούν. Δύσκολα να βρεις μάλινη φανέλα να κρατά τον υδρότα. Φορώ μια φανέλα μάλινη και αμέσως καταλαβαίνω αν έχει συνθετικό, γιατί δεν μπορώ να πάρω αναπνοή. Με πιάνει δυσφορία, πάω να σκάσω. Και το θεωρούν στέρεο, πιο καλό. Το θεωρούν πρόοδο. Είναι όμως υγιεινά αυτά. Έτσι όπως τα κάνουν είναι ανθυγιεινά και γράφουν αγνό παρθένο μαλλί. Και θα βρουν και άλλες καθαρότερες λέξεις για να τα διαφημίζουν. Τα πρόβατα τώρα να τα έχουμε μόνο για το κρέας, αφού φτιάχνουμε μαλλί από πετρέλαιο. Και οι μεταξοσκόλικες λένε, αφού θέλετε καλύτερο μετάξι, φτιάξτε το εσείς.

Γέροντα, γιατί σήμερα δεν έχουμε υπομονή? Η σημερινή κατάσταση δεν βοηθάει τον κόσμο. Άλλοτε η ζωή ήταν ήρεμη και οι άνθρωποι ήταν ήρεμοι και είχαν πολλή αντοχή να κάνουν υπομονή. Σήμερα, όλη αυτή η βιασύνη που μπήκε στον κόσμο έκανε τους ανθρώπους ανυπόμονους. Παλιά, ήξερε κανείς ότι θα φάει ντομάτα τέλη Ιουνίου. Δεν τον απασχολούσε. Περίμενε τον Αύγουστο να φάει καρπούζι. Ήξερε τότε θα φάει σίκα, τότε θα φάει πεπόνι. Σήμερα τι γίνεται? Θα πάει να φέρει ντομάτες από την Αίγυπτο νωρίτερα. Δεν θέλει πορτοκάλια που έχουν τις ίδιες βιταμίνες. Ρε παιδάκι μου, κάνε υπομονή και φάει κάτι άλλο τώρα. Όχι, θα πάει καλά και σώνει να φέρει από την Αίγυπτο ντομάτες. Σαν είδαν έτσι, άρχισαν στην Κρήτη να βάζουν θερμοκήπια για να βγάλουν νωρίτερα ντομάτες. Και τελικά έφτιαξαν παντού θερμοκήπια για να τρώνε και το χειμώνα ντομάτες. Σκοτώνονται να φτιάξουν θερμοκήπια με όλα τα είδη, για να έχουν απ' όλα όλες τις εποχές και να μην περιμένουν. Εντάξει, μέχρι εκεί. Αλλά προχωράνε και πιο πέρα. Από βραδύς είναι πράσινες οι ντομάτες και το πρωί τις παρουσιάζουν κόκκινες, φουσκωμένες. Έβαλα τις φωνές έναν υπουργό. Τέλος πάντων τα θερμοκήπια, του λέω, αλλά να βάζουν ορμόνες για να οριμάζουν σε μια νύχτα τα φρούτα, οι ντομάτες κλπ. Και όσοι έχουν μια ορμονική ευαισθησία, οι καημένοι να παθαίνουν ζημιά. Και τα ζώα τα έχουν καταστρέψει. Τι κοτόπουλα, τι μοσχάρια. Αυτά που είναι 40 ημερών τα κάνουν 6 μηνών με τις ορμόνες. Τα τρώει ο άνθρωπος και τι θα ωφεληθεί από αυτά? Συνέχεια ορμόνες για να βγάζουν περισσότερο γάλα ή γελάδες και τελικά η παραγωγή δεν μπορούν να το διαθέσουν. Απεργίες μετά, χύνουν το γάλα στους δρόμους γιατί πέφτει η τιμή και ο κόσμος πίνει γάλα ορμονούχο. Ενώ αν τα άφηναν όπως τα έκανε ο Θεός, όλα θα πήγαιναν ομαλά και θα έπιναν και αγνό γάλα. Και με τις ενέσεις όλα άνοστα γίνονται. Άνοστα πράγματα, άνοστοι άνθρωποι. Όλα άνοστα. Δεν έχει νοστιμάδα και η ζωή τους τώρα. Ρωτάς νέα παιδιά, τι σε αναπαύει? Τίποτε, σου λένε. Κοντζάν μπαλικάρια. Τι σε ευχαριστεί να κάνεις? Τίποτε. Πού φτάνει ο άνθρωπος? Νομίζει ότι θα διορθώσει το Θεό με αυτά που κάνει. Τη νύχτα την κάνουν ημέρα για να γεννούν οι κότες. Και είδες κάτι αυγά? Αν έκανε ο Θεός το φεγγάρι να φέγγει σαν τον ήλιο, θα παλάβωναν οι άνθρωποι. Ενώ ο Θεός έκανε τη νύχτα για να ξεκουράζονται οι άνθρωποι. Τώρα που έφτασαν. Χάθηκε η ηρεμία από τους ανθρώπους. Τα θερμοκήπια, οι ενέσεις, τα κυπευτικά κλπ. Οδήγησαν και αυτά τον κόσμο στην ανυπομονησία. Παλιά ήξεραν ότι θα πάνε στο τάδε μέρος με τα πόδια σε τόσες ώρες. Ένας, αν είχε πιο γερά πόδια, θα πήγαινε λίγο νωρίτερα. Μετά βρήκαν τα κάρα, μετά τα αυτοκίνητα, τα αεροπλάνα και ούτω καθεξής. Συνέχεια προσπάθεια να βρουν άλλα μέσα, πιο γρήγορα. Έφτιαξαν αεροπλάνα, που να μπορείς να πας από τη Γαλλία στην Αμερική σε 3 ώρες. Εδώ ο Γέροντας αναφέρεται στα αεροπλάνα Concorde. Μα όταν πάει με τέτοια ταχύτητα κανείς από το ένα κλίμα στο άλλο, και μόνο η απότομη αλλαγή θα τον μπερδέψει. Βιασύνη, βιασύνη. Σιγά σιγά θα μπαίνει στο βλήμα ο άνθρωπος, θα πατάνε τη σκανδάλη, θα εκτοξεύεται το βλήμα, θα σκάει και θα βγει ένας παλαβός. Πού θα πάει? Εκεί θα καταλήξουν. Τρελοκομείο. Γέροντα, σκέφτονται να αρχίσουν να καίνε τους νεκρούς για λόγους υγιεινής και για εξοικονόμηση χώρου. Για λόγους υγιεινής? Άκους κουβέντα. Δεν τρέπονται που το λένε. Όλη την ατμόσφαιρα την έχουν μολύνει. Τα οστά τους πείραξαν. Τα οστά στο κάτω-κάτω είναι και πλημμένα. Και για εξοικονόμηση χώρου, ολόκληρη η Ελλάδα με τόσα ρουμάνια και δεν βρίσκουν χώρο. Έβαλα τις φωνές ένα καθηγητή του Πανεπιστημίου για αυτό το θέμα. Πώς για τα σκουπίδια βρίσκουν τόσο τόπο και για τα οστά που είναι ιερά δεν βρίσκουν? Χάθηκε ο τόπος? Και πόσα οστά Αγίων μπορεί να είναι ανάμεσα σε αυτά? Το σκέφτονται αυτό? Στην Ευρώπη καίνε τους νεκρούς όχι γιατί δεν υπάρχει χώρος να τους θάψουν, αλλά γιατί το θεωρούν πρόοδο. Δεν ανοίγουν κανένα δάσος για να κάνουν χώρο, αλλά καίνε τους νεκρούς, τους κάνουν σκόνη για να ανοίξουν χώρο. Βάζουν τη σκόνη σε ένα τόσο δακουτάκι για περισσότερη ευκολία
και αυτό το θεωρούν πρόοδο. Τους καίνε τους νεκρούς γιατί θέλουν οι μηδενιστές να τα διαλύσουν όλα, ακόμη και τον άνθρωπο. Να μην μείνει τίποτε που να θυμίζει στους ανθρώπους, τους γονείς, τους παππούδες, τη ζωή των προγόνων τους. Να ξεκόψουν τους ανθρώπους από την παράδοσή τους. Να τους κάνουν να ξεχάσουν την άλλη ζωή και να τους δέσουν σε αυτήν. Λένε όμως γέροντα ότι έχει δημιουργηθεί θέμα σε ορισμένους δήμους της Αθήνας για το πού θα θάβουν τους νεκρούς. Τόσος τόπος υπάρχει, χάθηκε λίγο μέρος. Ένα σωρό εκτάσεις υπάρχουν έξω από την Αθήνα και είναι του δημοσίου. Εγώ ξέρω μεγάλους που έχουν ένα σωρό εκτάσεις εκεί πέρα. Δεν μπορούν να κάνουν εκεί ένα νεκροταφείο. Και μετά οι περισσότεροι είναι από τις επαρχίες. Γιατί δεν τους πάνε στον τόπο τους? Να πάνε να το θάψουν το καθένα στον τόπο του. Εκεί δεν θα έχουν και έξοδα πολλά, μόνο για τη μεταφορά. Να πούνε ότι όσοι είναι από τις επαρχίες και ήλθαν τώρα τελευταία στην Αθήνα, όταν πεθαίνουν να θάβονται στην επαρχία. Και είναι και καλύτερα. Για αυτούς που είναι τρεις γενναίες στην Αθήνα, να βρουν μια λύση εκεί. Ύστερα, μετά την εκταφή, να κάνουν λάκους πιο βαθείς και να βάζουν τα οστά. Δύσκολο είναι. Εδώ κατεβαίνουν τόσο βαθιά μες στη γη για να βγάλουν τα πετροκάρβουνα. Ας κάνουν και για τα οστά μια μεγάλη δεξαμενή και να τα έχουν όλα μαζεμένα. Έλειψε τελείως ο σεβασμός. Και βλέπεις τώρα τι γίνεται. Πετάνε και τους γονείς στα γυροκομεία. Παλιά και τα βόδια ακόμη τα γυροκομούσαν, δεν τα έσφαζαν, γιατί έλεγαν φάγαμε ψωμί από αυτά. Και τι σεβασμό είχαν στους νεκρούς. Θυμάμαι με τι κίνδυνο πηγαίναμε να τους θάψουμε στον πόλεμο. Καλά, ο παπάς ήταν υποχρεωμένος να πάει, αλλά και αυτοί που τους μετέφεραν μέσα στα χιόνια, μέσα στην παγωνιά και από πάνω να πέφτουν ρηπές συνέχεια. Το 1945 στον Ανταρτοπόλεμο, πριν πάω στρατιώτης, με τον νεοκόρο κουβαλούσα τους νεκρούς. Μπροστά πήγαινε με το θυμιατό ο παπάς. Μόλις φύριζε βλήμα πέφταμε κάτω. Άντε μετά να σηκωθούμε. Μόλις ακούγαμε άλλο πέφταμε πάλι κάτω. Αργότερα στο στρατό, στον πόλεμο, ξυπόλοιτοι ήμασταν μέσα στα χιόνια και μας είπαν να πάμε να πάρουμε, αν θέλουμε, αρβίλες από τους νεκρούς. Κανένας δεν κουνήθηκε. Αχ, πάνε εκείνα τα καλά τα χρόνια. Το κακό είναι ότι δεν φωνάζουν μερικοί που έχουν κάποια θέση αλλά συμφωνούν. Η Εκκλησία, από τη στιγμή που παρουσιάστηκε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να πάρει θέση για να λυθεί. Γιατί έτσι αφήνει τους κοσμικούς να χειρίζονται πνευματικά θέματα και να λένε ό,τι θέλουν. Είναι ασέβεια αυτό. Πώς να έχει την ευλογία από το Θεό ο κόσμος σήμερα? Αχ, χαμένα πράγματα. Πάνε σιγά σιγά τον άνθρωπο να τον εξευτελίσουν. Αχ, γι' αυτό θα βρεθεί πολύς τόπος τώρα. Θα βρεθεί πάρα πολύς τόπος. Ο ήλιος καρφώνει και το χειμώνα ακόμη σαν να είσαι στο Σινά, γιατί άνοιξαν τρύπες στην ατμόσφαιρα. Αν δεν φυσάει λίγο βόρεια, δεν μπορείς να σταθείς. Γέροντα, τι θα γίνει με το όζον? Λίγη υπομονή θα κάνουμε μέχρι να πάνε οι επιστήμονες με 5 κιλά στόκο να βουλώσουν την τρύπα. Ναι, ας πάνε να βουλώσουν τις τρύπες επάνω. Θα δουν ότι όλα ο Θεός τα έκανε καλά με τόση αρμονία και θα πούν «Ευλόγησον, εμείς δεν τα κάναμε καλά». Να κάνετε προσευχή να βουλώσει η τρύπα που άνοιξε στην ατμόσφαιρα. Άνοιξε μια φιάλη και εκεί ξεραίνονται τα δέντρα, τα φυτά. Ο Θεός όμως μπορεί να το βολέψει. Και να δείτε η πονηριά μερικών για να μαζέψουν τα χρήματα των βαθύπλουτων που έφτασε. Λένε: άνοιξε τρύπα στην ατμόσφαιρα, ο κόσμος θα χαθεί. Πώς θα σωθεί ο κόσμος? Ασχολήθηκε η επιστήμη με το σχέδιο να σκάψουν βαθιά, να κατέβουν στο βάθος της γης και να αποφύγουν τον ήλιο. Επειδή δεν γίνεται τελικά αυτό, τώρα λένε στο φεγγάρι θα γίνουν εγκαταστάσεις, εστιατόρια, ξενοδοχεία, σπίτια και θα πάει ο κόσμος εκεί. Όποιος θέλει να εξασφαλιστεί, πληρώνει για εκεί. Όλο ψέματα εν τω μεταξύ. Γιατί εκεί τι εγκαταστάσεις να έχουν? Εκεί δεν μπορεί να κατοικήσει ο άνθρωπος. Μέσα στα κλουβιά πήγαν ένας δύο και γύρισαν. Και τα πιστεύουν μερικοί και πληρώνουν. Γέροντα, πολλοί ανησυχούν για τα καυσαέρια. Γι' αυτό το θέμα πρέπει να σφίξουν μερικούς εργοστασιάρχες να βάλουν μηχανές που να πιάνουν τους καπνούς για να γλιτώσουν λίγο οι άνθρωποι από τα καυσαέρια. Αντί να δώσει ένας εργοστασιάρχης ένα ποσό σε ένα βουλευτή για να βολευτεί, να βάλει κάτι παραπάνω και να πάρει μια μηχανή. Παλιά
Δεν υπήρχαν αυτά τα μικρόβια, αυτό το νέφος. Τώρα όλα τα μόλυναν και αυτό το θεωρούν πρόοδο. Πρόοδο και που πάνε, καταστρέφουν τον άνθρωπο. Βγαίνεις έξω και ο αέρας μυρίζει καυσαέρια. Μόλις ανοίξεις λίγο το παράθυρο, απ' έξω η καπνιά μπαίνει μέσα. Αυτή η κάπνα δεν βγαίνει όταν πλένεις τα χέρια σου, δεν είναι αθώα. Η άλλη από το τζάκι με ένα βήχα φεύγει από το πνευμόνι, γιατί δεν έχει λάδι, ενώ αυτή κολλάει στα πνευμόνια. Στις πολυκατοικίες οι άνθρωποι είναι στριμωγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον. Τεινάζει ο ένας στον μπαλκόνι του άλλου. Ο πρώτος ο καημένος τι τραβάει? Πάνε σε αυτόν όλες οι σκόνες και τα σκουπίδια των άλλων. Έχει τα ρούχα κάτω απλωμένα ή έχει ανοιχτό παράθυρο, ο άλλος τεινάζει από πάνω. Δεν το σκέφτεται. Τα παλιά χρόνια οι πολυκατοικίες αυτές θα ήταν φυλακές. Το γεντί κουλέ. Ναι, φοβερό. Τότε τα σπίτια είχαν την αυλή, τα ζώα, τον κήπο, τα δεντράκια και ένα σωρό πουλιά μαζεύονταν εκεί. Τώρα γέροντα δεν βλέπουν ούτε χελιδόνια. Χαμένο το έχουν τα χελιδόνια να πάνε εκεί. Τρελάθηκαν. Σιγά σιγά δεν θα ξέρουν οι άνθρωποι τι είναι χελιδόνι. Στην Αμερική, σε ένα πανεπιστήμιο, στο τμήμα που ασχολούνται ιστορικά με την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά Διαθήκη, για να καταλάβουν τι θα πει σιτάρι, έχουν σπαρμένο ένα χωράφι με σιτάρι. Για να καταλάβουν τι θα πει βοσκός και τι θα πει προβατίνα, έχουν ένα κοπάδι με λίγα πρόβατα και ένα βοσκό με μία γκλίτσα. Και είναι πανεπιστήμιο. Έχουν μολύνει όλη την ατμόσφαιρα. Βλέπεις χειμώνας καιρός και πώς μυρίζουν τα σκουπίδια. Σκέψου το καλοκαίρι τι γίνεται. Και δεν πάει και το αεροπλάνο να ρίξει λίγο φάρμακο. Ευτυχώς που ο Θεός έχει κάνει τα λουλούδια που ευωδιάζουν. Τόσα λουλούδια που υπάρχουν, τέτοια ποικιλία, μικρά, μεγάλα, εξουδετερώνουν κάπως τη βρωμιά που υπάρχει. Αν δεν ευωδίαζε έτσι η ατμόσφαιρα, τι θα γινόταν? Βλέπεις ένα ψοφίμι υπάρχει κάπου και βρωμάει ο τόπος. Πώς μας οικονομάει ο Θεός? Αν δεν μας οικονομούσε, τι χάλια θα είχαμε? Σκέψου να μην υπήρχαν λουλούδια, βότανα. Έτσι σκεπάζεται η δυσοσμία η δική μας. Διασκεδάζεται με τα αρώματα. Με ρώτησε ένας λαϊκός στο καλύβι. Καλά, τι κάνεις εσύ εδώ? Μέρα νύχτα, τι κάνεις? Ήταν γύρω ανθισμένες οι σουσούρες. Όλη η πλαγιά γεμάτη λουλούδια. Μοσχοβολούσε ο τόπος. Τι τραβάω, του λέω, όλη την ημέρα να ποτίσω και να περιποιηθώ όλα αυτά που βλέπεις? Και στον ουρανό βλέπεις τη νύχτα πόσα καντήλια ανάβω. Δεν προλαβαίνω να τα ανάψω όλα. Με κοίταζε. Τη νύχτα, λέω, δεν βλέπεις καντήλια επάνω? Εγώ τα ανάβω. Προλαβαίνω? Δεν είναι απλό. Σε τόσα καντήλια να βάζεις καντιλήθρες, λάδι. Τα χάσω καημένος.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
5: Ώρα Ελλάδος 6.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα προς τον Άγιο Προφύριο.
8: Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρίε λάστη της αμαρτίας ημών δέσου, τα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε Κυρίας της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου, Κυρίε ελέησον, Κυρίε ελέησον, Κυρίε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Πατέρ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, ήλθε το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
9: Ότι σου εστιν βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματον ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μεγαλιάσουν την πυθέων ζώντα και γάρ του ρουθείων έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνω σιάνε αυτή, ουθή ήταν οσία εαυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύσουν και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκος εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρ, ω εις την αντίληψη αυτό παρά σου αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόν ως εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσε νομοθετών πορεύσου του εκδυνάμεως εις δύναμιν ευθύστη ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσαν στις προσευχής που ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψεν στο πρόσωπο του Χριστού σου ότι κρίσον ημέρα μίαν της αυλαίου σου υπερχιλιάδας. Εξελεξάμην παραληπτήστεν το οίκο του Θεού μου, μάλλον εκείν με σκηνόμαστε μαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει.
10: Κύριε σου στερήστε καθά τη υπορευμένη στην ακακία, Κύριε Θεό στην δυνάμει, μακάριο άνθρωπο ελπίζων επισέ. Εδόξε, Κύριε, την υγιή σου απέστρεψε στην εκμαλωσία Ιακώβ. Αφήκαστε σαν ομοία στο λαό σου, εκάλυψε πάσα αμαρτία αυτών. Κατέπαυσε πάσα την οργή σου, απέστρεψε από οργή θυμού σου. Επίστρεψε ονειμά σου, Θεό των σωτηρίων ημών, και απόστρεψε των θυμών σου αφημών. Μη στου αιώνα σου οργιστή η μήνυ, διατενή στην οργή σου από γενεά και γενεά. Ο Θεό σου επιστρέψα ζώο ημά σου και λαό σου εφρανθίστε επί σύ, δείξον ημίν, Κύριε, το ελαιό σου και του σωτηρίων σου δόη ημίν. Ακούσαμε τη λαλή σου ημίν, Κύριε, ο Θεό σου τη λαλή ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τη οσίου σου αυτού και επί του επιστρέφοντα καρδίαν επ' αυτών. Πριν εγγύσει τον φοβμένο αυτόν, του σωτηρίων αυτού του κατασκηνώ σε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεο και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ τη γη ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριο δώσει Χριστότητα και γη ημών δώσει τον καρπόν αυτή. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ου και πάκου σώμα, ότι πτωχό και πένιση μη εγώ. Φύλαξον ψυχή μου ότι όσοι εμεί όσων των δούλων σου Θεό μου ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέχε κράξουμε όλη την ημέρα. Έφεραν την ψυχή του δούλου σου προσέχε την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστό και επίοικη και πολυέλεο πάση επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή τη δέησεώ μου. Εν ημέρα θλίψεώ μου και έκραξα προσέω ότι επικουσά μου. Ουκέστη το μειό σου ενθύε, Κύριε, και ουκέστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη σα επί σα ύψου και προσκυνή του είναι ενώπιον σου, Κύριε, και δοξάουσε το όνομά σου. Ότι μέγα εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ, Θεό μόνο, οδηγησόν με Κύριε, τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, τη φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσου με εσύ, Κύριε Θεό, με όλη καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεο σου μέγα επε με κυρίω την ψυχή με εξάδου κατωτάτου. Ο Θεό παράνομη πανέστησαν επε με. Και συναγωγή κρατέων εζήτησαν ψυχή μου, και ο προεθεντό ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε Θεό, μικτήριμον και λεήμων, μακρόθυμο και πολυέλεο και αληθινό. Επίβλεψε να πεμέ και λέει: Σώνα με δό του κράτου το παιδί σου και σώσον των ιών τη παιδίσκη σου. Πίσω με τεμού σημείων ει αγαθών. Και ιδέτω αν μισούντε σημαί και συνθήτω αν ότι εσύ, Κύριε, βοηθήσά με και απαρεκάλεσά με. Πίσω με τεμού σημείων ει αγαθών. Και ιδέτω αν μισούντε σημαί και συνθήτω αν ότι εσύ, Κύριε, βοηθήσά με και απαρεκάλεσά με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Μεσούσης της εορτής διψώσαν μου την ψυχή ευσεβίας πότης ονάματα. Ότι πάση σωτήρι ευώησας, ότι ψών αρχές στο πρόσμι και πεινέτω. Η πηγή της ζωής Χριστέ ο Θεός ημών δόξαση. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Ο διημάς γεννήθης εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός μην παρηδίσους έπλασας τη χειρή σου. Δείξουν τη φιλανθρωπία σου ελεήμων δέξει την δεκούσαν σε Θεοτόκον. Πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσουν σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκη σου. Και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών δι Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών δέσου τα συγχώρησαν σαν ομοίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας τα στιθανίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, σώσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφείλματα ημών. Ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και μη εισέ έγκυση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
9: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
10: Αμήν. Της εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσας θεήδωρα Θανασίας, όθεν σύ προσπίπτωμεν και πιστός εκβόμεν, τους ικτυρμούς σου δώρησε ημίν σιγαριπάρχης πηγή της ζωής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
11: Ο εν πάντη γύρω και πάση ώραν ουρανό και επιγείς, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνός, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας μελών των αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και μόνο εν τη ρωτά αυτά συντεύξεις και ήθελον την ζωή νημών προς τη συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσαι ημάς από πάσης λήψης κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε τη στενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσής σου δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρικείο και Αγίου Πνεύμα και νύν και αί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Την ημιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτεως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσεν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
9: Ο Θεός κτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άχρητος παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επ' του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ηλιστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον, και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και ναξίης δούλης σου. Η μάρτω μεν γάρκη νομίσαμεν, και ούκες μεν άξι άρετα όματα εμών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπαμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν στελήμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου, και σώσον ημάς δια το όνομά σου του Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αδικημένου χειρός και άφεση μην τα μαρτήματα και νέκρωσον τους αρχικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμεν το μετέρεο δεσπότη εκεί δαιμόνι. Και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταδύσουμεν εν θα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία. Σιγαρή η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν του Ανάρχους Πατρί και το Παναγίου και αγαθού και ζωοποιός πνεύματι, νυν και η αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
11: Αμήν.
9: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
11: Δόξα Πατρικείο και Αγίου Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
9: Ο Αναστάς εκ νεκρών και θανάτου των θάνατων πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώ Μαγείας Αυτομητρός, της Πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των εν Αγίης Πατέρων ημών Επιφανείου Επισκόπου Κύπρου και Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως, των Οσίων, Θεοδόρου του Εντιθύρης, Φιλίππου Γερμανού του Αγιορείτου Λέοντος και Διονυσίου και των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων, Ιωάννου του Εκβλαχίας και Ιωάννου του Εξερών. Όν την Ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωής.

0: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός με μεγαλήθη σφότρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν ενεδύσω. Αναβαλώμενος φως ο σημάτιωνα, εκτείνα τον ουρανόν σιδέριν. Ως δεγάζουν εν είδεσθε υπερώ αυτού, ότι θύσουν εφ την επίβασιν αυτού, ο περιπατών είναι πτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους εγγελούς αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην, επί την ασφάλειον αυτή σου κληθήστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβησος ασημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί την ορίων στις αντεΐτατα, από επιτιμήσει όσου φεύξονται από φωνής βροντής ο δηλιάσουσιν. Ανεβαίνουν σε όλοι και κατεβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον, όνο θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, όπου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην. Ο εξεπαστήνω πηγάσουν φάραξεν αναμέσων των ωραίων, διελεύσονται ύδατα. Ότι όσοι πάντα τη θηρία του αγρού προσδίωξε τον όρολη, εις δίψαν αυτόν. Επαφάται με την άτρο νου κατασκηνώσει επί μέσα των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζουν όλοι την υπερόον αυτό από γραπώ των έργων σου, χορτάστησε τη γη. Ο εξανατών ο χόρτα της τίνης η κυχλώην δουλείαν των ανθρώπων του εξαγαγινάρθουν της γης. Και είναι σε φαίνει η καρδία ανθρώπου του ηλανίνε πρόσωπο είναι λέω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τα δεξούλα του πεδίου εκεί δε του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί σκουθεί ενός έφουσε του πεδίου η κατοικία ηγείται αυτόν. Όλοι είτε ψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Εδώ σκότος και έγινε τον ήξεν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του τριμού. Σκύμνει ο ιόμενη το αρπάζει και ζητήσε. Παρά το Θεό βρώσιν αυτοί, συνέτεινον ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού ως εσπέρας. Όσο μεγαλή θέγα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησε, σε πληρώθη η γη της θύσεώς σου. Αυτή θάλασσα η μεγάλη και η ευρύχωρος εκεί ερπετά, ο νου και έστειν αριθμό ζώων γράμματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω όσων έπρεπε σε παίζει να αυτή. Πάντα προς σε προσδοκώσει δούνε, την τροφήν αυτών εις εύκαιρον λόντο σου αυτή η λέξωση να ανοίξαν τόσο τα χείρα. Τα σύμπαντα πλησίζονται Χριστότητος αποστρέψοντας το πρόσωπο ταραχθίσονται. Ανταναλείς το πνεύμα αυτών και εκλείψει και εις το χούν αυτών να επιστρέψουσιν. Εξαποστολείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Είτε η δόξη Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επιτυχή και ποιον αυτήν τρέμενο απτόμενο στον αριόν και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν η θεία αυτή διολογή μου. Εγώ θα εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει ενώ μαρτωλία από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχουν αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έγων την δύση αυτού, έδε σκότω και έγινε τον ύξο σε μεγαλύτερο σου Κύριε πάντα σοφία επίση. Σα δόξα πατρική αιώ και αγίο πνεύμα την κυρίνη και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Ελπίση μόνη Κυρία, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
0: Κύριε ελέησου.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
0: Κύριε ελέησου.
1: Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώ

και Ορθοδόξων Χριστιανών του Κυρίου Δεϊθούμε. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσεν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

Φυλακής προείος μέχρι νυχτός, όπου φυλακής προείος ελπίσω το Ισραήλ επί των Κύριων ήκουσε και ευθανθήσιον Ευαγγελιστής εις της Χριστού Αναστάσεως η δε πιστή αυτής γόνη

0: Όσες τις ημέρες της ζωής μου.
1: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής.

0: και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Διαλέησον.
0: Ετιδεόμεθε υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και

των Επιτρόπων Συνδρομητών Αφιερωτών Ευλαβών Προσκυνητών Δωρητών και Ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και των Αντιλαμμένων Ημιν

0: ψευδός κειμένων και απαταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό του, το κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος

0: Αμήν, καταξί όσων κυρία διέσπερα τα αυτήν αμαρτήτω πλαχθνέ ημά, ευλογητό σου κυρίω Θεό των πατρών ημών και ενετών. Και δεδοξασμένον το όνομά σου στου αιώνα, αμήν γέννη κυρία το ελαιό σου που μα καθάπεν, ελπίσαμε να επισέ. Ευλογητό σου κυρία διδοξώ με τα δικαιώματά σου, ευλογητό σου δέσποντα συναντησώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό σου άγιε φωτισώ με τι δικαιώμασή σου, κυρία το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα. Των χειρών σου μη παρήδη, σου με πιένω, σου με πιείμνω, σου το ξαβλέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Είναι και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την εσφερινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κυρία δέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και

0: Αγίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Πάσχο Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλικός

σιγά του φοβερό και φιλανθρώπου Κρήτη. Οι σύδουλοι πέκλαιναν τα σκεφαλά στους δε αυτήν πέταξαν αφιένες, ούτην εξ ανθρώπων να μένοντας βοήθειαν, αλλά του σών περιμένοντας έλεος και την σύναπ εκδεχόμενη σωτηρία νους διαφύλαξον παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν την προσιούσα νύχτα από παντός εχθρού από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας

0: Δίδωνε οφθαλμοί μου του σωτήριών σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξεν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον τις προσευχής σου, μενώτης την δεήσημαν τη αληθεία σου, άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις στη κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωση για την ψυχή της ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν με το πνεύμα μου, ερεμία ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργου σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν σλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ηλαιό σου, ότι επισύλπησα, γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με προσέτα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίνει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν διηγήσιμε εν γη ευθεία, ένα και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει ως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει εχθρούς μου, και απολύσει πάντως θλίβοντας ψυχή μου, ότι εγώ δούλος είμαι.
2: Θεός, Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο

θυσίες, προσύπαμεν θεόμενη εκ βάθους ψυχής. Άγιε Πορφύριε, ταπεινών ο προστάτης, λύτρωσε δεόμεθα πατρική σου πρεσβεία, πάσης ανάγκης νόσων και δεινών, τους ετουμένους του

0: τους γαρδούλους όζεις αι εκ παντίον δεινών.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον κλείνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι είναι ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου νοποιών μου εστί επαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, πως αν δικαιωθήσει εν τους λόγους και νικήσουν κρινεσθέσαι. Η δούγαρα να νομίες συνελήφθην και να αμαρτίεσαι και εισέ με μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια είναι η γάψα στάδλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίεις με αγαλία συν και φροσύνα, αγαλιάσουν δωστέ ταπεινωμένα. Απόστρεψε το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα στις ανομίες με εξάλειψουν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μία απορρίψη με από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησε απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία σου σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών μου. Διδάξω νόμου στου οδού και σε βίσε επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία σου αγαλιά στη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη σένα το κάνω ολοκαυτώματα που ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων. Καρδίαν στετριμένην και τεταπεινωμένο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σιάν δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι από το θυσιαστήριον σου μόσχου.
0: Όσοι είναι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, πολύ συνεχόμενο πειρασμή προ εκαταφεύγω ω μεσή.

0: χρήσα σου την ζωή. Ευχέ σου την έβρε παρησίαν προ τον Θεό. Προσών μεσητεύει ασθενούντα πατέρ και λύση νοσήματα.
1: Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνευματί. Υμνώ τον σωτήρα εν ουρανή. Φρουρή τη πτασμονά σου εν το άθο και ατίκη. Παρέχω

0: και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσεν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών, επιπλέον συνεργήσει και κατεβοδώσει αυτούς εν πάση.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων την πόλη ταύτη, των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών, δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πάντων των μετευλαβίας και κατανοίξεως συμμετεχόντων εις την

Μεθα εκ νύψεων, τηρείς επιστούς, την πίστη του Χριστού ημών. Πορφύριε, Οσίε, της Ευβοίας Αγίο Βλάστημα, της Εκκλησίας καύχημας επτών και πάντων.

0: ως παρέχουν πασιθία προστασία σου.
1: Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, πρόσιν εν δεινή σε πορφύρια και κτήμεθα, συ προσφεύγοντες θερμές εν προσευχές, ως μεσίτη προς Θεόν των πανηκτήρμων.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, φύλαξον ημάς τους θυμώντας σε πορφύρια, χορηγών της μαρτυρίας του Χριστού, την προαίρεση και ζέ...

0: άχραντε σαστρτας ψυχάσι μοργαλίνης πληρούμεν του τιούτι του ιού σου αγάπη θαρούντες και μητρικές σου πρεσβείες ελπίζοντες δεόμενη επιτύχη παραδείσου τεκνού απολαύσεω.
1: Διάσωσον από κινδύνων Πορφύριε σου συγκέτας και παράσχου της ημών η βοήθεια νόσιε.

0: και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των απανταχού της γης ορθοδόξων.

Τη δεόμεθα υπερηγείας των ασθενούντων, αναρρίσεως των εχμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής, θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοήθειας,

ουδέ τον πατέρα της επιγεινός και ημί ο Υιός, και ο εάν βουλείται ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, ότι πράωση μη και ταπεινώ στη καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τελείως.

ανόρθω συνεγνωμενώσιε και των δαιμονών των τηλίτρωση. Γαλήνηση μην προξενών και χαρά μεγάλη των αίτιων.

Σταυρού, προστασίες των θυμίων επουρανίων θείων αέρων αείλων δυνάμων ασωμάτων, οικεσίες του θυμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Βοτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Γλυκ.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιές τας ασθενείας ημών, ένεγεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ήρθε το η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα

Ετιδεούμεθα υπέρ υγείας, σωτηρίας, ενισχύσεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών, των εν τη αλλοδαπή ευρισκομένων, των εν

ετιδεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού λοιμούς

Ηλεονευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού

Θεός γεννούμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός

0: Ιησού.
1: Όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν στερώσει Κυρίος ο Θεός την Αγίαν και αμάμε τον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγή Εκκλησία Πόλη Ιερά Μητροπολή και Καθέδρα Ταύτη και το γέννη πάντα εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Παραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Και δημιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ και να διαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών και θανάτου των θάνατων πατήσας και της εν μνήμασης ζωήν χαρισάμενος, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμου του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, οικεσίες των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Γλυκερίας και Λαοδικίου του Δεσμοφύλακος, των Εναγίης Πατέρων ημών Παυσικάκου Επισκόπου Συνάδων και Πολυβίου, των Αγίων Ιβριτών Οσιομαρτύρων, των Ελεγξάντων του Λατινόφρονας, των Αγίων Ενδόξων Οσιομαρτύρων Ευδοκίμου και Αθανασίου, των Οσίων Νικηφόρου Πρεσβυτέρου Σεργίου και τον Συναυτό, των Οσίων Ευθυμίου Ιωάννου και Γεωργίου των Κτητόρων της Μονής Σιβήρων, Γαβριήλ Εφροσίνου Βαρβάρου και Ιωάννου των Ιβηρητών, όν την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: κρυάς διαφυλάξει πάντα σημάς, Χριστός Ανέστη.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Πορφυρίου.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
5: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
6: Τηλέφωνο 210-5560-398.
5: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
6: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
7: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών.

0: 80-22-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Επιστροφή το βιβλίο του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου «Παπατήχων, ο γλυκός ασκητής». Ένας σύγχρονος Άγιος με παιδική ψυχή που η ζωή του και η μορφή του σε γεμίζει χαρά και γλύκα πνευματική. Κυκλοφόρησε επίσης σε τρίτη έκδοση το βιβλίο της Γερόντισσας Φιλοθέης «Ο Μπαρμπαγιάννης των Ελλήνων» με τον βίο του Ιωάννη Καποδίστρια, θεμελιωτή της νεότερης Ελλάδας. Βρείτε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία καθώς και στην ιστοσελίδα επιστροφή-books.com. Για παραγγελίες καλέστε στο 27520-26362.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Η μελέτη του λειτουργικού ευχολογίου της Εκκλησίας μας, όπως είπαμε, έχει πάρα πολλές ακολουθίες και τις έχουμε δει τις περισσότερες. Βρισκόμαστε εκεί, στο σημείο εκείνο που ξεκινούν οι διάφορες περιστακτικές ή περιστασιακές ευχές, όπως λέγονται, και οι οποίες ευχές είναι ποικίλες ανάλογα με τις ανάγκες του κόσμου, του ποιμνίου, δηλαδή του νοητού, δηλαδή του ανθρώπου, αλλά και τις ανάγκες της ανόητης κτήσης ακόμα, διότι η Εκκλησία έχει ευχές και για τα χωράφια, όπως θα δούμε, και για τα ζώα, έχει για όλη την κτήση. Διότι η κτήση, όπως ξέρουμε, υπηρετεί τον άνθρωπο. Διότι έτσι έπλασε ο Θεός όλη η κτήση να κάνει υπακοή στον άνθρωπο. Έχουμε πει πολλές φορές ότι όλες οι ευχές της Εκκλησίας δεν είναι αυτόνομες. Δεν ξεκινάει δηλαδή ένας ιερέας με το που ζητάει κάποιος μία ευχή, έλα να σε διαβάσω απευθείας την ευχή του Κυρίου Δεϊθώμα και ξεκινάμε. Αλλά υπάρχει μία τάξη μέσα στα πράγματα. Όταν ζητάει κάποιος μία ευχή, ας πούμε μία ευχή Βασκανίας, πώς διαβάζεται αυτή η ευχή που πηγαίνει στον ιερέα και ζητάει κάποιος? Βάζει ο ιερεύς ευλογητός, αφού φοράει το πετραχύλι του πρώτα, διότι χωρίς το επιτραχύλι δεν τελείται απολύτως τίποτα. Είναι μερικοί δε που λένε κατά το μυστήριο της εξομολόγησης ότι πήγαν σε κάποιους κληρικούς οι οποίοι δεν βάλανε το πετραχύλι και λέει εξομολογηθήκαν και τους είπαν ότι την ευχή πήγαινε. Δεν γίνεται το μυστήριο να επιτελεστεί και να έχει κανονικότητα, δηλαδή να έχει εγκυρότητα, εάν ο ιερέας δεν φορεί το ιερόν επιτραχύλιον, διότι αυτή είναι η τάξη του πράγματος. Αφού βάλει λοιπόν ο ιερεύς το επιτραχύλιό του και ευλογήσει και σταυρώσει ακριβώς το επάνω μέρος που έχει και τον σταυρό πίσω ακριβώς στο λαιμό το επιτραχύλιο και το βάλει και πει την σχετική ευχή που διαβάζει ο ιερεύς, όταν βάζει κάθε άμφιο διαβάζει μια ειδική ευχή, μετά βάζει ευλογητός ο Θεός, την έναρξη δηλαδή, λέει το Τρισάγιο, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Παναγία Τριάς, το Πάτερ ημών, με τα δοξολογικά δόξα Πατρί και Υιό, ότι σου εστίν η Βασιλεία, και ευθύς αμέσως θα ψάλει κάποια τροπάρια, αν αφορά ας πούμε κάποιον ο οποίος ζητάει την ευχή, για παράδειγμα όπως ανέφερα την ευχή της Βασκανίας, θα πει κάποια τροπάρια τα οποία σχετίζονται με την ίαση του ασθενούς. Δηλαδή θα πει του Αναγίων Αναργύρων, του Αγίου Παντελεήμονα, του ναού στον οποίο υπηρετεί ο κληρικός και βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος που αιτεί την

0: θεραπεία και κατόπιν θα πει ο ιερεύς, θα κάνει μία εκτενή όπως είπαμε, θα πει ελέησον ημάς ο Θεός, ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, διότι πάντοτε ο ιερέας οφείλει σε κάθε περίσταση να μνημονεύει και την κανονικότητά του, από πού αντλεί δηλαδή την ιεροσύνη του, από την πηγή του, τον επίσκοπό του. Τίποτα δεν γίνεται στην Εκκλησία δίχα γνώμης του επισκόπου, όπου επίσκοπος εκεί η Εκκλησία, αναφέρει πολύ ωραία ο Άγιος Ιγνάτιος ο Αντιοχίας, που είναι και μάρτυρας της Εκκλησίας μας, και αναφέρει εκεί πολύ χαρακτηριστικό το δεσμό που πρέπει να έχει ο ιερέας με τον επίσκοπό του. Και μετά από αυτό το αίτημα του επισκόπου του, ο ιερεύς διαβάζει και, εκείνο το αίτημα της συναπτής που λέει «Ετιδεόμεθα υπερ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας του δούλου του Θεού ή της δούλης του Θεού και υπέρ του συγχωρηθεί είναι αυτή, αυτό, παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον». Αυτό που ακούμε στην κηδεία είναι και για τους ζωντανούς. Το ακούμε πολλές φορές στα αιτήματα του ευχελαίου όπως έχουμε αναλύσει. Και μετά το πέρας και αυτής της συναπτής και της εκφώνησης την οποία θα κάνει ως ολοκλήρωση και επισφράγισμα αυτής της συναπτής θα πει ο ιερεύς του Κυρίου Δεϊθώμεν και θα διαβάσει την ευχή τη συγκεκριμένη που αιτεί ο πιστός. Ή μπορεί να διαβαστεί αυτή η ευχή συνδεδεμένη όπως είπαμε και με την ακολουθία του αγιασμού, του μικρού αγιασμού όταν τελείται σε κάποιο σπίτι, μπορεί να ζητήσει ο πιστός να διαβαστεί και μία ευχή ασθενίας. Τότε λοιπόν μετά τον αγιασμό απευθείας ο ιερεύς, διότι έχει κάνει ήδη μέσα στην ιερά αυτή η ακολουθία όλα αυτά και τα τροπάρια τα είπε και τα αιτήματα τα έκανε και την εκτενή την έκανε υπερηγίας των παρευρισκομένων στον οίκο όπου τελείται ο μικρός αγιασμός, επισυνάπτει μετά στο τέλος και ευχές. Διότι υπάρχουν πάρα πολλές ευχές, αλλά οι ευχές, όπως είπαμε, δεν αυτονομούνται από μόνες τους να διαβάζονται, αλλά κάπου κολλούν. Χρειάζεται να κάπου να ολοκληρωθεί όλο αυτό το οποίο έχει σχέση με την ευχολογία της Εκκλησίας μας. Γιατί έχω και πάθημα επ' αυτού του θέματος, γιατί κάποτε που ο Παφώτης ο Διαχριστόν Σαλός ήταν στο νοσοκομείο, από τις τελευταίες φορές που τον συναντήσαμε εδώ στην Αθήνα, ήταν στο γεννηματά το νοσοκομείο και τον επισκέφθηκα. Πήρα λοιπόν και την ιερά τσάντα που έχει ο ιερέας, που έχει μέσα το επιτραχύλιό του, που έχει το ευχολόγιο, τον σταυρό, όλα τα σχετικά που κουβαλάει ο ιερεύς μαζί του, και πήγα να τον διαβάσω εκεί πέρα και στην αγάπη μου για να τον βοηθήσω έτσι όσο γίνεται καλύτερα λέω παππούλη να σου διαβάσω κάποια ευχή τώρα που είσαι στο κρεβάτι και λέει αμέ μου κάνει και τα λοιπά και αμέσως βάζω το πετραχύλιο ευθύς αφού το ευλογώ και ξεκινώ αμέσως μήπως και δεν ήθελα να τον κουράσω και λέω του Κυρίου Δεϊθώμεν απευθείας την ευχή όχι μου λέει ευλογητός ο Θεός έναρξη. Μετά λοιπόν την έναρξη λέω του Κύριου όχι μου λέει Τρισάγιο. Και μετά το Τρισάγιο είπαμε όλη αυτή τη διαδικασία να γίνουν τα απολυτίκια να υποθούν ψαλτά. Φυσικά είπαμε καμιά 100 απολυτίκια με τον Παπαφώτη εκείνη την ώρα. Ενώ εγώ αισθανόμουν ότι θα τον κουράζω γιατί δείτε λιγάκι άλλο το πνεύμα κάποιου που αισθάνεται ότι μήπως τον κουράζει, τον ταλαιπωρήσει και άλλο του πνευματικού ανθρώπου, ο οποίος επιζητά οπωσδήποτε την θεραπεία από τον Θεό. Είναι μερικοί από εμάς τους πιστούς, θέλουμε γρήγορα με το που μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία, αμέσως και να τελειώσουμε. Δεν γίνεται έτσι. Εδώ έρχονται άνθρωποι που θέλουν να τελειώσουν μυστήριο γάμου και βάπτιση και είναι σύντομα, σύντομα. Καλά, γιατί βιάζεστε. Μια φορά θα παντρευτείτε, μια φορά θα βαπτιστείτε. Γιατί βιάζεστε τόσο πολύ? Για να πάνε στο κέντρο, μετά να καθίσουν ώρες ολόκληρες, να χορέψουν και να διασκεδάσουν. Μα το βασικό σε όλα τα πράγματα είναι οι ευχές της Εκκλησίας μας. Αν τα πούμε γρήγορα, ποιος θα καταλάβει από αυτά που λέμε, τι λέμε. Είναι μετά και το γεγονός ότι δεν προετοιμαζόμαστε για τα μυστήρια της Εκκλησίας, δηλαδή δεν κατανοούμε τι λένε τα κείμενα, διότι κανένας. Για παράδειγμα, δεν έχω δει, λίγοι είναι οι φιλότιμοι εκείνοι πιστοί, οι οποίοι πριν τελέσουν το μυστήριο της βαπτίσεώς τους, κατεβάζουν από το διαδίκτυο μεταφράσεις να δουν το μυστήριο τι λέει ο γάμος, η βάπτιση και καταρτίζονται. Ή βρίσκουν βοηθήματα πνευματικά που έχουν μεταφρασμένα τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Εκκλησίας και καταρτίζονται τουλάχιστον να ξέρουν τι θα πούνε στο γάμο, τι θα πούνε στη βάπτιση. Αλλά ο περισσότερος, δυστυχώς, χριστιανικός, και να το περιορίσουμε αυτό το πράγμα, εν Ελλάδη λαός, δεν ασχολείται με τίποτα. Σου λέει άλλα λόγια, πηγαίνει η κηδεία, γίνεται, διαβάζουμε αυτά τα τροπάρια όλα που ψάλουμε, εκεί διαβάζουμε την ευχή, την εκρόσιμη, δεν ασχολείται κανείς να πει τι λέει ο παπάς εκεί πέρα, βαπτίζεται, δεν ασχολείται ο άνθρωπος να μάθει. Έστω και από περιέργεια, κάνουμε τόση μεγάλη προετοιμασία για τα μυστήρια αυτά τα μεγάλα, ας πούμε, που λέμε τη βάπτιση, τον γάμο που είναι από τα μυστήρια της χαράς και πραγματικά μοναδικά και ανεπανάληπτα για τον άνθρωπο. Ψωνίζουμε να γεμίσουμε τα σπίτια μας με χίλιες δυο ωραίες έτσι καταστάσεις, κρεβατοκάμερες, έπιπλα, να πάρουμε οτιδήποτε καλύτερο, αλλά ξεχνούμε να κάνουμε κάτι πολύ βασικό, να δούμε τι λέει αυτό το μυστήριο. Τι λένε αυτά τα λόγια, γιατί δεν ξέρουμε όλες τις λέξεις. Όλοι οι άνθρωποι όμως που δεν γνωρίζουμε κάτι μπορούμε να το μάθουμε. Δεν δικαιολογούμεθα να μην ξέρουμε την αρχαία ελληνική γλώσσα, να πάρουμε ένα λεξικό και να μάθουμε. Πώς παίρνουμε ένα περιοδικό και δίνουμε, ας πούμε, ένα τάλιρο, ένα δεκάρικο, και αν είναι πιο, έτσι, έχει πιο λεπτομέρειες το περιοδικό που να πάρουμε, δίνουμε και κάτι παραπάνω. Παίρνεις μια εφημερίδα και παίρνεις όλο το πακέτο και παίρνεις ό,τι έχει η εφημερίδα μέσα. Δεν μπορούμε να πάρουμε και ένα μεταφραστή. Ένα βιβλίο που να μεταφράζει ακριβώς όλα αυτά τα ωραία κείμενα της Εκκλησίας μας. Α, για τα πνευματικά πρέπει να μας το κάνει δώρο ο άλλος. Αλλά για ό,τι είναι προσωπικό εκείνο αμέσως το δίνουμε. Βλέπετε, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Για το πνευματικό μέρος ο άλλος κάνει, για το υλικό μέρος κάνει ολόκληρα ταξίδια να πάει να ψωνίσει από το εξωτερικό για να ντυθεί, να περιποιηθεί. Για την ψυχή του όμως θα το πεις να δει κανένα πνευματικό και να πάει δύο στάσεις με τα πόδια ή να πάρει ένα ταξί να πάει να βρει ένα πνευματικό ή να πάρει το τρένο και να πάει και τα λοιπά. Άλλη είναι μακριά. Θα ξοδευτώ, λέει, και τα λοιπά, είναι μακριά. Βλέπετε πώς κάνουμε και είμαστε μιμψίμεροι, δεν θέλουμε να αγωνιζόμαστε για να προκόψουμε πνευματικά. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα μιλήσουμε για την ευχή επιθεμελίου οίκου. Και αυτή είναι μία ευχή που φαίνεται στο σώμα εδώ του ευχολογίου ότι είναι ξεκάρφωτη. Δεν σημαίνει επειδή είναι μόνο ευχή απευθείας με το Κυρίου Δεϊθώμεν ξεκινάμε, αλλά αφού θα βάλεις θεμέλιο στο σπίτι σου, θα ξεκινήσεις να χτίσεις ένα σπίτι, έχει ειδική ευχή η Εκκλησία. Πώς αυτή η ευχή συνδέεται, με ποια άλλη ακολουθία, με το μικρό αγιασμό. Θα τελεστεί μικρός αγιασμός και στο τέλος θα διαβαστεί και αυτή η ωραία ευχή, η οποία λέει τα εξής. Αφού λέει ποιήσει ο ιερεύς αγιασμόν και μετ' αυτόν λέγει τα σευχάς ταύτας. Δύο ευχές έχει το συγκεκριμένο μικρό ευχολόγιο της Εκκλησίας μας. Η πρώτη ευχή ξεκινάει με το Κυρίου Δεϊθώμεν Κύριε Λέησον, ο Θεός ο Παντοκράτο, ο ποιήσας των ουρανών εν συνέση και θεμελιώσας την γην επί την ασφάλειαν αυτής. Ο κτίστης και δημιουργός των απάντων. Έπειδε επί των δούλων σου ή τους δούλους σου, αν είναι ζευγάρι ή αν είναι οικογένεια, θα διαβάσει όλα τα ονόματα ο ιερεύς, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κτίζουν το νέο σπίτι, των ελόμενων εν το κράτη της ισχύος σου. Αυτός ο οποίος δηλαδή παίρνει δύναμη από την εξουσία και την δύναμη που δίνει ο Θεός να εγείρε οίκον εις κατοικίαν, για να αναγείρει κατοικία και το κτίσματι αυτόν αναγείρε, προκειμένου να αναγείρει αυτό το κτίσμα, έδρασον αυτόν επί την στερεάν πέτρα, να θεμελιωθεί, να στεριώσει δηλαδή αυτό το σπίτι στη στερεά πέτρα. Δεν λέμε πολλές φορές ότι ένας σωστός εργολάβος θα χτίσει οικοδόμος, θα χτίσει το σπίτι πάνω σε ένα πέτρινο μέρος. Είναι το καλύτερο για να είναι σταθερό το σπίτι. Επί την πέτραν, αν το χτίσει όμως στην άμμο ή παρακείμενα σε ποτάμια, τι θα γίνει μετά. Μετά φταίει ο Θεός, φταίει. Ποιος φταίει που το χτίζει το σπίτι του στην άμμο. Και θα έρθει, λέει, η θάλασσα και θα έρθουν οι φουρτούνες και θα έρθουν οι βροχές. και θα φάνε από κάτω τα θεμέλια, γιατί πού είναι τα θεμέλια, σε σταθερό μέρος. Και θα πέσει το σπίτι. Ποιος φταίει γι' αυτό? Αυτός που το έχτισε. Αυτός που αποφάσισε να καταπατήσει κάποιο τόπο και να πάει να χτίσει σε ένα παραποτάμιο, σε ένα κοντά στη θάλασσα, να χτίσει σπίτι. Πόσα σπίτια βλέπουμε καμιά φορά, όταν που χτίζονται παράνομα αυτά τα σπίτια, που τα χτίζουν κοντά στη θάλασσα, τα ισοπεδώνει το κύμα μετά. Και μετά λέει, αχ, δεν μας βοήθησε ο Θεός να μας το κρατήσει. Μα ο Θεός μας δίνει μυαλό. Εμείς οφείλουμε να προσέχουμε που πάμε να θεμελιώσουμε το σπίτι μας. Στη στερεά λοιπόν πέτρα, ειν την οποία κατά την συν θείαν εν Ευαγγελίης φωνήν, εσύ λέει είπες με την θεία σου φωνή του Ευαγγελίου σου, ουκ άνεμος, ούτε άνεμος, ουκ είδωρ, ούτε νερό, ουκ έτερον τι καταβλάψει ισχύσει. Δεν μπορεί να τα καταβάλει τίποτα από τα στοιχεία της φύσης ένα τέτοιο σπίτι που είναι χτισμένο επάνω εις την πέτρα. Ευδόκισον αυτόν εις τέλος αχθήνε. Και να φτάσει αυτός που χτίζει το σπίτι μέχρι το τέλος του, να κατοικήσει σε αυτό το σπίτι που χτίζει. Τι ωραία ευχή είναι να φτάσεις μέχρι το βαθύ γύρας σε αυτό που χτίζεις, να παραμείνεις, να είσαι γερός, να το χαρείς αυτό που χτίζεις. Και τους εν αυτό μέλλοντας κατοικήν, και αυτούς που μέλουν ακόμη να κατοικήσουν σε αυτό το σπίτι, χτίζεις το σπίτι, αλλά το σπίτι θα ζήσει περισσότερο από ότι αυτός που το χτίζει. Και κάποιοι μελλοντικά θα κατοικήσουν σε αυτό το σπίτι. Τι λέει? Και τους εν αυτό μέλλοντας κατοικήν, εκ πάσης επιβουλής του αντικειμένου ελευθέρωσον. Και αυτούς λέει να τους ελευθερώσεις από κάθε επιβουλή του σατανά, του διαβόλου. Λένε μερικοί οι οποίοι παίρνουν κάποια σπίτια, ξέρετε, από πληστηριασμούς. Το ξέρετε αυτό το φαινόμενο, ότι κάποιος δεν έχει να πληρώσει. Σε παλιότερες εποχές φυσικά που ήταν δύσκολα τα πράγματα, διότι για να χτίσει ένας ένα σπίτι πολύ υδρότα, εκ των υστέρων φυσικά με τα δάνεια εκεί λίγο μπερδευτήκαν ποιος έριξε υδρότα ή από πού βγήκαν τα λεφτά, εκεί λιγάκι αμφισβητείται το γεγονός του κόπου και του μόχθου και της στέρησης, εκεί λίγο το αμφισβητούμε, αλλά μιλάμε για παλιότερες εποχές, γιατί αυτό το έχω ακούσει στο μυστήριο της εξομολόγησης από ανθρώπους οι οποίοι πήραν τέτοια σπίτια και το βράδυ δεν μπορούσαν ποτέ να χορτάσουν τον ύπνο τους. Έτριζε τέτοιο σπίτι. Και λέγαν, τι γίνεται εδώ πέρα, λέει, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Ήταν η αγανάκτηση και ο πόνος αυτών που άδικα χάσαν αυτά τα σπίτια. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, αυτοί που τα πήραν με τον τρόπο που τα πήραν στους πληστηριασμούς που πηγαίνουν δυστυχώς και πολλοί ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο να πάρουν από τον πόνο του άλλου, δεν είναι ευλογημένο από τον Θεό, γιατί ο Θεός ευλογεί μόνο τον υδρότα του προσώπου. Δεν είπαμε εκεί όταν βγήκε από τον παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα, του είπε πρόσεξε εσύ, λέει, με κόπο θα εξασφαλίζεις το ψωμί σου και υδρότα, και η γυναίκα με πόνο θα γεννάει τα παιδιά της. Αυτή είναι η εντολή που έδωσε ο ίδιος ο Θεός μας. Άρα λοιπόν τίποτα χωρίς υδρότα δεν μπορούμε να παίρνουμε, και εμείς οφείλουμε αυτά, μέσα από αυτές τις ευχές, να θεολογούμε στα παιδιά μας και να τα ομιλούμε για το τι λέει ακριβώς ο Θεός μας. Τίποτα έτοιμο, όλα πρέπει να κοπιάσεις, να τα βρεις και να τα δημιουργήσεις μόνος σου. Βλέπετε πόσο σπουδαίο είναι ότι όταν ο άνθρωπος από μόνος του κατακτά κάτι με πολύ κόπο και πόνο, το πονάει πιο πολύ. Το πονάει. Πόσοι άνθρωποι και εδώ πέρα που ομιλούμε αυτή την ώρα, που ακούμε αυτά τα λόγια, δεν κοπίασαν στη ζωή τους, διότι δεν πήραν τίποτα από τους γονείς τους, δεν βρήκαν τίποτα. Και πήραν μια ευχή από τους γονείς. Έλεγε ας πούμε μια γιαγιά, έλεγε, παιδί μου, λέει, εγώ δεν έχω να σου δώσω τίποτα, αλλά σου εύχομαι χώμα πιάνεις, μάλαμα να γίνεται στα χέρια σου, δηλαδή χρυσό. Τι ωραία ευχή έδωσε αυτή η μάνα στο παιδί της. Και πραγματικά, λέει, εμείς, λέει, πάτρε, ξεκινήσαμε το τίποτα και ό,τι πιάναμε στα χέρια μας γινόταν πραγματικά χρυσός, δηλαδή έπιανε τόπο. Γιατί υπάρχει και το αντίθετο, υπάρχει κατάρα από τους γονείς σου, που δεν επιτρέπεται φυσικά αυτό το πράγμα να γίνεται, ειδικά από χριστιανούς γονείς, γιατί ένας που δίνει κατάρες δεν είναι του Θεού άνθρωπος, γιατί δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στο διάβολο, γιατί στο τέλος εμφανίζει το διάβολος και λέει: «Θεέ μου, την τέχνη της κατάρας από αυτούς την έμαθα». Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι δεν αποκτούμε κάτι χωρίς υδρότα. Και εμείς σήμερα, προκειμένου να χτίσουμε ένα σπίτι, λέμε να χτίσουμε ένα, πόσα παιδιά έχει κάποιος, 3 παιδιά, να χτίσω 3 σπίτια, να μπουν τα παιδιά μου μέσα. Και ξέρετε, πολλές φορές χτίζουμε και δεν μπαίνουν τα παιδιά μέσα, διότι δεν επέτρεψε η χάρη του Θεού. Το παιδί δεν εκτίμησε αυτό που βρήκε έτοιμο από τον πατέρα του. Άρα λοιπόν, ένα πράγμα είναι σημαντικό και μας βάζει σε προβληματισμό φυσικά. Όχι ότι δεν υπάρχουν και καλά παιδιά που τα δέχονται και τα εκτιμούν, αλλά εκ της πείρας όμως διεχνεί της πνευματικής ότι πολλές φορές οι γονείς, ενώ κουράζονται, κοπιάζουν, οι ίδιοι δεν είχαν πάρει τίποτα από τους δικούς τους τις γονείς, λέει ας βρουν τουλάχιστον τα δικά μας τα παιδιά κάτι, και δεν το εκτιμούν τα παιδιά. Καταλήγω λοιπόν στο συμπέρασμα να πω πάνω σε αυτό, όχι για τους ευγνώμονες παιδες, αλλά για τους αγνώμονες, ότι είναι καλύτερο να τους δίνουμε την ευχή μας. Όχι περιουσία, να τους δίνουμε την ευχή μας. Αυτό που έλεγε αυτή η γιαγιά, χώμα να πιάνεις, μάλαμα να γίνεται. Εγώ παιδί μου δεν έχω να σε αφήσω τίποτα, την ευχή μου όμως σου δίνω να ζήσεις κι εσύ όπως ζήσαμε μέχρι τώρα και σε έφερε σε αυτό το στάδιο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό η ευχή να δίνεται. Αν τα δίνουμε όλα έτοιμα, βλέπουμε ότι δεν εκτιμούνται. Και είναι και εποχή, ξέρετε, και της αγνωμοσύνης. Για θυμηθείτε εκεί ακριβώς στο Ευαγγέλιο που λέει για τους 10 λεπρούς, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι 9 που ένας επέστρεψε. Υπάρχει αυτό μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή η αχαριστία είναι το ίδιο γνώρισμα. Καταρχήν δεν ευχαριστούμε το Θεό που έχουμε ένα σπίτι, για παράδειγμα, για όσους έχουν. Δεν άκουσα κανένα να μου λέει «Δόξα σε ο Θεός Πάτερ, έχω να βάλω το κεφάλι μου μέσα στο σπίτι μου, δεν έχω υποχρέωση πουθενά». Η γκρίνια η μεγαλύτερη είναι για αυτό που δεν έχει ο άνθρωπος και θέλει να το αποκτήσει. Δεν δοξάζουμε ποτέ το Θεό να είμαστε δοξαστικοί. Οι παλιότεροι λέγαν «Δόξα σε ο Θεός, όλα τα έχουμε, έχουμε να βάλουμε και το κεφάλι μας κάτω από μία στέγη». Η σημερινός δεν το λέει χριστιανός αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι έλλειμμα πνευματικής έτσι κατάστασης. Εδώ μιλάμε για ένα θεμέλιο που να κρατήσει, να πάει για χρόνια, για τις μελλοντικές γενιές και για αυτούς που θα μείνουν μέσα, να μην επηρεάζονται από τον σατανά. Και όμως βλέπετε η αχαριστία των ανθρώπων που μας οδηγεί. Και καταλήγει αυτή η ευχή, για να τελειώσουμε με την ευχή επιθεμελίου οίκου, ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Θεμελιώθηκε το σπίτι. Μπήκε το θεμέλιο, πήγαν οι οικοδόμοι. Έλα μετά όμως τελειώνει το σπίτι και βιαζόμαστε να τελειώσει το σπίτι. Άλλη ευχή ακολουθεί, μετά ευχή, όταν μέλη της εισελθήν εις οίκον νέων. Όταν λέει πρόκειται να μπει κάποιος σε νέο σπίτι. Μόλις τελειώνει το σπίτι, εργάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, βγήκαν μέσα στην οικοδομή, κάτι θα ξεστόμησε και κάθε ένας από τους εργαζομένους εκεί, κάπου δεν θα τα βρήκε με τον εργολάβο, κάπου θα τον αδίκησε, έριξε και 2-3 βρισχές, είπε 2-3 και αυτός, επειδή πνευματικά δεν στέκονται όλοι οι άνθρωποι, μακάρι έτσι, πώς θα μείνουμε κάπου. Να ποια είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας. Πριν οτιδήποτε χρησιμοποιήσουμε, αμέσως καλούμε τον ιερέα να αγιάσει το νέο μας σπίτι. Τι θα κάνει ο ιερέας, θα τελέσει τον αγιασμό, το μικρό αγιασμό. Και στο τέλος θα διαβάσει και αυτήν την ωραία ευχή, την οποία ευθύς αμέσως θα δούμε. Δεν ξεκινάμε από μόνοι μας. Λέω σήμερα σε νέα παιδιά που έρχονται στο μυστήριο της εξομολόγησης, λέω παιδί μου, μόλις θα πάρετε το σπίτι για να μπείτε μέσα, τώρα δεν κουράζεται ο άνθρωπος, θα βρίσκει έτοιμα τα σπίτια, τα χτίζουν κάποιοι άλλοι, όπως τα χτίζουν όμως και τα λοιπά, γιατί δεν έχουμε την υπομονή και να ασχοληθούμε με αυτό το αντικείμενο. Δεν έχουμε τις υπομονές. Όλοι οι νέοι άνθρωποι είναι υπόμονοι. Περισσότερο δε και οι μεγαλύτεροι έχουμε δείγματα ανυπομονησίας, να τα καταθέτουμε αυτά στο πνευματικό μας, ότι είμαστε και ανυπόμονοι. Θέλουμε όλα να είναι έτοιμα. Μόλις πάρεις, λέω παιδί μου, το καινούριο σου σπίτι ή νοικιάσεις ένα σπίτι, το πρώτο που θα μεταφέρεις μέσα στο καινούριο σπίτι σου να είναι μία εικόνα. Αυτό να πας πρώτα μέσα στο σπίτι σου. Το Χριστό, την Παναγία, να μπει μέσα και να είναι αυτός ο επιβλέπων, η επιβλέπουσα, η Παναγία μας. Είναι πολύ σημαντικό. Θα μπούμε σε ένα καινούριο σπίτι πριν ακόμα μετακομίσουμε, να κάνουμε τον αγιασμό όπως είναι άδειο. Να ευλογηθεί και μετά ότι μπει μέσα να αγιαστεί. Να, μια ωραία συνήθεια. Συνήθως κοιτάμε πρώτα να τελειώσουμε όλες τις λεπτομέρειες, μα τελειώνουν όλες οι λεπτομέρειες. Και κάνουμε αγιασμό μετά από 1, 2, 3 χρόνια. Και μετά έχουμε και κάτι μέσα εκεί, χτυπήματα από τον Σατανά και δεν καταλαβαίνουμε αυτά. Πρώτα από τον Θεό να ξεκινάμε, χριστιανοί μου. Από τον Χριστό. Να μπαίνει πρώτα ο Χριστός. Αφού βάλαμε το θεμέλιο με τον Χριστό, είναι και κάποιοι στα θεμέλια δε που κάνουν άσχημα πράγματα, ειδωλολατρικά. Που πηγαίνουν, κόβουν, σφάζουν κόκορες, δεν ξέρω τι, και όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτά. Πρέπει να προσέχουμε. Φυσικά τώρα μπορεί να μην χτίζονται σπίτια, αλλά κι αν μέλουν να χτιστούν, εμείς αποφεύγουμε από αυτά τα πράγματα. Δεν έχει σχέση. Ή θα πάμε με τον Θεό, ή θα πάμε με τον Σατανά. Τι θα σφάξουμε κτλ. Εντάξει. Σίγουρα θα σφάξουμε αν έχουμε κοτέτσια, μια κότα, ένα κόκορο, να φτιάξουμε ένα φαγητό, να προσφέρουμε στους ανθρώπους που θα μας θεμελιώσουν το σπίτι, να τους κάνουμε και το τραπέζι. Ως ήθιστε δηλαδή, εξέθους από την παράδοση, στη χαρά σου επάνω, βάζεις τη χαρά σου να χαρούν και οι άλλοι. Αλλά όχι στα θεμέλια να τα στάξουμε με το αίμα, δηλαδή τι κάνουμε, θυσίες όπως οι ειδωλολάτρες. Βλέπετε εκεί. Τι ωραία, κάθε χρόνο εορτάζουμε εκείνο το θαύμα, το Αγίου Θεοδόρου, του διακολύβων θαύματος που λέμε, την πρώτο Σάββατο των νηστειών, γιατί ο Ιουλιανός ο Παραβάτης ήθελε να μαγαρίσει όλες τις τροφές με τα ειδωλόθητα, αυτά που έσφαξε για τους θεούς, πήρε τα αίματα και έστειλε όλους τους υπηκόους του, τους υποτελείς του, να ραντίσουν όλη την αγορά με τα αίματα. Και εμφανίστηκε ο Άγιος Θεόδωρος, ο Τύρωνας, στον Μητροπολίτη Ευχαΐτων και του είπε πρόσεξε να πει στους χριστιανούς αύριο και όλες τις επόμενες μέρες μέχρι να τελειώσουν αυτές οι τροφές που είναι ραντισμένες με τα ειδωλόθητα να μην αγοράσουν τίποτα. Και τι θα φάνε λέει οι άνθρωποι. Θα βράσουν λέει σιτάρι που το έχουν στο σπίτι τους το σιτάρι οι άνθρωποι που δεν είναι μολυσμένο. Πώς λοιπόν εμείς πάμε να κατοικήσουμε σε ένα σπίτι και εκείνη την ώρα σφάζουμε κόκορες ή δεν ξέρω ζώα για να ρίξουμε το αίμα. Εμείς τι ρίχνουμε στα θεμέλια του σπιτιού. Πριν από χρόνια ήρθα, που ήρθα εδώ στον Άγιο Ελευθέριο, το 99 θυμάμαι, ήταν κάτι σπιτάκια μικρά, χτισμένα με πλίνθους. Έτσι με κάλεσε ένας στην κατεδάφιση, λέει «Πάτερ, βρήκαμε μπουκάλια μέσα». Στα 4 σημεία ήταν 4 μπουκάλια αγιασμός. Και ήταν ο αγιασμός από αυτούς που το είχαν χτίσει στο σπίτι. Λέω, είδατε, ο αγιασμός έμεινε αναλύωτος, δεν ήταν ούτε μουχλιασμένος τίποτα. Ήταν μπουκάλια σφραγισμένα, δηλαδή θα ήταν χτισμένα το 30, 35, 40, δεν ξέρω πού, και θα αναχτίσουν πολυκατοικίες. Τα γκρεμίζανε και ξέρετε, παίρναν τα τούβλα αυτά, τα χειροποίητα, για να τα μεταπουλήσουν μετά, όλα βλέπετε έχουν την αξία τους. Και εκεί που βγάζεις τα αγκονάρια βρήκαν ακριβώς αγιασμό. Αγιασμό βάζουμε στα θεμέλια, δεν βάζουμε αίματα. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα, πρέπει να τα προσέχουμε πάρα πολύ. Ο χριστιανός μόνον αγιασμό βάζει και συνήθως εμείς οι ιερείς βάζουμε σε 4 φιαλίδια αγιασμό και τα βάζουμε στα 4 σημεία στις γωνίες του σπιτιού. Όταν ρίξουν τα μπετά, πηγαίνουμε, τώρα δεν χτίζουμε, δεν πάμε τώρα, δεν υπάρχουν νέες οικοδομές, αλλά προλάβαμε οι ιερείς και αυτού του είδους τις ανοικοδομήσεις, που δούλευε και πολλοίς κόσμος τότε και δεν υπήρχε και ανεργία και όλοι είχαν τις δουλειές τους. Αφού λοιπόν τελειώσει το σπίτι θα κάνουμε τον αγιασμό όπως είπαμε για να δούμε τι λέει και η ευχή που το ευχολόγιο μας ορίζει. Του Κυρίου δεηθόμεν λοιπόν, Κύριε ελέησον, ο Θεός ο Σωτήρ ημών, ο καταξιώσας υπό την σκηνήν του Ζακχαίου εισελθήν. Εσύ που αξιώθηκες λέει ο Θεός και μπήκες κάτω στη σκηνή του Ζακχαίου. Πού πήγε ο Κύριος. Τι είπε τότε όταν μπήκε στην Ιεριχώ και ο κοντός εκεί, ο εφοριακός της εποχής εκείνης, για να δει τον Χριστό ανέβηκε πάνω στη Σικομορέα. Λέει, σπεύσω κατάβυθι, λέει στο Ζακχαίο, σπεύσω κατάβυθι, σήμερα εν το οίκο σου δει με μήνε. στο σπίτι σου, λέει, και εδώ τι ωραία που το χρησιμοποιεί ο υμνογράφος. Εσύ, λέει, που αξιώθηκες υπό τη σκηνή του Ζακαίου εισελθήν και σωτηρία αυτό και παντί το οίκο αυτού γενόμενος. Εσύ που έγινες η σωτηρία όλης της οικογένειας που μπήκες μέσα στο σπίτι του Ζακαίου. Γιατί μπήκε ο Χριστός, αλλά μπήκε τόσο δυναμικά που όλους τους έκανε πραγματικά να αλλάξουν. Φανταστείτε πώς ζούσαν στο σπίτι μέσα η σύζυγος, τα παιδιά του, τελώνει και τα λοιπά, πλούσια, αφού αυτός έκλεβε και αφέμασε ως εφοριακός που ήταν, έπρεπε να μαζεύει τους φόρους, κρατούσε και αυτός για τον εαυτό του. Αυτοί δεν ζούσαν πάρα πολύ καλά. Μπήκε ο Χριστός μέσα και τους ανακαίνισε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αυτός και νυν τους εντάφθα εκείν βουληθέντας. Αυτός ο ίδιος ο Χριστός, ο Θεός μας, και αυτούς που τώρα επιθυμούν να κατοικήσουν εδώ, που βρίσκεται ο ιερέας, δηλαδή εκείνη τη στιγμή που διαβάζει την ευχή, και διημών των αναξίων τας δεήσεις και εικεσίας προσάγοντας, βάζει ο ιερεύς μαζί με τους πιστούς, ότι ό,τι προσευχές και να κάνουμε, τι είναι ο Θεός πολύ δυνατός, θα δεχτεί τη δική μας προσευχή, ανάξιόντες να αναπέμψουμε ειδικές προσευχές στο Θεό μας. Παρ' όλα αυτά κάνουμε τις προσευχές μας, αλλά ανάξιες προσευχές και δεήσεις και εικεσίες προσφέρουμε στο Θεό, από πάσης βλάβης τήρησον ατρότους, από κάθε κακό, να διαφυλάξει αυτούς άτρωτους, χωρίς να πάθουν ακριβώς τίποτα. Ευλογών αυτών, να ευλογήσεις αυτούς και την εντάφθα κατοικίαν, και αυτήν τώρα την κατοικία που ευλογούμε, και ανεπιβούλευτον αυτών τη ζωήν διαφυλάτων, και διαφύλαξέ τους να έχουν μία ζωή ανεπηρέαστη από τον διάβολο, από τον σατανά. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Βλέπετε ότι αυτές οι ευχές δεν είναι ευχές απλές. Μπορεί να είναι πολύ μικρές, ούκεν το πολλό το εύ, αλλά έχουν πολύ πλούσιο περιεχόμενο, που είναι πέντε σειρές και λες, μα αυτές είναι ευχές, εμείς μάθαμε να διαβάζουμε ευχές ολόκληρες σελίδες. Όχι. Αυτές οι ευχές, λέει η επιστήμη της λειτουργικής που ασχολείται με τα κείμενα, ότι είναι οι πιο παλές, διότι το λακωνίζει στη φιλοσοφία. Διότι τώρα έχουμε, είναι η εποχή του βερμπαλισμού τώρα, ακούτε συνέχεια αυτή τη λέξη βερμπαλισμός. Λόγια, λόγια. Λόγια πολλά, πράξεις μηδέν. Τότε ήταν λόγια λίγα και οι πράξεις πολλές. Και αυτό περνάει σαν ήθος μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας μας. Βλέπετε δωρικές οι ευχές της Εκκλησίας μας. Σύντομες αλλά περιεκτικές. Και μετά από αυτήν την ευχή ακολουθεί μία ευχή παράξενη στο ευχολόγιο, αλλά έχει ουσία όμως. Γιατί ακολουθεί αυτή η ευχή? Η επόμενη ευχή λέει ευχή επιορίξει φρέατος. Και λέει ότι ένα ανέκδοτο, για να ανοίξει ένα πηγάδι. Ένα ανέκδοτο, λέει, ήταν ένας παππούλης, δεν ήξερε ο καημένος γράμματα καλά, και πήγε μια οικογένεια, ένας πατέρας και μια μητέρα με το παιδάκι τους, λέει, παππούλη, το παιδάκι μας, λέει, δεν τρώει, είναι ανάφαγο, δεν τρώει, έτσι και τα λοιπά. Ανοίγει το ευχολόγιο, παππούλη, στην αδιαβάζει, δεν βρήκε μια ευχή για την αναφαγιά και τα λοιπά. Και εκεί πέρα βρίσκει ευχή και διαβάζει την ευχή, ωρέξει φρέατος. Μα παππούλη μου, δεν είπαμε να ανοίξει φρέατο το στομάχι του παιδιού για να βάλει. Πολλές φορές όταν δεν έχουμε επίγνωση του τι διαβάζουμε, γιατί πρέπει να ξέρει ο ιερέας τι έχει το ευχολόγιο. Λέω πολλές φορές σε νέους κληρικούς ή μέλλοντες κληρικούς, πριν γίνουμε κληρικοί, οφείλουμε να ξέρουμε τι λένε τα βιβλία της Εκκλησίας μας, διότι θα μας είναι χρήσιμα αυτά όλα όταν θα τα χρειαστούμε. Και δεν τα χρειάζεσαι κάθε μέρα, αλλά όταν θα το χρειαστείς, δεν θα ξέρεις που είναι. Πρέπει να μάθεις από πριν. Ένας που ανεβαίνει πάνω στο ψαλτήριο της Εκκλησίας πρέπει να ξέρει όλα τα βιβλία. Τι είναι το Τριώδιο, τι είναι το Πεντηκοστάριο, τι είναι το Μηναίο, τι είναι η Παρακλητική, τι είναι η Οκτώικος, τι είναι το ορολόγιο, το μέγα, το εγκόλπιο, το αναγνώστου. Πόσα βιβλία είναι πάνω στο αναλόγιο? Πολλά. Αυτά για να τα μάθει κάποιος και να, από εμάς που ακούμε τώρα το σεμινάριο, αυτά φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα, δυσκολοκατανόητα. Λαβύρινθος. Όχι, δεν είναι, διότι η χρήση αυτών των βιβλίων σε καθιστά γνώστη αυτών των βιβλίων. Πολύ εύκολα, από την πείρα δηλαδή, η οποία χρειάζεται και η οποία δεν διδάσκεται αυτή η πείρα. Προσέξτε, η πείρα μαθαίνεται, όπως λέει ο ψάλτης, ψαλτική δεν μαθαίνεις σε γραφείο, ψαλτική μαθαίνεις στο αναλόγιο. Και παπαδοσύνη δεν μαθαίνεις στις θεολογικές σχολές, τη μαθαίνεις μόνο όταν εκκλησιάζεσαι. Είναι μερικοί οι οποίοι δεν έχουν πάει ποτέ το πόδι τους, δεν έχουν πατήσει το πόδι στην εκκλησία και θέλουν να γίνουν κληρικοί. Δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό βλέπετε η εκκλησία, αν μελετήσουμε τα κείμενά της, θα δούμε ότι δεν κάνει τον ιερέα αθρών, δηλαδή μέσα την πρώτη μέρα να τον κάνει διάκονο, την δεύτερη μέρα να τον κάνει πρεσβύτερο, την τρίτη μέρα να τον κάνει επίσκοπο, σε τρεις μέρες να τελειώνουμε. Όχι. Έχει μέθοδο η εκκλησία. Πρώτα θα περάσεις από το στάδιο του εκκλησιάρχη, του νεοκόρου δηλαδή. Να ξέρεις που μπαίνει το κερί, πώς ανάβει το θυμιατό, πού πρέπει και πότε να το δώσεις, κάθεσαι ένα διάστημα εκεί. Μετά μαθαίνεις το ψαλτήρι, ανεβαίνεις στο αναλόγιο. Μετά από αυτό γίνεσαι αναγνώστης, δηλαδή παίρνεις το βαθμό του αναγνώστου. Μαθαίνεις πώς να διαβάζεις τα κείμενα. Δεν είναι μία μελέτη όπως διαβάζουμε οποιοδήποτε βιβλίο, είναι εμελής ανάγνωση. Πρέπει να ξέρεις να τονίζεις και το κόμμα και την τελεία και την άνω τελεία. Έχει τρόπο, η ειδική σημειογραφία έχει το κείμενο της εκκλησίας. Δεν μπορεί κάποιος οποιοδήποτε διαβάζει ένα κείμενο να διαβάσει την εκκλησία τα κείμενα. Είναι ιερά τα κείμενα και δεν πρέπει να τα σκοτώνουμε. Βλέπεις και ένα σίγμα να έχει φάει από την ανάγνωση του κειμένου, αλλάζει όλη η διάθεσή σου. Μπορεί να σου δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα κάτι. Πρώτα σου δημιουργήσει το αυτί σου και μετά στην κατανόηση του κειμένου. Γι' αυτό χρειάζεται να περάσει ο άνθρωπος από όλα τα στάδια μέχρι να φτάσει να γίνει κληρικός. Αφού λοιπόν γίνει αναγνώστης και αρχίσει να ψάλει, να μάθει τους ήχους της εκκλησίας, να τους ψάλει, να τους βρίσκει απόξω και ανακατοτά που λέμε, μετά θα μπει μέσα και θα ασχοληθεί με τα βιβλία της εκκλησίας ταυτόχρονα. Θα ξέρει τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, θα αρχίσει να μελετάει και μετά θα γίνει υποδιάκονος, να εξυπηρετεί δηλαδή τον ιερέα. Και από υποδιάκονος θα γίνει διάκονος, θα καθίσει και διάκονος κάποια χρόνια για να μάθει. Μετά θα γίνει πρεσβύτερος, αφού διακονήσει για πολλά χρόνια, θα γίνει και πρεσβύτερος και μετά από πρεσβύτερος ο πιο άξιος, ο πιο κατηρτισμένος, ο πιο θεολόγος των θεολόγων θα επιλεγεί για να γίνει επίσκοπος. Και μας έλεγε ο καθηγητής μας, ο αείμνηστος Φουντούλης, ο οποίος ήταν ένας πολύ λόγιος άνθρωπος, αλλά πιστός καθηγητής και δάσκαλος, μας έλεγε ότι παλιότερα για να γινόταν ένας επίσκοπος έπρεπε να ξέρει απόξω και ανακατοτά το ψαλτήριο, όλους τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας απέξω και ανακατοτά, έξτρα τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, που είναι πολύ δύσκολη να κατανοηθεί, και όφιλε να γνωρίζει και την Καινή Διαθήκη. Παλαιά και Καινή Διαθήκη απ' έξω. Αυτοί θα ήταν κορυφές. Μα γι' αυτό θεολογούσαν. Θεολογεί κάποιος μόνο όταν μελετά και διαβάζει και μαθαίνει. Γι' αυτό δεν είναι εύκολο. Λέει, πάει ένα παιδάκι, λέει, καλός άνθρωπος είναι στο χωριό, να τον κάνουμε παπά. Όχι. Ο καλός να παραμείνει εκεί που κάθεται για να γίνει Άγιος από τη θέση που είναι. Γιατί όσο ανεβαίνεις επάνω, έχεις ευθύνες. Και οφείλες απέναντι στους πιστούς που αναλαμβάνεις να τους διαχειριστείς τις ψυχές τους, διότι ο παπάς στο χωριό είναι και ο πνευματικός. Πώς θα διαχειριστεί τις οικογένειες όλες αυτές? Με ποια δύναμη, με ποια φώτιση Θεού? Θα μου πεις, η φώτιση του Θεού που έρχεται στον καλόν άνθρωπο. Ναι, δεν αμφιβάλλω, αυτό είναι το μυστήριο της Εκκλησίας και αυτό προϋποθέτει γνήσια ορθόδοξη πνευματική ζωή. Όχι όμως επίφαση, το αράσο δεν κάνει τον παπά. Ο παπάς κάνει το ράσο και χρειάζεται πάρα πολύ καταρτισμός. Γι' αυτό και πολλοί, όταν δεν είμαστε σωστά έτοιμοι κληρικοί, σκανδαλίζουμε τους ανθρώπους, διότι θα πεις κάτι. Σένα να πεις κάτι, το μαθαίνουν 90-100 άνθρωποι. Οι 100 θα το διαδώσουν από εδώ και από εκεί. Πόσο εύκολα έρχεται ένας σκανδαλισμός. Άρα όταν δεν ξέρεις σωστά τη θεολογία της Εκκλησίας, μπορεί να πεις κάτι το οποίο θα αμφισβητηθεί αργότερα. Διότι κάποιος θα έχει τη δυνατότητα να πάει να βρει έναν γέροντα πνευματικό άνθρωπο, φτασμένο, και να του πει αυτό που πας. Μα αυτό που σου είπε δεν είναι ορθόδοξο. Αυτό είναι αιρετικό. Είναι πλανεμένο. Να λέει η Εκκλησία το Α και να μην το ξέρει ο παπάς και να δίνει συμβουλές στον κόσμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οφείλουμε να έχουμε μία προσοχή όλοι μας μέσα στην Εκκλησία. Εδώ λοιπόν επιορίξει φρέατος μετά ακριβώς από την ευχή της ολοκλήρωσης του σπιτιού. Και μας κάνει εντύπωση αυτό, ότι στις παλιότερες εποχές δεν υπήρχαν συστήματα υδραυλικά για να φέρνουν το νερό στο σπίτι. Όποιος έχτιζε σπίτι έπρεπε να έχει το πηγάδι του. Γι' αυτό κολλάει αυτή η ευχή μετά από τα σπίτια. Αλλά όλο αυτό για να το καταλάβουμε σήμερα πρέπει να μπούμε στην μέθοδο, όχι να ερευνούμε τα σημερινά πράγματα και να εξηγούμε πώς είναι τα παλιά, αλλά πρέπει να πάμε στα παλιά να δούμε εκεί ακριβώς τον ιστορικό χώρο, τον χρόνο, την ανάγκη των ανθρώπων εκείνων, για να εξηγήσουμε πώς έφτασε αυτό να υπάρχει ακριβώς μετά τη θεμέλιο του σπιτιού και μετά την ευλογία του να μπει κάποιος σε νέο σπίτι. Χρειαζόταν οπωσδήποτε και το πηγάδι. Θέλει και λίγο σκέψη το πράγμα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ευχή μέχρι σήμερα, αλλά σήμερα δεν μπορεί κάποιος να εκτιμήσει ότι έχει παροχή νερό στο σπίτι του. Το θεωρεί δεδομένο. Δεν μπορεί κάποιος σήμερα να πει ότι δεν έχει ρεύμα στο σπίτι, το θεωρεί δεδομένο. Πριν όμως από 30-40 χρόνια, και υπάρχουν, εμείς προλάβαμε τέτοια χωριά που δεν είχαν καθόλου ρεύμα, και όταν μπήκε το ηλεκτρικό ρεύμα χοροπηδούσε ο κόσμος, κάναν γλέντια και πανηγύρια όταν ήρθε το ρεύμα και άναψε η λάμπα. Συνήθως την ανάβανε έτσι το απόγευμα τη λάμπα και χαιρόταν ο κόσμος και ξεκινούσαν τα πανηγύρια και χορεύαν. Λέει, ήρθε το φως, ήρθε ο πολιτισμός, έλεγε ο κόσμος. Έλα όμως που δεν ήρθε, διότι το πολύ φως μας άλλαξε τα φώτα μετά. Και έτσι αντί να έχουμε φως Χριστού, έχουμε φως ηλεκτρικού, αμαρτωλού. Και το πολύ φως, βλέπετε, έβλαψε. Διότι δεν κάναμε καλή χρήση του φωτός. Αλλά κανένας δεν εκτιμά αυτές τις παροχές. Άμα διαβάζεις το ευχολόγιο της Εκκλησίας, λες, κοίταξε να δεις, οι παλαιοί ανοίγαν ένα πηγάδι και από το πηγάδι έπρεπε να πιούν νερό. Για να δούμε τι λέει η ευχή, για να καταλάβουμε τι σκεπτόταν εκείνη την εποχή όταν ανοίγαν ένα πηγάδι οι άνθρωποι. Κύριε ο Θεός μας, ο Παντοκράτορ και Παντοδύναμος, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζον μόνο το βούλεσθε, ο εναπόρης πόρων ευρίσκων, εσύ που βρίσκεις στους άπορους πόρους, τρόπους δηλαδή, προκειμένου να μπορέσουν να έχουν μία αυτάρκεια. Αρήτο και ακαταλείπτο σοφία, με την άρητο και ακατάληπτη σοφία σου, ο εξανίκμου πέτρας υδάτων παρασκευάσας. Τι σημαίνει ο εξανίκμου πέτρας? Τι σημαίνει? Ποιος θα μας πει? Τι σημαίνει, Βασιλική?
1: Πέτρα άγωνη.
0: Πέτρα άγωνη. Άνικμος πέτρα. Να, μια λέξη σπάνια. Χωρίς σηκμάδα. Αυτό που δεν βγάζει τίποτα. Τι βγάζει μια πέτρα? Τι θα βγάλει μια πέτρα? Ναι, αλλά πήγαινε ο Μωυσής με τη ράβδο, μπαμ μπαμ χτυπούσε, έτρεχε νερό. Αυτή που λοιπόν η πέτρα που δεν έχει κμάδα, εξανίκμου πέτρας, υδάτων, παρασκευάσας, ρήνε χυμάρους και διψώντα των σών λαών και των σών εμπλήσας λαών. Εσύ λέει που μέσα στην έρημο για 40 ολόκληρα χρόνια που περπατούσες και δεν υπάρχει στην έρημο μέσα δυνατότητα να βρεις μία πηγή, έρημος είναι. Σπάνια βρίσκεις μία όαση. Αυτός λέει που έδωσε αυτό τον τρόπο στο λαό, αυτός και νυν και τώρα δέσποτα, ο ίδιος Θεός που είσαι, ο δεσπότης των απάντων, επάξον ημών της δεήσεως των αμαρτωλών και αναξίων δούλο σου, πάλι τονίζεται αυτή η αναξιότητα. Βλέπετε, οι παλαιοί άνθρωποι μας δίδασκαν και το ήθος μέσα από τις ευχές. Δεν έλεγαν «εγώ το έκανα», σου λέει ο εργολάβος, «εγώ το φτιάχνω», εσύ λες «εγώ το πλήρωσα». Ναι, αλλά ποιος έδωσε την δύναμη να πληρώσεις? Αυτός ο οποίος κυβερνάει, ο Θεός. Να είσαι λοιπόν πιο ταπεινός. «Και χάρισε ημίν είδωρ εν το τόπο τόδε». Άνοιγαν το πηγάδι, θα βγάζαν νερό όμως. Δεν ήταν και αυτό ένα θέμα? «Και χάρισε ημίν είδωρ εν το τόπο τόδε». Να μας χαρίσεις σε αυτόν ακριβώς τον τόπο που σκάβουμε νερό. Τι νερό όμως, για δείτε τι ήθελε ο πιστός. Διαυγές και πόσιμον, να είναι πεντακάθαρο και να πίνετε. Γιατί γι' αυτό το κουράζουμε να το ανοίξω το πηγάδι. Βλέπετε τι όμορφο που είναι τα πηγάδια. Πώς είναι οι πέτρες, τι μεγάλη τέχνη είναι να ανοίξει ένα πηγάδι. Πολύ ωραία. Γι' αυτό είναι μνημεία τα πηγάδια. Μνημεία τέχνης, όπως είναι τα εξωτερικά, είναι και τα μέσα στη γη, τα πηγάδια αυτά. Άφθονον μένεις χρίαν, πολύ για όλες τις ανάγκες, αυλαβές δε προς απόλαυση. Να μην μας πειράζει και να το απολαμβάνουμε χωρίς να πάθουμε τίποτα. Ως αν και εν τούτο δοξάζομαι το Πανάγιο όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Λέω, σήμερα σκεφτήκαμε ποτέ το υλικό που χρησιμοποιούμε εν ονόματι του κέρδους? Ένας εργολάβος που παίρνει εργολαβία να χτίσει μία πολυκατοικία, έβαλε ποτέ στη σκέψη του, αν είναι χριστιανός, να σκεφτεί αν η σωλήνα που βάζει είναι προς όφελον της αυλαβούς πόσεως των πιστών, των ανθρώπων που θα κατοικήσουν, ή το κέρδος βάζει αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να κερδίσουν και από ένα μέτρο σωλήνα και να καταστρέψουν και να φέρουν καρκίνο στους ανθρώπους? Το έχει σκεφτεί με αυτό το πνεύμα κανείς? Εδώ όμως φαίνεται διαφορετικά η ευχολογία της Εκκλησίας μας να μας τα λέει. Διότι οι άνθρωποι εκείνη την εποχή και εκείνοι που εργαζόταν αφήναν μνημεία. Σήμερα τι μνημείο αφήνουμε, αφού μετά από 10-15 χρόνια αλλάσουμε σωλήνες μέσα στα σπίτια μας? Αν μη τι άλλο και τα πλακάκια αλλάζουμε μέσα στο σπίτι μετά από 10 χρόνια, γιατί πηδούν τα πλακάκια μέσα και δεν μπορείς να περπατήσεις μέσα στο σπίτι. Πόσοι άνθρωποι δεν υποφέρουν από αυτού του είδους τις ψευτοκατασκευές? Για όλα αυτά ποιος θα απολογηθεί απέναντι στο Θεό? Γιατί τα βλέπουμε τα καλά και συμφέροντα, αλλά των ψυχών ημών, όχι των σωμάτων μόνο. Των ψυχών και των σωμάτων πρέπει να πάει. Γι' αυτό λοιπόν, όταν μελετούμε όλα αυτά τα κείμενα της Εκκλησίας μας, εγώ πραγματικά που τα μελετώ έτσι χρόνια ολόκληρα, βλέπω ότι αυτά είναι θεολογικά κείμενα υψίστου και απείρου κάλους. Διότι βάζουν τους ανθρώπους σε μία άλλη σκέψη και περισυλλογή. Και σήμερα λοιπόν, όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι, πρέπει να σκεφτόμαστε τι όφελος έχει αυτό στη ζωή μας. Πώς θα βοηθήσει τους άλλους? Γι' αυτό και βλέπετε σήμερα η υπερκατανάλωση μας κάνει να δημιουργούμε είδη χρήσης τα οποία έχουν ημερομηνία λήξεως. Ενώ οι παλαιοί φτιάχναν πράγματα τα οποία δεν είχαν ημερομηνία λήξεως, διότι έλεγε, θυμάμαι το να ήμουν στο παππού μου, το Θεμιστοκλή, έφτιαχνε βαρέλια και έλεγε «το δικό μου είναι εγγύηση, είναι ο λόγος μου. Το παίρνεις και αν πάθει κάτι εγώ θα στο διορθώσω πάλι». Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Διότι είχε ο άνθρωπος το ήθος, την ευαισθησία, σου λέει «αν χαλάσει θα στο επιδιορθώσω εγώ». Αυτό ήταν ο λόγος. Γι' αυτό σήμερα μπήκαμε στην κατάσταση και οι άνθρωποι φτιάχναν μνημεία. Δηλαδή ό,τι έφτιαχνε ο άνθρωπος ήταν μια όμορφη κατασκευή. Είναι γεμάτα τα μουσεία μας με τέτοιου είδους κατασκευές. Εμείς τι θα αφήσουμε για τα μουσεία του μέλλοντος? Μόνο καταστροφή. Καταστραμμένα είδη. Αυτό πρέπει πολύ να μας προβληματίζει όλους μας. Ότι δεν έχουμε να αφήσουμε τίποτα στις μελλοντικές γενιές. Εμείς οι πολιτισμένοι. Τίποτα. Ενώ όλοι οι παλιοί αφήναν πράγματα που είναι αθάνατα μέχρι σήμερα. Αγιασοφιές που δεν κατέρευσαν μέχρι σήμερα, είναι τα κτίρια έτοιμα. Πόσα χρόνια ζει το πετό που φτιάνει ο άνθρωπος? 100 χρόνια. βάλτε 200. Και τα 200 θα περάσουν γρήγορα. Η Αγία Σοφιά όμως παραμένει. Τα σπίτια που μένουμε θα γκρεμίσουν. Ήδη μένουμε όλοι σε πολυκατοικίες. Γιατί γκρεμίσαμε τα προηγούμενα σπίτια μας που είχαν χαλάσει ήδη. Ή με το πρόσχημα δεν μας εξυπηρετούσαν. Αυτό πραγματικά πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ, αγαπητοί μου αδελφοί. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία βάζει μέσα στο ευχολόγιο της αυτές τις ευχές. Και προχωρούμε λιγάκι παρακάτω στο ευχολόγιο. Ευθύς αμέσως υπάρχει στο μικρό ευχολόγιο η τάξης γινωμένη, η σχοράθια, η κήπους, η αμπελώνας, όταν συμβεί βλάπτεστε υποερπετών και άλλων ειδών. Τότε δεν υπήρχαν φυτοφάρμακα, βλέπετε. Δεν υπήρχαν δηλητήρια για να διώχνουν τα ερπετά ή τα πτηνά ή τα ερπετά ή οτιδήποτε άλλο πήγαινε στα χωράφια. Ο κόσμος ήλπιζε μόνον από την πρόνοια και τη χάρη του Θεού. Για να πέσει μία ακρίδα, ας πούμε, την ώρα που γίνεται ο καρπός. Πάει, τα εξαφανίζει όλα. Και υπάρχει ειδική ευχή που την είχα βρει έτσι παλιότερα του Αποστόλου Θωμά από την κάρα του που φυλάσσεται στην Πάτμο, ειδική ευχή για να φεύγουν οι ακρίδες. Διότι επενεύει ο Άγιος σταυματουργικά δια της προσκυνήσεως της θυμίας κάρας του, η οποία φυλάσσεται του Αποστόλου Θωμά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο και υπάρχει μία ευχή. Εδώ όμως θα δούμε υπάρχουν και ευχές για τα χωράφια του κήπου Σαμπελώνες όταν συμβεί βλάπτεστε υποερπετών και άλλων ειδών. Για να δούμε αυτές οι ευχές πώς διαβάζονται. Έχει κάποια κόκκινα γράμματα το ευχολόγιο μέσα και λέει «Χρή γίνεστε λειτουργία». «Χρή» σημαίνει πρέπει να τελεστεί Θεία Λειτουργία. «Και απ' την κανδύλα του Αγίου Τρίφωνος και να ανάψουμε την κανδύλα στην εικόνα του Αγίου Τρίφωνα ή του Αγίου Ευσταθίου ή του Αγίου Ιωλιανού του Λίβιος ή και αμφωτέρων». Όλων δηλαδή των Αγίων. Ειδικά αυτοί οι Άγιοι έχουν συνδεθεί στη συνείδηση του απλού λαού, ειδικά και πιο εξαιρετικά ο Άγιος Τρίφωνας, με τα χωράφια, με τους κήπους, με τα ζώα, έχουν μια ιδιαιτερότητα αυτοί οι Άγιοι στη συνείδηση του λαού, του πιστού λαού. Αφού αναφθεί η κανδύλα και μετά την Θεία Λειτουργία λαβών ο ιερεύς, έλεον εκ των κανδυλών, παίρνει λάδι από την κανδύλα και είδωρ των Αγίων Θεοφανίων. Προσέξτε, είναι πολλοί που λένε δεν κρατάμε τον αγιασμό των Αγίων Θεοφανίων. Πού το βρήκαμε? Εδώ όλα γράφονται μέσα στα βιβλία. Το φυλάμε γιατί μας χρειάζεται αυτός ο αγιασμός. Εις φυλακτήριον οίκον λέει η ευχή στις 6 και στις 5 που διαβάζουμε δύο φορές γίνεται ο μεγάλος αγιασμός όπως έχουμε αναλύσει, χρειάζεται να τον έχουμε. Και επιρένων σταυροειδώς των χωράφιων ή των αμπέλιων ή των κήπων λέγει τα σευχάς ταύτας και ακολουθούν οι ευχές. Δηλαδή βάζει και λάδι από τις κανδύλες των Αγίων αφού τελέσει ειδική διαλειτουργία. Δηλαδή τελέσει επί τούτο Θεία Λειτουργία αφού ανάψει και τα κανδύλια μετά παίρνει το λάδι από την κανδύλα των Αγίων, βάζει και μεγάλο αγιασμό και ραντίζει και με το λάδι της κανδύλας και με τον αγιασμό. Παράδοση της Εκκλησίας και αυτό μέσα στη ζωή μας. Του Κυρίου δε ηθόμεν, Κύριε ο Θεός ημών, ο εναρχή της δημιουργίας σου ποιήσας των ουρανών και την γη. Εσύ που με τη δημιουργία σου από την αρχή έπλασες τον ουρανό και την γη και των μεν ουρανών κατακοσμήσας δια των μεγάλων φωστήρων, εσύ που διακόσμησες, έτσι σαν ένας καλλιτέχνης είναι ο Θεός Δημιουργός και είναι πραγματικά ο μέγας καλλιτέχνης ο Θεός Δημιουργός μας, έβαλες τους φωστήρες. Ποιοι είναι οι φωστήρες? Ο ήλιος, η σελήνη, τα αστέρια, ώστε φαίνειν επί της γης, όλα να φαίνουν, να δίνουν φως στη γη. Και θαυμάζεστε δι' αυτόν, σε τον μόνον δημιουργόν και δεσπότην τη κτήσεως. Γιατί αυτό σε κάνει πραγματικά να σε θαυμάζει κανείς όταν βγαίνει, ας πούμε, σε ένα σκοτάδι, με μια αστροφεγιά, όταν πήγαμε στη Μαδαγασκάρη Και το βράδυ ταξιδεύαμε, επιστρέφαμε κάθε βράδυ από τις Ιεραποστολές, που δεν υπήρχε ηλεκτρικό φως καθόλου, τίποτα. Τα φώτα μόνο το αυτοκινήτου φέγγαν. Και έβγαινες έξω, και ήταν, είναι και στο νότιο ημισφαίριο, απλώνουμε τα χέρια, νομίζαμε θα πιάσουμε τα αστέρια. Ήταν τόσο κοντά αυτός ο ουρανός. Έτσι αισθανόμαστε και λέγαμε πώς είναι, φαινόταν οι νεφέλες. Φαινόταν όλο το στερέωμα του ουρανού, τρομερό θέαμα. Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Τα αισθανόμουν ότι θα τα πιάσω όλα αυτά τα αστέρια. Έτσι ακριβώς και θαυμάζαμε πραγματικά τη δημιουργία του Δεσπότου της κτήσεως. Την δε γην κατακοσμήσας χλώη και χόρτο και ποικιλία σπερμάτων σπορίμων κατά γένος και πάσιν άνθεση μορφώσας εις ευκοσμίαν και ευλογήσας αυτήν. Τι ωραία που λέει και την γη λέει την κατεσκόσμη με τη χλωρίδα, με τα χόρτα, με τα ποικίλα σπέρματα σπόριε, με τα ποικίλα κατά γένος. Υπάρχουν γένη μέσα στα φυτά, αυτό από εδώ, αυτό από εκεί. Τα χρώματα και όλα τα λουλούδια τα οποία τα έκανες να είναι και εύκοσμα, πολύ όμορφα τοποθετημένα. Πηγαίνεις, βλέπεις ένα δάσος και είναι γεμάτο με όμορφα ας πούμε κόκκινες παπαρούνες και βλέπεις ας πούμε ένα κόκκινο χαλί, βλέπεις ένα κίτρινο χαλί, τρομερό θέαμα. Λες πάντα εν σοφία επίσης, όχι μόνο για τη σοφία ότι η φύση μας δίδει την τροφή, αλλά και μας δίνει και πολύ ωραίο θέαμα που βλέπουμε. Αυτός και νυν δέσποτα επίβλεψον εξαγίου κατοικητηρίου σου, το σπίτι του Θεού είναι στον ουρανό, δηλαδή σύμφωνα με αυτήν την μορφή που δίνει ο υμνογράφος, να επιβλέψει λέει από τον ουρανό επί το κτήμα τούτο, σε αυτό ακριβώς το κτήμα που βρίσκεται εκείνη την ώρα ο ιερεύς, που είναι το χωράφι, ο κήπος, ο αμπελώνας, στο κτήμα αυτό και, να το, και ευλόγησον αυτό και διαφύλαξαν από πάσης φαρμακίας και επαηδείας και παντός κακού. Από κάθε τι το οποίο είναι βλαβερό γι' αυτό το κτήμα. Από κάθε κακό το οποίο δημιουργεί. Περιεργίας τε πονηράς. Το κακό μάτι, ο οφθαλμός, ο πονηρός που δημιουργεί, περνάει ας πούμε και λέει «Βρε μπράβο, τι ωραίο που το έφτιαξες», λέει ας πούμε «το χωράφι σου» και δεν βγάζει τίποτα μετά. Και λέει ο άνθρωπος τι έπαθα και τα λοιπά, τι συνέβη, το μάτι. Η πονηρία, η πονηρά περιέργεια και πανουργία ανθρώπων πονηρών, να το λέει και εδώ. Και εδώ σε αυτό προσφέρει καρπούς κατά καιρών πεπληρωμένος της ευλογίας σου. Όχι μόνο καρπό, αλλά να είναι πεπληρωμένος ο καρπός, να είναι γεμάτος. Τι να το κάνω να βγει το στάχι και να μην έχει μέσα ας πούμε το σιτάρι. Θέλω ένα ακριβώς ένα στάχι να είναι γεμάτο με τους καρπούς, πεπληρωμένο και παν θηρίων και ερπετών και πάσαν οργήν και νόσων επερχομένην βλαβερός αποδίωξαν εξ αυτού. Γιατί και κάποιο θηρίο να μπει μέσα μπορεί να τα πατήσει όλα, να τα χαλάσει. Και ερπετό και πάσαν οργήν και πάσαν νόσων, τα οποία να τα διώξει. Ότι υγείαστε και δεδόξετε το πάντι μου και μεγαλοπρέπεσον μας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εδώ θα σταματήσουμε και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Ο Θεός μαζί μας.
2: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρα.

0: Εμπειρία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
2: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
3: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πειραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως στη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Πληροφορίες 210-4118-646.
5: Το συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Χατζηγιώργης, ο Αθωνίτης. Κείμενα από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ο Γέρον Χατζηγιώργης ο Αθωνίτης, 1809-1886, που κυκλοφορεί από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης.

Από την Κωνσταντινούπολη, ο νεαρός Γαβρίλ, ο μετέπειτα Χατζηγιώργης, έφυγε το 1828 και μετά από λίγες ημέρες έφτασε το πλοίο στη Μονή Γρηγορίου. Βγήκε και ο Γαβρίλ και έπεσε στα πόδια του ηγουμένου λέγοντας «Η Παναγία με έφερε στο Άγιον Όρος» και έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια του. Ο ηγούμενος όμως και πάλι δεν ήθελε να τον πάρει στη Μονή. Απέφευγε ακόμη και να τον βλέπει. Αλλά οι πατέρες της Μονής έκαμψαν τον ηγούμενο και τον δέχθηκε. Του έδωσαν αμέσως το διακόνημα του παραμάγειρα και διακονούσε πρόθυμα και αγωνιζόταν φιλότιμα στα πνευματικά. Ήταν ακόμη αρχάριος όταν έτυχε και η πανήγυρη της Μονής του Αγίου Νικολάου. Λόγω της κακοκαιρίας όμως δεν μπόρεσαν να ψαρέψουν και οι πατέρες ήταν στεναχωρημένοι που δεν θα είχαν ψάρια για να φιλέψουν τους πανηγυριώτες. Αλλά ο Γαβρίλ δεν στενοχωρέθηκε γι' αυτό, γιατί θεωρούσε πολύ απλό για τον Άγιο Νικόλαο να τα οικονομήσει. Παρακάλεσε λοιπόν τον Άγιο Νικόλαο και πετάχτηκαν θαυματουργικώς στον αρσανά της Μονής αρκετά μεγάλα και καλά ψάρια την παραμονή της εορτής. Οι αδελφοί τα ανέβασαν στη Μονή με χαρά και τα ετοίμασαν δοξάζοντας τον Θεό. Μετά από αυτό το θείο γεγονός, ο Γαβρίλ έφυγε για Καυσοκαλύβια για να μην τον ευλαβούνται οι πατέρες της Μονής. Είχε παραμείνει στη Μονή Γρηγορίου περίπου 2 μήνες. Εκεί είχε μάθει ότι είναι ένας έμπειρος πνευματικός στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων, ο παπανεόφυτος Καραμανλής, συμπατριώτης του, μεγάλος βιαστής

και με πολύ χάρη Θεού. Πήγε λοιπόν και τον βρήκε στον Άγιο Γεώργιο στα Καυσοκαλύβια. Ο Παπανεόφυτος, μόλις είδε τον νεαρό Γαβριήλ, τον δέχθηκε με χαρά, γιατί έβλεπε τη χάρη του Θεού στο πρόσωπο του νέου ζωγραφισμένη. Επειδή όμως ήταν πολύς τουρκικός στρατός και στο Άγιον Όρος την εποχή εκείνη, λόγω της Επαναστάσεως 1821-1830, τον άφησε τον Γαβριήλ στη σπηλιά του Οσίου Νύφωνος, όπου ασκήτευε και ο ίδιος τον περισσότερο καιρό, για να προφυλάξει το νέο από τους βάρβαρους Τούρκους. Εκεί, στη σπηλιά, αγωνίστηκε σκληρά, με φιλότιμο, 4 χρόνια, χωρίς να βλέπει άνθρωπο εκτός από τον γέροντά του, που τον επισκεπτόταν και τον κοινωνούσε τα άχραντα μυστήρια.

Όταν πια είχε ηλικιωθεί, είχε ελαττωθεί κάπως και ο τουρκικός στρατός και επέστρεψε στη Σκήτη, κοντά στο γέροντά του, τον Παπανεόφυτο, στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου, όπου έμεναν κι άλλοι 9 παραδελφοί του. Ενώ ήταν ακόμη δόκιμος ο Γαβρίλ, όμως παρουσίαζε σημεία προχωρημένου μοναχού. Ήταν δηλαδή ασυρματιστής του Θεού. Κάποτε λοιπόν, ενώ προσευχόταν, άκουσε την φωνή του γέροντά του να του λέει «Καλογέρια μου, σώστε με». Έτρεξε αμέσως και το είπε στον μεγαλύτερο παραδελφό του. Αλλά εκείνος δυστυχώς τον μάλωσε. «Άντε πήγαινε πλανεμένε, κάνε τον κανόνα σου», την ατομική προσευχή, «που άκουσες τη φωνή του γέροντα». Έκανε υπακοή ο Γαβριήλ και πήγε στο κελί του. Μόλις όμως άρχισε την προσευχή του, ξανά άκουγε τον γέροντα πιο έντονα, με σπαρακτική φωνή να λέει «Καλογέρια μου, σώστε με! Βρίσκομαι κοντά στο σταυρό που είναι στο ζυγό, πριν την κερασιά, και κινδυνεύω. Βοηθήστε με!» Πηγαίνει πάλι ο Γαβριήλ στον παραδελφό και του λέει «Ο γέροντάς μας κινδυνεύει και βρίσκεται ψηλά στον σταυρό». Εκείνος όμως τον μάλωσε πιο πολύ αυτή τη φορά. «Τόσο πλανεμένος είσαι? Ακούς τη φωνή του γέροντα από το σταυρό?» Ήταν απόσταση 2 ώρες, με καλό καιρό. Τότε ο Γαβριήλ με πόνο τον παρακάλεσε. «Κάνε, πάτερ μου, ένα κομποσχήνι με σταυρούς και δώσε προσοχή και θα δεις». Μόλις λοιπόν άρχισε και εκείνος να κάνει 1-2 σταυρούς λέγοντας την ευχή, άκουσε την σπαρακτική φωνή του γέροντά τους. Αμέσως τύλιξαν βέργες με σχοινιά γύρω στα πόδια τους για να μην βουλιάζουν στα χιόνια και ξεκίνησαν. Έκαναν περίπου 1/2 μέρα για να ανεβούν στο σημείο που βρισκόταν ο γέροντας, γιατί είχε πολλά χιόνια. Αφού 1 μέτρο ήταν χαμηλά στα καυσοκαλύβια, πόσο μάλλον ψηλά στον σταυρό. Ο Παπανεόφυτος, όπως επέστρεφε από ταξίδι, χειμώνα και με κακοκαιρία, ανεβαίνοντας από την Αγία Άννα προς την Κερασιά, κοντά στον σταυρό, είχε πια αποκάμει από την κούραση. Και όπως ήταν πολύ το χιόνι, 1 μποϊ βούλιαζε και δεν μπορούσε πια να βγει. Όταν έφτασαν τα καλογέρια του, τον βρήκαν σχεδόν νεκρό, παραχωμένο στα χιόνια. Τον πήραν αμέσως, όπως ήταν ξυλιασμένος, και τον μετέφεραν καταρχάς στην Κερασιά για να συνέλθει. Αλλά αυτό που έσωσε τον γέροντα, μου λέει ο λογισμός, δεν ήταν η ζέστη και τα ζεστά που του προσέφεραν ανθρωπίνος, αλλά η θερμή προσευχή του Γαβριήλ. Αφού έγινε καλά ο Παπανεόφυτος, κατέβηκαν στα καυσοκαλύβια, στον Άγιο Γεώργιο, και μετά από λίγο εκάρι μοναχός ο Γαβριήλ εκεί, στην καλύβη τους, και μετονομάστηκε Γεώργιος. Και αργότερα, από το προσκύνημά του στους Αγίους Τόπους, πήρε το Χατζηγιώργης.

Επειδή είχε αυξηθεί η συνοδεία του Παπανεόφυτου στα Καυσοκαλύβια, ανέβηκαν στην Κερασιά για να έχουν και περισσότερη ησυχία. Καταρχάς παρέμειναν 4 χρόνια στο κελί των Αγίων Αποστόλων, μέχρι που ετοίμασαν το μεγάλο κελί του Αγίου Δημητρίου και Αγίου Μινά, όπου χωρούσε όλη η αδελφότητα. Εκεί στην Κερασιά, ο Παπανεόφυτος είχε δει όραμα και έβαλε το αυστηρό τυπικό της διαρκούς νηστείας και διαλείπτου προσευχής. Μετά άφησε τον πατέρα Γεώργιο, τον Χατζηγιώργη, για γέροντα το 1848 και εκείνος πήρε κελί στις Καριές, σε μονοπετρίτικο του Αγίου Νικολάου, για να διευκολύνονται οι προσκυνητές και να βοηθάει περισσότερες πονεμένες ψυχές, σαν χαρισματούχος πνευματικός που ήταν. Οι πατέρες της συνοδείας του, στην Κερασιά, ένιωθαν μεγάλη σιγουριά, πνευματική, και στον Χατζηγιώργη, γιατί είχε κάνει ο ίδιος υποτακτικός προηγουμένως και μπορούσε να καταλάβει τους υποτακτικούς. Χρησιμοποιούσε την κοπή του θελήματος με τον πατερικό τρόπο, με το πατερικό πνεύμα. Δηλαδή, να κόβει άλλοτε τον εγωισμό τον παιδικό και άλλοτε να φρενάρει τον ενθουσιασμό. Με άλλα λόγια, κλάδευε με διάκριση και δεν κουτσούρευε αδιάκριτα. Επειδή ο γέροντας είχε αγιότητα, τα καλογέρια του υποτάσσονταν από ευλάβεια και όχι από φόβο. Στον εαυτό του ήταν πολύ σκληρός και συνέχεια αύξανε την άσκησή του. Έλεγε ο γέροντας, «Όταν καταγίνεται κανείς με νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, εξαντλούνται οι σωματικές δυνάμεις και η σάρκα στενάζει και παραπονιέται στη δυσκολία και στον κόπο της ασκητικής ζωής. Τότε είναι που πρέπει να γίνει κανείς πιο προσεκτικός και στον πόλεμο των λογισμών, γιατί τότε έρχονται στη μνήμη οι ημέρες της κοσμικής ζωής. Για να μην εμποδιστεί στον δρόμο της σωτηρίας του και απολέσει την ψυχή του». Μετά από πολύχρονους τέτοιους αγώνες, επόμενο ήταν να εξαντληθεί, αλλά και να εξαϊλωθεί. Ενώ του πονούσαν τα πόδια από την ορθοστασία κατά την προσευχή και ιδίως τα γόνατα από τις πολλές γονικλησίες και γενικά όλο το κορμί του από την άσκηση, ο γέροντας συνέχιζε το αυστηρό του τυπικό και δεν έπαιρνε ποτέ φάρμακα. Έλεγε δε στους υποτακτικούς του και στους επισκέπτες, «Το καλύτερο φάρμακο είναι η συχνή μετάληψη των αχράντων του Χριστού μυστήριων. Η συχνή εξομολόγηση και η θεία μετάληψη είναι η σπουδαιότερη και απαραίτητη προϋπόθεση για την επίγεια πνευματική αγαλίαση και την ουράνια εφροσύνη». Και τους ανέφερε και το εξής παράδειγμα. Ένας ερημίτης ρώτησε τον διάβολο, «Ποια είναι τα πιο φοβερά πράγματα στη ζωή σας?» Απάντησε ο διάβολος, «Είναι φοβερά και ανυπόφορα για μας». «Ποια είναι αυτά?» ρώτησε ο γέροντας. «Να ποια είναι. Το μυστήριο του βαπτίσματος, με το οποίο χάνουμε εντελώς την εξουσία και το δικαίωμα επάνω σας. Ο Σταυρός, ο οποίος μας βασανίζει, μας διώχνει και μας αφανίζει, και ιδίως η κοινωνία». «Η κοινωνία», συνέχισε ο διάβολος, «είναι πιο φοβερή για μας από την γέννα του πυρός. Όχι μόνο δεν μπορούμε να πλησιάσουμε εκείνον που άξια έχει κοινωνήσει, αλλά φοβόμαστε και να τον αντικρίσουμε ακόμη. Αλλά όμως, όσο και αν αυτά είναι θανάσιμα για εμάς,
Εμείς ευγνωμονούμε τους ανθρώπους που, με τις απροσεξίες τους και τις αμαρτωλές συνήθειές τους, από μόνοι τους απομακρύνουν την ενέργεια των μυστηρίων από τον εαυτό τους. Και έτσι, μόνοι τους μας δίνουν το δικαίωμα να κυριεύσουμε τις καρδιές τους. Με τη διήγηση αυτή, ο Χατζηγιώργης έδινε να καταλάβουν πιο ζωντανά πόσο σπουδαία είναι στους χριστιανούς τα Άγια Μυστήρια.

Για τον εαυτό του δε, ο γέροντας, για να υπομένει με χαρά τους κόπους και τους πόνους της ασκήσεως για τη σωτηρία της ψυχής του, έφερνε πάντα στη μνήμη του το εξής περιστατικό που του είχε διηγηθεί ο γέροντάς του Παπανεόφυτος. Κάποτε ένας άρρωστος έχασε την υπομονή του και φώναζε προς τον Κύριο ζητώντας να τον απαλλάξει από τους φρικτούς πόνους. Του παρουσιάζεται τότε ένας άγγελος και του λέει: «Ο Πανάγαθος Θεός άκουσε την προσευχή σου και θα κάνει το αίτημά σου, με τον όρο όμως πως αντί ένα χρόνο ζωής με βάσανα στη γη, με τα οποία κάθε άνθρωπος σαν τον χρυσό στη φωτιά καθαρίζεται από την αμαρτία, θα δεχθείς να περάσεις 3 ώρες στην κόλαση. Επειδή η ψυχή σου χρειάζεται να καθαριστεί με την δοκιμασία της αρρώστιας, θα έπρεπε να υποστείς την ασθένεια άλλον ένα χρόνο. Αυτό σου φαίνεται δύσκολο. Σκέψου όμως τι θα πει κόλαση, όπου πηγαίνουν όλοι οι αμαρτωλοί. Γι' αυτό δοκίμασε, αν θέλεις, μόνο για 3 ώρες και μετά, με τις προσευχές της Αγίας Εκκλησίας, θα σωθείς». Ο άρρωστος σκέφτηκε: «Ένας χρόνος βάσανα στη γη είναι πολύ μακρύς. Καλύτερα να κάνω υπομονή 3 ώρες παρά 1 χρόνο». «Συμφωνώ για 3 ώρες στην κόλαση», είπε στον άγγελο. Ο άγγελος τότε πήρε απαλά στα χέρια του την ψυχή του, την άφησε στην κόλαση και απομακρύνθηκε λέγοντας: «Μετά 3 ώρες θα επιστρέψω». Το πατωτινό σκοτάδι που κυριαρχούσε εκεί, το στρίμωγμα, οι φωνές των κολασμένων που έφταναν στα αυτιά του και η άγρια όψη τους, όλα αυτά προξενούσαν στο δυστυχισμένο φοβερό τρόμο και λύπη. Παντού έβλεπε και άκουγε βάσανα, πουθενά φωνή χαράς στην απέραντη άβυσο της κολάσεως. Μόνον τα φλογισμένα μάτια των δαιμόνων φαίνονταν μες στο σκοτάδι, έτοιμα να τον σπαράξουν. Άρχισε να τρέμει ο ταλέπορος και να φωνάζει, αλλά στις φωνές και τις κραυγές του απαντούσε μόνο η άβυσσος. Του φαινόταν πως ολόκληροι αιώνες βάσανα είχαν περάσει και από στιγμή σε στιγμή περίμενε να έρθει προς αυτόν ο άγγελος. Αλλά αυτό δεν γινόταν. Τελικά, απελπισμένος πως δεν θα έβλεπε ποτέ τον παράδεισο, άρχισε να βογκά και να κλαίει, αλλά κανείς δεν νοιαζόταν γι' αυτό. Οι αμαρτωλοί στην κόλαση σκέφτονταν μόνο τον εαυτό τους και χαίρονταν οι δαίμονες για τα βάσανά τους. Αλλά να, που η γλυκιά λάμψη του αγγέλου φάνηκε στην άβυσσο. Με παραδεισένιο χαμόγελο στάθηκε ο άγγελος πάνω από τον βασανισμένο και τον ρώτησε: «Πώς είσαι, ο άνθρωπε?» «Δεν πίστευα ότι και στους αγγέλους μπορούσε να υπάρχει ψεύδος», ψιθύρισε με σβησμένη φωνή ο βασανισμένος. «Τι θα πει αυτό?» ρώτησε ο άγγελος. «Πώς τι θα πει?» συνέχισε ο ταλέπορος. «Υποσχέθηκες να με πάρεις από εδώ μετά από 3 ώρες και από τότε χρόνια, ολόκληροι αιώνες μου φαίνεται πως πέρασαν με αφόρητα βάσανα». «Ευλογημένε, τι χρόνια, τι αιώνες?» είπε έκπληκτος ο άγγελος. «Μόνο 1 ώρα έχει περάσει από τότε που έφυγα και πρέπει να μείνεις εδώ ακόμη 2 ώρες. Πώς 2 ώρες? Οχ, δεν μπορώ να βαστάξω. Δεν έχω δύναμη. Αν είναι δυνατόν και αν είναι θέλημα Κυρίου, σε οικετεύω. Πάρε με από εδώ. Καλύτερα στη γη να υποφέρω χρόνια
μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Μόνο βγάλε με από την κόλαση. Λυπήσουμε. Φώναξε βογκώντας ο βασανισμένος, υψώνοντας τα χέρια προς τον άγγελο. «Καλά», απάντησε ο άγγελος. «Ο καλός Θεός, σαν φιλόστοργος πατέρας, θα σε ελέησει». Με αυτά τα λόγια, ανοίγει τα μάτια του και βλέπει πως, όπως και πριν, βρισκόταν στο κρεβάτι της αρρώστιας. Με τέτοιους λοιπόν λογισμούς, ο γέροντας έκανε όλες του τις αισθήσεις να είναι νεκρωμένες, γιατί το ενδιαφέρον της σωτηρίας της ψυχής ταπεινώνει το σώμα και νεκρώνει τα πάθη. Μετά από τέτοια υπερφυσική άσκηση που έκανε ο γέροντας και από τέτοια υπομονή και καρτερία που έδειχνε στους φρικτούς πόνους και από τέτοιους ταπεινούς λογισμούς που έφερνε, ώστε να πιστεύει ότι ήταν πολύ αμαρτωλός και έπρεπε να καθαριστεί η ψυχή του με τους πόνους των ασθενειών, ενώ ήταν αγιασμένος, εκ κοιλίας μητρός, επόμενο ήταν να του δοθεί άφθονη η χάρη του Θεού και να μην αρρωσταίνει ποτέ σε όλη του τη ζωή.

0: το συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Χατζηγιώργης, ο Αθωνίτης. Κείμενα από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ο Γέρον Χατζηγιώργης, ο Αθωνίτης, 1809-1886, που κυκλοφορεί από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης.
1: Ώρα Ελλάδος, 9.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Γεωφως. Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
6: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
6: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
6: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
8: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
9: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
8: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
9: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
8: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
7: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η τιμία χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη τίθεται σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός έως στις 23 Μαΐου, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026, που πραγματοποιούνται με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Ισαποστόλων και Βασιλέων έως στις 14 Ιουνίου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στο ναό θα τεθεί σε προσκύνηση και η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητροπολή Πατρών από τις 23 έως τις 29 Μαΐου. Αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη και θα ακολουθήσει ομιλία για τον Άγιο Βυσσαρίων τον Αγαθονίτη από τον πατέρα Βασίλειο Πόπη και τον πατέρα Νικόλαο Ζαχαρόπουλο. Εξ αφορμής της ελεύσεως της τιμίας χειρός του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη, εγκάμου και υπερπολιτέκνου ιερέως, την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση τιμής για την ιερατική οικογένεια, της οποίας εφ' ο Άγιος Δημήτριος τίθεται έφορος και προστάτης, και η μνήμη του τιμάται στις 29 Ιανουαρίου. Θα προηγηθεί η τέλεση του μεγάλου σπερινού χωροστατούντος ο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και στη συνέχεια θα τιμηθούν για την προσφορά τους οι πρωτοπρεσβείοι Βασίλειος Τσιμούρης και Ιωάννης Ρισάνος, κληρικοί αμφότεροι της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Βραδινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα επί τη εορτή του Αγίου Παυσικάκου του Αναργύρου Ιατρού. Εορτάζει αύριο επί τη μνήμη της Αγίας Λυκερίας ο Φερόνιμος Ιερός Ναός που βρίσκεται στο Γαλάτσι. Απόψε στις 10 θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνή, αύριο το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Αρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου αύριο στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Πανηγυρίζει αύριο και την Πέμπτη ο Ιερός Ναός Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου, αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στις 10 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες του Εσπερινού και της Θείας Λειτουργίας θα μεταδοθούν απευθείας από την Πυραϊκή Εκκλησία. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός την Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα. Τι σημαίνει η Ανάσταση, τελικά την πιστεύουμε, είναι το θέμα της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο Πατήρ Θεμιστόκλης Χριστοδούλου στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων και Αγίου Βασιλείου Παραλίας Καλυβίων την Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη. Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πυραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πυραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πυραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Θέματα πνευματικής ζωής. Με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.

Η ετοιμασία λοιπόν, η οργάνωση της δεύτερης αποστολικής περιοδίας, όπως έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, ξεκίνησε από ένα, όχι δεν έγινε αφορμή, αλλά χωρίστηκαν ουσιαστικά οι δρόμοι ανάμεσα στα μεγάλα και τα σημαντικά πρόσωπα τα οποία ουσιαστικά είχαν φτιάξει την πρώτη αποστολική, και αυτά ήταν ο Παύλος και ο Βαρνάβας. Αυτοί οι δύο λοιπόν είχαν εργαστεί και εξαιτίας του Ιωάννη Μάρκου, του ανιψιού του Βαρνάβα, έχουμε μιλήσει γι' αυτό, συγκρούστηκαν ο Απόστολος Παύλος με τον Βαρνάβα έως παροξισμού. Δεν ξέρουμε τι περιέλαμβανε αυτός ο παροξισμός, εντάξει δεν θα χτυπηθήκανε κιόλας, αλλά σίγουρα αυξήθηκαν οι τόνοι κτλ. Και έχουμε πει και πάλι με πάρα πολύ διάκριση ότι η πράξη των Αποστόλων, έργο του Ευαγγελιστού Λουκά, περιγράφουν αυτά τα γεγονότα, δεν τα σβήνουν, για να μην νομίζουμε ότι η διήγηση για τις πράξεις του Αποστόλου Παύλου είχε να κάνει με μια διήγηση και ένα αφήγημα ενός υπερτέλειου ανθρώπου, σχεδόν κάτι σαν το Θεό δηλαδή, που δεν έκανε στη ζωή του κανένα λάθος και δεν πέρασε από κανένα παράπτωμα. Είχε να κάνει με κανονικούς ανθρώπους που σκέφτονταν κάποτε ανθρώπινα, κάποτε και πιο ανθρώπινα από όλους εμάς τους υπόλοιπους που βασανιζόμαστε. Τα έχουμε πει για τον πρώτο καυγά, ο οποίος έγινε και ξέσπασε μέσα στις τάξεις των πρώτων χριστιανών. Ο τσακωμός ήταν για το φαγητό. Ποιος θα φάει πρώτος? Ακούγεται πολύ μικροπρεπές από ανθρώπους που γνώρισαν τον Χριστό να τσακώνονται για το τραπέζι. Αλλά έτσι, αδερφοί μου, είναι η ανθρώπινη φύση. Πρέπει να συμφιλειωθούμε με αυτό. Εμείς καμιά φορά που είμαστε αυστηροί με τους ανθρώπους και περιμένουμε από τους ανθρώπους ότι δεν μπορεί η συμπεριφορά τους να είναι τέλος πάντων σαν να μην γνώρισαν τον Χριστό, πρέπει να όχι να μας αρέσει, όχι να συμφιλειωθούμε με τον εαυτό μας, να είμαστε αυστηροί, αλλά να είμαστε επιοικείς με τους άλλους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και οι πράξεις των Αποστόλων μας το θυμίζουν αυτό. Τσακώθηκαν λοιπόν και τότε ο Απόστολος Παύλος παίρνει άλλη απόφαση, έχει εκπονήσει ήδη το έργο των περιοδιών του και ο Βαρνάβας θα φύγει, θα ταξιδέψει για την Κύπρο όπου θα στερεώσει την εκκλησία, στο τέλος θα τα ξαναβρούν. Στα Λύστρα ήταν ένας μαθητής χριστιανός, υποτακτικός, ένας αγαπημένος υποτακτικός του Παύλου, Τιμόθεος, το όνομά του ελληνική καταγωγή, με ελληνική καταγωγή που σημαίνει αυτός που τιμάει το Θεό. Ο πατέρας του είναι Έλληνας και η μητέρα του είναι Ιουδαία πιστή. Ο πατέρας του ήταν Έλληνας εθνικός και ο Τιμόθεος για τούτο ήταν απερίτμητος. Δηλαδή δεν μπήκε στη διαδικασία να περιτμηθεί. Δεν είχε, ήταν προφανώς ο πατέρας του ισχυρή προσωπικότητα και δεν τον άφησε να περιτμηθεί. Αλλά ο πατέρας του, παρότι ο πατέρας του ήταν εθνικός, του μετέδωσε την ευσέβεια εσωτερικά και ουσιαστικά. Ο Τιμόθεος εμαρτυρεί το υπό των εν Λύστρης και εικονίων αδελφών. Δηλαδή οι αδελφοί και οι χριστιανοί είχαν τον Τιμόθεο σε πάρα πολύ μεγάλη υπόλοιψη και έδιναν καλή μαρτυρία για αυτόν. Μιλούσαν για την πίστη και την αρετή του. Και όχι μόνο στα Λύστρα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του εικονίου. Τώρα, η πίστη και η αρετή του Τιμόθεου ακτινοβολούσαν σε αρκετά μεγάλη απόσταση. Λόγω δε της καλής μαρτυρίας, θα το λέγαμε στην πνευματική ζωή, της αγιότητας του βίου του, ήταν κατάλληλος να γίνει κήρυκας και επίσκοπος. Αλλά οι Ιουδαίοι στους οποίους θα αναφερόταν ο Τιμόθεος ήξεραν καλά ότι ο πατέρας του Τιμόθεου ήταν Έλληνας. Ως εκ τούτου ο Τιμόθεος ήταν για τούτο απερίτμητος. Δεν είχε δηλαδή περιτμηθεί. Η έλλειψη περιτομής ήταν για τους Ιουδαίους κάτι αδιαπραγμάτευτο. Δηλαδή, μάλλον η περιτομή αυτή καθ' αυτή και βέβαια αντίστοιχα η έλλειψή της ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να το διαπραγματευτούν. Δηλαδή, όλα ναι, αλλά αυτό όχι. Ήταν ένα πράγμα το οποίο ουσιαστικά διαφοροποιούσε τους μεν από τους δε. Και παρότι υπάρχει πρώτη Αποστολική Σύνοδος η οποία θεσπίζει ότι τους δεχόμεθα τους εθνικούς χωρίς περιτομή και ότι δεν θα έπρεπε οι Ιουδαίοι να σκανδαλίζονται γι' αυτόν γιατί έχουν άλλη καταγωγή και άλλο ξεκίνημα και τους δεχόμεθα μέσα στην Εκκλησία και στο σώμα του Χριστού ως έχουν, έχει υπάρξει δηλαδή απάντηση. Παρόλα αυτά οι Ιουδαίοι, επειδή δεν λειτουργούμε οι άνθρωποι με κουμπάκια, το πατάμε το κουμπί και λέμε ναι, το πατάμε το κουμπί και θέλει πάρα πολύ χρόνο αυτό το πράγμα. Οι Ιουδαίοι λοιπόν δεν θα ανέχονταν ποτέ, θα το πούμε στην καθημερινότητα μας, εις τον αιώνα, ούτε σε αυτή τη ζωή ούτε ποτέ. Δεν θα δεχόταν ποτέ ένα απερίτμητο κήρυκα και μάλιστα
έναν ο οποίος ήταν μεν απερίτμητος, αλλά η μητέρα του ήταν Ιουδαία. Γι' αυτό και αυτή την περίοδο ο Παύλος προβαίνει σε μια παράδοξη ενέργεια. Σήμερα δεν είναι πολύ εύκολο να ερμηνευτεί, για εκείνες όμως τις εποχές είναι σημαντικό ότι πρέπει να καταλάβουμε τη χρησιμότητά της. Ενώ ήταν πάρα πολύ, ο ίδιος ήταν πολέμιος, πρόδρομος ουσιαστικά, πρώτος πρόδρομος αυτής της διδασκαλίας και πολέμιος αυτής της διδασκαλίας των Ιουδαϊζόντων, ότι χρειαζόταν περιτομή για να εισέλθει κάποιος στην Εκκλησία και ότι η σωτηρία χρειάζεται αυτό, και ενώ ο ίδιος είναι η αιτία όπου η Αποστολική Σύνοδος απεφάνθη έτσι, εν τούτης παραλαμβάνει τον Τιμόθεο και τον περιτέμνει ο ίδιος με τα χέρια του.

Είναι μια πράξη που σήμερα δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να ερμηνευτεί. Θα έλεγε κάποιος, ας πούμε, ασυνέπεια του Παύλου. Τι μας λέει, τι μας ξεσηκώνει από εδώ και από την άλλη κρατά. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Αν τα κρίνεις τα πράγματα πολύ κοντά στα ιστορικά γεγονότα, μπορείς να έχεις μια άποψη. Γι' αυτό θα σας έλεγα γενικότερα, όταν συμβαίνουν στη ζωή μας πράγματα πολλά, μην βιάζεστε να παίρνετε θέση. Μην μπαίνετε και γίνεστε, μην επιτρέπετε δηλαδή στον εαυτό σας να γίνετε ουρά κανενός. Καθίστε λίγο μακριά, προσευχηθείτε, συγκροτήστε λίγο τον εαυτό σας, γιατί τα πλήθη, ξέρετε, οι γνώμες των ανθρώπων έχουν πολλές αλλαγές και πολλές μεταστροφές. Η κορυφαία μεταστροφή και αλλαγή είναι αυτή που ακούστηκε εκεί μέσα στην αυλή της Ιερουσαλήμ και είχε διαφορά 4 ημερών, ίσως και κάτι λιγότερο. Από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη, το ίδιο πλήθος τη μια στιγμή είπε «Ευλογημένος ο ερχόμενος» και το ίδιο πλήθος σήκωνε απειλητικά τις γροθιές του και απαιτούσε από τον Πιλάτο να τον σταυρώσει. Επομένως, μην μπαίνετε στη διαδικασία να γινόσαστε και να γινόμαστε ουρά κανενός. Και αυτό γιατί το πολύτιμο δώρο της ελευθερίας που μας το έδωσε ο Θεός δεν μπορούμε να το χαρίζουμε σε κανέναν άνθρωπο. Έτσι, θέλει ησυχία, πολύ ταπείνωση και πολύ πολύ προσευχή, σύνεση. Και να γνωρίζετε κάτι, ότι στην εποχή μας μιλάμε όλοι και μιλάμε και πολύ. Δεν ξέρω ποιος ακούει. Αν δείτε πολλές φορές τους ανθρώπους, δεν ακούμε τι λέει ο άλλος. Πολλές φορές οι άνθρωποι όταν λέμε να κάνουμε διάλογο, περίφημος διάλογος, από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και λέει να κάνουμε διάλογο. Κανένας διάλογος. Ο καθένας λέει αυτό και ο άλλος λέει το άλλο. Διάλογος είναι κάπου, βρε παιδί μου, να συναντηθούμε. Κάπου να πούμε ότι τούτη εδώ η πέτρα είναι πέτρα. Όχι, τίποτα. Αυτός ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα, να ξέρετε ότι κουβαλάει πρώτιστος εγωισμό. Μέσα στην πνευματική ζωή όμως πρέπει να μάθουμε να ακούμε. Να ακούμε πρώτα. Και να ακούμε και να υπακούμε στα πνευματικά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να ακούμε. Το να μιλάς είναι εύκολο. Το να απαιτείς επίσης είναι ευκολότερο. Το να ακούς όμως και να καταλαβαίνεις τι θέλει να σου πει ο άλλος, ακόμα και με τη σιωπή του κάποτε κάποτε, αυτό είναι χάρισμα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, και ξαναγυρίζουμε πάλι στο θέμα μας, ότι ο Παύλος σίγουρα κάνει κάτι το οποίο δείχνει μια συνέπεια, δείχνει κάτι το οποίο δεν ακολούθησε ο ίδιος, ενώ ο ίδιος δηλαδή έδωσε πάρα πολύ κόπο, έκανε πάρα πολύ κόπο να καθιερωθεί στην Εκκλησία αυτή η πράξη, εδώ κάνει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, εδώ ο Παύλος, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας και δύο ο Ιερός Χρυσόστομος, δείχνει ακριβώς το μέγεθος ενός πολύ μεγάλου και διακριτικού πνευματικού πατέρα. Ενός πατέρα ο οποίος γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση. Ξέρετε, γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία έχουμε το πνευματικό μας, ο καθένας έχει το δικό του πνευματικό, ο οποίος ανάλογα με την ιστορία που έχει ο καθένας μας, με την ιδιοσυγκρασία, με τη συμπεριφορά του, με την αντοχή του αν θέλετε, ακούγοντας τον ο πνευματικός και βλέποντας ποιον έχει μπροστά του, δίνει τα κατάλληλα φάρμακα που του χρειάζονται. Ο γιατρός δεν είναι ένα μηχάνημα, να το κάνουμε και σημερινό, τεχνητή νοημοσύνη, που του βάζεις πληροφορίες και το πατάς εκεί πέρα ένα κουμπί και σου βγάζει την απάντηση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καλλιεργημένος ο ίδιος και καλλιεργώντας την πνευματική ζωή στον εαυτό του, προσπαθεί αυτά που ακούει να τα βοηθήσει όπου χρήζουν βοηθείας, να φωτίσει τους δρόμους όπου πρέπει να φωτιστούν, να αποτρέψει, να σταματήσει, κάποτε ελεγκτικά να δώσει και κανένα φάρμακο κάπως καυστικό που δεν θα αρέσει σίγουρα στον εξομολογούμενο, αλλά μπορεί να είναι για τη σωτηρία του. Ας πούμε, σε ποιον αρέσει, θυμάστε ότι όλα τα φάρμακα που παίρναμε μικρή, σε κανέναν δεν άρεσε. Γι' αυτό με τον καιρό τα κάνανε κάτι φράουλες, κάτι πορτοκάλια κτλ. Αλλά τι να το θες, τι το θες, η αντιβίωση είναι αντιβίωση, αγαπητέ μου. Πώς να το κάνουμε, ό,τι σαν πορτοκάλια και να τη λήξαν τη γεύση, σε κανέναν δεν αρέσει το φάρμακο. Έτσι κάνει και ο πνευματικός. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός ήταν πάρα πολύ υπομονετικός άνθρωπος και περάσει τόσο πολλά στη ζωή του και αγάπησε τόσο φοβερά το μαρτύριο. Για ένα λόγο όμως πεταγόταν πάνω, σαν να του πατούσε, ας πούμε, το πόδι. Πεταγόταν πάνω και δεν μπορούσε να το σηκώσει και μάλωνε τους μαθητές του και τους καθηγητές. Όταν ερχόταν μέσα στο ιατρείο ή μέσα στο χειρουργείο ακόμα και διηγούνται προσωπικές ιστορίες και του λέγανε «Έχω ένα περιστατικό». Και τους έλεγε «Δεν είναι περιστατικό,
είναι ένας άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος με συγκεκριμένες ανάγκες και συγκεκριμένη ιστορία. Αυτό το λέω γιατί ένας γιατρός, όταν πας σε έναν γιατρό, σε έναν ας πούμε άνθρωπο ο οποίος κοιτάζει ορθοπαιδικό, δεν λέει ο ορθοπαιδικός, εγώ παιδιά με μόνο με πόδια ασχολούμαι. Μα του λες, δεν πονάει το πόδι, πονάει το χέρι, με το πόδι, πήγαινε χτύπα το πόδι σου και έλα να τα πεις, εγώ μόνο με πόδια ασχολούμαι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο γιατρός απασχολείται και ασχολείται μάλλον με τις ασθένειες ενός εκάστου και δίνει στον καθένα τα κατάλληλα φάρμακα. Να σας πω, γι' αυτό και κάνω μια μικρή παρένθεση, είναι σημαντικό όταν φεύγετε από τους πνευματικούς σας, δεν είναι πάρα πολύ καλό και να σας το λέω έτσι από λόγους αυτά, μην λέτε στους άλλους τι σας είπε ο πνευματικός να κάνετε, μου είπε να μην κάνω αυτό, μου είπε να κάνω αυτό, γιατί ο άλλος που του λέτε αυτό που σας είπε ο πνευματικός δεν του έχετε πει τι έχετε πει εσείς στον πνευματικό. Εγώ άκουσα από κάποιον άλλον ότι η τάδε λέει μου είπε ότι ο πατήρ Εφραίμ της είπε να μην ξανανιστέψει ποτέ. Λέω, εγώ της είπα τέτοιο πράγμα, να μην ξανανιστέψει ποτέ. Τέλος πάντων, πώς ήρθε η συζήτηση κάποια φορά στην εξομολόγηση και να σας ρωτήσω κάτι, νηστεύετε? Όχι, μου λέει, μου έχετε πει να μην νηστεύω. Πότε σας το έχω πει να μην νηστεύετε? Μου λέει, ήταν η περίοδος που ήμουν πάρα πολύ άρρωστη και κόντευα, μου λέει, να πεθάνω. Και τι σας είπα τώρα? Τι σας είπα? Τώρα εσύ δεν πρέπει να νηστέψεις. Λέω, το τώρα το έχουμε βάλει στην άκρη ή το έχουμε κάνει ότι το τώρα είναι μέχρι να φύγουμε από την άλλη ζωή? Πώς τη λέτε αυτή την απάντηση, λέω? Γιατί τη λέτε? Και πολύ περισσότερο, γιατί χρησιμοποιούμε αυτό το φάρμακο για όλους? Άλλος έχει αντοχή να νηστέψει, άλλος μπορεί και άλλος δεν μπορεί. Γι' αυτό είναι και ο πνευματικός. Γι' αυτό και δεν έχουμε ένα βιβλίο που ανοίγουμε στο ψι που λέει ψέμα στο λίμα και λέει τι λέει, 5 ξηροφαγίες, 5 μετάνοιες, 10 χαμακητίες, συγχωρημένο το αμάρτημα. Δεν πάει έτσι. Μπορείς να πεις το ίδιο αμάρτημα σε έναν πνευματικό σχεδόν σαν να είσαι υπερήφανος που το έκανες και ο πνευματικός σου βάλει κανόνα. Και να πεις κάτι το οποίο να είναι μεγαλύτερη σημασία, αλλά με συντριβή, και ο πνευματικός να έχει πληροφορηθεί από το Θεό ότι αυτός ο άνθρωπος να κοινωνήσει αύριο. Αυτό είναι στο χέρι του πνευματικού και στην ευθύνη του. Το λέω λοιπόν για να προσέχουμε πάρα πολύ καλά πώς χειριζόμαστε τις περίφημες συμβουλές του πνευματικού. Το λέω καμιά φορά στους ανθρώπους. Εσείς λέτε, λέω, ότι λέει ο πνευματικός. Θέλετε και ο πνευματικός να πει στους άλλους τι του είπατε? Να αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν πάει έτσι. Δεν είναι η άποψη έτσι οριζόντια, δεν αφορά σε όλους τους ανθρώπους. Κάθε ένας έχει την ανάγκη του και αυτό που του χρειάζεται. Κάτι τέτοιο λοιπόν με πολλή διάκριση κάνει ο Άγιος Παύλος για τον Απόστολο Τιμόθεο. Τις προάλλες ήρθε μια κυρία και μου πήγε το 15 Αύγουστο, μου λέει, νηστεύω όλες τις γιορτές της Εκκλησίας αλλά με το 15 Αύγουστο δεν μπορώ. Γιατί, της λέω? Μου λέει, να, μου λέει, γιατί πάμε, μου λέει, είναι η περίοδος των διακοπών και τρώμε και δεν μπορώ να κρατηθώ και μου λένε και αυτά και γίνονται καυγάδες κτλ. Λέω, παραμονή τουλάχιστον, μου λέει, εντάξει, παραμονή αυτή. Λέω, άκου τι θα κάνεις. Αλλά δεν δίνω συμβουλή σε όλους, γιατί τους πνευματικούς σας ούτε αφορά σε όλους να αρχίσετε να τρώτε το 15 Αύγουστο. Αλλά το λέω, ας πούμε, και ξέρεις τι να κάνεις, λέω. Φύλαξε, ας πούμε, άλλους καιρούς, μέρες που τρώμε. Φύλαξε μια μέρα και κάνε λογαριασμό όλο το χρόνο για το 15 Αύγουστο. Ας πούμε, αυτή είναι για την 1η Αυγούστου, την έχω νηστέψει. Αυτή είναι για τη 2η Αυγούστου, την έχω νηστέψει. Θα μου πεις, ο Θεός κρατάει τέτοιους λογαριασμούς? Όχι. Ο Θεός ούτε αυξάνεται η δόξα του άμα νηστέψουμε, ούτε μειώνεται η δόξα του άμα δεν νηστέψουμε. Εμείς έχουμε ανάγκη από πνευματικούς λογαριασμούς, σειρά και πειθαρχία. Να, ένας μικρός τρόπος, τι να πω κι εγώ, κάτι να μάθουμε. Κάπως, ας πούμε, να νηστεύσει. Μη μου λέει ο άλλος, νηστεύω, λέει, αλλά βάζουμε, λέει, καλαμποκέλαιο, σπορέλαιο κτλ. Λέω, με το σπορέλαιο τρώνε και οι άλλοι μέσα στο σπίτι? Μου λέει, τρώνε. Φτιάξε σπορέλαιο. Μην εξαντλείτε, αν θέλετε, ολόκληρη την πνευματικότητα σε έναν τρόπο χριστιανικής αδιακρισίας. Δηλαδή, χειρίζεστε τα ωραία πράγματα κι εσείς κι εγώ με αδιάκριτο τρόπο, με σκληρό τρόπο, που κόβει περισσότερο παρά φροντίζει. Παρά, δηλαδή, μπαίνει στη διαδικασία να σταματά το τραύμα.

Του το καθαρίσαμε. Ας το μαζέψουμε λοιπόν, ας δουλέψουμε τον τρόπο, ας αποκτήσουμε διάκριση. Αν δεν έχουμε, να συμβουλευτούμε τον πνευματικό και να ξέρετε, εκείνη τη στιγμή που εμείς θα ταπεινώσουμε τον εαυτό μας, ελκύουμε τη χάρη του Θεού, εμπνέεται ο άνθρωπος από καλά πράγματα και με τη συμβουλή του πνευματικού γίνονται θαύματα. Να το ξέρετε. Αλλά τις φορές που πάμε έτσι, βούρε έτσι κτλ., θεωρώντας ότι κάνουμε κάτι καλό, επιτρέπει ο Θεός, παίρνει τη χάρη του και τα κάνουμε όλα χάλια. Πολύ χάλια. Ενώ δεν τα πηγαίναμε, δεν θέλαμε να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί φταίει αυτός ο υπερφύαλος εγωισμός. Κάνει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αυτό και περιτέμνει τον Τιμόθεο. Όχι γιατί θεωρούσε την περιτομή πάντοτε απαραίτητη για σωτηρία, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε εξαντλήσει, αλλά διότι ήθελε να διευκολύνει τους Ιουδαίους στην προσέλευσή τους στην πίστη. Φανταστείτε αν τον έβαζε επίσκοπο σε ένα τέτοιο σύνολο ανθρώπων, οι άνθρωποι που μπαίνανε στην εκκλησία από τους Ιουδαίους που είχαν ήδη περιτιμηθεί, θα έλεγαν «Μα ο ποιμένες μας δεν έχει περιτιμηθεί, ήταν πρότυπο για αυτούς». Επομένως έπρεπε να περιτιμηθεί τουλάχιστον στο σύνολο που αφορούσε η παρουσία του Τιμοθέου και να πάει παρακάτω. Η ενέργεια του Αποστόλου βέβαια, όταν απομακρυνθούμε από τα γεγονότα την εκτιμάμε, είναι επίσης σύμφωνα με την αρχή του να κάνει κάθε πράγμα που δεν είναι αμαρτία για να κερδίσει ανθρώπους για τον Κύριο. Γράφει ο Παύλος, «Ελεύθερος ον εκ πάντων, πάσιν εμ' αυτόν εδούλωσα, ή να τους πλείω να σκερδίσω». Και γράφει, «Και εγενόμην της Ιουδαίης ως Ιουδαίος, ή να Ιουδαίους κερδίσω, της υπονόμων ως υπονόμων, ή να τους υπονόμων κερδίσω, της ανόμης ως άνομος, μείον άνομος Θεό, αλένομος Χριστό, ή να κερδίσω ανόμος. Εγενόμην της ασθενέσιν ως ασθενής, ή να τους ασθενείς κερδίσω. Τη σπάση, μεγάλη κουβέντα, τη σπάση γέγονα τα πάντα, είναι πάντας την ας σώσω». Η αίσθηση του Αποστόλου Παύλου ήταν ότι έπρεπε να γίνω αυτό που ο καθένας χρειαζόταν. Το να κάθομαι και να περιμένω κάποιος να με βρει ήταν κάτι το οποίο για τον Παύλο ήταν αδιανόητο. Θα έπρεπε ο ίδιος να μπει στη διαδικασία της καθημερινότητας των ανθρώπων και να τους βρει εκεί που ήσαν. Η περίπτωση του Τιμοθέου που ήταν γιος Ιουδαίας και περιτμήθηκε για να κηρύξει τον Χριστό ήταν μια ειδική περίπτωση. Η περίπτωση αυτή δεν έπρεπε να χρησιμεύσει σαν προηγούμενο και ο Παύλος το πάλεψε γι' αυτό ώστε η περιτομή να θεωρηθεί αναγκαία για τη σωτηρία. Γι' αυτό και ο Παύλος, ο Σίλας και ο Τιμόθεος καθώς πέρναγαν τις πόλεις δίδασκαν τους πιστούς να τις τηρούν κατά γράμμα τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί από την Αποστολική Σύνοδο στα Ιεροσόλυμα. Η συνετή αυτή ενέργεια του Παύλου, παρότι είχε ένα πείραμα μέσα, είχε κάπως ένα βαθμό επικινδυνότητα σήμερα θα λέγαμε, ωστόσο έφερε σπουδαία αποτέλεσματα. Γιατί ο Παύλος έβλεπε μπροστά. Ήταν άνθρωπος πολύ μεγάλων οριζόντων. Δεν ήταν αυτό που έβλεπε τώρα, ήταν αυτό που έβλεπε μετά. Έπρεπε, καταλάβαινε ότι για να έχουμε ένα μεγάλο πλήθος πρέπει να έχουμε έναν άνθρωπο τον οποίο θα εμπιστεύονταν αυτοί οι άνθρωποι.

Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε κάποτε την καθημερινότητά μας και τα μπερδεύουμε καμιά φορά και θεωρούμε κάποτε, ας πούμε, υπερβολικά τι είναι αμαρτία, τι είναι κακό, μέχρι ποιο είναι, τι πρέπει να κάνουμε κτλ. Νομίζω ότι ένας βασικός κανόνας δίδεται από τον Ιερό Χρυσόστομο, ο οποίος λέει ότι πάντων απόλαυσον αμαρτίας απόστηθη. Δηλαδή όλα να τα απολαμβάνεις, από την αμαρτία να απέχεις. Και περιγράφει και τρόπους που ο άνθρωπος μπορεί να εκτονώσει την έντασή του, τους τρόπους που σκέφτεται, τους λογισμούς του, που έρχονται και τον βασανίζουν και μπαίνει σε μια διαδικασία και να πει «Να, πήγαινε ένα περίπατο, βλέπει τη θάλασσα», λέει, περιγράφει πάρα πολύ ωραία, κάνει μια βόλτα στο δάσος. Δες αυτά τα μεγαλεία του Θεού και τότε αυτό το πράγμα θα σε αποζημιώσει, θα σου δώσει χαρά, θα σε γεμίσει πνευματική, ψυχική και σωματική ενέργεια. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Δεν είναι όλα αμαρτία στη ζωή μας. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, υπάρχουν δύο άκρα. Το ένα άκρο είναι ότι δεν υπάρχει αμαρτία, όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Το άλλο είναι ότι όλα είναι αμαρτία, ότι όλα είναι λάθος και ο άνθρωπος νιώθει μια αδιαχείριστη ενοχή. Νιώθει για πάντα, νιώθει που περπατάει, νιώθει που κάθεται. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αφήσει τις ενοχές δυστυχώς και τους έχουν δημιουργήσει τεράστια και ψυχολογικά προβλήματα. Κοίτα, η ενοχή από μόνη της δεν σημαίνει ότι μετανιώνεις κιόλας. Επειδή μπορεί να έχεις κάνει στη ζωή σου αμαρτίες και τα λοιπά, δεν σημαίνει ότι περνάς στο επόμενο βήμα που είναι η μετάνοια. Γιατί το ζητούμενο είναι από την ενοχή, δηλαδή από το βάρος των πράξεων, να περάσεις στη μετάνοια. Να σταθείς δηλαδή παλικαρίσια απέναντι στο Θεό και να του πεις «έπεσε». Όχι να γυρίζεις γύρω από τον εαυτό σου και να λες σαν μερικούς που πάνε στο πετραχύλι και λέει «και ο Θεός να με συγχωρέσει, εγώ δεν μπορώ να συγχωρήσω τον εαυτό μου». Δεν υπάρχει χειρότερος εγωισμός, θα χρησιμοποιήσω μια φράση της εποχής, μεταλλαγμένος ή κάποτε και απόλυτα καθαρός, που νομίζει ο άνθρωπος ότι είναι αυτός ικανός να συγχωρήσει τον εαυτό του. Ξέρετε τι είναι κρυμμένο κάτω από το «δεν μπορώ να συγχωρήσω τον εαυτό μου»? Το ρεζίλι που δεν μπορώ να αντέξω. Το ότι εγώ έκανα αυτό το πράγμα, πώς είναι δυνατόν εγώ να το επέτρεψα? Λοιπόν, σου γονέα, εσύ το έκανες, εγώ το έκανα. Μπορείς να πεις στον εαυτό σου «συγγνώμη, το έκανα, φταίω, σταματάω εδώ, συνεχίζω». Έχεις τον Παπαθανάση τον Ιβυρίτη, ένα ωραίο κείμενο, και με αυτό ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την ομιλία μας την απόψινή. Ο πατήρ Αθανάσιος Ιβυρίτης ήταν ένας ιερομόναχος του Άγιον Όρος, με πάρα πολύ ιστορία πνευματική, με πολύ προσεκτική ζωή, με ακολουθίες, πάρα πολύ σωστός και πολύ καλός στα πνευματικά του. Κάποια στιγμή έπεσε σε ένα παράπτωμα, όχι ηθικό, όχι μεγάλο, αλλά εκείνος που είχε μια, ας πούμε, άλλη αίσθηση του πνευματικού του αγώνα, του στήχησε πάρα πολύ, δεν μπορούσε. Και γι' αυτό πήγε στον πνευματικό, πήγε στον γέροντα της Μονής και του ζήτησε να κρεμάσει το πετραχύλι του. Δηλαδή να αφήσει το πετραχύλι του και να μην ξαναλειτουργήσει. Του είπε ο γέροντας, «μα τι έκανες βρε παιδί μου», λέει αυτό. «Μα δεν είναι αυτό το πράγμα», του λέει. «Μην το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν είναι». «Όχι», του λέει, «γέροντα, εγώ δεν μπορώ να ξαναλειτουργήσω». Τέλος πάντων, συγκατετέθη ο γέροντας και όντως δεν ξαναλειτουργήσε. Όταν αργότερα κάθισε με τον εαυτό του και βρήκε λίγο τον εαυτό του, ξέρετε τι έγραψε, το οποίο ακούγεται λίγο σκανδαλώδες, ας πούμε, λίγο τσιμπάει, αλλά η ανάγνωσή του έχει δεύτερη, έτσι, έχει δεύτερη ανάγνωση σαν γεγονός. Λέει, «με βοήθησε αυτή η πτώση μου, γιατί νόμιζε ότι μέσα στην αυτάρκεια και κάποτε την αυταρέσκεια του χριστιανικού μου βίου είχα φτάσει στα πνευματικά. Επέτρεψε λοιπόν ο Θεός και έπεσε σε κάτι το οποίο δεν μπορούσα να διαχειριστώ και τότε κατάλαβα ότι είμαστε χώμα και από το χώμα πιο χώμα και έγινα πιο συγκαταβατικός με τους άλλους ανθρώπους, έγινα αυστηρότερος με τον εαυτό μου και πήρα όλα μου τα σφάλματα και τα ακούμπησα στα ποδαράκια του Χριστού». Γι' αυτό και περιέγραφε όλη αυτή την περιπέτεια της πτώσης του, όπως την ονόμαζε, ως καλότυχη αμαρτία. Άκου πώς τη λέει, καλότυχη αμαρτία, λέει για καλό μου τύχε. Όχι ότι από μόνη της είναι καλό, είναι σαν ένα τροχαίο, δεν είναι καλό, αλλά μπορεί καμιά φορά αυτό που μας συμβαίνει άμεσα στο διατάφτα να μας ωφελήσει. Δεν έχουμε μάτια, δεν ξέρουμε πώς είναι η εξέλιξη του χρόνου. Ας το δούμε λοιπόν έτσι. Όταν νιώθουμε μια ενοχή, το επόμενο βήμα είναι η μετάνοια. Πρέπει να είναι η μετάνοια. Σας θυμίζω δύο ανθρώπους που πέρασαν από το ίδιο ακριβώς στάδιο της ενοχής. Ο πρώτος ήταν ο Πέτρος.
ο οποίος από την πέτρα της ενοχής, όταν άκουσε λέει τον Πετεινό να λαλάει εκεί πέρα μέσα στην αυλή του αρχιερέα, εξελθόν έξω έκλαψε πικρός. Βγήκε έξω από την αυλή, έφυγε μακριά από το χώρο που είχε αρνηθεί το Χριστό και έκλαψε. Μετάνιωσε. Και μάλιστα λέει η παράδοση ότι κάθε φορά που άκουγε τον Πετεινό, έκλαιγε ο Πέτρος. Και στις ομιλίες του το έλεγε για να βοηθήσει τους πιστούς να ακούσουν. Μη με βλέπετε, λέει εμένα, εγώ τον έχω προδώσει. Για να μαθαίνει να κατεβαίνει κάτω από αυτούς και να τους ανεβάζει. Και έχουμε και έναν άλλον, ο οποίος πάτησε και αυτός στο σκαλάκι της ενοχής. Μόνο που αντί να περάσει στη μετάνοια, πέρασε στο άλλο, της απόγνωσης. Και πήγε κρεμάστηκε ο Ιούδας. Σκεφτείτε ότι θα μπορούσαμε να τον έχουμε Άγιο της Εκκλησίας μας αυτόν τον άνθρωπο.

0: Φοβερό είναι. Φανταστείτε πόσο αρχόντισα είναι η Ορθοδοξία μας, ας πούμε. Πόσο βασιλική, πόσο αρχοντική. Θα μπορούσαμε να τον τιμάμε σαν Άγιο. Εδώ αυτόν που τον σταύρωσε, τον έχουμε Άγιο, τον Άγιο Λογκίνο, τον Εκατόνταρχο. Τους μαθητές του που τον πρόδωσαν, τους έχουμε κορυφαίους. Τον Πέτρο που τον αρνήθηκε το ίδιο. Τον Θωμά που δεν τον πίστευσε, τον έχουμε Άγιο στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει ένας ή κάποιος. Ο Παύλος που στάθηκε απέναντί του και σκότωσε, υπερασπιζόμενος τάχα το Θεό, τον έκανε δοχείο εκλεκτό του, για τον οποίο μιλάμε φέτος. Άρα δεν είναι ο Θεός που κλείνει την πόρτα του, είναι ο άνθρωπος που αρνείται την επιστροφή του στο Θεό. Ο εγωισμός του δηλαδή, που δεν τον αφήνει να μετανιώσει. Εδώ σταματάμε, την επόμενη συνάντησή μας θα πάμε λίγο στην Τροάδα, για να δούμε πια το μεγάλο, τη μεγάλη, αν θέλετε, το μεγάλο βήμα του Αποστόλου Παύλου με το όραμά του, με τον περίφημο Μακεδόνα που τον είδε εκεί και τον κάλεσε με αυτή τη φοβερή φράση, τον προσκάλεσε, διαβάσεις Μακεδονία, βοήθησον ημίν, και θα πάει και μάλιστα λέει ότι είναι στη Μικρά Ασία ο Παύλος και προσπαθεί να οργανώσει έτσι αποστολές σε οργανωμένο σχέδιο στο μυαλό του και γράφει μέσα, οι πράξεις γράφουνε, δεν τον άφηνε το πνεύμα. Τι είναι αυτό που δεν τον αφήνει το πνεύμα? Τι σχέδιο βάζουμε στο μυαλό μας και ο Θεός λέει? Γιατί θα πάει ξανά στα μέρη αυτά, θα ξαναγυρίσει. Αλλά τότε έπρεπε να πάει στη Μακεδονία. Πόσο σημαντικό είναι να αφηνόμαστε εκεί που μας πάει ο Θεός. Να σηκώνουμε τα πανιά μας και να πούμε, όπου μας πάει η αγάπη σου είναι το καλύτερο. Είναι εύκολο? Δεν είναι εύκολο. Εμείς του λέμε, δεν ξέρεις. Ρώτα. Ρώτα. Εγώ εμένα ρώτα που είμαι παλιός. Κάθε φορά που εμπιστευθήκαμε το θέλημά μας, φάγαμε τα μούτρα μας, πέσαμε σε χειρότερες καταστάσεις από όσες αποφύγαμε και ο Θεός μετά δεν μας βοηθάει, μας αφήνει μόνος μας και μας λέει, α, έτσι, τα κάνεις καλύτερα. Ωραία, κάντε ένα να σε δω, και μετά αφού τρώμε τα μούτρα μας και πληγωνόμαστε και ματώνουμε, μετά του λέμε, έλα πάλι, εντάξει, είπαμε μια κουβέντα παραπάνω, μην το παίρνεις και εσύ προσωπικά, βοήθα πάλι. Κάπως έτσι γίνεται, να ξέρετε, η ζωή και η συζήτηση.
1: Θέματα πνευματικής ζωής. Με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Πάντοτε ο ιερέας εκεί που τους θυμάται όλους, να μην ξεχάσει κανένα, λέει: Κύριε, και των εμνημένων των φαινίτων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε. Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Πονεμένους όλους αυτούς που έχουν ανάγκη, που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στον Χριστό. Απλά περιμένει και από εμάς αυτή την προσπάθεια.
1: Βοήθησε και εσύ.
3: Δανείζει Θεό, ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου, τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τες ασθενείες ημών. Ένα και δωρματώσου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον. Και άφεση είναι τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλήτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε τα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψε με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλει αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
3: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επίση πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσιν ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασιν επί με το πνεύμα μου, εν ημί καράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
5: Δόξα νυψή τη Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκος όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκος όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκος
0: Εσύν
1: όσων ημάς.
0: διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύα η λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται ικτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνει, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νυρίν ω αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλουση φερίζει σωτηρία εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρητο γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθη ο άδη, χαίρε δι σε νεδίθι με δόξαν, χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε καρδέων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρες τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δε ρισθέντε σε βόρ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλάτη τέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε, χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε ξηρέ μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίστα ο κτίση, σημείντη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπορουλαστή σα γαστρό και φυλάξα τα αυτήν ω περιν άφθορων, να το θάμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε, και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία, και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών τεών των συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνο ο περίδατο λόγο, συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούου συστάφτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μες διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, από ρούς ιδάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, μίζεται το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός. Δημά σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη ύγω όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου σάκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο των ατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντα στου έψυχων ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα. Και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύμπονδα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγόταν η κυρία ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιο λεστίνο αληθό, μακαρίλησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραντων χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
4: Της εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε είδωρα Θανασίας, όθεν συ προσπίπτωμεν και πιστός εκβοώμεν, τους υπτυρμούς σου δώρησε ημίν, σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
5: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματολούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωση λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένου ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων, Μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο λαχνίστη πεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχοφτου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνα στον αιώνα αμήν.
2: Και δώσιν δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, επάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε εμά εν το καιρό τη προσευχή, εστηριμένου εν τι εντολέ σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα. Ανοίγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, ει το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξα υπάρχουν ευλογημένοι Θεοτόκε. Προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
3: Πάσα ελπίδα μου Ισέα να τη θυμή, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένη να έ και παράδεισε, λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
5: Άγιε Άγγελο, εφεστώσε αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής. Μη καταλήψει με τον αμαρτωλό, μη δε αποστήσει από μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτσον τις αχθείες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξες και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάνε μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και είτε ήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπηρεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεοτό και Παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχόν ημών.
6: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και προδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέον.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
7: Αιωνία ημίμια.
6: Ορθοδόξους αρχιερείς.
7: Αιωνία ημίμια.
6: Τους κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
7: Αιωνία η μνήμη
6: αυτών. Τους πνευματικούς πατέρας.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: το θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Αμυθός ανέστη ο Κύριος.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος τρίτος. Είπε ο Ιησούς στους μαθητές του, «Αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εαυτής». Άκουσες, αδελφέ μου, κατά ποιο τρόπο η κοινωνία των θείων και αχράντων μυστηρίων είναι ζωή αιώνιος, και ότι εκείνους που έχουν την ζωή την αιώνιο, αυτούς λέγει ο Κύριος ότι θα τους αναστήσει κατά την τελευταία ημέρα. Όχι βεβαίως ότι οι υπόλοιποι θα εγκαταληφθούν στα μνήματα, αλλά ότι εκείνοι μεν που έχουν την ζωή θα αναστηθούν από την ζωή, δηλαδή τον Χριστό, για να εισέλθουν στην αιώνια ζωή. Ενώ οι άλλοι θα αναστηθούν για να τιμωρούνται με τον αιώνιο θάνατο. Και για να πιστείς ότι αυτό είναι αληθές, άκουσε τι λέγει εν συνεχεία ο Κύριος. «Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμή μένει, καγώ εν αυτό. Καθώς απέστη λέμε, ο ζών πατήρ, καγώ ζώ δια τον πατέρα, και ο τρόγων με, κακίνος ζήσετε δι' εμέ». Βλέπεις, αδελφέ μου, τι λέγει, ότι η ενότητά μας με τον Χριστό, φωνάζει με σαφήνεια ο Υιός του Θεού, θα γίνει δια της Θείας Κοινωνίας τέτοια, σαν την ενότητα και την κοινή ζωή που έχει Αυτός με τον Θεό Πατέρα. Όπως δηλαδή ο Χριστός κατά τρόπο φυσικό και ουσιαστικό είναι ενωμένος με τον Θεό του και Πατέρα, κατά τον ίδιο τρόπο λέγει και εμείς, εφόσον θα φάμε την σάρκα του και πιούμε το αίμα του, θα ενωθούμε κατά χάριν με Αυτόν και θα ζούμε εντός Αυτού. Για να μην νομίζουμε ότι η όλη υπόθεση έγκυται στο ορατό ψωμί που χρησιμοποιείται κατά την Θεία Κοινωνία, γι' αυτό είπε κατ' επανάληψην, «Εγώ είμαι ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβάς». Τι λέγει όμως ο Κύριος? Ότι κατεβαίνει συνεχώς και πάντοτε στους αξίους, και τώρα και κάθε ώρα έρχεται. Ακόμα ότι απομακρύνει το νου μας από τα ορατά, μάλλον μας οδηγεί διαμέσου αυτών προς την αόρατη δόξα της προσωπικής θεότητός του. Έλεγε λοιπόν, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής». Και πάλι, «Ο πατήρ μου δίδωσιν ημίν των άρτων, ουχή εκ της γης, αλλά εκ του ουρανού, τον αληθινό». Με το να χαρακτηρίσει αληθινό τον προερχόμενο εκ του ουρανού, σημαίνει ότι ο γήινος είναι ψεύτικος και δεν ωφελεί τίποτε. Και για να το κάνει αυτό περισσότερο σαφές, λέγει, «Ο γάρ άρτος του Θεού εστίν, ο καταβαίνων εκ του ουρανού και διδού στο κόσμο ζωήν». Πάλι ο καταβαίνων λέγει και πάλιν ζωήν ο διδούς. Γιατί αυτό? Για να μην φανταστείς ότι υπάρχει κάτι υλικό, ούτε να νομίσεις ότι πρόκειται για κάτι γήινο, αλλά και αυτόν τον μικρόν άρτο, την ολίγη μερίδα που χρησιμοποιείται στην μετουσία,

αφοσίωση, να την βλέπεις με τα πνευματικά μάτια, ως μεταβληθήσα σε Θεό, και ότι έγινε ολόκληρος, ομοία με τον άρτο που καταβαίνει από τον ουρανό, ο οποίος είναι αληθινός Θεός και άρτος και ποτό που χαρίζει ζωή αθάνατη. Ώστε μη τυχόν, παραμένοντας στην απιστία και στον κοινό ορατό με όλες τις αισθήσεις άρτο, μήπως τυχόν δεν φάγει τον ουράνιο άρτο, αλλά μόνο τον επίγειο, και στερηθείς της ζωής, επειδή δεν θα φας πνευματικό στον ουράνιο άρτο. Ο ίδιος ο Χριστός λέγει, «Το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, η σάρξ ούκ ωφελεί ουδέν». Ποιους όμως δεν ωφελεί? Εκείνους λέγει οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Χριστός είναι κοινός άνθρωπος και όχι Θεός. Συνεπώς, εάν και εσύ ο πιστός μεταλαμβάνεις κοινό άρτο και όχι σώμα που έχει θεωθεί, σαν να δέχεσαι εντός σου ολόκληρο εκείνο τον Χριστό, πώς μπορείς να ελπίζεις ότι θα πάρεις από αυτόν ζωή και να την έχεις εντός σου αισθητός, αφού ο ίδιος ο Κύριος λέγει «Ο τρόγων των εκ του ουρανού καταβαίνοντα άρτων ζήσετε εις τον αιώνα». Και πάλιν «Η σάρξ ούκ ωφελεί ουδέν, το πνεύμα εστί το ζωοποιούν». Πράγματι, το πνεύμα είναι η αληθινή τροφή και το αληθινό ποτό. Το πνεύμα είναι εκείνο που μεταβάλλει τον κοινό άρτο σε σώμα του Κυρίου. Πράγματι, το πνεύμα το Άγιον είναι που μας καθαρίζει και μας κάνει να κοινωνούμε αξίως το σώμα του Κυρίου. Διότι εκείνοι που κοινωνούν αυτό αναξίως, καθώς λέγει ο Απόστολος, «Κρίμα εαυτής αισθίουση και πείνουση, μη διακρίνοντες το σώμα του Κυρίου».

Ελάτε λοιπόν, όσοι είστε πιστοί, όσοι γνωρίζετε καλώς την δύναμη των μυστηρίων για την οποία ομιλούμε, όσοι φάγατε τον ουράνιο άρτο, όσοι αποκτήσατε δι' αυτού την προερχομένη από Αυτόν και υπάρχουσα σε Αυτόν και μαζί με Αυτόν αιώνια ζωή. Θα μεταφερθούμε και εμείς δια του Αγίου Πνεύματος σε αυτήν την αληθινή ζωή που βρίσκεται στον τρίτο ουρανό. Μάλλον δε θα μεταφερθούμε πνευματικά στον ουρανό της Αγίας Τριάδος. Ώστε όλα όσα ελέγχθησαν και εκείνα που δεν ελέγχθησαν, αφού τα δούμε οφθαλμοφανώς και τα ακούσουμε και τα γευθούμε και τα μυριστούμε και τα αγγίξουμε καλά με τα χέρια της ψυχής μας, να απευθύνουμε ευχαριστήριο ύμνο στον φιλάνθρωπο Θεό, λέγοντας τα εξής: «Δόξα σε σένα, ο οποίος φανερώθηκες και ευδόκησες να αποκαλυφθείς και να εμφανιστείς σε εμάς». Ας πούμε όμως και προς όλους από κοινού τους αδελφούς μας: «Ω πατέρες και αδελφοί, εσείς που μονάζετε, καθώς και εσείς που ζείτε στον κόσμο, πλούσιοι, φτωχοί, δούλοι, ελεύθεροι, νέοι και γέροντες, κάθε ηλικία και ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, ακούσατε, μήπως ο Θεός είναι ψεύτης? Ή μπορεί να μην είναι ψεύτης, είναι όμως αδύνατος και δεν μπορεί να πραγματοποιήσει όσα υποσχέθηκε? Μήπως θα αργήσει να επισκεφθεί όλα τα έθνη? Μήπως κάποιος θα καταφέρει να κρυφθεί από τα μάτια του? Μήπως θα μπορέσει κάποιος άνθρωπος να αντέξει να αντικρίσει το φανέρωμα της δόξης του? Όχι βεβαίως, γιατί πώς είναι δυνατόν, όταν οι ουρανοί διαλύονται με πάταγο και τα διάφορα συστατικά της φύσεως καίγονται και χάνονται, καθώς λέγει ο Απόστολος, ο άνθρωπος εκείνη την ημέρα να ανέλθει την είσοδο του απλησίας του Θεού, ο οποίος κατοικεί σε απλησία στο φως, και ο οποίος θα έλθει στον κόσμο εν το Χριστό και μαζί με τον Χριστό και θα εμφανιστεί σε όλους τους ανθρώπους, τότε πράγματι θα κυριεύσει μεγάλος φόβος και τρόμος στους αμαρτωλούς και δεν θα υπάρχει τίποτε που να μπορεί να συγκριθεί με την θλίψη και τον πόνο και την τιμωρία τους. Αλλά εσείς που πιστεύετε αυτά και επιθυμείτε να σωθείτε, ακούστε το Πνεύμα το Άγιον που λέγει αυτά: «Αποστρέψατε έκαστος ημών από τη σοδού αυτού της πονηράς. Μάθετε καλόν ποιήν και ρίσαστε αδικούμενον. Εξητήσατε τον Κύριον και ζήσετε η ψυχή ημών. Εκλίνατε από κακού και ποιήσατε αγαθών. Η βασιλής ποθήσατε περισσότερο να φορείτε την εγκράτεια, την δικαιοσύνη, την ελεημοσύνη, την αλήθεια και την ευσεβή πίστη, παρά το βασιλικό στέμα και την αλουργίδα. Οι πατριάρχες, εάν δεν είστε φίλοι του Θεού, εάν δεν είστε παιδιά Του, εάν δεν είστε θεοί κατά χάριν, να είστε δηλαδή όμοιοι με τον φύση Θεό, με τη χάρη που σας δόθηκε από τον ουρανό, εγκαταλείψτε τους θρόνους σας και πηγαίνετε πρώτα να αντλήσετε συμβουλές για τον εαυτό σας από τις Θείες Γραφές. Και αφού γίνετε ηθικές εικόνες του Θεού, τότε με φόβο να αγγίξετε τα Θεία. Αλλιώς, όταν θα εμφανιστεί εκείνος ως κριτής, τότε θα μάθετε ότι ο Θεός μας πυρ καταναλύσκον εστίν, όχι για τους φίλους Του, ούτε για εκείνους που Τον αγάπησαν, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν Τον δέχτηκαν ως φως που ήλθε στον κόσμο. Οι άρχοντες και οι πλούσιοι, φροντίστε μάλλον να γίνετε αρχόμενοι και πτωχοί, επειδή πολύ δύσκολα θα εισέλθει πλούσιος στην Βασιλεία των Ουρανών. Εάν δύσκολα θα εισέλθει ο πλούσιος, μήπως ο άρχοντας αυτός πώς μπορεί να εισέλθει? Αυτός καθόλου, γιατί λέει ο Κύριος στους μαθητές Του:
οι άρχοντες των εθνών κατεξουσιάζουσιν αυτόν. Ούχ ούτως δε έσταν ημίν, αλλά ο θέλων είναι πρώτος εν ημίν, έστω πάντων έσκατος και πάντων δούλος και πάντων διάκονος.

Ποιον όμως ονομάζει άρχοντα η Γραφή? Εκείνον που επιδιώκει να τιμάται. Εκείνον ο οποίος δια της εξουσίας πραγματοποιεί το δικό του θέλημα. Εάν όμως ο Κύριος και Θεός μας, όταν ήλθε στην γη χάριν ημών και μας έδωσε πρότυπο και υπόδειγμα σωτηρίας, έλεγε «Εγώ ήλθον ούχι να ποιώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με πατρός». Ποιος άλλος από εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν, ο οποίος δεν πράττει το θέλημα εκείνου αλλά το δικό του, θα μπορέσει ποτέ να σωθεί? Πράγματι κανείς, κατά κανένα τρόπο. Και πώς μπορώ να ερωτώ αν θα σωθεί αυτός κατά την στιγμή που ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι πιστός ή τέλειος χριστιανός? Θέλοντας να φανερώσει αυτό, ο Χριστός και Θεός έλεγε «Πώς δύναστε ημείς πιστεύσε σε μένα προφανώς, δόξαν παραλλήλων λαμβάνοντες και την δόξαν την παρά του Θεού μόνου ου ζητούντες». Καθένας λοιπόν που επιδιώκει να αποκτήσει την δόξα που δίδει ο Θεός και με κάθε τρόπο και με κάθε πράγμα αγωνίζεται να πράττει το θέλημα εκείνου, αυτός δεν θα σκεφτεί ποτέ να εξουσιάζει κάποιον ή καθιονδήποτε τρόπο να είναι ανώτερος από κάποιον μικρό ή μεγάλο. Αλλά όσο περισσότερο του ανατεθεί η φροντίδα και η διατροφή, τόσο περισσότερο θα θεωρεί τον εαυτό του κατώτερο και υπηρέτη των πολλών εκείνων λαών. Και θα το κάνει αυτό με εσωτερική πεποίθηση και όχι υποκριτικά. Εκείνοι οι οποίοι δεν θα γίνουν τέτοιοι κατά το φρόνημα, αλλά κατέχονται εξ ολοκλήρου από την επιθυμία της ανθρώπινης δόξας. Όσοι απέκτησαν όρεξη πλουτισμού και απολαύσεως, πράγματι δεν διστάζω να πω ότι οι τέτοιοι είναι ειδωλολάτρες και όχι πραγματικοί χριστιανοί, σύμφωνα με τη Θεία Φωνή του Ιησού και Θεού, ο οποίος λέγει «Ταύτα δε τα έθνη του κόσμου επιζητεί». Εσείς όμως, λέγει, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν.

«Μήπως γνωρίζετε ποια βασιλεία ο Χριστός μας λέγει να επιζητούμε?» «Αυτήν, η οποία βρίσκεται στο ύψος των ουρανών. Εκείνη που μας αναμένει μετά την Ανάσταση. Ή μήπως εκείνη που βρίσκεται τοπικά, μακράν και χρονικώς αναμένεται. Μήπως αυτή μας λέγει να επιζητούμε?» «Καθόλου. Τότε, άραγε ποια μας παραγγέλει να επιζητούμε?» «Πρόσεχε, αδελφέ μου, για να αντιληφθεί σωστά ποια είναι η βασιλεία την οποία οφείλουμε να ζητούμε. Ο Θεός, επειδή είναι κτίστης και δημιουργός των όλων, βασιλεύει διαρκώς εφόλων όσα βρίσκονται στον ουρανό και πάνω στη γη και κάτω από αυτήν. Βασιλεύει όμως αυτός και σε εκείνα που δεν έχουν ακόμα γίνει, σαν να έχουν γίνει γι' αυτόν, διότι δι' αυτού θα γίνουν έστω και αν κάτι πρόκειται να γίνει κατά την διαδρομή των αιώνων. Βασιλεύει όμως όχι λιγότερο και πάνω σε καθένα χωριστά από μας. Βασιλεύει με δικαιοσύνη και γνώση και αλήθεια. Αυτή λοιπόν την βασιλεία λέγει να ζητούμε και εμείς, ώστε καθώς εβασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη, όπως λέγει η Γραφή, θα βασιλεύσει και πάνω σε μας, επειδή και εμείς από τα έθνη προερχόμεθα. Κατά ποιο τρόπο όμως θα βασιλεύσει ο Θεός? Καθήμενος επάνω μας, σαν επάνω σε κάποιο όχημα και κρατώντας τα θελήματα των ψυχών μας στο χέρι Του, σαν να είναι χαλινάρια. Αυτός θα οδηγήσει και μας σε εκείνα που θέλει και στο δικό Του θέλημα, αφού θα μας βρει τη θασευμένους ως άλλους ύπους, καθώς Ον θα έχει μεταχειριστεί τα δικά μας θελήματα, τα οποία υποτάσσονται πρόθυμα στις δικές Του νομοθεσίες και εντολές. Έτσι λοιπόν βασιλεύει ο Θεός πάνω σε εκείνους που ουδέποτε βασίλευσε όταν αυτοί καθαρίζονται. Με δάκρυα μετανοίας και όταν τελειοποιούνται με την σοφία και τη γνώση του Πνεύματος. Κατά τον ίδιο τρόπο οι άνθρωποι μεταβάλλονται και στα χερουβίμ, φέρνοντας σε αυτόν εδώ τον κόσμο ως άλλο υπέα στην ράχη της ψυχής τους τον ίδιο το Θεό που βρίσκεται πάνω απ' όλα. Ποιος λοιπόν είναι τόσο πολύ ανόητος και αναίσθητος, ο οποίος πριν να δει και να αποκτήσει την δόξα αυτή θα επιθυμήσει εξουσία ή δόξα επίγεια ή πλούτο? Καλύτερα να πω, ποιος είναι τόσο παράφρονας και ελεηνός, ο οποίος να σκεφτεί ότι υπάρχει άλλη δόξα ή βασιλεία ή πλούτος ή τιμή ή εξουσία ή απόλαυση ή οτιδήποτε άλλο από εκείνα που ονομάζονται ή θεωρούνται καλά πάνω στη γη ή στον ουρανό μεγαλύτερα από την βασιλεία και την δόξα του Θεού, ώστε αντί αυτής να προτιμήσει εκείνα? Πράγματι, αδελφέ μου, δεν υπάρχει από αυτήν κανένα άλλο επιθυμητότερο για εκείνους βεβαίως που έχουν λογική και σύνεση. Συνεπώς, την στιγμή που ο Χριστός περιφέρεται και ζητά να βασιλεύσει πάνω σε όλους εμάς, ας μην βρεθεί κανείς τόσο ανόητος που να τον διώξει. Επιμένω, κανείς να μην στερήσει τον εαυτό του από αυτό το μεγάλο και επιθυμητό δώρο. Κανείς να μην καταστήσει τον εαυτό του ανάξιο της αληθινής δόξας. Κανείς να μην εγκαταλείψει τον χορηγό του πλούτου και δημιουργό των όλων Θεό, απλώς και μόνο για να εξασφαλίσει κάποιον προσωρινό πλούτο. Κανείς να μην αρνηθεί τον δεσπότη των αγγέλων από υπερβολικό ενδιαφέρον για τους γονείς και τους φίλους και τους συγγενείς του. Κανείς να μην στερηθεί την γλυκύτητα της πραγματικής ζωής για να ικανοποιήσει επιθυμία της σαρκός. Κανείς να μην αποξενωθεί από την αιώνια και ατελεύτητη δόξα
για να αποκτήσει δόξα προσωρινή. Ελάτε όλοι, αδελφοί μου, αν είναι δυνατόν, να συγκεντρωθούμε στο ίδιο σημείο, να ποθήσουμε και να ζητήσουμε να έλθει σε μας και να βασιλεύσει στον καθένα από μας χωριστά εκείνος που βρίσκεται παραπάνω από κάθε αρχή και εξουσία και από κάθε όνομα που αναφέρεται, ώστε καθένας από μας, αφού πάρει ολόκληρο τον Χριστό μαζί του, να τον έχει αχώριστο και κατά την ημέρα και κατά τη νύχτα, να αστράπτει στο απλησίαστο φως, το οποίο πρόκειται να καταφάγει τότε τους αντιθέτους, όταν θα έλθει για τους απίστους, οι οποίοι τώρα δεν τον δέχονται ούτε θέλουν αυτό να είναι βασιλιάς τους. Θα έχει επίσης τον Χριστό να εισέρχεται μαζί του και στο σπίτι του και να ξαπλώνει μαζί του στο κρεβάτι και να τον αγκαλιάζει μέσα στο αβάστακτο φως και να τον καταφυλεί με τρόπο άγνωστο σε μας. Να τον παρηγορεί όταν ασθενήσει, να απομακρύνει τις λύπες και τις θλίψεις, να αποδιώκει μακριά τους δαίμονες, να δίδει κάθε ώρα χαρά και δάκρυα γλυκύτερα από το μέλι και το κερί, να θεραπεύει τα αρρωστήματα της ψυχής και του σώματος, να εξαφανίζει τον θάνατο, να αναβλύζει ζωή κατά τρόπο ανέκφραστο και ο οποίος, μετά τον χωρισμό της ψυχής από το σώμα, να ανεβάζει τον καθένα μας στους ουρανούς των ουρανών και μεταφέροντας τον Χριστό καθένας επάνω στους ώμους του, να τον επαναφέρει εκεί από που ουδέποτε απομακρύνθηκε, από την αγκαλιά του Θεού και Πατρός.

Αυτά πρέπει να σου συμβούν, αγαπητέ μου αδελφέ, και να μάθεις με πλήρη ψυχική συνέστηση ότι αν θα έχεις τον Θεό τώρα μεν να σε ανεβάζει μαζί του χωρίς σώμα, μετά την Δευτέρα Παρουσία και αυτό το σώμα σου να αναστήσει και να σου το δώσει πλέον πνευματικό, ο οποίος θα είναι και βασιλιά σου στους ατελεύτητους αιώνες, για να σε βαστάζει διαρκώς στον αέρα και από σένα να βαστάζεται διαρκώς ο ευρισκόμενος υπεράνω όλων Θεός. Σε αυτόν οφείλεται κάθε ευχαριστία, τιμή και προσκύνηση μαζί με τον άναρχο πατέρα του και το πανάγιον και αγαθόν και ζωπιόν αυτού πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις όλους τους αιώνες. Αμήν.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: «29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία που εκφώνησε ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου με θέμα «Το Ιερό Μυστήριο του Γάμου» στη Σχολή Γονέων του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Κερατσινίου Αμφιάλης στις 18 Νοεμβρίου 2018.
1: Το μυστήριο του γάμου είναι ένα από τα μεγάλα μυστήρια της Εκκλησίας μας, το οποίο περνάει μια πολύ μεγάλη κρίση και θα περάσει ακόμα μεγαλύτερη, διότι σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει ως αναγκαίο και απαραίτητο μυστήριο στη ζωή της πατρίδας μας. Σε ένα ουδετερόθρησκο κράτος, αντιλαμβάνεστε ότι το μυστήριο του γάμου δεν θα αναγνωρίζεται από την Εκκλησία, διότι απαραίτητο θα είναι να κάνουμε τον πολιτικό γάμο. Αυτό είναι το πρώτο χαστούκι που θα πάρουμε, έτσι για να συνέλθουμε λιγάκι από την αίσθηση τι είναι ουδετερόθρησκο κράτος. Φυσικά θα έχουμε και πολλές άλλες εκπλήξεις που σήμερα εμείς δεν τις κατανοούμε αυτές και θα το αντιληφθείτε αυτό ήδη αυτό από την θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1981. Το βιώνει η Εκκλησία μαρτυρικά, αλλά εσείς δεν το καταλαβαίνετε. Να σας πω τι βιώνει η Εκκλησία και ως ενορία και ως Μητρόπολη, διότι η Εκκλησία δεν αποδέχεται, λέμε, το πολιτικό γάμο, έτσι δεν είναι. Και θεωρεί δεδομένο ότι ένας που βαπτίζεται ορθόδοξος χριστιανός πρέπει να τελέσει το μυστήριο του γάμου. Αυτός είναι ο κανόνας, δηλαδή, για κάποιον χριστιανό. Τώρα, με τις σχέσεις που έχουμε εκκλησίες και κράτους, αυτές μας έχουν φέρει πολλές φορές σε πολλές δυσκολίες. Η Εκκλησία από πολύ παλιότερα μίλησε και για τον διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους, να χωρίσουμε δηλαδή τις αρμοδιότητες του καθενός και αυτό που κάθε τόσο λέγεται και ξανά λέγεται και μάλλον έρχεται σαν μια εκδίκηση από κάποιους που δεν αγαπούν την Εκκλησία, λέει, άντε να τσακιστεί από εδώ, δεν τη θέλουμε στα πόδια μας μέσα, δεν θέλω να θυμίζει τίποτα η Εκκλησία, ούτε να φαίνεται, δεν ξέρω αν γίνει και καμουφλάζ οι εκκλησίες μας να μην φαίνονται, ίσως στήσουμε τείχους, βάλουμε αυτά που βάζουν στις πολυκατοικίες που συντηρούνται και ίσως πρέπει να βάλουμε τέτοια πανώ να μην δείχνουν και την Εκκλησία μας, δεν ξέρουμε τι θα έχουμε αύριο μεθαύριο. Θέλω να πω ότι η Εκκλησία αντιμετώπισε από το 81 μία αναγκαστική αποδοχή, την οποία δεν την αποδεχόμαστε όμως οι ιερείς. Οι ιερείς σας δεν την αποδεχόμαστε αυτή, αλλά αναγκαζόμεθα εκ του νόμου να την αναγνωρίσουμε. Ποιο είναι, ότι αν κάποιος κάνει πολιτικό γάμο και χωρίσει με το πολιτικό και έρχεται μετά να κάνει ένα δεύτερο γάμο στη ζωή του, να κάνει εκκλησιαστικό, εσείς τι θα, στο λογαριασμό, τι θα λέγατε, τι γάμο κάνει στην Εκκλησία, πρώτο ή δεύτερο? Πρώτο. Όχι, κάνει τον δεύτερο. Η Εκκλησία αναγκάζεται να αναγνωρίσει το πολιτικό γάμο ως πρώτο. Και αυτό το έχουμε από το 81. Και μας τυρανάει πάρα πολύ αυτό, διότι μπαίνουμε στη διαδικασία να αναγνωρίζουμε πράγματα που εμείς δεν τα αποδεχόμαστε στο λόγο μας. Όπως και σήμερα δεν μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα για πολλά πράγματα απέναντι σας, διότι δεν ξέρουμε αν είστε όλοι εδώ της Εκκλησίας και τα λοιπά, διότι μπορεί να μου καταγγείλετε ότι είμαι ρατσιστής και να έρθει στη φυλακή και να μου φέρετε φαγητό. Διότι δεν μπορούμε να πούμε την πλήρη αλήθεια. Και θα αναγκαστεί η Εκκλησία να σιωπήσει ή όταν θα ομιλήσει να είναι διωκόμενη. Διότι μπορώ να πω, ας πούμε, και να στυλιτεύσω αυτό το οποίο η Ιερική Γραφή μου υπαγορεύει να κάνω. Διότι για μένα είναι ιεροί κανόνες και το Ευαγγέλιο. Οτιδήποτε δεν συμφωνεί με το Ιερό Ευαγγέλιο και τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας μας, εγώ και όλοι οι ιερείς, οι επίσκοποι, πρέπει να τους στηριχτεύουμε. Εάν λοιπόν σήμερα μας βάζει σε αυτή την, να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το θέμα που θεσπίζει νόμους η πολιτεία και να μην μπορούμε να μιλήσουμε, άρα η Εκκλησία είναι εκμαρωτισμένη. Δεν μπορεί να μιλήσει. Και δεν θα μπορεί να ομιλήσει για θέματα βασικά, διότι το μυστήριο του γάμου είναι ξεκαθαρισμένο, είναι θεοίδρυτο από την ίδια τη δημιουργία του ανθρώπου. Στον παράδεισο μέσα που έπλασε ο Χριστός και ήταν πάρα πολύ όμορφος ο παράδεισος, διότι ήταν η κατοικία του ανθρώπου ο παράδεισος. Τώρα το προσδοκούμε τον παράδεισο. Γιατί ζούμε στην χώρα της εξορίας. Αυτό ζούμε εμείς τώρα. Παρότι είναι ευλογημένος υγιός τόπος όλο αυτό, όμως ο άνθρωπος πλάστηκε για να ζει μέσα στον παράδεισο. Και εκεί ο τρόπος της δημιουργίας του ανθρώπου μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, διότι λέει ο Θεός πλάθει τον άντρα από τον πυλό, πιάνει πυλό και μετά λέει φυσάει και του δίνει την πνοή ζωής. Είναι αυτό που κάνουμε στη βάπτιση, στην ακολουθία της καθήγησης που φυσάει ο ιερεύς το παιδί, έτσι το δίνει πνεύμα ζωής. Του δίνει την αληθινή ζωή, διότι η φυσική γέννηση δεν λογίζεται για την Εκκλησία μας ως μέγα γεγονός στη ζωή του ανθρώπου. Η πνευματική γέννηση είναι η βάπτιση που δίνει μεγάλο νόημα και γι' αυτό λέμε οι κληρικοί που ασχολούμαστε με τα κείμενα, συμβουλεύουμε να γιορτάζουμε ως ημέρα γενεθλίων μας την ημέρα της βαπτίσεώς μας. Αυτό είναι, ξέρει κανένας την ημέρα που βαπτίστηκε, πολύ δύσκολο. Την ημέρα που γεννήθηκε τη φυσική την ξέρουμε. Της βαπτίσεως πολύ λίγοι θα μπορούν να την ξέρουν ή μπορεί και κανένας να την ξέρει. Έτσι δεν θυμόμαστε. Αυτή είναι η πιο σημαντική ημέρα. Λοιπόν, θα ψάξουμε τώρα στα λεξιαρχεία να βρούμε τις ημερομηνίες γεννήσεώς μας. Θα τις βάλετε στο πρόγραμμά σας μέσα να τις εορτάσετε. Να κόψετε μια τορτίτσα. Να έχετε έτσι μια πολύ ωραία ευκαιρία, να κάνετε μια θεία λειτουργία εκείνη την ημέρα στην Εκκλησία, πάτε τα δώρα σας, να λειτουργήσετε, είναι πολύ όμορφο αυτό, να το πράξουν όλοι μας, να ξέρουμε πότε βαπτιστήκαμε. Την επέτειο του γάμου τη γνωρίζουμε, έτσι δεν είναι? Αλίμονο να ο σύζυγος δεν πάει κάτι στη σύζυγο εκείνη την ημέρα, ε. Της γάτας τα νυχάκια είναι λίγο αγωνισμένα, αλλά τη σύζυγου θα είναι πολύ περισσότερο αν αυτή την ημέρα δεν την προσέξει ο σύζυγος και το ξεχάσει και το αμελήσει. Αυτή λοιπόν η δημιουργία μέσα στον παράδεισο που δείχνει ότι πλάθει ο Θεός τον άνθρωπο, λέει, και βάζει όλη το μεράκι και την τέχνη του να το ομοιάσει αυτό. Δηλαδή, πρωτομάστορας είναι ο Θεός και δημιουργεί τον άνθρωπο. Και μετά μας κάνει εντύπωση, ενώ θα έπρεπε να δημιουργήσει πάλι από τον πυλό, να φτιάξει πυλό, να πιάσει κτλ. Και λέει, εκ της πλευράς αυτού παίρνει από τον Αδάμ, παίρνει από την πλευρά του και δημιουργεί την γυναίκα. Γιατί λέει, δεν είναι καλό, λέει, ο άνθρωπος να είναι μόνος. Και γι' αυτό βγήκε και η παροιμία που λέμε, μόνος ούτε στον παράδεισο. Το λέμε μέχρι σήμερα. Μόνος ούτε στον παράδεισο. Τι όμως ο παράδεισος είναι? Η κοινωνία. Η όμορφη επικοινωνία, η χαρά, το πανηγύρι. Και λέει το ανέκδοτο ότι κάποτε πήγε ο Χριστός, πέρασε από την πύλη του παραδείσου και είδε τον Απόστολο Πέτρο που κρατούσε τα κλειδιά. Και του λέει, βρε Απόστολε Πέτρε, σε έβαλα εδώ να κρατάς τα κλειδιά για να βάζεις όσοι πρέπει να μπουν μέσα. Και μέσα λέει γίνεται χαμός, λέει, πανηγύρια γίνονται. Λέει, δεν φταίω εγώ, Θεέ μου, η μάνα σου, λέει, που έχει χερούλα και αρπάζει έξω από τη μάντρα τους ανθρώπους και τους πετάει μέσα. Αυτός ο παράδεισος είναι κοινωνία προσώπου. Κόλαση είναι το αντίθετο, αυτό που δεν έχεις επικοινωνία. Είναι αυτό που λέμε να είσαι στη φυλακή μόνος στην απομόνωση, να μην βλέπεις τίποτα, αυτό είναι μια κόλαση. Αυτό είναι το να ζεις μόνος. Και ο Θεός είδε ότι δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό να υπάρχει στον παράδεισο. Είναι, ο παράδεισος είναι για κοινωνία ανθρώπων, για πολλούς ανθρώπους. Και γι' αυτό αυτός ο δεσμός του ανθρώπου που κάνουμε εμείς μυστηριακά μέσα στην ακολουθία του μυστηρίου του γάμου, αυτή η συνάφεια του ζευγαριού, η ένωση του ζευγαριού, ευλογείται, ξέρετε, από την Εκκλησία εκείνη την ώρα που είμαστε μέσα στο ναό και κάνουμε, τελούμε το μυστήριο του γάμου μας, η Εκκλησία τα έχει ρυθμισμένα όλα. Δηλαδή, λέει η Εκκλησία ακόμη και για τη συνέβρεση με τρόπο πολύ ευλογημένο. Ποιο είναι το σημείο, το κομβικό, εκείνο που λέει τώρα θα είστε μαζί. Και κάνει μια χειρονομία η Εκκλησία και λέει τώρα θα είστε αυτοκόλλητοι. Και δεν ενθουσιάζεται κανείς. Την ώρα που παίρνει το χέρι του ενός και το χέρι του άλλου και το ενώνει ο ιερέας, λέει από τώρα πρέπει να είστε μαζί. Θα πούμε τώρα δύο σημεία που πρέπει να είμαστε μαζί, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά. Πρώτον είναι τα στέφανα. Αυτά τα οποία βάζουμε στο κεφάλι μας, αυτά τα οποία τώρα κυκλοφορούν, είναι για να τα έχουμε στην προσωπική μας συλλογή. Η Εκκλησία δεν είχε τέτοια πράγματα στην ιστορία της, δηλαδή δεν είχε τέτοια παράδοση να παίρνει ο καθένας τα στέφανα στο σπίτι του. Για να εξηγούμαστε δηλαδή και να λέμε το σωστό. Διότι η Εκκλησία αυτά τα θεωρεί λειτουργικά σχέδια, όπως το Άγιο Ποτήριο. Όταν κοινωνούμε, δεν παίρνουμε το Άγιο Ποτήριο σπίτι μας να το έχουμε και το πάμε στην Εκκλησία πάλι για να κοινωνήσουμε. Το ίδιο και με τα στέφανα. Τα στέφανα είναι λειτουργικά σχέδια που πρέπει να απομένουν στην Εκκλησία. Για ποιο λόγο? Γιατί ευλογούνται πάνω στο Ιερό Ευαγγέλιο και δεν πρέπει να τα παίρνει ο άνθρωπος στο σπίτι. Το εμπόριο ανάγκασε τον άνθρωπο τώρα να παίρνει τα δικά του στέφανα, το δικό του ποτηράκι, το κολονάτο, την καράφα του και τον δίσκο. Όλα αυτά είναι της Εκκλησίας, δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει κανείς τίποτα. Και το κερί ανήκει στην Εκκλησία, δεν το παίρνει κανείς στο σπίτι του για να διακοσμήσει τίποτα. Για να λέμε τα πράγματα εδώ, να μαθαίνουμε και μερικά πράγματα, αφού είμαστε στο μυστήριο του γάμου. Αυτό τηρείται με αυστηρό τρόπο σε όλες τις Ισλαμικές Ορθόδοξες Εκκλησίες. Δεν προσκονίζει το ζευγάρι στέφανα. Γιατί αυτά είναι λειτουργικά σχέδια. Γιατί αν τα πας στο σπίτι και μια μέρα μαλώσεις με τον ή την σύζυγό σου και τα κατεβάσεις κάτι και τις ξαλαπατήσεις, θα είναι αυτό μια αμαρτία ή δεν θα είναι? Αφού είναι το ορατό σημείο της ενόξεως με τον σύζυγό σου και σε στρίψει έτσι κάπως και τα κατεβάσεις κάτι και τα πατήσεις, αυτό θα είναι αμαρτία, διότι αυτά βλέπετε και από τους παππούδες μας τώρα αυτά που φύγαμε, τα βρήκαμε να τα έχουν στο εικονοστάσι τα στέφανα, έτσι. Δεν τα έχουν στα δουλάπια μέσα τίποτα, τα έχουν στο εικονοστάσι. Να δείτε και αισθανόταν και ο κόσμος παλιότερα ότι αυτά είναι κάτι ιερά. Γιατί ακουμπήσαν στο Ευαγγέλιο πάνω και τα βάζουν στο εικονοστάσι και μετά αρχίζει η προβληματική όλη αυτή της νέας κουλτούρας, του νέου έθιμου με τα στέφανα, τα έχουμε στο σπίτι μας. Αν πεθάνει κάποιος, τι το κάνουμε? Πέθανε ο σύζυγός μου, τώρα εγώ είμαι μόνη, τα στέφανα αυτά τι θα κάνω να πεθάνω κι εγώ? Αρχίζουμε λέμε ερωτήματα τα οποία δεν τα είχε η Εκκλησία πριν. Και λέει, ας πούμε, κάποιος, βάλ' τα μέσα στον τάφο. Άλλος λέει, κάψτα. Άλλος λέει, πήγαινε τα στην Εκκλησία. Άλλος στη θάλασσα. Άλλος στο ποτάμι. Άλλος στη γη. Βλέπετε, όταν κάνουμε έθιμα δικά μας, μετά αυτά πρέπει να τα εξηγήσουμε κιόλας όλο τον κόσμο. Και να πούμε ότι βλέπετε, κι αν σπάσει το κολονάτο ποτήρι σε κανένα σεισμό, σε καμιά μετακόμιση, αμέσως πώς μας μπαίνει μέσα η ιδέα ότι αυτό είναι γουζουζιά τώρα για να γίνει. Η γλωσσοφαγιά μας φάγανε, λέμε. Ενώ δεν είναι έτσι, γιατί αυτό δεν ανήκει ούτε το ποτήρι στο σπίτι μας. Για να λίγο να φύγουμε από αυτό που εμείς αισθανόμαστε ότι είναι απαραίτητο να το κάνουμε. Πρέπει να φύγουμε από αυτά, τα οποία αντί να διευκολύνουν το ζευγάρι, μερικές φορές γίνεται αιτία να δημιουργηθεί ένας πολύ μεγάλος χαμός μέσα στο σπίτι από παιδερούς και παιδέρες που θα μπουν μέσα όλοι να λύσουν τον γόρδιο δεσμό. Για φαντάσου να πας να πληθείς στον νηπτήρα και να βγάλεις τη βέρα σου και να πέσει η βέρα μέσα και να χαθεί και εσύ να μην τη δεις, γιατί έκανες μια στροφή και την ώρα και να πεις κάποιος που την πήρε μέσα από το σπίτι. Και επειδή δεν αγαπάς την πεθερά σου, λες την πήρε η πεθερά μου. Για δες μετά τι μπορεί να ξεκινήσει. Και έπεσε εκείνη μέσα. Και μετά από καιρό ανοίγεις, γιατί βούλωσε ο νηπτήρας και βγάζει από κάτω το σιφόν και βλέπεις κάτι τη βέρα. Και τόσο καιρό κατηγορούσε την πεθερά σου ή οτιδήποτε. Βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα. Τα έδωσε η Εκκλησία σε όλους μας, αλλά τα έδωσε για να τα προσέχουμε, να τα εκτιμούμε και να μην γίνουν αιτία εμείς να χωρίσουμε, αιτίες ας πούμε να δημιουργήσουμε προβλήματα και να δημιουργούμε μεταξύ μας ασυνήθιστες έτσι καυγαδικές καταστάσεις. Δύο λοιπόν ορατά σημεία που είπα, αυτής της ενώσεως της ευλογημένης, της συνάμφειας που η Εκκλησία μας κάνει το κοινό ποτήριο, το κοινό ποτήριο, αυτό που πίνουμε από το κοινό ποτήρι, ενώ αν πιει κάποιος από το ποτήρι δεν πίνουμε, αλλά αν είναι του συζύγου ή τη συζύγου μας, τότε μπορούμε να πάρουμε και το πυρούνι και το κουτάλι, εκτός κι αν συχαίνεται κάποιος. Και εκεί θέλει μια ψυχοθεραπεία αυτός που θα το κάνει. Θέλει μια ιατρική, έτσι, θα λέγαμε, συνταγή, για να το ξεπεράσει. Αυτό λοιπόν το κοινό ποτήρι είναι και για τις χαρές και για τις λύπες που δίνει η Εκκλησία μας, και ερχόμαστε σε ένα επίσης κομβικό σημείο που είναι η αλλαγή των στεφάνων, αυτά που βάζουμε στο κεφάλι μας τα στέφανα και τα σταυρώνει η Εκκλησία. Και κοιτάξτε τώρα τι κάνει η Εκκλησία σαν ένα σχήμα, θα το χαρακτηρίσαμε φιλολογικά προθύστερο λέγεται αυτό. Η Εκκλησία όταν παντρεύεσαι σε βάζει τα στέφανα την ημέρα του γάμου σου, ενώ η Εκκλησία όταν πεθαίνει σε βάζει φωτοστέφανο στην αγιογραφία. Το στεφάνι δεν το βάζει στο τέλος, δεν το πεθαίνεις. Στο γάμο το βάζει εξ αρχής. Κάνει ένα παράξενο, αλλά θα είναι, οπωσδήποτε είναι συμβολικά πολύ φορτισμένο για να το κάνει η Εκκλησία, δεν μπορούσε να το κάνει αυτό, αν δεν είχε το σκοπό και το λόγο της. Και μας προβληματίζει γιατί να φορέσουν στέφανα δύο νέοι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία. Γιατί? Γιατί ο λόγος είναι πολύ απλός. Γιατί θεωρεί μάρτυρα όποιον παντρεύεται, όποιον στεφανώνεται μέσα στην Εκκλησία. Προσέξτε, ο μάρτυρας στην ουσία του πράγματος είναι ένας που θα μαρτυρήσει για αυτό που κάνει, δηλαδή θα υπομείνει, θα ανεχθεί, διότι πήρε το στεφάνι από την αρχή. Δηλαδή, σου λέει η Εκκλησία εκείνη την ώρα, είσαι άγιος για να παντρευτείς. Πρέπει να το συναισθανθούμε όλοι. Είμαστε έργοι, διότι εκείνη την ώρα η Εκκλησία μας έβαλε το στεφάνι μας. Είπε, μπράβο, φτάσατε σε αυτό το σημείο, ας είστε μάρτυρες. Και δείτε και τα τροπάρια τα οποία η Εκκλησία χρησιμοποιεί, λέει, άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες. Μα οι άγιοι μάρτυρες της Εκκλησίας που τους έχουμε στις αγιογραφίες των ναών μας, αθλήθηκαν σωστά και στεφανούνται. Γιατί η Εκκλησία μας στεφανώνει? Αυτό τώρα σήμερα είναι σημείο που κάνει cheesecake. Γιατί εγώ θα το πω τώρα, γιατί το κάνει αυτό η Εκκλησία, αλλά θα κλείσω και κατεβάσω τα μάτια μου κάτω και δεν θα το σχολιάσω περισσότερο. Θα πω, η Εκκλησία σε στεφανώνει γιατί πήγες ως μάρτυρας, δηλαδή ενώ όλοι οι άλλοι κάναν κάτι άλλο, εσύ δεν το έκανες. Ενώ όλοι οι άλλοι χρησιμοποιούσαν τη σάρκα τους για να ικανοποιηθούν, εσύ που πας να κάνεις το μυστήριο, δεν το έκανες αυτό. Και είναι μάρτυρας, εσύ είσαι βλάκας δηλαδή. Είσαι το θύμα. Είσαι ο χαζός. Είσαι ο καθυστερημένος. Είσαι ο ανώμαλος σήμερα της εποχής. Έτσι χαρακτηρίζεται κάποιος, εάν ας πούμε φτάσει να τελέσει το μυστήριο του γάμου του με βάση την ιερολογία της Εκκλησίας, αυτό που λέει μέσα το μυστήριο, για να είσαι παρθένος. Και λέω σήμερα, έχουμε και το κωμικοτραγικό, το σημειώνω αυτό με αυτή τη λέξη, διότι έτσι μόνο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, γαμοβάπτιση μαζί. Δηλαδή εκείνη την ώρα εμείς οι ιερείς εμπέζουμε το μυστήριο. Προσέξτε, λέω για μας, θα το τελέσουμε. Διότι έρχεται η μαμά σου, ο παπά σου, ο θείο σου, η θεία σου, μεγάλοι βοηθέ τη Εκκλησία, ο κουνιάδο σου, οι κουνιάδε σου, άνθρωποι κτλ. Μυστήριο να κάνουμε, πάτε, μην είστε τόσο αυστηρό. Να παντρέψουμε τα παιδιά, να τα βαφτίσουμε, δεν κτλ. Και, συνεννούμε. Βλέπετε πώ αρχίζει η οικονομία του πράγματο. Και είναι κωμικοτραγικό, διότι γιατί είναι αυτό? Γιατί ο ιερέα στο μυστήριο του γάμου έρχεται υπέρ ευτεχνία απογράψεω και το παιδί είναι σαν να απομηχανίστε ως μπροστά. Αυτό για την ιερολογία του γάμου είναι απαράδεκτο να ακολουθήσει μετά και το άλλο μυστήριο. Δηλαδή δεν το επιτρέπει η Εκκλησία να το κάνει. Ποτέ δεν είχαμε στην Εκκλησία μέσα τέτοιου είδους παραδόσεις. Βλέπετε, έχει μεγάλη σημασία αυτό, διότι αφήνουμε τα πράγματα να κυλήσουν όπως θέλει ο κόσμος, αλλά όχι όπως θέλει ο Θεός. Και τα κριτήρια μας γίναν διαφορετικά. Αλλοιώθηκε, κρατήστε αυτή τη φράση, αλλοιώθηκε το εκκλησιαστικό μας φρόνημα. Αν αλλοιωθεί το εκκλησιαστικό μας φρόνημα, λέει η νέα τάξη πραγμάτων, γιατί θα ακούσετε για το New Age οπωσδήποτε, δεν κομίζω γλάκα μέσα Αθήνας, τι λέει το New Age, η νέα εποχή, δηλαδή αυτό είναι σαν μια αίρεση μέσα στη ζωή μας, η οποία ήταν να αλλάξει τα ιωθώτα, αυτά τα παραδοτέα σε εμάς. Λέει, εγώ λέει η νέα τάξη, δεν θέλω οι άνθρωποι να φύγουν από την Εκκλησία, προσέξτε, αλλά θέλω αυτοί που θα είναι μέσα να μην έχουν σωστό εκκλησιαστικό φρόντιμα. Και γι' αυτό είμαστε ένα... να πω τη λέξη λιγάκι, γιατί ίσως αυτή μας φράσει καλύτερα, εφόσον είμαστε μια σύναξη μεταξύ μας, γίνεται ένα αλαλούμ μέσα στην εκκλησία. Δηλαδή, ο καθένας θέλει να κάνει ό,τι θέλει και όπως του καλύψει. Κανένας δεν μπορεί να συμμορφωθεί. Έλεγα χθες, ας πούμε, σε κάποιον που έκανα κατήχηση σε αναδρόχους και παραλήμφους και έπρεπε να τους πω ότι εμείς η Εκκλησία δεν στηριζόμαστε σε δυσιδαιμονίες και προλήψεις. Ήμουν σε αυτό το κεφάλαιο και εμείς λέω τις αποβάλλουμε. Αν το πρωί έχουμε κηδεία στο σπίτι, η οποία είναι ένα έκτακτο γεγονός για κάθε οικογένεια, δεν το προγραμματίζεις πότε θα πεθάνεις, αλλά προγραμματίζεις πότε θα στεφανωθείς, πότε θα βαπτίσεις. Δεν είναι να τα προγραμματίζουμε. Λέω για την Εκκλησία, γίνεται και το μυστήριο του γάμου το απόγευμα. Προσέξτε, μόνο οι προληπτικοί. Και λέμε τι θα πούν οι άλλοι. Όπως στο μυστήριο του γάμου, αυτό που μας ενδιαφέρει όταν κάνουμε το μυστήριο του γάμου μας, είναι τι θα πούν οι άλλοι. Κανένας δεν τοποθετεί τι θα πει ο Θεός για αυτό που πάμε να κάνουμε. Γι' αυτό και ο Θεός δεν έχει προλήψεις. Και του λέω, εάν ένας βαπτίσει αγόρι, μπορεί να βαπτίσει και κορίτσι. Μου λέει, όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Γιατί λέει, ο παππούς μου και η γιαγιά μου είπε ότι όποιος βαπτίζει αγόρι, δεν μπορεί να βαπτίσει και κορίτσι. Πού το στηρίζεις αυτό? Λέει, το είπε η γιαγιά μου. Λέω, η γιαγιά σου δεν είναι η ένδειξη του Ορθοδόξου προλήγματος. Αυτό έχουμε εκκλησία. Έχουμε κανόνες. Έχουμε βιβλία. Μελετούμε, διαβάζουμε και νουθετούμε τους πιστούς μας. Και το εξηγώ εκεί ότι δύο είναι οι απαγορευτικοί κανόνες στο μυστήριο της βαπτίσεως. Δύο μόνο. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Δηλαδή αυτό που λες δεν στέκεται, του λέω. Και το εξηγώ. Δεν μπορεί ο πατέρας και η μητέρα να βαπτίσουν το παιδί τους ως ανάδοχοι. Πρώτος κανόνας. Και ο δεύτερος κανόνας, δεν μπορεί ο ανάδοχος ή η ανάδοχος να στεφανωθεί, να παντρευτεί, να τελέσει γάμο με τον αναδεκτό ή την αναδεκτή του. Αυτό είναι. Αυτή είναι η δημοτογραφική κανόνες. Αν λοιπόν όλοι οι κανόνες εκκλησίας με τους οποίους διοικείται κατά παράδοση η εκκλησία μας, πώς ξεπιτρώνουν τέτοιου είδους δυσιδαιμονίες και προλήψεις στη ζωή μας? Ποιος τις βγάζει αυτές? Γιατί και πολλοί ιερείς μερικές φορές δεν το ξέρουν, δεν το ξέρω. Αλλά θα μου πείτε το εξής. Γνωρίζουμε την παράδοση της Εκκλησίας μας όλοι? Δεν την γνωρίζουμε. Και επειδή δεν ασχολούμαστε σήμερα, είναι αλλοιωμένο το φρόνημά μας αφού δεν την γνωρίζουμε. Γιατί θα λέμε ο καθένας ό,τι θέλει. Εδώ φτάσαμε σήμερα και το μυστήριο του γάμου, τη μεγαλύτερη θα έλεγα σκαμπηλιά, την παίρνει από τους ίδιους τους γονείς. Θα πω παράδειγμα, γιατί χωρίς παράδειγμα δεν θα γίνω κατανοητός. Παντρεύεις το παιδί σου, μεταξύ μας είστε και νέοι άνθρωποι. Τι σας είπαν οι γονείς σας πριν στεφανωθείτε? Παιδάκι μου καλό, να σου γράψουν την περιουσία που έχω να σου δώσω. Γιατί δεν ξέρω, πας αυτός που θα πάρεις ή αυτή που θα παντρευτείς και τα λοιπά. Μήπως σε χωρίσει και τα λοιπά και πάρει την περιουσία σου. Στη γράψω από τώρα να είσαι όμορφα τακτοποιημένος. Το πήρε ο Σατανάς αυτό. Σου λέει αυτό, το κρατάω εδώ στο τσεπάκι μου. Θα το βγάλω όταν θα χρειαστεί αυτό. Στο πρώτο καμπλαδάκι έτσι, στο πρώτο μηνυματάκι πονηρό. Θα το βγάλω αυτό και θα το χρησιμοποιήσω δεόντως. Ή ας πούμε η μάνα, αντί να πει στην κόρη της, ο πατέρας να πει στο γιο του που στεφανώνεται, τώρα εκεί που πας, γυρισμό δεν έχεις. Πεθαίνεις ως μάρτυρας. Δεν γυρνάς στο σπίτι. Παραμένεις μέχρι σε σχάτων εκεί που πας. Δηλαδή, που στεφανώνεσαι. Σήμερα τι λένε οι γονείς, παιδί μου, με τα βρισκούρα εδώ είμαστε εμείς. Θα μην υποφέρεις. Εμείς αγαπάμε. Έτσι δεν λέγεται. Γι' αυτό έφτασαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί αν λέγαμε οι γονείς και μιλούμε οι γονείς και λέμε να κάνεις υπομονή, Ο γάμος είναι μαρτύριο, δεν λέμε αυτές τις λέξεις που είναι θέσεις κλειδιά. Ο γάμος είναι μία άσκηση, αφού λείπει η ασκητική από τη ζωή μας. Εδώ έχουμε παρενυχίδα, βγάζουμε μια παρενυχίδα και πάμε στο πνευματικό μας και λέμε «Αχ, έβγαλα παρενυχίδα, είναι μεγάλη σάρκος, τι μπορώ να πιω λίγο γαλατάκι» για την παρενυχίδα μας. Για φανταστείτε σε άλλα θέματα δηλαδή τι θα κάνεις. Εάν λοιπόν έχουμε αλλοιωθεί τόσο πολύ, γι' αυτό φτάνουμε στην κατάσταση που φτάνουμε. Γι' αυτό λέω, αδελφοί μου, ότι υπάρχει μέσα η ιερολογία του γάμου, λέει πολύ ωραία πράγματα. Εκτός από αυτά που είπα πώς γίνεται η ένωση, τα στέφανα που είναι μαρτυρικά, οπότε η Εκκλησία λέει «Καλώς τους μάρτυρες, καλώς τα θύματα», λέει η Εκκλησία. Έτσι θα έλεγε ο κόσμος. Καλώς τα θύματα, χειροκροτάει η Εκκλησία και πανηγυρίζει, γίνεται και χορός ωραίος, τρικούβερτος, λέει ο χορός του Ισαΐα. Και εκεί που είναι το μυστήριο, που λες ας πούμε και τα λοιπά, αυτό είναι, θα το υπομείνω μέχρι τέλος και ό,τι και αν έρθει στη ζωή θα το εφαρμόσω και θα το κάνω. Εκεί έρχεται ο πειρασμός και πειράζει και μας βάζει εμείς να βγούμε και να είμαστε αρνητές αυτού του πράγματος και να φτάσουμε στο διαζύγιο. Μεγάλο λοιπόν πρόβλημα και το διαζύγιο που προκύπτει στη ζωή μας, διότι το διαζύγιο είναι αυτό το αντίθετο από αυτό που θέλει ο Θεός. Ο Θεός του είπε φυσικά και ούς ο Θεός συνέζευξε ένα άνθρωπος μη χωριζέτων. Ποιος μπαίνει λοιπόν στη μέση να χωρίσει ένα ζευγάρι, ποιος είναι αυτός? Εάν αφήσουμε το ζευγάρι μόνο του θα τα βρει. Εάν όμως αρχίσουμε να στηριζόμαστε τι θα πει η μαμά, τι θα πει ο μπαμπάς, τι γίνεται μέσα στο σπίτι, πηγαίνουμε τα λέμε στους γονείς. Και γι' αυτό η Εκκλησία καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτό και την μητέρα μέσα από την ιερολογία του γάμου, σας τα λέω αυτά, γιατί είπαμε θα μιλήσουμε το μυστήριο του γάμου, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτό και προσκοληθεί στην ιδία γυναική και έσονται οι δύο σαν καμία. Δηλαδή, εάν ο ένας δεν εμπιστεύεται τον άλλο, εάν το σπίτι δεν έχει κοινό πορτοφόλι, εάν το σπίτι δεν κινείται κοινά και ο καθένας έχει κρυφά από τον άλλο, έστω πες ότι μέσα στο σπίτι που έχει 10, 30, 50 κρυψώνες πηγαίνει κρύβει ένας φόρος τα δικά του και ο άλλος τα δικά του. Και έτσι μου λέει μια οικογένεια μια μέρα, μου λέει μια γυναίκα, λέει «Πάτερ», λέει, «το τι γίνεται στο σπίτι μας», «ο κλέψης του κλέψα». «Τι είναι αυτό που μου λες, τι γίνεται?» «Να», λέει, «πήρα», λέει, «να κρύψω κάποια χρήματα», μου λέει η σύζυγος. «Προσέξτε πώς πάει τον ντόμινο τώρα, ο σατανάς πως θέλει». «Τα έγκριψα», λέει, «μέσα σε ένα βάζο». «Τα βρήκε», λέει, «ο σύζυγός μου, τα πήρε, τα έβαλε στη τσέπη». «Πηγαίνει μετά, τα βρίσκει η κόρη μου στη τσέπη και τα παίρνει». «Τα βρίσκει η αδερφή της, τα κλέβει». Και λέει, «γίναμε όλοι κλέπτες μέσα στο σπίτι». Λέω, αυτή είναι η κατάρα του πράγματος. Διότι ενός κακού, μύρια κακά έπονται μετά. Και αρχίσει το βαϊτανάκι, έβαλε όλος δηλαδή. Γιατί ο καθένας ήθελε για το ίδιο συμφέρον να χρησιμοποιήσει τα χρήματα. Έσονται οι δύο εις σάρκα μία. Αυτό σημαίνει, εκτός που μπορεί κάποιος να του πάρει στην κυριολεξία της λέξεως να είναι ενωμένοι σαρκικά, αυτό είναι μόνο. Άμα είσαι σαρκικά ενωμένος με τη γυναίκα σου και άντρας με την... δεν χρειάζεται να πάει με άλλη γυναίκα, οπότε καταλαβαίνεις, αυτό είναι η Εκκλησία ευλόγηση. Και γι' αυτό στο τέλος του μυστηρίου του γάμου, όταν τελειώνει, πρέπει να ξανάρθουμε στις 8 μέρες της Εκκλησίας, στην Εκκλησία, για να μας διαβάσει ο ιερεύς την ευχή του αποστεφανόμενος. Γιατί για 8 μέρες, όπως κάνουμε την 8η μέρα, δίνουμε στο όνομα το όνομα στο παιδί, στο γάμο υπάρχει μία ευχή που λέει «εις το αποστεφανώσει». Δηλαδή, 8 ημέρες ήταν με τα στέφανα, είναι νεόνυμφοι, δηλαδή έπρεπε να είναι ενωμένοι, δεν μπορούσε να πάνε διαφορετικά, η κορδέλα από πίσω τους ενώνει, ήταν αυτό πολύ για 8 μέρες. Και την όγδοη είναι πάνε να τα πάρει ο ιερέας, είναι η διακαινήσιμος εβδομάδα. Είναι το νομοθετημένο εκ της Εκκλησίας το honeymoon. Δηλαδή, ποιο? Τι λέμε πάμε μετά, το γαμήλιο?
2: Ταξίδι.
1: Το γαμήλιο ταξίδι τελικά να είσαι μαζί. Αυτό λέει η Εκκλησία. Πολύ σοφό, γιατί πρέπει να δεις τα κείμενα. Άμα δεν δεις τα κείμενα της Εκκλησίας, δεν μπορείς να καταλάβεις. Λέει ο άλλος, δεν βάζω το όνομα στο παιδί, θα το βάλω στη βάπτιση. Πάμε εμείς οι ιερείς μας καλείτε στα σπίτια σας την 8η ημέρα που έρχεστε από την κλινική που γεννήσατε εκεί οι γυναίκες, να πάμε να σας διαβάσουμε για το καλωσόρισμα το παιδί. Υπάρχει αυτή της πρώτης ημέρας και της 8ης. Και συνήθως επειδή τα μεευτήρια είναι μακριά, πάμε εμείς οι ιερείς από την 8η ημέρα. Δίνουμε και το όνομα στο παιδί. Ρωτάμε ποιο ήταν το όνομα του παιδί, αν δεν του δώσουν το τέλος βαπτίσεως. Γιατί? Αφού τη μέρα το παιδί έχει όνομα. Πρέπει να έχει όνομα. Η Εκκλησία την 8η ημέρα έχει το όνομα. Το ίδιο την 8η ημέρα η Εκκλησία διαβάζει το ζευγάρι, όλα είναι συμβολικά ένα δίπλα στο άλλο. Δηλαδή τίποτα δεν μένει που η Εκκλησία δεν το ερευνά και δεν το τοποθετεί σωστά. Άρα λοιπόν αυτή η ένωση απαραίτητη, γιατί έβαλε η Εκκλησία άραγε αυτό να είναι για 8 μέρες οι νεόνυφοι μαζί? Για να ενωθούν. Για να συνηθίσουν ένα στον άλλο. Και όπως όμορφα θα περάσουν αυτές τις ημέρες για να συνηθίσουν ένα στον άλλο, θα είναι η ζωή τους μονίμως αυτό το πράγμα. Πολύ προσοχή χρειάζεται και αυτό το πράγμα στη συζυγική σχέση. Διότι αυτό το επικροτεί η Εκκλησία μας να γίνεται εν γύρι πίωνη καταντήσετε. Να φτάσετε μέχρι στα βαθιά γεράματα μαζί. Και δεν χωρίζει κανείς από το κρεβάτι το συζυγικό, γιατί κανένας κανόνας απαγορευτικός δεν ομιλεί γι' αυτό μέσα στην ιερολογία του γάμου. Όταν πας να παντρευτείς, πρέπει να έχεις αποφασίσει ότι θα είναι η ζωή μία μαρτυρική κατάσταση. Αν δεν θέλεις αυτό, θα γίνεις καλόγερος, που δεν θα το έχεις αυτό. Αν όμως μπεις στο στεφάνι του γάμου, θα έχεις άντρα, θα έχεις και γυναίκα. Και θα μπορεί ο ένας να είναι πιο ζεστός, θερμό σε κάτι. Θα τον σηκώσει εσύ με την υπομονή σου. Και αν ο άλλος είναι κρύος, θα σηκώσεις και εσύ και την κρυάδα και τη ζεστάδα. Γιατί έτσι θα δίνει ο Θεός. Αυτό λέει η Εκκλησία. Το οποίο είναι παρεξηγημένο, διότι όταν μιλάς για αυτό το θέμα της συνευρέσεως στο ζευγάρι μέσα, εκεί πλέον όλοι κατεβάζουμε τα μούτρα μας, κάνουμε τους κλπ. Η Εκκλησία ξεκάθαρα, κανένα δεν αναπαγόρεψε η Εκκλησία μέσα στο σώμα της για αυτά τα πράγματα. Και πολλοί μάλιστα μέμφονται εμάς τους κληρικούς, τους πνευματικούς δηλαδή που εξομολογούμε, ότι εμείς μπαίνουμε στην κρεβατοκάμερα των ανθρώπων. Ποτέ δεν μπαίνει η Εκκλησία. Γιατί? Γιατί το μυστήριο μίλησε. Τι θα πω εγώ, είμαι πάνω από το μυστήριο της Εκκλησίας? Ποιος είμαι εγώ που θα πω πάνω από το μυστήριο που αυτό ευλόγησε ο Θεός? Γιατί αν δεν πας στο γάμο και το παίξεις, ας πούμε, ότι είσαι πουριτανός, ότι είσαι ειδικός και οτιδήποτε κτλ. Και λες θέλω ένα γάμο, αλλά τον θέλω έτσι, τον θέλω αλλιώς, αυτά δεν είναι όρια.

αυτό δεν το τηρήσουμε. Οι ισορροπίες του ζευγαριού είναι δομημένες πάνω σε όλη την ιερολογία του γάμου. Γι' αυτό, αγαπητέ Πάτερ Κωνσταντίνε, πιστεύω ότι σήμερα χρειάζεται να κάνουμε οπωσδήποτε στους ανθρώπους που έρχονται στο ναό μας, ο καθένας, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για την καθόλου Εκκλησία, μιλώ για την διανοία, ας πούμε, πράξη. Πρέπει να έχουμε το μυστήριο του γάμου, ακριβώς την ιερολογία, το ευλογητός ο Θεός του Αραβώνα, μέχρι το διευκόν του μυστήριου του γάμου, διότι δύο πράγματα γίνονται στην ημέρα που ερχόμαστε στην Εκκλησία να στεφανωθούμε, δύο ακολουθίες, ανεξάρτηση μία από την άλλη, ασχέτως αν εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε, είναι η ακολουθία του Αραβώνα και η ακολουθία του Κυρίου γάμου, να δώσουμε και σε μετάφραση δυνατόν στους πιστούς μας αυτά τα κείμενα τα οποία υπάρχουν σε ένα φόλντερ μέσα, να τα μελετούμε οι άνθρωποι ώστε στην προετοιμασία που κάνουμε θα πάρουμε την κρεβατοκάμαρά μας, θα αγοράσουμε, θα πάρουμε τη σιφινιέρα μας, θα πάρουμε τα σαλόνια μας, θα πάρουμε τις κουρτίνες μας. Φτιάχνουμε το σπιτικό μας, έτσι το δημιουργούμε, το σπίτι μας, αγοράζουμε πράγματα. Νομίζω το καλύτερο που οφείλουμε να κάνουμε είναι να εντρυφήσουμε περισσότερο στην ιερολογία του μυστηρίου του γάμου, σε αυτό που λέμε το ιερό μυστήριο του γάμου, να δούμε τι λέει, ώστε αν δεν μας εξυπηρετήσει αυτό που λέει, να μην το κάνουμε. Γιατί η Εκκλησία δεν έχει ένα σκασμό να το κάνει αυτό το πράγμα. Κανέναν δεν μπορεί να τον ζωρίσει για να του πει θα το κάνεις αυτός όλοι και καλά έτσι θα κάνει. Γιατί ο δυνάμωνος χωρεί το. Αυτός που μπορεί θα το κάνει. Και η Εκκλησία έχει και άλλο δρόμο. Διότι βλέπετε την διοικία του πατρός μου, πολέμωνε εσύ. Έχει και άλλους τρόπους για κάποιον άνθρωπο. Άλλος δεν είναι όλοι για να παντρευτούν. Ή αυτό που ισχύει μεταξύ μια μάνα, ένας πατέρας θέλει σώνει και καλά το παιδί του να παντρευτεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που θέλουν αυτοί μπορεί να το κάνει το παιδί τους, για να είμαστε τακτοποιημένοι. Υπάρχει ο μοναχισμός. Μια άλλη διάσταση την οποία δεν έχουμε προβλέψει. Αν μπορεί να μην θέλει εισαρχικά τίποτα, να μην εκδηλωθεί καθόλου. Δεν είναι ο ανώμαλος. Είναι ένας άλλος τρόπος, επιλογής. Η Εκκλησία τα ευλογεί και τα δύο. Βλέπετε, η Εκκλησία ευλογεί την ιεροσύνη στα δύο πόδια της, ιεροσύνη. Έχουμε ιεροσύνη εγγάμων και ιεροσύνη αγάμων. Δεν είπε η ιεροσύνη θα είναι μόνο αγάμων, όπως κάνει η Καθολική Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντοτε τίμησε την επιλογή του ανθρώπου και δεν στέρισε σε κάποιον που θέλει να την υπηρετήσει στην Εκκλησία της και να της πει, α, παντρεύτηκες, δεν θα γίνεις παπάς. Παλέχουμε. Το μεγαλύτερο μέρος της ιεροσύνης είναι το εγγάμο βίου. Αλλά έχουμε επίσης και το αγάμο βίου. Γιατί η Εκκλησία σέβεται τη δυνατότητα της επιλογής, αρκεί να την τηρήσεις μέχρι τέλος. Γιατί στον ίδιο παρανομαστή είμαστε όλοι οι άνθρωποι. Παντρεύεσαι, θα φέρεις μέχρι τέλος αυτή τη διαγωνία σου. Να είσαι σωστός ο ένας απέναντι στον άλλο, δεν εξουσιάζεις το σώμα σου. Προσέξτε. Γυρίσαμε στο σπίτι, μαλώσαμε, πρέπει μέχρι το βράδυ να έχουμε συγχωρεθεί. Γιατί πρέπει να κοιμηθούμε μαζί. Δεν γίνεται να κοιμηθούμε χωριστά, είναι στο καναπέ, στο σαλόνι και ο άλλος στην κρεβατοκάμαρα, γιατί τα νεύρα μας είναι τσατάλια. Θα μείνουμε και θα κοιμηθούμε μαζί. Αυτό, αν το εφαρμόζουμε κάθε μέρα στη ζωή μας, θα είναι το καλύτερο μάθημά μας, ώστε να προσπαθούμε να διατηρήσουμε αλόβητο, καθαρό, αμίαντο το μυστήριο του γάμου μας. Διότι αν αφήσουμε τη μια μέρα να περάσει θυμωμένοι όπως είμαστε και τα λοιπά και σκεπτόμενοι πώς να εκδικηθούμε τι να κάνουμε, πολλές φορές βλέπετε ότι αυτό κρατάει και μέρες πολλές. Εμείς οι πνευματικοί γινόμαστε πολλές φορές μάρτυρες τέτοιων ταμπουριών μέσα στα σπίτια, οι ταμπούριες γίνονται μετά. Γίνονται πολυβόλα, μπαίνουν μολότεφ, πετάμε ο ένας στον άλλο κτλ. Βάζουμε και άλλους ανθρώπους, ξεφτιλιζόμαστε δηλαδή, ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε ταπεινοί. Και ασενή και να μπορούμε να ζητήσουμε μια συγγνώμη. Αν σήμερα το σύμπτωμα των παιδιών μας που γεννήσαμε και φέραμε με τη χάρη του Θεού στον κόσμο αυτόν, τη συνεργεία του Θεού, φέραμε παιδιά, εάν τα παιδιά μας δεν μπορούν να ζητήσουν συγγνώμη, δεν ξέρω οι μαθήρες που εξομολογούν. Εγώ που εξομολογώ τα παιδιά στο δημοτικό, το πρώτο που τους ρωτάω με το που μπαίνω στην εξομολόγηση, λες τη λέξη συγγνώμη. Για μένα πολύ σημαντικό πράγμα.

0: δεν μπορεί το παιδί να πει τη λέξη συγγνώμη. Γιατί δεν την άκουσε από εμάς. Είναι πολύ απλή η εξήγηση. Μη ζητούμε το παιδί να κάνει να λέει πράγματα τα οποία δεν εφαρμόσαμε εμείς. Άκουσε ποτέ. Αν μαλώσαμε μπροστά στο παιδί μας, να ζητήσουμε μεταξύ μας την συγχώρεση και να πούμε συγγνώμη, για μας είναι και τα παιδιά μπροστά. Αφού μαλώσαμε μπροστά, να πούμε και τη συγγνώμη μπροστά. Γιατί συνήθως τη συγγνώμη τη λέμε ένα άλλο τρόπο εμείς οι σύζυγοι. Άμα κλείσουμε την πόρτα της κρεβατοκάμερας, έχουμε το δικό μας τρόπο στο μυαλό. Ναι, αλλά το παιδάκι κοιμήθηκε χωρίς να έχει πάρει αυτό που εμείς έπρεπε να πούμε. Γιατί εμείς τα βρήκαμε πάλι. Το παιδί μας όμως έμεινε σταυρωμένο. Και δεν το διδάξαμε με το παράδειγμά μας ποια να είναι η δική μας συγγνώμη. Και το παιδί δεν μπορεί να την πει. Δηλαδή έρχονται πολλοί άνθρωποι και λέει δεν ζητάει συγγνώμη ποτέ για αυτό που κάνει. Μα λέω εσύ ζητάς από το σύζυγό σου μπροστά στο παιδί σου. Και μένει σύξυλος κάποιος. Διότι πρέπει να τα λέμε τα πράγματα με τη γλώσσα τους. Εάν δεν δώσουμε το βίωμα, το παράδειγμα στα παιδιά μας, δεν βιωματικά δεν τους διδάξουμε, λες ας πούμε, μέσα στην οικογένεια να προσευχόμαστε όλοι μαζί, αυτό το δέον γενέστε, γιατί θα συνηθίσουμε όλοι να κάνουμε μια κοινή προσευχή μέσα στο σπίτι, δεν υπάρχει. Και πού θα μάθει το παιδί ποτέ να προσεύχεται. Εκκλησιαζόμαστε μαζί. Αφού δεν κοιμόμαστε εμείς, τα παιδιά μας πώς θα πάνε στην εκκλησία. Είναι, ξέρετε, ντόμινο πάνε τα πράγματα. Όπως τρώσεις, λέει η παροιμία, έτσι κοιμάσαι, πολύ σοφή. Όλες οι παροιμίες οι ελληνικές είναι θεολογικές. Όλες, αν καθίσει κάποιος, ας πούμε, και αρχίζει να τις ερμηνεύει μία-μία, είναι όλες θεολογικά πολύ σωστές, τεκμηριωμένες. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες προσκυνήσει. Άμα θες να κάνεις μια δουλειά, λες τώρα σε λίγο γυναίκα, μα κάνει αυτό τώρα και τέτοιο, σε λίγο θα γίνει. Και δεν θες καν στο κομμάτι να ξεκουραστείς, να κάνεις, να αναπαυθείς. Και έρχεται μετά η γκρίνια, το πυρι-πυρι αυτό που λέμε μέσα. Και δεν μπορεί να τελειώσει αυτό μέσα και γίνεται η επανάσταση. Μέσα στο μυστήριο λοιπόν του γάμου έχουμε και τον Αραβόνο, ο οποίος προηγείται του μυστήριου του γάμου, ο οποίος έχει ένα βασικό κομβικό σημείο. Αναφέρει εκεί πέρα πολλά ζευγάρια από την Παλιά Διαθήκη, τα οποία εκλέησαν όντως τη συζυγική σχέση. Η Παλιά Διαθήκη δεν μας έδωσε ζευγάρια να χωρίζουν έτσι και τα λοιπά, μας έδωσε περισσότερες ενώσεις. Όσο πιο παλιά πάμε, ήταν οι άνθρωποι πιο πολύ ενωμένοι. Όχι ότι ζούσαν όλοι τέλεια, γιατί ο εγωισμός είναι ένα ίδιο γνώρισμα του ανθρώπου, μεταπτωτικής κατάστασης, που δύσκολο άνθρωπος μπορεί να προσαρμοστεί εάν δεν ταπεινωθεί, γιατί η βάση όλης της ζωής και της συζυγικής μάλλον ζωής είναι η ταπείνωση, η βάση, όπως και της αρετής του μοναχισμού. Εάν δεν έχεις ταπείνωση, θα γίνεις δαίμονας δηλαδή. Γιατί ένας μοναχός πολύ εύκολα γίνεται δαίμονας. Πολύ εύκολα. Μια καλόγρια μπορεί να είναι δαιμονισμένη, ας πούμε. Εάν δεν προσέξει να ακολουθήσει σωστά τις υποτυπώσεις τις οποίες διδάσκει ο μοναχικός βίος. Και στο σπίτι μέσα μπορείς να είμαστε δαιμονισμένοι, γιατί θέλουμε να κάνουμε μόνο το δικό μας, εκνευριζόμαστε συνεχώς και γι' αυτό η βάση, πριν φτάσουμε στο μυστήριο της εξομολόγησης, να το ζήσουμε το μυστήριο, συγγνώμη, του γάμου, η βάση θα είναι να προηγηθεί η κοινή επαφή με ένα πνευματικό για να βάλουμε ένα σωστό θεμέλιο. Το θεωρώ όρο εκ των όρων άνευ και το καλύτερο δώρο που έχει να κάνει ένα ζευγάρι για τη ζωή τους, για το νέο σπιτικό τους, είναι να αποκτήσουν ένα κοινό πνευματικό και να πούν μέσα, από μέσα τους να το πούν αυτό, αφού το επιλέξουν το πρόσωπο του πνευματικού, όποιο και αν είναι αυτό, γιατί ο καθένας, το γιατρό του και τον εξομολόγο του, τον επιλέγει ο καθένας μόνος του, όπου και αν είναι αυτός. Να κάνουν αυτή την αρχή και να πούν μέσα τους πολύ απλά ότι ό,τι μας πει η φωνή αυτού του πνευματικού, εμέσα θα είναι ο κανόνας της ζωής μας. Χωρίς να βάλει, ας πούμε, δεύτερη κουβέντα μέσα το να πει και τι είναι αυτός που θα μας κατευθύνει τη ζωή μας. Η παρουσία του Χριστού στη ζωή σας είναι. Αυτό που είμαστε εμείς είναι η παρουσία του Χριστού στη ζωή σας. Και εμείς, τι είστε, εμείς πώς σας έχουμε εσάς. Είναι η παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Διότι χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς. Είμαστε τόσο αλληλένδετοι που δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι στο πρώτο κρούσμα, ας πούμε, ανυπακοής του ενός προς τον άλλον ή, ας πούμε, στα πρώτα ξεσπάσματα μαλώματος, ο πνευματικός θα βάλει σωστές βάσεις, διότι και ο μοναχός που πάει να γίνει μοναχός πάει με γέροντα, ή πάει με γερόντισσα. Δηλαδή, αν η μοναχή πάει στο μοναστήρι, θα έχει τη γερόντισσα. Ο μοναχός θα έχει το γέροντα, ο υπάλληλος έχει τον προϊστάμενο, έτσι, πώς πάει και πέντε, πάει το διευθυντή. Πάνε έτσι τα πράγματα. Πάντα ο άνθρωπος πρέπει να είναι κάτω από την σκέπη κάποιου. Και το ζευγάρι χρειάζεται τη σκέπη του Θεού. Αν αυτό διαφέρει τη προσοχή μας, τα περισσότερα ζευγάρια που έρχονται, πολλές μητέρες κλαμμένες λένε τα παιδιά μας χωρίζουν, κάντε κάτι. Λέω, κοιτάξτε, medium, μάγισσες, δεν είμαστε. Και βάζουμε τα πράγματα κάτω. Τι αγωγή δώσαμε στο παιδί? Έχει βιώματα ο άνθρωπος? Καταφέρει στο Θεό? Γι' αυτό για μένα το σημαντικότερο πράγμα από όλες τις δραστηριότητες που έχουν να επιδείξουν οι γονείς για τα παιδιά τους είναι να τα πάνε κοντά στο Θεό. Εάν το παιδί πάρει Θεό μέσα τους, μην το φοβάσαι. Και η εφηβεία να είναι μια δύσκολη περίοδος, και ειδικά τώρα που η εφηβεία είναι πολύ εκρηκτική, διότι σε παλιότερες εποχές το ίντερνετ πότε ήρθε στη ζωή μας? Το ίντερνετ, το διαδίκτυο, δεν έχει πάνω από 20 χρόνια. Έτσι δεν είναι? Πες ότι έχει πόσα. Το ίντερνετ πότε ήρθε? Πόσα χρόνια? Πες 30 ήρθε.
1: Το 2000.
0: Το 2000. Είμαστε το 2018, είπα 20 χρόνια. Σε 20 χρόνια μέσα έγινε το πάνω κάτω. Και ξέρετε, μου λέει μια γιαγιά, αχ, έχω ένα πολύ καλό εγγονάκι. Λέω, καλά, πόσο καλό είναι? Λέει, είναι τόσο ήσυχο που έρχεται, λέει, στο σπίτι και κλείνει στο δωμάτιο, δεν βγαίνει καθόλου. Μα αυτό να φοβάσαι, της λέω. Και όταν θέλω, λέω, ζωηρά τα παιδιά να τα ακούς. Λέει, γιατί το λέτε αυτό? Γιατί να μπορεί μέσα από το δωμάτιο να κάνει τα χειρότερα εγκλήματα. Ξέρεις τι βλέπει μέσα στο ίντερνετ? Οι μεγάλοι άνθρωποι δεν ξέρουν τι είναι το ίντερνετ, το διαδίκτυο. Ρωτήστε τις γιαγιάδες σας, παππούδες σας και τέτοια. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, δεν ξέρω τι χρησιμοποιούν. Τώρα να πω και στην ακολουθία του Αραβώνα, γιατί βάζουμε στον παράμεσο τη βέρα μας? Τώρα μια μεγάλη ακολουθία, το ξέρει κανείς. Γιατί η Εκκλησία το παίρνει το δαχτυλίδι και το βάζει στον παράμεσο του δεξιού χεριού και το βάζει στο αριστερό χέρι? Που βλέπουμε πολλούς να μην φορούν και τη βέρα τους έτσι. Δεν θέλω πολύ. Άμα φτάσει στα 50, ξέρεις, αρχίζει μετά. Αλλιώνεσαι, δηλαδή λες, περνάει εγώ για μου λιγάκι. Και παθαίνουμε μια έτσι, μια
2: κρίση.
0: Μια κρίση μεγάλη προσωπικότητας, πώς τα λένε οι ψυχολόγοι. Ξέρετε, έχουν βρει πολλούς ρόλους. Και πηγαίνεις, δίνεις το περιτάρικο για να σου πει, έχεις κρίση προσωπικότητας. Νομίζω το καταλαβαίνω, μετά με στο πιο άλλος. Δηλαδή είμαστε τρέλοι, είμαστε μέσα στα πράγματα, αλλά το πλήρωσες. Δηλαδή, γιατί λοιπόν η Εκκλησία βάζει στο δεξί χέρι? Είναι πολύ απλό. Γιατί λέει, από εδώ ξεκινάει μία αρτηρία, περνάει όλο το χέρι και καταλήγει στο κέντρο της καρδιάς. Μόνο από αυτό το δάχτυλο, το παράμεσο. Αυτό αν γίνεται για τόσα πολλά, πολλούς αιώνες, να βάζει η Εκκλησία αυτό το πράγμα, πάει να πει ότι αυτόν ή αυτήν που στεφανώνεσαι με γάμο, τον βάζει μέσα στην καρδιά σου, όταν βγαίνει κάτι μέσα από την καρδιά. Γιατί λέμε καρδιακή προσευχή? Γιατί πάει στο κέντρο στην καρδιά σου. Αν μπει αυτή δεν βγαίνει. Αν μπει ο σύζυγος ή η σύζυγός σου μέσα στην καρδιά σου, μπορείς να το βγάλεις. Το ζήτημα είναι αν δεν μπει, είναι το πρόβλημα. Γιατί αν μπει, σώθηκες. Και η προσευχή αν κατεβεί στην καρδιά, δεν έχει, περπατάς και είσαι προσευχόμενος. Είσαι, πού πας, ας πούμε, στην Ομόνια μέσα. Πας στη Συγκρού, ας πούμε, και τα λοιπά. Ο Χριστός είναι μέσα, τίποτα, δεν σε επηρεάζει κανείς. Μπαίνει σε φίδια, σε φωλές λιονταριών, δεν παθαίνεις τίποτα. Αν είναι μέσα στην καρδιά σου και η προσευχή σου, και είναι και ο δικός σου άνθρωπος. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι πολύ απλή, είναι πολύ σημαντική μέσα στο μυστήριο της αιωρολογίας αυτό. Αραβωνίστε ο δούλος του Θεού του Θεού. Πάρα πολύ ωραία, ομολογείς εκείνη την ώρα. Λες ναι, λες τη λέξη αμήν. Πρέπει να τη λέμε το ζευγάρι. Αραβωνίστε ο δούλος του Θεού, την δούλη του Θεού. εις το όνομα του Πατρός Πνεύματος. Και εσύ πρέπει να πεις αμήν. Πρέπει να το λέει αυτός που στεφανώνεται, αυτός που παραγωνίζεται, πρέπει να πει τη λέξη αμήν. Ιδάλλως θα την πει ψάρτης. Δεν μπορεί να μιλάει κάποιος άλλος για σένα και είναι όλο προσωπικός. Γιατί πρέπει να τα ακούσει ο ιερέας. Μήπως κάποιος σε πιέζει και έρχεσαι να στεφανωθείς. Εξ ανάγκης, εκ πιέσεως, τι συμβαίνει, εξ συμφέροντος, για να δούμε τι γίνεται, να το ξεχνιάσουμε. Πάει λοιπόν και αυτό, ο χορός του Ισαΐας κυκλικός, βασικό κομβικό και αυτό σημείο, γιατί δεν είναι διαφορετικός ο χορός και είναι κυκλικός, γιατί η Εκκλησία, ένα οκτώ πλαγιαστό σημαίνει το άπειρο, για τους μαθηματικούς έτσι, το άπειρο. Η Εκκλησία σε στεφανώνει, σε βάζει στο μυστήριο του γάμου για να πας στον ουρανό. Και ο χορός, ο κυκλικός, κατά βάση τα παλιά χρόνια που χορεύανε μετά το πέρας, ας πούμε, της Αναστάσεως στη Λαμπρή, τον έσαινε το χορό πρώτα ο παπάς στα χωριά, γιατί δεν είναι ντροπή να χορέψει κάποιος. Και αυτό δεν θεωρούνται, γιατί ήταν ο χορός της αγάπης, της ενότητας, δηλαδή μαζί στη Σαραγωστή και μαζί και στο Γλέντι. Αυτό είναι πολύ όμορφο. Σημαίνει εντάσσεσαι στη χώρα του χορού των Αγίων. Αυτό σημαίνει ο χορός του Ισαΐα που κάνεις, μαζί με αυτά που είπαμε. Και στο τέλος τελειώνει το μυστήριο του γάμου. Χρειάζεται και ένας παράνυφος φυσικά να είναι εκπρόσωπος της εκκλησιαστικής κοινότητας, μάρτυρας, που σημαίνει ότι αν δεν έχεις προσκεκλημένους στο μυστήριο του γάμου σου, απαραίτητος πρέπει να είναι ένας μάρτυρας. Και προσέξτε αυτό που η Εκκλησία θωρεί για τον παράνυφο. Το λέω με μια έτσι σκληρή λεξούρδα, τι είναι ο παράνυφος ή η παράνυφος, ο κουμπάρος δηλαδή, γιατί η σωστή λέξη ελληνική είναι παράνυφος. Το κουμπάρος είναι η ιταλική λέξη, είναι από τη λέξη κομπάρε, αυτός που στέκεται δίπλα σου. Άρα παράνυφος είναι η ελληνική λέξη, είναι το ίδιο δηλαδή. Η σωστή ελληνική λέξη είναι παράνυφος, γιατί για τα ελληνικά δεδομένα μας. Ο παράνυφος είναι το μαντρόσκυλο του γάμου. Γι' αυτό η Εκκλησία τον βάζει στο μυστήριο. Και αλίμονον εάν είναι όφης. Γιατί η επιλογή δεν βαρύνει την Εκκλησία. Φταίει ο παπάς για την επιλογή του κουμπάρου. Για να ακούσω ένα. Όχι. Όχι. Κανονικά φταίει ο παπάς. Διότι το θέμα της επιλογής και του κουμπάρου και του ανατόχου είναι θέμα του παπά. Δεν είναι δικό μας. Όσο κι αν σας κακοφαίνεται αυτό, πρέπει να αποφανθεί ο παπάς για να μην έχει την ευθύνη του πράγματος. Και πολλές φορές εμείς αυτούς που επιλέγουμε δεν τους έχουμε για όλη μας τη ζωή δίπλα μας. Γιατί στηριχτήκαμε στην προσωπική μας επιλογή και δεν πήραμε την επιλογή από το πνευματικό. Να ρωτήσω κάποιους έτσι στατιστικά, χωρίς ντροπή όμως, να μου σηκώσετε το χέρι. Ποιοι από εσάς έχετε τον ανάδοχό σας επαφή από την ημέρα της βαπτίσεώς σας? Ποιοι έχετε αλλά πολύ στενή επαφή? Για να ακούσω. Σηκώστε χωρίς ντροπή το χέρι. Λοιπόν, είναι 6 άτομα. Οι υπόλοιποι δεν έχουμε, γιατί έγινε με τη δική μας επιλογή.
1: Είχα εννοείται.
0: Ναι, αλλά εννοώ αυτή η επαφή να τον είχες κάθε εβδομάδα τον ονός μαζί στην εκκλησία να σε μεταλαμβάνει, όχι για 3 φορές, αλλά για 10.013 φορές. Πολύ σημαντικό, γιατί εάν η επιλογή αυτών των προσώπων δεν περάσει, όπως είπαμε και τον νεονύμφων, τον μελονύμφων, δεν περάσει από την Εκκλησία, θα έχει ένα άλλο αποτέλεσμα. Οι περισσότεροι δεν κάνουν να κάνουμε αυτό. Αυτό που λέμε εμείς το κάνουμε για καλό, έτσι και τα λοιπά, είναι μια αφηρημένη έννοια που δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία, διότι η Εκκλησία προσδοκά πάρα πολύ. Γιατί παίρνει ο κουμπάρος την κουμπάρα και φεύγει? Σας ερωτώ. Υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από αυτήν στη ζωή της Εκκλησίας, στη ζωή μας. Διότι αυτοί οι άνθρωποι υποσχέθηκαν ότι θα είναι τα μαντρόσκυλα. Δηλαδή θα προσέχουν το μυστήριο του γάμου. Αυτό. Πώς κάνει ένα μαντρόσκυλο, έχεις ένα κτήμα, έχεις μεν και τη μάντρα στο κτήμα, αλλά βάζεις και το μαντρόσκυλάκι γύρω-γύρω. Το κοπάδι, έχεις το μαντρόσκυλάκι, τρέχει γύρω-γύρω και προσέχει, μην πάει καμιά άλλη που, πάει κανένας κλέψει τίποτα και τι κάνει ο κουμπάρος, αγώνει, προφυλάσσει το μυστήριο του γάμου. Προφυλάσσουν ανθρώπους. Δεν φέρνει έρηδες μέσα, γιατί πάει να πει ότι δεν κάναμε καλή επιλογή. Και η επιλογή βαρύνει μόνο όσους επιλέγουν αυτό το πράγμα. Αυτό είναι η υπόθεση της Εκκλησίας. Όσο και αν μας κακοφαίνεται, για μένα είναι η υπόθεση του πνευματικού. Γι' αυτό έρχεται κάποιος να με ρωτήσει από τα πνευματικά μου παιδί και να μου πει να γίνω κουμπάρος εκεί, να βαπτίσω παιδί. Για μένα η βάπτιση και για τις κουμπαριές λέω. Είναι της Εκκλησίας οι άνθρωποι. Εξομολογούνται, κοινωνούν, μπαίνουν κάτω από το πετραχύλι. Άμα λέει δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, εγώ δεν δίνω ευλογία να γίνεις κουμπάρος. Τέλειωσε. Πήγαινε, κάνει ό,τι θέλεις. Εγώ πάντως δεν δίνω την ευλογία. Για να είμαι απέναντί σας, όχι γιατί το παίζω αυστηρός, γιατί πιστεύω ότι αύριο δεν θα έχει κουμπάρο και δεν θα έχει ούτε νόμο το παιδί. Ανάλογο δηλαδή. Και εκεί είναι θέμα που η Εκκλησία πρέπει να αποφαθεί κάποιος. Βλέπετε, δεν σας κάνει εντύπωση ότι όσοι επιλέγουμε να γίνουμε κουμπάροι ή να γίνουμε ανάδοχοι σε μυστήρια, δεν γνωρίζουμε ούτε το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα. Μα πώς θα γίνεις κουμπάρος όταν δεν ξέρεις βασικά πράγματα. Πώς θα έρθεις να συμμετέχεις σε ένα μυστήριο καθαρότητας, που είναι το μυστήριο του γάμου, είναι το πιο καθαρό από τα μυστήρια και τα λοιπά, αγνότητες, καθαρότητες, γι' αυτό η νύφορα είναι λευκό, λέμε νυφικό και τα λοιπά, θα μπορούσε τώρα να έρθουν διάφορα χρώματα άλλα. Γιατί η νέα εποχή θα θέλει και άλλα χρώματα και έτσι τα συνολάκια πρέπει να αλλάξουν, δεν μπορεί να είναι μόνο λευκά, μπορεί να τα αλλάξουν. Γιατί όμως, γιατί πρέπει να εξηγνιάσουμε, να βρούμε την ουσία του πράγματος για να αποκτήσουμε αυτά τα πνευματικά αντισώματα, ώστε να προσπαθήσουμε εμείς που λέμε ότι είμαστε κοντά στην Εκκλησία, που αγαπάμε τον Θεό, πρέπει να διαχειρίζουμε μεταξύ μας αυτού του σχέσεις. Και είναι πολύ ωραίο πράγμα μέσα από τις χριστιανικές κοινότητες να γίνονται αυτές οι κουμπαριές. Διότι αν δεν γίνει και γίνει από άλλα περιβάλλοντα, τότε αυτές είναι καταδικασμένες, διότι η πείρα αυτό μας το διδάσκει. Και τώρα εμείς δεν πάμε σε μια πείρα η οποία την αποκτήσαμε σε 5 χρόνια. Βλέπουμε τι έχει γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα πρέπει να συμβουλέψουμε σωστά. Αν δεν είναι ένας πνευματικός άνθρωπος, ήρθαν λοιπόν κάποια παιδιά και μου λένε θέλουμε να βαπτίσουμε το παιδί μας. Ποιον μας συμβουλεύετε, λέω εσείς ποιον έχετε διαλέξει. Λέει το τάδε παιδί. Και λέει ας πούμε ένα παιδί το οποίο δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Δηλαδή δεν έχει ούτε τα αναγκαία να ζήσει ο ίδιος. Με βάση τα δεδομένα που εμείς σκεπτόμαστε, μπορεί να γίνει ένας τέτοιος ανάδοχος ή παράνυφος που δεν έχει στον ήλιο μοίρα από τσέπη, πορτοφόλι, τίποτα. Τον θεωρούμε ανίκανο. Έτσι δεν είναι. Την αλήθεια να πούμε. Λοιπόν, εγώ δίνω, λέω, την ευχή να γίνει αυτός, γιατί είναι όντως του Θεού άνθρωπος, αλλά όλα θα τα πληρώσετε εσείς. Και θα τον πείτε, έλα, θα σου ράψουμε και το κουστούμι σε σένα, θα σου πάρουμε και δώρο, εμείς εσένα θέλουμε. Το κάνουμε, όχι. Γιατί η νοοτροπία μας είναι διαφορετική. Πρέπει να πάρουμε, λέμε, από το κουμπάρο. Βλέπετε, είμαστε από την πάρο. Και η Εκκλησία δεν επικροτεί αυτό το πράγμα, διότι θα σου δώσει ο άλλος μεν, θα σου κάνει έναν γάμο πλούσιο, αλλά δεν θα είναι ο ικανός να στεριώσει και να κρατήσει αυτό που πάει να κάνει. Είναι δηλαδή μία επιφάνεια. Και νομίζω και με αυτό που είπαμε τώρα και για τον ανάδοχο, εξαντλήσαμε τα πάντα, οι λαμβάντες που κρατάμε φυσικά μέσα στα μυστήρια και του γάμου και της βαπτίσεως, τώρα αυτά πάλι μέσα στα μυστήρια, πρέπει να είναι αγνές και καθαρές, γιατί όλα αγνά και καθαρά είναι, καινούργιο ποτήρι, καινούργια ρούχα, καινούργια παπούτσια, καινούργιες κάλτσες, καινούργια σόρκα. Αυτά όλα τα προσθέσουμε πάρα πολύ. Εμείς είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά, αδελφοί μου. Αλλά εκείνο που ίσως χρειάζεται να μην ξεχάσουμε είναι η πνευματική μας προετοιμασία. Έχουμε και νέου είδους συνήθειες μέσα στο μυστήριο του γάμου, στην περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτήν, όπως είπα, φτιάχνουμε το σπίτι με όλες τις λεπτομέρειες τις προσέχουμε και δεν πειράζει να πούμε και σε ένα σπίτι που δεν έχει και τίποτα όταν πάμε να παντρευτούμε. Είμαι και εγώ, όταν τέλειωσα το μυστήριο του γάμου, ένα κρεβατάκι είχαμε, βρήκαμε μέσα στο σπίτι και μια τραπεζαρία. Τη βρήκαμε μέσα, ήταν αυτό που νοικιάζαν το σπίτι και μπήκαμε μέσα. Σιγά σιγά τα φτιάξαμε όλα τα πράγματα. Θέλω να πω ότι δεν είναι το άπαν αυτό, αλλά το σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε πνευματικά και αυτό το πράγμα στη ζωή μας. Πώς θα το μεταγγίσουμε στα παιδιά μας τώρα αυτό, το πιο δύσκολο σημείο, αυτό το αφήνω σε εσάς, γιατί εσείς τώρα τα καταλάβατε αυτά ό,τι είπαμε. Και μόνοι σας θα το εφαρμόσετε στη ζωή σας, γιατί εκεί θα φανεί πόσο καλοί σύζυγοι είμαστε, αν ας πούμε τα εμπεδώσαμε αυτά και μπορούμε να τα διδάξουμε στα παιδιά μας. Τα νέα έθιμα, ένα από αυτό το νέο έθιμα, το bachelor party, είναι πολύ ωραίο αυτό, ξέρετε, να έρχεσαι στην εκκλησία νισταγμένος γαμπρός και νισταγμένη νύφη ή να πέφτεις πράσο κάτω, που συνέβη δύο φορές, η νύφη να σωριάζεται κάτω, την ώρα που ιερολογούμε πέφτει κάτω, αρχίζουν το μάτι την έφαγε. Τι έκανες παιδί μου εχθές, λέει τρεις μέρες έχω να φάω, γιατί έπρεπε να στενέψει η κοιλιά μου να μπει το νηφικό ενιστημένο και έκανα και μπάτσελο, πάντα κοιμήθηκα καθόλου μου λέει. Εντάξει. Δύο φορές να λιποθυμάει η νύφη και μετά να κάθεται στην καρέκλα. Τι ωραίο μυστήριο, ε! Ή ο γαμπρός να προσκυνάει, να κοιμάται έτσι και να κάνει. Βρε, τι έκανες. Λέει, έχω να κοιμηθώ τρία μέρα, τι έκανες. Bachelor party. Βοήθειά σου. Γιατί στηνίτευσα αυτό το πάρτι. Όχι δεν θα ήταν κάτι καλό να κάνω κάτι, ένα γλέντι, αυτό είναι μέσα σας. Αλλά γιατί θα έπρεπε να προετοιμαστούμε και με νηστεία στο μυστήριο του γάμου του πρώτου. Για τους γονείς, ιδέα που βαφτίζουν το παιδί τους, για τους νεονύφους, θα έπρεπε τρεις ημέρες τουλάχιστον να κάνουν μια νηστεία εγκράτειας, ευλογημένης, για να έρθουν στο μυστήριο του γάμου. Ή για αυτό που βαφτίζει το παιδί τους, δεν έχουμε την ανάγκη να κάνουμε πιο έντονο πνευματικό αγώνα. Πού πήγε αυτό, λέει ο ιερέας, γράφει στα βιβλία μας, νήστης, γράφει, λευκυμονών, φοράντας ολόλευκα άμβια, έρχεται στην εκκλησία νήστης, δηλαδή τηρώντας νηστεία, ο Αριστόντος την νηστεία το Σάββατο, την Κυριακή γιορτά τα μυστήρια της χαράς. Είναι έτοιμος να τελέσει όλα τα μυστήρια της χαράς. Και λέω, μόνο ο παπάς θα προσεύχεται. Και τι δεν βάζουμε κι εμείς τον εαυτό μας, που εμείς έχουμε την ανάγκη. Ο ιερέας θα προσευχηθεί για όλο το λαό. Αλλά κι εμείς που ερχόμαστε δεν έχουμε ανάγκη αυτό να το στηρίξουμε στη ζωή μας. Εδώ τελείωσε.
3: Ακούσαμε την ομιλία που εκφώνησε ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου με θέμα «Το Ιερό Μυστήριο του Γάμου» στη Σχολή Γονέων του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Κερατσίνιου Αμφιάλης στις 18 Νοεμβρίου 2018. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
4: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
5: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 13 Μαΐου. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας και του Αγίου Λαοδικίου, του Δεσμοφύλακος. Κατά το πρώτο έτος της βασιλείας του Αντωνίνου του Ευσεβούς, το 138 μετά Χριστόν, ζούσε στην Τραγιανούπολη μια νέα χριστιανή θυγατέρα ενός υψηλό βαθμού Ρωμαίου αξιωματικού, αφιερωμένη στη στερέωση των ντόπιων χριστιανών στην πίστη. Ανήμερα μιας ειδωλολατρικής εορτής, σφράγισε το μέτωπό της με το σημείο του Σταυρού και προχώρησε προς τον διοικητή Σαβίνο που παρευρισκόταν στο ναό, ομολογώντας αβίαστα ότι ήταν δούλη του Χριστού. Ο Σαβίνος την διέταξε να θυσιάσει στους θεούς, εκείνη κατευθύνθηκε προς τα είδωλα και με την επίκληση του ονόματος του Σωτήρος κατακρίμνησε το άγαλμα του Διός και εν συνεχεία το συνέτριψε. Οι ειδωλολάτρες όρμησαν κατ' επάνω της με λύσα και επιχείρησαν να τη λιθοβολήσουν, αλλά οι πέτρες δεν μπορούσαν να την πλήξουν. Την κρέμασαν τότε από τα μαλλιά και της ξέσχισαν τη σάρκα με σιδερένια νύχια, κατόπιν δε την έριξαν στη φυλακή και την άφησαν δίχως τροφή και νερό επί πολλές ημέρες. Άγγελος Κυρίου όμως της έφερνε τροφή και ενδυνάμωνε μέσα της την ελπίδα των μελώντων αγαθών. Έτσι όταν ο διοικητής την κάλεσε πάλι να παρουσιαστεί, με κατάπληξη την είδε να εμφανίζεται μπροστά του, χαίροντας άκρας υγείας και λάμποντας από την παρησία της προς το Θεό. Ο Σαβίνος έπρεπε να μεταβεί στην Ηράκλεια της Τράκης και πήρε μαζί του τη Γλυκερία. Έγινε δεκτή με σεβασμό από τον επίσκοπο Δομήτιο και τους χριστιανούς που είχαν πληροφορηθεί τον ανδρείο αγώνα της. Παρουσιάστηκε ξανά στο δικαστήριο, καταδικάστηκε να καεί ζωντανή, όμως ουράνια δρόσος έπεσε και έσβησε την κάμινο στην οποία την είχαν ρίξει. Ο δικαστής τότε έδωσε εντολή να γδάρουν το δέρμα της κεφαλής της και την οδήγησαν πίσω στη φυλακή εν αναμονή νέων βασανισμών. Και αυτή τη φορά άγγελος ήλθε να την συνεδράμει. Μπροστά σε παρόμοια θεϊκά σημεία, ο δεσμοφύλακας Λαοδίκιος μεταστράφηκε και σύντομα καταδικάστηκε σε αποκεφαλισμό. Τέλος η Αγία παρεδόθη στα θηρία. Ένα λιοντάρι χύμιξε με μανία κατ' επάνω της, αλλά έφνης έκοψε την ορμή της και ήλθε να κλείψει τρυφερά τα πόδια της. Ένα άλλο λιοντάρι όρμηξε και με μια ελαφριά δαγκωματιά, δίχως να της προκαλέσει το παραμικρό τραύμα, επέτρεψε στη Γλυκερία να συναντήσει μέσα σε αγαλίαση τον επουράνιο νυμφίο της. Ο δικαστής βρήκε λίγο αργότερα άθλιο θάνατο, ενώ ο επίσκοπος πήγε να ενταφιάσει το σκήνομα της Ανδρείας Αθλήτριας του Χριστού, όχι μακριά από την πόλη. Στον τόπο εκείνο ανηγέρθη αργότερα μέγας και περίλαμπρος ναός, όπου ετοιμάτω η Αγία Γλυκερία από όλους τους κατοίκους της Ηράκλειας, της οποίας έγινε πολιούχος. Το λείψανό της κατόπιν μεταφέρθηκε στη Λίμνο. Από την κάρα της που παρέμεινε στην Ηράκλεια εξακολούθησε να αναβλύζει τίμιο μύρο, το οποίο ως πηγή ζώσα θεράπευε πλήθος προσκυνητών.

0: μνήμη των οσίων πατέρων ημών Ιωάννου και Ευθυμίου, κτητόρων της Μονής των Ιβύρων, καθώς και του συγγενούς αυτών Γεωργίου I. Ο όσιος πατήρ ημών Ιωάννης ήταν μέγας άρχοντας στην αυλή του Δαβίδ Κουροπαλάτη και έχερε της ιδιαίτερης εύνοιας του ηγεμόνα εξαιτίας της γενναιότητας και της σοφίας του. Φλεγόμενος όμως από θείο πόθο, απαρνήθηκε την κοσμική δόξα για να γίνει μοναχός αρχικά σε μοναστήρι της Γεωργίας και κατόπιν στον Όλυμπο της Βυθινίας, όπου ανέλαβε τις πλέον ταπεινές εργασίες όπως εκείνη του Ημιονυγού. Όταν έμαθε ότι ο γιος του Ευθύμιος στάλθηκε ως όμηρος στην Κωνσταντινούπολη, διέκοψε την ησυχία του και χάρη στη στήριξη αυλικών συγγενών, κατάφερε να τον πάρει και να τον φέρει μαζί του στο μοναστήρι, όπου του δίδαξε τα ελληνικά και γεωργιανά γράμματα. Σύντομα, πατέρας και γιος που είχαν απαρνηθεί την κατασάρκα συγγένεια προς όφελος ενός ισχυρότερου δεσμού, εκείνου της πνευματικής πατρότητος, επιδιώκοντας την αφάνεια, αποσύρθηκαν με μια ομάδα μαθητών στον Άφο, όπου ο Άγιος Αθανάσιος είχε αναλάβει πριν από λίγα χρόνια την ίδρυση της Μεγής της Λαύρας. Φτάνοντας στη Λαύρα, ο Όσιος Ιωάννης δεν αποκάλυψε την ευγενή καταγωγή του και επί δύο χρόνια διακονούσε στο μαγειρίο. Ο Άγιος Αθανάσιος διέκρινε ωστόσο τις αρετές των δύο ευγενών μαθητών και προώθησε τη χειροτονία του Ευθυμίου σε πρεσβύτερο. Λίγα χρόνια αργότερα, περί το 970, ένας από τους στενούς συγγενείς του Ιωάννη, ο Τορνίκιος, ο ενδοξότερος στρατηγός του πρίγκιπα Δαβίδ, ο οποίος είχε τιμηθεί με το βυζαντινό αξίωμα του Πατρικίου, έγινε και αυτός μοναχός με το όνομα Ιωάννης. Αναζήτησε τον συγγενή του στον Όλυμπο, ενώ έφτασε εν συνεχεία στο Άγιον Όρος, όπου ο Άγιος Αθανάσιος τον υποδέχθηκε με τιμές. Οι Γεωργιανοί έγιναν οι πλέον ένθερμοι μαθητές του Οσίου και κερδίζοντας την πλήρη εμπιστοσύνη του, βοήθησαν το έργο της εγκαθίδρυσης του κοινοβιακού μοναχισμού στον Άθο και προέβησαν στα αναγκαία διαβήματα προς τον Αυτοκράτορα. Καθώς και άλλοι συμπατριώτες τους ήλθαν γρήγορα να προσθεθούν σε αυτούς, έκτισαν σε κάποια απόσταση από τη Λαύρα μια δική τους εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, καθώς και κελιά ως εξαρτήματα της Λαύρας. Διάγοντας εκεί επί 10 έτη βίων εισαγγελικό, άρχισαν στην ησυχία τη μετάφραση στα γεωργιανά ελληνικών εκκλησιαστικών βιβλίων, έργο που είχε γίνει απολύτως απαραίτητο για την οικοδομή του λαού τους. Όταν όμως ο Βάρδας Σκληρός, στρατηγός του στρατού της Ανατολής, ανακηρύχθηκε από τα στρατεύματά του Αυτοκράτορας, λίγο μετά την ανάρρηση στο θρόνο του Βασιλείου Δευτέρου και του Κωνσταντίνου VIII, η αντιβασίλισσα Θεοφανό ανακάλεσε τον Τορνίκιο και του ζήτησε να μεσολαβήσει στον πρίγκιπα της Γεωργίας Δαβίδ, προκειμένου να εξασφαλίσει τη βοήθεια του στρατού του, μόνο ικανού να σώσει τους νόμιμους βασιλείς. Εγκαταλείποντας προσωρινά και παρά τη θέλησή του το μοναχικό σχήμα για να λάβει εκ νέου τα όπλα, ο Τορνίκιος επέτυχε λαμπρή νίκη κατά το Βάρδα στο Σαρβενίσνη. Αφού τιμήθηκε με το αξίωμα του συγγέλου, επέστρεψε στον Άθο με τεράστια πλούτη, τα οποία παρέδωσε στον Ιωάννη, υποτασσόμενος πάλι εν απλότητη σε αυτόν και διάγοντας άγιο και θεάρεστο βίο εν πλήρη αποταγή έως τη μακαρία κοιμησή του. Ο Όσιος Ιωάννης χρησιμοποίησε τον θησαυρό του Τορνικίου για την ίδρυση μονής αποκλειστικά για τους Γεωργιανούς που είχαν έλθει πολυπληθείς, ακολουθώντας τον στρατηγό. Στον τόπο της παλαιάς μονής, της λεγόμενης του Κλίμεντος, όπου βρισκόταν ένα ναίδριο του προδρόμου, έκτισαν ένα μεγάλο ναό αφιερωμένο στη Θεοτόκο, καθώς και πολλά οικοδομήματα. Σύντομα η αδελφότητα αριθμούσε περί τους 300 μοναχούς, Γεωργιανούς και Έλληνες και είχε στην κατοχή της μεγάλες ιδιοκτησίες στη Μακεδονία που τις είχαν παραχωρήσει οι αυτοκράτορες. Όταν εκοιμήθη ο Ιωάννης Τορνίκιος, ο Όσιος Ιωάννης που από καιρό επιθυμούσε να απομακρυνθεί από το θόρυβο και την τύρβη του πολυπληθούς κοινοβίου, επιχείρησε να εγκαταλείψει τον Άθο και να μεταβεί στην Ισπανία. Όμως, στην Κωνσταντινούπολη, οι βασιλείς τον έπεισαν με πολλές και επίμονες παρακλήσεις να αναλάβει ξανά την ηγουμενία της μονής. Ασθένησε όμως σύντομα με ποδάγρα και αναγκασμένος να παραμένει κλινήρης, εμπιστεύθηκε τη διοίκηση του μοναστηριού στο γιο του Ευθύμιο, συνεπικουρούμενο από τον ανιψιό του Γεώργιο, διατηρώντας ωστόσο τον επίσημο τίτλο του ηγουμένου. Πριν κοιμηθεί, μεταβίβασε την πλήρη εξουσία στον Ευθύμιο και κατέστησε τον αυτοκράτορα προστάτη του καθιδρύματος, εν συνεχεία δε συμβουλεύοντας τους μοναχούς του να τηρούν την υπακοή και τη φιλοξενία, παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στον Κύριο την 14η Ιουνίου 1005. Η Ετοιμασμένος πεδιώθεν από τον πατέρα του για το μέγα έργο της μετάφρασης στα γεωργιανά εκκλησιαστικών και πατερικών βιβλίων και πρικισμένος με μεγάλο φιλολογικό ταλέντο, μόλις έφτασε στον άφοβο Ευθύμιος, οργάνωσε ομάδα γραφέων και σταχωτών βιβλιοδετών, οι οποίοι επιμελούνταν τη διάδοση στη γεωργία των χειρογράφων που περιείχαν τις μεταφράσεις. Εργαζόμενος νυχθημερών, δίχως να κλείνει μάτι, μετέδωσε στο λαό του τον πλούτο της Βυζαντινής κληρονομιάς και χαιρετίστηκε από τον πρίγκιπα Δαβίδος Δεύτερος Χρυσόστομος. Έχοντας αναλάβει εκτός της ηγουμενίας της Μονής των Ιβύρων και τη διοίκηση της Μεγής της Λαύρας, καθήκον που είχε εμπιστευτεί στον πατέρα του ο Άγιος Αθανάσιος, ο Ευθύμιος δεν μείωσε εν τούτης τα ασκητικά παλέσματα και τις πνευματικές αναβάσεις του. Πέρασε τη ζωή του ενδεδειμένος τρίχινο χιτώνα και φορτωμένος με αλυσίδες. Ταπεινόφρον, πράος, ακμαίος στα έργα του Θεού και λαμβάνοντας για κάθε τι τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής, ήταν παρόν σε όλες τις ακολουθίες, όρθιος και ασάλευτος, με τα μάτια χαμηλωμένα στη γη, ως άγγελος ιστάμενος ενώπιον του Θεού. Κάποτε που σύμφωνα με το αγιορητικό έθος είχε μεταβεί στην κορυφή του Άθο για την εορτή της Μεταμορφώσεως, ενώ τελούσε τη Θεία Λειτουργία, τη στιγμή της ευχής της αναφοράς, ένα λαμπρό φως απλώθηκε έφνης συνοδευόμενο από σεισμό που έριξε κατά γη όλους τους παρευρισκομένους. Μόνον ο Όσιος παρέμεινε όρθιος μπροστά στην Αγία Τράπεζα, ως πύρινη στήλη εν μέσω του φωτός. Μιαν άλλη φορά, τελώντας τη Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο του προφήτη Ηλία, έβαλε τέλος σε επίμονη ξηρασία. Πιστός στη συμβουλή που το άφησε ο πατέρας του για την τήρηση της φιλοξενίας, υποδεχόταν πρόσχαρα όλους εκείνους που έρχονταν κοντά του για πνευματική βοήθεια, μοίρασε γενναιόδωρα μέρος της περιουσίας του στους άλλους αγιορείτες και συνέβαλε στην εγκαταβίωση στο Άγιον Όρος μιας αδελφότητας που ήλθε από την Ιταλία. Η φήμη του μεγάλωσε και ο αυτοκράτορας του πρότεινε την αρχιεπισκοπική έδρα της Κύπρου. Ο Όσιος όμως δεν ήθελε να ακούσει τίποτε για παρόμοιες προτάσεις, προτιμώντας να παραμείνει υποτακτικός παρά να άρχει. Μετά 14 έτη ηγουμενίας, καθώς τα διοικητικά καθήκοντα δεν του άφηναν ικανό χρόνο για προσευχή και για τις μεταφράσεις του, ο Όσιος Ευθύμιος εμπιστεύτηκε τη διοίκηση του μοναστηριού στον εξάδελφό του Γεώργιο, σύμφωνα με την επιθυμία του Ιωάννη. Και επιδόθηκε με ζήλο σε έναν περισσότερο ησυχαστικό βίο, καταρχήν σε ένα κελί σε έναν ψηλό πύργο, κατόπιν δε εκτός μοναστηριού, προκειμένου να δοξολογεί το Θεό νύχτα μέρα δίχως περισπασμούς. Έπρεπε ωστόσο να διατηρεί την επιστασία της Λαύρας. Παρόλο που δεν αναμειγνιόταν καθόλου στην κανονική διοίκηση της Λαύρας, οι μοναχοί, των οποίων η αφοσίωση είχε διαταραχθεί, επαναστάτησαν εναντίον του και μετέφεραν τη διαμάχη στον αυτοκράτορα. Ο Όσιος Ευθύμιος κλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και εκεί, ενώ έδινε ελεημοσύνη σε έναν ζητιάνο, ο ημίωνος, τον οποίο επέβαινε, τον έριξε κατά γης. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ένα μοναστήρι και μετά από λίγο εξεδίμησε προς Κύριον στις 13 Μαΐου 1028. Τον θρήνησαν ο αυτοκράτορας και όλοι οι ευσεβείς άνθρωποι της βασιλεύουσας, εν συνεχεία δε μεταφέρθηκε στη Μονή των Ιβύρων, όπου και ενταφιάστηκε πλάι στον κατασάρκα πατέρα του. Μνήμη του Οσίου Γαβριήλ του Ήβυρος, του εξαγαγόντος εκ της θαλάσσης στην εικόνα της Παναγίας Πορταϊτήσης. Τη αυτή ημέρα μνήμη των μοναχών και μαρτύρων Ιβυρητών, των υπό των λατινοφρόνων εν τη θαλάσση βληθέντων. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
1: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα. Καλώς συντομώνουμε όπου γης στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας, όπου γης papakihotmail.com για κάτι που εσείς θέλετε να μας πείτε. Και σήμερα θα μείνουμε στο θέμα που είχαμε και στην προηγούμενη μεταμεσονύκτη συνάντησή μας. Όμως, σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Χαράλαμπο Άντραλη, που είναι δικηγόρος, να κουβεντιάζει με την Παναγιώτα Χατζηγιαννάκη, που είναι ιατρός πνευμονολόγος, μέλος του κινήματος «Αφήστε με να ζήσω». Κουβεντιάζουν στην εκπομπή που είχαν κάνει με τίτλο «Υπερβομών και αιστιών, αμβλώσεις, λύση ή πρόβλημα», μια εκπομπή της Εστίας Πατερικών Μελετών. Και πραγματικά θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στην συζήτηση αυτή που είχε πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2024. Ας ακούσουμε λοιπόν την ιατρό πνευμονολόγο Παναγιώτα Χατζηγιαννάκη στη συζήτησή της με τον Χαράλαμπο Άντραλη, δικηγόρο.
2: Το σώμα μου, η επιλογή μου, λέει το φεμινιστικό κίνημα. Έχει κάποια βάση αυτό το σύνθημα?
3: Κοιτάξτε, είναι το κυρίαρχο σύνθημα από το εξωτερικό και στην Ελλάδα. Βέβαια, αυτό το σύνθημα απορώ πως θεωρείται λογικό και ότι μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση της άμβλωσης. Γιατί το παιδί δεν είναι σώμα της μητέρας. Το παιδί φιλοξενείται μέσα στη μητέρα, αλλά έχει το δικό του φύλο. Δηλαδή, είναι αγόρι και κυοφορείται από μία γυναίκα. Έχει το δικό του DNA, το δικό του χρώμα μαλλιών, ομάδα αίματος, δακτυλικά αποτυπώματα, το δικό του γενετικό υλικό που του δημιουργεί μια τελείως διαφορετική προσωπικότητα και σωματική υπόσταση σε σχέση με τη μητέρα. Άρα δηλαδή το επιχείρημα ότι είναι το σώμα της και ως εκ τούτου μπορεί να είναι και επιλογή της, είναι καταρχήν λάθος. Φυσικά και σώμα της να ήταν, δεν είχε δικαίωμα να το κακοποιήσει. Διότι η κακοποίηση του δικού της σώματος έχει συνέπειες, τις οποίες οποιοδήποτε άνθρωπος κακοποιεί το σώμα του δεν μπορεί πάντα να επανορθώσει. Και αναλαμβάνει πολλές φορές η κοινωνία να επανορθώσει τις κακές επιλογές κάθε ανθρώπου. Ακόμη και στην περίπτωση, λέω, που είναι σώμα, δεν έχει δικαίωμα να το κακοποιήσει, πόσο μάλλον στην περίπτωση που δεν είναι σώμα, αλλά φιλοξενείται όπως είναι το αγέννητο παιδί. Πρέπει να σας πω ότι ο νόμος δίνει το δικαίωμα στη γυναίκα στην Ελλάδα μέχρι τη 12η εβδομάδα να προβεί σε διακοπή κοίησης χωρίς να υπάρχει κανένα συγκεκριμένος λόγος, δηλαδή δεν απαιτεί αιτιολόγηση, μετά τη 12η εβδομάδα, μέχρι τη 19η στην περίπτωση αιμομιξίας ή βιασμού και αργότερα στην περίπτωση που συντρέχει υποτίθεται σοβαρός λόγος για τη μητέρα ή για το παιδί. Επιτρέπεται η θανάτωση του παιδιού. Όταν μιλάμε όμως για αυθαίρετη και προσωπική επιλογή να θανατωθεί ένα παιδί 12 εβδομάδων, δηλαδή 10 εβδομάδων από την ημέρα της σύλληψης ή της γονιμοποίησης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Άντραλη? Δηλαδή, τι είναι αυτό το παιδί? Είναι μια μάζα κυτάρων? Είναι ένα τίποτα, ένα μπαλάκι ιστού και κρέατος? Όχι, δεν είναι καθόλου έτσι. Αυτό το μωράκι, παρόλο το ότι είναι πάρα πολύ μικρό, έχει μήκος μόλις 6,5 εκατοστά, έχει ήδη διαμορφωμένες το 90% των δομών που θα έχει ως ενήλικας, των 4.500 περίπου δομών. Έχει χεράκι, έχει πόδια, έχει κεφαλάκι, έχει διαμορφωμένο πρόσωπο με άνω και κάτω γνάθο, γλώσσα, μάτια. Έχει τις καταβολές των αγγυλών οδόντων, αλλά και των μονίμων οδόντων σχηματισμένες. Μπορώ να σας πω ότι κινείται, τεινάζεται, κάνει σπασμωδικές αναπνευστικές και καταποτικές κινήσεις. Έχει ήδη από την 22η μέρα αρχίσει να χτυπάει η καρδιά του. Στην 22η μέρα είναι δίχωρη. Στην 8η με 10η εβδομάδα έχει σχηματιστεί τετράχωρη καρδιά που χτυπάει γύρω στις 160 σφίξεις το λεπτό, διακινώντας 6 λίτρα αίματος την ημέρα. Το παιδί αυτό δείχνει ήδη μια προτίμηση στο δεξί ή αριστερό του χέρι και μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε με ασφάλεια να καταλάβουμε αν θα είναι δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας. Αναπτύσσεται με ταχύς ρυθμούς το νευρικό του σύστημα. Θέλω να πω ότι λένε οι επιστήμονες ότι σχηματίζονται 250.000 νευρώνες το λεπτό στο παιδάκι αυτό, οι περισσότεροι από τους οποίους θα παραμείνουν και στην ενηλικίωσή του. Το παιδάκι αισθάνεται πόνο, που σημαίνει ότι όταν πας να το σκοτώσεις τη 12η εβδομάδα, το παιδί υποφέρει και πονάει, διότι έχουν σχηματιστεί ήδη οι βασικές οδοί αντίληψης του πόνου από την περιφέρεια προς τον εγκέφαλο, έστω και αν δεν έχει τη δυνατότητα απόλυτα να περιγράψει και να αντιληφθεί από πού προέρχεται ο πόνος και ποιοι είναι οι χαρακτήρες του, ωστόσο το παιδί πονάει. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν πρόκειται για έναν τυχαίο οργανισμό, μία μάζα η οποία απλώς αναπτύσσεται σε όγκο, αλλά για έναν οργανισμό ο οποίος έχει ταχεία ανάπτυξη, έχει ήδη σχηματισμένα τα βασικά λειτουργικά του όργανα, τα οποία μένει από εκεί και πέρα να τελειοποιηθούν. Άρα η θανάτωση αυτού του παιδιού είναι ισοδυναμή με θανάτωση ενός ταχαίως αναπτυσσόμενου, εξελισσόμενου, ζωντανού οργανισμού. Και η θανάτωση αυτή ενός ανθρώπου, ναι. Και μάλιστα ενός ανθρώπου, ναι, που είναι ένας άνθρωπος με ανθρώπινο DNA.
2: Και ξεχωριστό DNA, όπως είπατε.
3: Ξεχωριστό, δικό του, αυτόνομο, απλά έχει το μειονέκτημα σε εισαγωγικά ότι δεν μπορεί να ζήσει ανεξάρτητος αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, και ποιος άνθρωπος μπορεί να ζήσει ανεξάρτητος? Μπορεί να ζήσει το βρέφος, μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος που έχει...
2: Ή ένα αμαία.
3: Ένας αμαία, ένας άνθρωπος που εξαρτάται από τον τεχνητό νεφρό, από τον αναπνευστήρα, από μια αντλία που του δίνει ένα φάρμακο σε χρόνια βάση, ας πούμε αντλία για Πάρκινσον, για σπαστικότητα, από ένα βηματοδότη. Υπάρχουν άνθρωποι από μια φαρμακευτική αγωγή χρόνια. Όλοι οι άνθρωποι, λίγο ή πολύ, είμαστε εξαρτημένοι στη ζωή μας
2: από κάποια στιγμή, σίγουρα, είτε στην παιδική ηλικία, είτε αργότερα, θα χρειαστούμε τη βοήθεια κάποιου για να επιβιώσουμε, για απλά για να
3: εξυπηρετηθούμε. Και είναι πολύ ανέντιμο να έχεις φιλοξενούμενο ένα μικρό παιδάκι μέσα στο σπίτι σου, και επειδή ακριβώς είναι μικρό, δεν φαίνεται, και εσύ έχεις τη δύναμη να το αδικείς και να το σκοτώνεις, επειδή δεν σε εξυπηρετεί εκείνη τη στιγμή.
2: Τώρα μου δίνετε μια πάσα να πούμε και για το θεολογικό κομμάτι. Ναι. Διότι, όπως είπατε, είναι ένα διαφορετικό σώμα, αλλά και μια διαφορετική ψυχή. Ναι. Και μια ψυχή, όπως γνωρίζουμε από την χριστιανική διδασκαλία, όπως συμπεριφερόμαστε, έτσι είναι σαν να συμπεριφερόμαστε και στον ίδιο τον Χριστό.
3: Έτσι.
2: Δηλαδή, ειδικά όταν κάποιος είναι αδύναμος και δεν μπορεί να αντιδράσει, όπως είναι ένα έμβριο ή ένα βρέφος, είναι ουσιαστικά όποιος κάνει κακό σε αυτό το πλάσμα. Θεολογικά πάντα μιλώντας, κάνει κακό στον ίδιο τον Χριστό. Θέλω να μου πείτε τώρα τι επιπτώσεις έχει η άμβλωση στις γυναίκες. Γιατί ώρα ακούμε ότι πολλοί κόσμος να μιλάει για ασφαλείς άμβλωσης, για να δίνεται το δικαίωμα στις γυναίκες σε αυτή τη διαδικασία. Όμως κανείς ή ελάχιστοι μιλούν για τις επιπτώσεις αυτών των άμβλωσεων. Αν θέλετε εσείς ως ιατρός να μας εξηγήσετε, να μας πείτε κάποια πράγματα.
3: Κοιτάξτε, όταν λέμε ασφαλείς άμβλωσης, αυτό το οποίο περιγράφει ο νόμος είναι να γίνεται η άμβλωση σε ένα εξοπλισμένο γυναικολογικό ιατρείο με την παρουσία αναισθησιολόγου που θα περιθάλψει τη γυναίκα. Άρα λοιπόν μιλάνε για ασφαλείς άμβλωσης από πλευράς ιατρικής. Γιατί όντως η μέθοδος ως ιατρική πράξη είναι επικίνδυνη. Μπορεί να κάνει ρήξη στη μήτρα, τρώση της οροδόχου κύστης, του εντέρου, να μείνουν υπολείμματα του παιδιού μέσα και να κάνει μετασύψη και στήρωση η γυναίκα, να κάνει αιμορραγία, θρόμβωση, εμβολή, δηλαδή μια σειρά από επιπλοκές, οι οποίες

0: χρόνια μετά έχουν ψυχολογικά προβλήματα μαζί με εκείνες που εκβιάστηκαν και μαζί με εκείνες που κοροϊδεύτηκαν ότι θα κάνουν μια ασφαλή άμβλωση με το χάπι ή οτιδήποτε άλλο. Και τα προβλήματα αυτά είναι άγχος, κατάθλιψη, διαταραχές του ύπνου, καταφυγή σε ουσίες, συνήθως τα ηρεμιστικά χάπια, εξαρτήσεις από το κάπνισμα, από το αλκοόλ και διαταραχές στην προσωπικότητα που πάρα πολλές φορές δεν μπορούν να καταλάβουν από πού προέρχονται. Γιατί ξέρετε ότι στις μέρες μας δεν επιτρέπεται ούτε να κλάψεις για την άμβλωση. Θεωρείται δηλαδή, ας πούμε, υποτιμητικό για μια γυναίκα να έχει τύψεις για την έκτρωση. Σου λένε, ήταν το σώμα σου, είχες δικαίωμα να κάνεις τις επιλογές σου, ήταν νόμιμο. Γιατί το νόμιμο θεωρείται στις μέρες μας και ηθικό, άρα το να κλάψεις για την άμβλωση δεν μπορεί δεν είναι αποδεκτό, ακόμη και σαν πένθος να το βιώσεις. Και οι γυναίκες δεν τους δίνεται ούτε αυτή η δυνατότητα.
1: Το προπαγανδίζεται σαν μια πράξη γενναία.
0: Ηρωισμού και γενναιότητας. Άρα λοιπόν, ναι, υπάρχουν ψυχολογικές συνέπειες, υπάρχουν οι ιατρικές συνέπειες, φυσικά υπάρχουν οι πνευματικές συνέπειες. Οι πνευματικές συνέπειες είναι πάρα πολύ σοβαρές. Μια γυναίκα μου είχε πει ότι η πεθερά της είχε κάνει. Αυτά τώρα είναι πραγματικά περιστατικά. Είχε κάνει 30-40 μέτρητες εκτρώσεις. Η γυναίκα δαιμονίστηκε. Δηλαδή, με το που κοίταζε κάποιον, ο άνθρωπος πάθαινε κάτι κακό. Δεν είχε συνέστηση, βέβαια, αυτού του πράγματος. Της έλεγε ο πνευματικός. Όχι ότι πήγαινε εν μετανοία στο πνευματικό, αλλά ξέρετε, το έλεγε το περιβάλλον της. Ξέρεις ότι αυτή η γυναίκα είναι πολύ, πολύ τοξική και παθαίνουμε όλοι ζημιές όσοι είμαστε στο περιβάλλον της και της έλεγαν πες το Πάτερ ημών και το Πάτερ ημών της φαινόταν κουραστικό, είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο δηλαδή η πνευματική της σύγχυση που είχε απομακρυνθεί που κακοποιούσε πνευματικά τους άλλους και η ίδια ήταν σε πολύ μεγάλη πλάνη, ήταν ένα άτομο πολύ προβληματικό.
1: Να πούμε βεβαίως ότι υπάρχουν και περιπτώσεις γυναικών που έχουν ειλικρινά μετανοήσει και το βλέπουμε αυτό βέβαια. Οι τύψεις που είπατε και πριν συνοδεύουν εφόρους ζωής τη γυναίκα. Δεν φεύγουν εύκολα. Αλλά παρά τα αυτά υπάρχει ο δρόμος της επανόρθωσης.
0: Υπάρχει
1: πνευματικά
0: μια γυναίκα.
1: Μιλώντας πάντα. Γιατί το παιδί δυστυχώς δεν επιτρέπει πίσω. Αλλά η επανόρθωση πνευματική υπάρχει. Δεν είναι ότι.
0: Ναι. Αυτό γίνεται.
1: Να δώσουμε δηλαδή και αυτό το μήνυμα της.
0: Βέβαια θα σας το δώσω. Θα σας δώσω ένα το εξής μήνυμα. Αυτά που σας λέω είναι πραγματικά. Άλλο ένα πραγματικό περιστατικό θα σας πω. Μία γυναίκα λοιπόν έπαθε καρκίνο. Και οι γιατροί ξέρετε το γνωστό που λέμε, ότι τώρα πια μόνο ο Θεός ότι σου κάνει, αφού εξάντλησαν όλα τα περιθώρια. Πήγε λοιπόν στον ιερέα της ενορίας, κοντά εκεί στην περιοχή που μένω, αλλά δεν θα πω, για να μην υπάρξουν συγκυρμοί. Και έτσι ο ιερέας προσπάθησε έτσι κάπως να τη βοηθήσει πνευματικά και του είπε ότι έκανε 7 εκτρώσεις. Λοιπόν, η γυναίκα όντως μετάνιωσε, έλαβε πνευματική βοήθεια, γιατί όλα συγχωρούνται φυσικά. Για όλα υπάρχει συγχώρεση, αγάπη. Ο Θεός δεν από κανέναν δεν στερεί την αγάπη του και την προστασία του και το έλεος του. Η γυναίκα λοιπόν, αρκεί να σας πω, επειδή ήταν ο πνευματικός της δίπλα την ώρα που έφευγε, του είπε η γυναίκα ότι είδε τα 7 παιδιά της να την περιμένουν. Την περίμενα τα 7 παιδιά που είχε κάνει έκτρωση. Είναι φοβερό. Δεν είχε κανέναν η γυναίκα αυτή. Ήταν μια από τις πολύ σκληρές, ας πούμε, υπερασπίστρες της άμβλωσης, αλλά είδε τα 7 παιδιά της να την περιμένουν την ώρα που έφευγε η ψυχή της. Είναι συγκλονιστικό αυτό.
1: Και μια που είπατε για το θέμα αυτό της επιστροφής, να πούμε ότι η βασική δικαστική απόφαση, η οποία άλλαξε όλο τον νομικό πολιτισμό, όλο την ένομη τάξη σε αυτό το θέμα των αμβλώσεων στην Αμερική, η απόφαση Roe, γυναίκα η οποία είχε εγείρει αυτή τη διαδικασία, ήταν μια από αυτές που μετανόησε και ενώ ήταν αρχικά υπερασπίστρια του δικαιώματος στην άμβλωση, αργότερα έγινε υπερασπίστρια του δικαιώματος στη ζωή. Γιατί, ναι, μιλάμε πολύ εύκολα για το δικαίωμα στην άμβλωση και το ακούμε εμείς, δεν κατηγορούμε κανέναν, αλλά ας ακούσουμε λίγο για το δικαίωμα στη ζωή. Οι δικαιωματιστές δηλαδή που έχουν πάρει τόσο εργολαβικά το ζήτημα της γυναικείας χειραφέτησης ως προς την έκτρωση, ας σκεφτούν ότι και πιθανόν να είναι κορίτσι και το παιδάκι το οποίο θα δολοφονηθεί, δεν θα το αφήσουμε να ζήσει, να δει το φως του ήλιου.
0: Αυτό είναι βέβαιο, γιατί υπάρχουν στατιστικές που, από τις οποίες καταλαβαίνουμε. Υπάρχει μια φυσική τάξη, ας πούμε, στο πόσα αγόρια, πόσα κορίτσια γεννιούνται. Και όταν βλέπουμε ότι υπερβαίνουν τα αγόρια αυτή τη φυσική αναλογία, καταλαβαίνουμε ότι εκεί υπάρχει γενοκτονία κοριτσιών. Και δύο κράτη υπάρχουν, που είναι σαφώς.

0: γίνεται γενοκτονία κοριτσιών. Το ένα είναι η Ινδία και το άλλο είναι η Αλβανία. Δεν αμφιβάλλω ότι και στην Ελλάδα θα γίνεται, αλλά εκεί είναι πολύ εξασημασμένο, σε σημείο δηλαδή που υπάρχουν και παρεμβάσεις πάνω στους φορείς αυτού, ότι εδώ γίνονται οι γενοκτονίες κοριτσιών, όντως. Περιττό να σας πω, ναι, ότι και η Νόρμα Μακόρβεϊ, αυτή η οποία ήταν η... δεν έκανε έκτρωση, αυτή που χρησιμοποίησε η Ρόβι Γουέιντ για να ας πούμε ενεργοποιηθεί. Βέβαια η απόφαση αυτή καταργήθηκε πριν από δύο χρόνια.
1: Ανατράπηκε.
0: Μπράβο, και τώρα είναι στη θέση της, ναι, της κάθε πολιτείας να πάρει απόφαση για το δικό της χώρο. Τέλος πάντων.
1: Να πούμε, συγγνώμη τώρα που θα κάνω αυτή την παρέμβαση, να πούμε ότι παρότι στην Ελλάδα σχεδόν απαγορεύεται να μιλήσεις για το θέμα των εκτρώσεων, στην Αμερική είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία συζητιούνται στα debate και είναι... Πολλοί κόσμος μπορεί, βγαίνουν άνθρωποι στους δρόμους, οικογένειες και κάνουν διαδηλώσεις και εκδηλώσεις υπέρ της ζωής του αγέννητου παιδιού. Να το πούμε αυτούς τους ανθρώπους που ναι μεν βλέπουν προς τη Δύση συνεχώς, αλλά όταν μιλάμε για πράγματα που και η Δύση διεκδικεί,
0: επιλέγουν.
1: Δεν μας το επιτρέπουν και γινόμαστε πιο δυτικοί από τους δυτικούς.
0: Σε
1: περιπτώσεις τώρα βιασμού και μομιξίας, επειδή ακούγεται πολύ συχνά αυτό το επιχείρημα, εσείς τι θα προτείνατε να κάνει μια γυναίκα που είναι σε αυτή την πολύ όντως δύσκολη θέση?
0: Τώρα εσείς είστε δικηγόρος και ρωτάτε εμένα. Όταν φταίει...
1: Ρωτάω όχι νομικά τι θα κάνει, αλλά...
0: Νομικά. Εγώ θα σας...
1: τι θα
0: πραγματικά. Λοιπόν, εγώ θα σας πω, λοιπόν, ήταν στην πατρίδα μου μία κοπέλα η οποία βιάστηκε, ήταν κάπως έτσι στο μυαλό της, είχε ένα θεματάκι και βιάστηκε και έκανε όμως ένα υγιές παιδάκι κρατώντας το, και οι γονείς της που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να έχουν υγιές παιδί, γιατί πάντα είχαν ένα παιδί, ένα κοριτσάκι με προβλήματα, απέκτησαν μετά ένα αγοράκι πανέξυπνο και τους έδωσε μεγάλη χαρά. Λοιπόν, θέλω να σας πω άλλη μια περίπτωση, γεννήθηκε ένα παιδί από βιασμό και ενώ η κοπέλα είχε στην αρχή έτσι πολύ έτσι, δυσκολία να το μεγαλώσει, όταν το μεγάλωσε πήγε, βρήκε τον πατέρα και του ανταπέδωσε τα οφειλόμενα. Θέλω λοιπόν μετά από αυτά τα παραδείγματα που σας είπα να σας κάνω την εξής ερώτηση. Όταν ένας άνθρωπος είναι καταχραστής ή βιαστής ή κακοποιός και κάνει μια πράξη ας πούμε κακή πάνω σε ένα θύμα, ποιος τιμωρείται, ποιος οφείλει να τιμωρηθεί, το θύμα ή αυτός που διέπραξε την πράξη? Προφανώς αυτό που διέπραξε την πράξη, δηλαδή ο βιαστής ή ο καταχραστής. Όταν λοιπόν ο νόμος στην Ελλάδα αναγνωρίζει ότι μέχρι τις 19 εβδομάδες επιτρέπεται η άμβλωση, στην περίπτωση που είναι το παιδί προϊόν βιασμού ή αιμομιξίας, ποιος τιμωρείται, ο αιμομίκτης, ο βιαστής, ο καταχραστής ή η γυναίκα και το παιδί? Εγώ νομίζω ότι τιμωρούνται τα θύματα.
1: Και αυτό είναι μια πρωτοτυπία. Και η έλλειψη του κράτους, στην πρόνοια του κράτους, που θα μπορούσε αυτές τις γυναίκες να τις προστατεύει, να τους παρέχει ό,τι χρειάζονται για την ασφαλή κοίηση και την ασφαλή γένα, και τα παιδιά αυτά μετά από εκεί και πέρα να τους βρίσκει κάποιο περιβάλλον σε περίπτωση που η γυναίκα δεν θα θέλει να τα κρατήσει για να μην θυμάται το βιασμό της ή οτιδήποτε τέτοιο. Αν και ποια μητέρα δεν θέλει το παιδί της, έστω και αν είναι αποτέλεσμα αυτής της αποτρόπαιας πράξης.
0: Ναι. Υπάρχουν μητέρες που λένε ότι μετά το βιασμό, το παιδί που γέννησαν, τους έφερε ψυχική ισορροπία, διότι το παιδί δεν φταίει καταρχήν, δεν είναι βιαστής το παιδί, ούτε έχει τα γονίδια του πατέρα του βιαστή, δηλαδή να πεις ότι θα κάνω ένα παιδί που θα είναι ένας μικρός εγκληματίας. Αυτό είναι μια λάθος σκέψη. Και πολλές οι μητέρες που τα κράτησαν βρήκαν θεραπεία ψυχολογική για το βιασμό τους μέσα από αυτό το παιδάκι. Αλλά εγώ θα σας πω, συνεχίσω αυτό που είπατε, ότι το κράτος δεν μεριμνά, για να πω ότι ναι, το κράτος δίνει το δικαίωμα να κακοποιηθεί και η μητέρα με την άμβλωση και να σκοτωθεί το παιδί που δεν φταίει, αντί να προστατευθούν. Και να σας πω ότι όταν έγινε αναθεώρηση του νόμου του 1689-86, το άρθρο 300, έγιναν δύο μεταβολές που ήταν ακριβώς για να υπερασπιστεί το κράτος την κακοποίηση των γυναικών. Δηλαδή, ο νόμος που προέβλεπε ότι όταν πάει ένα κορίτσι ανήλικο να κάνει έκτρωση πρέπει να συνοδεύεται από κηδεμόνα και ενήλικο υπεύθυνο, αυτό το άρθρο, το έχω σημειώσει εδώ, είναι το 5, νομίζω παράγραφος 5, ότι καταργήθηκε. Συνεπώς, ένα ανήλικο κορίτσι το οποίο έπεσε θύμα ενός κακοποιού, ενός καταχραστή, ενός ανθρώπου ας πούμε πιο ικανού σε εισαγωγικά, παμπώνυρου στην πραγματικότητα, που το εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά, δεν είναι υποχρεωμένος ο γιατρός να ζητήσει και κάποιον συνοδό για το παιδί αυτό. Άρα, αυτό είναι και μέσα στα σύγχρονα μέτρα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που λέει ότι ο ανηλίκος έχει σεξουαλική ελευθερία και μπορεί να κινείται αυτόνομα, αρκεί να υπάρχει συνένεση. Άρα πάει το ανήλικο κοριτσάκι, κάνει την έκτρωση και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος ενήλικας να το υπερασπιστεί από τον κακοποιό. Και μπορεί να είναι σημεία κακοποιητική ή σχέση εκμετάλλευσης και το παιδί να πέφτει θύμα επανειλημμένες φορές και να κάνει εκτρώσεις. Και όχι μόνο αυτό, αλλά καταργήθηκε και το 305 το άρθρο, το οποίο έλεγε ότι απαγορεύεται η διαφήμιση της άμβλωσης. Όχι η επιστημονική, ας πούμε, ρύθμιση του θέματος, αλλά η διαφήμιση. Αποτέλεσμα είναι τι? Ότι διαφημίζονται τα εκτρωτικά χάπια στο διαδίκτυο από οργανώσεις που έχουν συμφέρον. Γιατί υπάρχουν συμφέροντα πίσω από αυτά και αποτέλεσμα είναι οι κακοποιητές να τα παραγγέλνουν υποδιόμενοι τις γυναίκες ή βάζοντας φιλενάδες γυναίκες τους να τα παραγγέλνουν και να τα δίνουν στις γυναίκες που κακοποιούν. Αν υποθέσουμε δηλαδή ότι είναι μια γυναίκα σε μια κακοποιητική σχέση που μπορεί να είναι μέσα στο γάμο, εκτός του γάμου, σε ένα κύκλωμα, σε παρασυρμένη κάπου, να είναι μια από τις γυναίκες που τις χρησιμοποιούν οι διακινητές για να βγάζουν χρήματα, μια ολόκληρη ομάδα γυναικών που κακοποιούνται. Μπορεί να προμηθευτεί ο υπεύθυνος ή η υπεύθυνη, γιατί είναι και γυναίκες πολλές φορές που κακοποιούν άλλες, τα χάπια από το διαδίκτυο και να τα δώσουν στα κορίτσια αυτά, διότι είναι πλέον νόμιμη αυτή η διαδικασία. Άρα λοιπόν, κύριε Άνδρελη, ο νόμος όχι και το κράτος όχι μόνο δεν προστατεύουν, αλλά και υποθάλπουν αυτά τα περιστατικά των γυναικών.
1: Τι θα συμβουλεύατε τις γυναίκες που πιέζονται ή σκέφτονται από μόνος τους να κάνουν έκτρωση?
0: Κοιτάξτε, εξαρτάται από το ποιον πιέζονται. Αν πιέζονται, έχει διαφορά. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν έχει διαφορά, αλλά θέλω να σας πω, αν πιέζονται από μία φιλενάδα ή από έναν σύντροφο ή έναν φίλο ή και ένα γιατρό, γιατί και ένας γιατρός μπορεί να πιέσει και να πει το παιδί σου θα είναι άρρωστο, δεν θα τα βγάλεις πέρα, έχεις ένα πρόβλημα υγείας κτλ. Να αλλάξουν, να απομακρυνθούν από αυτούς. Αυτό δεν κοστίζει πάρα πολύ. Τώρα, αν πιέζονται από τους γονείς ή το σύζυγο, διότι υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, αυτό θέλει ηρωισμό από τη μεριά της γυναίκας. Θέλει δηλαδή να τα βάλει κάτω με τον εαυτό της και να δει αυτό που πραγματικά έχει αξία, δηλαδή η ανθρώπινη ζωή και ο σεβασμός της στο θέλημα του Θεού και σε αυτό το παιδί, το οποίο είναι ένα αδύναμο, αθώο παιδί και δεν φταίσει τίποτα να πεθάνει. Άρα λοιπόν θα τα βάλει μέσα της, θα τα βάλει κάτω μέσα της. Θα μιλήσει με τη συνείδησή της τη χριστιανική και την ανθρώπινη, την μητρική και θα αποφασίσει αυτό που είναι για το καλό του παιδιού της. Άρα λοιπόν να ζητήσει βοήθεια σε αυτές τις περιπτώσεις από όποιον μπορεί να της τη δώσει. Μπορεί να είναι φίλος, οικογένεια, η ενορία, συνάδελφος, οτιδήποτε. Να απομακρυνθεί από το τοξικό περιβάλλον για να μπορέσει να κρατήσει το παιδί της. Να μην πιστέψει δηλαδή ότι θανατώνοντας ένα παιδί θα δημιουργηθεί από εκεί και πέρα ένα υγιές περιβάλλον για να μπορέσει να λειτουργήσει. Γιατί είπαμε ότι η άμβλωση έχει συνέπειες μακροπρόθεσμα. Όχι στον πρώτο χρόνο, αλλά σε πρώτο χρόνο μάλλον θα έλεγα, αλλά αργότερα. Τώρα, αν η κοπέλα...
1: Να πούμε και τη συμβολή που μπορεί να έχουν τα συγγενικά πρόσωπα ή φιλικά πρόσωπα στο να κρατηθεί ένα παιδί. Βλέπουμε περιπτώσεις που έχει κρατηθεί ένα παιδί από μια συμβουλή μιας φίλης ή ενός συγγενούς και μετά τους μακαρίζουν αυτούς και τους ευγνωμονούν για μια ζωή για αυτή τη συμβουλή.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι και μια πράξη η οποία, πόσο καλύτερη πράξη από να σώσεις ένα μικρό βρέφος μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος με μια συμβουλή.
0: Έτσι ακριβώς. Έχει μεγάλη σημασία δηλαδή να απευθυνθούμε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πραγματικά όριμοι και θα μπορέσουν να δώσουν μια σωστή συμβουλή. Να μην πιστέψει η γυναίκα δηλαδή αυτά που ακούγονται τώρα, ότι είναι θέμα χειραφέτησης, ότι καταπολεμάει την πατριαρχία, ότι δείχνει ενδυνάμωση, ότι ένα παιδί θα της καταστρέψει το μέλλον και όλα αυτά. Αυτά είναι ψέματα. Στην πραγματικότητα η γυναίκα θυματοποιείται από ανθρώπους που θέλουν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά και οικονομικά. Αυτά
1: και
0: είναι.
1: Δείχνει και δυνατή στο χαρακτήρα της
0: προσωπικότητα. Έτσι.
1: Μα με όλες αυτές τις δυσκολίες, γιατί δεν λέμε ότι είναι εύκολα αυτά τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολα και γι' αυτό και ξαναλέμε ότι κανένα δεν κατηγορούμε, παρά μόνο λέμε την άλλη άποψη που δεν ακούγεται δυστυχώς στην Ελλάδα σχεδόν πουθενά.
0: Είναι δύσκολα, αλλά έχουν ανταμοιβή, κύριε Άνδρελη, γιατί ξέρετε, κερδίζεις τον άνθρωπό σου. Το παιδί είναι ο μόνος άνθρωπος που θα σε αγαπήσει.
1: Και την πνευματική υγεία, βεβαίως.
0: Και την πνευματική υγεία, βέβαια. Και την πνευματική υγεία και την ψυχή σου και την γαλήνη σου και την ηρεμία και κερδίζεις την αγάπη του μόνο ανθρώπου που θα σου δώσει καθαρή αγάπη, που είναι το παιδί, γιατί κανένας άλλος άνθρωπος δεν έχει καθαρή αγάπη.
1: Φτάνοντας προς το τέλος, σίγουρα θα μπορούσα να πω πολύ περισσότερα, ναι, αλλά επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, θέλω να μας πείτε λίγο για το έργο του «Αφήστε με να ζήσω», του κινήματος το οποίο υπηρετείτε.
0: Ναι. Το «Αφήστε με να ζήσω» είναι ένα μεγάλο κίνημα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συμπαραστέκονται. Είναι γιατροί, είναι νομικοί, εκπαιδευτικοί, γονείς. Πάρα πολλοί άνθρωποι, τέλος πάντων, οι οποίοι φοιτητές, φοιτήτριες, άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν το αγέννητο παιδί και θέλουν να το υποστηρίξουν και να διαδώσουν το μήνυμά του. Ένα μήνυμα θέλουμε να διαδώσουμε ουσιαστικά, κύριε Άνδρελη, και αν διαδοθεί αυτό το μήνυμα, από εκεί και πέρα τα προβλήματα θα σταματήσουν, ότι η ανθρώπινη ζωή αρχίζει από τη σύλληψη, αλλιώς από τη γονιμοποίηση, και αξίζει πάση θυσία να προστατευθεί και να κρατηθεί ζωντανός ο άνθρωπος από την πρώτη ακριβώς στιγμή της σύλληψής του. Αν αυτό το μήνυμα περάσει, και προσπαθούμε να το περάσουμε το μήνυμα μέσα από τις ιστοσελίδες μας, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις εκδηλώσεις μας, και όπου μας καλούν μιλούμε, και φυσικά έχουμε τη δυνατότητα να παράσχουμε και έτσι ιδιαίτερη βοήθεια στους ανθρώπους μέσα από τους συνεργάτες μας όταν μας ζητηθεί αυτή η βοήθεια, αλλά ο στόχος μας είναι να κινητοποιήσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο ότι πίσω από την άμβλωση δεν είναι απλώς θέμα της γυναίκας και του γυναικολόγου της ή ακριβώς μόνο της γυναίκας της, γιατί όπως είπαμε ότι πλέον και ο ρόλος του γυναικολόγου έχει καταργηθεί, δεν είναι απλώς θέμα προσωπικό της γυναίκας, κάνω ό,τι θέλω στο σώμα μας, αλλά πίσω από την άμβλωση υπάρχουν άνθρωποι και συμφέροντα, πολιτικά, νομικά, ιατρικά, κοινωνικά και συνέπειες. Και αξίζει τον κόπο μια γυναίκα να ενημερωθεί, να προστατέψει τον εαυτό της και το παιδί της και να ευτυχήσει μέσα από τις επιλογές τις οποίες θα κάνει.

Αμβλώσεις, λύση ή πρόβλημα. Αυτός ήταν ο τίτλος της εκπομπής της Εστίας Πατερικών Μελετών, Υπερβωμών και Εστιών. Ο Χαράλμπος Άνδραλης της Εστίας συζήτησε με την ιατρό πνευμονολόγο Παναγιώτα Χατζηγιαννάκη, που είναι μέλος του κινήματος «Αφήστε με να ζήσω». Πολλά τα στοιχεία, πολλές οι απαντήσεις. Φίλες και φίλοι ακροατές, να προσέχουμε πάρα πολύ τι λέμε και τι κάνουμε. Η αλήθεια είναι αδιαπραγμάτευτη. Καλό ξημέρωμα.

τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων Τρόιτσκι 1886-1929. Ιερομάρτης και πρόμαχος της Εκκλησίας του Χριστού. Βίος και επιλογή από τα έργα του. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Σχετικά με αυτά και παρόμοια φαινόμενα της σύγχρονης ζωής μας, πολύ εύκολο είναι να απαντήσουμε στο ερώτημα. Πάνω σε ποιο έδαφος μπόρεσαν να εμφανιστούν και ποιο ήταν το νόημά τους. Βάση γι' αυτά είναι ακριβώς ότι το γνήσιο ορθόδοξο χριστιανικό ιδεώδες της Εκκλησίας για πολλούς συγχρόνους μας φάνηκε πάρα πολύ ύψηλο. Ο Χριστός ήρθε στη γη για να ανακαινήσει την ανθρώπινη φύση. Για την ανακαίνιση αυτή δημιούργησε την Εκκλησία. Η ανακαίνιση γίνεται όχι χωρίς σκόπο. Εδώ, κατά τον Απόστολο, χρειάζεται να αντισταθούμε μέχρις αίματος. Να αντισταθούμε ασφαλώς κατά της αμαρτίας. Οι άνθρωποι όμως, ίσα-ίσα, αγάπησαν την αμαρτωλή φύση τους. Αγάπησαν την αμαρτία και δεν θέλουν να την αποχωριστούν. Σήμερα οι άνθρωποι τόσο πολύ βυθίστηκαν στη φιλαυτία τους, ώστε το ορθόδοξο ιδεώδες της Εκκλησίας τους φαίνεται σαν μία βία στην προσωπικότητά τους. Σαν ακατανόητος και άχρηστος δεσποτισμός. Το ορθόδοξο ιδεώδες της Εκκλησίας απαιτεί από τον καθένα πάρα πολύ μεγάλη αυταπάρνηση και ταπείνωση. Αγάπη προς όλους. Και γι' αυτό, στη φτωχή, σε αγάπη η καρδιά των συγχρόνων μας, για τους οποίους όλο και πιο προσφυλής είναι η αμαρτωλή τους φιλαυτία, αυτό το ιδεώδες παρουσιάζεται σαν βάρος ανυπόφορο. Τι να γίνει? Η ανθρωπότητα γνωρίζει καλά πώς να ενεργεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Όταν κάποιο ιδεώδες φανεί πως δεν είναι για τα κότσια τους, ότι είναι υπερβολικά βαρύ, το αλλάζουν με κάτι πιο συγκαταβατικό. Μειώνουν το ίδιο ιδεώδες, παραμορφώνοντας την ουσία του, αφήνοντας όμως κάποτε την προηγούμενη ονομασία του. Πράγματι, πόσοι πολλοί τώρα εγκατέλειψαν το ιδεώδες της αγάπης? Λένε ότι το να οικοδομήσεις την κοινωνική ζωή στη βάση της αγάπης, αυτό είναι τελείως μάταιο όνειρο, το οποίο καλύτερα να το απορρίψεις εκ των προτέρων, για να μην είναι τα πράγματα χειρότερα μετά. Εκτός αυτού, τον ζήλο για το εκκλησιαστικό ιδεώδες και γενικότερα για τη θρησκευτική ζωή, στα ίσια το ονομάζουν βλαβερό. Είναι τροποντινά τροχοπέδι στην αναγκαία πρόοδο της κοινωνικής ζωής. Αφήνοντας την αγάπη ως άχρηστη στην κοινωνική ζωή, μόνο για επιμέρους ανάγκες του ανθρώπου, έστρεψαν όλη την προσοχή τους αποκλειστικά στο δίκαιο, με το οποίο σκέπτονται να θεραπεύσουν όλες τις ανθρώπινες αδυναμίες. Εκτός αυτού, η αρετή γενικώς υποκαθίσταται με την τήρηση της τάξεως και την εξωτερική ευπρέπεια. Το χρυσάφι είναι ακριβό και για την υποκατάστασή του εφεύραν την επιχρήσωση. Και για να υποκαταστήσουν την αρετή που λείπει, εφεύραν την ευπρέπεια. Έτσι ακριβώς φέρονται στο ιδεώδες της Εκκλησίας, το οποίο απαιτεί πλήρη ενότητα των ψυχών και των καρδιών. Την Εκκλησία την υποκαθιστούν με το χριστιανισμό, ένα, όπως είπαμε, ολότελα ακαθόριστο μέγεθος. Η συνείδηση κάποτε παραμένει ήσυχη. Όλα ταύτα ο χριστιανισμός είναι ονομασία γοητευτική. Και μπορείς, κάτω από την ονομασία αυτή, χωρίς την Εκκλησία, να βάλεις όλα όσα σου αρέσουν. Εδώ είναι αδύνατο να μην προσέξουμε την πονηρή ενέργεια του ανθρωποκτόνου του αρχαίου Όφεως. Οι δαίμονες γι' αυτό παίρνουν τη μορφή του αγγέλου φωτός, αφού η δική τους όψη είναι συχαμερή για τον άνθρωπο. Δεν είναι τόσο εύκολο να παρασύρουν τον άνθρωπο και στην αθεία και στη βλαστημία. Ο διάβολος το γνωρίζει αυτό και γι' αυτό πηγαίνει από πλάγιο δρόμο και υποβάλλει στον άνθρωπο μόνο τη σκέψη να χωρίσει το χριστιανισμό από την Εκκλησία, έχοντας πλήρη τη βεβαιότητα
ότι χωρίς την Εκκλησία οι άνθρωποι φτάνουν εξίσου μέχρι την αθεία. Χάνουν τη σωτηρία και θα είναι στο θάνατό τους στην πλήρη εξουσία του. Ο διάβολος και τώρα, όπως και κατά τον πειρασμό του Χριστού στην έρημο, προστρέχει στη βοήθεια των γραφών για να αποδείξει τη δυνατότητα του χωρισμού του χριστιανισμού από την Εκκλησία. Αλλά το δυστύχημα του καιρού μας είναι ότι κανείς δεν επιθυμεί με καθαρή καρδιά να παραδεχθεί την πνευματική του φτώχεια, την αγριότητα της καρδιάς του σε βαθμό που να γίνεται βαρύ και ακατανόητο το χριστιανικό ιδεώδες της Εκκλησίας. Όχι, δεν το κάνει κανείς. Και υποκαθιστώντας το χρυσάφι με τον μπακύρι, σε αυτό το ίδιο το χρυσάφι δεν θέλουν να αποδώσουν καμία αξία. Τώρα, με αγριότητα, ρίχνονται κατά πάνω στην Εκκλησία και αρνούνται αυτή την ίδια την ιδέα της Εκκλησίας, κρυπτόμενοι υποκριτικά κάτω από τις φουσκωμένες, στερεότυπες και βαρετές εκφράσεις περί ελευθερίας της προσωπικότητας, περί ατομικής ερμηνείας του χριστιανισμού, περί θρησκείας της ελευθερίας και του πνεύματος. Το χριστιανικό ιδεώδες της ενιαίας εκκλησιαστικής κοινότητας φαίνεται ταπεινό και παραμορφωμένο και ότι γι' αυτό χάνει τη ζωτική του σημασία. Ο μη εκκλησιαστικός χριστιανισμός, κάποιος ευαγγελικός χριστιανισμός, διάφοροι παγκόσμιοι χριστιανικοί φοιτητικοί σύνδεσμοι, όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο από μείωση και διαστρέβλωση του χριστιανικού ιδεώδους της Εκκλησίας, που φωνεύουν κάθε γνήσια χριστιανική εκκλησιαστική ζωή.

Άγιος Ειρηναίος. Αλήθεια μόνο στην Εκκλησία. Ο Άγιος Ειρηναίος Λουγδούνου δεν ανεχόταν τη δυνατότητα χωρισμού της χριστιανικής αλήθειας από την Εκκλησία. «Δεν πρέπει», έγραφε, «αλλού να αναζητούμε την αλήθεια, την οποία είναι εύκολο να λάβουμε από την Εκκλησία, διότι οι Απόστολοι, όπως κάθε πάμπλουτος μέσα στο Θησαυροφυλάκιο, συνέλεξαν πλήρως μέσα σε αυτήν όλα όσα σχετίζονται με την αλήθεια, ούτως ώστε καθένας που επιθυμεί λαμβάνει από αυτήν τροφή ζωής». Αυτή είναι ακριβώς η θύρα της ζωής και όλοι οι υπόλοιποι κλέπτε εισή και ληστέ. Η λύθη αυτής της αλήθειας πάντοτε και όλους τους οδήγησε μόνο στην πλάνη. Για τους αποστάτες του καιρού του, ο Άγιος Ειρηναίος γράφει: «Αυτοί δεν τρέφονται χάριν της ζωής από τους μαστούς της μητέρας, δεν χρησιμοποιούν την καθαρότητα της πηγής που πηγάζει από το σώμα του Χριστού, αλλά σκάβουν για τον εαυτό τους λάκους συντετριμένους από ρήγματα στη γη και πίνουν απολιμνάζοντα λασπωμένα νερά, απομακρυνόμενοι από την πίστη της Εκκλησίας για να μην στραφούν προς την Εκκλησία, και απορρίπτουν το Άγιο Πνεύμα για να μην διδαχθούν την αλήθεια. Αποξενωμένοι από την αλήθεια, οι αιρετικοί, όπως τους αξίζει, παρασύρονται από κάθε πλάνη, ταράσσονται από αυτήν και σκέπτονται κατά καιρούς αλλιώτικα για τα ίδια πράγματα. Ποτέ δεν έχουν σταθερή γνώμη, επιθυμώντας να είναι μάλλον σοφιστές με τα λόγια τους παρά μαθητές της αλήθειας. Την ίδια θλιβερή τύχη της πλάνης έχουν οι αποστάτες της Εκκλησίας σήμερα».

Έρευνες για τον χριστιανισμό και την θρησκεία θεοαναζήτηση. Γι' αυτό το λόγο στις μέρες μας γίνονται πολλές και διάφορες παράξενες έρευνες, επειδή λησμονήθηκε η αλήθεια της Εκκλησίας. Κατά τον πρώτο αιώνα που ζουν οι Απόστολοι, οι σωζόμενοι προσετίθοντος στην Εκκλησία, τον δε λοιπόν ουδή σε τόλμα κολλάστε αυτής. Τότε δεν μπορούσε να υπάρξει το ερώτημα που είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία ήταν ένα σαφές και καθορισμένο μέγεθος που με οξύτητα διαχωριζόταν από κάθε τι μη εκκλησιαστικό. Τώρα, μεταξύ της Εκκλησίας και του κόσμου, στέκεται κάποιο ενδιάμεσο διάστημα. Τώρα δεν υπάρχει κάποιος σαφής διαχωρισμός μεταξύ Εκκλησίας και μη Εκκλησίας. Υπάρχει ακόμη ένα είδος ακαθόριστου χριστιανισμού και επίσης ένας όχι χριστιανισμός αλλά μια γενική αφηρημένη θρησκεία. Το φως της Εκκλησίας το συσκότησαν οι ασαφείς έννοιες του χριστιανισμού και της θρησκείας και αυτό βλέπουν όλοι όσοι ερευνούν. Και γι' αυτό τώρα τόσο συχνά η έρευνα καταλήγει στην πλάνη. Και εξαιτίας αυτού στις μέρες μας υπάρχει τόση αυθονία αυτών των μανθανόντων και μηδέποτε εις επίγνωση αληθείας ελθύν δυναμένων. Ανακαλύφθηκε, αν επιτρέπεται να εκφραστούμε έτσι, κάποιο σπορ ή θεοαναζήτηση. Αυτή η θεοαναζήτηση έγινε αυτοσκοπός. Πράγματι, για πολλούς από τους θεοαναζητητές μπορούμε να σκεφτούμε ότι σε περίπτωση που οι έρευνές τους στέφονταν από επιτυχία, θα αισθάνονταν στον ύψιστο βαθμό δυστυχισμένοι και αμέσως θα άρχιζαν με τον προηγούμενο ζήλο τους να ασχολούνται με την θεομαχία. Στα αλήθεια, πολλοί εξαιτίας της κινήσεως αυτής έφτιαξαν το όνομά τους και έρχεται στη μνήμη μας η αυστηρή κρίση του Σεβασμιωτάτου Επισκόπου Μιχαήλ Γκριμπανόφσκι σχετικά με όλες γενικώς τις αναζητήσεις αυτές. Γι' αυτό και ψάχνουν, επειδή έμειναν χωρίς αρχές. Και όσο οι καλύτεροι ψάχνουν, χειρότεροι χρησιμοποιούν την ανακατοσούρα και εξαπατούν χωρίς κανένα έλεγχο στη συνείδησή τους. Μα πού να βρεθεί συνείδηση, όταν κανείς δεν γνωρίζει τι είναι αλήθεια, τι είναι καλό και τι κακό. Οι ενδιάμεσες έννοιες της θρησκείας και του χριστιανισμού το μόνο που κάνουν είναι να απομακρύνουν πολλούς ανθρώπους από την αλήθεια, επειδή για την ειλικρινή αναζήτηση του Θεού αυτές είναι ένα είδος βασάνου. Στην οδό αυτών των αναζητήσεων βασάνων μπαίνουν πολλοί, αλλά όλοι δεν την περνούν με επιτυχία. Έτσι, ένα σημαντικό μέρος από αυτούς περνάει τα τελώνια αυτά χωρίς να βρίσκει την ευλογημένη ανάπαυση. Τελικά, σε αυτή τη σφαίρα, ας πούμε, του ημίφωτος, της ημιαλήθειας, σε αυτή τη σφαίρα του ασυνενόητου και του ακαθόριστου, σε αυτόν τον κόσμο του ασαφούς και του άλυτου, η ίδια η ψυχή ξεφτίζει, φτωχαίνει, γίνεται πλαδαρή και δύσκολα γίνεται δεκτική στην πνοή της χάριτος. Μια τέτοια ψυχή θα προσπαθεί να αναζητά ακόμη και όταν έχει βρει. Δημιουργείται έτσι ο τύπος των αργόσχολων θρησκευόμενων, όπως τους ονόμασε ο Ντοστογεύσκι.

0: Αληθινή ανάπαυση μόνο στη ζωή της Εκκλησίας. Η κατάσταση των πραγμάτων, όπως τη σημειώσαμε, επιβάλλει σε όλους τους ανθρώπους της Εκκλησίας μία ευθύνη. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας είναι ένοχοι επειδή σε όλους τους αναζητητές δείχνουν ασαφώς και με το παράδειγμά τους φωτίζουν ανεπαρκώς το τελικό σημείο αναζητήσεως. Και γι' αυτό το σημείο είναι όχι η αφηρημένη έννοια του χριστιανισμού, αλλά συγκεκριμένα η Εκκλησία του Ζώντος Θεού. Είναι δυνατόν πάντως, σύμφωνα με το παράδειγμα πολλών ανθρώπων που βάδισαν μέχρι τέλους στο βασανιστικό δρόμο των αναζητήσεων, να καταλάβουμε ότι η πλήρης ανάπαυση επέρχεται μόνο όταν ο άνθρωπος πιστεύσει στην Εκκλησία, όταν με όλη του την ύπαρξη αποδειχθεί την ιδέα της Εκκλησίας με τέτοιο τρόπο που να είναι αδύνατος ο χωρισμός του χριστιανισμού από την Εκκλησία. Τότε αρχίζει η ενεργός αίσθηση της εκκλησιαστικής ζωής. Ο άνθρωπος αισθάνεται ότι είναι ένας κλάδος του πάντοτε θάλλοντος μεγάλου και πάντοτε νέου δέντρου της Εκκλησίας. Νιώθει τον εαυτό του όχι οπαδό κάποιας σχολής, αλλά μέλος του σώματος του Χριστού, με το οποίο έχει κοινή ζωή και από το οποίο λαμβάνει αυτή τη ζωή. Γι' αυτό μόνον εκείνος ο οποίος πίστευσε στην Εκκλησία, ο οποίος με τα χείλη της Εκκλησίας καθοδηγείται στην εκτίμηση όσων συμβαίνουν στη ζωή και στην κατεύθυνση της προσωπικής του ζωής. Εκείνος ο οποίος τελικά ένιωσε τον εαυτό του, την εκκλησιαστική ζωή, εκείνος και μόνον εκείνος βρίσκεται στον ορθό δρόμο. Το σπουδαιότερο είναι ότι αυτό που νωρίτερα φαινόταν ακαθόριστο και προκλητικό γίνεται αναμφισβήτητο και ξεκάθαρο. Είναι ιδιαιτέρως πολύτιμο ότι στον χρόνο του γενικού κραδασμού, της ταλαντεύσεως από τη μία μεριά στην άλλη, από τα δεξιά στα αριστερά και από τα αριστερά στα δεξιά, κάθε άνθρωπος της Εκκλησίας αισθάνεται πόσο στέκεται σταθερά στον ακράδαντο αιώνιο βράχο, πόσο στέρεο είναι το έδαφος κάτω από τα πόδια του. Στην Εκκλησία ζει το Πνεύμα του Θεού. Αυτό δεν είναι στεγνή και κενή δογματική θέση που φυλάσσεται μόνο από σεβασμό σε κάθε τι παλαιό. Όχι, αυτό είναι η αλήθεια που γνωρίζεται εμπειρικά από τον καθένα, που εμφορείται από εκκλησιαστική συνείδηση και διαποτίζεται από την εκκλησιαστική ζωή. Επίσης, η ευλογημένη ζωή της Εκκλησίας δεν μπορεί να είναι αντικείμενο ξερής επιστημονικής μελέτης. Η ζωή αυτή προσεγγίζεται μόνο με την εμπειρική σπουδή. Περί της ζωής της χάριτος, καθαρός εμπειρικής, η ανθρώπινη γλώσσα μπορεί να εκφραστεί μόνο θαμπά και συνεσκιασμένα. Περί της εκκλησιαστικής ζωής γνωρίζει μόνο εκείνος ο οποίος την έχει. Γι' αυτό αυτή δεν χρειάζεται αποδείξεις και για εκείνον που δεν την έχει είναι σχεδόν αναπόδεικτη. Γι' αυτό πρέπει κάθε μέλος της Εκκλησίας να είναι σκοπός όλης της ζωής του, όλο και περισσότερο να ενώνεται με τη ζωή της Εκκλησίας και ταυτόχρονα να μιλάει αδιάκοπα προς τους άλλους για την Εκκλησία συγκεκριμένα, χωρίς να υποκαθιστά τη ζωή με την ξερή και αφηρημένη διδασκαλία. Εδώ δεν πρέπει να κάνουμε καμία υποχώρηση. Δεν υπάρχει χριστιανισμός. Ούτε Χριστός, ούτε χάρις, ούτε αλήθεια, ούτε ζωή, ούτε σωτηρία, τίποτε δεν υπάρχει χωρίς την Εκκλησία. Όλα αυτά υπάρχουν μόνο στη μία Εκκλησία. Πολύ συχνά μιλάνε τώρα για την έλλειψη ζωής στην Εκκλησία, για αναζωογόνηση της Εκκλησίας. Όλα αυτά που λέγονται δυσκολευόμαστε να τα καταλάβουμε και τα θεωρούμε τελείως παράλογα. Η ζωή στην Εκκλησία ποτέ δεν μπορεί να στερέψει. διότι μέχρι τέλους του αιώνος παραμένει σε αυτήν το Πνεύμα το Άγιο. Και γι' αυτό στην Εκκλησία υπάρχει ζωή. Μόνο οι ανεκκλησίαστοι άνθρωποι δεν παρατηρούν αυτή τη ζωή. Η ζωή του Πνεύματος του Θεού είναι ακατανόητη στον ψυχικό άνθρωπο. Του φαίνεται ακόμη και χαζομάρα, διότι μόνο στον πνευματικό άνθρωπο είναι προσιτή. Σε μας, τους ανθρώπους, με ψυχική νοοτροπία στη σκέψη, σπανίως δίνεται η αίσθηση της εκκλησιαστικής ζωής. Εν τούτης, και τώρα, υπάρχουν άνθρωποι απλοί στην καρδιά και με ζωή ευσεβή, οι οποίοι ζουν διαρκώς με αυτή την αίσθηση της ευλογημένης εκκλησιαστικής ζωής. Αυτήν την εκκλησιαστική ατμόσφαιρα, αυτήν την εκκλησιαστική αναπνοή, ιδιαιτέρως την αισθάνεσαι στα μοναστήρια. Να λοιπόν που πείθεσαι για τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα της Θείας Χάριτος που ζει στην Εκκλησία. Θαυμάζεις και ευχαριστείς το Θεό όταν βλέπεις ότι η εκκλησιαστική ζωή αληθινά αναγεννά τον άνθρωπο, τον κάνει καινή κτήση. Εδώ φωτίζεται ο νους, δημιουργούνται υψηλές και καθαρές απόψεις, καρδιά μαλακώνει με την αγάπη και η χαρά κατέρχεται στην ψυχή. Όσοι εγκαταλείπουν την Εκκλησία υπερηφανευόμενοι για τη μόρφωσή τους, στην πραγματικότητα είναι ασυγκρίτως κατώτεροι και πιο άξεστοι από τον ζώντα τη ζωή της Εκκλησίας απλοϊκό μοναχό. Όχι, δεν χρειάζεται κατά τη γνώμη μου να μιλάμε για έλλειψη ζωής στην Εκκλησία, αλλά μόνο για έλλειψη σε εμάς εκκλησιαστικής συνειδήσεως. Λύζουν την εκκλησιαστική ζωή, όμως το κάνουν εντελώς χωρίς συνείδηση. Μα ακόμη και αν ζούμε συνειδητά την εκκλησιαστική ζωή, λίγο διακηρύττουμε το αγαθό αυτής της ζωής. Με τους εκτός λογομαχούμε συνήθως μόνο για τις χριστιανικές αλήθειες, λησμονώντας τα σχετικά με την εκκλησιαστική ζωή. Η διδασκαλία, η θεωρία, το δόγμα μπροστά στα μάτια μας στέκονται τρόπον τεινά ως ανώτερα από την εκκλησιαστική ζωή. Και επίσης, κάποτε, είμαστε ικανοί να υποκαταστήσουμε την Εκκλησία, τον Χριστιανισμό και τη ζωή με την αφηρημένη διδασκαλία.
1: Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων Τρόιτσκι, 1886-1929, ιερομάρτης και πρόμαχος της Εκκλησίας του Χριστού. Βίος και επιλογή από τα έργα του. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Του βιβλίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 41. Ον τρόπον επιποθεί έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προσέ ο Θεός. Εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν, τον ισχυρόν, τον ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσομαι το προσώπο του Θεού. Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμεί, άρτος ημέρας και νυχτός, εν το λέγε στέμι καθεκάστην ημέραν, ου εστίν ο Θεός σου. Ταύτα εμνίστην και εξέχε επεμέ την ψυχήν μου, ότι διελεύσομαι εν τόπο σκηνής θαυμαστής, έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως, ήχου εορτάζοντος. Είναι ατί περιλυποσί η ψυχή μου και είναι ατί συνταράσεις με. Έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμ' αυτόν η ψυχή μου εταράχτη, δια τούτο μνηστήσω μέσου εκ γης Ιορδάνου, εν ερμονιήμ από όρους μικρού. Άβυσος άβυσον επικαλείται εις φωνήν των καταρακτών σου, πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επ' εμέ διήλθουν. Ημέρας εντελείται Κύριος το έλεος αυτού και νυχτός ο δί αυτό παρεμή, προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω Θεό, αντιλήπτορ μου ή διατί μου επελάθου και είναι ατί σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου, εν το καταθλάστε τα οστά μου ονειδιζών με οι εχθροί μου. Εν το λέγειν αυτούς μη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου. Είναι ατί περίλυπος η ψυχή μου και είναι ατί συνταράσεις με. Έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου.
0: Ψαλμός 41. Εις το τέλος, περί συνέσεως για τους ιούς Κορέ. Όπως η έλαφος επιθυμεί τις πηγές των υδάτων, έτσι επιθυμεί η ψυχή μου, εσένα, Θεέ μου. Διψά η ψυχή μου για τον ζωντανό Θεό. Πότε θα έρθω και θα εμφανιστώ ενώπιον του Θεού. Τα δάκρυά μου σε μένα έγιναν ψωμί μέρα και νύχτα, γιατί κάθε μέρα μου λέγουν «Πού είναι ο Θεός σου». Αυτά αναπόλυσα και ανακουφίστηκε η ψυχή μου. Αναπόλυσα ότι πηγαίνω στον τόπο της θαυμαστής σκηνής, εκεί που κατοικεί ο Θεός. Αναπόλυσα ψαλμωδίες χαράς και δοξολογίας και ύμνων εορταστικών. Γιατί η ψυχή μου είσαι περίλυπη, γιατί με ταράσεις. Έλπισε στον Θεό γιατί θα τον δοξολογήσω. Ο Θεός μου είναι η σωτηρία του προσώπου μου. Ταράχθηκε η ψυχή μου μέσα μου, γι' αυτό θα σε θυμηθώ από την χώρα του Ιορδάνου και από το Ερμόν, στην περιοχή που λέγεται το Όρος το Μικρό. Βλέποντας τα αδιάκοπα ρεύματα του Ιορδάνου, ο ποιητής μας λέγει «Η μια άβυσσος νερού επικαλείται την άλλη άβυσσο μέσα στην βοή των καταρακτών σου. Έτσι ήρθαν εναντίον μου όλα τα υψωμένα κύματά σου. Την ημέρα θα διατάξει ο Κύριος το έλεος του και τη νύχτα ο ύμνος του θα είναι μαζί μου. Θα είναι μια προσευχή στον Θεό της ζωής μου. Θα πω στον Θεό, είσαι ο προστάτης μου, γιατί με ξέχασες και γιατί να ζω σκυθρωπά, θλιβοντάς με ο εχθρός. Όταν σπάζουν τα κόκαλά μου, με ονειδίζουν οι εχθροί μου, λέγοντάς μου κάθε μέρα, πού είναι ο Θεός σου, γιατί είσαι περίλυπη ψυχή μου και γιατί με ταράσεις. Έχε την ελπίδα στον Θεό, γιατί εγώ θα προσφέρω δοξολογία σε Αυτόν. Θεέ μου, είσαι η σωτηρία του προσώπου μου.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 43. Ο Θεός εν τη σωσήν ημών οικούσαμεν, και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων, ο ηργάσατο εν τες ημέρες αυτών, εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε, και κατεφύτευσα σε αυτούς, εκάκουσας λαούς και εξέβαλας αυτούς. Ου γάρεν τυροφέα αυτών εκληρονόμησαν γην, και ο βραχίων αυτών ουκ έσωσε αυτούς, αλλά η δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου, ότι ευδόκησας εν αυτής. Συ ή αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο εντελόμενος τα σωτηρίας Ιακώβ. Εν σύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν, και εν το όνομα σου εξουδενώσομεν τους επανισταμένους ημίν. Ουγάρ επί το τόξο μου ελπιώ, χειρομφέα μου ου σώσιμε. Έσωσας γάρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς, και τους μισούντας ημάς κατίσχυνας. Εν το Θεό επενεθισόμεθα όλην την ημέραν, και εν το ονόματί σου εξομολογισόμεθα εις τον αιώνα. Νινί δε απόσο και κατίσχυνας ημάς, και ουκ εξελεύσει ο Θεός εν της δυνάμεις ημών. Απέστρεψας ημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών, και οι μισούντες ημάς διήρπαζον εαυτής. Έδωκας ημάς ως πρόβατα βρόσεως, εν της έθνεση διέσπειρας ημάς. Απέδου των λαών σου άνευ τιμής, και ουκίν πλήθος εν της αλαλάγμαση αυτών. Έθου ημάς όνειδος της γήτωσιν ημών, μικτηρισμών και χλεβασμών της κύκλο ημών. Έθου ημάς εις παραβολήν εν της έθνεση, κίνησιν κεφαλής εν της λαής. Όλην την ημέρα είναι εντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί, και η εσχήνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Αποφωνείς ονειδίζοντος και καταλαλούντος, από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφ' ημάς, κι ούκα πελαθόμεθά σου, και ούκ ειδικήσαμε τη διαθήκη σου. Και ούκα πέστη στα οπίσω η καρδία ημών, και εξέκλεινα στα στρίβους ημών από τις οδούς σου. Ότι εταπείνωσας ημάς εν τόπο κακώσεως, και επεκάλυψεν ημάς σκιά θανάτου. Ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών, κι διαπετάσομεν χείρας ημών προς Θεών αλότριον, ουχή ο Θεός εξητήσει ταύτα.